μέρες για εξερευνήσεις και για χώρες μακρινές. Μου λες για κατακτήσεις και για μαζικές δομές. Πες μόνο πως περνούν τη νύχτα με δυο φίλους σε ένα υπόγειο σκεφτό. Η σιρήνα πάνω ουρλιάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα χύνεται.

έχει τίποτα αντίπλα θα κουραστώ. Δεν με νοιάζει απαγοήτευση αν νιώσω, αφού ξέρω πως έπαιξα.

Τι παίζει, είναι ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου που ανακοίνωσε την αναστολή των καλοκαιρινών συναυλιών του. Τις συναυλίες που είχε στο πρόγραμμα από εδώ και πέρα λόγω ενός προβλήματος με την υγεία του. Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου ανακοίνωσε μέσω μιας ανάρτησης που έκανε ότι έχει μια επίμονη πνευμονία η οποία έχει επιβαρύνει έτσι λίγο την κατάσταση της υγείας του, οπότε θα χρειαστεί να διακόψει προσωρινά αυτή την καλοκαιρινή περιοδία που έχει. Αυτό που έγραψε είναι ότι υπόσχομαι πως θα τα πούμε σύντομα από κοντά σε γήπεδα, σε πλατείες, σε φεστιβάλ, σε θέατρα και στους δρόμους και υπογράφει Βασίλης. 10 λεπτά είμαστε μετά τις 5 στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984. Είμαι η Κατερίνα Πουλοπούλου, θα είμαστε μαζί ως τις 6.

0: Αυτή είναι μήνα, σήμερα είναι Πέμπτη, είναι η μέρα για κινηματογραφικές πρεμιέρες. Μπαίνουμε σιγά σιγά στους γνώριμους ρυθμούς της Πέμπτης, μετά από μια ανάπαυλα έτσι των πρώτων ημερών του Αυγούστου και αυτού του σαρωτικού ανοίγματος που έκανε και η Οδύση αλλά και το Spider-Man. Σήμερα λοιπόν κυκλοφορεί στους κινηματογράφους μια ταινία η οποία έχει τον τίτλο Fjord, είναι του Christian Μουγγίου. Παίζουν Ρενάτε Ρέιντσβε και Σεμπάστιαν Σταν και είναι ο χρυσός φοίνικας των Κανών το 26.
1: It's Romanian saying Bataya erupta din rai.
2: Yes, beating is coming from heaven.
3: Hello children, welcome to our school and to our country I could say.
4: Hi Ella, I'm Nora.
5: Hi.
4: I understand that you came all the way from
2: Romania. But my wife is not.
0: Έρχονται από τη Ρουμανία, όπως ακούσατε, είναι Γεωργίου, είναι ένα ζευγάρι έτσι βαθιά θρησκευόμενο, Ρουμανο-Νορβηγοί. Πάνε με τα χωριά τους, με τα παιδιά τους, ένα χωριό απομονωμένο, είναι σε ένα νορβηγικό φιόρδ και αναζητούν εκεί μια νέα αρχή.
6: What happened there?
7: I just fell down the stairs.
8: Ένα μπρομάρκερ πριν και να πεισίνα.
2: Yes.
0: Έπεσε η μικρή, τη ρωτούν τι έγινε, λέει έπεσε από τα σκαλιά. Εκεί λοιπόν, παρότι αναπτύσσουν στενή σχέση με πολλές οικογένειες, όλα διαταράσσονται όταν η μία κόρη πάει στο σχολείο και έχει μόλοπες. Είναι ένα περιστατικό το οποίο έτσι προκαλεί όλους τους καθηγητές και έχουμε και την παρέμβαση των κοινωνικών υπηρεσιών. Αυτή είναι η ταινία Fjord, είναι η ταινία του Christian Μουγγίου, είναι ο χρυσός φοίνικας των Κανών φέτος και βγαίνει απόψε στους κινηματογράφους.
9: Αμήν.

Ελένη Φωτοπούλου ρυθμίζει σήμερα τους ήχους μας. Αυτή είναι η Raining Pleasure που τραγουδούν ABBA. Και πάμε και στο original.

αυτή είναι η Άμπα και μία από τις ταινίες που κάνει πρεμιέρα απόψε έχει τον τίτλο Ανταρσία στους κινηματογράφους. Got the intel package on Cole Reed. Born and raised in London. Father was a cop, grandfather was a cop. Ends up serving under his dad. Είναι μια περιπέτεια δράσης με Jason Statham στη σκηνοθεσία Jean-François Rize. So why'd he leave the UK? File goes cold. It's okay. I'm here to help. Ένα πλοίο είναι, ένας έμπειρος ναυτικός αξιωματικός είναι στο επίκεντρο μιας συνωμοσίας, βρίσκονται στη μέση του ωκεανού. Το πλήρωμα διχάζεται, υπάρχει έτσι δυσπιστία και συγκρούσεις ανάμεσα στους άντρες και αρχίζει μια ανταρσία. Υπάρχει μια απειλή ότι το ταξίδι οδηγείται σε καταστροφή, η μάχη για τον έλεγχο του πλοίου είναι πια ζήτημα επιβίωσης και αυτό είναι το story της ταινίας Ανταρσία με τον Jason Statham που βγαίνει απόψε στους κινηματογράφους.

0: Τι να πεις για αυτό το τραγούδι, Γιάννης Γιοκαρίνης, η ζωή μας όλη. Κύριε Γιοκαρίνη, τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Προσπαθώ να είναι καλύτερα τα πράγματα από ό,τι είναι.
0: Το πετυχαίνετε.
1: Όταν προσπαθούμε όλα γίνονται.
0: Έτσι.
1: Όταν θέλουμε και όταν θέλουμε.
0: Όταν θέλουμε και όταν προσπαθούμε. Είστε καλά.
1: Ναι. Είμαι σε μια φάση καλά τώρα στη ζωή μου.
0: Μια φάση και δημιουργική πολύ και καλλιτεχνικά, έτσι.
1: Βεβαίως,
0: μετά από ένα χειμώνα πολύ ωραίο, ένα καλοκαίρι υπέροχο.
1: Ναι. Και εντάξει, και καιρός να απολαύσουμε πράγματα. Καιρός να απολαύσουμε μέσα στα δύσκολα της εποχής, η εποχή δηλαδή έχει φέρει πολύ δύσκολα πράγματα.
0: Στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, όσα υπάρχουν γύρω μας.
1: Παγκόσμιο το φαινόμενο. Παγκόσμιο το φαινόμενο. Και ύστερα από τόσα και τόσα που έχουμε ζήσει, με τις καραντίνες, όλα αυτά, στριμωξίδια δηλαδή, και πράγματα αδικαιολόγητα, κατά τη γνώμη τη δική μου.
0: Μιλάτε για την καραντίνα.
1: Βεβαίως. Υπερβολικά. Και οτιδήποτε υπερβολικό βλάπτει. Οτιδήποτε υπερβάλλουμε σε οτιδήποτε. Δεν κάνει καλό.
0: Όλα αυτά έχουν αντίκτυπο στη μουσική, στα τραγούδια σας, γράφετε. Πώς έτσι εκφράζετε όλο αυτό?
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι όταν στριμώχνομαι γράφω πολύ περισσότερο. Όταν πιέζομαι, όταν στεναχωριέμαι, γράφω περισσότερο. Όταν είμαι χαρούμενος, τεμπελιάζω.
0: Και είστε έτσι, αυτό που λέμε, άνθρωπος της παρέας, πάντα με σχήματα πολύ ωραία, με ανθρώπους που ίσως προέρχονται από διαφορετικό, έτσι, μουσικό, ας πούμε, μια μουσική αφετηρία, αλλά έτσι πάνω στη σκηνή όλα γίνονται ένα.
1: Ναι, είμαι της άποψης και εγώ ότι οι παρέες γράφουν ιστορία. Και δεν είναι τυχαίο που το έχει πει ο κύριος Σαββόπουλος, Διονύσης Σαββόπουλος έχει πει ότι πολλά πράγματα που στέκουν και δεν στέκουν και δεν στέκουν. Ναι.
0: Πολλά τσιτάτα μέσα από τα τραγούδια του.
1: Βέβαια.
0: Κύριε Γιοκαρίνη, για πιο πολλά να μιλήσουμε, έχετε πολλά και ωραία. Λέγαμε με τον Σταρόβα, τον Δημήτρη Σταρόβα που είχε έρθει εδώ στην εκπομπή για αυτές τις παραστάσεις που κάνετε με το Σταρόβας Band.
1: Βεβαίως, εντάξει, έχει ξεκινήσει μία, ο Δημήτρης ο Σταρόβας έχει ξεκινήσει κάτι που είχε στο μυαλό του από καιρό να το κάνει και μου αρέσει που το κάνει τώρα μουσικά, αφιερώνεται δηλαδή πιο πολύ στη μουσική. Δεν είχαμε συνεργαστεί, δεν είχε τύχει να συνεργαστούμε ποτέ. Εδώ και ένα χρόνο περίπου, κοντεύουμε χρόνο που συνεργαζόμαστε από τότε που ξεκίνησε στο κύτταρο. Ύστερα από αυτό που πέρασε, Παναγιά μου, τι ήταν αυτό. Και χαίρομαι πολύ που γνωρίζω έναν άνθρωπο και είναι όπως τον έβλεπα, όπως τον ήξερα και δεν είναι αλλιώτικος. Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι αλλιώς τους βλέπεις, αλλιώς είναι. Όταν δηλαδή αρχίσει μια συνεργασία, διαπιστώνεις ότι είναι άλλος άνθρωπος από αυτό που νόμιζες. Ο Δημήτρης είναι από αυτούς τους γνήσιους. Και μ' αρέσουν εμένα οι γνήσιοι άνθρωποι.
0: Αυτό είναι πολύ έτσι σημαντικό που λέτε και πολύ αληθινό, γιατί πολλές φορές αλλιώς βλέπουμε έναν άνθρωπο και αλλιώς προκύπτει στην πορεία και όταν μιλάμε για ανθρώπους έτσι και συνεργασίες. Εδώ έχουμε το ρόκο που δεν ξεχάσαμε, ναι.
1: Ναι. Εντάξει, είμαι χαρούμενος που συνεργάζομαι με τον Δημήτρη. Και με τον Δημήτρη, γιατί μου αρέσουν οι συνεργασίες και συνεργάζομαι με πολλούς ανθρώπους. Τα πράγματα είναι όμορφα όταν τα φτιάχνουμε και είναι αυτό που θέλουμε. Και ευτυχώς και με τον Δημήτρη η συνεργασία μας είναι αυτό που ήθελα και εγώ και αυτό που ήθελε και εκείνος. Και η συνεργασία μας γίνεται υπέροχη, υπέροχα δηλαδή πάει.
0: Έχετε live τη Δευτέρα?
1: Ναι, έχουμε live 31 του μήνα.
0: Ναι.
1: Τελευταία μέρα του μήνα στο θέατρο Βέγκος, στον Κορυδαλό. Εντάξει, και το ευχαριστούμε γιατί είναι και πολύ καλή η μουσική που έχει επιλέξει. Είναι η καλύτερη μουσική που υπάρχουν στην Ελλάδα, μπορώ να πω.
0: Είναι και εκείνος έτσι καταπληκτικός.
1: Είναι και αυτός. Και ωραίος μουσικός και ωραίος χαρακτήρας και ωραίος καλλιτέχνης.
0: Ναι.
1: Είναι σημαντικό αυτό. πέρα από το χιούμορ του, πέρα από το, είναι πολύ καλός ο κιθαρίστας, αγαπάει τη μουσική πολύ και τέτοιες συναντήσεις σε μένα με συγκινούν. Mm.
0: Οπότε δύο έτσι συγγενικές μουσικές διαδρομές ουσιαστικά θα συναντηθούν αυτή τη Δευτέρα στο Δημοτικό Θέατρο Κορυδαλλού, στο Θανάση Βέγκος.
1: Η Σαλονίκη και ο Πειραιάς, έτσι, για σκεφτό συναντιόμαστε και βγαίνει ωραίο αποτέλεσμα.
0: Καταπληκτικό αποτέλεσμα. Γιάννης Γιουκαρίνης, ναι. Σταρόβας Μπάντ με την μπάντα του Δημήτρη Σταρόβα και αυτά τα ροκ έτσι που παίζεται και είναι καταπληκτικά. Και βέβαια έχετε και άλλη μία.
1: Που μεγαλώσαμε.
0: Ναι.
1: Άλλη μία τι.
0: Ωραία παρέα. Η οποία ήταν και αυτή από το χειμώνα και συνεχίζεται.
1: Εντάξει, αυτή είναι μια παρέα που πάει εδώ και 13-14 χρόνια τώρα είμαστε μαζί με κάποιες αλλαγές. Γιατί κάποιοι κουράζονται, όπως ο Γιάννης ο Μιλιώκας δηλαδή, που ήταν στην παρέα και κουράστηκε, ήταν 8 χρόνια μαζί συνέχεια, να ήθελε την ανάσα του και λογικό είναι να μου πεις και εσύ δεν θέλεις την ανάσα σου. Εντάξει, δεν είμαστε όλοι το ίδιο.
0: Να.
1: Ο καθένας άνθρωπος έχει άλλες αντοχές, άλλες δυνάμεις, άλλες επιμονές.
0: Και άλλες επιλογές.
1: Ναι, μπράβο.
0: Ποιος ήρθε στη θέση του, βλέπω ένα Φάμελο έχετε στη Θεσσαλονίκη μαζί.
1: Μανώλης ο Φάμελος είναι στη θέση, ναι. Ο Μανώλης ο Φάμελος και είμαστε εγώ, ο Λάκης ο Παπαδόπουλος με τα ψιλορεβερίτης, ο Νίκος ο Ζιόγαλας και ο Φάμελος. Που συνεχίζουμε ακάθεκτοι σε όλη την Ελλάδα και σε όλη την Κύπρο.
0: Οι επόμενες συναυλίες βλέπω ότι έχετε και στη Θεσσαλονίκη, το Σεπτέμβρη.
1: Ναι, και στη Θεσσαλονίκη και μεθαύριο Σάββατο στην Κόρινθο και άλλες που δεν τις θυμάμαι τώρα. Σε ρί
0: συναυλίες με δύο πάρα πολύ ωραίες παρέες. Και αυτό που λέγατε ότι δεν σας κουράζει, είναι αλήθεια ότι όταν περνάτε καλά, όταν είναι ωραία η παρέα και φυσικά ωραία τα τραγούδια, αυτό είναι που θέλετε.
1: Ακριβώς. Είμαι και άνθρωπος δηλαδή που προσαρμόζομαι, αλλά εδώ δεν χρειάζονται προσαρμογές γιατί είναι τα πράγματα από μόνα τους όπως πρέπει. Και πάνε τα πράγματα, πάνε δηλαδή, κυλάνε. Πώς τρέχει το νερό στο αυλάκι, έτσι πάει το πράγμα αυτό. Και με τον Δημήτρη η συνεργασία μου και με τα άλλα τα παιδιά η συνεργασία μου.
0: Έχετε ζηλέψει τραγούδια των Αλωνών στην παρέα?
1: Ναι. Ναι, έχω γράψει και περιμένω τις εκτελέσεις που θα γίνουν.
0: Α, έχετε γράψει τραγούδια.
1: Έχω γράψει τραγούδια, βεβαίως. Και περνάω ένα στάδιο τώρα που γράφω συνέχεια. Και εγώ παρέα με τη Σοφία, η σύζυγος είναι η Σοφία, που γράφει και εκείνη στιχάκια, με ηχογραφεί στο σπίτι. Παίζω διάφορο άργανα εγώ και κάνουμε διάφορα demos, δηλαδή για να ακούσουμε τα τραγούδια πώς να γίνουν. Και είμαι σε μια φάση δηλαδή πολύ δημιουργική. Έχουν γραφτεί πολλά τραγούδια που έρχονται τώρα. Και έχουν έρθει μερικά και θα έρθουν όμως και άλλα.
0: Βλέπω ότι στα social έχετε μια σημείωση και λέτε «Είμαι άνθρωπος απλός και χρόνια αργά της μουσικός».
1: Έτσι ακριβώς. Μα δουλεύω από 11 χρόνο παιδί. Δουλεύω, δεν μπορώ να πω δουλεύω στη μουσική.
0: Να.
1: Αλλά το χρησιμοποιώ δανεικά. Έτσι, αν θα πω δηλαδή εγώ ότι δουλεύω όταν παίζω μουσική, τι θα πει ένας τροχονόμος, τι θα πει ένας οικοδόμος που δουλεύει στην οικοδομή. Τι να, αν είμαι δυνατόν, δηλαδή είναι άλλο πράγμα.
0: Δημιουργία
1: και εμφανίσεις. Δημιουργία και εμφανίσεις. Η δισκογραφία τώρα δεν έχει πεθάνει η δισκογραφία, αλλά εγώ εκεί επιμένω και φτιάχνω τραγούδια. Και μέσα στην καραντίνα δηλαδή έκανα ένα δίσκο που λέγεται «Είμαι ελεύθερος». Και υπάρχει και το μόνιμο τραγούδι που λέγεται «Γιατί είμαι ελεύθερος».
0: Θα συνεχίσουν οι παρέες το χειμώνα, κύριε Γιουκαρίνη.
1: Ναι. Οι παρέες θα συνεχίσουν σίγουρα. Και με τα παιδιά που είμαστε, με το Λάκη δηλαδή, το Ζιόγαλα και το Φάμελο, θα συνεχίσουν. Ήδη υπάρχει, είναι κανονισμένο για το κύτταρο οπωσδήποτε, Σταυρός του Νότου οπωσδήποτε, ναι.
0: Ωραία.
1: Για το χειμώνα. Και παράλληλα θα γίνουν και με το Δημήτρη ό,τι γίνουν. Είμαι μέσα δηλαδή και γουστάρω και ευχαριστιέμαι με το Δημήτρη.
0: Δημήτρη Σταρόβας και όλη η άλλη παρέα.
1: Ναι. ευχάριστα είναι αυτά.
0: Δεν είναι πολύ ευχάριστα.
1: Αυτές οι συναντήσεις, οι μουσικές είναι ευχάριστες για μένα. Και από ό,τι διαπιστώνω, ότι είναι ευχάριστο για μένα, είναι ευχάριστο και για τον κόσμο που μας ακούει.
0: Μα μιλάμε για τραγούδια τα οποία μπορεί τότε να ήταν αυτό που λέμε pop, rock, έφεπτα και δεν ξέρω εγώ τι, αλλά πραγματικά όταν ένα τραγούδι είναι τόσα χρόνια. Κάθε ναι. άλλο παρά εύκολο, εύπεπτο και δεν ξέρω πώς το χαρακτηρίζει ναι. κανείς.
1: Ο χρόνος δείχνει την αξία
0: ναι,
1: του.
0: Βέβαια.
1: Του κάθε τραγούδιου, όσο εύπεπτο και όσο δύσπεπτο είναι. Σημασία, εγώ δεν περίμενα, ας πούμε, εντάξει, ο Νοσταλγός στο Ροκεντρόλ είναι ένα τραγούδι που μιλάει για τον μουσικό στην Ελλάδα, για τους μουσικούς. Έτσι, η ζωή του μουσικού στην Ελλάδα. Αυτό λέει ο Νοσταλγός στο Ροκεντρόλ. Δεν περίμενα ότι θα έχει τέτοια απήχηση στον κόσμο, και όμως το αγάπησε ο κόσμος. Και το πολύ αγάπησε.
0: Μιλάμε τώρα τι εποχή, πότε ήτανε.
1: 84. Ναι. Ο πρώτος μου δίσκος ήταν ναι. δηλαδή αυτός. Ο πρώτος μου δίσκος. Από εκεί έχουν γίνει άπειροι δίσκοι, δεν τους έχω μετρημένους γιατί το θεωρώ χρυσουζιά, δεν άστο εκεί, όσοι είναι, είναι. Χρυσούς, πλατινένιους και τέτοια εγώ δεν καταδέχομαι να πάω να πάρω, δεν πήγα να πάρω ποτέ μου. Ούτε χρυσό, ούτε πλατινένιο. Που ο πρώτος μου δίσκος πούλησε, δεν ξέρω πόσες πλατίνες άμα το βάλουμε κάτω, αλλά δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Δεν θέλω δηλαδή να έχω στο σπίτι μου κορνίζα ένα πλατινένιο δίσκο ή ένα χρυσό. Δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Εμένα με ενδιαφέρει να γίνονται τραγούδια και να επικοινωνώ με τον κόσμο. Και ευτυχώς αυτό το έχω καταφέρει.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω, να ευχηθώ καλή συνέχεια καλοκαιριού, ωραίες συναυλίες, ωραίες συναντήσεις, ωραία τραγούδια, υγεία.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και τους ανθρώπους που μας ακούνε και μας στηρίζουν τόσα χρόνια. Πολλά χρόνια.
0: Ναι, είναι σημαντικό. Να υπενθυμίσουμε, Δευτέρα στον Κορυδαλό. Όχι, Δευτέρα που είσαστε, στον Κορυδαλό.
1: Όχι τη Δευτέρα αυτή.
0: 31.
1: 31 του μήνα, πότε, ναι, δεν θυμάμαι πότε.
0: Ναι, ναι. 31 Δευτέρα.
1: 31 του μήνα, Δευτέρα στον Κορυδαλό.
0: Με Σταρόβα, Γιάννη Σταρόβα. Δημήτρη Σταρόβα, Γιάννη Λιοκαρίνη.
1: Ναι, ναι.
0: Και βέβαια η άλλη παρέα που νομίζω ότι αν μπει κάποιο στο διαδίκτυο, κάπου κοντά σα, κοντά του, θα σα βρει.
1: Εύχομαι στους ακροατές μας καλή αντάμωση όπου παίζουμε και να το ευχαριστιόμαστε.
0: Έτσι, να είστε καλά. Γιάννης Γιοκαρίνης, ευχαριστώ.
1: Και εσύ να είσαι καλά και ευχαριστώ πολύ.

Άστος είναι ο Γιάννης Γιοκαρίνης. Λίλη Φωτοπούλου ρύθμισε τους ήχους μας σήμερα. Κατερίνα Πουλοπούλου στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε εδώ στον Αθήνα 984. Νικ Λίμπε επέλεξε τραγούδια και έτσι για φινάλε έχουμε ένα Nick Cave.

Η νύχτα και τα αστέρια παίρνουνε φωτιά. Μα εμένα η ψυχούλα μου κρυώνει. Σηκώνεται μια δίνη στον ορίζοντα. Θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο γέλιο σου να αρχότανε. Στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα. Στο σώμα μου

τους δυο μας θα σκορπίζει ως το φεγγάρι. Θα λιώσει το φεγγάρι από τη θλίψη μας και ένα κενό τη θέση του θα πάρει. Θα πάρει ο αέρας τα κομμάτια μας, τους δυο μας θα σκορπίσει

0: Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Έχουμε μία μεταφορά, έχουμε μία αλλαγή. Θα τη γιορτάσουμε μαζί, γιατί γιορτάζουμε πάντα τις αλλαγές. Σας το είχαμε προαναγγείλει. Και τώρα πλέον έτσι είμαστε στην θέση να σας το ανακοινώσουμε και επίσημα. Η σύμπραξη της Παρασκευής μεταφέρεται την Πέμπτη, γιατί πλέον θα είμαστε τέσσερις φορές την
1: εβδομάδα ως εκπομπή.
0: Την εβδομάδα.
2: Αλλά εμάς δεν μας γλιτώνεται. Εκεί είναι η ουσία όλη.
0: Όλους μαζί δεν μας γλιτώνεται, ούτε κατά μόνα. Οπότε η σύμπραξη της Παρασκευής μεταφέρεται την Πέμπτη. Οπότε κυρίες και κύριοι, ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984. Η σύμπραξη της Παρασκευής, έτσι δε πλοίον τράκανε με τρένο το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος. Είναι μαζί σας, μέρος Α, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς.

0: Κυρίες και κύριοι, μαζί μας σήμερα στη μεγάλη πορεία στον ήχο είναι η Μαρία Δασκαλάκη. Στις μουσικές επιλογές είναι του Νίκου Λιμπερόπουλου. Στην παραγωγή, τη δημοσιογραφική, την επιμέλεια, το μοντάζ, την έρευνα και πάντα μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτήτης. Και στο τηλεφωνικό κέντρο, στο 213-09-09-100, απαντά η κυρία Πέμη Παναγόπουλου. Έχουμε επικαιρότητα.
1: Ναι.
2: Τεράστια πάλι.
0: Τεράστια πάλι.
1: Δεν τα προλαβαίνουμε.
0: Δεν τα προλαβαίνουμε, ρε παιδιά, όντως. Δηλαδή...
2: Και 8 μέρες την εβδομάδα να είχαμε εκπομπή, πάλι δεν τα προλαβαίνουμε. Έτσι.
0: Θεωρώ ότι και, ούτε και με τις 9 ούτε και με τις 10 να τα βολεύαμε. Βέβαια, οφείλουμε να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς οι οποίοι βοηθάνε τα βέβαια γεγονότα να.
2: Δίνουν τροφή, ρε παιδί μου.
0: Και να δίνουν τροφή και να έρχεται μια αλυσίδα γεγονότων την οποία να μην προλαβαίνουμε να την μοιραστούμε μαζί σας.
1: Ναι, σωστά.
0: Okay, έχουμε από το εξωτερικό, έχουμε από τη συμφωνία θα ξεκινήσουμε.
2: Ναι.
0: Γι' αυτό θα βάλουμε χαρές και τραγούδια. Να ξεκινήσουμε πάντα με ένα τραγουδάκι έτσι και εσείς θα πάρετε μια ανάσα. Οπότε θα ξεκινήσουμε από τη συμφωνία. Μετά έχουμε πολύ Άδωνη Γεωργιάδη να αναφέρουμε γιατί είχαμε μια.
1: Αυτό δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε.
2: Σε νέες επιτυχίες.
0: Δηλαδή είναι αυτό που λέει και τον πόλεμο μπορεί να αποφύγεις.
1: Ναι.
0: Τον Άδωνη Γεωργιάδη δεν μπορεί να αποφύγει. Και μετά έχουμε μια εξαιρετική συνέντευξη του αγαπημένου μας συναδέλφου και φίλου του Γιώργου του Αυτιά. Τον φιλοξένησε στο Όπερ όπου απομονώσαμε κάποια σημεία από αυτή τη συνέντευξη. Μας άρεσαν πάρα πολύ. Θα θέλαμε να τα μοιραστούμε.
1: Με μεγάλο κόπο τα απομονώσαμε. Γιατί πώς θα. Δεν μπορείς να σταχυολογήσεις.
2: Ναι, και το απομονώσαμε είναι και λίγο κακό ως ρήμα. Δηλαδή δεν παραποιούμε κάτι.
1: Σταχυολογήσαμε, θα λέγαμε αυτό, ακόμα
0: ναι,
1: καλύτερα.
0: Ναι. Σταχυολογήσαμε, ναι. Η αλήθεια είναι ότι θα πει κάποιο μόνο 4.
2: Καλά, εντάξει, τώρα σε μισή ώρα συνέντευξη είναι αρκετά.
1: Σκάρτη ώρα η εκπομπή, ρε παιδιά. Τι να πει καλησπέρα, ειδήσεις αυτό.
0: Μπράβο,
1: γεια σας.
0: Μπράβο. Σκάρτη ώρα, έτσι όπως το λέει, δεν προλαβαίναμε για περισσότερα. Επιφυλαθούμεθα όμως και δεσμευόμαστε ότι σε επόμενες εκπομπές σίγουρα θα μας τροφοδοτήσει η επικαιρότητα και με άλλα και θα τα μοιραστούμε μαζί σας. Ξεκινάμε λοιπόν με τις μουσικές και πάμε παρακάτω. Ρίξα ροκιά.

0: Από πού να ξεκινήσουμε, παλικάρια μου, σας παρακαλώ. Πείτε. Α, έχουμε και. Θα συζητήσουμε
1: και λίγο μου διάλεξη.
2: Θα ξεκινήσουμε από κάτι χρηστικό,
0: ναι.
2: Γιατί θα το ξεχάσουμε.
1: Σωστό.
2: Την Κυριακή 28 Ιουνίου, την παραπάνω Κυριακή δηλαδή, σε 9 ώρα το βράδυ, με μεγάλη χαρά εμείς οι Έτσι Ντε μαζί με τον Κώστα τον Παπαγεωργίου θα παρουσιάσουμε μια
1: μουσικοθεατρική παράσταση
2: με stand-up comedy και τέλος πάντων στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα του Δήμου Αθηναίων, στους οποίους ευχαριστούμε πάρα πολύ για
1: τον Οπανδά και το Δήμο Αθηναίων
2: πρόσκληση, στο Πάρκο Ακαδημίας Πλάτωνος που είχε ένα πολύ ωραίο θεατράκι,
0: πάρα πολύ ωραίο.
2: Με ελεύθερη είσοδο, ένα θέαμα για όλη την οικογένεια.
1: Έτσι.
2: Με τα χαράς να τα πούμε από κοντά και να περάσουμε όμορφα. Κυριακή 28 Ιουνίου 2026, 9 η ώρα το βράδυ, στο Πάρκο Ακαδημίας Πλάτωνος, στο θεατράκι, Έτσι Ντε και Κώστας Παπαγεωργίου.
0: Ωραίο, εξαιρετικό. Σημειώστε το, βάλτε τους συναντές σας, είναι από αυτά τα οποία δεν χάνονται. Να ξεκινήσουμε από τη συμφωνία. Ξέρετε τι έχει γίνει με τη συμφωνία?
2: Αυτό θα ήθελα να γίνει λίγο ρητορικό το ερώτημα.
0: Ναι.
2: Καταρχάς, αν χρειάζεται.
0: Δώστε μου μια ρητορική απάντηση.
1: Ποια συμφωνία είναι, η πέμπτη, η ενάτη, ποια είναι, δεν ξέρω.
0: Η 307η είναι αυτή.
2: Η ρητορική απάντηση είναι το εν είδα ότι ουδέν είδα.
1: Έτσι.
2: Τώρα, αν θέλουμε να πάμε στην ουσία,
0: εγώ θα
2: είναι
0: το
2: ότι
0: έλεγα...
2: δεν χρειάζεται να ξέρουμε.
0: Εν ξέρουν είδα,
2: ναι.
0: Ουδέν πατρίδα.
2: Εντάξει, εγώ μαζί σου δεν έχω πρόβλημα. Γιατί νομίζω ότι η ουσία της υπόθεσης είναι ότι δεν χρειάζεται να ξέρουμε.
1: Σωστό.
2: Γιατί το κρίσιμο ερώτημα είναι, ξέρει ο ίδιος ο Τραμπ?
1: Όχι.
2: Τι συμφώνησε με τον εαυτό του?
0: Όχι. Υποτίθεται ότι δεν συμφώνησε με τον εαυτό του.
2: Εμείς.
1: Να κρίνουμε.
0: Σωστό. Από την άλλη μεριά, ο ίδιος ισχυρίζεται ότι δεν συμφώνησε με τον εαυτό του, συμφώνησε με τους Ιρανούς.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν η συμφωνία την οποία έχει κάνει. Προσέξτε τώρα τι έχουμε επισημάνει. Έχουμε επισημάνει το εξής. Υπάρχει η συμφωνία την οποία έχει συνάψει σύμφωνα με τα λεγόμενα πάντα του Τραμπ, γιατί αυτόν.
2: Αυτό ξέρουμε, αυτό είναι πιστευόμενο.
0: Μπράβο, κύριε. Λοιπόν, που έχει συμφωνήσει ο Τραμπ με τους Ιρανούς, ο Τραμπ με τον Βανς, ο Βανς με τους Ιρανούς, ο Τραμπ με τον Μπίμπι.
1: Μπράβο.
2: Α, μάλιστα.
0: Ο Μπίμπι με τον Τραμπ.
1: Ναι, και ο Μπίμπι με τον Λίβανο.
0: Και ναι.
1: Εντάξει.
2: Άρα βλέπεις ότι είναι μια πολύ πλευρή συμφωνία.
1: Ναι,
0: ναι.
2: Πολύ έτσι.
0: Έχουν και αυτοί μνημόνιο.
1: Σε λίγα χρόνια θα διδάσκεται, παιδιά.
0: Ναι.
1: Η συμφωνία αυτή.
0: Αυτή πιστεύω, ναι. Ναι.
2: Άρα αυτός ο γίγαντας, ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος του ΔΕΣΑΙΚΟΥ, όλα τα είπε.
0: Όλα τα είχε πει, αλλά όπως βλέπετε ή όπως έχετε αντιληφθεί, υπάρχουν και ακόμα χειρότερα. Γιατί εδώ μιλάμε για έναν πόλεμο, μιλάμε για κάτι το οποίο εμπλέκεται σχεδόν όλος ο πλανήτης κτλ. Πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά. Εμάς μας ενδιαφέρε ουσιαστικά και σύμφωνα με τα λεγόμενα του Τραμπ να γίνει μια συμφωνία. Μπορεί να μην είναι ευχαριστημένος με τη συμφωνία,
2: ναι.
0: Αλλά είναι ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα.
1: Μπράβο,
2: σωστό και
0: αυτό. Ναι, πώς γίνεται αυτό, πάλι ο ίδιος ξέρει.
2: Και υπήρχαν και κάποιες ενέργειες διαπλανητικά, θα έλεγα, οι οποίες επέτειναν την επίσπευση της συμφωνίας. Όταν λοιπόν ο πόλεμος έχει σαν απότοκο την ακρίβεια,
0: ναι.
2: Και έχουμε κινήσεις όπως την εφαρμογή, το πόσο πάει, πόσο κάνει, πόσο λέει.
1: Ναι, ναι.
2: Ναι, τέλος πάντων.
0: Ναι.
2: Το οποίο.
0: Πώς θα δίνω, πώς θα θες.
2: Ακριβώς. Ναι. Τι το προξένησε, η ακρίβεια, ποιος προξενεί την ακρίβεια, ο πόλεμος.
0: Ο πόλεμος.
2: Άρα σου λέει,
0: έτσι.
2: Εδώ πέρα είναι σοβαρά τα πράγματα. Άρα, πρέπει να πρέπει να το κλείσουμε.
0: Εγώ νομίζω ότι η συζήτηση μπορεί να σταματάει.
2: Γιατί θα εκτεθούμε, θα μπαίνουν οι άλλοι, θα βλέπουν πόσο κάνει.
0: 100%.
2: Και θα μας πιέσουν.
0: Εγώ είμαι της γνώμης ότι η συζήτηση μπορεί να γίνει πιο γρήγορα. Δηλαδή, από το ποιος λες κατευθείαν πόλεμο, δεν τώρα παίρνει τον άλλο ολοκληρώσει. Και πάμε παρακάτω. Εμείς πάντως εδώ στην σύμπραξη, αν θέλουμε να αποθεώσουμε κάτι, είναι η εικόνα. Να αποθεώσουμε τους ηγέτες.
1: Φυσικά.
0: G7.
2: Βέβαια.
0: Να εξηγήσουμε το G7, γιατί κάποιοι είναι με την παλιά την ονομασία.
2: Ναι, έχουν μείνει στο G3 που είχαν στο στρατό.
0: Ναι. Ή και στο G7, τότε οι μεγάλες δυνάμεις. Το G7 είναι με την καινούρια ορολογία. Είναι από το γονιπετής 7. Οι οποίοι τους έστησε για μία ώρα ο Τραμπ.
2: Ναι.
0: Οι ηγετάρες αυτές, οι οποίοι σέβονται τον κόσμο,
2: ναι.
0: Και τους λαούς που τους έχουν εκλέξει.
2: Είναι ισχυροί του κόσμου. Από τους οποίους βλέπουμε για λύσεις στην καθημερινότητά μας
0: και
2: στη ζωή μας γενικότερα.
0: Και μόνο ένας ισχυρός σε υπομονή θα μπορούσε να περιμένει μια ώρα.
2: Υπομονή είναι αρετή, παιδιά.
0: Βεβαίως.
1: Είναι και βαρετή όμως.
0: Βαρετή υπομονή. Παίρνα έξω. Οπότε περίμενα που περίμενα και ξαφνικά έσκασε μύτη ο Cowboys. Στάθηκε απέναντί τους ανερυθρίαστα. Τους είπε στα μούτρα, I'm the boss. Εγώ με το αφεντικό. Οπότε ό,τι ώρα έρχομαι, ό,τι ώρα γουστάρω έρχομαι.
1: Μπορεί να έχει καθυστέρηση το αεροπλάνο του.
0: Ναι, δίπλα ήταν. Ποιο αεροπλάνο. Και αφού του έκανε πλάκα και του έβαλε και περιμένανε μία ώρα και αυτοί καθόντουσαν και συζητούσαν τη Λίτσα και του Γιάννη που έλεγε και ο μεγάλο Χάρικλιν. Στο τέλο, ο υπαριθμόν 1 υποτελή, ο Γερμανό, αυτό με την εισίδα εδώ στο κεφάλι, σηκώθηκε. Και πήρε και μια μπλούζα της Εθνικής Γερμανίας, την έκανε δώρο στο Τραμπ.
1: National Mannschaft.
0: National Mannschaft, το οποίο είχε από πίσω Τραμπ. Τραμπ είναι στα γερμανικά.
1: Σέντερφορ.
0: Ausgezeichnet, ναι. Λοιπόν, και ο Τραμπ χάρηκε τόσο πολύ, ούτε που σηκώθηκε να την πάρει. Την πήρε και την τήληξε, λέει, σε πατσαβούρα, πάλαζε τα λάδια. Είχε πει τέτοιο, τράβηξε το τσουνί, ότι με τα λάδια να τα ξελίφερε να πάνει να το σκουπίσουμε. Και το ξέρω, το κάνει έτσι μια, την πέταξε και δείξε. Και όλοι μείνανε πολύ ευχαριστημένοι.
2: Αυτές είναι ωραίες εικόνες.
0: Αυτές είναι ωραίες εικόνες και δείχνουν πόσο μέλλον
2: έχει αυτό ο κόσμος.
0: Και η γυραιά Ήπειρος.
1: Από τους ηγέτες αυτούς.
0: Από τους ηγέτες αυτούς.
1: Και στη μία ώρα αυτοί που περιμέναν θα είχαν πλακώσει τα Φερέρο Ρωσένα εκεί πέρα, θα τα ρημάξουν.
2: Δεν είχε κανένα μάτς να δουν.
0: Δεν είχε κανένα μάτς. Την ίδια ώρα στην Ελλάδα είχαμε αυτές τις πολιτικές αντιπαραθέσεις. Δηλαδή το ότι οι προεκλογικές ομιλίες ουσιαστικά έχουν ξεκινήσει.
2: Από τώρα.
0: Από τώρα.
1: Γιατί τον χρόνο θα γίνουν οι εκλογές.
0: Ε?
1: Του χρόνου δεν θα γίνουν οι εκλογές.
0: Ναι, αλλά το καλό πράγμα αργεί.
1: Σωστά.
0: Ναι, οπότε ξεκινήσουμε εμείς από τώρα.
2: Εν τω μεταξύ, συγγνώμη, δεν το είχαμε, επειδή δεν είχαμε έρθει την περασμένη εβδομάδα. Δεν σχολιάσαμε το εξής, ότι επιμένουν ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27.
0: Ναι.
2: Όμως στο συνέδριο που ανεδείχθη η διαβοή ή διακραξίματος, δεν θυμάμαι, ο κύριος Κυρανάκης,
1: ως
2: γραμματεύς, είπε ότι έχουμε το πλάνο με όραμα, οι εκλογές θα γίνουν με όραμα το 2030. 27 και 4 δεν κάνει 30.
0: Ναι.
2: 26 και 4 κάνει 30.
0: Ψηλά
2: γράμματα θα μου
0: πεις. Ψηλά γράμματα θα μου πεις. Εντάξει, με την πρόσθεση δεν τα πηγαίναμε ποτέ καλά. Με την αφαίρεση τα πηγαίναμε περίφημα. Ακούσαμε διαστόματος του Πρωθυπουργού ότι ο Τζάμπα
1: πέθανε.
0: Ότι ο Τζάμπα πέθανε.
2: Άρα ήταν προφήτης η κυρία
1: Τάδε, ναι, πώς τη λέγανε.
0: Η κυρία Τάδε, και ότι αυτά που σας υπόσχονται κάποιοι άλλοι θα στα πάρουν απάνω. Οπότε εμπιστευτείτε από αυτούς οι οποίοι το καταφέρουν
1: που
0: αυτό.
1: Που ξέρουν να σας το κάνουν
0: και χρόνια. Την ίδια ώρα φυσικά είχαμε και ένα γεγονός το οποίο δεν μπορούμε να το αφήσουμε ασχολίαστο. Πήγε πάνω στη Ξάνθη που είχε εκείνο το νοσοκομείο που είχαν βάλει καπνοβιομήχανοι και το φτιάξαν. Αλλά κατά τα άλλα είμαστε κράτος.
2: Πήγα να το εγκαινιάσει.
0: Ναι, και πήγαμε και μια βόλτα από το Άργος οριστικό. Όπου διαπιστώσαμε ότι έχει γεμίσει εκεί όλη η περιοχή, παιδιά, και πρέπει αυτό να το δούμε.
1: Έτσι.
0: Με κομμουνιστές.
2: Σοβαρά μιλάμε.
0: Και καταλαβαίνεις ότι εξ ανατολών πάντα είναι ο κομμουνιστικός κίνδυνος. Παραμένει, παρόλο που δεν υπάρχει το αντίπαλο δέος. Αλλά ο κίνδυνος.
2: Δεν μπορούμε να τα παραβλέψουμε.
0: Δεν μπορούμε να τα παραβλέπουμε και ότι ο κίνδυνος υπάρχει. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον Άδωνη Γεωργιάδη να επισημαίνει αυτόν τον κίνδυνο. Που πρέπει να τον λάβουμε όλοι οι υπόλοιποι σοβαρά. Και μετά θα δούμε για τα υπόλοιπα. Πάμε.
3: Για τον Αμψεσχέτο 19,
4: 45 άτομα.
3: Άρα από το 45 μου παίζει
4: 5. Και έπαιρνε συνέχεια, κύριε Υπουργέ. Πάντα είναι η μεγάλη προκήρυξη τακτική κλήρωση που έρχεται με τη στιγμή και εννοείται υπάρχουν θέσει και στο κέντρο υγεία στα Άμψο.
3: Α, θα πάρουμε κι άλλο. Το λέει ότι θες έξω είχα κάποιο διάλογο, μια κυρία εκεί πέρα.
4: Ναι.
3: Ωραία, πάμε.
5: Πολύ μεγάλη χαρά. Ήρθα και εγκαινίασα πριν από λίγο το έργο των νέων ΤΕΠ στο νοσοκομείο Καστοριάς. Ένα έργο που παρολίγο να πενταχθεί, προλάβαμε, το σώσαμε, το παραδώσαμε σήμερα στο λαό της Δυτικής Μακεδονίας, καινούριο, λειτουργικό, σε ένα νοσοκομείο που έχει πετύχει μεγάλη μείωση του μέσου χρόνου αναμονής στα ΤΕΠ, κάτω από τις 3 ώρες, μηδενική λίστα αναμονής στα χειρουργία και έχει περισσότερους γιατρούς, περισσότερους νοσηλευτές και περισσότερο λοιπόν προσωπικό από το 2019 με διπλάσιο προϋπολογισμό. Προχωράμε για το καλύτερο αισίωδο των εποχών.
0: Πείτε μου τώρα, ότι είσαι σε μια παρέα.
2: Ναι.
0: Έτσι. Σε ποια παρέα θα πας να πεις, η οποία γνωρίζει την Ελλάδα, την Ελλάδα την πραγματική. Όχι την Ελλάδα τώρα της επικοινωνίας.
2: Ναι.
0: Για τις πίσω στο Άργος οριστικό, έτσι, στο Καστοριά εκεί, στο έτσι. Το κέντρο υγείας έχει 54 γιατρούς.
1: Είναι μεγάλη περιοχή. Έχει και αεροδρόμιο. Εκείνη το αεροδρόμιο της Καστοριάς, το Άργος οριστικό.
2: Μήπως Διαχρονικά έχουν περάσει 54 γιατροί και του
0: ζωάνε. Αυτό θα ρωτήσει το ένα. Μετά θα σου πει ο άλλος, μετράμε όλους τις Καστοριάς του νομού.
1: Του νομού, ναι. Και τους ιδιώτες.
0: Ναι. Ακούσατε και το διοικητή. Είναι της ίδιας ονοματαξίας με τη διοικήτρια που βάλαμε τώρα.
1: Βάλαμε, ναι, στη Γιάννα που ήταν.
0: Στα Γιάννητσά.
1: Στα Γιάννητσά, ναι.
0: Που ήταν, η οποία είναι φυσικοθεραπεύτρια. Αλλά εντάξει.
2: Γιατί, συγγνώμη, γιατί να έχουμε αποκλεισμούς.
1: Η δουλειά της
2: ειδικότητα είναι και αυτή.
0: Όχι, δεν είναι μόνο θέμα ειδικότητα, είναι και Νέα Δημοκρατία πάνω από
1: όλα.
2: Αυτό εννοώ.
0: Ο συντονισμός σωματείων συλλόγων πολιτών λέει τα πραγματικά δεδομένα. Έβγαλε μια ανακοίνωση μετά την επίπεδο. Κομμουνιστές,
2: καταλαβαίνετε.
0: Επικρότητα δήλωσε, λέει, το κέντρο υγείας είναι φύσκα από γιατρούς. Φύσκα. Δεν χωράει κι άλλο. Δηλαδή, διώχνουν ασθενείς.
2: Μην έρχεστε.
0: Διώχνουν ασθενείς.
1: Θα έρθει ο γιατρός σπίτι σου.
2: Δεν έχω που να σε εξετάσω.
0: Δεν έχω που να σε εξετάσω. Έχω τόσους γιατρούς που δεν θέλω, ρε παιδί μου. Δημιουργείς πρόβλημα.
2: Ή βλέπουν ασθενή και πέφτουν 5-5 να τον αφάξουν.
0: Ή μετά αρχίζει και ουρλιάζει. Ναι. Γιατί παθαίνει μια ιατροφοβία ο ασθενής. Γιατί μπαίνει μέσα και το ορμάν 54.
2: Ναι, μπορεί, ναι.
0: Ξέρεις, σε κέντρο υγείας. Είναι φυσικά από γιατρούς. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι υπηρετούν 54, ενώ την διοίκηση της Τρίτης υποστηρίχθηκε ότι υπάρχουν όλες οι απαραίτητες ειδικότητες και ότι το προσωπικό έχει αυξηθεί κατά 20% σε σχέση με το 19.
1: Μάλιστα.
0: Πάντα βάζουμε
2: το 19 μας κατέστρεψε.
0: Υγειονομική, περιφερειακή ενότητα. Τα πραγματικά δεδομένα όμως διαψεύδουν αυτή την εικόνα. Το νοσοκομείο Καστοριάς δεν διαθέτει δερματολόγο της Καστοριάς, το κανονικό.
1: Φυσικά την ειδικότητα.
2: Έχει δέρματα όμως.
0: Ούτε νευρολόγο, ψυχίατρο, γαστροεντερολόγο, παιδοχειρούργο και οδοντίατρο. Ενώ οι κλινικές του έχουν λιγότερους από 5 ειδικευμένους γιατρούς εκάστη και αρκετές εξ αυτών έχουν μόνο 1 ή 2, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εύρυθμη λειτουργία
1: του. Μάλιστα.
0: Αντίστοιχα, το κέντρο υγείας κάθε άλλο παρά φυσικά είναι. Σήμερα υπηρετούν μόλις 11 ειδικευμένοι ιατροί και όχι 54. Εντάξει, αλλά.
1: Εντάξει, δεν είναι μακριά.
0: Δεν είναι μακριά.
1: Όχι.
0: Και εγώ αυτό λέω.
2: Πόσοι θα παίξουν, ρε παιδιά?
1: Έλατε.
0: Μαζί.
1: Άλλοι 40 λείπουν. 40 κλέφτες.
0: Μαζί με 2 αγροτικούς και έναν ειδικευόμενο.
1: Μάλιστα.
2: Εσύ ποιον θα πιστέψεις τώρα, με συγχωρείς.
0: Ναι.
2: Θα πιστέψεις τον υπουργό ή θα πιστέψεις εκεί.
1: Τους συμμορία τη μιζέρια.
2: Δεν συγκράτησα κάποιοι.
0: Εγώ καταρχήν με το που βλέπω τον υπουργό, βλέπω γερό μου πολλούς γιατρούς. Αυτόματα. Δεν ξέρω πώς το παθαίνω τώρα αυτό. Δεν έχω πάει και σε γιατρό. Να του πω γιατί, ενώ τον βλέπω και δεν βλέπω γερό γιατρό, ξαφνικά ξεφυτρώνουν γερό μου γιατρό.
2: Είναι ο λόγος μου και ο λόγος σας. Αυτό πάει.
0: Ακόμα πιο προβληματική είναι η επίκριση, λέει, της αύξησης προσωπικού του κέντρου υγείας κατά 20%. Η ουσία δεν βρίσκεται σε μια επιλεκτική σύγκριση, πολύ σωστά λένε, με το 19, αλλά στο αν οι σημερινές ανάγκες των πολιτών, καλύπτονται πλήρως. Και η απάντηση είναι αρνητική. Το ακτινολογικό τμήμα δεν εφημερεύει, το μικροβιολογικό λειτουργεί με σοβαρούς περιορισμούς, οι παιδιατρικές και ακτινολογικές υπηρεσίες δεν παρέχονται σε καθεστώς εφημερίας. Ενώ για περισσότερες από 20 μέρες κάθε μήνα οι εφημερίες στηρίζονται ουσιαστικά σε έναν μόνο ειδικευμένο γιατρό και έναν ανειδίκευτο αγροτικό ή ειδικευμένο, οι οποίοι εργάζονται εξαντλητικά πάνω από 48 ή 60 ώρες εβδομαδίως με πλήθος χρωστούμενων ρεπό.
2: Λίγο πολύ, ό,τι γίνεται παντού. Σε μια μικρή ή μεγάλη προβολή.
1: Το σόου του το έκανε όμως, παιδιά.
2: Γιατί συγγνώμη, οι ιδιώτες γιατί κλέφτες θα γίνουν.
0: Έλα,
2: θες δακτυνογραφία, θα πας στον ακτινολόγο.
0: Σωστό. Σωστό. Απ' τη μία. Και απ' την άλλη, πολύ κοντά είμαστε στους 54. Είναι θέμα ημερών, ωρών, μηνών.
2: Θα τον πιάσουμε το στόχο.
0: Θα τον πιάσουμε το στόχο.

0: Λοιπόν, όλη η Ελλάδα παίζει.
1: Όλη η Ελλάδα τραγουδάει.
0: Όλη η Ελλάδα τραγουδάει. Ναι, όλη η Ελλάδα τραγουδάει. Όλη. Μην το τέτοιο. Όλη η Ελλάδα παίζει. Όσο κάνει. Και τώρα έτσι. Μάλιστα πρέπει να πούμε ότι στην καινούργια πλατφόρμα μπαίνουν και δύο στοιχηματικές εταιρείες. Όπου εκτός από την τιμή, αν τη βρείτε, μπορείτε να παίζετε την.
2: Μπορεί να παίξει τη φέτα over 1,5.
0: Ναι, over. Under, δηλαδή πού τη βρήκες over, πού τη βρήκες under.
2: Και αν την πετύχεις κάπου ας πούμε 2 ευρώ κάτω, μπορείς να κάνεις και cash out.
0: Cash out, ναι, και να πάρεις το over.
2: Και να πάρεις και
1: κασέρι. Κασέρι και κασάτο παγωτό.
0: Και κασάτο και κασέρι παγωτό. Όλα αυτά μην τα παραβλέπετε.
2: Τα είχατε προχθές, δεν τα είχατε.
1: Εγώ πάντως νομίζω
0: ούτε
1: ότι.
0: Ούτε τον ηρευτήκανε.
2: Πέστα.
0: Οι τσομπάνιδες ενός προβάτου.
2: Έτσι, ναι.
1: Δεν πρέπει να φτιαχτεί και μια πλατφόρμα που να λέει ποιος το φτιάνει. Γιατί πρέπει να μάθουμε ποιος φτιάχνει αυτές τις πλατφόρμες και πόσα παίρνει. Πόσο κάνει.
0: Καλά, εντάξει, αυτό δεν θέλουμε να το μάθουμε. Δεν θέλουμε να το μάθουμε γιατί θα μας πιάσει.
1: Κυβερνάνε με πλατφόρμες και applications. Ναι.
2: Και μια και λέμε αυτά, επί του πιεστηρίου, επιτρέψτε μου, αλλιεύουμε μια δημοσίευση από το creta24.gr. Κυριάκος Μητσοτάκης για πόσο κάνει.
0: Πότε πήγε.
2: Δεν ξέρω.
0: Κριτή,
2: εντάξει, ρε παιδί μου. Λέει, αδικαιολόγητα υψηλές οι τιμές στην Ελλάδα δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές.
0: Ναι.
2: Έτσι λέει ο Πρωθυπουργός. Πάλι λοιπόν. Τζαντίστηκε. Δηλαδή, αυτά κάνουν και το τζαντίζουν.
0: Είναι, και είναι θυμωμένος.
2: Έτσι. Και θα πρέπει τώρα, αφενός, επιτρέψτε μου, μαζί με το πόσο κάνει να εξαγγείλει και καινούριο fuel pass. Γιατί άμα είναι, ας πούμε, ένα προϊόν να είναι στο ένα σούπερ μάρκετ, πιο συμφέρουσα τιμή, το άλλο που να είναι στην άλλη άκρη της πόλης.
1: Στα 10 χιλιόμετρα, μπράβο.
2: Θα πρέπει να κάνει σαφάρι ή κυνήγι θησαυρού. Δεν φτάνει που σου στέλνει η γυναίκα σου, ας πούμε, να πάρει τις ταμπλέτες με τη λεβάντα και τα λοιπά και ψάχνει εσύ και ξεφτιλίζεσαι.
0: Μη βιάζεστε. Τα έχουμε προβλέψει όλα. Γι' αυτό ακριβώς βάλαμε και τις στοιχηματικές. Οι στοιχηματικές μπαίνουν. Βλέπετε τα προϊόντα που είναι over. Βλέπετε τα προϊόντα που είναι under. Παίζετε, κερδίζετε. Προσέξτε όμως, γιατί τα κερδίζετε. Γιατί αυτά τα λεφτά θα τα κρατήσετε. Και σε συνδυασμό με ένα νέο.
1: Application, να πούμε.
0: Application, ναι. Και πας το οποίο λέγεται Γνωρίζω την Ελλάδα. Μπορεί εσύ να βρεις τη φέτα πολύ φθηνή στο κερκίδι.
2: Μπορεί να συνδυάσεις και με τον κοινωνικό τουρισμό τα κουμπάνια. Να είδες πως δεν είναι γλυκά όλα.
0: Όλα.
2: Μπράβο.
0: Δηλαδή, βρίσκεις ξαφνικά τη φέτα πολύ φθηνή στο κερκίδι. Φεύγεις με αυτό,
1: έτσι,
0: με τα λεφτά που έχεις κερδίσει από το στίχη.
1: Μπράβο.
2: Σωστό.
0: Από το στίχημα.
2: Έχεις το βάουτσερ τα εισιτηριάκια.
0: Το βάουτσερ τα εισιτηριάκια από την άλλη την πλατφόρμα και ταξιδεύεις στην Ελλάδα για να πάει να πάρει μια φέτα γνωρίζοντας που είναι φτηνή και γνωρίζοντας
2: και όλη τα ψώνια γίνονται μια περιπέτεια ευχάριστη
1: και μια, μια εκδρομή.
2: Μπορεί να γίνει και μια οικογενειακή παράδοση και διαδικασία.
1: Μαμά, πού θα πάμε σήμερα, μπαμπά?
2: Ναι, όχι.
1: Θα πάμε.
2: Λοιπόν, εσύ θα πας, ας πούμε, σε αυτό το σούπερ μάρκετ και θα πάρεις τη ρύζι, καφέ, γάλα, καμπά. Εσύ θα πας εκείνο για να βρεις κουρκουμπίνια και ξέρω εγώ τι. Οπότε.
1: Και θα βρεθούμε στο δημαρχείο.
2: Διασκορπίζονται όλοι και μαζεύονται να.
0: Έτσι. Ενώνεται η οικογένεια. Και παίρνει ο άλλος τηλέφωνο.
2: Και με τα λεφτά που περισσέψανε. Θα πάνε σπίτι.
0: Δεν περισσέψαν. Δεν περισσέψαν. Τώρα τι λέει. Το πάνε είναι να το διασκεδάζει. Όλα είναι δρόμο.
2: Ακριβώς.
0: Και από την άλλη μεριά παίρνει ο άλλος τηλέφωνο και λέει θα πάτε διακοπές. Και λέει ο άλλος όχι, πάμε για αυτήν.
2: Πάμε για ψώνια.
0: Πάμε για ψώνια. Πάμε για ψώνια. Και φεύγει όλη η οικογένεια ευτυχισμένη. Και όταν επιστρέφει έχει γεμάτο και το καλάθι.
2: Είμαι και φάτος, γυρίζω από το. Όπου θέλεις βάλε.
0: Από όπου γουστάρω. Γυρίζω από την εκδρομή. Αυτό είναι το πολύ ωραίο. Αυτά είναι που πρέπει να καταλάβετε. Αυτά είναι που δεν καταλαβαίνετε και αυτό σας το εξηγούμε. Όπως δεν θα καταλάβετε.
2: Βέβαια, αυτό που θα ήθελα να πω και να κλείσω αυτό το λογίδριο είναι ότι έπρεπε να γίνει αυτή η πλατφόρμα για να καταλάβει ο Πρωθυπουργός.
1: Ότι πόσο ακριβά είναι. Έτσι, ακριβώς.
2: Και να τσαντιστεί. Και το πρόβλημα δεν είναι τι θα κάνουμε για τις τιμές, είναι να τις βλέπετε
1: σωστά.
2: Και να καταλαβαίνετε ότι δεν φταίμε εμείς.
1: Ναι, φταίει ο πόλεμος.
2: Ο πόλεμος.
0: Και από την άλλη μεριά θα πρέπει και εσείς, δηλαδή με αυτήν την λογική της ατομικής ευθύνης, εσείς να βρίσκετε το φθηνό, εσείς να ψάχνετε το φθηνό, εσείς να κυνηγάτε το φθηνό και εσείς να πηγαίνετε στο διάολο το φρύδιο που είναι. Να το βρίσκετε, να το εξασφαλίζετε και.
2: Όχι, θα σταφέρω στην πόρτα, σαν το ποδήλατο. Τι λέρε,
0: αν είναι δυνατό.
2: Θα πέρασε να πω.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, η κυβέρνησή μα δεν είναι με τι
2: δελιβεράδε. Έχει φύγει ο φινάλ.
0: Ναι, και ούτε και θα γίνει. Πάμε τώρα να ακούσουμε αυτιά εξαιρετικά.
2: Σε πιάνω εγώ την κουβέντα να το ξεχάσει εκεί πέρα.
0: Ναι, εδώ τώρα ξεκινάει η αποθέωση. Παιδιά, τώρα ξεκινάνε τα πολύ ωραία.
2: Άιντε να δούμε.
0: Γιατί μέχρι τώρα είχαμε απλώ τα ωραία, τώρα ξεκινάνε τα πάρα πολύ ωραία. Συνέντευξη του Γιώργου Αυτιά, φιλοξενούμενο στην εκπομπή του Στραβελάκη τη κυρία Καραμήτρου. Απάντησε σε όλα. Αλλά αυτιά. Αλάθεια.
1: Απάντησε, ναι, με σαφέστατα.
2: Με το αυστηρά μοναδικό και προσωπικό,
0: προσωπικό του ύφος. Χαίρεσαι να τον ακούς. Κάποιοι χαίρονται για να τον ψηφίσουν. Όλα μαζί, κανένας δεν είναι τέλειος. Όλα μαζί γίνονται. Άμα ξεκινήσει ο οργανισμός και μπαλατζάρι, μετά, μετά από ένα σημείο πρέπει να βρει την ισορροπία του. Φωστά. Το πρώτο απόσπασμα είναι αφιερωμένο στα πλεονάσματα και στο τρίτο κίνητο τρισκατάρατο.
1: Το μνημόνιο.
0: Το μνημόνιο.
1: Του 19.
0: Του 19 που μου πες από το χέρι, όχι δεν γίνεται
1: πως είναι δυνατό. Ναι, το μνημόνιο ήταν του 15-16, εν πάση περιπτώσει.
0: 15-16.
1: Το ορόσημο είναι το 19.
0: Μα από 19 ξεκίνησε η ανάκαμψη.
2: Μα κάποιοι λέγανε ότι βγήκαμε το 19.
0: Βγήκαμε, βγήκαμε. Αλλά όπως θα διαπιστώσετε κι εσείς από τον αυτιά, μάλλον βγήκαμε στο ξέφωτο και τώρα που μας βρίσκουμε μας κουβαλάνε. Γιατί τώρα που ξαναβγήκε ο Τσίπρας στο Μεϊντάνι, θυμηθήκαμε ότι χρωστάμε. Ότι από εκεί που ήμασταν.
2: Και γιατί αποπληρώνουμε.
0: Τι?
2: Αποπληρώνουμε
1: για πρόωρα, παιδί μου. Εντάξει.
0: Πρόωρα αποπληρώνουμε για να ξαναδανειστούμε με φτηνότερο επιτόκιο.
1: Εκεί που μας χρωστάγανε, μας πήραν και τον κόβ.
2: Για να χρωστάμε νωρίτερα. Κατάλαβε.
0: Εκεί που μας χρωστάγανε, μας πήραν και τον κόβ.
2: Μεγάλη κουβέντα.
0: Μεγάλη κουβέντα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το πρώτο μέρος. Αποθεώστε. Όσοι τρώτε, κάτσα να καταπιούνε.
1: Ναι.
0: Και πάμε.
3: Γιατί περισσεύουν από υπερπλονάσματα 5, 6, 7 δις και δεν μπορούμε να πάρουμε ένα δις να το δώσουμε έξτρα στους συνταξιούχους.
4: Κάθε φορά που θα ζητήσω παραπάνω χρήματα η απάντηση είναι, κύριοι, μέχρι το 2099 η χώρα σας έχει υποθηκευτεί, πήρατε 100 δις από το τρίτο μνημόνιο, 2 λεφτά παιδιά, και να φανταστείτε ζήτησα μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα και ξέρετε τι μου απαντήσανε. Εσείς εν καιρό ειρήνης με πρωθυπουργό τον Τσίπρα αυξήσατε 2 φορές τον ειδικό φόρο. Τι θέλετε τώρα, μας έχετε ξεπληρώσει? Τι λέει λοιπόν η Ευρώπη?
3: Άρα ο Τσίπρας θέλει ακόμα.
4: Μισό. Θα να σε ρωτήσω κάτι. Ποιος δανείστηκε τα 100 δισεκατομμύρια τα οποία ακόμη δεν έχουν πληρωθεί? Νίκο μου, χρωστάμε. Παιδιά, χρωστάμε, σας μιλώ ειλικρινά. Χρωστάμε στην Ευρώπη. Από το τρίτο μνημόνιο δεν έχει πληρωθεί τίποτα.
0: Τζάμπα, η ανάκαμψη τζάμπα όλο
2: αυτό.
0: Τζάμπα το
2: τίποτα. Πάλι τα ίδια.
0: Πάλι εκφενδονιστή και δεν ξέρω.
2: Την περασμένη εβδομάδα δεν λέγανε ότι έλεξε και η επιτήρηση. Έλεξε και η επιτήρηση. Άρα γιατί ρωτάμε. Και επίσης ο κύριος Αυτιάς πώς ρωτάει, αφού η κυβέρνηση ήδη δεν συμφωνεί με τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση.
0: Είναι η ερώτηση αυτιά.
2: Μπαϊράκι.
0: Όχι, όχι. Ο Αυτιάς έχει ένα. Έχει γίνει μια ειδική ρύθμιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο ο Αυτιάς.
1: Θα είναι ο αρμόδιος και ο
0: αρμόδιος για να
1: ρωτάει τέτοια πράγματα.
0: Να μπορεί να ρωτάει. Και ρωτάει. Σου λένε έτσι κι αλλιώς.
2: Από το ένα αυτιά μπαίνει, από το άλλο βγαίνει.
0: Από το ένα αυτιά μπαίνει, από τον ένα αυτιά μπαίνει. Στον άλλο βγαίνει, σου λέει άσο να ρωτάει. Αλλά εδώ τίθεται ένα άλλο ερώτημα. Το οποίο μπορεί να πει, να θέσει οποιοδήποτε αφελής, ο οποίος και δεν ασχολείται με την πραγματικότητα. Όχι με την πολιτική, με οτιδήποτε.
1: Γενικότερα.
0: Να πει, συγγνώμη ρε παιδιά, 7,5 και κάτι παραπάνω. Παραπάνω είναι. Βγάλαμε πλεόνασμα. Από τη στιγμή που βγάλαμε πλεόνασμα, τα οποία όταν ήμασταν αντιπολίτευση τα κατηγορούσαν. Θα λέγαμε ότι με τα πλεόνασματα.
2: Βρήκαμε 37 έτοιμα και φύγανε.
0: Μπράβο.
2: Έγιναν που ήταν.
0: Ναι, και στραγγίζουμε τον κόσμο. Ας το αφήσουμε αυτό.
2: Ήταν ο κορονοϊός τότε. Δεν ήταν πόλεμος, ο κορονοϊός.
0: Γιατί εφόσον έχουμε πλεόνασμα, να ρωτήσουμε.
1: Έλατε.
2: Ναι, και γιατί χρωστάμε, εν πάση περιπτώσει, ακόμα και γιατί δεν έχουμε πληρώσει τίποτα.
0: Ναι,
1: έχουμε υπερήφανη.
0: Όχι, έχουμε πληρώσει, λέει. Έχουμε προπληρώσει. Okay. Αλλά εφόσον είμαστε πολύ καλοί στην αποπληρωμή, στις αποπληρωμές, και δεν είμαστε και παταξίδες, και βγήκαμε από τα μνημόνια.
1: Μπράβο.
0: Και κάποιοι που λέγαμε, όπως εμείς εδώ, για φέτο μου τσενάρεντος, ότι δεν πρόκειται να βγούμε ποτέ από τα μνημόνια, ότι υπάρχουν πάνω από 100 νόμοι εν ενεργεία των μνημονίων. Μας λέγανε ότι εμείς είμαστε γκρινιάριδες, ότι εμείς λέμε ό,τι θέλουμε, ότι εμείς λέμε τα δικά μας.
2: Η συμμορία της μιζέριας.
0: Ναι, η συμμορία της μιζέριας. Και τώρα ξαφνικά μαθαίνουμε. Μακρινό. 2099, μέχρι το 2099.
1: Θα χρωστάμε.
0: Όχι μόνο αυτό, αλλά είμαστε και δεμένοι πιστόγκονα και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δηλαδή, έρχεται σαν τη Χελιδόνου, ανοίγουμε εμείς το στοματάκι και είμαστε τσακ και τα
1: ίδια
0: χελιδονάκια. Αλλά επαναλαμβάνω στην ερώτηση, από τη στιγμή που έχουμε πλεόνασμα, γιατί εμείς σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν ή ανακύπτουν ή που τρέχουν να μην δώσουμε το πλεόνασμα?
2: Ας σου πω εγώ γιατί.
0: Ούτε αυτό.
2: Ας σου πω εγώ γιατί.
0: Ούτε αυτό ρε παγάσα.
2: Ενέσκυψε πάλι ο Τσίπρας και θα μας χρεώσει πάλι όταν ξανάρθει.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό.
1: Και επειδή
2: οπότε κάνε τα κουμάντα σου, κάνε την καβάντζα σου.
0: Από την άλλη μεριά, από τη στιγμή που μας χρεώνει ο Τσίπρας, μας χρεώνει και ο άλλος. Ο άλλος γιατί είναι μπιν. Προτιμώ τον Τσίπρα.
1: Εντάξει τώρα.
2: Εντάξει τώρα, αυτά.
1: Μεγάλη κουβέντα.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν βγάλαμε άκρη μας.
1: Όχι. Ναι. Πάμε στο δεύτερο.
0: Μάθαμε για το. Α, επίσης, μια άλλη απορία είναι. Το τρίτο μνημόνιο. Mm-hmm. Μήπως θυμάμαι λάθος και βοηθήσαν. Δεν ψηφίστηκε από όλους πλην Λακεδαιμονίων.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί ακριβώς, το ψήφισε.
1: Από ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
2: Ο κύριος Αφιάς ήταν δημοσιογράφος τότε, που να ξέρει.
1: Έκανε εκπομπές. Ναι. Ήταν εναντίον των μνημονίων.
2: Δεν ήταν βουλευτής.
1: Θα μας το πει στο επόμενο απόσπασμα.
2: Ήταν ναι. Έκανε πόλεμο.
0: Πόλεμο. Έτσι. Αλλά δεν το λαμβάνω τώρα ναι, υπόψη. Ναι. Μέχρι τώρα να τον κάνουν ευρωβουλευτή. Εκεί την πάτησε.
2: Ακριβώς.
0: Γιατί πήγε ο Γιώργος μόνος του
1: και τώρα πολεμάει.
2: Κάνει σταυροφορία, φίλε, κατά τα μνημονία. Ακόμα.
0: Ναι. Αφιάς, νούμερο 2, αυξήσεις. Και έχουμε ένα πρόβλημα με το καλώδιο, παιδιά. Και εμείς δεν ξέραμε αυτή την ιστορία με το καλώδιο. Εμείς ξέραμε το άλλο με το κουσκούνι και την παλατέσα. αλλά μας προέκυψε καλώδιο.
2: Yeah, ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό, παιδιά. Yeah. Ακούστε το, γιατί πραγματικά θα γίνει το
0: σωστότερο. Και από πίσω, κρατήστε τον ήχο όσοι θυμόσαστε από τους παλιούς με το κουσκούνι. Την παλατέσα! Yeah,
2: την παλατέσα!
0: Πάμε.
4: Τι κάνει η Ελλάδα τώρα?
5: Εγώ το ακούω αυτό που λέτε, όμως είδα χθες και μία ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος που λέει διπλάσια η αύξηση των τιμών ενέργειας στην Ελλάδα από την Ευρωζώνη μετά τον πόλεμο. Και αυτό, δεν έχει να, και αυτό ξέρετε, δεν έχει να κάνει με τις αποφάσεις του Τσίπρα. Γιατί λοιπόν αυτό συμβαίνει? Γιατί είναι διπλάσιες οι αυξήσεις στη χώρα μου από την
4: Εξαιρετικό. Εξαιρετικό το ερώτημα για το ρεύμα. Η μη ύπαρξη καλωδίωσης, παρά τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε, δημιουργεί, μήνα μου, και θέλω να το ξέρεις αυτό, το τεράστιο θέμα. Πόσο κάνει αυτό το καλώδιο? 240 δις. Και τι λένε οι Ευρωπαίοι? Βάλω εγώ καλώδιο να παίρνει φθηνότερο ρεύμα η Ελλάδα, αφού τους το πουλάω ακριβά.
2: Καλώδιο είναι αυτό, ρε παιδιά.
1: Πιέστηκε πολύ να απαντήσει πάντως.
0: Ναι, πιέστηκε.
1: Ομολόγησε χωρίς ξύλο.
0: Εδώ, όπως λέγεται.
2: Έχω άνθρωπο να σε στείλω στο δόσικο ψωχρονιά. 240 δις.
0: 240 δις για ένα καλώδιο.
2: Χρυσό το μέτρο.
1: Χρυσό καλώδιο.
0: Ναι.
1: Πρέπει να είναι γύρω από τα καινούργια.
0: Δεν μπορούμε να μαζευτούμε τώρα όλοι.
1: Να
2: βάλουμε. Σωστό.
0: Τι οπτική είναι.
2: Μα έχουν τρελάνει.
0: Δεν φαίνεται.
1: Γι' αυτό είναι αόρατη οπτική.
2: Καλώδιο είναι αυτό.
0: Δηλαδή, μπορούμε να μαζευτούμε τώρα να πούμε όλοι να πάμε στον Καυκάνα του.
1: Έχουμε εργοστάσιο καλωδίων εδώ, τον Μπεν Ρουμπίν.
2: Και να σου πω για κάτι, κόψε μου και το ΦΠΑ. Θα το βρούμε.
0: Αυτό ναι, θα το δώσουμε και έτσι. Από την άλλη μεριά, ένας βλάκας μπορεί να ρωτήσει, συγγνώμη ρε παιδιά, αυτές τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις οποίες τις κάναμε για το φτηνό το ρεύμα, για να έχουμε.
1: Χάνεται ρε παιδιά.
0: Για να είμαστε
1: αυτάκι. Χάνεται το
2: ρεύμα.
1: Δεν έχουμε μπαταρίες. Χάνεται το ρεύμα από
0: ούτε καλώδιο δεν
1: καλώδιο, καλώδιο, καλώδιο, καλώδιο, καλώδιο, καλώδιο, δηλαδή τι.
2: Θες και αυτά τα καβουράκια, πώς τα λένε, για να βάλεις μπροστά την μπαταρία.
0: Τα καρβουνάκια.
2: Τα καρβουνάκια.
0: Τα καρβουνάκια. Ναι. Τι έχουμε?
1: Έχουμε αέρα, έχουμε ήλιο και έχουμε χώρα ζάχαρη. Αυτό έχουμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τώρα
2: δεν έχουμε λίγα. Τον Γιώργο Αυτιά να μας ενημερώνει.
1: Πληρώνουμε λίγο πιο ακριβά το ρεύμα.
0: 400 δις κάνει το καλώδιο αυτό.
2: 240.
0: Ναι. Σαν να το βάλουμε, λέει, θα παίρνουμε φτηνό ρεύμα.
1: Ναι. Σαν ένα μνημόνιο Τσίπρα πάντως. Ναι. Έτσι,
0: ναι. Ωραία, εμείς, γιατί πουλάμε φτηνό ρεύμα έξω?
1: Γιατί είμαστε καλοί άνθρωποι.
2: Γιατί άλλοι άνθρωποι έχουν καλώδιο, μάλλον γι' αυτό.
1: Φτάνει μέχρι τα σύνορα το καλώδιο.
0: Εσύ.
1: Τους το δηλαδή, πάμε μέχρι εκεί.
0: Δεν τους προλαβαίνεις. Δηλαδή δεν βγαίνει.
2: Πάντως εγώ τώρα το κατάλαβα γιατί πληρώνουμε ακριβό ρεύμα.
0: Προσέξτε.
2: Ναι.
0: Για το ρεύμα.
2: Ναι.
0: Φτιάξαμε εταιρείες για να υπάρχει ανταγωνισμό των φτηνών.
1: Σωστά.
0: Πάπαλα. Πάρ τον κάτω. Φτιάξαμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όπου όποιος έλεγε να μην τις βάλουμε εκεί ήταν κομμουνιστής και αλληλέγγυος. Τις βάλαμε. Φορτώσαμε.
1: Έτσι.
2: Για να έχουμε ενέργεια η οποία δεν μπορεί να αποθηκευτεί.
0: Μπράβο. Ναι, κάθε λόφος και γεννήτρια, έτσι. Κάθε βουνό.
1: Κάθε κάμπος και φωτοβολταϊκό.
0: Και φωτοβολταϊκό. Το κάναμε. Ούτε από εκεί βγαίνουμε.
2: Ναι.
0: Λεφτά για το καλώδιο δεν έχουμε.
2: Ναι.
0: Δηλαδή τι γίνεται τώρα?
2: Έχουμε όμως το πράσινο τιμολόγιο, το μπλε τιμολόγιο.
1: Ναι. Και έχουμε και κάποιες ώρες να πούμε που είναι φθηνότερο κατά 5%.
0: Τρεις ώρα το βράδυ.
1: Τρεις ώρα το βράδυ. Ναι. Γιατί?
2: Γιατί όταν τα ξυπνάς να δεις Κολομβία,
1: μπράβο,
2: τον
1: μπορεί,
2: είναι καλά. Να βάλει και ένα πλυντήριο, χάιρευτε.
0: Και δύο.
2: Έτσι,
0: 90
2: έτσι,
0: λεπτά
2: έτσι,
0: είναι. Και στεγνοτήρο μπορεί να βάλει τα 90. Δεν βγάλαμε από δάκρυ.
1: Όχι. Πάμε παρακάτω.
0: Πάμε παρακάτω.
2: Λοιπόν.
0: Πολιτικές ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει.
2: Πάλι τα ίδια.
0: Έχουμε κυβέρνηση.
2: Ναι.
0: ΠΑΣΟΚ.
2: Mm-hmm.
0: Ναι. Και
2: ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουμε πια.
0: Όχι.
2: Έχουμε πολιτικές ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αλλά έχουμε πολιτικές ΣΥΡΙΖΑ.
2: Πάμε.
0: Ρίχτω.
3: Βρε Γιώργο μου, αφού πάει καλά η οικονομία, γιατί εμένα μου τελειώνουν τα χρήματα στις 15 του μήνα, ο μισθός
4: σου έδωσε. Λοιπόν, πάμε.
3: Βρε Γιώργο μου, αφού πάει καλά η οικονομία, γιατί εμένα μου τελειώνουν τα χρήματα στις 15 του μήνα, ο μισθός σου έδωσε.
4: Λοιπόν.

0: Τσίπρας.
1: Ωραία ερώτηση.
0: Φταίει ο Τσίπρας που τελειώνει τα χρήματα στις 15.
1: Ποιος? Περίμενε δύο λεφτά. Δεν θα τελειώνανε τα χρήματα αν δεν μείωνε τόσο πολύ τις συντάξεις, αν δεν έβαζε προσωπική διαφορά. Αν έκοβε τα επιδόματα, επειδή έκοψε τα επιδόματα των συνταξιούχων. Επειδή. Καλέστε τον Μητρόπουλο να σας δώσει τον κατάλογο. Τι κάνει τώρα?
2: Πάντως και τον νόμο Κατρούγκαλο η Νέα Δημοκρατία τον έχει ακόμα, κύριε Αυτιά.
1: Περίμενε, ωραία ερώτηση. Μπράβο, μπράβο για την παρατήρηση. Πόσο κάνει ο νόμος Κατρούγκαλο? 75 δισεκατομμύρια. Ξέρετε τι λέει η Ευρώπη? Φέρε μου το αντίβαρο των 75 δις και κατήργησέ τον αμέσως. Τι κάνει λοιπόν η Νέα Δημοκρατία? Κόβει κλαρί-κλαρί αυτόν τον απίστευτο νόμο. Παιδιά, έκοψε και τα επιδόματα των συνταξιούχων. Έκοψε ακόμη και τα επιδόματα των ορφανών.
0: Ωραία, άρα λέτε εσείς ότι κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία, αλλά εκεί, ακόμα πληρώνουμε λοιπόν τον Τσίπρα, άρα 7 χρόνια δεν μπορέσατε να διορθώσετε μία κατάσταση.
1: Μισό.
0: Μα αν ο συνταξιούχος, αγαπητέ Γιώργο, παίρνει 800 ευρώ σύνταξη.
1: Μισό.
0: Απαντήσετε.
1: Αδικείς την δημοσιογραφική σου δυνότητα και ικανότητα. Έλα, όταν λες ότι δεν έκανε τίποτα. Κόβει κλαρί. Αυτό το νόμο, παιδιά, όποια πέτρα και να σηκώσετε, από κάτω γράφει Κατρούγκαλος. Γράφει πολιτική ΣΥΡΙΖΑ.
3: Κλαδί καλέ μου, κλαρί, κλαρί θα κατεβώ.
4: Ρε τι γίνεται.
5: Μόνο στους συνταξιούχους δεν φτάνουν τα λεφτά δηλαδή.
4: Αυτό ήθελα να ρωτήσω.
6: Εμείς ας πούμε, να μιλήσω για μένα προσωπικά που συνταξιούχος δεν είμαι και δεν ξέρω
4: γιατί υπόλοιποι είμαστε.
6: Αν θα αξιωθώ ποτέ να γίνω ας πούμε.
4: Ούτε και υπόλοιποι έτσι.
6: Ναι. Δεν, θα έπρεπε να υπάρχει διαφορετική.
4: Δεν φτάνει, όχι μόνο για τους συνταξιούχους, για τον οποιοδήποτε. Άντε τους συνταξιούχους, υπήρξε αυτός ο κακός ο άνθρωπος.
5: Έτσι, ο Κατρούγκαλος.
4: Ο Κατρούγκαλος. Ο κατακατρούγκαλος, εγώ θα πω. Γιατί δεν είναι κάκιστο.
6: Καλά, δεν θα διαφωνήσουμε κιόλα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο Κατρούγκαλος ήταν 10 χρόνια.
4: Έκοψε τα επιδόματα, τα πάντα του συνταξιούχους. Ωραία. Οι υπόλοιποι, γιατί δεν τη βγάζουμε?
5: Δεν αναφερόμαστε.
4: Προφανώς αυτό κολλάει.
5: Κολλάει
4: αυτό του Κατρούγκαλου πρέπει να. Αυτό πας εσύ την προσοχή.
6: Σε ένα μπαμπούλα.
4: Όχι, ρε.
6: Αλλά.
4: Όλοι έχουμε στο σπίτι ένα
5: Κατρούγκαλο.
4: Ένα μπαμπούλα. Ένα συνταξιούχη. Πας εσύ την προσοχή, το κολλάς αυτό.
5: Σωστό.
4: Κατάλαβες. Και δεν σου φτάνουν και σένα.
5: Μπράβο.
4: Είναι
5: Κατρούγκαλιάς.
4: Επίσης, μια άλλη απορία έχω να μου τη λύσει. Ο νόμος Κατρούγκαλου δεν κάνει 75 δις.
5: Έτσι λέει. Όφτιας.
4: Κάτσε, ρε, Μιχάλη.
5: Εντάξει.
6: Δεν το λέει ο περαστικός.
5: Επίτρεψέ μου να έχω μια αμφιβολία, εν πάση περιπτώσει.
4: Τρελός.
6: Εγώ δεν επιτρέπω. Λέω. Εγώ πάω προσωπικά δεν επιτρέπω.
4: Μα παίζει τώρα με τον εαυτό σου.
5: Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο.
4: Γιατί δεν παίρνουμε τον νόμο Κατρούγκαλο να τον δώσουμε για το καλώδιο να ξεχρεώσουμε τα μισά?
5: Σωστό, σωστό.
6: Να πάρουμε όσο κάνει, ρε παιδί μου. Και τα υπόλοιπα θα δούμε κανένα μπαλαντέζα κάτι.
4: Να του πούμε, ρε παιδί μου, πάρε το
5: νόμο. Κάνει 240 δι.
4: Πάρε ένα νόμο.
6: Πάρε το αντίβαρο που θέλει.
4: Πάρε το αντίβαρο. Μπράβο. Δώσ' μας λίγο καλώδιο. Θα βρούμε ακόμη ένα νόμο, θα στο δώσουμε και αυτό.
5: Σωστό.
4: Να πάρουμε το καλώδιο.
5: Πολύ σωστό. Πολύ σωστό.
6: Για να τραβήξω μια μπαρολαντέζα, θα το κάνω εργοταξιακό.
4: Ναι, εντάξει. Ή να το τραβήξω μέχρι εκεί και το υπόλοιπο σαν τα αυθαίρετα να το κλέβω.
5: Μπράβο, ναι.
4: Ρευματοκλοπή.
5: Σωστό.
4: Και μέχρι να τα βρούμε. Χρέον, έτσι είναι ρευματοκλοπή. Ούτε και αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε. Τέλος πάντων. Τι να πω.
6: Πάντως, εμένα μου αρέσει που λέει.
5: Πολύ ωραία ερώτηση.
6: Είναι όπως έλεγε ο Χάρι Κλίν. Χαίρομαι πολύ για την ερώτηση. Προχωρήστε στην επόμενη.
4: Πάμε στην επόμενη.
6: Πάμε
4: στην επόμενη.
0: Εγώ είδα τιμές στην καθημερινή, σύγκριση τιμών, σε 15 κατηγορίες. Είμαστε έως 3 φορές πάνω σε αυξήσεις από την υπόλοιπη Ευρώπη.
2: Και επίσης, κύριε Αυτιά, αυξάνονται οι τιμές στα ράφια δυσανάλογα από τις αυξήσεις των μισθών. Δίνω τόσο αύξηση, πήγα τόσο τον κατώτατο, αλλά πόσα χρήματα θέλει ένας άνθρωπος για να ζήσει αξιοπρεπώς? Μάλλον θα πρέπει τώρα πια οι κυβερνήσεις να απαντούν σε αυτό το ερώτημα.
1: Ο Τσίπρας δεν ξέρει ότι η Βουλγαρία έχει 550 ευρώ κατώτατο και η Ελλάδα έχει 920 συντριπτήριες. Αυτό λέει, αυτό είπε χθες. 6 μήνες η χώρα πήγαινε στο χάος και κάθε μέρα έμπαινε μέσα πολλά εκατομμύρια.
0: Πάω στο επόμενο που πεθες. Τώρα θα σας πω.
1: Πάμε, ελάτε παιδιά. Δεν σ' άρεσε μείνει αυτό. Να μας πει γιατί όταν ο Γιούγκερ τον ρώτησε γιατί δεν φορολογείς τις εφοπλιστές, κάτι τι είπε. Εφορολόγησε τους συνταξιούχους.
2: Αλλά γιατί δεν τους φορολογείτε κι εσείς τότε, κύριε Αυτιά?
1: Ωραία, ερώτημα τότε. Να στο γυρίσω εγώ το ερώτημα.
2: Όχι,
1: γιατί
2: εσείς
1: έφερε τον νόμο Κατρούγκαλο?
2: Εσείς τότε.
1: Εγώ δεν έγινα. Κυρία Μίνα, γιατί...

0: γιατί δεν τους προλογεί η Νέα Δημοκρατία τους εφοπλιστές.
1: Μην αγαπούμε κανείς. Μίνα, σε ευχαριστώ γιατί με βάζεις στη θέση να παίρνω αποφάσεις μεγάλες. Ακού να δεις, όταν το είπε γιατί δεν φορολογείς τους εφοπλιστές και εκείνος έφερε το νόμο Κατρούγκουλο και πήρε 75 δις από τους συνταξιούχους, τι άλλη απάντηση θέλεις? Μίνα μου, ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Να πάρω ένα ξηράφι εγώ, Παναγία μου. Να σου καταστρέψω το πρόσωπο και μετά σου πω θα σου βρω ένα πλαστικό, Μίνα. Σας κάνει καλά. Πώς θα το χρωστάς? Χρωστάμε. Χρωστάμε, παιδιά, το καταλαβαίνετε. Χρωστάμε.
2: Όλοι μαζί θα το λέμε από εδώ και πάνω, το καταλάβετε.
3: Τον αυτιά περιμένω.
2: Χρωστάμε. Λία γιατρή, τι κάνουμε? Χρωστάμε, θα πεις και εσύ. Μην μου ξεκινήσει το δελτίο
3: με διαφορετική ιστορία. Χρωστάμε, είμαστε υπόχρεοι.
2: Υπόχρεοι και χρωστάμε. Πάνω απ' όλα.
4: Καταπληκτικό παντού.
2: Ναι. Από την άλλη μεριά.
3: Ο Τσίπρας!
2: Εκτός από αυτό. Ο Τσίπρας είναι παντού.
4: Μισό.
2: Ναι.
3: Να το γυρίσω το ερώτημα. Να το γυρίσω.
2: Εκτός από το να γυρίσουμε το ερώτημα. Εμείς γιατί δεν φορολογούμε τους εφοπλιστές?
3: Γιατί έτσι?
2: Όχι.
3: Αλλά,
2: όχι.
3: Γιατί όχι. Ο Κατρούγκαλος έκοψε από τους συνταξιούχους?
2: Όχι.
3: Αυτό είπε.
2: Όχι.
3: Αλλά.
2: Γιατί δεν μας το ζήτησε ο Γιούνκερ.
4: Α, σωστά. Α,
2: σωστά. Άμα μας το ζητούσε.
3: Μα έχει φύγει ο Γιούνκερ τώρα.
2: Γι' αυτό δεν μπορείτε να μας το ζητήσει ποτέ. Γι' αυτό δεν μπορείτε να τους φορολογήσουμε ποτέ.
4: Δεν έχουμε κανένα λόγο.
3: Δηλαδή ήταν καθαρά θέμα timing.
2: Κατανοητικότατα. Γιατί μετά που έφυγε ο Τσίπρας. Ο δαιμόνιος.
3: Ναι.
2: Μετά εμείς τους ταράξαμε τους εφοπλιστές.
3: Ερχόντουσαν οι εφοπλιστές και λέγανε, παιδιά, πού να πληρώσω.
2: Έχω δει εγώ εφοπλιστή να αλλάζει τη σημαία σε έτσι. Και τα κατούκαρε.
3: Ας το μεγάλο, έχω τον κατρούγκαλο.
2: Ναι, ναι, έτσι. Αστείευες. Και πάνω απ' όλα, ξεχάστε όσα ξέρατε.
3: Ναι.
2: Επειδή πλησιάζει και Παρασκευή του Κυριακού.
3: Ναι.
2: Πει να με χρωστά με. Αυτό θα θυμώσει. Τέλειω. Για να μπορέσει η Ελλάδα να έχει μέλλον.
3: Ένα μέρμηγκα μικρό.
2: Με πήρε από το χέρι. Ωραία. Σα χαιρετάμε εδώ.
4: Να είστε καλά.
2: Θα τα πούμε την ερχόμενη εβδομάδα. Στον ήχο ήταν η Μαρία Δασκαλάκη. Μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Στην παραγωγή, στην επιμέλεια, στο μοντάζ, στην έρευνα ο Σάββας Παναγιωτίδης. Στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100 απαντά η κυρία Πέμπη Παναγωπούλου.
3: Εμείς σας χαιρετούμε για να μην σας τα χρωστάμε.
2: Έτσι. Μπράβο.
4: Και τα λέμε
3: από εβδομάδα πρώτα ο Θεός.
2: Να έχετε ένα ευχάριστο απόγευμα. Ένα πολύ όμορφο χρωστούμενο βράδυ.
3: Έτσι.
2: Τα λέμε.
3: Καλά χρωστούμενα.
2: Τα λέμε από Δευτέρα. Γεια σας.

0: 1984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική επιλέγει ο Χρήστος Κόκκινος.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 7 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Συντριβή αεροσκάφου στην Αλάσκα την ώρα που πλησίαζε το ακροτηρίο Νιούενχαμ. Εκτελούσε πτήση τσάρτερ και μετέφερε 8 άτομα. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το αεροπλάνο είχε απογειωθεί από το Anchorage. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση των αρμόδιων αρχών για τον εντοπισμό του αεροσκάφους και των 8 επιβενόντων. Απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στην αντίδραση της Τουρκίας για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Αθήνα χαρακτηρίζει τους ισχυρισμούς της γείτονος αβάσιμους, απολύτως απαράδεκτους και απορριπταίους και κάνει λόγο για αιμονή σε αναθεωρητικές θέσεις χωρίς νομικό έρισμα. Παράλληλα, επαναλαμβάνει ότι η Ελλάδα παραμένει υπέρ του διαλόγου και της καλής γειτονίας, με μοναδική ελληνοτουρκική διαφορά, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Υπεραμείνεται ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης της κυβερνητικής επιλογής για την πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων. Απαντώντας και στις επικρίσεις που δέχεται από την αντιπολίτευση, ο κύριος Πιερακάκης υποστηρίζει σε ανάρτησή του ότι η πρόωρη αποπληρωμή αποτελεί επιλογή δημοσιονομικής υπευθυνότητας, καθώς μειώνει το βάρος του χρέους και εξοικονομεί σημαντικά ποσά από τόκους. Όπως αναφέρει, για κάθε 1 δισεκατομμύριο εξοικονομούνται περίπου 30 εκατομμύρια σε τόκους τον χρόνο, ενώ συνολικά η εξοικονόμηση υπολογίζεται σε 370 εκατομμύρια ευρώ ετησίως ή 2,6 δισεκατομμύρια στην επταετία. Παράλληλα, επισημαίνει ότι η κίνηση αυτή θα δημιουργήσει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη πολιτών και ανάπτυξης. Τη Δευτέρα θα εξειδικεύσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τις κυρώσεις σε βάρος του Ιράν μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για οικονομική D-Day, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Ο Σκοτ Μπέσετ δήλωσε ότι η μέγιστη οικονομική πίεση μπορεί να αποτρέψει μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις. Το Ιράν χαρακτήρισε οικονομική τρομοκρατία τις νέες αμερικανικές κυρώσεις, οι οποίες, όπως υποστηρίζει, πλήττουν τον Ιρανικό λαό. Ωστόσο, επισημαίνει ότι η νέα πίεση δεν πρόκειται να κάμψει την αποφασιστικότητα της Τεχεράνης να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία και τα συμφέροντά της. Η κρίση έχει οδηγήσει σε άνοδο των τιμών του πετρελαίου. Ξεπέρασε τα 94 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent, ενώ πάνω από τα 88 δολάρια κινείται η τιμή του αμερικανικού αργού. Να βάλει τέλος στην επέκταση του επικισμού της Δυτικής Όχθης και να αποσύρει αμέσως την πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανέγερση 1.200 και πλέον ακινήτων στην περιοχή, καλούν το Ισραήλ, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Βρετανία, η Ολλανδία, ο Καναδάς και η Νορβηγία. Τη στιγμή που η Δυτική Όχθη γνωρίζει σοβαρή αστάθεια, με άνευ προηγουμένου επίπεδα βίας των επίκων εναντίον πολιτών και σοβαρούς περιορισμούς στην Παλαιστινιακή οικονομία, αυτή η απόφαση είναι ακόμη πιο ανησυχητική, τονίζουν οι κυβερνήσεις των 7 χωρών σε κοινή ανακοίνωσή τους. Διακοπή ηλεκτροδότησης και μπλόκο στην αλλαγή παρόχου μετά από 3 επισημάνσεις και ωσότου εξοφληθεί η ρυθμιστή οφειλή, προβλέπει το νέο πλαίσιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την αντιμετώπιση των στρατηγικών κακοπληρωτών στην ηλεκτρική ενέργεια. Έως το τέλος του 2025 οι ληξιπρόθεσμες οφειλές έφταναν περίπου τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζεται η αγωνία των κατοίκων της Κυψέλης για τις ζημιές και τις καθυζήσεις που συνδέονται με τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Η πρωτοβουλία κατοίκων θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου την προσεχή Τρίτη, ζητώντας σαφείς απαντήσεις και πρόσβαση στα στοιχεία των μετρήσεων, ώστε να προχωρήσουν οι ανεξάρτητοι έλεγχοι. Την ίδια ώρα, η Δημοτική Παράταξη Ανατριπτική Συμμαχία για την Αθήνα ζητεί να ενταχθεί το θέμα στην ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου. Με ένα σπουδαίο άλμα στα 6 και 16 μέτρα, ο Εμμανουήλ Καραλής κατετάγει δεύτερο στον Diamond League της Λοζάνης, σημειώνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ στον ανοιχτό στίβο. Πρώτος ο Μόντο Ντουμπλάντης με 6,21 μέτρα. Ο Καραλής εξασφάλισε τη συμμετοχή του στον τελικό του επικοντό του Diamond League στις 27 και 28 Αυγούστου στη Ζυρίχη. Λίγη τα μεσάνυχτα, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Και πάλι στα διεθνή, σεισμός 6,7 Ρίχτερ χθες βράδυ στο Περού. Το επίκεντρο εντοπίστηκε στην επαρχία Παρινακότσας, στον ομό Αγιακούτσο, περίπου 800 χιλιόμετρα νότια από την πρωτεύουσα Λίμα. Τα πρώτα στοιχεία των αρχών κάνουν λόγο για 3 ελαφρά τραυματίες, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Ραφαήλ Μπελαούντε, προσθέτοντας πως διαπιστώθηκαν ζημιές σε 22 κατοικίες, 6 σχολεία και 12 ιατρικά κέντρα. 4 νεαροί άνδρες δολοφονήθηκαν από ενόπλους λίγη ώρα μετά τη συμμετοχή του σε ερασιτεχνικό αγώνα ποδοσφαίρου σε αγροτική κοινότητα του Μεξικού. Στην αθλητική επικαιρότητα, ισόπαλοι με σκορ 1-1, ΠΑΟΚ και Μπραν στην Τούμπα, στον πρώτο αγώνα για τα play-off του Conference League. Για την ίδια διοργάνωση, ισόπαλος 2-2 έληξε ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τη Χράντετς Κράλοβε. Για τη Europa League και τον πρώτο αγώνα των play-off, ο Όφη κέρδισε 3-0 την ΤΣΣΚΑ Σόφια στην Κρήτη στις 27 Αυγούστου, οι αγώνες ρεβάνης. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, άνεμοι βόρειοι ως 5 μποφόρ στα ανατολικά, θερμοκρασία ως 37 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο προγραμματισμένο δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30.
2: Αθήνα 984. Τη μουσική επιλέγει ο Χρήστος Κόκκινος.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 1984.
2: Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μπαρδάκου. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. CTV αεροσκάφου στην Αλάσκα την ώρα που πλησίαζε το ακροτήριο Νιούενχαμ. Εκτελούσε πτήση τσάρτερ και μετέφερε 8 άτομα. Σε εξέλιξη επιχείρηση των αρμόδιων αρχών για τον εντοπισμό και τη διάσωση των επιβενόντων. Απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στην αντίδραση της Τουρκίας για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αβάσιμους, απολύτως απαράδεκτους και απορριπταίους, χαρακτηρίζει τους ισχυρισμούς της γείτονος η Αθήνα και κάνει λόγο για αιμονή σε αναθεωρητικές θέσεις χωρίς νομικό έρισμα. Υπεραμείνεται ο Κυριάκος Πιερακάκης της κυβερνητικής επιλογής σχετικά με την πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ. Επισημαίνει ότι εξοικονομούνται σημαντικά ποσά από τόκους που θα δημιουργήσουν δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη πολιτών. Τη Δευτέρα η εξειδίκευση των κυρώσεων σε βάρος του Ιράν από τις ΗΠΑ μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για οικονομική D-Day. Ξεπέρασε τα 94 δολάρια το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent. Να βάλει τέλος στην επέκταση του επικισμού της Δυτικής Όχθης και να αποσύρει αμέσως την πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανέγερση 1.200 νέων σπιτιών στην περιοχή. Καλούν το Ισραήλ 7 χώρες, ανάμεσά τους η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Βρετανία. Τμήμα της μεντένιας κατασκευής πάνω από την είσοδο κτηρίου κατέρευσε χθες στην πλατεία Άθωνο στη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας ζημιές σε σταθευμένο γεωταχή αυτοκίνητο. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 30 ημέρες σε 15 νομούς που επλήγησαν από τον καταστροφικό σεισμό της 10ης Αυγούστου κήρυξε η κυβέρνηση της Κολομβίας. Στους 319 οι νεκροί, περισσότεροι από 4.500 άνθρωποι τραυματίστηκαν και η τύχη άλλων 260 αγνοείται. Και ο καιρός γενικά αίθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου. 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984 κυρίες και κύριοι στις 8. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Καλή σας μέρα.
1: Ακούτε Αθήνα 984. Στους 98 και 3.

0: Θεσσαλονίκη στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 8 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Απάντηση σε αυστηρό τόνο της Αθήνας στην προσπάθεια επαναφοράς από την Τουρκία των γκρίζων ζωνών με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτηρίζει τους ισχυρισμούς της γείτονο ως αβάσιμους, απολύτως απαράδεκτους και απορριπταίους και κάνει λόγο για αιμονή σε αναθεωρητικές θέσεις χωρίς νομικό έρισμα. Παράλληλα, επαναλαμβάνει ότι η Ελλάδα παραμένει υπέρ του διαλόγου και της καλής γειτονίας, με μοναδική ελληνοτουρκική διαφορά, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ. Υπεραμείνεται ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης της κυβερνητικής πολιτικής σχετικά με την πρόορη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων. Απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης, ο κύριος Πιερακάκης υποστηρίζει σε ανάρτησή του ότι η πρόορη αποπληρωμή αποτελεί επιλογή δημοσιονομικής υπευθυνότητας, καθώς μειώνει το βάρος του χρέους και εξοικονομεί σημαντικά ποσά από τόκους. Όπως αναφέρει, για κάθε 1 δισεκατομμύριο εξοικονομούνται περίπου 30 εκατομμύρια σε τόκους τον χρόνο και δημιουργείται δημοσιονομικό χώρος για τη στήριξη πολιτών και ανάπτυξης. Μέτρα για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια με διακοπή ηλεκτροδότησης και εμπλόκο στην αλλαγή παρόχου. Με υπουργική απόφαση θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών, μέσω του οποίου οι προμηθευτές θα κοινοποιούν στον ΔΔΕ καταναλωτές με ληξιπρόθεσμα χρέη. Με τη συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του. Το Υπουργείο Ενέργειας επισημαίνει πως στο τέλος του 2025 οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ανέρχονταν σε περίπου 3 δισεκατομμύρια. Τμήμα τσιμεντένιας κατασκευής πάνω από την είσοδο κτηρίου κατέρευσε χθες στην πλατεία Άθωνο στη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας ζημιές σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ. Το σημείο είναι πολυσύχναστο και την ώρα της κατάρρευσης υπήρχε εκεί αρκετός κόσμος. Τη Δευτέρα θα εξειδικεύσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τις κυρώσεις σε βάρος του Ιράν μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για οικονομική D-Day, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Ο Σκοτ Μπέσετ δήλωσε ότι η μέγιστη οικονομική πίεση μπορεί να αποτρέψει μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις. Το Ιράν κάνει λόγο για οικονομική τρομοκρατία που πλήττει το λαό της χώρας. Ωστόσο, επισημαίνει ότι η νέα πίεση δεν πρόκειται να κάμψει την αποφασιστικότητα της Τεχεράνης να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία και τα συμφέροντά της. Η νέα κρίση έχει οδηγήσει σε άναβο των τιμών του πετρελαίου. Ξεπέρασε τα $94 το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent. Να βάλει τέλος στην επέκταση του επικισμού της Δυτικής Όχθης και να αποσύρει αμέσως την πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανέγερση 1.200 και πλέον ακινήτων στην περιοχή, καλούν το Ισραήλ, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Βρετανία, η Ολλανδία, ο Καναδάς και η Νορβηγία. Τη στιγμή που η Δυτική Όχθη γνωρίζει σοβαρή αστάθεια με άνευ προηγουμένου επίπεδα βίας των επίκων εναντίον πολιτών και σοβαρούς περιορισμούς στην Παλαιστινιακή οικονομία, αυτή η απόφαση είναι ακόμη πιο ανησυχητική, τονίζουν οι κυβερνήσεις των 7 χωρών σε κοινή ανακοίνωσή τους. Λίγη τα μεσάνυχτα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Και πάλι στα διεθνή, συντριβή αεροσκάφου στην Αλάσκα την ώρα που πλησίαζε το ακροτήριο Νιούενχαμ. Εκτελούσε πτήση τσάρτερ και μετέφερε 8 άτομα. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το αεροπλάνο είχε απογειωθεί από το Anchorage. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση των αρμόδιων αρχών για τον εντοπισμό του αεροσκάφου και των 8 επιβενόντων. Σεισμός 6,7 ρίχτερ χθες βράδυ στο Περού. Το επίκεντρο εντοπίστηκε στην επαρχία Παρινακότσα, στον ομό Αγιακούτσο. Τα πρώτα στοιχεία των αρχών κάνουν λόγο για 3 ελαφρά τραυματίες, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Ραφαέλ Μπελαούντε, προσθέτοντας πως διαπιστώθηκαν ζημιές σε 22 κατοικίες, 6 σχολεία και 12 ιατρικά κέντρα. 4 νεαροί άνδρες δολοφονήθηκαν από ενόπλους λίγη ώρα μετά τη συμμετοχή τους σε ερασιτεχνικό αγώνα ποδοσφαίρου σε αγροτική κοινότητα του Μεξικού. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συνεδριάζει σήμερα για τη δεύτερη ψηφοφορία για νέο Γενικό Γραμματέα του Διεθνούς Οργανισμού που θα κρίνει τα φαβορί. 5 γυναίκες και 2 άνδρες διεκδικούν ως τώρα τη διαδοχή του Πορτογάλου διπλωμάτη Αντώνιο Γκουτέρες, 77 ετών, ο οποίος θα ολοκληρώσει στις 31 Δεκεμβρίου τη δεύτερη πενταετή θητεία του. Στα αθλητικά, ισόπαλοι με σκόρ 1-1 ΠΑΟΚ και Μπραν στην Τούμπα, στον πρώτο αγώνα για τα play-off του Conference League. Για την ίδια διοργάνωση, ισόπαλος 2-2 έληξε ο αγώνας του Παναθηναϊκού με την Χράντετς Κράλοβε. Για το Europa League και τον πρώτο αγώνα των play-off, ο Όφη κέρδισε 3-0 την ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφια στην Κρήτη. Στις 27 Αυγούστου, οι αγώνες ρεβάνης. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, άνεμοι βορείως 5 μποφόρ στα ανατολικά, θερμοκρασία ως 37 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στις 9, τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Παύλο Μεθενίτη.
0: Αθήνα 984.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 94 στους 98 και 3. Στον ήχο η Εύη Ρεντίφη. Στις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος, στη ραδιοφωνική παραγωγή η Λίλιαν Ξύλου και στο μικρόφωνο μέχρι τις 9 το πρωί ο Παύλος Μεθενίτης. Το τηλέφωνο του σταθμού, στο οποίο απαντά ο Σταύρος Αμάραντος, είναι το 213-09-09-100. Μας βρίσκεται επίσης στο mail 984onair@gmail.com και στο Viber 6948-984-984.

Πριν από λίγο άκουσα τη συνάδελφο, τη Γαλάντια, να μεταφέρει δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του κ. Πιερακάκη, ο οποίος υπεραμείνθηκε της αποπληρωμής 13 δισεκατομμυρίων ενός μέρους του χρέους, ύψους 13 δισεκατομμυρίων, και δηλώνοντας, είπε ο κ. Υπουργός, ότι έτσι ελαφρύνονται τα βάρη των Ελλήνων και για κάθε ένα δισεκατομμύριο που πληρώνουμε, που αποπληρώνουμε, γλιτώνουμε γύρω στα 30, αν θυμάμαι καλά, 30 εκατομμύρια ευρώ από τόκους. Δεν έχω κανένα σχόλιο, δεν είμαι οικονομολόγος, αλλά απλώς σκέφτομαι ότι πόσο... και έτσι με αυτήν την ελάφρυνση, με αυτούς τους τόκους που δεν πληρώνουμε, εξοικονομείται πολύτιμος δημοσιονομικός χώρος, ο οποίος... στον οποίο αξιοποιείται αυτός ο χώρος για την περαιτέρω ανακούφιση έτσι, των βαρών που φέρει ο Έλληνας στους ώμους. Και απλώς έχω να σχολιάσω ότι εάν μειωνόταν η ληστρική φορολογία στα καύσιμα, έτσι, η ληστρική φορολογία επαναλαμβάνω στα καύσιμα, διότι περί ληστρικής πρόκειται, δεν είναι φορολογία, είναι ληστρική φορολογία, είναι ΦΠΑ πάνω στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, κατά το οποίο είναι μοναδικό στον κόσμο και ενδεχομένως και στο σύμπαν. Λοιπόν, αν μειωνόταν αυτή η φορολογία, έτσι, όπως επίσης αν μειωνόταν και ο πάρα πολύ υψηλός ΦΠΑ σε κάποια τρόφιμα, ας πούμε, για παράδειγμα, ή σε κάποια είδη πρώτης ανάγκης, όπως είναι τα κράνη των μοτοσυκλετιστών. Πληρώνουμε φόρο πολυτελείας, φόρο προστέμενης αξίας ΦΠΑ στο κράνος, στο οποίο είναι είδος ουσιώδης. Αν λοιπόν μειωνόταν ο φόρος σε κάποιες υπηρεσίες, σε κάποια προϊόντα και σε κάποια είδη, τότε να δεις τι δημοσιονομικός χώρος θα εξοικονομούνταν, έτσι, για τον κόσμο. Τότε θα βλέπανε οι κρατούντες πραγματικά πόσο μπορεί να ανακουφιστεί ακόμα περισσότερο ο Έλληνας, η Ελληνίδα, στην καθημερινότητα, δηλαδή στο να πάει να βάλει βενζίνη στο αυτοκίνητο, στη μηχανή του, ή να πάει στο σούπερ μάρκετ. Φίλες και φίλοι, σήμερα λοιπόν είναι Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026. Δεν έχουν επανέλθει οι περισσότεροι από τους, από ό,τι κρίνω, δηλαδή από ό,τι βλέπω στην κυκλοφορία δρόμους, οι περισσότεροι από τους εκδρομής του 15 Αύγουστο. Η Αθήνα παραμένει ακόμα, έτσι, παραμένει ακόμα μια ωραία πόλη, θα έλεγα, μια αληθινά ωραία πόλη, μια βιώσιμη πόλη. Και απλώς αυτό που συνιστώ, αυτό που παρακαλώ από όλους τους ανθρώπους με τους οποίους μοιραζόμαστε τους δρόμους, είναι να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, διότι κάθε μέρα διαβάζουμε για κάποια ατυχήματα που θα μπορούσαν να είχαν όλα, σχεδόν όλα, φίλες και φίλοι, αποφευχθεί εάν είχαμε λίγο περισσότερο το νου μας στο τιμόνι και όχι στο πώς θα αποπληρώσουμε το δάνειο και όχι στο πώς θα πληρώσουμε τους λογαριασμούς των ΔΕΚΟ, πώς θα ψωνίσουμε, πώς θα πληρώσουμε φροντιστήριο. Να διαβάζω τώρα στην Καθημερινή, στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, τηρεσίας για απλήρωτους λογαριασμούς ρεύματος. Τηρεσίας εντός εισαγωγικών, που αφορά λοιπόν τηρεσίας, αυτή η λίστα, τέλος πάντων, των κακοπληρωτών, αφορά όλους όσους αλλάζουν συχνά πάροχο, αφήνοντας χρέη στον προηγούμενο. Και εξειδικεύει είδης και λέει: φρένο στον ενεργειακό τουρισμό, εντός εισαγωγικών, ενεργειακός τουρισμός, αυτό είναι ένας ενδιαφέρον όρος, στην τακτική κάποιων καταναλωτών να αλλάζουν συχνά πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος, αφήνοντας απλήρωτους λογαριασμούς στον προηγούμενο. Επιχειρεί να βάλει το Υπουργείο Ενέργειας. Με υπουργική απόφαση δημιουργείται ένα είδος τηρεσία, όπου οι πάροχοι θα κοινοποιούν στους υπολείπους και στον ΔΔΕ τα ονόματα όσων έφυγαν και άφησαν χρέος. Στην τρίτη κοινοποίηση, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ανέρχονται σε 3 δισεκατομμύρια ευρώ, ένα αρκετά μεγάλο νούμερο. Οι μισές από αυτές είναι καταναλωτών που έχουν αλλάξει πάροχο και γι' αυτό η ίσπραξή τους θεωρείται πιο δύσκολη. Ναι, okay, φυσικά υπάρχουν κακοπληρωτές που την κάνουν αυτή τη δουλειά, ότι χρέη στον έναν, πάμε στον άλλο, χρέη στον άλλο, αλλά μήπως θα έπρεπε να ρωτηθούμε ότι η βασική αιτία, έτσι, που έχει συσσωρευτεί ένα χρέος 3 δισεκατομμυρίων από απλήρωτο λογαριασμό ρεύματος, είναι επειδή το ρεύμα είναι γελιοδός και προκλητικός ακριβό. Λέω με το μυαλό μου τώρα, γιατί βλέπεις, ας πούμε, τις ημερήσεις τιμές ρεύματος στην Ευρώπη και βλέπεις, ξέρω εγώ, κιλοβατόρα, ας πούμε, λέμε τώρα για μια μέρα 140 ευρώ και ξέρω εγώ στην Ισπανία είναι 52.
κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν λειτουργεί καλά. Συνεπώς, όταν το ρεύμα έχει ακριβήνει τόσο πολύ, τόσο πολύ και για ανθρώπους και για επιχειρήσεις, έτσι, ο οικογενειάρχης, η οικογενειάρχησα, να το πούμε έτσι, λοιπόν, δυσκολεύεται να πληρώσει λογαριασμούς, όπως επίσης και ο μικροεπιχειρηματίας με το μαγαζάκι. Οι λογαριασμοί του ρεύματος είναι ένα επαχθές φορτίο, επαχθές φορτίο. Και δεν είναι στις περισσότερες περιπτώσεις, φαντάζομαι, δεν είναι ότι δεν θέλει να το πληρώσει, δεν μπορεί να το πληρώσει. Και τώρα πλέον θα πάει από τον έναν πάροχο στον άλλον, όπου στο τέλος θα του πούνε, οπ, μέχρι εδώ, εξόφλησε ότι είναι να εξοφλήσει, γιατί αλλιώτικα δεν έχει ρεύμα. Δεν έχει ρεύμα σημαίνει ότι κλείνει η μικρή επιχείρηση, δεν έχει ρεύμα σημαίνει ότι δεν έχει ψυγείο για να τηρήσει τρόφιμα, δεν έχει κλιματισμό, δεν έχει θέρμανση, δεν έχει φως και επίσης δεν έχει και ρεύμα για να υποστηρίξει, ας πούμε, ενδεχομένως έναν άρρωστο που έχει στο σπίτι. Συνεπώς, δεν είναι μόνο να κάνουμε ατηρησία για τους κακοπληρωτές, αλλά να φαντάζομαι ότι θα έπρεπε το πρώτο μέλημα πριν και από αυτό είναι να εξευρεθεί μια λύση ώστε να μειωθεί, να το πω πάρα πολύ απλά, να μειωθεί ο υπερφουσκωμένος και υπεργιγάντιος λογαριασμός ρεύματος στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Φίλε και φίλοι, διαβάζω στο πρωτοσέλιδο λοιπόν της Καθημερινής μια άλλη ενδιαφέρουσα είδηση που λέει ότι άλλο πτυχίο, άλλο επάγγελμα για το 39% των Ελλήνων, δηλαδή 40% σχεδόν η μισή λοιπόν. Μεγάλο χάσμα μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας καταγράφει ο ΟΣΑ στην Ελλάδα, με τους νέους να αντιμετωπίζουν υψηλή ανεργία, χαμηλές αμοιβές και περιορισμένες ευκαιρίες επαγγελματικής ένταξης. Είναι ενδεικτικό ότι 39% των Ελλήνων, συνεχίζει η είδηση, απασχολούνται σε θέσεις που δεν έχουν σχέση με τις σπουδές τους. Η έλλειψη προετοιμασίας για την επαγγελματική ζωή έχει ως αποτέλεσμα χαμηλότερες αποδοχές αλλά και καθυστέρηση στη δημιουργία οικογένειας. Υπάρχει μια εναλλακτική, ας πούμε, για αυτούς τους ανθρώπους που έχουν τελειώσει τις σπουδές τους και αντιμετωπίζουν ανεργία, θα μπορούσαν να είχαν πάει στο στρατό, ας πούμε, το αστείευουμε προφανώς, ας πούμε, αλλά άλλη μια είδηση λέει ότι όσοι δεν ζητήσουν και δεν λάβουν αναβολή για σπουδές θα υπηρετούν 9 μήνες σύμφωνα με τη ρύθμιση που θα εφαρμοστεί στα τέλη μηνός, 9 μήνες αντί για 12. Οπότε υπάρχει ελπίδα. Μπορεί να δυσκολεύεις να βρεις δουλειά, δηλαδή μπορεί οι μισοί delivery να έχουν διδακτορικό και ξέρω εγώ το 1 τρίτο των σερβιτόρων να έχει PhD, να πούμε, αλλά κατά τα άλλα η ανεργία καταπολεμάται και η οικονομία πηγαίνει καλά και η ανάπτυξη και όλα αυτά τα πράγματα γενικώς. Στο θέμα των ενοικίων, το φλέγον θέμα των ενοικίων είναι το πρώτο θέμα των νέων και το ενοικίο των συγκεκριμένων. Δώρο, λέει, έως 4 ενοίκια σε γιατρούς, εκπαιδευτικούς και νοσηλευτές. Διπλή πληρωμή το φθινόπωρο για 50.000 δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν εκτός έδρας και νοικιάζουν σπίτι μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Έως 4 ενοίκια δώρο, λέει η εφημερίδα. Τον Σεπτέμβριο οι πρώτες πληρωμές για τα αναδρομικά ενοίκια του 2024, θα ακολουθήσει νέα καταβολή τέλος Νοεμβρίου για τα μισθώματα του 2025 και χωρίς εισοδηματικά κριτήρια θα γίνεται η επιστροφή ενοικίου.

Η εφημερίδα των συντακτών, το πρωτοσέλιδό της, έχει να κάνει με τη στεργαστική κρίση. Άστοχες κυβερνητικές παρεμβάσεις, ο υπέτειλος, πυροδοτούν τη στεγαστική κρίση. Στο 2035 οι ελπίδες για ανέβρεση προσιτής κατοικίας. Ομολογία αποτυχίας, λέει η εφημερίδα, η νέα εθνική στεγαστική στρατηγική. Είναι όντως μεγάλο το πρόβλημα της στέγασης, είναι πάρα πολλά τα κλειστά σπίτια, είναι πολύ υψηλά τα ενίκια και η έβρεση στέγης, να το πούμε πρώτον, η έβρεση στέγης, δεύτερον η έβρεση κατάλληλη στέγης και τρίτον η έβρεση προσιτής στέγης, άμα τα βάλεις και τα τρία, στέγη, κατάλληλη στέγη, προσιτή στέγη και βολική κιόλας να σε βολεύει για τη δουλειά σου, τότε η εξίσωση έχει πάρα πολλές μεταβλητές, είναι πάρα πολύ η άγνωστη τυχή στην εξίσωση, οπότε δυσκολεύει πάρα πολύ το πράγμα, ειδικά για τους νέους ανθρώπους, οι οποίοι αποφασίζουν τέλος πάντων να παρατήσουν το παιδικό δωμάτιο, έτσι, με τα καρτούν και όλα αυτά, και γύρω στα 30 ας πούμε, και να ανοίξουν δικό του σπίτι, να το ανοίξουν βεβαίως και να κάνουν οικογένεια φυσικά και να κάνουν και παιδί. Μα τι λέτε τώρα, γιατί έχουμε δημογραφικό πρόβλημα, αλλά πώς θα γίνουν όλα αυτά όταν τα ενίκια είναι για κάποιους οι οποίοι έχουν απλώς δύο κατώτατους μισθούς, ξέρω εγώ, ένα ζευγάρι μπαίνουν δύο μισθοί στο σπίτι, ο ένας μισθός, για να λέμε την αλήθεια δηλαδή, ο ένας μισθός πηγαίνει σχεδόν μόνο, ο ένας μισθός πηγαίνει για το νίκη, έτσι, και για τους λογαριασμούς του σπιτιού. Και τώρα καλούνται αυτοί οι δύο νέοι άνθρωποι και εγκαλούνται κιόλας από κάποιους έτσι διαπρίσιους κήρυκες, ας πούμε, της ελληνικότητας και της οικογενειακής σταθερότητας, καλούνται να κάνουν παιδιά. Δηλαδή να στερηθούν, να σφιχτούν, να διαλυθούν, ούτως ώστε να μπορέσουν να κάνουν ένα παιδί. Ναι, βεβαίως, με ένα μισθό όλα αυτά τα πράγματα, κάτι το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο είναι δυνατό. Γι' αυτό άλλωστε εκ του αποτελέσματος κρίνονται τα περισσότερα πράγματα στη ζωή. Γι' αυτό ακριβώς οι γεννήσεις μειώνονται και γι' αυτό ακριβώς η χώρα μεταβάλλεται, όπως λένε οι δημοσιολογούντες, σε χώρα γερόντων. Τώρα αυτό το χώρα γερόντων έχει και λίγο ages μέσα, ας πούμε, ξέρω, είναι κακό λένε χώρα γερόντων. Εντάξει, προφανώς είναι κακό γιατί δεν υπάρχουν πολλά παιδιά και είναι καλύτερα να βλέπεις παιδιά και νέους στον δρόμο παρά γέροντες, αλλά ας είμαστε λίγο συμπονετικοί, ας πούμε, με τους γέροντες και ας εκτιμήσουμε τουλάχιστον ότι τα καταφέρουν να φτάσουν μέχρι σε αυτή την ηλικία.

Και ξαφνικά ξυπνάς και ανάβει ο Καραγκιός Μπερντές. Και ξαφνικά ξυπνάς και ακούγονται ακατάληπτες κουβέντες. Και ξαφνικά ξυπνάς ενώ σε φέρνουν με μια Mercedes. Και ξαφνικά ξυπνάς στην πισίνα και σου βγαίνει μια σύζυγος ξένη. Και εξίστασε η πίνη σε αυτό. Μα πώς βρέθηκα εδώ.

και ρωτάς τον καλό σου εαυτό, πού πηγαίνει από εδώ. Και ρωτάς τον καλό σου εαυτό, τι απέγινε το όχημα. Και από μέσα μιλάει μια φωνή, πού είναι το σπιτάκι μου, πού είναι το παχνί. Και μετά ξαναλέει η φωνή,

0: ίδιο όπως ήταν.
1: Same as it ever was.
0: Ή όπως ανέκαθεν.
1: Same as it ever was.
0: Νιν και αΐ θα πει.
1: Same as it ever was.
0: Νιν και αΐ θα πει. Υδάτων η καταπώντηση. Υδάτων και η προήγηση. Πολλών υδάτων γέμει ο ωκεανός. Βάθινε τον ωκεανό σου. Απλώς.

0: ρωτάς τον καλό σου εαυτό. Αυτό το σπίτι, τι να σημαίνει.
1: Και εξίστασε.
0: Η λεωφόρος, πού να πηγαίνει. Και εξίστασε η πίνη σε αυτό. Βαδίζω σωστά, βαδίζω στραβά. Και από μέσα η φωνή επαυξάνει. Θεέ μου τι έχω κάνει.

Φίλες και φίλοι, θα το έχετε οπωσδήποτε συναντήσει κι εσείς στην καθημερινότητά σας. Όταν χρωστάς το κράτος, το κράτος δεν σηκώνει και πολλά σκόντα. Σε πιάνει από το λαιμό και σου λέει φέρτα. Φέρτα. Και αν μάλιστα δεν αποπληρώσει το χρέος, τότε αυτό μπαίνει στο λογαριασμό σου της εφορίας και επανέρχεται και επανέρχεται και επανέρχεται. Για να σχολιάσουμε αυτή την είδηση, το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι διάβασα κάτι που είναι πολύ χαριτωμένο, ότι μπορεί το πρωτογενές πλεώνασμα να αυξάνεται και να ξεπερνά τους στόχους με καύσιμο τα υψηλά φορολογικά έσοδα. Ωστόσο, το δημόσιο παραμένει από τους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Έτσι, το ίδιο το δημόσιο δεν είναι και τόσο θα έπρεπε να μπει το δημόσιο σε κάποια υπηρεσία, έτσι. Χαχα, εδώ γελάμε, ας πούμε. Με σημαντικό μέρος των υποχρεώσεών του προς την πραγματική οικονομία να εξακολουθεί να εξοφλείται με μεγάλη καθυστέρηση. Εδώ μπαίνει παρενθετικά αυτό, ναι, θα τα πάρεις, τα λεφτά σου δεν τα χάνεις. Ναι, οκ, δεν τα χάνω τα λεφτά μου, θα τα πάρω τα λεφτά μου, αλλά εγώ τα χρειάζομαι τα λεφτά μου τώρα, γιατί έχω κάνει επενδύσεις, γιατί έτσι, γιατί αλλιώς, γιατί έχω δώσει και τα περιμένω τώρα, γιατί διαμαρτύρονται τα δάνεια και όλα αυτά. Παρενθετικά, στο χώρο, ας πούμε, για παράδειγμα, λέγω το κινηματογράφο, κάποιος γυρίζει μια ταινία και παίρνει ένα δάνειο και βάζει το σπίτι του υποθήκη και έτσι κι αλλιώς και τα μαζεύει και περιμένει για να αποπληρώσει το δάνειο που στις τράπεζες περιμένει, ας πούμε, λέμε τώρα, τα λεφτά από το κέντρο κινηματογράφου. Το κέντρο κινηματογράφου για εγκρίνει ο κονδύλι, βεβαίως σας τα δώσουμε. Αργεί το κέντρο. Άλλο λέει, παιδιά, τα λεφτά μου, γιατί αλλιώς θα μου παίρνει το σπίτι. Ναι, λέει, θα σας τα δώσουμε. Δεν φτάνουν τα λεφτά τότε και του παίρνει το σπίτι. Τα λεφτά έρχονται αφού του έχουν πάρει το σπίτι, το οποίο είναι κάτι καταπληκτικό. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε την είδηση. Αν και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου προς ιδιώτες παρουσίασαν μικρή αποκλιμάκωση, προσέξτε, αποκλιμάκωση, αυτό είναι καλό, έτσι, τον Ιούνιο, δεν έχει αλλάξει η εικόνα των υψηλών εκκρεμωτήτων. Συγκεκριμένα, τα χρέη προς προμηθευτές και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων, έτσι, δίνουμε εμείς φόρους ντάγκα της και μας επιστρέφουν, διαμορφώθηκαν συνολικά στα 3,55 δισεκατομμύρια ευρώ. Το ξαναλέω για να το εμπεδώσουμε. 3,55 δισεκατομμύρια ευρώ είναι τα χρέη του δημοσίου προς τους προμηθευτές και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων. Έναντι 3,55, έτσι, έναντι 3,72 δισεκατομμύρια ευρώ το Μάιο και 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ το Δεκέμβριο του 2025. Πρόκειται για υποχρεώσεις που βρίσκονται σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών. Άνω των 90 ημερών, δηλαδή αυτό σημαίνει τρεις μήνες, όπου τρεις μήνες, ας πούμε, είσαι στα δάχτυλα των ποντιών και περιμένεις, ας πούμε, πότε θα έρθουν τα λεφτά για να αποπληρώσεις τις υποχρεώσεις σου, όπου στερώντας πολύτιμη ρευστότητα από επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα. Δεν ξέρω, αυτό είναι ένα από τα διαχρονικά προβλήματα στο δημόσιο βίο. Είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά έχουν ξανοιχτεί, για να το πούμε λαϊκά. Έχει εγκριθεί η πίστοσή τους, έχει εγκριθεί το δάνειό τους, έχει εγκριθεί για να μπορέσουν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Το δημόσιο έχουν να παίρνουν λεφτά από το δημόσιο, όλα με χαρτιά και σφραγίδες, αλλά αυτά τα λεφτά αργούν. Και ο άνθρωπος αυτός μπορεί, όχι μόνο ένας, έτσι το λέω, άνθρωποι έχουν καταστραφεί ακριβώς από αυτή τη δουλειά, διότι περιμένουν τα λεφτά τα οποία δικαιούνται και δεν έρχονται.

0: 104 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Κύμα καύσωνα από το Σαββατοκύριακο με τον υδρά Αργυρό να αγγίζει κατά τόπους τους 41 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να διατηρηθούν ως τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας. Απάντηση σε αυστηρό τόνο της Αθήνας στην προσπάθεια επαναφοράς από την Τουρκία των γκρίζων ζωνών. Το Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτηρίζει αβάσιμους και απολύτως απαράδεκτους τους ισχυρισμούς της γείτονος και κάνει λόγο για αιμονή σε αναθεωρητικές θέσεις χωρίς νομικό έρισμα. Υπεραμείνεται ο Κυριάκος Πιερακάκης της κυβερνητικής επιλογής για την πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ. Επισημαίνει ότι εξοικονομούνται σημαντικά ποσά από τόκους που θα δημιουργήσουν δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη πολιτών. Μέτρα για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια. Θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών στον ΔΔΕ που βάζει μπλόκο στην αλλαγή παρόχου μέχρι την τακτοποίηση των χρεών. Τη Δευτέρα η εξειδίκευση των κυρώσεων σε βάρος του Ιράν από τις ΗΠΑ μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για οικονομική D-Day. Ξεπέρασε τα 94 δολάρια το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent. Συντριβή αεροσκάφου στην Αλάσκα την ώρα που πλησίαζε το ακροτήριο Νιούενχαμ. Εκτελούσε πτήση τσάρτερ και μετέφερε 8 άτομα. Σε εξέλιξη επιχειρήση των αρμόδιων αρχών για τον εντοπισμό και τη διάσωση των επιβενόντων. Ως τα μεσάνυχτα η προθεσμία για αιτήσεις στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Και ο καιρός γενικά αίθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου. 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο από τον Αθήνα 984 κυρίες και κύριοι στις 9. Σύντομες ειδήσεις στις 9.30. Επιστροφή στον Παύλο Μεθενίτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Φίλες και φίλοι, ακούτε το, να πούμε, ακούτε τον Παύλο Μεθενίτη σε πρωινή εκπομπή μέχρι τις 9, στον ήχο η Εύη Ρεντίφη, στις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Σταύρος Αμάραντος, ο οποίος απαντά, όπως είπαμε, στο 0, να το τηλέφωνο, στο 2-13-09-0-100, και μας βρίσκεται επίσης στο mail 984oner@gmail.com και στο Viber 6-9-48-9-84-9-84. Ακούτε τον Αθήνα 984, λοιπόν, το σταθμό της πόλης, τους 98.3, και αν είναι ένα γεγονός το οποίο μας φτιάχνει το κέφι, από χθες μας έχει φτιάξει το κέφι, είναι αυτή η ιστορία στους αγώνες Στίβου στην Ελβετία, από τον Επικοντό. Προσπαθώ να θυμηθώ τώρα που είναι. Στο Diamond League της Λοζάνης, όπου έγινε αυτή για άλλη μια φορά έγινε αυτή ο ορισμός της φράσης ευγενής άμυλα. Είναι ο ορισμός της φράσης ευγενής άμυλα μεταξύ του παγκοσμίου Πολάκης, παγκοσμίου πρωταθλητή του Ντουπλάντης, αυτού του υπταμένου Σουηδού, τέλος πάντων, και του δικού μας, του Εμμανουήλ Καραλή, του περίφου Μανόλο, όπου για μία ακόμα φορά ο Ντουπλάντης πέταξε εκεί στα 6,21 και ο Καραλής στα 6,16. Δεν είναι τόσο οι εξωπραγματικές επιδόσεις, απλώς να δηλώσω παρενθετικά ότι δεν το έχω καθόλου με τα σπορ γενικώς, δεν είμαι και πάρα πολύ έτσι, δεν ασχολούμαι πάρα πολύ με τον αθλητισμό, μάλλον καθόλου, αλλά αυτό ξεπερνά την αθλητική δημοσιογραφία και έχει να κάνει με τη φιλία και με τη χαρά του αγωνίζεστε, και μάλιστα με τη χαρά του Εύα αγωνίζεστε, διότι αυτοί οι δύο, ενώ θα περίμενε κανείς ότι ο Καραλής στις τελευταίες διοργανώσεις, δηλαδή εδώ και χρόνια όσο το βλέπω αυτό το πράγμα, όσο το παρακολουθώ κάπως, έχει μπροστά του τον Ντουπλάντης. Είναι αυτοί οι δύο, είναι στην κορυφή του κόσμου. Είναι ο πρώτος, δεύτερος. Δηλαδή ξέρουν όλοι ότι αυτοί θα είναι οι δύο που θα καταλάβουν τα δύο ψηλότερα σκαλιά του βάθρου. Και μετά η θέση είναι ανοιχτή για τους τρίτους. Αλλά το θέμα είναι ότι από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον από την κινησιολογία τους, από τη στάση του σώματος, από τους πανηγυρισμούς, από τις αγκαλιές και από όλα αυτά, γουστάρουν οι δύο. Και οι δύο, δηλαδή, τους αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή γελάνε, δηλαδή διασκεδάζουν. Και αυτή είναι, αν θέλετε, η μεγαλύτερη χαρά στον αθλητισμό, είναι το να χαίρεσαι επειδή παίζεις. Έτσι, αυτό είναι. Διότι αλλιώτικα ο αθλητισμός γίνεται βαριά βιομηχανία. Διότι αλλιώτικα έχεις από πίσω σου, ας πούμε, για τις τρομακτικές επιδόσεις, έχεις από πίσω σου μια φαρμακοβιομηχανία τεράστια ή έχεις ένα κράτος τεράστιο και είσαι κάπως σαν τον, πώς να το πούμε τώρα, η αιχμή του δόρατος της μεγάλων εταιριών ή μεγάλων κρατών. Οπότε έχεις στους ώμους μια τεράστια ευθύνη και λες, πω, αν δεν τα καταφέρω, ας πούμε, να έρθω πρώτος ή να νικήσω ή οτιδήποτε, τότε θα δυσαρεστήσω την εταιρεία, θα δυσαρεστήσω τους χορηγούς, θα δυσαρεστήσω το Υπουργείο Εξωτερικών. Ενώ αυτοί οι δύο παίζουν με ένα κοντάρι πόσα μέτρα μακρύ, και επειδή ακριβώς παίζουν, ο ένας συμπαρασύρει τον άλλον προς τα πάνω. Έχουν και οι δύο κάπως σαν να έχουν αρνηθεί τη βαρύτητα, σαν εμπράκτος, σαν να αμφισβητούν τη βαρύτητα. Και είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Είναι σαν ένα αέριος χορός όλο αυτό το πράγμα.

Επειδή μας έχουν κατηγορήσει φίλες και φίλοι έτσι για ότι είμαστε γκρινιάριδες τέλος πάντων και δεν βρίσκουμε τίποτα καλό και τίποτα ευχάριστο και τίποτα έτσι και τίποτα αλλιώς και είναι και πρωί, εν πάση περιπτώσει, να σας πω μια πάρα πολύ χαριτωμένη είδηση που διάβασα, η οποία, με την οποία ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Λοιπόν, φανταστείτε τώρα να είσαι 26 χρονών, ένας νέος άντρας, να δουλεύεις σαν όπως όλος ο κόσμος, να δουλεύεις, ας πούμε, για παράδειγμα, πολίτης αυτοκινήτων, έτσι, στο Βέλγιο, να είσαι στο Βέλγιο και να μαθαίνεις εύνης ότι είσαι πρίγκιπς. Είναι καταπληκτικό, είναι μια σύγχρονη έτσι, ρομαντική ιστορία, ας πούμε, λίγο αστεία βέβαια. Λοιπόν, η είδηση είναι η εξής. Τον τίτλο του πρίγκιπα απέκτησε στα 26 του χρόνια ένας νέος άνδρας στο Βέλγιο, έτσι, εκτός γάμου γιος του πρίγκιπα Λοράν του Βελγίου, αφού εκείνος, ο πρίγκιπας δηλαδή, ο Λοράν προχώρησε στη νομική αναγνώρισή του. Πλέον ο πρώην πολιτής αυτοκινήτων συμμετέχει και τυπικά μέσα σε μία από τις παλαιότερες βασιλικές οικογένειες της Ευρώπης. Ο Κλεμάν Βάντενκερχόβε, σωστό, όπως ονομάζεται, αναγνωρίστηκε εγκρυπτό από τον Λοράν, τον πρίγκιπα, και εντάχθηκε επισήμως στην οικογένειά του πριν από 6 μήνες. Το γεγονός όμως έγινε γνωστό πριν από λίγες μέρες. Όπως μετέδωσε το BBC, ο Κλεμάν είναι καρπός ερωτικής σχέσης την οποία είχε ο Λοράν με την Βελγίδα τραγουδίστρια Wendy Van Vanden, πραγματικό όνομα Iris Vandenkerhove. Η σχέση τους είχε προηγηθεί του γάμου του Λοράν με την πριγκίπισσα Κλέρ το 2003. Ο Κλεμάν λοιπόν μεγάλωσε με τη μητέρα του και μη γνωρίζοντας καν ποιος είναι πραγματικά ο πατέρας του, και το 2013, μην γνωρίζετε λοιπόν ποιος είναι ο πατέρας, και το 2013 σε ηλικία 13 ετών συνάντησε τυχαία τον Λοράν, τον πρίγκιπα, σε ένα εμπορικό κέντρο, χωρίς να έχει την παραμικρή υποψία για τη σχέση τους. Όταν έγινε 16 ετών, η μητέρα του αποφάσισε να το αποκαλύψει την ταυτότητα του πατέρα του. Ωστόσο εκείνος, ο Κλεμάν, ο καημένος, μετά το σοκ, έτσι, δίστασε επί 4 χρόνια επικοινωνήσει με τον φυσικό του πατέρα. Κάποια στιγμή τηλεφώνησε, ακολούθησαν αρκετές άλλες κλήσεις και επικοινωνίες και εν τέλει συναντήθηκαν. Ο ίδιος ο Λοράν του πρότεινε να κάνουν τεστ DNA και πήγαν μαζί στο νοσοκομείο. Εισαγωγικά, μου είπε: θα πάω πρώτος για να νιώσεις πιο άνετα, θυμάται ο Κλεμάν. Και λίγο αργότερα έλεγαν email αποτελεσμάτων από το εργαστήριο, σχέδιο με το οποίο είχαν ταύτιση DNA 99,5%. Η επίσημη αναγνώριση συνεπάγεται νομικά ότι ο Κλεμάν αποκτά πλέον το τίτλο του πρίγκιπα. Δεν συνεπάγεται όμως ότι αποκτά και όλα τα προνόμια που θα μπορούσε κανείς να συνδέσει με τη βασιλική οικογένεια. Δεν θα λαμβάνει δηλαδή βασιλική χορηγία και δεν θα εντάσσεται στη γραμμή διαδοχής του βελγικού θρόνου, σε αντίθεση με τα ετεροθαλή αδέρφια του, την πριγκίπισσα Λουίζ και τους πρίγκιπες Αϊμερίκ και Νικολά. Δεν θα αναλάβει επίσημα δημόσια βασιλικά καθήκοντα και είναι ακόμα αμφίβολο το αν θα μπορεί να χρησιμοποιεί το βασιλικό επώνυμο Σαξ Κόμπουργκ, όπως έχουν ο βασιλικός οίκος του Βελγίου. Απέκτησε όμως κάτι ο Κλεμάν που για το μεγαλύτερο μέρος ζωής του παρέμεινε στο σκοτάδι, την επίσημη αναγνώριση του πατέρα του και της οικογενειακής του προέλευσης. Και ο ίδιος εμφανίζεται μάλλον απρόθυμος να αποβάλει το επώνυμο με το οποίο μεγάλωσε. Ίσως να θελήσω να το κάνω, αλλά είμαι υπερήφανος για το όνομα Vandenkerhove, δήλωσε στην εφημερίδα Het Nieuwsblad. Εξήγησε ότι η απόφαση είναι πολύ περισσότερο συναισθηματική παρά τυπική. Αν θυσίαζε αυτό το οικογενειακό όνομα, αυτό θα ήταν προδοσία απέναντι σε όλα όσα έκανε η μητέρα μου για μένα. Ναι, αυτό είναι μια χαριτωμένη είδηση. Είναι μια κατάλληλη έτσι, καλοκαιρινή είδηση για να πλουτίσει λίγο, να ελαφρύνει, να πούμε, ένα δελτίο ειδήσεων. Είναι κάπως, φανταστείτε, ένα κοκτέιλ. Είναι η ομπρελίτσα στο κοκτέιλ, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι δεν έχω να κάνω κανένα σχόλιο γι' αυτό, εκτός από το ότι αν κάτσεις και σκεφτείς πραγματικότητα, δηλαδή αν κάτσεις και αποδομήσεις την ίδια την έννοια, την ουσία του βασιλικού θεσμού, που στηρίζεται πάνω στο ότι ο Θεός με διόρισε βασιλέα, είμαι βασιλεύς ελέο Θεού, δηλαδή ο Θεός είπε «ΟΚ, εσείς θα έχετε αυτό το βασιλιά», ας πούμε. Αυτό οποιοδήποτε εχέφρον άνθρωπος, λογικός, γελά μαζί με αυτή την σκέψη. Δηλαδή ο Θεός διόρισε, ας πούμε, ξέρω εγώ, τον Τάδε ως βασιλέα των Ελλήνων, των Βέλγων, των Άγγλων, των ξέρω εγώ ποιων.
Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι προφανώς ο βασιλικός θεσμός, όσοι υπάρχουν, τέλος πάντων, έχουν βασιλείς, έχουν απομείνει. Ο Φαρούκ είχε πει κάποια στιγμή στο τέλος θα απομείνουν μόνο 4 βασιλιάδες. Μόνο 5 βασιλιάδες, οι 4 της Τράπουλας και η βασίλισσα, και η βασίλισσα της Αγγλίας. Λοιπόν, όσο υπάρχουν λοιπόν ακόμα βασιλιάδες, είναι η υπήκοή τους, άλλη μια τρομακτικά προσβλητική λέξη αν το σκεφτείτε. Ο υπήκος είναι άλλο υπήκος και άλλο πολίτης. Ο υπήκος υπακούει, τελεία. Έτσι, δεν έχει λόγο, ο πολίτης έχει λόγο. Λοιπόν, για τους υπήκοους τους λοιπόν, οι βασιλείς είναι πλέον ένας θεσμός. Μόνο ένας θεσμός. Κάτι έτσι, ένα στοιχείο μιας πολιτικής και κοινωνικής παράδοσης, έτσι, ας πούμε, στην Αγγλία. Και ο μέσος φτωχός συνήθως άνθρωπος σε αυτές τις χώρες τους βλέπει και τους θαυμάζει. Δηλαδή λέει, ας πούμε, ξέρω, για κοίτα τώρα, μεγαλεία πράγματα. Ας πούμε, εγώ μπορεί να είμαι φτωχός, ας πούμε, και να μην έχω να τη βγάλω και να μην έχω να πληρώσω το σούπερ μάρκετ, αλλά για κοίτα, ας πούμε, τι ωραία που ζουν, πόσο βασιλικά ζουν οι βασιλείς μας, ας πούμε. Δηλαδή, είναι ένα απομεινάρι από κάποιες πολύ πολύ παλιές εποχές. Ο βασιλιάς της Φιλής, τέλος πάντων, ήταν ο πιο ισχυρός, ήταν ο πιο, ξέρω εγώ, έξυπνος, ο πιο δυνατός, ο πιο ανήλαιος, αν θέλετε, και δικαιωματικά γινόταν ο αρχηγός της Φιλής, διότι κανείς άλλος δεν μπορούσε να του πάρει την εξουσία. Ένα απομεινάρι από αυτές τις κοινωνικές σχέσεις είναι η βασιλεία, την οποία την διατηρούμε όχι ελέω Θεού, ελέω λαού, διότι ο λαός πληρώνει όλους αυτούς, ας πούμε, που εκτελούν αυτή τη βασιλική παράσταση, ας πούμε, βγαίνουν στον μπαλκόνι και χαιρετάνε και από κάτω οι άλλοι κουνάνε σημαίακι και λένε μπράβο, μπράβο, οι βασιλείς μας. Τώρα, όσον αφορά αυτή την ιστορία ότι έφνησε ένας άνθρωπος που δεν ήξερε ποιος είναι ο πατέρας του, διαπιστώνει ότι είναι ο πατέρας του, είναι ένας πρίγκιπας, ένα μέλος του βασιλικού οίκου. Εντάξει, εδώ μου θυμίζει διάφορες αστείες ιστορίες, όπως, ας πούμε, ξέρω εγώ, η πρίγκιποπούλα που φυλάει το βάτραχο και στα περισσότερα παραμύθια ο βάτραχος γίνεται βασιλιάς, έτσι, διαπιστώνει, γίνεται πρίγκιπας και αυτός και πατρεύει βασιλοπούλα, αλλά σε κάποια άλλα, έτσι, αντιδραστικά παραμύθια η βασιλοπούλα, φιλώντας το βάτραχο, γίνεται και εκείνη βάτραχος, κάτι που είναι πάρα πολύ αστείο. Ή επίσης το άλλο, θυμήθηκα μια άλλη, έτσι, όμορφη ιστορία, όπου πώς προήλθε στην αρχαία εποχή η έννοια του ημιθέου. Γιατί έχουμε θεούς, εντάξει, θεοί είναι, τους έπλεσε φαντασία των ανθρώπων, είναι οι θεοί και οι θνητοί. Οι μύθοι, πώς είναι οι μύθοι δηλαδή. Ο μύθος λέει φυσικά ότι ήρθε ο Δίας, ήρθε έτσι. Όλοι οι θεοί, τέλος πάντων, είχαν τα εξώγαμά τους ή τα φυσικά τους τέκνα, διαλέγοντας γυναίκες και άνδρες εκπάγλου καλονής από το ανθρώπινο είδος, και έτσι προέκυψαν οι μύθοι. Αλλά από ό,τι είχα διαβάσει, στην πραγματικότητα ο τίτλος του ημιθέου δινόταν έτσι σαν φερετζές, να πούμε, σε κάποια νόθα παιδιά. Δηλαδή ήταν, φανταστείτε, ένα βασιλιά σε μια αρχαία πόλη κράτος, όπου η κόρη του βασιλιά, τέλος πάντων, είχε μια ιδιαίτερη συνομιλία με τον αρχηγό της φρουράς του και είχαμε ένα μωρό. Αυτό το μωρό, βέβαια, δεν μπορούσε η βασιλική αυλή να πει ότι, ξέρεις κάτι, είναι το νόθο παιδί της πριγκοπούλας, και λέει όχι, είναι η μύθος. Είναι η μύθος, διότι κατέβηκε ο Δίας, ας πούμε, ξέρω εγώ, και είχε μια συνομιλία με τη βασιλοπούλα και να τόσο η μύθος. Κάπως έτσι. Οπότε με αυτή την χαριτωμένη, χιουμοριστική και έξυπνη διαφυγή έσωζαν οι αρχαίοι τα προσχήματά τους, και έτσι εμείς έχουμε μια μεγάλη συλλογή ημιθέων στην ελληνική μυθολογία. Μια μεγάλη συλλογή ημιθέων στην ελληνική μυθολογία.

όταν μιλούσα πριν της Βασιλής, να διευκρινίσω ότι για πολλούς ανθρώπους, ας πούμε, στις Ηνωμένες Πολιτείες, το αντίστοιχο, το κοντινότερο πράγμα σε ένα βασιλιά είναι ο Τραμπ. Ο Τραμπ είναι ένας εκλεγμένος βασιλιάς. Για... και ο ίδιος άλλωστε αισθάνεται τον εαυτό του κάπως σαν βασιλέα. Δηλαδή, έχει ψωνίσει τόσο πολύ, ας πούμε, που κάπως θεωρεί ότι εντάξει, δημοκρατία, δημοκρατία, αλλά εγώ είμαι αυτός που είμαι. Ένα πολύ μικρό παράδειγμα είναι ότι μέσα στο Οβάλ γραφείο υπάρχουν κάποιες διακοσμήσεις, οι οποίες φαίνονται χρυσές. Διακοσμήσεις στους τοίχους, έτσι, κάτι διακοσμητικά μοτίβα ή κάτι τέτοια πάνω το τζάκι, στους τοίχους και τα σχετικά. Τελικά, όντως, όλες αυτές οι χρυσές διακοσμήσεις είναι χρυσές. Είναι χρυσές, δηλαδή είναι χρυσάφι λεπτόφυλλο χρυσού κολλημένο στους τοίχους. Αυτό θέλω να πω ότι δείχνει ότι ναι, μεν εκείνος την έχει ψωνίσει, αλλά το θέμα δεν είναι ότι την έχει ψωνίσει εκείνος και συμπεριφέρεται ως ο βασιλεύς του κόσμου, αλλά στο ότι οι πολλοί τέλος πάντων Αμερικανοί, και όχι μόνο πλούσιοι Αμερικανοί που θα είχαν και κάποιο, ξέρω εγώ, ταξικό συμφέρον, ας πούμε, να είναι ο Τραμπ στα πράγματα, αλλά και πολύ φτωχοί άνθρωποι από αυτούς που η αμερικανική κουλτούρα τους ονομάζει white trash, ας πούμε, και black. Τέλος πάντων, στον πάτο της κοινωνικής πυραμίδας που ζουν σε κάτι τροχόσπιτο, κάτι τέτοια, θεωρούν ότι ο Τραμπ. Όχι, δεν θεωρούν τίποτα. Θαυμάζουν τον Τραμπ και τον υμνούν και τον δοξολογούν, διότι έχει κάνει την Αμερική μεγάλη. Δηλαδή, αν είμαστε εμείς στην Ευρώπη, αν έχουμε έλλειμμα πολιτικού πολιτισμού, φανταστείτε τι συμβαίνει εκεί πέρα, όπου και ο τελευταίος φτωχός άνθρωπος που ζει, που είναι ένα βήμα μακριά από το να ζει στο παγκάκι, έτσι, στο δρόμο, ακόμα και αυτός πιστεύει ότι δεν είναι φτωχός, είναι εκατομμυριούχος εν αναμονή. Δηλαδή, ότι κάποια στιγμή θα πιάσει την καλή. Αυτό είναι μια τρομακτική σκέψη, αν κάτσεις και την ψηρήσεις και την μετρήσεις όπως της αξίζει. Την ίδια στιγμή που διαβάζω μια είδηση ότι 57 κορυφαίοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης του Τραμπ, 57 ανώτατοι αξιωματούχοι, έτσι, έχουν περιουσία 100 εκατομμύρια δολάρια έκαστος. Όχι όλοι μαζί, έκαστος. Μεταξύ αυτών και υπουργοί, που αποτελούν το 1 τρίτο του Υπουργικού Συμβουλίου. Λοιπόν, είναι σύμφωνα με την Public Citizen, η κυβέρνηση Τραμπ έχει 10 φορές περισσότερους υπερπλούσιους στις τάξεις της, σε σύγκριση με τις προηγούμενες κυβερνήσεις Biden, Obama και Bush.

Οπότε το οικονομικό χάσμα, λέει είδηση στην Αμερική, μεταξύ των πολιτικά ισχυρών και οικονομικά προνομιούχων και του συνολικού πληθυσμού της χώρας δεν ήταν ποτέ μεγαλύτερο και πιο ακραίο από τώρα, από την διακυβέρνηση Τραμπ. Είναι πασιφανές σε όλους, δηλαδή είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο, έτσι, ότι είναι μια κυβέρνηση των πλουσίων και των ισχυρών. Και από μια στοιχειοδέστατη ταξική συνείδηση θα έπρεπε αυτοί που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα κυριολεκτικά, τουλάχιστον αυτοί, να εναντιώνονται σε αυτήν την κατάσταση. Και όμως όχι, έχουν τη συμπεριφορά του υπηκόου, όπως είπαμε πριν, και όχι του πολίτη, δηλαδή εκείνου που υπακούει, εκείνου που θαμπώνεται, εκείνου που ζαλίζεται από το μεγαλείο και από την γκλαμουριά και από αυτό το έτσι το φλαμποαγιάν, να πούμε, της εξουσίας, και την υποστηρίζει. Αν μπορεί, την ψηφίζει κιόλας. Και μάλιστα την ψηφίζει δίνοντας στον ηγέτη, στον μεγάλο, στον τεράστιο, στον γιγαντιαίο, το πάτημα για να μιλήσει ο Τραμπ, να μιλήσει και για τρίτη θητεία, κάτι το οποίο είναι συνταγματικός απαράδεκτο και απολύτως απραγματοποιείται στην Αμερική, σύμφωνα με το Σύνταγμα. Δεν μπορείς να έχεις τρίτη θητεία. Και όμως αυτός το σκέφτεται, γιατί, διότι υπάρχουν ακριβώς, όπως είπαμε, εκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι προσβλέπουν σε αυτόν για να ξανακάνει την Αμερική μεγάλη, Make America Great Again, και ουσιαστικά, δηλαδή, κάπως ψυχολογικά να καθαρίσει για πάρτι τους, να το πούμε. Δηλαδή, του στείλει, εγώ δεν τα κατάφερα και ως τροχός του, αλλά εσύ είσαι μεγάλος μάγκας και θα τα καταφέρεις. Αυτό ήθελα να πω, αλλά το θέμα είναι ότι και τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η διακυβέρνηση Τραμπ έχει αποστερήσει από το αμερικανικό λαό πάρα πολύ τεράστιους, πολύ μεγάλους πόρους, οι οποίοι είχαν διατεθεί σε κάποιας στοιχειώδους μορφής κοινωνικής ασφάλισης. Τώρα εκατομμύρια άνθρωποι μένουν κυριολεκτικά στο δρόμο, δεν έχουν να πάνε στο νοσοκομείο, δηλαδή, γιατί η κυβέρνηση Τραμπ κάνει περικοπές. Όταν είπαμε ότι στην κυβέρνησή του οι άνθρωποι έχουν 157 άνθρωποι έχουν 100 εκατομμύρια δολάρια ο καθένας. Δεν έχω κάτι άλλο να πω επ' αυτού. Απλώς το θέμα είναι, το μόνο που μπορεί να κάνει κάποιος είναι να σκέφτεται, φίλες και φίλοι, να σκέφτεται και να ενεργεί αναλόγως. Να σκέφτεται ποιος είναι και ποιον έχει απέναντί τους. Αυτά για σήμερα. Θα τα πούμε σε μια εβδομάδα. Εγώ δεν θα είμαι πλέον στην καθημεριζόντα το πρωί. Στον ήχο ήταν η Εύη Ρεντίφη. Στις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος. Στην ραδιοφωνική παραγωγή η Λίλιαν Ξύλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους ακροατές που μου στείλανε μηνύματα με ενθαρρυντικά λόγια. Ακολουθεί το ένθετο Ανάσης Ιστορίας με την Άντση Αγγελοπούλου, σε κείμενα του Δημήτρη Τζεβελέκη, το Δελτίο Ειδήσεων μετά με την Καλέτη Καρακατσάνη, και το μικρόφωνο πηγαίνει στο Χρήστο Καπούτσι για 2 ώρες. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά και θα τα ξαναπούμε.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: 21 Αυγούστου 1911. Ένα από τα πιο διάσημα έργα τέχνης στον κόσμο, η Μόνα Λίζα, κλέβεται από το Μουσείο του Λούβρου, προκαλώντας παγκόσμια αίσθηση. Δράστης της κλοπής ήταν ο Ιταλός τεχνίτης και πρώην υπάλληλος του μουσείου, Βιντσέντζο Περούτζια, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την εξοικείωσή του με τους χώρους του Λούβρου. Κρυμμένος μέσα στο μουσείο, αφαίρεσε τον πίνακα από τον τοίχο, τον έκρυψε κάτω από τα ρούχα του και κατάφερε να αποχωρήσει χωρίς να γίνει αντιληπτός. Η εξαφάνιση του έργου αποκαλύφθηκε την επόμενη μέρα και προκάλεσε τεράστια κινητοποίηση των γαλλικών αρχών. Η αστυνομία, στην προσπάθειά της να βρει τον ένοχο, ανέκρινε και συνέλαβε ως υπόπτους τον ποιητή Γκίγιομ Απολινέρ και τον ζωγράφο Παύλο Πικάσο, οι οποίοι τελικά αφέθηκαν ελεύθεροι. Η υπόθεση απασχόλησε τον παγκόσμιο τύπο και γέννησε πλήθος φημών και θεωριών. Το 1913 ο Περούτζι επιχείρησε να πουλήσει τη Μοναλίζα στην Ιταλία, ισχυριζόμενος ότι ήθελε να επιστρέψει το έργο στην πατρίδα του. Τότε συνελήφθη και ο πίνακας ανακτήθηκε. Η κλοπή συνέβαλε καθοριστικά στη διεθνή φήμη της Μοναλίζα, η οποία έκτοτε εξελίχθηκε στο πιο αναγνωρίσιμο και πολυσυζητημένο έργο της παγκόσμιας τέχνης.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου. Η ώρα

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 9 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Κύμα καύσωνα στο τέλος του καλοκαιριού. Το Σαββατοκύριακο ο υδράργυρος θα φτάσει κατά τόπους του 41 βαθμούς Κελσίου, ενώ σύμφωνα με τις έως τώρα προβλέψεις, οι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες θα διατηρηθούν ως τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας. Απάντηση σε αυστηρό τόνο της Αθήνας στην προσπάθεια επαναφοράς από την Τουρκία των γκρίζων ζωνών με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτηρίζει τους ισχυρισμούς της γείτονος αβάσιμους, απολύτως απαράδεκτους και απορριπταίους και κάνει λόγο για αιμονής ή αναθεωρητικές θέσεις χωρίς νομικό έρισμα. Παράλληλα, επαναλαμβάνει ότι η Ελλάδα παραμένει υπέρ του διαλόγου και της καλής γειτονίας με μοναδική ελληνοτουρκική διαφορά, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Υπεραμείνεται ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης της κυβερνητικής επιλογής σχετικά με την πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων. Απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης, ο κ. Πιερακάκης υποστηρίζει σε ανάρτησή του ότι η πρόωρη αποπληρωμή αποτελεί επιλογή δημοσιονομικής υπευθυνότητας, καθώς μειώνει το βάρος του χρέους και εξοικονομεί σημαντικά ποσά από τόκους. Όπως αναφέρει, για κάθε 1 δισεκατομμύριο εξοικονομούνται περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ σε τόκους τον χρόνο και δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος για τη στήριξη πολιτών και ανάπτυξης. Μέτρα για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια με διακοπή ηλεκτροδότησης και μπλόκο στην αλλαγή παρόχου. Με υπουργική απόφαση θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών, μέσω του οποίου οι προμηθευτές θα κοινοποιούν στον ΔΔΕ καταναλωτές με ληξιπρόθεσμα χρέη. Με τη συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του. Το Υπουργείο Ενέργειας επισημαίνει πως στο τέλος του 2025 οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ανέρχονταν σε περίπου 3 δισεκατομμύρια. Τμήμα τσιμεντένιας κατασκευής πάνω από την είσοδο κτηρίου κατέρευσε χθες στην πλατεία Άθωνο στη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας ζημιές σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ. Το σημείο είναι πολυσύχναστο και την ώρα της κατάρρευσης υπήρχε εκεί αρκετός κόσμος. Τη Δευτέρα θα εξειδικεύσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τις κυρώσεις σε βάρος του Ιράν μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για οικονομική D-Day, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Ο Σκοτ Μπέσετ δήλωσε ότι η μέγιστη οικονομική πίεση μπορεί να αποτρέψει μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις, ενώ προειδοποίησε ότι οι χώρες που δεν θα υποστηρίξουν τον οικονομικό πόλεμο του Πρόεδρου Τραμπ θα θεωρηθεί πως είναι εναντίον της Ουάσινγκτον. Το Ιράν κάνει λόγο για οικονομική τρομοκρατία, ωστόσο επισημαίνει ότι η νέα πίεση δεν πρόκειται να κάμψει την αποφασιστικότητα της Τεχεράνης να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία και τα συμφέροντά της. Η νέα κρίση έχει οδηγήσει σε άνοδο των τιμών του πετρελαίου. Ξεπέρασε χθες τα 94 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent. Να βάλει τέλος στην επέκταση του επικισμού της Δυτικής Όχθης και να αποσύρει αμέσως την πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανέγερση 1.200 και πλέον ακινήτων στην περιοχή, καλούν το Ισραήλ, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Βρετανία, Ολλανδία, Καναδάς και Νορβηγία. Τη στιγμή που η Δυτική Όχθη γνωρίζει σοβαρή αστάθεια, με άνευ προηγουμένου επίπεδα βίας των επίκων εναντίον πολιτών και σοβαρούς περιορισμούς στην Παλαιστινιακή οικονομία, αυτή η απόφαση είναι ακόμη πιο ανησυχητική, τονίζουν οι κυβερνήσεις των 7 χωρών σε κοινή ανακοίνωσή τους. Η Ρωσία είναι ανοιχτή να ακούσει νέες προτάσεις για ειρήνευση με την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο Ρώσος Υφυπουργός Εξωτερικών Σεργέη Ριαμπγκόφ, επαναλαμβάνοντας ωστόσο ότι θα πρέπει να αντανακλούν τις πραγματικότητες στο πεδίο. Λίγη τα μεσάνυχτα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Και πάλι στα διεθνή, συντριβή αεροσκάφου στην Αλάσκα την ώρα που πλησίαζε το ακροτήριο Νιούενχαμ. Εκτελούσε πτήση τσάρτερ και μετέφερε 8 ανθρώπους. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το αεροπλάνο είχε απογειωθεί από το Anchorage. Σεισμός 6,7 ρίχτερ χθες βράδυ στο Περού. Το επίκεντρο εντοπίστηκε στην επαρχία Παρινακότσα, στον ομό Αγιακούτσο, περίπου 800 χιλιόμετρα νότια από την πρωτεύουσα Λίμα. Τα πρώτα στοιχεία των αρχών κάνουν λόγο για 3 ελαφρά τραυματίες, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Ραφαέλ Μπελαούντε, προσθέτοντας πως διαπιστώθηκαν ζημιές σε 22 κατοικίες, 6 σχολεία και 12 ιατρικά κέντρα. Μειώνεται από τον Σεπτέμβριο ο αριθμός των πλοίων που θα διασχίζουν τη διόρυγα του Παναμά εξαιτίας της μείωσης των βροχοπτώσεων που προκαλεί το φαινόμενο Ελνίνιο. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, άνεμοι βόρειος 5 μποφόρ στα ανατολικά, θερμοκρασία ως 37 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στις 10, τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Χρήστο Καπούτσι.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
4: Μπαλάφας γιορτάζει τα 20 μουσικά του χρόνια την 5η 3 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μία βραδιά γιορτινή με καλεσμένους εκλεκτούς, με τραγούδια διαλεκτά μέσα από όλα αυτά τα χρόνια. Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, 20 χρόνια Λεωνίδας Μπαλάφας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
2: Αθήνα 984.

Υπάρχουν φορές που αναρωτιέσαι, αξίζει τον κόπο να μπεις στο παιχνίδι της συμμετοχής στα κοινά, στην πολιτική, στα κόμματα? Και αν ναι, με ποιο στόχο και γιατί? Ιδίως όταν έχεις την αίσθηση ότι το παιχνίδι είναι στημένο και το αποτέλεσμα πολλές φορές προδιαγεγραμμένο. Και όμως, ναι λέει η πατριωτική συνείδηση. Ναι λέει η ανάγκη να μην μείνεις θεατής. Ο Νίκος Κατσατζάκης έγραφε σε ένα χαρακτηριστικό πνεύμα αγωνιστικής ευθύνης: «Εγώ μόνος μου θα αλλάξω τον κόσμο. Και αν δεν αλλάξει, εγώ θα φταίω». Νίκος Κατσατζάκης. Ρομαντισμός, αφέλεια, ίσως. Και κάπου εκεί, στα ψηλά θεωρία της εξουσίας, κάποιοι μπορεί να χαμογελούν ηρωνικά με αυτές τις απόψεις. Να θεωρούν ότι τίποτα δεν αλλάζει. Ότι οι ίδιοι θα παραμένουν ακλόνητοι στο θρόνο της εξουσίας, της κομματικής ιεραρχίας, των μηχανισμών του κυροσκοπισμού και των ιδιωτελών συμφερόντων. Αυτή όμως είναι η πιο επικίνδυνη παρέτηση. Η παρέτηση δεν οδηγεί πουθενά. Να πιστέψουμε ότι τίποτε δεν αλλάζει επειδή κάποιοι θέλουν να μην αλλάξει τίποτα. Δεν πρέπει να απέχουμε από τα κοινά. Η αποχή είναι λάθος. Είναι μεγάλο λάθος. Ειδικά όταν η πολιτική ζωή, το πολιτικό σκηνικό βρίσκεται σε σοβαρή κρίση. Γιατί αν απέχουμε, αν πληρώνουμε με αδιαφορία την αδιαφορία τους, τότε τι γίνεται? Δεν χάνεται μόνο το δικαίωμα της συμμετοχής. Δεν χάνεται μόνο η πολιτική συμμετοχή. Χάνεται και η χαρά της δημιουργίας και η χαρά της προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο και στο συνάνθρωπο. Και είναι μεγάλη αυτή η χαρά. Χάνεται η ελπίδα. Και χωρίς ελπίδα καμία κοινωνία δεν μπορεί να αλλάξει, καμιά πατρίδα δεν μπορεί να προχωρήσει. Με αυτές τις σκέψεις για συντροφιά θα περάσουμε αυτό το δίωρο μέχρι τις 11 εδώ στο Δημοτικό Ραδιοφωνικό Σταθμό της Πρωτεύουσας, στον Ιστορικό Αθήνα 984. Παρέα με την επικαιρότητα, την πολιτική, τη διεθνή πραγματικότητα, αλλά κυρίως με τον άνθρωπο. Με τον άνθρωπο και τις αγωνίες του. Και την κοινωνία στο επίκεντρο. Και με την ανάσα του ακροατή σημά μας. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Είμαι ο Χρήστος Καπούτσης από το μικρόφωνο του Αθήνα 94 και έχω την ευθύνη αυτής της εκπομπής. Δίωρη έκτακτη εκπομπή. Ξέρετε, αυτές οι έκτακτες εκπομπές δίνουν την αίσθηση κακώς ότι πρόκειται για κάτι προσωρινό, για κάτι πρόχειρο, για κάτι έτσι να πέρασει η ώρα. Όχι, εγώ πιστεύω το αντίθετο. Η έκτακτη εκπομπή έχει μια μοναδικότητα. Και αυτή η μοναδικότητα έγκυται στο γεγονός ότι η έκτακτη εκπομπή δεν επαναλαμβάνεται. Άρα προσέχεις τι λες, διότι αν κάνεις κάποιο λάθος, δεν έχεις την επόμενη εκπομπή να το διορθώσεις. Σε αυτή λοιπόν την εκπομπή, την παραγωγή και την επιμέλεια έχουν οι κυρίες Λίγιαν Ξύλου και Καλλιόπη Ασλανίδου, τις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος και τον πεντακάθαρο ήχο επιμελείται με ιδιαίτερη φροντίδα η κυρία Εύη Λεντίφη.

Φυσικά σε αυτήν την εκπομπή και όπως σε κάθε εκπομπή η δική σας συμμετοχή είναι καθοριστική, είναι απαραίτητη, είναι ζωτική σημασία. Το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας είναι το 213-09-09-100. 213-09-09-100. Έχει και το mail που είναι 984onair@gmail.com. Έχουμε και το Viber που είναι 6948-984-984.

Μία ακόμα ελληνοτουρκική αντιπαράθεση με αφορμή αυτή τη φορά το νέο ελληνικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι σε πλήρη εξέλιξη. Η ελληνική κυβέρνηση απορρίπτει ως αβάσιμους και απολύτως απαράδεκτους τους τουρκικούς ισχυρισμούς. Τι υποστηρίζει όμως η Τουρκία? Η Τουρκία υποστηρίζει ότι το ελληνικό χωροταξικό, όπως ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση, επειδή περιλαμβάνει περιοχές του Αιγαίου, δεν μπορεί να παράγει ένωμα αποτελέσματα για την Ελλάδα. Προσέξτε, επειδή περιλαμβάνει περιοχές του Αιγαίου. Η Τουρκία τι κάνει πολύ απλά? Η Τουρκία επαναφέρει τη γνωστή θέση περί εκκρεμών ζητημάτων, ακόμα και για την κυριαρχία σε ορισμένα νησιά, νησίδες και βραχονησίδες του Αιγαίου. Είναι μια πάγια τακτική, μια πάγια αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας, η οποία υποστηρίζει ότι υπάρχουν νησιά στο Αιγαίο, νησίδες και βραχονησίδες, που έχουν αμφισβητούμενο κυριαρχικό καθεστώς. Δηλαδή δεν ανήκουν στην Ελλάδα. Δηλαδή θα πρέπει να συζητήσουμε, να συζητήσει η Ελλάδα και η Τουρκία, ποια νησιά ανήκουν στην Ελλάδα και ποια δεν τις ανήκουν. Πού ανήκουν θα δούμε. Εδώ αν θέλετε βρίσκεται και η ουσία. Η Άγκυρα τι κάνει? Η Άγκυρα επιχειρεί να μετατρέψει έναν ενεργειακό σχεδιασμό, έναν ενεργειακό σχεδιασμό της Ελλάδας, να το μετατρέψει σε ζήτημα αμφισβήτησης ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Η ελληνική κυβέρνηση απαντά κατηγορηματικά: στο Αιγαίο δεν υπάρχουν κρίζες ζώνες, ούτε εκκρεμεί ελληνική κυριαρχία. Δεν είναι σε εκκρεμότητα κάποιο σημείο του Αιγαίου ως προς την κυριαρχία, την ελληνική κυριαρχία. Έτσι απαντά η Ελλάδα. Η Ελλάδα βέβαια οφείλει να υπερασπιστεί τα δικαιώματά της, κυριαρχικά και άλλα, γιατί είναι άλλο κυριαρχικά δικαιώματα και άλλο τα δικαιώματα που προκύπτουν από την αξιοποίηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης ή της σφαλοκρηπίδας. Οφείλει λοιπόν να το υπερασπιστεί με διπλωματία, διεθνές δίκαιο, συμμαχίες και αξιόπιστη αποτροπή. Αυτά σε μια κανονικότητα. Δηλαδή, αν το διεθνές περιβάλλον εξελίσσεται ομαλά, τότε εκεί, σε αυτό το διεθνές περιβάλλον, βεβαίως η διπλωματία θα έχει τον πρώτο λόγο, ασφαλώς το διεθνές δίκαιο, ασφαλώς οι συμμαχίες και βεβαίως η αξιόπιστη αποτροπή, δηλαδή εκείνη η αμυντική ικανότητα, αποτρεπτική ικανότητα των ενόπλων δυνάμεων. Τι γίνεται όμως τώρα? Τα πράγματα δεν είναι καθόλου έτσι. Δεν υπερισχύει το διεθνές δίκαιο, αλλά το δίκαιο του ισχυρότερου. Δεν επιβάλλει τις απόψεις της η διεθνής νομιμότητα. Τις επιβάλλει αυτός που έχει περισσότερα και καλύτερα όπλα. Δυστυχώς, και λέμε δυστυχώς, βρισκόμαστε σε αυτή την περίοδο όπου η ισχύς κατησχύει του δικαίου. Και αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Και εδώ, όταν λέμε η Ελλάδα οφείλει να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με όλα τα μέσα που διαθέτει, διαφορετικά θα πρέπει να προβεί σε κάποιες υποχωρήσεις. Σε κάποιες υποχωρήσεις οι οποίες άπτονται κυριαρχικών δικαιωμάτων. Και αυτό δεν έχει δικαίωμα να το κάνει καμία κυβέρνηση. Και εκτιμώ και πιστεύω ότι δεν υπάρχει κυβέρνηση, ελληνική κυβέρνηση, εκλεγμένη από τον ελληνικό λαό, που θα διαπραγματευτεί κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Αλλά υπάρχει κάτι άλλο. Αυτή η υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων δεν πρέπει να γίνεται με ρητορικές εξάρσεις καταναλωτικού πατριωτισμού, αλλά με σαφή όρια και αποφασιστικότητα και επί του πεδίου, δηλαδή πραγματιστικά. Γιατί η Ανατολική Μεσόγειος, όπως όλοι ξέρουμε, αντιλαμβανόμαστε, είτε μετέχουμε σε αυτά είτε όχι, ότι η Ανατολική Μεσόγειος αλλάζει και αλλάζει δραματικά. Το Αιγαίο, Σουέζ, η διόρυγα του Σουέζ, Ερυθρά Θάλασσα,
κόλπος του Άντεν, στενά του Ορμούζ, αποτελούν πλέον κρίσιμους γεωστρατηγικούς κόμβους ενός κόσμου όπου συγκρούονται ασφάλεια, ενέργεια και ισχύς, πολιτική και στρατιωτική. Βρισκόμαστε δηλαδή σε μια εξαιρετικά επικίνδυνη μεταβατική περίοδο. Και αυτό, ξέρετε, έχει ιδιαίτερη σημασία και πρέπει να μην φεύγει από την προσοχή μας οι εξελίξεις οι οποίες συντελούνται τώρα στην γειτονιά μας. Γιατί όντως η γειτονιά μας βρίσκεται σε μια μεταβατική περίοδο όπου θα έλεγα τάσεις αποσταθεροποιητικές δημιουργούν μια δυναμική. Η τουρκική πρακτική, και το επικεντρώσω τώρα γιατί από ό,τι διαβάζω και τα δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου και θα έλεγα και τα τουρκικά, τα οποία είναι κατευθυνόμενα, έτσι, όταν λέμε τουρκικός τύπος είναι κατευθυνόμενος κατά 80%, δεν υπάρχει εκεί αντίθετη άποψη από την επίσημη κρατική άποψη που εκπορεύεται από το προεδρικό μέγαρο, δηλαδή από την εξουσία που κατέχει ο Ερντογάν, ο Ταγίπ Ερντογάν και η κυβέρνησή του, οι οποίοι ελέγχουν τα πάντα στην Τουρκία. Τα πάντα. Όταν λέμε τα πάντα, τα πάντα. Εκεί το οποίο βλέπει κανείς λοιπόν είναι, θα έλεγα, μια συγκέντρωση του ενδιαφέροντος της Τουρκίας στο Καστελόριζο. Και αυτό δεν μπορεί να περάσει, ξέρετε, απαρατηρήτο. Η τουρκική πρακτική στο Καστελόριζο δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μια, θα έλεγα, μεμονωμένη κίνηση. Εντάσσεται σε μια συνεχή στρατηγική αμφισβήτησης ελληνικών δικαιωμάτων με νομικές κατασκευές, με μονομερείς οριοθετήσεις και με σταδιακή εμπέδωση της γαλάζιας πατρίδας. Τι είναι η γαλάζια πατρίδα? Η γαλάζια πατρίδα, ξέρετε, είναι, θα έλεγα, η επιτομή του τουρκικού αναθεωρητισμού. Είναι μια πολιτική όπου στον πυρήνα της, στη στρατηγική της, έχει την αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων γειτονικών κρατών. Είτε πρόκειται για την Ελλάδα, είτε πρόκειται για την Κύπρο, είτε πρόκειται για τη Συρία ή για το Ιράκ, γειτονικών κρατών της Τουρκίας. Αυτή είναι μια, θα έλεγα, διαρκής, επεκτατική και αναθεωρητική πολιτική, η οποία υποστηρίζεται όμως με την στρατιωτική ισχύ που όντως διαθέτει η Τουρκία, σημαντική στρατιωτική ισχύ. Το Καστελόριζο λοιπόν δεν είναι απλώς μια ελληνοτουρκική διαφορά. Το Καστελόριζο βρίσκεται στον πυρήνα της προσπάθειας της Τουρκίας να περιορίσει την ελληνική θαλάσσια παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο και κυρίως να αποτρέψει την θαλάσσια συνέχεια Ελλάδας και Κυπριακής Δημοκρατίας. Μια τέτοια εξέλιξη θα είχε τεράστια γεωπολιτική και ενεργειακή σημασία δεδομένου και αυτών των όσων συμβαίνουν στην περιοχή μας. Τι προσπαθεί να κάνει η Τουρκία? Μέσω της οριοθέτησης αποκλειστικών οικονομικών ζωνών και της υφαλοκρηπίδας και μέσω της πραγματικά, θα έλεγα, εκτός νόμου και εκτός λογικής και εκτός διεθνούς δικαίου απέτηση Τουρκίας ότι τα νησιά δεν διαθέτουν δική τους υφαλοκρηπίδα αλλά επικάθενται επί της υφαλοκρηπίδας των χερσαίων κρατών. Αυτή η εκτός νόμου. Και λέω εκτός νόμου διότι υπάρχει το δίκαιο του 1982, το δίκαιο της θάλασσας, το οποίο σαφώς καθορίζει και ρυθμίζει ότι τα νησιά έχουν και αποκλειστική οικονομική ζώνη και υφαλοκρηπίδα. Αυτό η Τουρκία το αγνοεί και προσπαθεί να περάσει τις δικές της απόψεις. Και εδώ βέβαια λέω ότι τα πράγματα επικίνδυνα, γιατί αν περάσει αυτή η άποψη, τότε η Ελλάδα
και η Κύπρος δεν θα έχουν μια συνορεύουσα θαλάσσια ζώνη, θα παρεμβάλλεται αυτή της Τουρκίας. Και εκεί τα πράγματα δυσκολεύουν. Και δυσκολεύουν πάρα πολύ. Και επίσης, η Τουρκία απαιτεί από την Ελλάδα οτιδήποτε γίνεται στο Αιγαίο να έχει και την έγκρισή της. Να ζητάει η Ελλάδα την έγκριση από την Τουρκία ή οι όποιες εταιρείες προσπαθούν να κάνουν ή την πόντιση καλωδίων ή άλλες εργασίες και αυτές να έχουν την έγκριση και την άδεια από την Τουρκία.

0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Κύμα καύσωνα από το Σαββατοκύριακο με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπου στους 41 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να διατηρηθούν ως τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας. Νεκροί και οι 8 επιβαίνονται στο αεροπλάνο τσάρτερ που συνετρίβει κοντά σε απομακρυσμένη εγκατάσταση στρατιωτικού ραντάρ στη Δυτική Αλάσκα. Απάντηση σε αυστηρό τόνο της Αθήνας στην προσπάθεια επαναφοράς από την Τουρκία των γκρίζων ζωνών. Το Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτηρίζει αβάσιμους και απολύτως απαράδεκτους τους ισχυρισμούς της γείτονος και κάνει λόγο για αιμονή σε αναθεωρητικές θέσεις χωρίς νομικό έρισμα. Υπεραμείνεται ο Κυριάκος Πιερακάκης της κυβερνητικής επιλογής για την πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ. Επισημαίνει ότι εξοικονομούνται σημαντικά ποσά από τόκους που θα δημιουργήσουν δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη πολιτών. Μέτρα για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια. Θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών στον ΔΔΕ που βάζει μπλόκο στην αλλαγή παρόχου μέχρι την τακτοποίηση των χρεών. Τη Δευτέρα η εξειδίκευση των κυρώσεων σε βάρος του Ιράν από τις ΗΠΑ μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για οικονομική D-Day. Ξεπέρασε τα 94 δολάρια το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent. Μειώνεται από το Σεπτέμβριο ο αριθμός των πλοίων που θα διασχίσουν τη διόρυγα του Παναμά εξαιτίας της μείωσης των βροχοπτώσεων που προκαλεί το φαινόμενο El Niño. Και ο καιρός γενικά αίθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου. 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ, στον Γκάζι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984 κυρίες και κύριοι στις 9. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Επιστροφή στο Χρήστο Καπούτσι.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.

0: Δεύτερο μέρος εκπομπής εδώ στο στούντιο, από το στούντιο του Αθήνα 984, του ραδιοφωνικού, δημοτικού ραδιοφωνικού σταθμού της πρωτεύουσας. Και φίλοι ακροάτες, θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αν θέλετε είμαστε έτοιμοι να σας ακούσουμε. Το τηλεφωνικό κέντρο είναι το 213-09-09-100. Εκεί θα σας απαντήσει, θα σας καλοδεχτεί ο Σταύρος Αμάραντος. Το mail είναι 984onair@gmail.com και βεβαίως έχουμε και τα μηνύματα στο Viber που είναι 6948-944-984. Είμαστε αισιώς το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου. Μέρες διακοπών, χαλάρωσης και ξεκούρασης. Για όλους? Όχι. Για κάποιους ναι. Τα πατρογονικά σπίτια στα χωριά μας ήταν και είναι μία λύση. Το βέβαιο είναι ότι τα προβλήματα δεν κάνουν διακοπές. Η καθημερινότητα είναι δύσκολη. Για τους πολλούς είναι δύσκολη η καθημερινότητα. Η ακρίβεια στα ράφια των σούπερ μάρκετ παραμένει εκεί, αιμονικά παρούσα. Εφιάλτης για τους μικρομεσαίους, τους χαμηλοσυνταξιούχους, τους εργαζόμενους με τον κατώτατο και λίγο παραπάνω μισθό. Το να παίρνει ένας εργαζόμενος γύρω στα 1000 ευρώ περνάει δύσκολα. Ή ένας συνταξιούχος που με τη μέση σύνταξη 700, 800 και 1000 ευρώ επίσης περνάει πάρα πολύ δύσκολα. Είναι εφιάλτης λοιπόν αυτή η ακρίβεια σούπερ μάρκετ για τους χαμηλόμισθους και για τους χαμηλούς συνταξιούχους. Και ένας αδιφάγος πληθωρισμός καραδοκεί να κατασπαράξει τις όποιες αυξήσεις αποφασίσει να δώσει η κυβέρνηση. Είμαστε βέβαια σε προεκλογική περίοδο και ένα πολιτικό σύστημα που δεν διάγει, θα έλεγα, μέρες δόξας λαμπρές, αλλά μέρες έντονου προβληματισμού. Το εγχώριο πολιτικό σύστημα, από ό,τι μπορούμε να διαπιστώσουμε σε διάφορους τομείς, δεν τα πάει και πολύ καλά. Ιδιαίτερα σημαντικές όμως και σε ένα βαθμό επικίνδυνες είναι οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην γεωγραφική γειτονιά μας. Δύο πολεμοί βρίσκονται σε εξέλιξη, στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή. Από τις ακτές της Βαλτικής, την Ευρασία και τη Μαύρη Θάλασσα, μέχρι τη Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή, την Αραβική Χερσόνησο και τον Περσικό Κόλπο, η πολεμική δράση είναι παρούσα. Και καθώς η διπλωματία έχει μάλλον υποχωρήσει, διαμορφώνονται αποσταθεροποιητικές δυναμικές. Παράλληλα, μια σοβαρή γεωενεργειακή κρίση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Η παγκόσμια οικονομία δοκιμάζεται από την ανωδική τάση των ενεργειακών προϊόντων αλλά και από τα παιχνίδια της διεθνούς κερδοσκοπίας. Και μέσα σε αυτό το εξαιρετικά ρευστό περιβάλλον, όπου οι συγκρούσεις στην Αραβική Χερσόνησο, στον Περσικό Κόλπο, ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε Ιράν, είναι σε πλήρη εξέλιξη, σε μια θα λέγα επικίνδυνη τροπή των πραγμάτων. Σε αυτό λοιπόν το εξαιρετικά ρευστό περιβάλλον, η Κρήτη, η Σούδα και η Κύπρος, οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο, βρίσκονται δυνητικά στο βεληνεκές των βαϊστικών πυράβλων του Ιράν. Υπάρχουν και σχετικά δημοσιεύματα. Και η Τουρκία αξιοποιεί τη διεθνοπολιτική συγκυρία για να προβάλλει με μεγαλύτερη ένταση τις αναθεωρητικές αξιώσεις της σε βάρος της Ελλάδας και της Κύπρου. Ένας κόσμος σε αναταραχή, μια Ευρώπη σε αναζήτηση ρόλου, μια Μέση Ανατολή που φλέγεται και μια Ελλάδα που βρίσκεται στο σταυροδρόμι κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων. Αυτή την πραγματικότητα θα προσπαθήσουμε να φωτίσουμε, να συζητήσουμε και θα ζητήσουμε τη βοήθεια σε γι' αυτό από τον κύριο Άγγελο Συρίγο, τον καθηγητή του Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και να θυμίσουμε ότι ο κύριος Συρίγος είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη περιφέρεια, στην Α περιφέρεια Αθηνών, όπως λέγεται. Κύριε καθηγήτα, κύριε Συρίγο, καλημέρα σας.
1: Κύριε Καπούτση, καλημέρα σας. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Επειδή έρχονται εκλογές, μάλλον ζούμε σε προεκλογική περίοδο, και εσείς είστε βεβαίως βουλευτής και θα είστε ξανά υποψήφιος, φαντάζομαι, στην πρώτη, στην Α εκλογική περιφέρεια της Αθήνας. Για πείτε μας τις επαφές που έχετε με τον κόσμο, πώς ακριβώς αποτυπώνεται στη δική σας την εκτίμηση τα σχόλια που κάνουν για την κυβερνητική πολιτική, ειδικά στον τομέα της οικονομίας, για παράδειγμα.
1: Εξαρτάται από τις περιοχές της Αθήνας, ξέρετε.
0: Δηλαδή
1: στην πλατεία Αμερικής, επί παραδείγματι, το βασικό πρόβλημα είναι θέμα ασφάλειας. Ή στις περιοχές στην Αχαρνών, στον Άγιο Παντελεήμονα. Σε κάποιες άλλες περιοχές έχει βελτιωθεί ριζικά η κατάσταση, όπως επί παραδείγματι γύρω από το πεδίο του Άρεως, όπου πριν από μερικά χρόνια ήταν περιοχή εξαιρετικά επικίνδυνη, ή στην πλατεία Βικτωρίας, επί της πλατείας Βικτωρίας, οι γύρω δρόμοι εξακολουθούν να έχουν πρόβλημα. Σε άλλες περιοχές το πρόβλημα, παραδείγματι, είναι κυρίως μικροκλοπές, τέτοια πράγματα, θέματα ασφαλείας, στο τέταρτο διαμέρισμα, παραδείγμα.
0: Ας πούμε η οικονομία, η ακρίβεια, σούπερ μάρκετ.
1: Έρχομαι στην οικονομία. Ναι. Το θέμα της οικονομίας είναι ένα θέμα το οποίο αγγίζει όλες τις περιπτώσεις. Δεν είναι μόνο τα θέματα ασφάλειας που τους ενδιαφέρουν, είναι και το θέμα της οικονομίας. Απλώς σε συγκεκριμένες περιοχές το θέμα της ασφάλειας είναι πολύ πιο έντονο. Παραδείγματι τώρα για την οικονομία, μια που λέμε, και επειδή είναι αυγουστιάτικη περίοδος, πολλοί μου λέγανε την τεράστια αύξηση της τιμής της βενζίνης και του πετρελαίου.
0: Αυτό είναι διαπίστωση, έτσι δεν είναι? Διαπίστωση. Πας σε βενζινάδικο και τον βλέπεις. Αυτό έχουμε, αυτά, ναι, τα προβλήματα. Ξέρετε, υπάρχει και διαφορά εισοδημάτων. Κάποιος συνταξιούχος των 800-900 ευρώ ή κάποιος εργαζόμενος με τον 100 άτομο, λίγο παραπάνω και με 1000 ευρώ το μήνα. Και με την ακρίβεια που υπάρχει και με τις αυξήσεις στις τιμές κίνησης, δεν μπορώ να πω ότι ευτυχεί.
1: Όχι. Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Σαφώς η κατάσταση δεν είναι όπως θα θέλαμε να είναι.
0: Είστε 7 χρόνια κυβέρνηση όμως, έτσι?
1: Ναι, και έχουν συμβεί και διάφορα όλα αυτά τα χρόνια.
0: Βεβαίως έχουν συμβεί, ναι.
1: Ναι, δηλαδή οι τιμές, ας πούμε, της βενζίνης και του πετρελαίου, στις οποίες αναφερόμαστε, δυστυχώς δεν εξαρτώνται από εμάς, εξαρτώνται από άλλα πράγματα.
0: Ναι.
1: Και εκ των πραγμάτων αυτό βλέπετε να έχει και το αντίκρισμά του καθημερινά. Δηλαδή όταν, όπως μου είπε χαρακτηριστικά κάποιος, εκεί που για να γεμίσω το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου, το τεπόζιτο του αυτοκινήτου, ήθελα 80 ευρώ, τώρα θέλω 120. Είναι κάτι το οποίο το βλέπεις άμεσα, δεν είναι κάτι θεωρητικό. Που να δείτε στα νησιά που είναι ακόμη υψηλότερες τιμές.
0: Ακόμα χειρότερα.
1: Ναι. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι έχουν, για μένα, άμα το δούμε οικονομικά, για μένα το πιο σημαντικό επίτευγμα αυτής της κυβερνήσεως είναι το θέμα της ανεργίας. Δηλαδή ότι έχει περιοριστεί σε τέτοιο βαθμό, είναι γύρω στο 8% από 20%, πράγμα το οποίο έχει προσφέρει αξιοπρέπεια σε πάρα πολύ κόσμο.
0: Βέβαια, σε αυτό έχετε απόλυτα δίκιο, όπως υπογράφω, ότι όντως μείωσε την ανεργία, αλλά όμως οι θέσεις εργασίας θα είναι χαμηλά αμοιβόμενες. Γιατί ο κατώτατος μισθός περίπου στα 800 ευρώ καθαρά, αντιλαμβάνεστε ότι με τα σημερινά δεδομένα δεν είναι και ένας μισθός που θα μπορούσε κάποιος να ζήσει αξιοπρεπώς, τουλάχιστον αξιοπρεπώς.
1: Όχι, αλλά είναι περισσότερο σίγουρα από το επίδομα που έπαιρνε από το κράτος.
0: Ναι, είπαμε, είναι μια επιτυχία, θα μπορούσε να είναι και καλύτερο, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι κάτι. Είναι μια θετική εξέλιξη, δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει αυτό. Αλλά ξέρετε, το θέμα είναι το εξής, ότι αυτή η δυσαρέσκεια που υπάρχει, λέω ότι υπάρχει υπό την εξής έννοια, ότι καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις.
1: Υπάρχει, δεν σας αφισβητώ, διευθυνίζω, 100% υπάρχει, ναι. Δεν το συζητάμε αυτό.
0: Και γι' αυτό βλέπουμε και χαμηλά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις της Νέας Δημοκρατίας και βεβαίως είναι άλλοθη να πείτε ότι ναι, αλλά το δεύτερο κόμμα είναι πίσω από εμάς 10-12 μονάδες. Αυτό είναι πρόβλημα, δεν πάει ότι έτσι. Δεν υπάρχει, δεν πάει έτσι, προφανώς δεν πάει έτσι. Να σας ακούσουμε.
1: Δεν κρίνεσαι με βάση το δεύτερο κόμμα.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Είναι οπωσδήποτε θετικό ότι ύστερα από σχεδόν 8 χρόνια διακυβερνήσεως η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να είναι το πρώτο κόμμα, αλλά δεν κρίνεσαι με βάση το αν έχει υψηλότερα δημοσκοπικά δεδομένα.
0: Το πρώτο κόμμα, αλλά με μεγάλες απώλειες, έτσι.
1: Εκείνο το οποίο κρίνεσαι είναι πως αντιμετωπίζει την καθημερινότητα. Θεωρώ ότι, κοιτάξτε, έχουν ληφθεί, υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι να το προσεγγίσει κάποιος. Με ένας τρόπος είναι να πιάσεις και να πεις δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, έχουν βελτιωθεί όλοι οι δείκτες, όλα πάνε καλά. Είναι και αυτό κάτι, εγώ δεν το συμμερίζομαι. Γιατί πραγματικά έχουν βελτιωθεί οι δείκτες σε όλα. Από εκεί πέρα όμως υπάρχουν και συγκεκριμένα προβλήματα. Παραδείγματι, το θέμα της ακρίβειας. Είναι ένα θέμα καθημερινότητας και δεν είναι μόνο η βενζίνη, είναι και το σούπερ μάρκετ. Τι μέτρα έχουν ληφθεί για αυτό το πράγμα και πόσο θα ήταν αν δεν είχαν ληφθεί αυτά τα μέτρα. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το ξέρουμε και δεν το βλέπουμε. Αλλά εγώ σας λέω ότι από την 1η Σεπτεμβρίου θα υπάρξουν αλλαγές στις τιμές σε σωρία προϊόντων που ελπίζω να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τον πληθωρισμό. Δηλαδή αυτά τα ίδια προβλήματα που έχουμε εμείς έχουν όλα πάνω κάτω τα κράτη της Ευρώπης του Νότου. Γιατί συζητάω μαζί τους. Μιλάνε για ακρίβεια, μιλάνε για το πρόβλημα της στέγης, μιλάνε για τα απίστευτα ενίκια που έχουν εκτιναχθεί. Όλοι μιλάνε για το ίδιο. Δηλαδή άκουγα Ιταλούς και Ισπανούς πριν από λίγο καιρό και νόμιζα ότι άκουγα τα προβλήματα της Ελλάδος. Το θέμα είναι τι μέτρα παίρνει, δεν υπάρχει μια μαγική συνταγή για όλα αυτά τα πράγματα.
0: Είχατε πάει στην Εσσηνία αυτό το καλοκαίρι, κατεβήκατε κάτω.
1: Κατεβαίνω μια φορά το μήνα περίπου, κύριε Καπούτσι.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν έχετε επισκεφθεί τα χωριά μας εκεί. Τι σας λένε οι...
1: Λόγω Μεσσηνίας μου λένε για το Σαμαρά, αντιλαμβάνεστε.
0: Ναι, βέβαια. Πώς το βλέπετε το Σαμαρά, είναι απειλή για την Νέα Δημοκρατία το κόμμα Σαμαρά, εάν τελικά κάνει, γιατί δεν ξέρω, θα κάνει ο άνθρωπος.
1: Εάν το κάνει, ναι, σαφώς απευθύνεται στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, στον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Στη συντριπτική τους πλειοψηφία πιστεύω ότι είναι άνθρωποι που δεν θα ψήφιζαν Νέα Δημοκρατία, δηλαδή έχουν απομακρυνθεί από τη Νέα Δημοκρατία. Ή θα φέρει ανθρώπους οι οποίοι δεν θα πήγαν να ψηφίσουν καθόλου, δηλαδή θα προτιμούσαν να απέχουν από τις εκλογές, θα τους φέρει στην κάλπη. Δηλαδή δεν ξέρω αν θα ο κόσμος όπου πηγαίνει μαζί του, δεν ξέρω αν είναι τελικά τόσο μεγάλο κακό για τη Νέα Δημοκρατία. Σίγουρα όμως απευθύνεται στον ίδιο κόσμο που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία το 19 και το 23.
0: Θα μπορούσε να στερήσει την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές το κόμμα Σαμαρά.
1: Άμα τα πράγματα είναι οριακά, 100% ότι θα μπορούσε να τη στερήσει. Αλλά δεν ξέρω πόσο θα είναι τα πράγματα, πώς θα είναι τα πράγματα.
0: Σωστά.
1: Σίγουρα ένα μικρό ποσοστό, ένα κάποιο ποσοστό, όχι πλειοψηφία πιστεύω, θα ψήφιζαν Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές. Και λόγω του κ. Σαμαρά ίσως δεν ψηφίσουν. Αλλά η πλειοψηφία των ανθρώπων που θα ψηφίσουν Σαμαρά εάν φτιάξει κόμμα, είναι άνθρωποι που έχουν ήδη απομακρυνθεί από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Να περάσουμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, τα ελληνοτουρκικά, τις διεθνείς εξελίξεις, αυτή την, θα έλεγα, τις ανακοινώσεις μέσω του τύπου και δηλώσεων των Τούρκων, που αφισβητούν και πάλι το σχέδιο που έχει η χώρα μας, που ανακοίνωσε το νέο ελληνικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπου βρήκε αφορμή η Τουρκία να εκδηλώσει, θα έλεγα, για μία ακόμα φορά τις αναθεωρητικές τάσεις σε βάρος Ελλάδας. Απειλούνται κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας από αυτή την πολιτική της Τουρκίας.
1: Λοιπόν, εδώ έχουμε δύο διαφορετικά πράγματα. Έχουμε τα θαλάσσια πάρκα, τα οποία σχετίζονται με τη γαλάζια πατρίδα και με όλο αυτό το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα.
0: Ναι, ναι.
1: Τα οποία θεσπίζονται, κηρύσσονται μέσα σε διεθνή ύδατα, πράγμα το οποίο δεν έχει προηγούμενο διεθνώς. Και μάλιστα χωρίς να προσδιορίζεται γιατί προστατεύεται σε αυτές τις περιοχές. Είναι και αυτό ενδιαφέρον. Και το δεύτερο, έχουμε την επαναφορά αυτής της θεωρίας περί γκρίζων ζωνών που σχετίζεται με τα ελληνικά θαλάσσια πάρκα και με τον ελληνικό χαροταξικό σχεδιασμό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δηλαδή, εδώ έχουμε δύο διαφορετικές θεωρίες αμφισβητήσεως της πραγματικότητας.
0: Ναι, οι οποίες όμως συγκλίνουν στην αφισβήτηση του status quo νομικό και ιστορικό, έτσι.
1: Βέβαια. Αλλά είναι δύο διαφορετικές, η βάση δηλαδή στα δύο είναι διαφορετική. Να το πω αλλιώς. Για το θέμα των ΑΠΕ, εγώ περίμενα ότι θα άκουγα από την Τουρκία διαμαρτυρίες. Για το θέμα των θαλασσίων πάρκων, των ελληνικών θαλασσίων πάρκων, περίμενα ότι θα άκουγα διαμαρτυρίες, διότι περιλαμβάνουν τέσσερα νησιά που οι Τούρκοι από το 1996 λένε ότι είναι αμφισβητούμενες ζώνες. Όταν λέω περίμενα, δεν σημαίνει ότι συμφωνώ. Προφανώς οι απόψεις τους είναι τραβηγμένες από τα μαλλιά και δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα, αλλά περίμενα ότι θα το άκουγα. Εκείνο το οποίο με εξέπληξε ήταν η κήρυξη θαλασσίου πάρκου σε διεθνή υδάτα και μάλιστα χωρίς περιεχόμενο. Τα δύο θαλάσσια πάρκα. Φτιάχνεις ένα θαλάσσιο πάρκο για να προστατεύσεις κάτι. Λες, ας πούμε, προστατεύω, λέμε εμείς, απαγορεύεται το ψάρεμα με μηχανότρατα. Απαγορεύεται να πειράζεις τα λιβάδια από Σιδονία, τα φύκια δηλαδή, εκεί φυτρώνουν φύκια. Οι Τούρκοι δεν ανακοίνωσαν τίποτα. Είπαν να κηρύσουμε δύο πάρκα σε διεθνή ύδατα. Αυτό με εξέπληξε, διότι το θεωρώ ότι είναι το δεύτερο βήμα που έπρεπε να κάνουν και όχι το πρώτο. Το πρώτο θα ήταν να φτιάξουν ένα καθεστώς προστασίας αυτών των περιοχών, που θα είναι το νομοσχέδιο λογικός για τη γαλάζια πατρίδα, σε δεύτερο στάδιο να κηρύξουν περιοχές με αυτό το καθεστώς και σε τρίτο στάδιο να προσπαθήσουν να το εφαρμόσουν στην πράξη.
0: Εδώ είναι μια λέξη που πρέπει να την προσέξουμε, λέγεται Καστελόριζο. Γιατί πιστεύω ότι με αυτή τη γενική τοποθέτηση στα διεθνή ύδατα και τα θαλάσσια πάρκα και ειδικά στο... Με αυτή τη γενική τοποθέτηση στα διεθνή ύδατα και τα θαλάσσια πάρκα.

0: αφορά στο Βόρειο Αιγαίο, στη Λίμνο και τη Σαμοθράκη. Μην νομίζετε ότι εμάς μας είναι αδιάφορο αυτό το θέμα. Συνεχίζουμε να διευθύνουμε τις περιοχές. Και το τρίτο μήνυμα αφορά στο Καστελόριζο. Ένα μεγάλο τμήμα της περιοχής που το περικλεί είναι ελληνική υφαλοκρηπίδα και μελλοντικά όζο όταν κηρύξουμε εκεί πέρα. Δεν είναι όλο, γιατί περιλαμβάνει, είναι και περιοχές που είναι κοντά στις τουρκικές ακτές. Οι Τούρκοι
1: με την τουρκική θεωρία όμως, να σας πω κάτι, την τουρκική θεωρία, με την αναθεωρητική πολιτική, προσπαθεί αυτή η γραμμή, το θαλάσσιο σύνορο, η γραμμή που εφάπτεται στην ΑΟΖ, την ελληνική και την κυπριακή, να παρευγηθεί η τουρκική ΑΟΖ. Και αυτό για μένα είναι μεγάλο ζήτημα.
0: Ναι. Λένε και κάτι άλλο για να το επιβάλλουν αυτό το πράγμα. Λένε ότι στη συγκεκριμένη περιοχή, το Καστελόριζο είναι νησί στη λάθος πλευρά της μέσης γραμμής. Οπότε δεν δικαιούται τίποτα απολύτως. Δηλαδή εμφανίζουν όλο το Καστελόριζο σε ένα μεγάλο λάθος και προσπαθούν να περάσουν την άποψη ότι είναι ένα αποκομμένο νησί με ακτογραμμή 22 χιλιόμετρων, αποκόπτει μια γραμμή μήκους 2.500 χιλιόμετρων και ο στόχος τους είναι το μικρό μήκος των ακτών του Καστελορίζου να βρεθεί σε δυσαναλογία, σε τεράστια δυσαναλογία με τις θαλάσσιες περιοχές που θα το αποδοθούν με τη μέθοδο της μέσης γραμμής εν συγκρίση προς τις τουρκικές ακτές και τις δικές τους θαλάσσιες περιοχές. Και γι' αυτό το λόγο προσπαθούν όσο πιο πολύ να μικρύνουν, να δείξουν δηλαδή ότι είναι εντελώς απομονωμένο. Η πραγματικότητα, ξέρετε, είναι ότι η οριοθέτηση στην περιοχή του Καστελορίζου δεν αφορά σε όλη την περιοχή της Τουρκίας, σε όλη την ακτή της Τουρκίας από τη Ρόδο στη Συρία. Αφορά μόνο στο τμήμα αυτό που είναι ελληνικά νησιά απέναντι. Δεν είναι 2.500 χιλιόμετρα λοιπόν, είναι 780 χιλιόμετρα.
1: Αλλά αυτό για να το προσθέσουμε κάτι, ότι ο τουρκικός τύπος έκανε αναφορά για περίπτωση ήμια νούμερο 2 όταν ο αρχηγός του ΓΕΘΑ, ο στρατηγός Χούπης, πήγε στην Ρο στα εγγένεια ενός ξενώνα εκεί που μια δωρεά ενός εφοπλιστή και αυτό προκάλεσε την μήνυ των Τούρκων, προσέξτε, στη Ρο, έτσι. Αυτά τα πράγματα δείχνουν μια, θα έλεγα, από πλευράς της Τουρκίας μια όξυνση και ότι δεν υπάρχουν τελικά ήρεμα νερά στο Αιγαίο.
0: Τα ήρεμα νερά. Αν μπορώ πάντως, δεν ξέρω, μπορώ να ολοκληρώσω ένα λεπτό αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Η τουρκική ακτή λένε ότι είναι 780 χιλιόμετρα. Στην ίδια όμως περιοχή δεν έχει θαλάσσιο μέτωπο μόνο το Καστελόριζο που είναι 22 χιλιόμετρα. Έχουν οι ανατολικές ακτές της Κρήτης, της Κάσου, της Καρπάς και της Ρόδου. Και το μήκος των ακτών είναι ίδιο ακριβώς με το μήκος των τουρκικών ακτών. Οι Τούρκοι δηλαδή προσπαθούν να δείξουν ότι έχουν ένα απομονωμένο νησί, ξεχνώντας ότι στην ίδια περιοχή έχουν μέτωπο το πέμπτο και το ένατο κατά μέγεθος και κατά πληθυσμό νησί της Μεσογείου, η Κρήτη και η Ρόδος, και το Καστελόριζο είναι ένα από τα νησιά που δίνουν δικαίωμα στην Ελλάδα να διεκδικήσει η υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ στη συγκεκριμένη περιοχή. Τώρα, σε σχέση με το σχόλιο που κάνατε για το θέμα του πώς ακουμπάει το Καστελόριζο την Κύπρο και τι ακριβώς συμβαίνει, πραγματικά λόγω της παρουσίας της στρογγύλης ανατολικά του Καστελορίζου, η Ελλάδα έχει επαφή με την Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη.
1: Πολύ σωστά. Έτσι είναι. Να συνεχίσουμε και μια τελευταία ερώτηση. Για πείτε μας, τι ακριβώς εσείς εισπράτετε από αυτές τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, Κόλπο, Ορμούζ και τα δημοσιεύματα του τύπου ότι η Σούδα, η μεταφορά των Πάτριωτ από την Κάρπαθο στη Σούδα, η Σούδα ενδεχομένως να είναι δυνάμει στόχος των Ιρανικών Βαλιστικών Πυράβλων, όπως βεβαίως και οι Βρετανικές βάσεις στην Κύπρο. Αυτό, τι αίσθηση έχετε, πώς το αντιμετωπίζετε αυτό, γιατί όλη η περιοχή είναι από την Βαλτική μέχρι κάτω την Μεσόγειο, Μέσα Ανατολή, Αραβική θάλασσα, σε πολεμική, θα έλεγα, κατάσταση.
0: Λοιπόν, εδώ έχουμε τρία πράγματα. Το πρώτο είναι ότι οι Αμερικανοί θεωρώ ότι έχουν χάσει

0: εντελώς την αξιοπιστία του σε σχέση με τα τεκτενόμενα γύρω από τον κόλπο. Το δεύτερο είναι ότι το Ιράν αυτή τη στιγμή εξακολουθεί να ελέγχει με τον Α ή Β τρόπο τα στενά του Ορμούζου και κατ' επέκταση τις τιμές του πετρελαίου. Και το τρίτο σημείο είναι ότι η όλη κατάσταση δημιουργεί σε κάποια κράτη, το είδαμε με τη συμφωνία της Μέκας μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν, τοπικές περιφερειακές συγκλήσεις οι οποίες ξεφεύγουν από το κλασικό μοτίβο που έλεγε ως τώρα ότι οι Αμερικανοί έχουν αναλάβει την ασφάλεια της περιοχής. Το 1974-75 οι Αμερικανοί συμφώνησαν με τους Σαουδάραβες να αναλάβουν την ασφάλεια της περιοχής και κατ' επέκταση καταναλογίαν σε αντάλλαγμα οι Σαουδάραβες να αγοράσουν αμερικανικά κρατικά ομόλογα και να διαπραγματεύονται σε δολάρια, τα λεγόμενα πετροδολάρια. Αυτό έγινε τότε. Αυτό το πράγμα τώρα αμφισβητείται συνολικά.
1: Βέβαια. Κύριε καθηγητά, κύριε Συρίγο, σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Είναι πολύ διαβατιστική. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σας εύχομαι και ό,τι επιθυμείτε ευχές μόνο. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ.
1: Σε πάμε στο δελτίο.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Προς παράταση του μέτρου της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο στο ντίζελ κίνησης, προσανατολίζεται η κυβέρνηση εν μέσω της συνεχιζόμενης αύξησης των διεθνών τιμών πετρελαίου εξαιτίας της κλιμάκωσης της έντασης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Η μέση πανελλαδικά τιμή του ντίζελ κίνησης έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ φτάνει τα 2,25 ευρώ στις τουριστικές περιοχές σε Κυκλάδες και Ιόνιο. Ξεπέρασε τα 94 δολάρια το βαρέλι τιμή του πετρελαίου Brent εν αναμονή τη Δευτέρα της εξειδίκευσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες των κυρώσεων σε βάρος του Ιράν μετά τις δηλώσεις Τραμπ για οικονομική D-Day, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Ο Scott Bessent δήλωσε ότι η μέγιστη οικονομική πίεση μπορεί να αποτρέψει μεγάλες κλίμακα στρατιωτικές επιχειρήσεις, ενώ προειδοποίησε ότι οι χώρες που δεν θα υποστηρίξουν τον οικονομικό πόλεμο του Πρόεδρου Τραμπ θα θεωρηθεί πως είναι εναντίον της Ουάσιγκτον. Το Ιράν κάνει λόγο για οικονομική τρομοκρατία, ωστόσο σημαίνει ότι η νέα πίεση δεν πρόκειται να κάμψει την αποφασιστικότητα της Τεχεράνης να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία και τα συμφέροντά της. Αισθητή είναι ήδη από χθες η άνοδος της θερμοκρασίας στο σύνολο της χώρας, με όλες τις προβλέψεις να κάνουν λόγο για κύμα καύσωνα με σαραντάρια που θα διατηρηθούν ως τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας. Στο επίκεντρο θα βρεθούν τα δυτικά, τα κεντρικά και τα υπηρετικά τμήματα της χώρας, ενώ από τις εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες δεν θα εξαιρεθεί Αττική από αύριο και τη Δευτέρα, ακόμη και τις νυχτερινές ώρες. Τα μέτρα της ΔΕ θα είναι μόνιμου χαρακτήρα και θα αφορούν όλους τους πολίτες, είπε στο News 24/7 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για την 13η σύνταξη και τον 13ο και 14ο μισθό. Ο κ. Μαρινάκης είπε ότι απαιτεί συνολικά 8 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που δεν υφίσταται καθώς τα διαθέσιμα κινούνται λίγο πάνω από το 1 δις. Για την ακρίβεια και το διαθέσιμο εισόδημα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι αναγνωρίζει την πίεση που ασκεί η αύξηση των τιμών στα νοικοκυριά. Υποστήριξε ωστόσο ότι η κυβέρνηση εξαντλεί κάθε περιθώριο ενίσχυσης του εισοδήματος βάσει των πραγματικών εσόδων. Υπεραμείνεται ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης της κυβερνητικής επιλογής σχετικά με την πρόορη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δις ευρώ. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, για κάθε ένα δις εξοικονομούνται περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ σε τόκους το χρόνο και δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος για τη στήριξη πολιτών και ανάπτυξης. Σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών, μέσω του οποίου οι προμηθευτές ρεύματος θα κοινοποιούν στο ΔΔΕ όσους καταναλωτές έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη, θεσπίζεται με υπουργική απόφαση. Με τη συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του. Το Υπουργείο Ενέργειας επισημαίνει πως στο τέλος του 2025 οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ανέρχονταν σε περίπου 3 δις ευρώ. Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι ροές μεταναστών στην Κρήτη με το λιμενικό και τη Frontex να διασώζουν τις τελευταίες ώρες 181 άτομα σε 3 επιχειρήσεις. Λίγη τα μεσάνυχτα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Η Ρωσία είναι ανοιχτή να ακούσει νέες προτάσεις για ειρήνευση με την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο Ρώσος υφυπουργός εξωτερικών Σεργέι Ριαμπκοφ, επαναλαμβάνοντας ωστόσο ότι θα πρέπει να αντανακλούν τις πραγματικότητες στο πεδίο. 8 νεκροί από συντρίβη αεροσκάφους, απομακρυσμένη κατάσταση στρατιωτικού ραντάρ. Το αεροσκάφος είχε ξεκινήσει από το Άνκορατς και πλησίαζε το ακροτήριο Νιούχαμ στην Αλάσκα, σύμφωνα με τον επικεφαλής της περιφέρειας μεταφορών. Στο αεροσκάφος που συνετρίβει επέβαιναν 2 πιλότοι και 6 επιβάτες. Και ο καιρός γενικά έθυρος σήμερα στην Αττική. Άνεμοι πνέουν βόρειοι με ως 5 μποφόρ στα ανατολικά. Μέγιστη θερμοκρασία 37 βαθμοί Κελσίου, 32 αυτή την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 10.30 επιστροφή στον Χρήστο Καπούτσι.
0: Αθήνα 984.

Αθήνα 984. Το δημοτικό ραδιόφωνο της πρωτεύουσας. Ο ιστορικός Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Καπούτσης. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Εύη Ρεντίφη. Τη μουσική επιμέλεια έχει ο Χρήστος Κόκκινος. Τη δημοσιογραφική επιμέλεια η Λίλιαν Ξύλου και η Καλλιόπη Ασλανίδου. Στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-0100 απαντά ο Σταύρος Αμάραντος. Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με mail στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Αυτό που θα μπορούσα να πω μέχρι τώρα είναι ότι διακοπές δεν έχουν πάει όλοι, τα προβλήματα δεν πάνε διακοπές, τα προβλήματα υπάρχουν και παρότι πολλοί πιστεύουν ότι τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις, το είχε μπει ο Πέρτο Έκο ή τουλάχιστον αυτό να αποδίδεται, τελικά αποδεικνύεται το ακριβώς αντίθετο, ότι τον Αύγουστο υπάρχουν ειδήσεις και ορισμένες φορές είναι εξαιρετικά σοβαρές.

0: Καλημέρα στον κύριο Νικόλα Πούγητη, καλημέρα στο Βασίλη, καλημέρα στο Γιώργο Τόσουλη, καλημέρα στο Χρήστο, καλημέρα στη Ράνια. Ο Νι έλεγε στείλει ένα μήνυμα που λέει βγάλατε το λύκο να μας πει ότι δεν είναι λύκος. Καλημέρα στην Εύη Κάρμα, στον Στυλιανό Λαζόγλου, καλημέρα στο Γιώργο, καλημέρα στον κύριο, στην Γωγό Κολυβίτα, αν διαβάζω καλά. Ευχαριστώ πολύ για το υπέροχο μήνυμα που έχετε στείλει. Συνεχίζετε, εδώ είμαστε, ό,τι μήνυμα έρχεται θα το διαβάζουμε. Δύο κορυφαίοι υπουργοί, ο Υπουργός Οικονομικών ο Κυριάκος Πυρακάκης και ο Υπουργός Ανάπτυξης ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλούν για οικονομική υπευθυνότητα, πρόωρη αποπληρωμή χρέους, δημοσιονομικό χώρο, ανάπτυξη, ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και καλύτερα αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Ξέρετε, αυτά είναι όλα αυτά είναι ωραία. Ωραία είναι όλα αυτά. Όμως υπάρχει η άλλη οικονομία. Είναι η οικονομία της καθημερινότητας. Εκεί όπου ο χαμηλόμισθος μετρά και το τελευταίο ευρώ μέχρι να βγάλει το μήνα και πολλές φορές δεν βγαίνει ο μήνας. Εκεί όπου ο χαμηλοσυνταξιούχος βλέπει το εισόδημά του να εξανεμίζεται από τα τρόφιμα, τα ενίκια, την ενέργεια, τις βασικές ανάγκες. Κοιτάξτε, κάτι πρέπει να γίνει με το θέμα της ΔΕΗ, του ρεύματος. Είναι υπέρογκα αυξημένες οι τιμές. Είναι δυσβάσταχτο το βάρος για τα νοικοκυριά. Οι αριθμοί μπορεί να βελτιώνονται κατά την κυβερνητική άποψη. Το ερώτημα όμως είναι και παραμένει βασανιστικό ερώτημα. Βελτιώνεται και η ζωή των πολιτών? Γιατί όταν η κυβέρνηση βρίσκεται χαμηλά στις δημοσκοπήσεις, ενώ η αντιπολίτευση περί άλλων τριβάζει και αδυνατεί να πιέσει, οι εξαγγελίες αποκτούν αναπόφευκτα και προεκλογικό άρωμα. Και οι κάλπες πλέον δεν είναι μακριά. Ο πολίτης όμως δεν ψηφίζει δημοσιονομικούς δείκτες. Ψηφίζει με βάση την τσέπη του, την αξιοπρέπειά του και την καθημερινότητά του. Δεν μπορεί να διασφαλίσει κάποιος την αξιοπρέπειά του με μισθό 700, 800, 900 ευρώ το μήνα. Γιατί στο τέλος της ημέρας οι κυβερνήσεις μπορεί να μετρούν δισεκατομμύρια πλεονάσματα και δημοσιονομικούς δείκτες. Ο πολίτης όμως μετράει τα κέρματα στο πορτοφόλι του. Η κάλπη δεν είναι μόνο επιβεβαίωση ή τιμωρία. Η κάλπη είναι πάνω απ' όλα ο λογαριασμός που στέλνει η κοινωνία στην εξουσία. Και σε όλα αυτά έχουμε και μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που θα πρέπει να τη δούμε. Η απόφαση αυτή αφορά το οριστικό όχι στην επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο. Αυτό αποφάσισε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με την απόφαση του 12.01.1201 του 2026, το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο κρίνει ότι η μη επαναφορά των δώρων που καταργήθηκαν με τον νόμο 4093 το 2012 κυβέρνηση Αντώνη Σαμαρά Βαγγέλη Βενιζέλου, Νέας Δημοκρατίας Πασόκ δηλαδή, δεν αποτελεί ούτε αντισυνταγματική παράληψη ούτε παραβίαση ευρωπαϊκού δικαίου, αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας ασκεί τη δικαστική του λειτουργία. Όμως η απόφαση έχει τεράστιες κοινωνικές και πολιτικές συνέπειες. Το ερώτημα λοιπόν παραμένει. Τα μέτρα του 2012 που επιβλήθηκαν μέσα σε μια, θα έλεγα, βαθιά μνημονιακή κρίση, πρέπει να θεωρούνται θέσφατα, πρέπει να θεωρούνται οικονομικά και κοινωνικά αναλύωτα ακόμα και μετά την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια? Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκλεισε δικαστικά την υπόθεση. Δεν σημαίνει όμως ότι έκλεισε και τη δημόσια συζήτηση για το κοινωνικό κόστος των μνημονίων, την αποκατάσταση εισοδημάτων και κυρίως τα όρια ανάμεσα στη δικαιοσύνη, την κυβέρνηση και τη Βουλή. Γιατί σε μια δημοκρατία οι εξουσίες πρέπει να είναι διακριτές. Η συγκεκριμένη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας έχει και πολιτική και κομματική χρειά. Και η δικαστική ανεξαρτησία είναι εξίσου σημαντική με το δικαίωμα της κοινωνίας να κρίνει τις συνέπειες μιας δικαστικής απόφασης. Διότι πίσω από τους χιλιάδες, πίσω από τους αριθμούς αυτούς, πίσω από τα δημοσιονομικά, υπάρχουν οι άνθρωποι. Χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι που έχασαν τα εισοδήματά τους, περιορίστηκαν τα εισοδήματά τους στα χρόνια της κρίσης και σήμερα ακούν ότι η υπόθεση έκλεισε οριστικά. Τέλος 13ος μισθός, τέλος 14ος μισθός. Ναι, η δικαστική απόφαση είναι σεβαστή. Αλλά σε μια δημοκρατία σεβαστή πρέπει να είναι και η αγωνία εκείνων που αισθάνονται ότι πλήρωσαν το τίμημα της κρίσης και ακόμα περιμένουν να δουν αν η έξοδος από τα μνημόνια σήμαινε και έξοδο από τις συνέπειες των μνημονίων, δυσβάσταχτες οικονομικές συνέπειες για τους δημοσίους υπαλλήλους. Γιατί η δικαιοσύνη μπορεί να κλείνει μια υπόθεση. Η κοινωνία όμως έχει κάθε δικαίωμα να την αφήνει ανοιχτή. Έχει κάθε δικαίωμα να συνεχίσει να θέτει το ερώτημα «Ήταν δίκαιο αυτό που αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας?» Και στο ερώτημα αυτό η κυβέρνηση αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης οφείλουν να έχουν καθαρές, τεκμηριωμένες και πιστικές απαντήσεις. Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι μεν σεβαστή, αλλά όπως κάθε δικαστική απόφαση σε μια δημοκρατία επιδέχεται κριτική, ιδιαίτερα από εκείνους που θίγονται, από τους ανθρώπους που στα μνημονιακά χρόνια γνώρισαν τα όρια της μιζέριας, της στερήσεως και της αξιοπρεπούς επιβίωσης και σήμερα βλέπουν τις βάσιμες ελπίδες τους για οικονομική αποκατάσταση να εξανομίζονται με μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η απέτηση της κοινωνίας για δικαιοσύνη, αποκατάσταση και πολιτική λογοδοσία δεν μπορεί να κριθεί ούτε να σιωπήσει σε μια δικαστική αίθουσα. Και τώρα η ευθύνη περνά στην πολιτική εξουσία. Κυβέρνηση και κόμματα της αντιπολίτευσης οφείλουν να απαντήσουν καθαρά και τεκμηριωμένα. Για να δούμε λοιπόν αυτά τα θέματα, ζητήσαμε από τον κύριο Σπύρο Μαρίνη. Ο κύριος Σπύρος Μαρίνης είναι δάσκαλος, είναι πρώην πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος και είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΗ. Κύριε Μαρίνη, καλή σας ημέρα. Και πιστεύω, με ακούτε?
1: Σας ακούω, κύριε Καπούτζη, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Και αντιλαμβάνεστε, το πρώτο σχόλιο θα είναι για την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που κλείνει οριστικά τις διεκδικήσεις των δημοσίων υπαλλήλων για 13ο και 14ο μισθό.
1: Το πρώτο που θέλω να σχολιάσω και να επισημάνω είναι ότι αυτή η δικαστική απόφαση μπορεί να κλείνει το κομμάτι της δικαστικής διεκδίκησης, που για μας ούτως ή άλλως δεν ήταν το κύριο ή το βασικό πεδίο διεκδίκησης. Αυτό όμως σε καμία περίπτωση, και αυτό θέλουμε να το τονίσουμε, δεν κλείνει το συνολικό και συλλογικό αγώνα για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού σε πολιτικό, σε κοινωνικό και κινηματικό πεδίο, όπου εκεί τελικά, κύριε Καπούτσης, και το ξέρετε νομίζω πολύ καλά, κρίνονται όλα. Και εμείς όχι απλά δεν θα σταματήσουμε τις διεκδικήσεις μας, αλλά από εδώ και μπρος θα δυναμώσουμε ακόμα περισσότερο την πάλη για 13ο και 14ο μισθό, για ζωή με αξιοπρέπεια. Γιατί αυτό σήμερα κρίνεται και αυτό δεν μπορεί να κριθεί σε καμία δικαστική αίθουσα, αλλά θα κριθεί στον δρόμο του αγώνα. Από αυτή την άποψη θέλουμε να καλέσουμε όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφεις, τους εκπαιδευτικούς, τους εργαζόμενους στους δήμους, στις υπηρεσίες, μόνιμους, συμβασιούχους, σε ένα κοινό διεκδικητικό αγώνα, σε συσπήρωση στα συνδικάτα, σε ενότητα και πάλι, για να υπερασπίσουμε τη ζωή και την αξιοπρέπειά μας. Με πρώτο σταθμό φυσικά τη μεγάλη πανελλαδική διαδήλωση στη ΔΕΘ στις 5 του Σεπτέμβρη.
0: Κύριε Μαρίνη, να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο, γιατί εντάξει, όλοι έχουμε αγωνιστική διάθεση και όλοι θέλουμε να διεκδικήσουμε κάτι καλύτερο για όλους μας. Έχουμε όμως μια δικαστική απόφαση που δημιουργεί συγκεκριμένα δεδομένα. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι αυτή η δικαστική απόφαση εξυπηρετεί, εισαγωγικά αν θέλετε, η λέξη δεν έχω λόγο να το κρύψω, εξυπηρετεί ίσως και τις πολιτικές οικονομικές σκοπιμότητες της κυβέρνησης. Πολύ φοβάμαι να σας πω ότι ακόμα και τη αυριανή, όχι μόνο τη σημερινή, αλλά και τη αυριανή κυβέρνηση, όποια και αν είναι, πίσω από αυτή την απόφαση του Συμβουλίου τη Επικρατεία θα οχυρωθεί. Και τώρα ερχόμαστε λοιπόν στη δική σα, θα έλεγα, παρέμβαση. Πώς μπορείτε εσείς να παρέμβετε ώστε να αλλάξει αυτή η κατάσταση?
1: Κύριε Καπούτση, σε αυτό που λέτε έχετε δίκιο. Δηλαδή, φυσικά είναι μια απόφαση, η απόφαση 1201 του 26 του ΣΤΕ, είναι μια απόφαση που προκαλεί οργή. Εμείς την κρίνουμε ως απαράδεκτη. Και έχουμε κάθε δικαίωμα να μιλούμε. Και όπως λέτε, συμφωνώ απόλυτα ότι είναι μια απόφαση η οποία θα αξιοποιηθεί, είναι μια βολική απόφαση για την κυβέρνηση και τις κυβερνήσεις που πέρασαν ή πρόκειται να περάσουν και θα αξιοποιηθεί στη φαρέτρα των επιχειρημάτων τους απέναντι στις δίκαιες διεκδικήσεις μας. Υπάρχουν δύο σημεία, μάλλον τρία σημεία στην απόφαση. Δύο σημεία που προκαλούν οργή και ένα σημείο που μας βοηθάει να βγάλουμε αρκετά συμπεράσματα. Με βάση τα οποία θα κινηθούμε φυσικά και για την αποδόμηση όλου του σκεπτικού. Το πρώτο είναι ποιο, ότι αναφέρεται μέσα πως από τις περικοπές που είχαμε από το 12 μέχρι το 17, γιατί είχαμε και ένα νέο μισθολόγιο που έβαλε και πάγωμα στο μισθολογικό κλιμάκιο 16-17, από όλες αυτές τις περικοπές δεν προέκυψε ότι τίθεται σε κίνδυνο η αξιοπρεπής διαβίωση των μισθοδοτούμενων. Αυτό λέει η απόφαση. Είναι εξοργιστικό. Είναι εξοργιστικό όταν ως εργαζόμενοι στο δημόσιο τα τελευταία χρόνια χάσαμε, και μπορώ να το αναλύσω, ίσως δεν μας πει ο χρόνος, πάνω από 6 μισθούς, γιατί δεν είναι μόνο ο 13ος και 14ος μισθός, είναι συνολικές μειώσεις, περικοπές, κατάρριξη του αφορολόγητου, το κόστος ζωής, που οδήγησε σε μια βίαιη φτωχοποίηση. Εμείς, για παράδειγμα, ως εκπαιδευτικοί, το έχουμε πει πολλές φορές, έχουμε χάσει το 60% της πραγματικής μας αγοραστικής δύναμης. Έχουμε αυτή τη στιγμή συναδέλφους, νεοδιόριστους, που θα κληθούν να υπηρετήσουν στη μία ή την άλλη γωνιά της χώρας για να στηρίξουν το δημόσιο σχολείο, και ο μισθός που θα λάβουν, ο πρώτος εισαγωγικός μισθός που δεν ξεπερνάει τα 800 με 900 ευρώ, σε πολλές περιπτώσεις θα είναι ίσως με ένα ενίκιο. Και δεν μπορούμε να αποδεχτούμε ότι δεν τέθηκε σε αμφισβήτηση η αξιοπρεπής διαβίωση. Είχαμε μια βίαιη φτωχοποίηση, η οποία επιβεβαιώνεται από πάρα πολλούς τρόπους, από πάρα πολλά στοιχεία. Το δεύτερο στοιχείο της απόφασης, που και αυτό επίσης είναι προκλητικό, είναι το σκεπτικό ότι η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού θα είχε συνέπειες στη δημοσιοοικονομική ευστάθεια του κράτους. Είναι πρόκληση. Σε μια χώρα και σε ένα κρατικό προϋπολογισμό που τα δίνει όλα στους λίγους, το δίνουμε κάθε χρόνο πάνω από 9 δισεκατομμύρια σε πολεμικούς εξοπλισμούς. Το δίνουμε δεκάδες φοροαπαλλαγές στις μεγάλες επιχειρήσεις. Που ξεκουκαλίστηκε ένα ολόκληρο ταμείο ανάκαμψης από τους λίγους. Που είδαν τα πλούτη και τα κέρδη τους να μεγαλώνουν. Που βλέπουμε σήμερα οι ρυθμοί της οικονομίας για τους λίγους να τρέχουν ηλικιωδώς, να μπαίνει ο ζήτημα ότι η αύξηση των μισθών και η αξιοπρέπεια των εργαζομένων θα θέσει σε αμφισβήτηση τα δημοσιοοικονομικά. Όταν μιλάνε με τέτοιου είδους επιχειρήματα, αποκαλύπτεται τελικά η στόχευση. Και η στόχευση, αν θέλετε, επειδή το είπατε πολύ εύστοχα και στην εισαγωγική σας τοποθέτηση, και των μνημονίων, που από ό,τι φάνηκε δεν ήταν ορισμένα προσωρινά μέτρα για την έξοδο από την κρίση, αλλά ήταν πάγια διαρκή μέτρα που διαμορφώνουν ένα νέο τοπίο φθηνής εργασίας, δουλειάς χωρίς δικαιώματα για τους πολλούς και τεράστιες κερδοφορίες για τους λίγους, για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και το κεφάλαιο.
0: Εδώ, κύριε Μαρίγκη,
1: αν θέλετε, ναι, ρίχνει νερό αυτή η απόφαση. Και το τρίτο, επιτρέψτε μου.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Που, αν θέλετε, μπορεί να μας βοηθήσει να βγάλουμε και ορισμένα συμπεράσματα για το προς το που πρέπει να στρέψουμε τα βέλη της διεκδίκησης. Είναι ότι οι συγκεκριμένες περικοπές, λέει η απόφαση μέσα, δεν έρχονται σε αντίθεση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία του 2022 2.41 σε σχέση με τους κατώτατους μισθούς και την ισονομία στους μισθούς. Δηλαδή, λέει η απόφαση αυτή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση με την οδηγία της δεν κατοχυρώνει ατομικά δικαιώματα ούτε εξαναγκάζει τα κράτη να έχουν μια ενιαία και κοινή μισθολογική πολιτική. Αυτό δείχνει ότι και ορισμένοι που είχαν αυταπάτη σε σχέση με το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τέτοιων οδηγιών, σήμερα μπορούν να βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Γιατί και η Ευρωπαϊκή Ένωση στις κατευθύνσεις που δίνει έρχεται τελικά να στηρίξει τη δημοσιοοικονομική πειθαρχία και ένα σχέδιο που τα δίνει όλα στους λίγους. Απέναντι λοιπόν σε αυτό το κοινό σχέδιο δεν έχουμε άλλο δρόμο από τη διεκδίκηση.
0: Εγώ δεν θα διαφωνήσω με αυτά τα οποία λέτε, δηλαδή με τη βασική τοποθέτηση, αλλά θα επιμείνω στο ερώτημά μου, γιατί καταλαβαίνω ότι σας φαίνω και σε δύσκολη θέση. Ωραία όλα αυτά, να συμφωνήσουμε. Από εδώ και κάτω, δηλαδή δυνατότητες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, έτσι ώστε να αλλάξει αυτή, εγώ θα τη χαρακτηρίσω κακή απόφαση και άδικη, αν θέλετε, απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που βάζει τα φόπλακα στον 13ο και 14ο μισθό, και επαναλαμβάνω για να μην παρεξηγηθώ ότι νομίζω ότι αυτή η απόφαση είναι εξυπηρετεί την κυβέρνηση, όχι μόνο αυτή που είναι τώρα, αλλά πολύ φοβούμαι
1: έτσι,
0: και αυτή που θα είναι αύριο.
1: Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το γήπεδο, ας το πούμε, με ποδοσφαιρικούς όρους ξεκαθαρίζει και εμείς ως εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, τα συνδικάτα, οι ομοσπονδίες και οι εργαζόμενοι, πρέπει να φέρουμε την μπάλα στο δικό μας το γήπεδο. Δηλαδή το γήπεδο της ταξικής πάλης, της οργάνωσης του αγώνα και της διεκδίκησης. Αυτός ο δρόμος που εδώ και πολλές δεκαετίες, αυτό έχει δείξει ιστορική πείρα του εργατικού κινήματος, είναι αυτός ο δρόμος που φέρνει νίκες. Ο δρόμος δηλαδή της οργάνωσης, ο δρόμος της διεκδίκησης, της αντιπαράθεσης απέναντι στη σημερινή αλλά και όλες τις κυβερνήσεις που μας οδήγησαν εδώ που μας οδήγησαν. Όχι επειδή, αναγκάστηκαν, αλλά γιατί υπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα. Είναι ο δρόμος της συμμετοχής στα συνδικάτα. Είναι η πάλη και η άμεση διεκδίκηση και η οργάνωση του αγώνα χωρίς αναμονή. Έτσι είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε. Εξυπηρετείται και μια επόμενη κυβέρνηση. Άρα εδώ δεν περιμένουμε εμείς κάποιον σωτήρα να μας σώσει και να μας λύσει τα προβλήματα. Είναι ο δρόμος της αντιπαράθεσης που αυτός θα πιέσει, θα εξαναγκάσει τις κυβερνήσεις, θα εξαναγκάσει το κράτος να πάρει αυτά τα μέτρα που πρέπει να υλοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά μας.
0: Κύριε Μαρίνη, σας...
1: αυτός ο δρόμος ο δοκιμασμένος και γι' αυτό λέμε ότι η κινητοποίηση στις ΔΕΘ στις 5 του Σεπτέμβρη από όλη την Ελλάδα, για να μην είμαστε θεατές σε ένα προεκλογικό μπαλκόνι που θα παρακολουθούμε τα κοστολογημένα προγράμματα των κυβερνήσεων για το ποιος μπορεί καλύτερα να υπηρετήσει τις δουλειές των λίγων, αλλά να είμαστε εκεί ο λαϊκός παράγοντας, στο εργατικό κίνημα, η φωνή μας δυνατά για να βάλει τη σφραγίδα στις εξελίξεις.
0: Κύριε Μαρίνη, σας ευχαριστούμε θερμά. Σας ευχαριστούμε θερμά για την πολύ ενδιαφέρουσα επικοινωνία που είχαμε. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.

Σας ευχαριστώ για τα μηνύματα, είναι πάρα πολλά. Έτσι, δεν το περίμενα ότι θα έχουμε τόσα πολλά μηνύματα. Να διαβάσω, νομίζω έχω λίγο χρόνο, ένα-δύο λεπτά να διαβάσω μερικά. Δεν θα ήθελα να προδικάζετε τις προθέσεις της επερχόμενης κυβέρνησης, καθώς αυτό που βιώνουμε σήμερα είναι το δόγμα της παρούσας κυβέρνησης. Πιθανόν η επόμενη κυβέρνηση μάλλον να έχει περισσότερο, να είναι ευχή περισσότερο, παρά ενδεχόμενο να έχει μια διαφορετική κοσμοθεωρία. Τουλάχιστον ο δημόσιος λόγος πρέπει να μας βοηθάει να ελπίζουμε. Ευχαριστώ, έχετε απόλυτα δίκιο, συμφωνώ και εγώ μαζί σας. Πώς τα έλεγε, λέει ο Νιόνιος, αφού δεν έχει νέα ευχαριστά να πει, καλύτερα να μην μας πει κανένα νέο. Και άλλα πολλά μηνύματα έρχονται, σας ευχαριστούμε και θα περάσουμε στους τίτλους ειδήσεων με την Ζέτα Καρφίδου.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 1984.
2: Προς παράταση για το Σεπτέμβριο, επιδότηση 10 λεπτών ανά λίτρο στο ντίζελ κίνησης. Η μέση τιμή του πανελλαδικά έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο, στα 2,25 ευρώ στις τουριστικές περιοχές, σε Κυκλάδες και Ιόνιο. Ξεπέρασε τα 94 δολάρια το βαρέλι το Brent. Ο Τραμπ απειλεί με καταστροφή το Ιράν και με βαριές κυρώσεις χώρες που του προσφέρουν σανίδα σωτηρίας, ανακοινώσεις τη Δευτέρα από τον Αμερικανό Υπουργό Οικονομικών. Κύμα καύσωνα με σαραντάρια που θα διατηρηθούν στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας στο επίκεντρο, τα δυτικά, τα κεντρικά και τα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας, στην Αττική, υψηλές θερμοκρασίες και τις νυχτερινές ώρες. Τα μέτρα της ΔΕ θα είναι μόνιμου χαρακτήρα και θα αφορούν όλους τους πολίτες, είπε στο News 24/7 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πρόσθεσε ότι τα διαθέσιμα ποσά κινούνται λίγο πάνω από το 1 δισεκατομμύριο. Τέλος στους κακοπληρωτές ηλεκτρικού ρεύματος, επιχειρεί να βάλει η κυβέρνηση. Με υπουργική απόφαση, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του. Στην Αλάσκα, 8 νεκροί από συντριβή αεροσκάφους από απομακρυσμένη εγκατάσταση στρατιωτικού ραντάρ. Επέβαιναν 2 πιλότοι και 6 άτομα πλήρωμα. Και ο καιρός γενικά έθυρος στην Αττική. Μέγιστη θερμοκρασία 37 βαθμοί Κελσίου, 32 αυτή την ώρα στον Γκάζι. Επόμενη ενημέρωση από τον Αθήνα 1984 με δελτίο ειδήσεων στις 11, επιστροφή στον Χρήστο Καπούτσι.
1: Ακούτε Αθήνα 1984 στους 98 και 3.

Έφτασα μεσίως στο τελευταίο ημίωρο αυτής της εκπομπής. Πραγματικά θέλω να σας ευχαριστήσω. Ήταν έκπληξη για μένα αυτά τα μηνύματα τα οποία έχω πάρει με τα καλά σας λόγια. Σας ευχαριστώ και με τις εύστοχες παρατηρήσεις που κάνετε. Αυτό σημαίνει ραδιόφωνο, αυτό σημαίνει ραδιόφωνο, επικοινωνία. Να πω κάτι ποδοσφαιρικό έτσι για τις ομάδες που μετήχαν χθες στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ο Όφη, η ομάδα της Κρήτης, έκανε ένα εντυπωσιακό ντεμπούτο, κέρδισε με 3-0 τη ΣΕΚΑ Σόφιας και έχει κάνει νομίζω ένα μεγάλο βήμα για την πρόκληση. Μπράβο στον Όφη. Τώρα ο Παναθηναϊκός στο ΑΚΑ, ναι μεν έκανε μια καλή εμφάνιση, καλά τα πήγε, μέχρι το 88 ήταν καλός, προηγεί το 2-0, αλλά μετά στα τελευταία 7 λεπτά ακολούθησε ο εφιάλτης, κυριολεκτικά εφιάλτης. Ισοφαρίστηκε. Βέβαια η τύχη γύρισε την πλάτη του Παναθηναϊκού. 2-2 το αποτέλεσμα. Δύσκολα θα προκληθεί. Όχι όμως αδύνατον, νομίζω ότι θα το παλέψει για να προκληθεί. Πρέπει να κερδίσει στην Τσεχία. Επίσης μέτρια εμφάνιση του ΠΑΟΚ. Απέσπασε ισοπαλία μέσα στην Τούμπα 1-1. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θα πρέπει την άλλη εβδομάδα να νικήσουν εκτός έδρας για να αποκληθούν. Και να κάνω και μια έτσι ιδιαίτερη αναφορά στην Καλαμάτα, στη Μαύρη Θύελλα. Η Καλαμάτα επέστρεψε μετά από 25 χρόνια στη μεγάλη κατηγορία. Μετά την νίκη της στο πρώτο επίσημο παιχνίδι για το κύπελλο που κέρδισε 4-2 του Πανατολικού και τον απέκλεισε, η Μαύρη Θύελλα δημιούργησε προσδοκίες στους οπαδούς της, που είναι πολλοί. Η πρώτη εκτίμηση είναι ότι στην Καλαμάτα φτιάχνεται μια ομάδα που θα κάνει αισθητή την παρουσία της και θα διεκδικήσει με αξιώσεις την παραμονή της στην μεγάλη κατηγορία.

Στο πρώτο μέρος της εκπομπής είχαμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Άγγελο Συρίγο, τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Αναφερθήκαμε για τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή και στην Αραβική Χερσόνησο, στενά το Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν είναι, θα λέγαμε, σε μια πολεμική αναμέτρηση. Ο πόλεμος δεν είναι μόνο γεωπολιτικός, στρατητικός, είναι γεωενεργειακός. Το επίδικο είναι η αναταραχή που προκαλείται στην παγκόσμια οικονομία με το ράλι τιμών, σανούδι των τιμών των ενεργειακών προϊόντων, φυσικό αέριο και πετρέλαιο, από τα στενά του Ορμούζ και από τον κόλπο του Άντεν. Εκεί περνάει σχεδόν το μισό της εκατό, 1% της ενεργειακής ροής για αφορά όλο τον πλανήτη, γι' αυτό οι επιπτώσεις είναι παγκόσμιες. Υπάρχουν βεβαίως και κερδοσκοπικά παιχνίδια σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, όταν υπάρχει αναταραχή και επεμβαίνουν οι κερδοσκόποι, οι οποίοι άλλοτε ρίχνουν, άλλοτε ανεβάζουν τιμές και κάνουν κερδοσκοπικά παιχνίδια. Βέβαια, αυτά τα παιχνίδια έχουν ένα κόστος. Το κόστος το πληρώνετε εσείς και εγώ όταν πάμε στο μεζινάδικο να βάλουμε πετρέλαιο ή βενζίνη στο αυτοκίνητό μας. Εμείς πληρώνουμε δηλαδή και άμεσα και έμεσα αυτή την κρίση. Δεν ενδιαφέρονται εξελίξεις προς θετική κατεύθυνση. Ίσως να έχουμε επιδείνωση της κατάστασης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν. Πιστεύω ότι έχουν χάσει το παιχνίδι οι Ηνωμένες Πολιτείες και πιστεύω ότι το Ιράν έχει προβάλει πολύ ισχυρή αντίσταση, έχει αμφισβητηθεί η παντοδυναμία των Ηνωμένων Πολιτειών, η ικανότητα της να επιβάλλει ό,τι αυτή νομίζει ότι πρέπει. Αυτό νομίζω ότι το Ιράν το αμφισβήτησε και το αμφισβήτησε έμπρακτα. Και μάλιστα απαιτεί το Ιράν ισότιμη μεταχείριση για να φτάσουν σε κάποια συμφωνία. Δεν ξέρω τελικά ποιο θα είναι το κόστος αυτής της κρίσης, του πολέμου, του ενεργειακού κατά βάση πολέμου, αλλά και του στρατιωτικού, των αντίκων επιχειρήσεων ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε Ιράν. Υπάρχουν εκτιμήσεις που κάνουν λόγο για εκκλιμάκωση της αντιπαράθεσης και επέκταση της σύγκρουσης, των στρατηγικών συγκρούσεων στην ευρύτερη περιοχή. Καραδοκεί το Ισραήλ, που έχει τις δικές του τοχεύσεις, και βεβαίως η Τουρκία, η οποία έχει δημιουργήσει αυτή τη, θα έλεγα, σημαντική συμμαχία με το Πακιστάν και με τη Σαουδική Αραβία, δηλαδή έχουμε μια συγκρότηση ενός μουσουλμανικού ΝΑΤΟ, ας το πούμε έτσι, το οποίο θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Έχω να θυμίσω ότι στη Σαουδική Αραβία η Ελλάδα έχει στείλει Patriot, και η συστοιχεία Patriot που έχουν στη Σαουδική Αραβία, με ελληνικό βεβαίως πλήρωμα και χειριστές, είναι αυτό το οποίο αποτρέπει, όχι πάντα με επιτυχία, τους βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν, που στοχεύουν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Ριάντ, της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ακόμα οι Patriot παραμένουν στη Σαουδική Αραβία μετά την συμμαχία της Τουρκίας με τη Σαουδική Αραβία και με το Πακιστάν. Είναι γνωστό ότι η Ελλάδα και η Τουρκία έχουν προβλήματα που άπτονται κυριαρχικών δικαιωμάτων, αμφισβητήσεων του καθεστώτος που υπάρχει στο Αιγαίο. Είναι γνωστό επίσης ότι το Πακιστάν είναι μια χώρα η οποία στηρίζει το ψευτοκράτος στην Κύπρο. Είναι η χώρα η οποία, πυρηνική δύναμη το Πακιστάν, έτσι, που
ταυτίζεται με την Τουρκία σε ό,τι αφορά την αναγνώριση του ψευδοκράτους. Δεν μπορώ να καταλάβω λοιπόν μετά από αυτή την εξέλιξη γιατί παραμένουν οι ελληνικοί Patriot στην Σαουδική Αραβία, όταν έχει προκύψει μια ανάγκη να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η αεροναυτική βάση της Σούδας με Patriot. Ίσως μια κίνηση είναι να αποχωρήσουν οι Patriot από την Κάρπαθο. Αυτό είναι απέτηση Τουρκίας. Θα φτάσουμε μέχρι εκεί. Δεν ξέρω, είναι ερωτήματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά και οι απαντήσεις, ξέρετε, δεν είναι εύκολες, καθόλου εύκολες μάλιστα. Αλλά δεν είναι μόνο το μέτωπο στην Μέση Ανατολή. Έχουμε και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η Ρωσία ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2022 την εισβολή στην Ουκρανία ως ειδική στρατιωτική επιχείρηση. 4 και πλέον χρόνια αργότερα, η σύγκρουση έχει μεταξελιχθεί σε έναν πόλεμο φθοράς μεγάλης κλίμακας με χαρακτηριστικά ολοκληρωτικού πολέμου. Ακόμα και χθες και σήμερα, η Ρωσία εξεπέλυσε μία από τις μεγαλύτερες αεροπορικές επιθέσεις των τελευταίων μηνών εναντίον του Κιέβου, με πυράβλους και εκατοντάδες ντρόουνς, προκαλώντας νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Η Ουκρανία την ίδια ώρα συνεχίζει τα μασικά πλήγματα με ντρόουνς βαθιά μέσα σε ρωσικό έδαφος. Άρα ο πόλεμος έχει περάσει πλέον σε δύο μέτωπα. Στο χερσαίο μέτωπο και στο βαθύ στρατηγικό μέτωπο των πυράβλων και των ντρόουνς. Έχουμε το μέτωπο λοιπόν το χερσαίο, σε αντιπαράθεση των χερσαίων δυνάμεων στην Ουκρανία, αλλά έχουμε και το άλλο πολεμικό μέτωπο με τα ντρόουνς. Ρωσικά ντρόουνς χτυπούν στρατιωτικούς στόχους στο Κίεβο και αλλού και στην Οδύσσο, και από την άλλη πλευρά έχουμε τα ντρόουνς της Ουκρανίας, ουσιαστικά δηλαδή Βρετανίας, είναι βρετανικά ντρόουνς, είναι αυτά που έχει πουλήσει η Βρετανία στην Ουκρανία, έχει πουλήσει, εντάξει, σε εισαγωγικά αυτό δεν έχει πουλήσει, τα έχει χαρίσει, και χτυπάνε ρωσικές, θα έλεγα, πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Υπάρχει όμως και η πραγματικότητα του πολεμικού μετώπου. Η Μόσχα εξακολουθεί να ελέγχει περίπου το 1 πέμπτο της Ουκρανικής επικράτειας, συμπεριλαμβανομένης της Κρυμαίας και μεγάλων τμήματων του Ντονμπάς και της Νότιας Ουκρανίας. Και εδώ, αν θέλετε, βρίσκεται η ουσία. Η Ουκρανία έχει μετατρέψει τα ντρόουν σε ένα εξαιρετικά επικίνδυνο όπλο στρατηγικής φθοράς. Πλήττει δηληστήρια, ενεργειακές εγκαταστάσεις, αποθήκες, στρατιωτικές βάσεις και υποδομές μέσα στο έδαφος Ρωσίας, εντός της ρωσικής επικράτειας. Αυτό είναι πραγματικά ένα πρόβλημα στη Ρωσία. Είναι όντως πρόβλημα. Δεν σημαίνει όμως ότι η Ουκρανία κερδίζει τον πόλεμο. Γιατί ξέρετε, υπάρχει μια θεμελιώδης διαφορά ανάμεσα στο να προκαλεί ζημιές στον αντίπαλο από το να του επιβάλλεις την στρατιωτική σου θέληση. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Η Ρωσία έχει επιβάλει τη θέλησή της περίπου στο 25% της Ουκρανίας. Το κατέχει στρατιωτικά. Η Ουκρανία έχει αποδείξει ότι μπορεί να κάνει τη Ρωσία να πληρώσει υψηλό τίμημα για τον πόλεμο. Η Ρωσία όμως έχει μέχρι σήμερα αποδείξει ότι μπορεί να απορροφά αυτό το κόστος και να συνεχίζει να πολεμά και να έχει εδαφικά αποτελέσματα. Και αυτό μας οδηγεί στο πραγματικό ερώτημα. Η Ρωσία ή η Ουκρανία μπορεί να αντέξει περισσότερο σε ένα πόλεμο φθοράς? Είναι θέμα αντοχής στη φθορά. Και ποιος θα υποχρεωθεί τελικά να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων έχοντας λιγότερες επιλογές από όσες είχε όταν άρχισε ο πόλεμος? Και αυτό είναι ένα ερώτημα. Και αυτό θα κρίνει τον νικητή, τον τελικό νικητή. Και μέχρι σήμερα η απάντηση δεν είναι η Ουκρανία. Και υπάρχει βεβαίως και ένας ακόμα μεγάλος χαμένος αυτού του πολέμου. Αδιαφυσβήτητα είναι η Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πληρώνει οικονομικά, ενεργειακά, στρατιωτικά και γεωπολιτικά δαπανά δεκάδες δισεκατομμύρια για τη στήριξη Ουκρανίας. Και ταυτόχρονα υποχρεώνεται να επανεξοπλιστεί, επειδή εκτιμά το ιερατείο των Βρυξελών
ότι η Ευρώπη απειλείται από την στρατιωτική επέμβαση της Ρωσίας. Αυτό έχει περάσει στις Βρυξέλλες και έχει δημιουργηθεί μια νέα πραγματικότητα. Έχει επενδυθεί σε αυτό τον δυνάμει κίνδυνο, στο φόβο δηλαδή, ότι οι Ρώσοι θα επιτεθούν στην Γερμανία, στη Γαλλία, στο Βέλγιο και στην Ολλανδία, έχει επενδυθεί από τους Ευρωπαίους αυτός ο φόβος με πολλά δισεκατομμύρια. 850 δισεκατομμύρια θα είναι η άμεσα διαθέσιμα για τις εξοπλιστικές ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την υποχρέωση την οποία έχει κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ, το 60% να πάνε στις αμερικανικές πολεμικές βιομηχανίες. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι ακριβώς γίνεται και πόσο οι Ευρωπαίοι πολίτες, εμείς δηλαδή, πληρώνουμε και πληρώνουμε πάρα πολύ όλα αυτά τα οποία γίνονται χωρίς εμάς. Βέβαια, θέλω να πω και το άλλο, ότι η Ελλάδα μετέχει και στους δύο πολέμους. Όχι άμεσα, βέβαια άμεσα. Διότι ενισχύει την Ουκρανία με στρατιωτικό υλικό. Έχει δώσει πολλά χρήματα στην Ουκρανία για να αγοράσει στρατιωτικό υλικό. Το αγοράξει να λέω σε εισαγωγικά. Επίσης μετέχει και στον άλλο πόλεμο, η βάση της Σούδας. Θα έλεγα ότι χωρίς τη βάση Σούδας δεν μπορεί να γίνει καμία στρατιωτική αεροναυτική επιχείρηση των ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή. Άρα η Σούδα είναι, θα έλεγα, το κέντρο των στρατιωτικών επιχειρήσεων των Αμερικανών σε όλη την περιοχή. Επίσης στην Κύπρο έχουμε στείλει F-16 και μια φρεγάτα, την Νικηφόρος Φωκάς, είναι στην Κύπρο. Δεν κινδυνεύει η Κυπριακή Δημοκρατία, κινδυνεύουν οι βάσεις, οι βρετανικές βάσεις που είναι στην Κύπρο και αυτές υπερασπίζονται τα ελληνικά F-16 και η ελληνική φρεγάτα. Επίσης η ελληνική φρεγάτα υπάρχει και στον κόλπο του Άντεν, η οποία δέχεται καταιγισμό επιθέσεων από τους Χούθη, οι οποίοι πλήττουν πλοία στην περιοχή Ισραηλινών συμφερόντων ή συμμάχων του Ισραήλ. Και ένα τελευταίο σε ό,τι αφορά αυτό το πόλεμο στη Μόσχα, στην Ουκρανία, στον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, είναι η στάση των ΗΠΑ. Η Ουάσιγκτον, η αμερικανική διπλωματία, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ δείχνει να αντιμετωπίζει πλέον τον πόλεμο περισσότερο ζήτημα αμερικανικής διαπραγμάτευσης με τη Μόσχα και το Κίεβο. Έχουν βγάλει δηλαδή απ' έξω τους Ευρωπαίους. Και η Μόσχα από την πλευρά της προτιμά έναν απευθείας διάλογο του Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Ντόναλντ Τραμπ, περιορίζοντας το ρόλο των ευρωπαϊκών προτιμά έναν απευθείας διάλογο του Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Ντόναλντ Τραμπ, περιορίζοντας το ρόλο των ευρωπαϊκών προτιμά.

συμφωνία του Ζελένσκι, και δεύτερον θα απέχουν, θα γίνουν αυτές οι συμφωνίες ερήμην των Ευρωπαίων. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι χορηγός του πολέμου, αλλά δεν μετέχει στις αποφάσεις, που σημαίνει ότι και ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν έχουν καλή εικόνα και δεν εκτιμούν καθόλου τον πρόεδρο της Γαλλίας, τον καγκελάριο της Γερμανίας, την ηγεσία, την πολιτική ηγεσία των Βρυξελών. Και αυτό είναι, ξέρετε, ένα σημαντικό θέμα. Είναι σημαντικό θέμα γιατί Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποφασίσουν για τη νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας της Ευρώπης, αλλά χωρίς την Ευρώπη. Θα απουσιάζουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες.

Και πάλι θα σας ευχαριστήσω για τα πολλά μηνύματα που έχετε στείλει. Δεν πρόλαβα να το διαβάσω όλα. Όμως ένα πρέπει να το διαβάσω. Γράφει ο φίλος ακροατής. Ποτέ δεν υπάρχει νικητής σε κανένα πόλεμο. Σε κάθε πόλεμο όλοι είναι χαμένοι. Είναι άξιο απορίας το γεγονός ότι καμία χώρα δεν φαίνεται να επενδύει στην ειρήνη. Αντίθετα, ξοδεύουν τόσα χρήματα σε πολεμικούς εξοπλισμούς. Απογοήτευση για το ανθρώπινο είδος και την εξέλιξή του. Αγαπητέ φίλε, προσυπογράφω, συμφωνώ απόλυτα. Τώρα,

Αν μου λέγατε να βάλω ένα τίτλο σε αυτή την δίωρη εκπομπή, ξέρετε τι θα έβαζα. Μάθε λοιπόν να παίζεις. Μάθε να παίζεις. Όλη η ζωή είναι μια σκηνή θεάτρου και ένα παιχνίδι. Μάθε λοιπόν να παίζεις αντέχοντας τις μεταβολές της. Ξέρετε, αυτό πρόκειται για το γνωστό απόφθεγμα του Παλαδά, του Αλεξανδρινού, ο οποίος έζησε εκεί μεταξύ 4ου και 5ου αιώνα π.Χ. Η χαρακτηριστική φράση του Παλαδά, του Αλεξανδρινού, είναι «Πάσο βίο σκηνή και παίχνιον, ή μάθε παίζειν φέρουν τας μεταβολάς». Ο Παλαδάς βλέπει τη ζωή σαν μια θεατρική σκηνή, ένα διαρκές παιχνίδι ρόλων, όπου τίποτα δεν μένει σταθερό και η τύχη πολύ σημαντικός παράγοντας, μπορεί η τύχη ανά πάσα στιγμή να ανατρέψει τα πάντα, να αλλάξει το σκηνικό. Γι' αυτό προτρέπει τον άνθρωπο, μάθε παίζει, μάθε να παίζεις διαφορετικούς ρόλους, να προσαρμόζεσαι στις μεταβολές της ζωής. Γιατί αν απαιτείς από τη ζωή να παραμένει όπως τη θέλεις, οι ανατροπές της θα σου προκαλούν θλίψη και οδύνη. Αν δεν προσαρμοστείς, το χάσες το παιχνίδι. Γι' αυτό μάθε να παίζεις και όπως λέει ο Σταμάτης Καρονάκης και ο Γιώργος Νταλάρας, παίξε μπάλα.

Έφερε Ντύφη στη ρύθμιση του ήχου, Χρήστος Κόκκινος στη μουσική επιμέλεια, Ιλία Ξυλίου και Καλλιόπη Λανίδου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Σταύρος Αμάραντος. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με την Γαλάτια Καρακατσάνη και αμέσως μετά ο Απόστολος Χονδρόπουλος. Από τον Χρήστο Καπούτσι που ήταν στο μικρόφωνο του Αθήνα 94, γεια σας, να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Ανεβαίνει από σήμερα ο υδράργυρος στη χώρα, με τον μεγαλύτερο καύσωνα του καλοκαιριού να αρχίζει το Σαββατοκυριακό και να διαρκεί σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα ως τα μέσα της ερχομένης εβδομάδας. Η θερμοκρασία θα φτάσει ως τους 41 βαθμούς Κελσίου τοπικά στα ηπειρωτικά το επόμενο διήμερο, ενώ αισθητή θα είναι η ζέστη και τις νυχτερινές ώρες. Στην Αττική ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 38 βαθμούς από αύριο ως την Τετάρτη, ενώ στην υπόλοιπη χώρα, κυρίως στα παραθαλάσσια τμήματα, θα δείξει σαραντάρια, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Παναγιώτη Γιαννόπουλο που μίλησε στον Αθήνα 984. Προς παράταση του μέτρου της επιδότησης των 10 λεπτών αναλύτρων στον ντίζελ κίνησης, προσανατολίζεται η κυβέρνηση εν μέσω της συνεχιζόμενης αύξησης των διεθνών τιμών πετρελαίου εξαιτίας της κλιμάκωσης της έντασης ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Την επόμενη εβδομάδα οριστικοποιούνται οι αποφάσεις. Η μέση πανελλαδική τιμή του ντίζελ κίνησης έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ αναλύτρο. Ξεπέρασε τα 94 δολάρια το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent, εν αναμονή τη Δευτέρα της εξειδίκευσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες των οικονομικών κυρώσεων σε βάρος του Ιράν, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Ο Scott Bessett δήλωσε ότι η μέγιστη οικονομική πίεση μπορεί να αποτρέψει μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ενώ προειδοποίησε ότι οι χώρες που δεν θα υποστηρίξουν τον οικονομικό πόλεμο του πρόεδρου Τραμπ θα θεωρηθεί πως είναι εναντίον της Ουάσινγκτον. Για οικονομική τρομοκρατία κάνει λόγο το Ιράν. Τα μέτρα της ΔΕΘ θα είναι μόνιμου χαρακτήρα και θα αφορούν όλους τους πολίτες, είπε στο News 24/7 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τη 13η σύνταξη και τον 13ο και 14ο μισθό. Ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι απαιτούν συνολικά 8 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που δεν υφίσταται, καθώς τα διαθέσιμα κινούνται λίγο πάνω από το 1 δισεκατομμύριο. Υπεραμείνεται ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης της κυβερνητικής επιλογής για την πρόορη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, για κάθε 1 δισεκατομμύριο εξοικονομούνται περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ σε τόκους τον χρόνο και δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος για τη στήριξη πολιτών και ανάπτυξης. Σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών, μέσω του οποίου οι προμηθευτές ρεύματος θα κοινοποιούν στον ΔΔΕ όσους καταναλωτές έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη, θεσπίζεται με υπουργική απόφαση, προκειμένου να μπει φρένο στους κατεξακολούθηση κακοπληρωτές που επιβαρύνουν το σύνολο των καταναλωτών. Με τη συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του. Το Υπουργείο Ενέργειας επισημαίνει πως στο τέλος του 2025 οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ανέρχονταν σε περίπου 3 δισεκατομμύρια. Τμήμα τσιμεντένιας κατασκευής πάνω από την είσοδο κτηρίου κατέρευσε χθες στην πλατεία Άθωνο στη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας ζημιές σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ. Το σημείο είναι πολυσύχναστο και την ώρα της κατάρρευσης υπήρχε εκεί αρκετός κόσμος. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι ροές μεταναστών στην Κρήτη. Το λιμενικό και η Frontex διέσωσαν τις τελευταίες ώρες 181 ανθρώπους σε τρεις επιχειρήσεις. Λίγη τα μεσάνυχτα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Και πάλι στα διεθνή, η Ρωσία είναι ανοιχτή να ακούσει νέες προτάσεις για ειρήνευση με την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο Ρώσος Υφυπουργός Εξωτερικών Σεργέι Ριαμπκόφ, επαναλαμβάνοντας ωστόσο ότι θα πρέπει να αντανακλούν τις πραγματικότητες στο πεδίο. 5 αγνοούμενοι και 8 τραυματίες, οι δύο σοβαρά, από φωτιά που εκδηλώθηκε τη νύχτα σε κτίριο κατοικιών στην Ελβετία, στη μικρή πόλη Τούσης. Τα 117 έκλεισε ο γυραιότερος άνθρωπος στον κόσμο. Πρόκειται για την Έθελ Κέιτερχαμ που ζει σε οίκο ευγυρία στο Lightwater του Σάρεϊ νοτιοδυτικά του Λονδίνου και θα περάσει τη σημερινή ημέρα των γενεθλίων της με την οικογένειά της και φίλους της. Τη χρονιά που πέρασε δέχθηκε επίσκεψη από τον βασιλιά Κάρολο. Στα αθλητικά, το 1ο χρυσό μετάλλιό του σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα θα διεκδικήσει απόψε ο Λευτέρης Πετρούνια στον τελικό των Κρήκων στο Ζάγκρεμπ. Ο αγώνας αρχίζει στις 8 και 4. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, άνεμοι βόρειοι ως 5 μποφόρ στα ανατολικά, θερμοκρασία ως 37 βαθμούς Κελσίου, 33 βαθμοί αυτήν την ώρα στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στις 12, τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Απόστολο Χονδρόπουλο.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3. Τέρμα στο ατελείωτο ψάξιμο για πάρκινγκ. Ο Δήμος Αθηναίων φέρνει το Park Out, τη νέα δωρεάν εφαρμογή που σε ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για θέσεις στάθμευσης που μόλις ελευθερώνονται. Αν φύγεις από μία θέση, το δηλώνεις. Αν ψάχνεις να παρκάρεις, το Park Out σε οδηγεί εκεί. Λιγότερος χρόνος στους δρόμους, λιγότερη ταλαιπωρία, περισσότερος χρόνος για σένα. Κατέβασε τώρα δωρεάν το Park Out από το κινητό σου και κάνε το παρκάρισμα στην Αθήνα πιο εύκολο από ποτέ. Park Out. Ο έξυπνος τρόπος να παρκάρεις στην Αθήνα.
3: Αθήνα 984.

0: Καλή σας ημέρα, 10 λεπτά μετά τις 11, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984, στην ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Βαρδαξής, στη μουσική επιλέγει ο Χρήστος Κόκκινος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής η Λίλιαν Ξύλου και η Καλλιόπη Ασλανίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο και στο 213-09-09-100 απαντά στα τηλεφωνήματά σας ο Σταύρος Αμάραντος και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω mail στη διεύθυνση 984onair@gmail.com αλλά και μέσω Viber στον αριθμό 6-69-48-984-984. Στο μικρόφωνο μέχρι την μία θα είναι ο Απόστολος Χονδρόπουλος, είναι η εκπομπή Έκτακτο Παράρτημα σήμερα Παρασκευή 21 Αυγούστου, η τελευταία θα έλεγε κανείς έτσι οι τελευταίες μέρες μάλλον αυτής της σχετικής χαλαρότητας που υπάρχει και στο πολιτικό και σε πολιτικό επίπεδο, στην πολιτική επικαιρότητα που την ερχόμενη εβδομάδα θα μπει κανονικά σε ρυθμούς κανονικότητας και η πολιτική ζωή της χώρας, με ορίζοντα βεβαίως με πρώτο σταθμό έτσι για την νέα πολιτική περίοδο την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Καταλαβαίνουμε ότι από την ερχόμενη εβδομάδα θα μπει στην τελική ευθεία και η προετοιμασία και της κυβέρνησης για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό στην ομιλία του στο Βελίδιο στις 5 Σεπτεμβρίου. Την Δευτέρα πρόκειται να συνεδριάσει και το Υπουργικό Συμβούλιο και εκεί ο Πρωθυπουργός να δώσει τις κατευθύνσεις βεβαίως εν ώψη της αυτού του πολύ σημαντικού, όχι μόνο οικονομικού αλλά και πολιτικού γεγονότος της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Βέβαια και ένα ακόμη έτσι σημαντικό ζήτημα για την κυβέρνηση και συνολικά για την οικονομία, για τη χώρα, το οποίο τρέχει και οδεύει προς ολοκλήρωση, έχει να κάνει με την και με το Ταμείο Ανάκαμψης μέχρι το τέλος Αυγούστου να ουσιαστικά να έχουν ολοκληρωθεί όλα τα ορόσημα και από εκεί πέρα στα τέλη Σεπτεμβρίου να γίνει το αίτημα για την τελευταία δόση, να ολοκληρωθεί και αυτή η σημαντική αναπτυξιακή διαδικασία για την χώρα. Τώρα, επειδή η οικονομία, κατά αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η οικονομία θα είναι στο προσκήνιο όλο το επόμενο διάστημα, έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο αρμόδιος για τα θέματα φορολογικής πολιτικής και βουλευτής βεβαίως στην Β' Πειραιά. Κύριε Μαρκόπουλε, καλή σας ημέρα, σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση κύριε Χονδρόπουλε, ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά και εμείς για την αποδοχή της. Το θέμα έτσι που όλες τα τελευταία 24 ώρα συζητείτε και είναι στο πεδίο και μιας έτσι, πολιτικής αντιπαράθεσης, δέχεται κριτική κυβέρνηση, έχει να κάνει με την επιλογή να προχωρήσει στην πρόορη αποπληρωμή περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ από το δημόσιο χρέος. Είναι μια επιλογή γνωρίζετε της αιτιάς από πλευρά και της αντιπολίτευσης και έχω την αίσθηση, αν κρίνω και από το γεγονός ότι και ο Υπουργός ο κ. Πιερακάκης ουσιαστικά απάντησε σε αυτό μέσα από την χθεσινή του παρέμβαση, υπάρχει στην κοινωνία ένα ερώτημα γιατί ένα μέρος τουλάχιστον αυτού του ποσού να μην διατεθεί ακριβώς για τις ανάγκες της κοινωνίας.
1: Κοιτάξτε, δείτε, είναι αδιανόητο το πώς θετικά μέτρα για τις επερχόμενες, για τις επόμενες γενιές. Θετικά μέτρα για την οικονομία μας, κάποιοι επιδιώκουν να τα φέρουν στα δικά τους μικροπολιτικά μεγέθη. Είναι αδιανόητο η χώρα μας, η οποία έχει κερδίσει περίπου 2 δισεκατομμύρια και παραπάνω ευρώ από τις πρόορες αποπληρωμές χρέους. Προσέξτε, 2 δισεκατομμύρια ευρώ έχουμε εξασφαλίσει, ένα ποσό περίπου κοντά σε έναν πλήρη παλιό έμφυα. Να κατηγορείται η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Πιερακάκης γιατί κάνει χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και εξασφαλίζει πόρους. Ξέρετε, σε κάθε ένα, να πούμε στους ακροατές μας, σε κάθε ένα δισεκατομμύριο ευρώ το οποίο αποπληρώνουμε νωρίτερα, ουσιαστικά κερδίζουμε σε τόκους 30 εκατομμύρια ευρώ. Και ενώ έχουμε μια σωστή διαχείριση, η οποία εξασφαλίζει πόρους για τους Έλληνες και ταυτόχρονα οδηγεί σε έξοδο από την υποθήκευση του μέλλοντος τους νέους συμπολίτες μας, τους νέους, τα νέα παιδιά, τις νεότερες γενιές, να ακούμε κριτική. Κάποιοι έχουν τη σφραγίδα του ΠΑΣΟΚ στα χέρια τους. Και επειδή αναφερθήκατε στο ΠΑΣΟΚ, γι' αυτό το λέω. Δεν έχουν όμως, δεν ακολουθούν το δόγμα Αντρέα Παπανδρέου. Θα τους θυμίσουμε λοιπόν ότι ο Αντρέας Παπανδρέου ήταν, ή κάποιοι μιμούνται τον Αντρέα Παπανδρέου. Ο Αντρέας Παπανδρέου ήταν εκείνος ο οποίος είχε πει την περίφημη φράση «Ή το έθνος θα εξαφανίσει το χρέος, ή το χρέος θα αφανίσει το έθνος». Λοιπόν, μιλάμε με τις επόμενες γενιές, μιλάμε με την ανάγκη ελάφρυνσης της ελληνικής οικονομίας και είναι αδιανόητο μια εθνική επιτυχία. Δεν είναι επιτυχία μόνο της κυβέρνησης ή του οικονομικού επιτελείου ή του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Πιερακάκη. Είναι επιτυχία των αγώνων και των θυσιών των Ελλήνων. Να επιδιώκουν να τη βαφτίσουν αποτυχία κάποιοι. Είναι αδιανόητα αυτά τα πράγματα. Η Ελλάδα εξασφαλίζει 2 δισεκατομμύρια και παραπάνω ευρώ από την αποπληρωμή, γιατί δεν έχουμε τους στόκους. Και να είμαστε και ξεκάθαροι. Ο χρέος αποτέλεσε το μεγάλο βραχνά, τη θηλιά στο λαιμό της ελληνικής οικονομίας. Επειδή πηγαίνει καλά λοιπόν η οικονομία, εμείς καταφέρνουμε μια εθνικού χαρακτήρα επιτυχία. Αυτό είναι μια εθνικού χαρακτήρα επιτυχία.
0: Ναι, το ερώτημα, απλά έτσι να το θέσω εκ νέου, είναι η απορία που υπάρχει. Είναι γιατί ένα μέρος, ένα ποσό από αυτά τα χρήματα, 1, 2, 3 δισεκατομμύρια,
1: μπορεί να είναι... Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Όποιος το λέει, κύριε Χοντρόπουλε, σημαίνει ότι δεν έχει στοιχειώδη γνώση του πώς εξελίσσονται τα δημόσια οικονομικά και ποιες είναι οι προϋποθέσεις παροχών σε ό,τι αφορά τη χώρα μας. Ήδη είδαμε το ΠΑΣΟΚ να εκτίθεται με την πρόταση να δοθεί πλήρης 13η σύνταξη στους συνταξιούχους, ένα ποσό το οποίο είναι 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ και υπερβαίνει όχι τις δυνατότητες μόνο τις δημοσιονομικές της χώρας, αλλά και ό,τι αφορά τους ευρωπαϊκούς κανόνες γύρω από αυτά τα πράγματα. Έχουμε λοιπόν και ένα κόμμα το οποίο πραγματικά με εντυπωσιάζει με την αριστερή αλλά και λαϊκιστική στροφή του, το ΠΑΣΟΚ, τα αρκετά τελευταία χρόνια, να είμαστε ειλικρινείς, είχε ένα μέρισμα στο να μείνει η Ελλάδα στην Ευρωζώνη με τη συγκυβέρνηση μαζί μας. Το γεγονός λοιπόν ότι έχει αναλάβει μια
0: νομίζω ότι γενικά στο θέμα της κρίσης είχε και ένα βάρος το οποίο σήκωσε το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ήταν μεγάλο και μόνο του κάποια περίοδο.
1: Εγώ δεν το αρνούμε και λέω μάλιστα ότι με τη συγκυβέρνηση μαζί μας συνεισέφερε και θετικά. Από την άλλη, η νυν ηγετική ομάδα είναι ξεκάθαρο ότι έχει μια ροπή προς το λαϊκισμό και την οικονομική ευκολία. Και πραγματικά είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι ενώ και εξασφαλίζονται οι οικονομίες για τη χώρα, για την πατρίδα μας, αλλά και ουσιαστικά η χώρα μας, φανταστείτε τι βελτίωση υπάρχει στο προφίλ το οικονομικό της χώρας μας από το γεγονός ότι πλέον σταδιακά δεν θα είμαστε η τελευταία χώρα σε χρέος στην Ευρώπη. Εδώ λοιπόν κάποιοι επιδιώκουν να βαφτίσουν αποτυχία την επιτυχία. Είναι αδιανόητα πράγματα. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν θεωρώ, αλλά και ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος απορώ πως πραγματικά έχει επιβαρύνει τη χώρα με πόσα δισεκατομμύρια ευρώ με ένα αχρίαστο τρίτο μνημόνιο και βγαίνει και ασκεί κριτική αυτό το διάστημα για μια χρηστή οικονομική διαχείριση. Είναι μια επιτυχία της ελληνικής κοινωνίας, των θυσιών των Ελλήνων, μια επιτυχία της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, μια επιτυχία η οποία συνομιλεί με τις επόμενες γενιές. Πάντοτε, κύριε Χονδρόπουλε, θα υπάρχουν άμεσες και επιτακτικές ανάγκες στην ελληνική οικονομία. Πάντοτε θα υπάρχει το τώρα. Όμως πρέπει κάποτε η ελληνική οικονομία να συνομιλήσει και με το αύριο. Δεν μπορεί να υποθηκεύεται διαρκώς το μέλλον των επόμενων γενεών. Και μάλιστα βλέπουμε ότι αυτό μεταφράζεται σε αποχή των νέων από την πολιτική, σε αποστασιοποίηση. Εμείς λοιπόν τι κάνουμε? Επιμένουμε να μιλάμε με όρους μέλλοντος. Πάντοτε, είστε έμπειρος δημοσιογράφος, θυμηθείτε παρακαλώ, υπήρχε ποτέ περίοδος που δεν ήταν πιεστική για τα λαϊκά στρώματα? Όχι μόνο τώρα τα τελευταία χρόνια, εγώ θα σας βάλω τα τελευταία 40 χρόνια. Πάντα θα υπάρχει το τώρα. Πρέπει όμως και εμείς να καθορίσουμε και το πώς θα κινηθεί το μέλλον, το αύριο.
0: Το τώρα βέβαια σε συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Ποτέ δεν θα φτάνουν τα χρήματα. Πάντα θα λέμε θέλουμε μέτρα τώρα, τώρα, τώρα.
0: Πάντως σε συγκεκριμένη.
1: Να πως το χρέος έπνιξε τη χώρα. Ναι. Να πως το χρέος έπνιξε τη χώρα, γιατί ποτέ κανένας δεν κοίταξε το μέλλον και όλοι κοιτάζανε το άμεσο και το πιεστικό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και να πως η χώρα οδηγήθηκε σε χρεοκοπία και να πως το χρέος έπνιξε τη χώρα. Εμείς λοιπόν λέμε θα εξαφανίσουμε και εξαφανίζουμε το χρέος, δεν θα αφανίσουμε το έθνος. Οι άλλες επιλέξουν τον δρόμο τους.
0: Τώρα, επειδή μιλάτε και για το μέλλον, αναφέρεστε στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, από όσο γνωρίζουμε, από το στίγμα που έχει δοθεί μέχρι τώρα και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, είναι ότι θα υπάρξουν μέτρα που θα αφορούν όχι μόνο την οικονομική πολιτική για το 2027, αλλά και συνολικά τον σχεδιασμό, το σχέδιο του κυβερνώντος κόμματος για την επόμενη τετραετία. Εγώ θα ήθελα να μείνουμε λίγο στο φορολογικό κομμάτι. Προαναγγέλλεται από κυβερνητικής πλευράς, από στελέχη, από τις πληροφορίες, μια πολιτική συνέχιση της μείωσης φορολογικών βαρών. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, ο προσανατολισμός είναι για κάποιες οριζόντιες πολιτικές, είναι για στοχευμένες, παραδείγματος χάρη στους ελεύθερους επαγγελματίες, για τους οποίους γίνεται λόγο, ή σε άλλες κατηγορίες που θα προτεραιοποιηθούν από την κυβέρνηση?
1: Η προσέγγιση μας είναι ολιστική. Η κοινωνία έχει τις ανάγκες της και στο βαθμό και στο μέτρο που μπορούμε θα παρέμβουμε. Είναι δεδομένο ότι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες αλλά και σειρά άλλων κοινωνικών ομάδων, αυτό που λέμε μεσαία τάξη, θα έχει το δικό της μέρισμα από τη θετική πορεία της οικονομίας. Πάντοτε βέβαια, εμείς δεν θα ξεφύγουμε, πάντοτε με τον δημοσιονομικά ορθό τρόπο. Εμείς λοιπόν θα πάμε σε μια ολιστική προσέγγιση και η πολιτική που εδώ και χρόνια έχει εγκαινιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το Οικονομικό Επιτελείο θα είναι αυτή η οποία γνωρίζουμε όλοι. Τόνωση των εισοδημάτων με αυξήσεις των εισοδημάτων και ταυτόχρονα μειώσεις των φόρων. Η συνταγή δεν θα αλλάξει και αυτή θα είναι και η πεπατημένη που θα συνεχίσουμε. Εδώ λοιπόν θα πάμε στη λογική και στόνωση των εισοδημάτων γιατί υπάρχουν ανάγκες στους πολίτες. Και προφανώς εμείς τη μεσαία τάξη δεν θα την εξοδοθρεύσουμε όπως κάποιοι το έκαναν με πρόγραμμα. Δεν τα έχω πει εγώ, τα έχουν πει πρώην Υπουργοί Οικονομικών άλλων κομμάτων. Και προφανώς θα υπάρξει και συνέχιση της ελάφρυνσης σε ό,τι αφορά τους φόρους.
0: Τώρα για το ύψος αυτού του πακέτου, έτσι πολλά γράφονται. Θυμάμαι αυτό το οποίο έχει υποθεί και νομίζω και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και βεβαίως πρώτα απ' όλα από το Υπουργείο σας, είναι ότι υπάρχει ένας δημοσιονομικός χώρος, ένα δις. Και από εκεί και πέρα δεν ξέρω, αντιλαμβανόμαστε ότι όσο το δυνατόν μεγαλύτερο θα είναι το τελικό ποσό, ενδεχομένως να είναι εφικτό να προσεγγίσει και τα δύο δις έχουν ακουστεί τέτοια. Γι' αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω αν
1: στο επίπεδο των θεσμοθετημένων κατευθύνσεων είναι τα μεγέθη όπως τα είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Από εκεί και πέρα εμείς θα κάνουμε το μεγαλύτερο δυνατό το οποίο μπορούμε για να συνεισφέρουμε, να βοηθήσουμε. Αυτό όμως το οποίο μπορώ να πω είναι ότι όσο προχωρούν τα εργαλεία πάταξης της φοροδιαφυγής, όσο η οικονομία μας το επιτρέπει, εννοώ με την έννοια της τόνωσης επενδύσεων, της αναπτυξιακής πορείας, προφανώς αυτό βοηθάει για να μπορέσουμε να καλύψουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερες ανάγκες. Και θα πω και κάτι άλλο. Είναι δεδομένο ότι ο διάλογος ο κοινωνικός τον οποίο έχουμε κάνει και μάλιστα και εγώ είχα αρκετά μεγάλη συμμετοχή και συντονίζεται κάτω από την ηγεσία του Κυριάκου Πιερακάκη του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δεν είναι ένας προσχηματικός διάλογος. Πολλές από τις εισηγήσεις των κοινωνικών, επαγγελματικών, συνδικαλιστικών εταίρων και φορέων έχουν ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη. Είναι προτάσεις κάποιες από αυτές οι οποίες πατάνε σε ρεαλιστικά δεδομένα. Και όταν ο διάλογος γίνεται κάτω από έναν ρεαλισμό, νομίζω ότι μπορεί να αποφέρει αποτελέσματα. Σε μεγάλο λοιπόν βαθμό θα ενσωματωθούν προτάσεις που ακούσαμε στον κοινωνικό διάλογο. Και επαναλαμβάνω, ήταν ένας διάλογος ειλικρινής και όχι προσχηματικός από την πλευρά μας στην κυβερνητική.
0: Επειδή ακριβώς ήρθατε σε αυτό το θέμα του διαλόγου και έχετε κάνει και εσείς, όπως είπατε, πολλές συναντήσεις ήδη. Την ερχόμενη εβδομάδα θα είναι και ο Πρωθυπουργός Θεσσαλονίκη για την. Και θα είστε και το επιτελείο για την. Συνάντηση με τους παραγωγικούς φορείς. Θα ήθελα να σας ρωτήσω για ένα θέμα το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Έχει να κάνει με τη ρύθμιση των 72 δόσεων. Το οποίο τουλάχιστον εγώ έχω διαβάσει ανακοινώσεις τοποθετήσεις από παράγοντες αγοράς οι οποίοι επιμένουν σε μια ανάγκη να υπάρξει 100 ή 120 δόσεις χωρίς τα πολύ αυστηρά κριτήρια τα οποία έχουν υπάρξει. Επίσης έχουν υπάρξει πληροφορίες ότι σε αυτόν τον πρώτο μήνα περίπου που τρέχει η ρύθμιση δεν υπάρχει μια πολύ υψηλή ανταπόκριση σε σχέση με τους δυνητικούς δικαιούχους. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια εικόνα σε σχέση με το πώς πηγαίνει αυτή η ρύθμιση.
1: Καταρχάς να πούμε ότι είναι μια ρύθμιση δεύτερης ευκαιρίας. Υπάρχει και ο εξοδικαστικός μηχανισμός και μάλιστα ακούγαμε για πολύ καιρό ότι και ο εξοδικαστικός μηχανισμός δεν είχε αποτελέσματα, όμως ήδη έχουν ξεκινήσει και ρυθμίζονται πάνω από 20-21 δισεκατομμύρια ευρώ με μεγάλη συμμετοχή από τους πολίτες που βρίσκονται σε ανάγκη. Σε ό,τι αφορά τις 72 δόσεις, η πλατφόρμα άνοιξε στα τέλη Ιουλίου, 26 Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος. Ήδη υπάρχουν χιλιάδες συμπολίτες μας οι οποίοι όχι μόνο έχουν μπει και έχουν δει, αλλά έχουν ξεκινήσει και τις διαδικασίες. Προς τις αρχές Αυγούστου είχαν μπει 7.000 αιτήσεις. Πρέπει σήμερα να αγγίζουν τις 10.000 αιτήσεις και ουσιαστικά είχαν ξεκινήσει ρυθμίσεις για 30 εκατομμύρια και πρέπει πλέον με τις 10.000 να έχουν πάει και περίπου προς τα 50. Σε κάθε περίπτωση έχει ξεκινήσει την πορεία του το μέτρο. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ πρόωρο για όσους παίρνουν να μιλήσουν για αποτυχία. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε μέσα στο καλοκαίρι. Η σχετική ρύθμιση των 72 δόσεων έχει 3 εβδομάδες περίπου ζωής. Επομένως, θεωρώ ότι είναι πολύ πρόωρο κάποιοι να μιλήσουν για αποτυχία. Αντιθέτως, τα στατιστικά δείχνουν μια εκκίνηση του όλου πράγματος. Νομίζω ότι θα έχουμε πλέον μια πιο καλύτερη και άρτια αποτύπωση στο Νοέμβριο. Η πορεία πάντως είναι εξελικτική και φαίνεται ότι μπαίνουν συμπολίτες μας, ενδιαφέρονται, κινούνται και έχουν αρχίσει και καταθέτουν τις αιτήσεις τους. Επομένως, δεν συμφωνώ με ότι μια ρύθμιση τόσο πρόωρα όπως κάποιοι σπέβδουν να πούν είναι αποτυχημένη. Αντιθέτως, τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει κινητικότητα αρκετά σοβαρή.
0: Θα υπάρξει πάντως κάποια στιγμή ενδεχομένως κάποια αξιολόγηση αργότερα, όταν θα είναι επαρκές το πώς πηγαίνει ενδεχομένως κάποια αξιολόγηση και οποιοδήποτε παρεμβάσει, η οποία κατεύθυνση κρίνει, αν κρίνει το οικονομικό επιτελείο, είναι κάτι ανοιχτό που μπορεί να
1: το δει. Αυτή τη στιγμή έχουμε το συγκεκριμένο δεδομένο. Ας αφήσουμε να οριμάσει το μέτρο. Είναι ένα μέτρο, μην ξεχνάτε, που ψηφίστηκε μόλις πριν από 1,5 μήνα στο πολυνομοσχέδιο που φέραμε το Υπουργείο Οικονομικών. Η ροή όμως των πραγμάτων δείχνει ότι θα έχουμε την πλήρη αποτύπωση προς το φθινόπωρο, προς το Νοέμβριο. Η αρχική εξέλιξη των πραγμάτων όμως δείχνει ενδιαφέρον από τους ανθρώπους που θέλουν να ρυθμίσουν.
0: Και για να κλείσουμε, κύριε Μαρκόπουλε, αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα πιστεύω συζήτηση, το θέμα της μείωσης των έμεσων φόρων του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά έχετε δεχτεί πάρα πολύ κριτική από την αντιπολίτευση για το θέμα αυτό. Παραμένει εκτός πεδίου συζήτηση για την κυβέρνηση.
1: Το μείγμα πολιτικής είναι συγκεκριμένο. Τόνωση εισοδημάτων, μείωση φόρων. Το γεγονός λοιπόν αυτό, την στρατηγική αυτή θα τη συνεχίσουμε. Σε ό,τι αφορά το ΦΠΑ, έχουμε πει ότι κάθε μείωση οριζόντια θα πρέπει να μας εξηγηθεί με τι θα αντικατασταθεί. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε ένα κράτος το οποίο έχει βγει από μια μακρά κρίση και έχει ανάγκες χρηματοδότησης σχολείων, νοσοκομείων, των εξοπλιστικών προγραμμάτων λόγω και ενός δύσκολου γείτονα τον οποίο έχουμε και μια σειρά καθημερινών παρεμβάσεων γύρω από το κράτος. Επομένως, οι ακοστολόγητες προσεγγίσεις. Και μάλιστα η στατιστική αποτύπωση λέει ότι συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις, όχι μόνο στη χώρα μας, σε όλη την Ευρώπη, μόνο ένα 30% των μειώσεων σε ΦΠΑ περνάει στον τελικό καταναλωτή. Το υπόλοιπο 70% δεν περνάει. Επομένως, αυτές οι προσεγγίσεις θέλουν μια προσοχή. Τα μέτρα αυτά δεν έχουν πετύχει σε άλλες χώρες που τα έχουν εφαρμόσει. Αντιθέτως, η ενίσχυση του εισοδήματος, η αύξηση του κατώτατου μισθού, η αύξηση όσο γίνεται των συντάξεων. Εμείς έχουμε αυξήσει τις συντάξεις από το 2023 16%. Αποτελούν ένα σταυροδρόμι, ένα δρόμο μάλλον, ο οποίος είναι όπως φαίνεται ο ενδεδειγμένος. Θα σας πω κάτι, κύριε Χονδρόπουλε. Οι αυξήσεις που έχουμε δώσει όλα αυτά τα χρόνια είναι μόνιμες, έχουν μόνιμο χαρακτήρα και προδιαγράφουν μια βελτίωση της οικονομίας. Η κρίση είναι προσωρινή. Εμείς λοιπόν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε με τρόπο άμεσο και απόλυτο αυτή την κατάσταση και με μέτρα τα οποία θα μείνουν στον πολίτη. Η κρίση, καταλαβαίνω ότι είναι εδώ, έχει μια αιμονή, παρουσιάζεται με μια αιμονή και στην Ελλάδα.
0: Υπάρχει ακρίβεια που είναι διαρκείας, η οποία εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό το πρόβλημα για τους πολίτες και ουσιαστικά τρώει και τις αυξήσεις, τις όποιες αυξήσεις.
1: Αλλήμον να σας πω κάτι. Εγώ ζω σε λαϊκά προάστια. Είμαι κάτοικος του Κορυδαλού, είμαι στην Οίκαια. Πήγαινω, ψωνίζω στο σούπερ μάρκετ. Έχω εικόνα, δεν είμαι εκτός ζωής, όπως και όλοι οι συνάδελφοι. Εγώ λέω λοιπόν όμως ότι οι αυξήσεις που δίνουμε στον κατώτατο μισθό είναι μόνιμες και θα μείνουν. Είναι εδώ βεβαίως, δημιουργεί προβλήματα, προφανώς δεν το αρνούμαστε. Από την άλλη πλευρά όμως η κρίση σε κάποια στιγμή θα εκτονωθεί. τα μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος, ο κατώτατος μισθός, οι αυξήσεις της συντάξης, όλα αυτά θα παραμείνουν, έχουν έρθει και μένουν. Σκεφτείτε που ήταν ο κατώτατος μισθός λόγω της κρίσης τα προηγούμενα χρόνια και που έχει φτάσει. Σκεφτείτε ότι 600.000 Έλληνες πολίτες έχουν μπει στην αγορά εργασίας αυτή τη στιγμή και συνεισφέρουν θετικά στην ανάταξη της ελληνικής οικονομίας. Αυτά λοιπόν είναι τα δεδομένα τα οποία ενισχύουν την οικονομία. Και εμείς προφανώς όπου μπορούμε και στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης θα βοηθήσουμε τη μεσαία τάξη.
0: Θα περιμένουμε λοιπόν τις ανακοινώσεις που θα γίνουν και από τον Πρωθυπουργό. Κύριε Μαρκόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή
1: την συνομιλία. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Δημήτρης Μαρκόπουλος. Μείνετε συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με τη Δέσποινα Παραδάκου.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Από αύριο έως την Τετάρτη, ο μεγαλύτερος καύσωνας του καλοκαιριού. Ο υδράργυρος θα ανέβει στους 40 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στα παραθαλάσσια τμήματα, ενώ στην Αττική θα δείξει 38 άρια. Προς παράταση και το Σεπτέμβριο, η επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο στο ντίζελ κίνηση. Την επόμενη εβδομάδα οριστικοποιούνται οι αποφάσεις. Τα μέτρα της Διεθνούς Εκθέσης της Θεσσαλονίκης θα είναι μόνιμου χαρακτήρα και θα αφορούν όλους τους πολίτες, είπε στο News 247 ο Παύλος Μαρινάκης. Ξεκαθάρισε ότι η πλήρης επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, καθώς και του 13ου και 14ου μισθού, απαιτεί συνολικά 8 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που δεν υφίσταται. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους. 1 ευρώ στην κοινωνία, 7 στους δανειστές και 300 εκατομμύρια ευρώ περισσότεροι τόκοι το χρόνο, δηλώνει ο Νίκος Παπάς, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση αποπληρώνει πρόωρα δάνεια με επιτόκιο 1,5% και δανείζεται από τις αγορές με επιτόκιο κοντά στο 4%. Μέτρα για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια. Θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών στο ΔΔΕ, που βάζει μπλόκο στην αλλαγή παρόχου μέχρι την τακτοποίηση των χρεών. Νεκρός από Ισραηλινά πυρά 58χρονος Παλαιστίνιος στη Τζενίν της Δυτικής Όχθης. Σκοτώθηκε τρομοκράτης οπλισμένος με μαχαίρι, δηλώνει ο στρατός του Ισραήλ. Το ένατο χρυσό μετάλλιό του σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα θα διεκδικήσει απόψε στις 8 και 4 ο Λευτέρης Πετρούνιας στον τελικό των Γκρίκων στο Ζάγκρεπ. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου. 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ, στον Γκάζι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, από τον Αθήνα 984 στις 12. Σύντομες ειδήσεις στις 12.30. Επιστροφή στον Απόστολο Χονδρόπουλο.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: 37 λεπτά μετά τις 11 είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο ο Απόστολος Χονδρόπουλος, θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία. Στην ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Βαρδαξής, τη μουσική επιλέγει ο Χρήστος Κόκκινος, στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής η Λίλιαν Ξύλου και η Καλλιόπη Ασλανίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο και στο 213-09-09-100 απαντά στα τηλεφωνήματά σας ο Σταύρος Αμάραντος, και βεβαίως μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω mail στην διεύθυνση 984@gmail.com και μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984. Να πούμε τις καλημέρες μας στον κύριο Χρήστο, στον κύριο Νίκο, ο οποίος αναφέρεται και σε αυτή την προώρη αποπληρωμή χρέους. Ακούσαμε τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας, τον κύριο Μαρκόπουλο, να αναφέρεται και αυτό στα 30 εκατομμύρια τα οποία εξοικονομεί το κράτος από τους τόκους, 30 εκατομμύρια τον χρόνο. Βέβαια, με αφορμή και το σχόλιο του κύριου Νίκου, είναι νομίζω και κατά τη δική μου άποψη, εφόσον τα χρήματα αυτά διατίθενται, ένα μέρος αυτών των χρημάτων θα μπορούσαν να διατηθούν για ενίσχυση της κοινωνίας, αυτό σίγουρα θα ήταν νομίζω πολύ πιο αποδοτικό και για τα δημόσια ταμεία. Αλλά ακούσαμε και από τον κύριο Μαρκόπουλο την εξήγηση που δίνει η κυβέρνηση, εξήγηση που έδωσε και ο κύριο Πιερακάκης χθες, ότι αυτά τα χρήματα βάσει των κανόνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούν να διατεθούν για πρωτοβουλίες που εντάσσονται σε αυτό που χαρακτηρίζονται παροχές. Δεν ξέρω αν με έτσι αυτή την προσέγγιση πώς την βλέπει, πώς την σχολιάζει ο εκλεκτός προσκεκλημένος που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ο κύριος Μιχάλης Κατρίνης, υπεύθυνος του τομέα Εθνικής Άμυνας του Πασόκου, βουλευτής Ηλίας του κόμματος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Κύριε Κατρίνη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα, κύριε Φανδρόπουλε. Καλημέρα.
0: Και μιας και έγινε αυτή η συζήτηση νωρίτερα, είχαμε αυτή τη συζήτηση για το θέμα της πρόορης αποπληρωμής χρέους, να ξεκινήσουμε από τα της οικονομίας. Ποια είναι η δική σας προσέγγιση?
1: Κοιτάξτε, προφανώς η βελτίωση της εικόνας της χώρας όσον αφορά το εξωτερικό προφίλ έχει πάντα έναν εθνικό αντίκτυπο, αλλά εδώ βλέπουμε ότι η κυβέρνηση πανηγυρίζει για υπερπλεονάσματα, τα οποία, κύριε Φανδρόπουλο, είναι γνωστό πλέον και νομίζω ότι δεν αμφισβητείται ούτε από τους ίδιους τους κυβερνητικούς κύκλους, ότι προέρχονται από υπερφορολόγηση, και μιλάω για την έμεση φορολογία, ΦΠΑ, ειδικούς φόρους στα κάψιμα, τα οποία οδηγούν αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας που να έχει λήξει πρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο. Αν δείτε τα νούμερα που έβγαλε το ΚΕΑΟ στα τέλη Ιουλίου, είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Μιλάμε τώρα για 4 δις επιπλέον χρέη στην εφορία μέσα στο 2025. Μιλάμε για ανάλογα χρέη επιπλέον όσον αφορά τον ΕΦΚΑ. Άρα, εδώ υπάρχει καταλογισμός φορολογικών υποχρεώσεων που προέρχονται κυρίως, το ξαναλέω, από το ΦΠΑ και την έμεση φορολογία, σε χιλιάδες, σε εκατομμύρια πολίτες, οι οποίοι φορολογούν και δεν μπορούν να πληρώσουν, ούτε αυτό συνεπάγεται. Και αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση πανηγυρίζει για υπερπλεονάσματα, τα οποία προέρχονται από αυτό και όχι προφανώς από την ανάπτυξη της οικονομίας και μόνο, όπως θέλει να λέει η κυβέρνηση. Άρα είναι, νομίζω, το μείγμα της επιβολής της έμεσης φορολογίας σε τόσο μεγάλο βαθμό, είναι, νομίζω, εξοντοτικό για τη μεγάλη κατηγορία των επαγγελματιών και των συμπολιτών.
0: Τώρα, επειδή είναι μπροστά μας η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, που καταλαβαίνω ότι είναι ένα σημαντικό ορόσημο και για το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και για το ΠΑΣΟΚ, θα παρουσιάσει και το οικονομικό του πρόγραμμα. Θα ήθελα, έτσι, θα θέλατε να μας δώσετε έτσι ένα στίγμα σε επίπεδο τουλάχιστον λογικής, σε επίπεδο κατευθύνσεων. Ποιες είναι οι βασικές διαφορές σε ό,τι αφορά την κυβερνητική προσέγγιση για την οικονομία?
1: Κοιτάξτε, εμείς, κύριε Χοντροπούλε, είναι παρησία. Εδώ και πάρα πολύ καιρό έχουμε παρουσιάσει μια δέσμη μέτρων. που αφορούν και στην επαναφορά του ΕΚΑΣ και από τις 10 σύνταξεις.
0: Για να ολοκληρώσετε την απάντηση, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, να σας τονίσω ακριβώς, επειδή έχουν παρουσιαστεί και διάφορες προτάσεις για τη συντάξη από το ΠΑΣΟΚ, ότι σας καταλογίζεται από πλευράς της κυβέρνησης έλλειμμα κοστολόγησης και ροπή προς το λαϊκισμό.
1: Η κυβέρνηση, ναι, κοιτάξτε, η κυβέρνηση πάντα οτιδήποτε. Ότι είναι αντιπολίτευση θα το χαρακτηρίζω σαν εφάρμοστο και ότι υπάρχουν λεφτότητα. Σας θυμίζω ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις και όσον αφορά τα επιδόματα και όσον αφορά κάποιες παροχές, τις οποίες τελικά ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης, είχαν προέλθει πιέσεις και προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Και βεβαίως όταν ο κ. Μητσοτάκης π.χ. λέει θα επιδοτήσω το ντίζελ, το οποίο δεν είχε προϋπολογιστεί στον προϋπολογισμό, αλλά το ανακοινώνει, το αναφέρει ως μέτρο χωρίς το κοστολογεί. Τότε είναι απλά Κυριακή και είναι ένα post του Πρωθυπουργού στα social media. Και τα χρήματα αυτά προέρχονται προφανώς το υπερπλεόνασμα και τα έσοδα τα οποία παραλαμβάνουν έρχονται από την έμεση φορολογία και από την ανάπτυξη της αντικυβέρνησης. Λοιπόν, όπως και πέρυσι, φέτος και φέτος, θα έχουμε ένα κοστολογημένο πρόγραμμα στοχευμένο, το οποίο αφορά τη μεγαλύτερη των πολιτών και αφορά βεβαίως και ελαφρύνσεις αλλά και στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, όπως Φελιππίν, είναι οι συνταξιούχοι. Οι λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή διαμορφώνονται. Είναι μια χρονιά η οποία είναι ιδιαίτερη και δεν είναι ιδιαίτερη μόνο γιατί είναι προεκλογική, κύριε Χονδρόπουλο, και καταλαβαίνετε τώρα τα κόμματα πλέον θα βγουν με τις προτάσεις τους λιγότερο ή περισσότερο σωστές ή εφαρμόσιμες, αλλά γιατί πλέον τα όρια της ελληνικής κοινωνίας νομίζω ότι έχουν ξεπεραστεί και πάρα πολύ καιρό και πάρα από 7 στους 10 Έλληνες πολίτες ζητούν πολιτική αλλαγή, αλλαγή πολιτικής από την κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές. Και προφανώς δεν θέλω να δω ξανασταμένο φαγητό μια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας με άλλο πρόσωπο.
0: Έτσι, για να κλείσουμε το κομμάτι των οικονομικών, είχαμε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ουσιαστικά έκλεισε το δρόμο για 13ο-14ο μισθό για τον δημόσιο. Νομικά, το ερώτημά μου είναι αν για το ΠΑΣΟΚ πολιτικά είναι ένα θέμα το οποίο είναι ανοιχτό.
1: Το Συμβούλιο Επικρατείας έκλεινε ότι ήταν συνταγματική η περικοπή. Δεν είπε ότι δεν μπορεί να δοθεί
0: Αυτό
1: είναι σε κάθε περίπτωση μια πολιτική απόφαση. Εμείς λοιπόν, επειδή δεν μπαίνουμε στις ειρήνες του να τάζουμε τα πάντα στους πάντες, γι' αυτό μίλησαμε ακριβώς για 14η σύνταξη και μάλιστα με σταδιακή καταβολή, ακριβώς για να μπορεί να υποστηριχθεί δημοσιονομικά με βάση τις δυνατότητες της χώρας. Γι' αυτό ακριβώς και συζητάμε και για την αποκατάσταση πάρα πολλών αδικιών, οι οποίοι υπέστησαν οι Έλληνες πολίτες τα δύσκολα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Άρα, όλα είναι ανοιχτά με βάση τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας. Όμως, επιτρέψτε μου να πω ότι όταν βλέπουμε στους προϋπολογισμούς και πανηγυρίζουν οι κυβερνητικοί παράγοντες και λένε υπεραποδίδει ο προϋπολογισμός, υπερέσχεται ο προϋπολογισμός, χωρίς να κάνω μια στοιχειώδη αυτοκριτική. Από πού προέρχονται τα έσοδα, φοβάμαι ότι οι κυβερνώντες κοινωνικοί παράγοντες είναι σε άλλο κόσμο και προφανώς αγνοούν αυτό που σας είπα στο ξεκίνημα της κουβέντας μας, ότι πλέον όλο και περισσότεροι, αθρηστικά είναι κοντά στα 7 εκατομμύρια Αφηνή και Μητρώα, προσθούν, δεν μπορούν να ρυθμίσουν, κύριε Χονδρόπουλε, γιατί ακριβώς όλες οι επιλογές της κυβέρνησης, είτε ο εξοδικαστικός, είτε από 52 δόσεις που τώρα ενεργοποιήθηκαν, όλα όσα έχει κάνει από το 19 μέχρι σήμερα, όχι μόνο δεν έχουν οδηγήσει σε μείωση των χρεών των επιχειρήσεων και των πολιτών, αλλά έχουν οδηγήσει σε κατασχέσεις και πληστηριασμούς και σε πάρα πολλές δύσκολες καταστάσεις. Γιατί προφανώς στην κυβέρνηση είτε αγνοούν την πραγματικότητα, είτε μάλλον δεν τους ενδιαφέρει αυτή η δύσκολη πραγματικότητα.
0: Τώρα, να πάμε στο άλλο έτσι, σημαντικό θέμα που έχει ανακύψει έτσι, με ιδιαίτερη ένταση την τελευταία περίοδο. Έχει να κάνει με τα ελληνοτουρκικά. Θα ήθελα την δική σας αξιολόγηση για τις τελευταίες κινήσεις της Άγκυρας. Πώς κρίνεται την αντίδραση της κυβέρνησης και βεβαίως έτσι στο τέλος της ημέρας, αν εσείς εκτιμάτε ότι διαμορφώνεται μια κατάσταση που μπορεί να έχει προοπτική αυτό το οποίο έχει έτσι ονομάζουμε πολιτική των ήρεμων νερών.
1: Η πολιτική των ήρεμων νερών και η διακρίση των Αθηνών του Χονδρόπουλου είναι της πράγμασης έχει καταργηθεί, έχει χρησιμοποιηθεί από την Άγκυρα μόνο και μόνο για να εξηλαιωθεί η Τουρκία στα μάτια των εταίρων μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και των συμμάχων μας στο ΝΑΤΟ. Άρα η Τουρκία υπέγραψε μια διαχείριση για να δείχνει ότι είναι ήρεμος γείτονας, καλός σύμμαχος και πιθανός εταίρος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό την οδήγησε για να λέμε τα πραγματικά δεδομένα, στο να υπογράψει εμπορικές συμφωνίες εξοπλιστικές με πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση πανηγυρίζει ότι πετάει την Τουρκία εκτός safe, η Τουρκία, η μία μετά την άλλη ευρωπαϊκή χώρα, υπογράφει συμφωνίες μαζί της. Είδαμε τι έγινε στην σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα με τον πρόεδρο Τραμπ να παραχωρεί τους κινητήρες στα F-16 και να ανοίγει διάπρατα το δρόμο για τα F-35, για τα οποία επίσης η κυβέρνηση πανηγύριζε ότι αποκλείστηκε η Τουρκία. Η Τουρκία, η οποία υπογράφει συμφωνίες με συμμάχους της Ελλάδας, όπως η Σαουδική Αραβία, μάλιστα με ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής. Δηλαδή, αν γίνει επεισόδιο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, η Σαουδική Αραβία θα είναι στην πλευρά της Τουρκίας. Και το λέω αυτό γιατί κάποιοι πανηγύριζαν για τις αποτρεπτικές επιδόσεις της προβολαρχίας Πάτριο της δικής μας Σαουδική Αραβία. Όλα λοιπόν αυτά και προφανώς οι τελευταίες ανακοινώσεις, ανιστόρητες και προκλητικές ανακοινώσεις για θαλάσσια πάρκα και περιοχές που κόβουν τη Λίμνο από τη Σαμοθράκη και του Καστελόριζο από τη Ρόδο και ουσιαστικά δημιουργούν, προσπαθούν να δημιουργήσουν και γκρίζε ζώνες με αυτά που λένε για τα νησιά. Αλλά και αυτό το οποίο η Τουρκία έχει πει ότι θα ψηφίσει, που είναι το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Ξέρετε, δεν αρκεί μια ανακοίνωση ρηματική του Υπουργείου Εξωτερικών για εσωτερική κατανάλωση, όπως και ο Χονδρόπουλε. Εγώ το είπα και ευθαρσός και κατηγόρησα ευθέως τον κύριο Μητσοτάκη ότι είναι αδιανόητο ο Έλληνας Πρωθυπουργός τη Σύνοδο Κορυφής της Άγκυρας να μην παίρνει το λόγο και να τοποθετείται εντός της Συνόδου και να αρκείται μόνο σε μια δήλωση στα ελληνικά και διεθνή ΜΜΕ για λόγους εσωτερικής κομματικής επικοινωνικής κατανάλωσης. Εδώ λοιπόν, αυτό που είχε γίνει 7 χρόνια πριν στο τουρκολιβικό μνημόνιο, τέτοιες μέρες υπήρχε ενημέρωση της ελληνικής κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη ότι επίκειται υπογραφή του τουρκολιβικού μνημονίου, όλα αυτά υποτιμήθηκαν, το μνημόνιο υπογράφηκε. Εμείς λέμε ότι δεν ισχύει και δεν ισχύει, όμως δεν υπάρχει καμία ακύρωση στην Τουρκία. Προσπάθεια απόντησης καλωδίου στην Κάσο. Επίσης παρεμποδίσει από την Τουρκία καμία διαμαρτυρία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για επιβολή κυρώσεων. Τα πράγματα μένουν ως έτσι. Τώρα βλέπουμε δόγμα γαλάζιας πατρίδας και στις περιοχές των θαλάσσιων πάρκων που είναι υποχρέωση της χώρας μας με βάση το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βλέπουμε η Τουρκία να έρθει και να λέει πρακτικά ότι το μισό Αιγαίο πέραν των 6 ναυτικών μιλίων και μάλιστα σε 152 νησιά και βραχονησίδες που τα χαρακτηρίζουν κατοίκητα θεωρείται διεκδικούμενα, με αυτό που θα ψηφίσει στη γαλάζια πατρίδα, ότι εδώ το Αιγαίο είναι για συνεκμετάλλευση και συνδιαχείριση. Και αυτό, ωραία είναι ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, ωραίες είναι οι δηλώσεις των αξιωματούχων, αλλά άμα τα ζητήματα δεν τεθούν ευθέως σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ζητηθούν οι ρώσεις οικονομικού χαρακτήρα προς την Τουρκία και λαμβάνει πάρα πολλά κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπλοκάρισμα των εμπορικών, αμυντικών και εξοπλιστικών συνεργασιών ευρωπαϊκών χωρών και εταιριών με την Τουρκία. Τότε θα συνεχίσουν να αποθρασύνονται οι γείτονες και βεβαίως όλο αυτό θα κλιμακώνεται. Γιατί όπως βλέπετε, δεν είναι μόνο η ανακοίνωση από το αντίστοιχο τουρκικό υπουργείο, έρχεται και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας να συνηγορήσει και ουσιαστικά να προειδοποιήσει ότι εδώ αυτές οι περιοχές θεωρούνται δικαιοδοσίες τουρκικής. Άρα καταλαβαίνετε ότι η Τουρκία κλιμακώνει την αναθεωρητική ατζέντα της. Η Ελλάδα, δυστυχώς, η οποία ήθελε να πείσει και εταίρους και συμμάχους, αλλά και τους πολίτες Έλληνες, ότι όλα πάνε καλά με την Τουρκία, τη στιγμή που έχουμε ρεκόρ παραβιάσεων στο FIR Αθηνών, δυστυχώς η Ελλάδα δείχνει μια στάση, θα λέγαμε, κατευναστική, παθητική, που δεν νομίζω ότι ταιριάζει στις περιστάσεις τις οποίες βιώνουμε.
0: Τώρα, να έρθουμε και πάλι στα εσωτερικά. Ουσιαστικά από την Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης και μετά μπορεί να πει κανείς ότι και επίσημα εντός εισαγωγικών θα ξεκινήσει μια μακρά προεκλογική περίοδο, αν κρίνω το γεγονός ότι πριν τις καλοκαιρινές διακοπές ο κ. Μητσοτάκης είχε κλείσει το σενάριο των πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο. Δεν ξέρω αν το έχει κάνει απολύτως πιστικά για σας, έτσι μια παρένθεση.
1: Κοιτάξτε, εγώ να σας πω την αλήθεια, μέχρι τις 20 Ιουλίου και με βάση τις κινήσεις της κυβέρνησης θεώρησα πιθανότερο σενάριο τη διεξαγωγή εκλογών αρχές Οκτωβρίου, τέλος Σεπτεμβρίου. Ο κ. Μητσοτάκης, για λόγους που προφανώς ο ίδιος επιλέγει, αυτός αποφασίζει, τη διεξαγωγή εκλογών αρχές Οκτωβρίου, τέλος Σεπτεμβρίου. Ο κ. Μητσοτάκης, για λόγους που προφανώς ο ίδιος επιλέγει, αυτός αποφασίζει,

0: τέτοια προβλήματα αυτό μπορεί να δημιουργεί για την οικονομία της χώρας και όχι μόνο. Και βεβαίως την ίδια στιγμή βλέπουμε, είπα και πριν, ότι αυξάνεται και βιογκώνεται η ποιότητα των πολιτών που ζητά πολιτική αλλαγή. Άρα οι εκλογές όπου δεν γίνουν, το μεγάλο διακύβημα είναι αν θα αλλάξει πραγματικά η κατάσταση η πολιτική στη χώρα ή απλώς θα προσπαθήσει η Νέα Δημοκρατία να ρετουσαριστεί και να επιμείνει να παραμείνει στην εξουσία.
1: Τώρα, σε ό,τι αφορά το κόμμα σας, θα ήθελα τη δική σας ανάλυση, όχι μόνο για τους λόγους που ένα νέο κόμμα, η Ελλάδα του κ. Τσίπρα, άμα την εμφανίσει, κατέλαβε δημοσκοπικά την δεύτερη θέση, τουλάχιστον πριν όσο υπήρχαν οι δημοσκοπήσεις. Θα δούμε τώρα από το Σεπτέμβριο και μετά το κλίμα πώς θα διαμορφωθεί. Αλλά θα ήθελα κυρίως έτσι την δική σας ανάλυση για τους λόγους που το ΠΑΣΟΚ δεν κατάφερε να αξιοποιήσει όλη αυτή την προηγούμενη περίοδο που ουσιαστικά ήταν κυρίαρχο. Με τα προβλήματα που υπήρχαν στο ΣΥΡΙΖΑ και όλη εκείνη η εικόνα ήταν. Δεν μπορούσε να την εκμεταλλευτεί για να εδρεωθεί στην δεύτερη θέση. Και βεβαίως με στόχευση να γίνει και πρώτο κόμμα.
0: Κύριε Φαβόπουλο, το ΠΑΣΟΚ είναι αξιωματική αντιπολίτευση της χώρας. Οι δημοσκοπήσεις προφανώς τις αξιολογούμε και έχουν την αξία τους. Όμως οι δημοσκοπήσεις δεν είναι εκλογές. Και θυμίζω ότι σε πολλές περιπτώσεις οι δημοσκοπήσεις τα τελευταία χρόνια έχουν πέσει έξω ή και αρκετά έξω σε κάποιες περιπτώσεις. Γι' αυτό το λέω γιατί κάποιοι προσπαθούν με βάση δημοσκοπήσεις να προδιαγράψουν το εκλογικό αποτέλεσμα. Βεβαίως οι Έλληνες πολίτες είναι αυτοί που τελικά θα επιλέξουν και θα διαμορφώσουν και τους σχετισμούς αλλά και την κατεύθυνση για την επόμενη μέρα της χώρας. Το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει μια σειρά προτάσεων σε πάρα πολλά ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα, για την δημόσια υγεία, για την παιδεία, για τα κόκκινα δάνεια και εκδοτικό χρέος, για το δημογραφικό, για το θέμα το ασφαλιστικό, συνταξιδοτικό. Για τα ζητήματα που αφορούν την στέγαση, που είναι ένα ζήτημα που τη νέα γενιά πραγματικά σήμερα την καίει. Για πάρα πολλά λοιπόν θέματα έχει καταθέσει ευθέως τη νομοσχέδια στη Βουλή, όχι απλώς με δημόσιες τοποθετήσεις, τις θέσεις του και ζητά την βελτίωση της κατάστασης και την επίλυση πάρα πολλών προβλημάτων. Άρα, το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ακόμα διαμαρτυρίας, δεν είναι ακόμα που λέει απλώς να φύγει ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, ούτε προσπαθεί να πάρει ψήφο αντίδρασης ή συναισθηματική ψήφο μόνο και μόνο μία φορά ως διαμαρτυρία στην Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ είναι η εναλλακτική κυβερνητική επιλογή σήμερα απέναντι στην 7ετία της Νέας Δημοκρατίας, στην διακυβέρνηση Μητσοτάκη. Και βεβαίως οι Έλληνες πολίτες, ο κυρίαρχος ελληνικός λαός είναι αυτός ο οποίος θα επιλέξει το αν την ημέρα των εκλογών θα στείλει απλώς μήνυμα διαμαρτυρίας στη Νέα Δημοκρατία και στον κύριο Μητσοτάκη ή αν θα σηματοδοτήσει μια διαφορετική επόμενη μέρα για τον ίδιο και τη χώρα.
1: Πάντως έτσι και για να κλείσουμε αυτή την συζήτηση, ακριβώς αυτή την εκλογική αναμέτρηση πολλής λόγος γίνεται για το ενδεχόμενο πιθανό, αν κρίνει κανείς από το κλίμα, την εικόνα που αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις, εάν αυτή συνεχιστεί, να τεθεί ζήτημα κυβερνητικών συνεργασιών για την επόμενη μέρα. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή δεν ξέρω αν συμφωνείτε, θα μου πείτε ότι ιδεολογικά ο πιο κοντινός κομματικός χώρος φαίνεται να είναι η ΕΛΑΣ. Θα το δούμε βεβαίως όταν ολοκληρωθεί και η προγραμματική πρόταση, η δημοσιοποίηση της προγραμματικής πρότασης αυτού του κόμματος. Εάν βλέπετε στην ΕΛΑΣ έναν δυνητικό σύμμαχο κυβερνητικό, ανεξαρτήτως ποιος θα έχει ποια θέση στις εκλογές, αλλά αν πολιτικά και προγραμματικά είναι πιο κοντινή πολιτική δύναμη σε εσάς.
0: Εμείς, κύριε Θεοδωρόπουλε, αυτή τη στιγμή ως αξιωματική αντιπολίτευση και επειδή ακριβώς ήμασταν ακόμα κοινοβουλευτικό, το οποίο αξιολογείται καθημερινά για τα πεπραγμένα του στη Βουλή σε κορυφαία και σημαντικά ζητήματα που αφορούν τους Έλληνες πολίτες. Εμείς λοιπόν είμαστε αυτοί προσιλωμένοι στο να πείσουμε τους πολίτες να στηρίξουν το ΠΑΣΟΚ την ημέρα των εκλογών για να έχουμε πολιτική αλλαγή. Και βεβαίως ο στόχος μας είναι η ανατροπή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, με την οποία ούτως ή άλλως έχουμε ξεκαθαρίσει και με μια ομόφωνη απόφαση συνεδρίου. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συζήτησης, συνεννόησης ή συνεργασίας μετά τις εκλογές. Τώρα, τα προγράμματα των κομμάτων, όσα έχουν τουλάχιστον πρόγραμμα και όσα το έχουν δημοσιοποιήσει, αξιολογούνται από τους πολίτες, αξιολογούνται και από τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα. Εμείς από την αρχή επιλέξαμε τον προγραμματικό λόγο και όχι απλώς τις γενικόλογες και αόριστες υποσχέσεις ή καταγγελίες ή διαμαρτυρίες ή διαφωνίες. Έχουμε λοιπόν αυτόν τον τρόπο προσέγγισης και ο στόχος της πολιτικής ανατροπής, ακόμα και αν σήμερα φαντάζει με βάση τις δημοσκοπήσεις που έχουν δει το φως δημοσιότητα ως ένα στόχος δύσκολο.

0: Πόλος για μας παραμένει ζωντανός, υπάρχει χρόνος μέχρι τις εκλογές και βέβαια θα εντείνουμε την προσπάθειά μας έτσι ώστε όχι να μας αντιμετωπίζουν κάποιοι ως χρήσιμο εταίρο, αλλά για να μπορέσει ο ελληνικός λαός να πιστεί ότι σε αυτές τις εκλογές δεν αρκεί διαμαρτυρία, δεν αρκεί αντίδραση, χρειάζεται μια θετική ψήφος σε ένα κόμμα το οποίο έχει πρόγραμμα, έχει στελέχη, κυρίως όμως έχει τη διάθεση και τη βούληση να συγκρουστεί τα κακώς κείμενα, να αλλάξει όλα αυτά τα οποία μας πληγώνουν ως χώρα θεσμικά, οικονομικά, κοινωνικά, πολιτικά και να οδηγήσει την Ελλάδα σε μια περίοδο σταθερότητας, ασφάλειας αλλά και ευημερία, κύριε Χονδρόπουλε, για τους πολλούς που βλέπουν σήμερα δισεκατομμύρια λίγους με αναθέσεις και διαδικασίες fast track και ταυτόχρονα το είπα από την αρχή, το λέω και τώρα και θα επιμένω, εκατομμύρια πολίτες υπερχρεωμένους να μπορούν αυτή τη στιγμή να μπορούν να διασώσουν έστω και την πρώτη κατοικία τους. Αυτή η χώρα λοιπόν ανισορροπίας πρέπει να αλλάξει και θα αλλάξει με σοβαρή, εναλλακτική και εφαρμόσιμη κυβερνητική πρόταση. Αυτό πιστεύω ότι εκφράζει και εκπροσωπεί το ΠΑΣΟΚ και αυτό θα είναι νομίζω και το μεγάλο μας πλεονέκτημα στον δρόμο προς τις εκλογές, όπου οι πολίτες θα διαμορφώσουν τους συσχετισμούς και θα δείξουν και την κατεύθυνση για μετά τις εκλογές.
1: Να είστε καλά, κύριε Κατρίν. Σας ευχαριστούμε για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ήταν ο υπεύθυνος του κοινοβουλευτικού τομέα Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ, ο βουλευτής Ηλίας, ο κύριος Μιχάλης Κατρίνης. Μείνετε συντονισμένοι στον Αθήνα 94. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων με τη Ζέτα Καρφίδου.

0: 104 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Την απόφασή τους να επιμείνουν στη διεκδίκηση των δώρων και του επιδόματος αδείας επισημαίνουν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στο δημόσιο, στον απόέχο της απορριπτικής απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας για επαναφορά τους. Επόμενος σταθμός της διεκδίκησης των δημοσίων υπαλλήλων είναι το συλλαλητήριο που έχει προγραμματιστεί για τις 5 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη με την ευκαιρία της Διεθνούς Εκθέσεως. Σε συνέντευξη, το κυβερνητικός εκπρόσωπος στο News 24/7 είπε ότι για την πλήρη επαναφορά 13ης σύνταξης και 13ου και 14ου μισθού απαιτούνται συνολικά 8 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που δεν υφίσταται καθώς τα διαθέσιμα κινούνται λίγο πάνω από το 1 δισεκατομμύριο. Τα μέτρα της ΔΕ θα είναι μόνιμου χαρακτήρα και θα αφορούν όλους τους πολίτες, επεσήμανε ο κύριος Μαρινάκης. Ως επιλογή δημοσιονομικής υπευθυνότητας με στόχο τη μείωση βάρους του χρέους ώστε να μην μεταφερθεί στις επόμενες γενιές, χαρακτηρίζει με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης την κυβερνητική επιλογή της πρόωρης αποπληρωμής του χρέους ύψους 13 δις ευρώ. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας, που μίλησε στον Αθήνα 984, είναι αδιανόητο, είπε, ένα θετικό μέτρο για την ελληνική οικονομία. Κάποιοι επιδιώκουν να το φέρουν στα δικά τους μικροπολιτικά μεγέθη. Έχουμε εξασφαλίσει ποσό για την ελληνική οικονομία και κατηγορούμαστε για το ότι εξασφαλίζουμε πόρους. Κάθε φορά που αποπληρώνουμε νωρίτερα κερδίζουμε, παίρνουμε μέτρα για την κοινωνία, ταυτόχρονα εξασφαλίζουμε καλύτερο μέλλον και δεχόμαστε κριτική, κατέληξε ο κύριος Μαρκόπουλος. 1 ευρώ στην κοινωνία, 7 στους δανειστές και 300 εκατομμύρια ευρώ περισσότεροι τόκοι το χρόνο, δηλώνει ο Νίκος Παπάς από τον ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση αποπληρώνει πρόωρα δάνεια με επιτόκιο 1,5% και δανείζεται από τις αγορές με επιτόκιο κοντά στο 4%. Προς παράταση του μέτρου της επιδότησης των 10 λεπτών αναλυτρωστών ντίζελ κίνησης, προσανατολίζεται η κυβέρνηση εν μέσω της συνεχιζόμενης αύξησης των διεθνών τιμών πετρελαίου εξαιτίας της κλιμάκωσης της έντασης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Την επόμενη εβδομάδα οριστικοποιούνται οι αποφάσεις. Η μέση πανελλαδικά τιμή του ντίζελ κίνησης έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο. Μέτρα για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια θεσπίζεται για πρώτη φορά με υπουργική απόφαση σύστημα επισήμανσης λήξη πρόθεσμων οφειλών στο ΔΕΔΙΕ που βάζει μπλόκο στην αλλαγή παρόχου μέχρι την τακτοποίηση των χρεών. Το Υπουργείο Ενέργειας επισημαίνει πως στο τέλος του 2025 λήξη πρόθεσμες οφειλές ανέρχονται σε περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Ανεβαίνει από σήμερα ο υδράργυρος στη χώρα, με τον μεγαλύτερο καύσωνα του καλοκαιριού να αρχίζει το Σαββατοκύριακο και να διαρκεί σύμφωνα με τα ως τώρα δεδομένα στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας. Η θερμοκρασία θα φτάσει ως τους 41 βαθμούς Κελσίου, τοπικά το επόμενο διήμερο, ενώ αισθητή θα είναι η ζέστη και τις νυχτερινές ώρες. Στην Αττική ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 38 βαθμούς από αύριο στην Τετάρτη. Το κλιματικό φαινόμενο Ελνίνιο το 2027 αναμένεται ότι θα είναι το πιο έντονο που έχει παρατηρηθεί εδώ και πάνω από έναν αιώνα, προειδοποίησε σήμερα ένας ειδικός της Βρετανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις των περισσότερων εμπειρογνωμόνων. Σύμφωνα με τις προβλέψεις αυτές, το 2027 θα είναι η πιο ζεστή χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ, με τις συνέπειες να είναι κυρίως αισθητές την επόμενη χρονιά. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι ροές μεταναστών στην Κρήτη, με το λιμενικό και τη Frontex να διασώζουν τις τελευταίες ώρες 181 άτομα σε τρεις επιχειρήσεις. Λίγη τα μεσάνυχτα, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Στην αθλητική σας ενημέρωση, το ένα το χρυσό μετάλλιο του σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα θα διεκδικήσει απόψε ο Λευτέρης Πετρούνιας στον τελικό των Κρίκων στο Ζάγκρεπ. Ο αγώνας αρχίζει στις 8 και 4. Και ο καιρός γενικά έθριου σήμερα στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία 37 βαθμοί Κελσίου, 33 αυτή την ώρα στον Γκάζι. Τίτλοι ειδήσεων στις 12.30, επόμενο δελτίο ειδήσεων στη 1, επιστροφή στον Απόστολο Χονδρόπουλο.
0: Αθήνα 984.

0: 8 λεπτά μετά τις 12 είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984, είναι η εκπομπή Έκτακτο Παράρτημα, στην ρύθμιση του ήχου Γιώργος Βαρδαχτσής, στην μουσική επιμέλεια ο Νίκος Λιμπερόπουλος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Λίλια Ξύλου και η Καλλιόπη Ασλανίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο και στο 213-09-09-100 απαντά στα τηλεφωνήματά σας ο Σταύρος Αμάρατος, και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω mail στη διεύθυνση 984onair@gmail.com, αλλά και μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984. Στο μικρόφωνο του Αθήνα 84 μέχρι τη μία ο Απόστολος Χονδρόπουλος. Και συνεχίζοντας έτσι αυτές τις συνομιλίες που έχουμε με στελέχη και της κυβέρνησης και των κομμάτων της αντιπολίτευσης, εν όψη βεβαίως και της επιστροφής πλέον της πολιτικής ζωής σε μια πλήρη κανονικότητα από την ερχόμενη εβδομάδα, έχουμε λοιπόν την χαρά να βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο κύριος Γιώργος Παπάς, αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Κύριε Παπά, καλώς σας μεσημέρι, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Χονδρόπουλε, σε εσάς και τους ακροατές μας, και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, και εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της. Για το κόμμα σας, έχουμε μπροστά έτσι ένα πρώτο σημαντικό σταθμό, θα λέγει κανείς, στην ανακοίνωση του οικονομικού προγράμματος στις 2 Σεπτεμβρίου. Δεν ξέρω αν θα μπορούσατε να μας δώσετε ένα πρώτο στίγμα για τις προτεραιότητες που θέτει το κόμμα σας.
1: Κοιτάξτε, εμείς δεν σκοπεύουμε να παρουσιάσουμε κάποιες αποσπασματικές προτάσεις και προτάσεις οι οποίες να μην λύνουν το γενικότερο πρόβλημα της χώρας. Εμείς θα παρουσιάσουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, προτάσσοντας την αλληλουχία και τη συνοχή του προγράμματός μας. Εμείς θα παρουσιάσουμε ένα τετραετές πρόγραμμα παραγωγικής ανασυγκρότησης, γιατί καλά είναι να μιλάμε για την φορολογική δικαιοσύνη, καλά είναι να μιλάμε για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που απασχολεί την ελληνική οικονομία και τη χώρα είναι η μη αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, η οποία δεν επετεύχθηκε παρόλη την εισρωή του μεγάλου ποσού του ταμείου, των κονδυλίων Ταμείου Ανάκαμψης και Αντεκτικότητας. Επομένως, η αντιμετώπιση της ακρίβειας και η ενίσχυση του εισοδήματος, η στήριξη της εργασίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπου χθες, αν παρατηρήσατε με βάση τα στοιχεία της Eurostat, είμαστε πρώτοι σε πτωχεύσεις σε διακοπή επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Την επανίδρυση του κοινωνικού κράτους και την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, όπως σας είπα, και τη δίκαιη αναδιανομή του πλούτου. Αυτοί είναι οι άξονες οι οποίοι θα κινηθούμε. Θα είναι ένα ολιστικό πλαίσιο το οποίο θα δίνει λύσεις στα καθημερινά προβλήματα των ανθρώπων και των επιχειρήσεων. Ήδη έχουμε παρουσιάσει, κύριε Χονδρόπουλε, το προηγούμενο χρονικό διάστημα μία δέσμη μέτρων για την ακρίβεια, τα πέντε εμβληματικές προτάσεις που αφορούν τους μισθούς, την υγεία, στην παιδεία. Μιλάμε για τον φορέα διαχείρισης των κόκκινων δανείων που θα χαράσει και στεγαστική πολιτική. Μιλάμε για την μείωση των λογαριασμών ενέργειας, του ρεύματος, μεσοσταθμικά κατά 30% μεταξύ των συμβάσεων της ΔΕΗ και των παρόχων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Και μιλάμε και για τη δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Όλα αυτά μαζί με το συνεχτικό πλαίσιο που σας προανέφερα θα είναι ένα πρόγραμμα με ορίζοντα τετραετίας.
0: Τις λεπτομέρειες για αυτό το ολιστικό σχέδιο για το οποίο κάνατε λόγο θα τις ακούσουμε βεβαίως από τον κύριο Τσίπρα. Δεν τις γνωρίζουμε, αλλά νομίζω ότι παρόλα αυτά μπορούμε να καταλάβουμε, γνωρίζοντας την κριτική που σας έχει ασκηθεί μετά την παρουσίαση των προτάσεων, τις οποίες έχετε αναφερθήκατε και νωρίτερα. Μπορούμε να καταλάβουμε λοιπόν ότι το από πλευράς της κυβέρνησης, εκείνο που θα σας ατεθεί πρώτο, νομίζω, το θέμα της κοστολόγησης. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω, αυτό το σχέδιο θα είναι κοστολογημένο ως το τελευταίο ευρώ και σύμφωνο με τους δημοσιονομικούς κανόνες Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζήτημα που επίσης θέτει η κυβέρνηση?
1: Κοιτάξτε, όλα αυτά που είπαμε σαφώς και έχουν ένα κόστος. Κανείς δεν αντιλέγει σε αυτό. Γι' αυτό και εμείς λοιπόν δεν μπορούμε να κάνουμε πολιτική με συνθήματα. Πρέπει κάθε μέτρο, όπως αυτά που σας προανέφερα, καθώς και αυτά που θα ακούσετε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, να έχει χρηματοδότηση και να εντάσσεται σε ένα συνολικό δημοσιονομικό σχέδιο. Ποια είναι η δική μας λογική, κύριε Χονδρόπουλε? Να κόψουμε τη σπατάλη. Γνωρίζετε, έχετε ακούσει από, και από δικές μας δηλώσεις και προσωπικές αλλά και των υπολείπων στελεχών και του ίδιου του Προέδρου, του Αλέξη Τσίπρα, ότι οι απευθείας αναθέσεις ήταν 12,2 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα στη διάρκεια της υπταετίας και 8 δισεκατομμύρια κλειστοί διαγωνισμοί με έναν μόνο συμμετέχοντα. Άρα λοιπόν, εμείς τι λέμε, δεν θα μιλήσω για τους οπεγκεπέδες και τα υπόλοιπα, τα γνωρίζετε, είναι χιλιοϊπωμένα, καλό είναι όμως να τα λέμε. Θα κόψουμε τη σπατάλη, θα ανακατευθύνουμε τους πόρους που ήδη υπάρχουν, διορθώνουμε τη φορολογική αδικία που μπορώ να σας πω και δύο πράγματα γι' αυτό και δημιουργούμε μεγαλύτερη παραγωγική βάση. Και όλα αυτά μέσα στους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες. Δεν έχουμε μνημόνιο, δεν έχουμε εποπτεία, ενισχυμένη εποπτεία. Έχουμε υπερπλεώνασμα μέσα σε αυτούς τους πόρους που υπάρχουν. Μπορούμε να κάνουμε αυτά που θέλουμε, να αλλάξουμε το μείγμα της πολιτικής, το σενάριο δηλαδή, και να πούμε ότι ναι, πραγματικά εφαρμόζουμε δημοσιονομική σοβαρότητα, αλλά αλλάζουμε το μείγμα. Δεν θα έχουμε κοινωνική αδικία.
0: Είπατε για τη φορολογική αδικία, ότι στις προθέσεις σας είναι να τη διορθώσετε. Ναι, θα θέλαμε να μας πείτε κάποια πράγματα περισσότερα για την φορολογική, για την προσέγγιση σας, τη φορολογική πολιτική. Αυτό όμως μέσα και από το πρίσμα της κριτικής, η οποία δέχεται όχι το κόμμα σας ως νέο κόμμα, αλλά ο πρόεδρός σας, ο κύριος Τσίπρας, ότι ως πρωθυπουργός αύξησε τους φόρους. Είναι κάτι το οποίο καταλογίζεται κατά κόρον από τη σημερινή κυβέρνηση, η οποία τονίζει από τη δική της πλευρά ότι από τη δική της πλευρά μείωσε τους φόρους τα τελευταία 7 χρόνια.
1: Κύριε Χονδρόπουλε, καταρχήν όταν συγκρίνουμε εμείς οικονομολόγια και γενικότερα όσοι κάνουν αναλύσεις, τι λέμε, πρέπει να συγκρίνουμε ομοιογενείς περιόδους. Δεν μπορεί να συγκριθεί περίοδος 2015-2019 με τη σημερινή περίοδο. Τότε είχαμε μνημόνιο, είχαμε τρίτο μνημόνιο, το οποίο έβγαλε τη χώρα από την κρίση και άφησε στα ταμεία της χώρας με συνοδοιπόρο την Τρόικα, ενώ τώρα δεν έχουμε τέτοιου είδους ζητήματα. Άρα λοιπόν κακώς συγκρίνονται από αυτούς που θέλουν να συγκρίνουν τις δύο διαφορετικές περιόδους για να καταλήξουν και να στρέψουν τη συζήτηση κάπου. Η απάντηση είναι η εξής: αν θα βάλουμε νέους φόρους, καταρχήν η δική μας κατεύθυνση είναι να μειώσουμε τη φορολογία της μισθωτής εργασίας και να ελαφρύνουμε τη μικρή και τη μεσαία επιχειρηματικότητα. Αυτά σχεδιάζουμε όλη αυτή την περίοδο, αυτούς τους μήνες, δουλεύοντας νυχτημερών. Αυτό που πρέπει να αλλάξουμε, κύριε Χονδρόπουλε, είναι η αλλαγή της κατανομής του φορολογικού βάρους. Δηλαδή, έχουμε μια μεγάλη σήμερα δυσαρμονία. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΣΑ, η μισθωτή εργασία πληρώνει στην Ελλάδα 25% περισσότερο από το κεφάλαιο και επίσης οι φόροι και οι ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών ανέρχονται σε ύψος 44%. Είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη. Άρα, εδώ υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη αδικία που πρέπει να διορθωθεί. Ο μισθωτός φορολογείται στην πρώτη κλίμακα με 9% και κάποιος που έχει εισόδημα 1.000.000 ευρώ από μερίσματα φορολογείται με 5%. Έχουμε το ΦΠΑ που φορολογείται με 24% και την ίδια στιγμή κάποιος που μεταβιβάζει ακίνητη περιουσία, δηλαδή ο μεγάλος πλούτος, ή όταν κάνει αγοραπολισίες μετοχών, η φορολογία του είναι πάρα πολύ μικρή. Και εδώ έχω να πω το εξής. Θα μου πείτε ότι αν μειώσουμε τους φόρους από τους εργαζομένους, πού θα βρούμε τα υπόλοιπα έσοδα? Δηλαδή, μας ρωτάνε πού θα βρείτε αυτά, μειώστε το φόρο. Σας αναφέρω πάλι, πρώτον, από τον περιορισμό της πατάλης και της διαφθοράς. Δεύτερον, από τη φορολογική δικαιοσύνη. Και τρίτον, από την ανάπτυξη. Σας είπα ότι εμείς θέλουμε να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο, να μεγαλώσουμε την πίτα. Τι σημαίνει θα μεγαλώσουμε την πίτα? Σημαίνει ότι δεν θα στηριζόμαστε μόνο στο real estate και στον τουρισμό. Θέλουμε τον πρωτογενή τομέα που έχει μείνει πολύ πίσω, έχει ερημώσει η ύπαιθρος, έχουμε σοβαρά ζητήματα. Το δευτερογενή τομέα, βιομηχανική πολιτική, και να αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας. Επομένως, όλα αυτά που σας είπα μπορούν να βγουν τα χρήματα από την αλλαγή του μείγματος της φορολογικής πολιτικής. Έχουμε υπερπλεώνασμα, δεν χρειάζεται περαιτέρω φορολόγηση, το έχουμε πει αυτό και δεν πρόκειται να κάνουμε, σας το δηλώνω εγώ τώρα, το έχει πει και ο Πρόεδρος, και επιπρόσθετα μέσα στο πλαίσιο της δημοσιονομικής σοβαρότητας και των δικτών που πρέπει να εφαρμόσουμε, η αλλαγή του μείγματος της φορολογικής πολιτικής, ώστε να μειωθούν οι κοινωνικές και οι οικονομικές ανισότητες και ταυτόχρονα ανάπτυξη. Η χώρα έχασε την ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης. Θα προσπαθήσουμε να δούμε μέσω ενός Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ταμείου το οποίο θα συγκεντρώσουμε κάποια κονδύλια, πώς αυτά θα τα διοχετεύσουμε κυρίως στις μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν.
0: Τώρα βλέπουμε ότι την επιλογή της κυβέρνησης, μια επιλογή της κυβέρνησης να προχωρήσει στην πρόορη αποπληρωμή δημόσιου χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ είναι μια απόφαση η οποία έχει προκαλέσει πολλά σχόλια. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σας προσέγγιση για την επιλογή αυτή.
1: Κύριε Χονδρόπουλε, καταρχήν, να πούμε κάποια ζητήματα για το θέμα του χρέους και θα σας απαντήσω αν είναι όρθιο ή όχι. Λοιπόν, πρέπει να δούμε λοιπόν τώρα ποιο είναι το κυβερνητικό αφήγημα περί μείωσης του χρέους. Γιατί αυτό διατείνεται
0: η κυβέρνηση. Ταχύτερη μείωση του χρέους στην Ευρώπη, νομίζω ότι λέει η κυβέρνηση.
1: Μάλιστα. Η κυβέρνηση λέει λοιπόν ότι έχουμε την ταχύτερη μείωση του χρέους. Λοιπόν, εκεί, επειδή ξέρετε, πρέπει να χρησιμοποιούμε, όπως σας είπα πριν, τη βάση σύγκρισης, να συγκρίνουμε ομοιογενείς περιόδους, όπως σας είπα πριν. Πάμε. Η βάση σύγκρισης λοιπόν έχει σημασία. Το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ, εμείς ξέρουμε ένα δείκτη, που λέμε ο δείκτης μειώθηκε, βελτιώθηκε, χρέος προς ΑΕΠ. Το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ εκτινάθηκε στα χρόνια της πανδημίας λόγω της μεγάλης δημοσιονομικής στήριξης και της ύφεσης. Πολύ καλά. Από 183,2 του ΑΕΠ το 19 έγινε 209,4 το 20 και στη συνέχεια πήγε 146,1 το 25, μάλιστα. Η πτώση όμως λόγω χρέους προς ΑΕΠ αντανακλά σε σημαντικό βαθμό τον υψηλό πληθωρισμό της περίοδου, καθώς και την εξομάλυνση από το έκτακτο πανδημικό επίπεδο. Τι λέμε εδώ πέρα τώρα? Λέμε ότι ο δείκτης χρέους προς ΑΕΠ μειώθηκε γιατί αυξήθηκε το ΑΕΠ λόγω του πληθωρισμού. Αυτό όμως δεν είναι ανάπτυξη, είναι ακρίβεια. Άρα μείωσε στο δείκτη λόγω της ακρίβειας και των πληθωριστικών πιέσεων. Από την άλλη, η πρόορη αποπληρωμή του χρέους καταρχήν είναι μια ορθολογική διαχείριση. Όταν γίνεται όμως με όρους που μειώνουν τόκους, κινδύνους αναχρηματοδότησης και μελλοντικές ανάγκες δανεισμού. Αυτό είναι πρωτίστως όμως δουλειά του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους. Δεν είναι της κυβέρνησης. Είναι άλλος ο ΟΔΙΧ. Είναι μια ανεξάρτητη αρχή. Και δεν πρόκειται να την αφισβητήσουμε επειδή η κυβέρνηση την αξιοποιεί επικοινωνιακά. Θέλω να πω λοιπόν εδώ πέρα τώρα ότι καλό είναι το χρέος τρόπο, όμως δεν πρέπει η κοινωνία να μένει χωρίς στήριξη, χωρίς ενίσχυση και να διαχέονται πόροι σε κοινωνικές δομές, υγεία, παιδεία, οι οποίες όπως ξέρετε και όπως ζούμε όλοι έχουν σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητά τους και επίσης αντιμετωπίζει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα ο κόσμος με την ακρίβεια η οποία δεν έχει αντιμετωπιστεί. Και το ζήτημα μέσω επιδομάτων, βάουτσερ και ΠΑΣ δεν επιλύει όλη αυτή την διαδικασία.
0: Τώρα, επειδή αναφέρθηκατε στην ακρίβεια, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία. Αυτό αποτυπώνεται και σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Η κυβέρνηση αναμφίβολα έχει πάρει μια σειρά από μέτρα, είτε τις επιδοτήσεις για το ντίζελ, είτε τις συμφωνίες. Αναμένουμε τώρα από 31 Αυγούστου να τεθεί σε εφαρμογή και να υλοποιηθεί αυτή η συμφωνία που έχει υπάρξει για μείωση τιμών. Τι είναι αυτό το παραπάνω το οποίο θα έκανε το δικό σας κόμμα εκεί που θα έρχεται το βάρος της και δεν το κάνει η κυβέρνηση?
1: Ξέρετε, καταρχήν είχαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα με την κατάργηση του πλαφών στα τρόφιμα. Υπήρξαν ηγεσίες παρακάλληλες της ελληνικής κυβέρνησης, της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, με τους ιδιοκτήτες στα σούπερ μάρκετ, ώστε να μπορέσουν να μειώσουν τις τιμές σε 2.000 προϊόντα που δεν μάθαμε ποτέ ποια ήταν αυτά και δεν βλέπουμε και να έχουν μειωθεί. Δεν παρατηρούμε και κάτι στην καθημερινότητά μας. Η επιδότηση των 10 λεπτών του πετρελαίου ντίζελ, ναι, υφίσταται, δεν λύνει το πρόβλημα. Ξέρετε, κύριε Χονδρόπουλε, τα επιδόματα μπορούν να στηρίξουν έναν άνθρωπο όταν βρίσκεται σε ανάγκη. Δεν μπορούν όμως να αποτελούν οικονομική πολιτική. Γιατί αν επιδοτείς απλώς το ενίκιο χωρίς να αυξήσεις την προσφορά των κατοικιών, δεν έχεις αποτέλεσμα. Πάμε στην ενέργεια και στα τρόφιμα. Εκεί πρέπει να χτυπήσουμε την αιτία της ακρίβειας και όχι να επιδοτούμε το σύμπτωμα. Εμείς δεν θέλουμε να πίνουμε κουπόνια στα λαϊκά στρώματα και στη μεσαία τάξη και να συνεχίσουν να γονατίζουν στο σούπερ μάρκετ. Εμείς λοιπόν έχουμε πει ότι θα πραγματοποιούμε με ειδική task force ελέγχους σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Εκεί είναι το πρόβλημα. Δεν μπορεί να φεύγει από την αγορά πρώτη ύλη, εν πάση περιπτώσει, ένα εμπόρευμα, να φεύγει από τον αρχικό παραγωγό 1 ευρώ και να φτάνει στην αγορά 5 ευρώ. Δηλαδή, είναι 500% η αύξηση της τιμής. Εκεί λοιπόν υπάρχουν στρεβλώσεις στην αγορά. Αυτό οφείλουμε να το παρακολουθήσουμε.
0: Πάντως, συγγνώμη που σας διακόπτω, έτσι, θα λογίσω την απάντησή σας. Αυτό το νομίζω ότι είναι από το χωράφι στο ράφι το οποίο έχουμε εδώ πάρα πολλά χρόνια, από πάρα πολλές κυβερνήσεις. Δεν έχουν καταφέρει να το αντιμετωπίσουν. Αυτό, κατά την άποψή σας, οφείλεται σε λάθος πολιτικές ή σε έλλειψη της απαραίτητης πολιτικής βούλησης. Υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες που και εσείς θα μπορούσατε να τις βρείτε μπροστά σας και ενδεχομένως να διαφοροποιήσουν το σχεδιασμό τον οποίο έχετε.
1: Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν τρόποι από τις εταιρείες. Καταρχήν, το πρώτο εξάμηνο, η Τράπεζα της Ελλάδας στην έκθεση της νομισματικής πολιτικής τι είπε, ότι η αύξηση του πληθωρισμού οφείλεται στην αύξηση των περιθωρίων κέρδους των σούπερ μάρκετ, των εταιριών τροφίμων. Άρα το είπε η Τράπεζα της Ελλάδας ότι αυξήσαν τα περιθώρια κέρδους. Αυτό λοιπόν δεν το ξέρουμε. Το ξέρουμε. Δεν ξέρουμε ότι υπάρχουν εταιρείες οι οποίες είναι θυγατρικές των εταιριών και δημιουργούν μια αλυσίδα μέσω τριγωνικών συναλλαγών στην εφοδιαστική αλυσίδα. Άρα αυτό τι κάνει, αυτομάτως μεταφέρει ένα επίπεδο περιθωρίου κέρδους από τη μία εταιρεία στην άλλη και χτίζεται αυτό το πράγμα. Τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν εκεί υπάρχουν δύο πράγματα. Πρώτον, η πολιτική βούληση και δεύτερον, η επάρκεια των ελεκτικών μηχανισμών. Πρέπει να λειτουργήσει ορθά η Επιτροπή Ανταγωνισμού, πρέπει να μπει το παρατηρητήριο των τιμών από το χωράφι στο ράφι, ούτως ώστε να βλέπουμε ποιος εσχροκερδεί και ποιος παίρνει κέρδος παραπάνω από αυτό που θα έπρεπε να παίρνει. Δηλαδή το μη φυσιολογικό. Αυτό λέγεται εσχροκέρδεια και δημιουργεί αθέμητο ανταγωνισμό στην αγορά και σαφώς επιβαραίνει την οικονομία και την καθημερινότητα των ανθρώπων. Άρα λοιπόν δύο πράγματα. Πολιτική βούληση και εργαλεία. Έχουμε τεχνητή νοημοσύνη. Δεν μπορούμε να δούμε τις τιμές. Δεν μπορούμε να δούμε δηλαδή τι πουλάει ο ένας τον άλλον με τι περιθώριο κέρδους. Μπορούμε να το δούμε και σας το μιλώ εκ προσωπικής εμπειρίας λόγω της επαγγελματικής μου, της φύσεως του επαγγελματός μου, ότι υπάρχουν τρόποι να μπορέσεις να ελέγξεις όλα αυτά τα πράγματα.
0: Και κάτι ακόμα, δεν ξέρω, στο οικονομικό πρόγραμμα θα υπάρξει και κάποια θέση από πλευράς του κόμματός σας σε σχέση με τον όποιο σχεδιασμό μπορεί να έχει το θέμα της 13ης, 14ης σύνταξης και 13ου, 14ου μισθού στο δημόσιο. Είναι κάτι που είναι στην ατζέντα, είτε μακροπρόθεσμα, σταδιακά, δεν ξέρω, είναι πάντως στην ατζέντα του οικονομικού σας προγράμματος.
1: Εμείς πάντα, κύριε Χοντρόπουλε, σκοπεύουμε να ενισχύουμε τα εισοδήματα, ιδίως των μικρομεσαίων, της μεσαίας τάξης, των χαμηλόμισθων και σαφώς των συνταξιούχων. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2019 είχε επαναφέρει τη σταδιακή αύξηση της 13ης σύνταξης, η οποία έχει καταργηθεί το 2012, στα συντάξεις μέχρι 500 ευρώ να καταβληθούν ολόκληρες και από εκεί και πέρα τιμηματική καταβολή για τις συντάξεις μεγαλύτερες των 500 ευρώ, όπου αυτό ήταν και το κατήργησε ο νόμος του Βρούτση το 2020.
0: Είχε καταλογιστεί τότε από το τότε κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι αυτό το οποίο είχε υλοποιήσει και θεσπίσει τότε κυβέρνηση δεν ήταν 13η σύνταξη, γιατί το ποσό για τη 13η σύνταξη είναι μεγαλύτερο από αυτό που θα διατίθετο. Θυμάμαι ότι εκεί γινόταν, σε αυτό είχε εστιαστεί τότε η κριτική στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, υπήρχαν διάφορα πράγματα τότε. Εντάξει, είναι θέμα οπτικής και το πώς λέω καθένα. Σημασία έχει ότι, κοιτάξτε, σημασία έχει να μεγαλώσουμε την πίτα. Εμείς πρέπει να μπορέσουμε να διατηρήσουμε τα φορολογικά έσοδα και να αυξήσουμε τα φορολογικά έσοδα του κράτους με δίκαιο τρόπο και μετά να τα κατανοήσουμε δίκαια. Μέσα στη δίκαιη κατανομή θα εξετάσουμε και επιτρέψτε μου να μην αναφέρω κάτι τώρα, γιατί θα περιμένουμε στις 2 Σεπτεμβρίου να τα πει ο πρόεδρος αυτά. Εκεί θα προσπαθήσουμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο ακριβείς, κοστολογημένοι και να πούμε ότι 5 πράγματα θα κάνουμε. Αυτά τα 5 θα γίνουν με κανόνες κοινωνικής δικαιοσύνης και εξάλληψης των ανισοτήτων.
0: Έτσι, και δεν ξέρω αν προλαβαίνετε σε 2 λεπτά πριν πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων να μας δώσετε ένα στίγμα και σε ό,τι αφορά την πρόταση του κόμματός σας για το στεγαστικό, που είναι το άλλο πολύ μεγάλο πρόβλημα και ειδικά σε ό,τι αφορά το σκέλος της προσφοράς κατοικίων.
1: Ξέρετε, το θέμα της στεγαστικής πολιτικής είναι ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα της χώρας, ταυτόχρονα μαζί με το δημογραφικό. Όπου για το δημογραφικό έχουμε να παρουσιάσουμε προτάσεις για την επίλυσή του, διότι αποτελεί μια βραδιχτυλική βόμβα στα θεμέλια της ελληνικής οικονομίας. Το στεγαστικό και το δημογραφικό σχετίζονται. Πόσα σήμερα νέα ζευγάρια, νέα παιδιά παντρεύονται. Λιγότερο σε σχέση με το παρελθόν και λιγότερο ακόμα κάνουν παιδιά έξω. Έχουμε και το δημογραφικό. Δεν αγοράζουν σπίτι, δεν έχουν μια κατοικία ή δεν έχουν την πρόσβαση, δεν υπάρχουν διαθέσιμες κατοικίες. Άρα το στεγαστικό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Εμείς λοιπόν, μέσω του φορέα διαχείρισης των κόκκινων δανείων που σας είπα, θα αγοράσουμε με συγκεκριμένες συμφωνίες, θα πάρουμε τα δάνεια, υπό κύριε πράγμα θα τα διαχειριζόμαστε εμείς με σκοπό να ασκούμε στεγαστική πολιτική. Όταν λοιπόν κάποιος έχει μια οφειλή και θα προσπαθεί να την εξυπηρετεί, θα προσπαθήσουμε με καλύτερες ρυθμίσεις να μπορέσει να κρατήσει το σπίτι του, να το έχει ούτως ώστε να μην το χάσει και ταυτόχρονα να εξοπλεί και την οφειλή του απέναντι στο φορέα διαχείρισης των κόκκινων δανείων και ταυτόχρονα όσο κίνητα περιέχουν στην περιουσία του δημοσίου, θα γίνουν κοινωνικές κατοικίες. Δηλαδή θα δίνονται σε ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά.
0: Ναι, δεν ξέρω κύριε Παπά. Έχουμε προβλήματα στην τηλεφωνική επικοινωνία. Νομίζω ότι προλάβαμε να κατανοήσουμε έτσι την ουσία της προσέγγισης του κόμματός σας σε ό,τι αφορά το στεγαστικό, μέσα από το ρόλο που θα έχει αυτός ο φορέας διαχείρισης των κόκκινων δανείων. Κύριε Παπά, να σας ευχαριστήσουμε για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Δεν ξέρω αν μας ακούτε.
1: Κύριε Χονδρόπουλε, σας ακούω. Ελπίζω να ακούστηκα μέχρι τώρα.
0: Είχαμε διακοπές ακριβώς. Νομίζω ότι ακούσαμε τη βασική προσέγγιση που έχει να κάνει μέσα από την αξιοποίηση του φορέα της διαχείρισης των κόκκινων δανείων. Είναι η κεντρική πρόταση.
1: Και ταυτόχρονα, επιτρέψτε μου, κύριε Χονδρόπουλε, και ταυτόχρονα την απελευθέρωση των κατοικιών, των κλειστών κατοικιών. Κίνητρα για να βγουν οι κλειστές κατοικίες στην αγορά.
0: Τώρα αυτή από μόνη της είναι μια συζήτηση μόνη της, μεγάλη, δύσκολα να την ανοίξουμε, γιατί και αυτή η κυβέρνηση τονίζει ότι έχει πάρει μια σειρά από μέτρα με αυτό το στόχο, δεν έχουν αποδώσει, αυτό το βλέπουμε όλοι στην αγορά. Είναι ένα πολύ δύσκολο σύνθετο θέμα, χρειάζεται μια ολόκληρη συζήτηση.
1: Όταν αφήνουμε κύριε Χονδρόπουλο την Βίζα και το απεριόριστο ποσοστό των ανθρώπων που επενδύουν στη χώρα, των ξένων επενδυτών που επενδύουν στη χώρα και παίρνουν τις κατοικίες και τις νοικιάζουν ή τις πουλάνε σε εξωφρενικά υψηλές τιμές, τότε αυτό είναι πρόβλημα. Εκεί λοιπόν χρειάζεται κρατικός παρεμβατισμός και ταυτόχρονα να μπουν όρια.
0: Να είστε καλά, κύριε Παπά, σας ευχαριστούμε για αυτή την συζήτηση. Ήταν ο αναπληρωτής των ΜΕΑΚΣ Οικονομικών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ο κύριος Γιώργος Παπάς, και μείνετε συντονισμένοι στον Αθήνα 984, τίτλοι ειδήσεων με τη Ζέτα Καρφίδου.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Η πλήρης επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης καθώς και του 13ου και 14ου μισθού απαιτεί συνολικά 8 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που δεν υφίσταται, ξεκαθάρισε στο νιούς 24-7 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Υπεραμείνθηκε της κυβερνητικής επιλογής για πρόωρη αποπληρωμή του χρέους ύψους 13 δις ευρώ Κυριάκος Πιερακάκης, ώστε το βάρος να μην μεταφερθεί στις επόμενες γενιές. Κατηγορούμαστε για το ότι εξασφαλίζουμε πόρους, είπε στον Αθήνα 984 ο υφυπουργός Δημήτρης Μαρκόπουλος. Έχουμε παρουσιάσει δέσμοι μέτρων που αφορούν στην επαναφορά του ΕΚΑΣ και της 13ης σύνταξης. Η κυβέρνηση πάντα οτιδήποτε προτείνει αντιπολίτευση το χαρακτηρίζει ως ανεφάρμοστο, είπε στο σταθμό μας ο Μιχάλης Κατρίνης από το ΠΑΣΟΚ. Προς παράταση του μέτρου της επιδότησης των 10 λεπτών αναλύτρο στον ντίζελ κίνησης, προσανατολίζεται η κυβέρνηση εν μέσω της συνεχιζόμενης αύξησης των διεθνών τιμών πετρελαίου. Στους 41 βαθμούς Κελσίου τοπικά το επόμενο διήμερο η θερμοκρασία με τη ζέστη να είναι αισθητή και τις νυχτερινές ώρες. Στην Αττική ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 38 βαθμούς. Το 9ο χρυσό μετάλλιο του σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα θα διεκδικήσει στις 8 και 4 το Λευτέρης Πετρούνια στον τελικό των Κρίκων στο Ζάγκρεπ. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία 37 βαθμοί Κελσίου, 34 βαθμοί αυτή την ώρα στο Γκάζι. Επόμενη ενημέρωση στη μία, επιστροφή στον Απόστολο Χονδρόπουλο.
1: Ακούτε Αθήνα 984, στους 98 και 3.

0: 58 λεπτά μετά τις 12, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984, είναι εκπομπή Έκτακτο Παράρτημα. Στο μικρόφωνο Απόστολος Χονδρόπουλος, θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία. Τον ηχορυθμίζει ο Γιώργος Βαρδακτσής, στη μουσική επιλέγει ο Νίκος Λιμπερόπουλος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Λίλια Ξύλου και η Καλλιόπη Ασλανίδου, και στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά στα τηλεφωνήματά σας στο 213-09-09-100, ο Σταύρος Αμάραντος. Άλλη τρόπη επικοινωνίας μαζί μας είναι μέσω mail στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984. Και να έχουμε ξεκινήσει την προηγούμενη ώρα της εκπομπής μια σειρά από συζητήσεις με εκπροσώπους κοινοβουλευτικών κομμάτων, με ορίζοντα, θα λέει κανείς, την επάνωδο και της πολιτικής δραστηριότητας σε μια πλήρη κανονικότητα από την ερχόμενη εβδομάδα, με σημαντικό σταθμό μπροστά μας την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και έχουμε την χαρά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής να βρίσκεται ο κύριος Νίκος Καραθανασόπουλος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και μέλος Κεντρικής Επιτροπής. Κύριε Καραθανασόπουλε, καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Χονδρόπουλε, σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με έτσι ένα θέμα που γίνεται αρκετή συζήτηση τα τελευταία 24 ώρα και έχει να κάνει με την επιλογή της κυβέρνησης να προχωρήσει σε προώρη αποπληρωμή 13 δισεκατομμυρίων ευρώ από το δημόσιο χρέος. Ποια είναι η δική της οπτική για αυτή την απόφαση που, για την οποία ασκείται, ακούμε να ασκείται κριτική για το αν αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν ενδεχομένως να διατεθούν προς ενίσχυση της κοινωνίας, και με την κυβέρνηση βεβαίως, να ολοκληρώνοντας έτσι την ερώτηση, να τονίζει ότι δεν επιτρέπουν οι δημοσιονομικοί κανόνες αυτά τα χρήματα να δοθούν για την κοινωνία, για παροχές.
1: Κοιτάξτε, το κυβερνητικό αφήγημα ποιο είναι? Ότι η πρόωρη αποπληρωμή του χρέους εξυπηρετεί την κοινωνία. Αυτό λέει η κυβέρνηση.
0: Ναι, και ότι 30 εκατομμύρια,
1: που θα γλιτώσουμε εκεί πέρα. Το θέμα όμως ποιο είναι, ποιον εξυπηρετεί η πρόωρη αποπληρωμή του χρέους? Εξυπηρετεί τα αξιόγραφα, τα ελληνικά ομόλογα, άρα θα αναβαθμιστεί η θέση τους και βεβαίως θα μειωθούν τα επιτόκια δανεισμού των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτή η αναβάθμιση λοιπόν πού στηρίζεται επί της ουσίας? Στηρίζεται στις τεράστιες θυσίες τις οποίες κάνει ο ελληνικός λαός. Στηρίζεται στα ματωμένα πρωτογενή πλεονάσματα, στηρίζεται στην υπερφορολόγηση. Άρα δηλαδή όχι μόνο δεν έχει να ωφεληθεί τίποτα ο λαός μας από όλη αυτή τη διαδικασία, αλλά αντίθετα θα συνεχίσει να στενάζει για την αποπληρωμή ενός δυσβάσταχτου κρατικού χρέους για το οποίο ίδιος δεν ευθύνεται. Και αυτό είναι το προκλητικό της όλης ιστορίας, κύριε Χονδρόπουλε. Από αυτή λοιπόν την άποψη η κυβερνητική επιλογή είναι μια σαφέστατη ταξική επιλογή. Εξυπηρετεί τις τράπεζες και τους επιχειρηματικούς ομίλους που θα μπορούν να δανείζονται με μεγαλύτερη ευκολία και είναι σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων, γιατί θα συνεχίζουν μέσα από την δυσβάσταχτη φορολογία να καταβάλουν τις υπέρογγες τόκους, άρα και χρεολύσια για την εξυπηρέτηση ενός αντιλαϊκού κρατικού χρέους.
0: Ναι, καταλαβαίνω ότι σε σημαντικό βαθμό αποδίδεται αυτή τη δυνατότητα και αυτούς τους πόρους οι οποίοι έχουν εξασφαλιστεί και
1: ναι,
0: θα πάνε στην υπερφορολόγηση.
1: Από την υπερφορολόγηση ακριβώς, από εκεί εξασφαλιστεί.
0: Όμως η κυβέρνηση από την πλευρά της λέει ότι εκείνη δεν έχει υπερφορολογήσει και ότι αντίθετα έχει μειώσει 83 φόρους.
1: Η κυβέρνηση έχει βεβαίως μειώσει φόρους, αλλά έχει μειώσει φόρους που εξυπηρετούν τους επιχειρηματικούς ομίλους κατά βάση. Αυτό μπορούμε να το δούμε και από την αύξηση των φορολογικών εσόδων, τα οποία το 95% τα πληρώνουν τα λαϊκά στρώματα, και από την άλλη τη μεριά αυτός ο λόγος ποιος πληρώνει το φόρο είναι ακόμη δυσβάσταχτο σε βάρος των λαών, όταν πολύ περισσότερο αυξάνεται η έμεση φορολογία. Η φόρη στο ΦΠΑ, που ένας παράγοντας επιπλέον αύξηση της φορολογίας, ιδιαίτερα των έμεσων φόρων, είναι οι υψηλότερες τιμές. Από αυτή λοιπόν την άποψη, το αφήγημα της κυβέρνησης είναι ψεύτικο. έχει μειώσει φόρους, αλλά φόρους που εξυπηρετούνται. Και θέλουν αντίθετα τα επιπλέον φορολογικά βάρη τα επιμερίζονται τα πλατεία λαϊκά στρώματα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν χωράει καμία απολύτως αμφισβήτηση. Ακόμη και τα μέτρα, η τεκμαρτή για παράδειγμα φορολόγηση των επαγγελματιών των αυτοαπασχολούμενων, κινείται προς αυτή την κατεύθυνση και όχι προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης φοροδιαφυγής, όταν αποτελεί πρόκληση οι σκανδαλώδεις παροχές τις φορολογικές, τις οποίες απολαμβάνει μεγάλη επιχειρηματική όμιλη και οι οποίοι καθημερινά όλο και περισσότερο δημιουργούνται νέου τύπου παροχές, όπως είναι για παράδειγμα οι υπεραποσβέσεις, όπως είναι για παράδειγμα η εξαίρεση των δαπανών που κάνουν για τη νέα τεχνολογία και μια σειρά τέτοια μέτρα, για να μην μιλήσουμε για το μεγάλο εφοπλιστικό κεφάλαιο, το οποίο παρότι έγινε συζητήθηκε η πρώτη φάση συνταγματικής αναθεώρησης, κανένα από τα υπόλοιπα κόμματα δεν είπαν κουβέντα για τις σκανδαλώδεις φοροαπαλλαγές συνταγματικά κατοχυρωμένων των εφοπλιστικού κεφαλαίου, ένα, και δεύτερο, μάλιστα εντάσσουν και τη στρατηγικού χαρακτήρα επενδύσεις στη φορολογική προστασία την οποία απολαμβάνει το ξένο κεφάλαιο, ξένες επενδύσεις και εφοπλιστική ομιλία.
0: Τώρα, κύριε Καραθανσόπουλε, η οικονομία συνολικά, η φορολογία και όλα αυτά τα θέματα θα είναι στο επίκεντρο της συζήτησης λόγω για τις ΔΕΘ και ακριβώς γι' αυτό θα ήθελα, αν μπορείτε, να μας δώσετε ένα πρώτο στίγμα για τις προθέσεις του, για τις στοχεύσεις, συγγνώμη, του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Κοιτάξτε, κατά τη γνώμη μας πρέπει να μπει στο επίκεντρο το πραγματικό δίλημα. Γιατί ακούμε διάφορα ψευτοδιλήμματα. Ποια είναι αυτά τα ψευτοδιλήμματα? Η κυβέρνηση τη ισχυρίζεται ότι με την πολιτική της οδηγεί στη σταθερότητα, την οικονομία και στην υπευθυνότητα, απέναντι στο λαϊκισμό που λένε ότι είναι προτάσεις των άλλων κομμάτων, ή στο ψευτοδίλημα αν τα μέτρα αυτά είναι κοστολογημένα ή όχι. Αυτά είναι τα ψευτοδιλήμματα στα οποία προσπαθούν να εγκλωβίσουν τη λαϊκή δυσαρέσκεια σε ανώδυνες για το σύστημα επιλογές. Το πραγματικό δίλημα, το πραγματικό ερώτημα είναι αν θα μπουν μπροστά, αν θα λάβουν προτεραιότητα οι ανάγκες του λαού και η ικανοποίησή τους ή τα κέρδη του κεφαλαίου. Αυτό είναι το πραγματικό δίλημα. Και το λέμε αυτό γιατί η υπόθεση κοστολόγησης μέτρων είναι μια κούφια αντιπαράθεση, οδηγεί στον εγκλωβισμό μιας επικίνδυνης λογικής. Ποια είναι αυτή η επικίνδυνη λογική? Ότι από τη μια μεριά δεν συζητάμε καθόλου για τα επιχειρηματικά συμφέροντα και τα σκανδαλώδη προνόμια που έχουν, και από την άλλη τη μεριά επιδιώκουμε μέσα από την υπόθεση κοστολόγησης να κάνουμε τι? Να κάνουμε μια αναδιανομή της στόχης ανάμεσα στο λαό. Από αυτή την άποψη το βασικό ερώτημα, κύριε Χονδρόπουλο, είναι το εξής. Οι ανάγκες του λαού είναι κόστος? Οι ανάγκες της εργατικής τάξης και των υπόλοιπων λαϊκών στρωμάτων είναι κόστος? Ενώ αντίθετα από αυτή τη μέγενη του κόστους βγαίνουν έξω οι επιδοτήσεις των επιχειρηματικών ομιλών. Υπάρχει για παράδειγμα ρήτρα διαφυγής για τα εξοπλιστικά προγράμματα. Υπάρχει ρήτρα διαφυγής για διάφορα επιχειρηματικά συμφέροντα, όπως πρόσφατα ενεργοποίησε η κυβέρνηση τη ρήτρα διαφυγής 1 δισεκατομμυρίου για τους ενεργειακούς ομίλους. Αυτά είναι χρήματα τα οποία θα τα πληρώσει ο λαός στο τέλος. Γίνεται μια δημιουργική λογιστική για να μην υπολογίζονται στο έλλειμμα. Και από αυτή την άποψη είναι το μεγάλο ερώτημα. Γιατί είναι κόστος οι λαϊκές ανάγκες και δεν είναι σκανδαλώδης επιδότηση των επιχειρηματικών ομίλων? Αυτή την άποψη λοιπόν, για να κερδίσει, εμείς λέμε κάτι πολύ απλό, ο λαός, πρέπει να χάσουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Και αυτό μπορούμε να το δούμε σε όλες τις πτυχές. Από την ακρίβεια, από τη φορολογία, από τα ζητήματα, τα εισοδήματα. Διαφορετικά δεν γίνεται. Δεν μπορεί να πατά σε δύο βάρκες, γιατί αυτοί οι οποίοι λένε ότι θα προσπαθήσουν με την πολιτική μας να κάνουν μια δίκαιη φορολογική μεταχείριση, να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο, επί της ουσίας τι καλλιεργούν? Ψεύτικες ελπίδες για το λαό. Γιατί γνωρίζουν πολύ καλά ότι όλα αυτά τα οποία λένε είναι κούφια λόγια. Δεν έχουν κανένα απολύτως αντίκρισμα, γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής προσπαθούν να υποτάξουν τις λαϊκές ανάγκες κάτω από ξένη σημαία.
0: Τώρα, να έρθουμε σε ένα άλλο θέμα, έτσι, που βρίσκεται στην επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα και έχει να κάνει με τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά, τις προκλητικές αντιδράσεις της και κινήσεις της Άγκυρας, την αίσθηση που δημιουργείται, και δεν ξέρω ποια είναι η δική σας αντίληψη περί αυτού, ότι αυτή η πολιτική των ήρεμων νερών βρίσκεται, αν μη τι άλλο, σε ένα σταυροδρόμιο, θα το έλεγα εγώ, που μένει να δούμε αν και πώς μπορεί να εξελιχθεί. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σας προσέγγιση.
1: Κοιτάξτε, τι έχουμε αυτή τη στιγμή. Έχουμε μία κλιμάκωση από μεριές της Τουρκίας της αμφισβήτησης των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Με τα νέα αυτά θαλάσσια πάρκα τα οποία εξήγηλε, αλλά και με τον νόμο που ετοιμάζεται να ψηφίσει για τη γαλάζια πατρίδα. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Αυτό τι προσπαθεί να κάνει η Τουρκία? Προσπαθεί να δημιουργήσει νέα τετελεσμένα. Και βεβαίως οδηγεί στην όξυνση των ελληνοτουρκικών διαφορών. Αυτή η στρατηγική επιλογή της Τουρκίας, της αστικής τάξης της Τουρκίας, καταρρύπτει επί της ουσίας πιο αφήγημα κυβερνητικό και περί ήρεμων νερών, ένα, και δεύτερον, ότι η εμπλοκή της χώρας μας στις στρατηγικές επιλογές των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ διασφαλίζει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Αυτό δεν λέει η κυβέρνηση, ότι έχει αναβαθμιστεί η θέση της Ελλάδας?
0: Έχει συμμαχίες της χώρας, η αμυντική ικανότητα της χώρας.
1: Των αμυντικών ικανοτήτων και με το Ισραήλ και με τη Γαλλία και με τις ΗΠΑ. Αυτό όμως αποδεικνύεται ότι είναι ένα σαθρό επί της ουσίας επιχείρημα. Γιατί είναι σαθρό επιχείρημα? Γιατί όσο περισσότερο εμπλεκόμαστε σε αυτό το κουβάρι των αντιθέσεων και των ανταγωνισμών, δημιουργούνται ταυτόχρονα και τεράστια ζητήματα και τεράστιες αντιφάσεις σε σχέση με τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Το λέμε αυτό γιατί υπάρχει το εξής, το οποίο συγκαλύπτεται από το σύνολο και από την κυβέρνηση αλλά και από τα υπόλοιπα κόμματα, ότι εδώ έχουμε μια ομόφωνη απόφαση του Βίλνιους, του Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ το 2024 το καλοκαίρι, που καθόρισε τον οδικό χάρτη για την νοτιοανατολική Ευρώπη. Και αυτός ο οδικός χάρτης που ήταν ομόφωνη και της ελληνικής κυβέρνησης και της τουρκικής, τι συμπεριλάμβανε? Πρώτον, την ανάγκη νέων εξοπλισμών, αυτούς τους εξοπλισμούς που βλέπουμε με Ραφάλ, με Μπελαρά, με F-35, τα οποία δεν σχετίζονται με τη θωράκιση της αμυντικής ικανότητας της χώρας μας, αλλά αντίθετα εντάσσονται στους συνολικότερους στρατηγικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και των Αμερικανών στην περιοχή των υπεραλιστικών επεμβάσεων, ένα. Και δεύτερο ζήτημα το οποίο έβαλε, ότι θα πρέπει να διευθετηθούν οι ελληνοτουρκικές διαφορές στα πλαίσια της συνδιαχείρισης. Το ξέρετε πολύ καλά, κύριε Χονδρόπουλο, το ΝΑΤΟ δεν αναγνωρίζει σύνορα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Το ρυκλιστή θάλασσα και τις διαφορές πρέπει να επιληθούν στα πλαίσια, λέει, του διαλόγου. Λες και δεν υπάρχουν σύνορα θαλάσσια. Και αυτό μόνο και μόνο το γεγονός αμφισβητεί η λογική της συνδιαχείρισης που είναι και του ΝΑΤΟ αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι συμφωνίες οι τελευταίες οι οποίες κλείνονται με ευρωπαϊκές χώρες, με την Τουρκία, στα πλαίσια της μετατροπής της οικονομίας, η οικονομία του πολέμου και των νέων εξοπλιστικών προγραμμάτων, οδηγούν σε αυτή τη λογική. Άρα λοιπόν συνδιαχείριση στο Αιγαίο με τη σφραγή, η οποία κερδίζουν επί της ουσίας οι επιχειρηματικοί όμιλοι που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και ιδιαίτερα οι αμερικάνικες πολυεθνικές, οι αμερικάνικοι πολυεθνικοί ενεργειακοί όμιλοι.
0: Πάντως,
1: με τις γεωτρήσεις στην περιοχή την ευρύτερη.
0: Μιας και αναφερθήκατε στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους, νομίζω ότι για εμάς έτσι, αυτή η Σύνοδος έχει σε μεγαλύτερο βαθμό ταυτιστεί με τότε την συνάντηση που είχε γίνει του κ. Μητσοτάκη με τον κ. Ερντογάν εκεί στο περιθώριο, και έχει δρομολογηθεί ουσιαστικά αυτή η πολιτική των ήρεμων νερών που δεν ξέρω. Ποια είναι η αίσθησή σας, τι εξέλιξη μπορεί να έχει, ποιο είναι το αποτέλεσμα της μέχρι σήμερα κατά τη δική σας ανάγνωση και τι προοπτικές έχει?
1: Τα χρόνια αυτά που μεσολάβησαν υπήρξαν ήρεμα νερά, δεν κλιμακώνεται ακόμη περισσότερο η αμφισβήτηση, δεν οξύνονται οι ανταγωνισμοί ανάμεσα στην ελληνική αστική τάξη και στην τουρκική αστική τάξη για την πρωτοκαθεδρία συνολικότερα στην περιοχή? Από αυτή την άποψη λοιπόν, όχι μόνο σε ήρεμα νερά δεν οδήγησαν αυτές οι αποφάσεις, αλλά οξύνουν ακόμη περισσότερο τους ανταγωνισμούς.

0: θεσμών στην και των Αμερικανών και του ΝΑΤΟ.
1: Και για να ολοκληρώσουμε αυτή την...
0: Από αυτή την άποψη, ναι, μέσα στη λικοσυμμαχία, κύριε Χονδρόπουλε, δεν πρόκειται να υπάρξει διέξοδος που να θωρακίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και το λαό. Άρα λοιπόν αυτό που το οποίο απαιτείται είναι η απεμπλοκή από αυτές τις συμμαχίες και από αυτούς τους σχεδιασμούς. Άμεση απεμπλοκή, και αυτό είναι ο στόχος πάλις του λαϊκού παράγοντα. Για να ολοκληρώσω τη σκέψη μου.
1: Τώρα, για να ολοκληρώσουμε και αυτή την συζήτηση, μια και ολοκληρώνεται σιγά σιγά και ο χρόνος της εκπομπής και πρέπει να πάμε στο δελτίο ειδήσεων, θα ήθελα την οπτική του κόμματός σας σε σχέση με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Μέση Ανατολή, την πορεία αυτής της του πολέμου, αυτής της κατάστασης η οποία υπάρχει ανάμεσα στον πόλεμο του Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σας ανάγνωση, προς τα που βαίνουν τα πράγματα, τι πιστεύετε?
0: Κοιτάξτε, βέβαια έχουμε την κλιμάκωση της επέμβασης των Αμερικάνων και του Ισραήλ στο Ιράν, όμως αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε πλέον για μια επέμβαση, μιλάμε για ένα περιφερειακό πόλεμο επί της ουσίας, από τη στιγμή που το Ιράν έχει τη δυνατότητα να ανταπαντήσει και να στοχοποιήσει περιοχές όπου υπάρχουν αμερικάνικα συμφέροντα και αμερικάνικες βάσεις. Γι' αυτό υπάρχει και αυτή η κλιμάκωση και σε χρονική διάρκεια του πολέμου, αλλά και των απειλών και των ανταγωνισμών. Από αυτή λοιπόν την άποψη μεγαλώνει ο κίνδυνος μιας γενικευμένης σύγκρουσης. Ήδη πάρα πολλές αναλύσεις το τελευταίο διάστημα μιλάνε για την ενιοποίηση των δύο μετώπων. Από τη μια μεριά του Ουκρανικού και από την άλλη της Μέσης Ανατολής, γιατί υπάρχουν κοινές συνισταμένες. Αυτό λοιπόν οδηγεί με ακρίβεια, γιατί ακριβώς ο παράγοντας που έχει οδηγήσει σε αυτές τις επιθετικές κινήσεις, σε αυτές τις εμπλοκές τις πολεμικές, είναι οι τεράστιες αντιθέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στα μεγάλα υπεριαλιστικά στρατόπεδα, ιδιαίτερα ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Κίνα, για την πρωτοκαθεδρία στο παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα. Αυτά τα οποία παρατηρούμε είναι προανάγνωσμα και προάγγελος των συνολικότερων συγκρούσεων, οι οποίες θα γενικευθούν το επόμενο χρονικό διάστημα, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο αποτελεί όρο απαραίτητο να συνδεθεί η αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων της πολεμικής εμπλοκής της χώρας μας και συνολικότερα με το βιωτικό επίπεδο του λαού μας, γιατί αποτελεί επιδείνωση της θέσης του λαού η εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο, και με την ακρίβεια και με τα τεράστια εξοπλιστικά προγράμματα σε βάρος κοινωνικών αναγκών. Άρα δηλαδή πρέπει να υπάρχει ένας συνδυασμός της παρέμβασης του λαϊκού παράγοντα και για την απεμπλοκή από αυτούς τους σχεδιασμούς, και ταυτόχρονα να μπουν στην επικαιρότητα, στην πρώτη γραμμή, οι λαϊκές ανάγκες και η ικανοποίησή τους σε βάρος των αναγκών του κεφαλαίου. Άρα χρειάζεται ένα συνολικότερο μέτωπο αμφισβήτηση της κυρίαρχης πολιτικής, την οποία υπηρετούν και η κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα, και των στηριγμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, των Αμερικανών, αλλά και του επικίνδυνα για το λαό αστικού κράτους. Άρα λοιπόν αυτό το μέτωπο αμφισβήτησης αυτής της κυρίαρχης πολιτικής πρέπει να συμπορευτεί με το ΚΚΕ για συνολικότερες ρήξεις και ανατροπές. Αυτή είναι η εξέλιξη των πραγμάτων, η οποία είναι προς όφελος σήμερα της ιδρυτικής πλειοψηφίας του λαού μας.
1: Να είστε καλά, κύριε Καραθανασόπουλε. Σας ευχαριστούμε για αυτή
0: την συζήτηση. Σας ευχαριστώ και εγώ για τη συζήτηση που είχαμε.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ήταν ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, ο κύριος Νίκος Καραθανασόπουλος.

Λοιπόν, 3 λεπτά πριν τη μία ήταν η εκπομπή Έκτακτο Παράρτημα. Στην ρύθμιση του ήχου ήταν ο Γιώργος Βαρδακτσής. Στην μουσική επιμέλεια ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια είχαν η Λίλια Ξύλου και η Καλλιόπη Ασλανίδου. Και στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε στα τηλεφωνήματά σας ο Σταύρος Αμάραντος. Στο μικρόφωνο του Αθήνα 984 αυτό το 2ωρο ήταν ο Απόστολος Χονδρόπουλος. Μείνετε συντονισμένοι στον 984. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τη Ζέτα Καρφίδου.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο και το δελτίο ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Δύο πυρκαγιές σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκαν στην περιοχή Τουρτούγια Λάρισας και στα Ζωνιανά Ρεθύμνου, επιτόπου ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και το ανακριτικό τμήμα εγκλημάτων εμπρισμού. Το Ιράν πρέπει να ετοιμάσει σχέδιο για να ξεπεράσει τις άδικες κυρώσεις, είπε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ εν αναμονή τη Δευτέρα της εξειδίκευσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες των οικονομικών κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης με στόχο να αποτραπούν μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ο Γκαλιμπάφ, που είναι και επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας της Τεχεράνης στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, κατηγόρησε Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ ότι διεξάγουν οικονομικό και γνωστικό πόλεμο, αφού κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν μπορούσαν να επικρατήσουν σε μία άμεση στρατιωτική αντιπαράθεση με το Ιράν. Οι κυρώσεις και οι πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών προς το Ιράν δεν είναι λύση για τον πόλεμο, τονίζει η Κίνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας να επισημαίνει ότι η Κίνα αντιτίθεται σε παράνομες μονομερείς κυρώσεις που δεν έχουν καμία βάση στο διεθνές δίκαιο και δεν έχουν την εξουσιοδότηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Σε αυτό το κλίμα και με τον Brent να έχει φτάσει και τα 94 δολάρια το βαρέλι προς παράταση του μέτρου της επιδότησης των 10 λεπτών αναλύτρων στο ντίζελ κίνησης, προσανατολίζεται η κυβέρνηση. Την επόμενη εβδομάδα οριστικοποιούνται οι αποφάσεις. Η μέση πανελλαδικά τιμή του ντίζελ κίνησης έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο. Η πλήρης επαναφορά της 13ης σύνταξης καθώς και του 13ου και 14ου μισθού απαιτεί συνολικά 8 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που δεν υφίσταται, ξεκαθάρισε στο News 24/7 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τα μέτρα της ΔΕ θα είναι μόνιμου χαρακτήρα και θα αφορούν όλους τους πολίτες, επεσήμανε ο Παύλος Μαρινάκης. Ως επιλογή δημοσιονομικής υπευθυνότητας με στόχο τη μείωση βάρους του χρέους ώστε να μην μεταφερθεί στις επόμενες γενιές, χαρακτηρίζει με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης την επιλογή της πρόορης αποπληρωμής του χρέους ύψους 13 δις ευρώ. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας, που μίλησε στον Αθήνα 984, είναι αδιανόητο, είπε, ένα θετικό μέτρο για την ελληνική οικονομία. Κάποιοι να επιδιώκουν να το φέρουν στα δικά τους μικροπολιτικά μεγέθη. Παίρνουμε μέτρα για την κοινωνία, ταυτόχρονα εξασφαλίζουμε καλύτερο μέλλον και δεχόμαστε κριτική, κατέληξε ο κύριος Μαρκόπουλος. Έχουμε παρουσιάσει δέσμοι μέτρων που αφορούν στην επαναφορά του ΕΚΑΣ και της 13ης σύνταξης. Η κυβέρνηση πάντα οτιδήποτε προτείνει η αντιπολίτευση το χαρακτηρίζει ως ανεφάρμοστο, είπε στο σταθμό μας ο Μιχάλης Κατρίνης από το ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνηση αποπληρώνει πρόωρα δάνεια με επιτόκιο 1,5% και δανείζεται από τις αγορές με επιτόκιο κοντά στο 4%, είπε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Νίκος Παπάς. Μέτρα για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια θεσπίζεται για πρώτη φορά με υπουργική απόφαση σύστημα επισήμανσης λήξη πρόθεσμων οφειλών στο ΔΔΕ που βάζει μπλόκο στην αλλαγή παρόχου μέχρι την τακτοποίηση των χρεών. Ανεβαίνει από σήμερα ο υδράργυρος στη χώρα με τον μεγαλύτερο καύσωνα του καλοκαιριού να αρχίζει το Σαββατοκύριακο και να διαρκεί σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένο στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 41 βαθμούς Κελσίου, τοπικά το επόμενο διήμερο, ενώ αισθητή θα είναι η ζέστη και τις νυχτερινές ώρες. Στην Αττική ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 38 βαθμούς από αύριο στην Τετάρτη. Το κλιματικό φαινόμενο El Niño το 2027 αναμένεται ότι θα είναι το πιο έντονο που έχει παρατηρηθεί εδώ και πάνω από έναν αιώνα, προειδοποίησε σήμερα ένας ειδικός της Βρετανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, επιβεβαιώνοντας έτσι τις προβλέψεις των περισσότερων εμπειρογνωμόνων. Σύμφωνα με τις προβλέψεις αυτές, η επόμενη θα είναι η πιο ζεστή χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ευαγγελισμού ο δημοσιογράφος Αντώνης Πανούτσος, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες έχει προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Λύχη τα μεσάνυχτα, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Στο διεθνή χώρο και πάλι, το FBI συνέλαβε μια γυναίκα που φέρεται να σχεδίαζε να χρησιμοποιήσει μια τσάντα διανομής φαγητού για να κρύψει βόμβα και να περάσει στο Καπιτόλιο της Νέας Υόρκης. Σύμφωνα με το FBI, η κατηγορούμενη κάνει συχνή χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για να επενέσει τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 από την Αλ-Κάιντα. Το ένατο χρυσό μετάλλιο του σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα θα διεκδικήσει απόψε ο Λευτέρης Πετρούνιας στον τελικό των Κρίκων στο Ζάγκρε, που ο αγώνας αρχίζει στις 8 και 4. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις απογευματινές ώρες, θερμοκρασία στην πρωτεύουσα από 23 και πιθανόν τοπικά στους 38 βαθμούς Κελσίου, 35 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Τίτλοι ειδήσεων στη 1:30, μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Ελεονόρα Ορφανίδου.
2: Αθήνα 984.
3: Και χορεύω, χορεύω.
2: Ο
3: Μπαλάφας γιορτάζει τα 20 μουσικά του χρόνια την 5η 3 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μία βραδιά γιορτινή με καλεσμένους εκλεκτούς, με τραγούδια διαλεκτά μέσα από όλα αυτά τα χρόνια. Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, 20 χρόνια Λεωνίδας Μπαλάφας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
5: Ντάμες Σπαθί, με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμάντου.
6: Το σχέδιο διακοπών που παρηγορητικά γύριζε στο μυαλό μας ολόκληρο το χειμώνα, σιγά σιγά ολοκληρώνεται. Ακόμη κι αν μας μένουν λίγες μέρες, η επιστροφή μας έχει ξεκινήσει. Έστω και νοητά. Για πολλούς από μας ήλθε ή έρχεται η ώρα να συνεχίσουμε τη ζωή μας στην άμεση περιοχή δικαιοδοσίας μας, δηλαδή εδώ στην πόλη. Λίγο στη δημόσια, λίγο στην ιδιωτική σφαίρα, αλλά από εδώ και μπρος με όρους καθημερινότητας. Σκέψεις που μοιράζομαι μαζί σας για να πω ότι έως την Κυριακή θα έχει ολοκληρωθεί το σχέδιο διακοπών της Κουμάντου και θα επιστρέψει στη βάση της εδώ στις Ντάμες. Όσον αφορά εμάς, θα τα ξαναπούμε μαζί σε 10 μέρες. Θα τα ξαναπούμε ελπίζοντας ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο, κάνουμε μια νέα αρχή όπου το μαζί θα καθορίσει το από εδώ και μπρος μας περισσότερο από ό,τι πριν και όχι το χώρια. Γιατί που μας έβγαλε η ατομικότητα των άκρων ως διακηρυγμένη στάση, νέα στάση ζωής τότε τα πέτρινα χρόνια του COVID, το χώρια που μας πήγε πουθενά. Ελπίζοντας λοιπόν ότι η νέα μας περίοδος μετά τις καλοκαιρινές διακοπές θα περιέχει στην καθημερινότητά μας περισσότερο το μαζί, άρα και μια νέα στάση ζωής, διάβειας, απόλυτης ενσυναίσθησης των άλλων, μπορεί, λέω μπορεί, να καταφέρουμε να σώσουμε οτιδήποτε και αν σώζεται, που λέει και το τραγούδι. Τελευταία εβδομάδα της υποφαινόμενης πριν την καταληκτική, μάλλον τελευταία μέρα πριν την καταληκτική εβδομάδα των διακοπών, αλλά ήδη έτοιμη για ένα φθινόπωρο και ένα χειμώνα στον οποίο θα κληθούμε να ετοιμαστούμε και να απαντήσουμε στα δύσκολα, και έτσι σας καλωσορίζω στις σημερινές Ντάμες Σπαθί που εκπέμπουν τα τελευταία 12 χρόνια καθημερινά 1 με 2 εδώ από τη ραδιοφωνική επικράτεια του Αθήνα 984. Ντάμες Σπαθί στον αέρα λοιπόν, Ελεονόρα Ορφανίδου και Γιώργος Βαρταξής στη ρύθμιση του ήχου, Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές επιλογές, Λίλιαν Ξύλου και Καλλιόπη Ασλανίδου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Αν καλέσετε στο 213-09-09-100 θα απαντήσουν ο Σταύρος Αμάραντος και η Πέμη Πανακοπούλου και τρόποι επικοινωνίας εδώ στο στούντιο. Μπορεί να μας στείλετε mail στη διεύθυνση 984onair@gmail.com ή μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984. Προσθέτω και τον δικό μας της εκπομπής ενώ τρόπο επικοινωνίας. Περιμένουμε μήνυματά σας στη σελίδα Ντάμες Σπαθί στο Facebook. Μπαίνετε στη σελίδα μας Ντάμες Σπαθί με ελληνικούς χαρακτήρες και στο inbox για να μην είναι εκτεθειμένα τα στοιχεία σας, αφήνετε το μήνυμά σας από την καλημέρα μέχρι το καλές διακοπές που ελπίζω και προσδοκώ, και βεβαίως με όλα όσα σας απασχολούν, μας απασχολούν όλους μέσα στη μέρα. Η κοινωνική ατζέντα της ημέρας μόλις ξεκινάει, πολλά πολλά και πολύ ενδιαφέροντα. Δεν ήταν καθόλου μήνας χωρίς ειδήσεις αυτός ο Αύγουστος, και πάμε.

0: Δεν ξέρω αν ανήκετε στους τυχερούς, σε εισαγωγικά το βάζω φυσικά, που λαμβάνουν κουπόνια σύντησης από την εργασία τους, από τον εργοδοτικό τους φορέα, μια φορά το μήνα ή περιστασιακά. Πάντως αυτό είναι το περίπου το 1/5 του εργατικού δυναμικού, τουλάχιστον στον ιδιωτικό τομέα. Στον ιδιωτικό τομέα, για να ακριβολογώ. Και θεωρείται μια παροχή η οποία βοηθά, συνεισφέρει στο ατομικό εισόδημα. Βασικά συνεισφέρει στο να βγάλουμε το μήνα έτσι όπως είναι η μισθή. Αλλά πολύ εύλογη είναι η αναρώτηση, γιατί μια τέτοια διατακτική και όχι μια αύξηση, μια προσθήκη στο μισθό? Ποια είναι η διαφορά και γιατί αυτή είναι μια επιλογή εργοδοτική αυτής φορά, δηλαδή προς εργαζόμενους, και όχι η συμπερίληψη αντίστοιχων ποσών μέσα στο μισθολογικό τους κόστος? Μαζί μας είναι ο κύριος Γιάννης Καρούζος, συνεργατολόγος, για να κουβεντιάσουμε γι' αυτό, γιατί βλέπουμε, κύριε Καρούζο, ότι αυξάνονται οι εταιρείες που κάνουν αυτή την παροχή στους εργαζόμενους τους. Καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, καλά κάνουν και αυξάνονται, γιατί είναι μια επιπλέον παροχή, η οποία δεν είναι και για, πώς να σας το πω, κατά φαντασίαν έξοδο μιας οικογένειας ενός εργαζόμενου. Είναι για κατανάλωση άμεση. Το κουπόνι σύντησης, η διατακτική, είναι κάτι που θα χρησιμοποιηθεί. Πας στη θυσία, δηλαδή θα πας σούπερ μάρκετ, δεν υπάρχει περίπτωση να μην ψωνίζεις, ή θα πας σε ένα εστιατόριο, ή θα πας σε μια ταβέρνα. Άρα θέλω να πω, είναι ευλογία και έτσι αντιμετωπίζεται και από το ευρωπαϊκό σύστημα μισθών. Δηλαδή από τα ευρωπαϊκά κράτη είναι πολύ συνηθισμένο. Η Ιταλία έχει πολύ μεγάλη διευκόλυνση φορολογική σε μεγαλύτερο ποσό από ό,τι σε εμάς. Εμάς επιτρέπεται να δίνει μια εταιρεία χωρίς να θεωρείται μισθός για την εταιρεία και το κράτος. Θα εξηγήσω μετά ότι είναι μια παροχή και πότε ο εργαζόμενος δεν τη χάνει ή πότε τη χάνει. Αλλά για το κράτος λοιπόν το ύψος είναι μέχρι 6 ευρώ την ημέρα. Αν δώσει 7 ο εργοδότης και θέλει να κάνει ένα γενναιόδωρο ποσό να δίνει δηλαδή στον εργαζόμενό του, το κράτος είναι εχθρικό, τον φορολογεί και τον υποχρεώνει να κολλήσει και ένσημο.
0: Από εκεί και πέρα θεωρεί, ας πούμε, ότι είναι μισθός.
1: Ναι, το κράτος. Το κράτος.
0: Ναι, η πολιτεία.
1: Θα μιλήσουμε εργατολογικά μετά. Μιλάω για υποχρεώσεις τώρα του εργοδότη απέναντι στο κράτος. Στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ιταλία. Αυτό είναι παρανοϊκό, αν το πεις. Εκεί είναι πολύ περισσότερο ποσό που επιτρέπεται αντί για 120-130 ευρώ. Τα τελευταία 10 χρόνια, δηλαδή είναι ένα μέτρο που έχει ψηφιστεί εδώ και 10-12 χρόνια. Και το κόστος ζωής και η ανάγκη της οικογένειας δεν είναι 120 ευρώ το μήνα, είναι 350 το μήνα. Τόσο είναι και στο εξωτερικό. Δηλαδή στο εξωτερικό μια επιχείρηση να σου δώσει μέχρι 350 ευρώ δεν είναι υποχρεωμένο, επιπλέον του μισθού πάντα, έτσι.
0: Μιλάμε για αυτό το, για το κουπόνι.
1: Για το κουπόνι, δεν είναι 350 ευρώ, δεν είναι υποχρεωτικό να δώσει ΙΚΑ και φόρο. Σε εμάς είμαστε πρωτογόνοι, ακόμα είμαστε στα 120 το μήνα. Θέλω να πω λοιπόν ότι θα πρέπει να αυξηθεί το όριο αυτό για τις επιχειρήσεις για να μπορούν να κάνουν τέτοιου είδους καλά δώρα στους εργαζόμενους. Τώρα, πάμε παρακάτω. Είναι μισθός για τον εργαζόμενο? Μπορεί οποτεδήποτε εργοδότης αυτή την παροχή να του την κόψει? Θα πάμε μετά αν μπορεί να του δώσει μόνο αυτό αντί για μισθό. Εδώ λέμε τώρα αν του τη δίνεις και μπορεί να του την κόψει μετά από 3 μήνες.
0: Κοιτάξτε. Μπορείς, λοιπόν.
1: Όταν ο εργαζόμενος θα υπογράψει μια σύμβαση με τον εργοδότη ή θα του πει ο εργοδότης μονομερός ότι εγώ στα δίνω αυτά ως οικειοθελή παροχή, μπορεί να του τα κόψει οποτεδήποτε. Αν όμως ο εργοδότης υπογράψει τέτοια σύμβαση με τον εργαζόμενο ή δεν του κάνει μονομερός την ανακοίνωση ότι από εδώ και πέρα αυτό που θα σου δίνω δεν είναι οικειοθελής παροχή, δεν το πει δηλαδή, δεν μπορεί να το κόψει. Ενσωματώνεται στο μισθό. Ενσωματώνεται στα δώρα, ενσωματώνεται στην αποζημίωση απόλυσης. Τι σημαίνει αυτό? Όταν απολυθεί, όταν πάρει το δώρο Χριστουγέννων, όταν πάρει το επιδομαδία, θα πρέπει να συνυπολογιστούν και αυτές οι παροχές. Η αξία τους δηλαδή, σαν να παίρνει μισθό.
0: Και δηλαδή, ως ένα συγγνώμη να το.
1: Ως τμήμα του μισθού του.
0: Ως τμήμα μισθού, όχι ως κάτι ξεχωριστό.
1: Όχι. Είναι τμήμα μισθού. Για μένα είναι τμήμα μισθού. Άμα το δίνεις πάνω από ένα χρόνο, δύο χρόνια, ακόμα και να έχεις υπογράψει ότι ο εργοδότης θα το πάρει πίσω, είναι μισθός. Δεν μπορείς να το κόψεις.
0: Αυτό όμως τα εξοδοτικά δεν ορίζεται ως μισθό.
1: Όχι. Μιλάμε μόνο για δεδουλευμένα. Ακριβώς. Είπαμε συνταξιδοτικά. Μην το υπολογίζετε ασφαλιστικά και εναντί του κράτους πάνω από 6 ευρώ. Μιλάμε τώρα για μισθό. Οπότε μπορεί ο εργαζόμενος να το διεκδικεί, ακόμα και να του το κόψει ο εργοδότης. Τώρα, μια άλλη κλασική περίπτωση που εδώ είναι παράνομη βέβαια, εξ ολοκλήρου και δεν είναι να το ευλογούμε, είναι να σου δίνω αυτά αντί να δίνω υποχρεώσεις. Αντί το δώρο Χριστουγέννου να σου δώσει μια γαλοπούλα, ας πούμε. Ή αντί το δώρο Πάσχα να σου δώσει ένα αρνί. Όχι, αυτό δεν επιτρέπεται. Δηλαδή, οι παροχές σε είδος δεν είναι καταργούν το μισθό που είναι σε χρήμα.
0: Τώρα, για να το λέτε εσείς, υπάρχουν τέτοιες πρακτικές, έτσι.
1: Κοιτάξτε τώρα, επειδή τα τελευταία χρόνια αναζητείτε εσείς οι δημοσιογράφοι για μια ωραία είδηση, έφερε πίσω τα λεφτά του δώρου ή αντί για το ρόχο του γένου.
0: Εντάξει, δεν το αναζητάμε στο φαγητό του φανταστικού.
1: Όλοι μας.
0: Έχουμε καταγγελίες, έτσι. Μιλάμε γνωρίζοντας.
1: Ναι. Αυτό ίσχυε. Τώρα με το εργάνι, ψηφιακά όλα, αποστάσεως έλεγχος, απειδέλτα κτλ. Δεν είναι εύκολα. Δεν είναι εύκολα. Βεβαίως βρίσκουμε γραφικούς εργοδότες. Το φαινόμενο δεν εκλείπει, αλλά σε κανόνας, θα έλεγα, εξαίρεση του κανόνα, πολύ απίθανη να δεις αντί για δώρο Χριστουγέννου μια γαλοπούλα. Καταλάβατε όμως.
0: Ναι, αλλά μπορείς να δεις επιστροφή. Εντάξει, τώρα επιστροφή δώρου Χριστουγέννου.
1: Να, αυτό το βρίσκεις.
0: Έτσι, από την πίσω πόρτα, όχι απλά το βρίσκεις. Έχουν επίσημες καταγγελίες στην ΓΣΕ κλπ. Δεν είναι τώρα λόγια του αέρα.
1: Δεν ζούμε στην Ελβετία αυτή τη στιγμή, ούτε η Ελλάδα έχει
0: βρει. Όχι, επειδή είπατε ότι εμείς αναζητούμε τέτοιες ειδήσεις. Ναι, εντάξει.
1: Όχι, το είπαμε την καλή έννοια αναζητείτε, γιατί είναι κάτι που πουλάει. Και εμένα με ενδιαφέρει να το αναδεικνύω κάθε φορά που έχουμε επιστροφή από τα παραβιλίκια των εργοδοτών. Φέρε πίσω τα λεφτά που σου έβαλα στο λογαριασμό. Αλλά δείτε κάτι, επειδή θέλετε να ανοίξουμε εκεί τη συζήτηση, να την ανοίξουμε. Πολλές καταγγελίες είναι και κατά φαντασία, έτσι. Εγώ ξέρω και αυτός που τις έκανε και ποιος τις έλεγε, ότι τα μισά ήταν από την κοιλιά του. Αλλά είναι μια άλλη συζήτηση. Ποιος και τι. Πάντως,
0: τώρα δεν γίνεται όμως οι καταγγελίες επί του φανταστικού να.
1: Είναι κανόνας. Να μην γίνονται τέτοια φαινόμενα. Όμως, περιπτώσεις.
0: Δεν γίνεται να ακυρώνουν τις καταγγελίες επί του πραγματικού, γιατί και επί του πραγματικού τις έχουμε δει. Μόνο ότι είναι και ποινικό το να μην δώσεις το δώρο.
1: Μα τι λέτε τώρα, εννοείται. Είναι δυνατόν. Με έχετε καλεσμένο εργατολόγος να υποστηρίξει ότι είναι σπάνιο φαινόμενο και πάντως σας κλείσουμε τα μάτια. Είναι ένα φαινόμενο επικίνδυνο. Διαπράττει ένας εργοδότης που ζητάει τα χρήματα πίσω, όχι μόνο τα δώρα, και το επίδομα ανδείας έχουν περιπτώσεις. Λοιπόν, για παράδειγμα, όχι ένα ποινικό αδίκημα. Δεν παραβιάζει μία διάταξη νόμου. Παραβιάζει πολλές διατάξεις. Κάνει απάτη, κάνει ληστεία, άμα έχει βία. Λοιπόν, μην τολμήσουν αυτά και
0: κατανοώ.
1: Προς Θεού, έτσι. Κύριε, αλλά λέμε τώρα ότι με τα συστήματα που υπάρχουν τα τελευταία 20
0: ότι
1: χρόνια. Δεν είναι εύκολο να γλιτώσει. Να γλιτώσει κάποιον, να το πούμε έτσι καλύτερα. Να μην λέμε δεν υπάρχουν, να λέμε ότι δεν είναι εύκολο να γλιτώσει κάποιος. Μπράβο,
0: έτσι θα το λέω. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο για να επιστρέψουμε στο θέμα των διατακτικών και των κουπονιών. Προτιμούνται, είναι σαφές αυτό, από το μια να δοθούν αυξήσεις. Αυτή η επιχειρηματική οπτική φαντάζομαι ότι σχετίζεται ότι η ενσωμάτωση στο μισθό του αντίστοιχου ποσού.
1: Σωστά.
0: Δημιουργεί άλλες υποχρεώσεις, έτσι, στον εργοδότη.
1: Θα μαγκιστρώσει, έχετε δίκιο. Ωραία προοπτική αυτή που αναδεικνύεται. Κοιτάξτε να δείτε, αν έχουμε εργοδότες που το κάνουν επειδή φοβούνται ότι θα δεσμευτούν, αν το δίνουν πάνω από 6 μήνες, δεν υπάρχει περίπτωση να γλιτώσουν τη δέσμευση. Άρα ο φόβος τους είναι μια ουτοπία. Άπαξ και κατεβάλλεται κάτι με την προσδοκία ότι θα το πάρει ο εργαζόμενος και η καταβολή έχει γίνει πάνω από 6-7 μήνες, δεν υπάρχει περίπτωση να κοπεί. Τώρα, γιατί το κάνουν επιχειρήσεις, να το πω λίγο διαφορετικά. Το κάνουν γιατί έχουν απαλλαγή. Έχουν φορά απαλλαγή, λειτουργεί ως έξοδο στην επιχείρηση και δεν φορολογείται ούτε ασφαλίζεται. Άρα έχουν κάθε λόγο αυτό το κίνητρο να το υιοθετούν. Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Το κράτος γιατί τους κάνει αυτή τη χάρη. Ο κράτος κάνει αυτή τη χάρη γιατί ενισχύεται το οικογενειακό, ας πούμε, εισόδημα. Έστω με αγαθά. Όμως, επαναλαμβάνω, όλοι εργαζόμενοι, εργοδότες θέλουν η παροχή να αυξηθεί, η διατακτική να έχει αξία. Να μην είναι 6 ευρώ την ημέρα, τι είναι. Η κοροϊδία.
0: Καλά, δεν το συζητάμε τώρα.
1: Μια εφημερίδα και ένα κουλούρι, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή, είναι ξεφτύλα. Και
0: νομίζω ότι αφορά, αν έχεις μια αναρρωτική άδεια, αν έχεις αρρωστήσει, εκείνη την ημέρα δεν τη δικαιούσε.
1: Κοιτάξτε τώρα, πολλοί εργοδότες κόβουν την παροχή ακόμα και στην εγκυμοσύνη της γυναίκας.
0: Επειδή
1: λείπει. Αυτό είναι απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο γιατί θα τους έκοβες ένα νόμιμο επίδομα που θα έπαιρνε αυτή η γυναίκα που οικειοφορεί. Όχι, δεν θα τολμούσες. Το κουπόνι γιατί το κόβεις. Από μια μητερούλα που αύριο θα είναι και που θα θέλει να μαζέψει αυτά τα κουπόνια γιατί έχουν διάρκεια ενός έτους, να πάρει το χαλατάκι του παιδιού. Δηλαδή θέλω να πω, είναι μισθός. Είναι μισθός. Άπαξ και καταβάλλεται. Μετά τους 6 μήνες κανένας εργαζόμενος δεν έχει λόγο να φοβηθεί, ακόμα και να καταγγείλει. την περικοπή αργότερα, αν βέβαια φτάσει στα άκρα και χρειάζεται να κάνεις καταγγελία, γιατί πολλές φορές με τις συνεννόησεις αυτά πότε λίγο γίνονται, πότε δεν γίνονται. Εντάξει.
0: Θέλω να ρωτήσω.
1: Δεν ζούμε στην Ελβετία, ναι.
0: Ναι. Αναφέρεται κιόλας και πραγματικά όλοι συμφωνούμε ότι είναι πολύ πολύ μικρό το ποσό. Η αύξησή του είναι τόσο μεγάλη σε επιβάρυνση. Το να γίνει από 6-10 ευρώ είναι τόσο μεγάλη η επιβάρυνση του εργοδότη ώστε να μην.
1: Όχι, το κράτος θα το κάνει αυτό. Γιατί μετά θα θεωρηθεί μισθός και θα το κράτος δεν το κάνει, γιατί υποτίθεται.
0: Πρέπει
1: θα
0: να το ορίσει λοιπόν, πρέπει να αποφασιστεί από την ελληνική
1: πολιτική απόφαση. Mm-hmm. Πρέπει να βγει υπουργική απόφαση και να πει: εγώ ανεβάζω το ποσό από 6 στα 12, διπλασιάζω. Θα χάσω βέβαια φόρο και ένσημα που θα μου κολούσε κανονικά. Για να το αγκαλιάσουν επιχειρήσεις. Άμα δεν το κάνει το κράτος, δεν υπάρχει περίπτωση κανένας εργοδότης να δίνει παραπάνω σε είδος και να ασφαλίζεται και να φορολογείται. Πρέπει να ζούμε σε άλλο κράτος για να γίνει αυτό. Γι' αυτό πρέπει το κράτος να δίνει κίνητρα. Πρέπει και σε συλλογικές συμβάσεις εργασίας να συνάπτονται αυτές οι συμφωνίες. Και εργαζόμενοι, τα συνδικάτα να μπουν μπροστά και να διεκδικούν παροχές σε είδος. Παλιά το κάνανε στις τράπεζες. Παιδική σταθμή, επιδόματα, γιατροί, το ένα το άλλο. Και κάποιοι σύλλογοι σε ιδιωτικές τράπεζες το έχουν καταφέρει. Τρομερές πράγματα. Μ' αρέσει να κάνω μια συζήτηση σήμερα ποιες παροχές σε είδος υπάρχουν σε συλλογικές συμβάσεις. Αναζητήστε ειδικά στον χώρο των τραπεζών συνδικάτα που το έχουν κάνει. Με τρομερές παροχές. Ακόμα και κινητής τηλεφωνίας, ακόμα και πάγια λογαριασμών, ακόμα και τμήμα ενοικίων. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση να την προκαλέσουμε. Mm-hmm. Γιατί είναι το εργατικό δίκαιο του μέλλοντος αυτό. Και ξέρετε γιατί το αγκαλιάζει η Ευρώπη και το συνδικάτο στην Ευρώπη. Γιατί επειδή είναι δύσκολο να δίνονται αυξήσεις γενικώς στην Ευρώπη, όπως ξέρετε, οι μισθοί δεν πάνε πολύ καλά. Mm-hmm. Οι επιχειρήσεις λειτουργούν με αυτού του είδους τα κίνητρα. Το κράτος τις διευκολύνει, όχι Ελλάδα. Τα σοβαρά κράτη τις διευκολύνουν και δίνουν παροχές σε είδους στους εργαζόμενους μέσα από συλλογικές συμβάσεις. Εδώ δηλαδή πανηγυρίζαμε για την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία. Που είναι ένα θετικό γεγονός, αλλά δεν είναι και η πανάκια. Και αν δεις σήμερα πόσες συλλογικές συμβάσεις έχουν υπογραφεί, δυστυχώς δεν έχουν φτάσει καν το 1/5 του στόχου. Ενώ αν δίναμε κίνητρα στις
0: επιχειρήσεις. Και όλοι θυμόμαστε το έλλειμμα έναντι της Ευρώπης.
1: Ακριβώς. Αν δίναμε σε επιχειρήσεις κίνητρα, όποιος υπογράφει συλλογική σύμβαση στον χώρο του, θα έχει απαλλαγή 1, 2, 3 πράγματα φορολογικά, θα έχει διευκόλυνση, θα έχει το ένα, θα έχει το άλλο, θα δείτε πόσο θα είχαμε καλύτερες συλλογικές συμβάσεις και καλύτερους μισθούς στη χώρα.
0: Κύριε Καρούζο, με χαρά να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση και να την κάνουμε εδώ στο 984. Σας καλέσουμε μια μέρα.
1: Είδος, σήμερα, ποιες είναι.
0: Έτσι, να έρθουμε και να τα πούμε και πιο αναλυτικά.
1: Και μεγάλη μου τιμή στην εκπομπή.
0: Ωραία, ωραία. Δεσμευόμαστε, εμείς δεσμεύεστε κι εσείς. Ευχαριστούμε
1: βεβαίως,
0: θερμά.
1: Και θα σας συστήσω εκτός αέρα που μπορείτε να απευθυνθείτε για να έχετε φανταστικά παραδείγματα.
0: Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας.

Μια χαρά είναι τα κουπόνια, οι διατακτικές, αλλά υπάρχει ένα λεπτόριο εκεί που οι εργοδότες θεωρούν ότι αυτό είναι αύξηση, ενώ δεν είναι, και που τη θεωρούν ισοδύναμο της αύξησης, που δεν είναι, διότι όλοι ξέρουμε ότι αυτό είναι μια άμεση ανακούφιση, αλλά η μισθολογική αύξηση δεν είναι κενό. Έχει συνέπειες που ακολουθούν τον εργαζόμενο μέχρι το τέλος του εργασιακού του βίου και σε όλο του το συνταξιοδοτικό. Έτσι, για να ξέρουμε γιατί μιλάμε.

Θα καλωσορίσουμε σε λίγο εδώ στο στούντιο την Καλλιόπη Λιβανού για τους τίτλους ειδήσεων στη 1:30. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά, συνεχίζοντας τη συζήτηση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και όλα τα προβλήματα που ανέκυψαν και που προς το παρόν δικαστικά επιλύονται και περιμένουμε την απάντηση της ελληνικής πολιτείας σε όσα το Συμβούλιο της Επικρατείας γνωμοδότησε και αποφάσισε ότι τελούν εν παρανομία. Πάμε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Φώτια σε αγροτοδασική έκταση στην Τουρτούγια Λάρισας και σε χαμηλή βλάστηση στα Ζωνιανιά Ρεθύμνου, επιτόπου επίγειες και αέριες δυνάμεις. Το Ιράν πρέπει να ετοιμάσει σχέδιο για να ξεπεράσει τις άδικες κυρώσεις, είπε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, εν ώψη των Αμερικανικών οικονομικών κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης και υποστηρικτικών της χωρών. Οι κυρώσεις και οι πιέσεις των ΗΠΑ προς το Ιράν δεν είναι λύση, διαμηνεί η Κίνα, τονίζοντας ότι είναι εναντίον παράνομων και μονομερών κυρώσεων που δεν στηρίζονται στο διεθνές δίκαιο και δεν έχουν την εξουσιοδότηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στα επίπεδα των 94 δολαρίων το βαρέλι το Brent, προς παράταση του μέτρου της επιδότησης των 10 λεπτών ένα λίτρο στο δίζελ κίνησης, προσανατολίζεται η κυβέρνηση πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, η μέση πανελλαδική τιμή της. Η πλήρης επαναφορά της 13ης σύνταξης καθώς και του 13ου και 14ου μισθού απαιτεί συνολικά 8 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που δεν υφίσταται, ξεκαθάρισε στο News 24/7 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τα μέτρα της ΔΕ θα είναι μόνιμο χαρακτήρα και θα αφορούν όλους τους πολίτες, επεσήμανε ο Παύλος Μαρινάκης. Πρόσθεσε ότι όσο αποδίδουν τα μέτρα για τη φοροδιαφική, τόσο σταδιακά πρέπει να φεύγουν τα τεκμήρια. Έχουμε παρουσιάσει δέσμη μέτρων που αφορούν την επαναφορά του ΕΚΑΣ και της 13ης σύνταξης. Η κυβέρνηση πάντα οτιδήποτε προτείνει η αντιπολίτευση το χαρακτηρίζει ως ανεφάρμοστο, είπε στο σταθμό μας ο Μιχάλης Κατρίνης από το ΠΑΣΟΚ. 4 τόνους λαθρέων ποτών και 700 φιάλες με αεριογέλιο εντόπισαν αστυνομία και ΑΔΕ σε αποθήκη στο Ηράκλειο Κρήτη, συνελήφθη 62χρονος. Σύγκρουση θαλαμιγού με ιστιοφόρο σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή της Νικιάνας ανατολικά της Λευκάδας, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί. Λίγη τα μεσάνυχτα, οι προθεσμοί υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Το 9ο χρυσό μετάλλιο του σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα θα διεκδικήσει απόψε ο Λευτέρης Πετρούνιας στο τελικό των Κρίκων στο Ζάγκρεβ. Ο τελικός ξεκινά στις 7 με μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Και ο καιρός, υψηλές θερμοκρασίες στις επόμενες ημέρες στη χώρα. Γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες νεφώσεις προς και αυξημένες στις απογευματινές ώρες. Άνεμη μεταβλητή και στα νότια νότια έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 και πιθανόν τοπικά έως 38 βαθμούς Κελσίου. 35 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επιστροφή στην Ελεονόρα Ορφανίδου.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Ντάμες σπαθί.

0: 36 λεπτά μετά τη μία. Είστε συντονισμένοι, συντονισμένες, συντονισμένα στον Αθήνα 984. Ακούτε Ντάμα Σπαθή. Ελεονόρα Ορφανίδου, τελευταία εκπομπή μέχρι το επόμενο δεκαήμερο που θα κάνω χρήση της καλοκαιρινής μου άδειας. Επιστρέφει η Ελευθερία Κουμάντου. Συνεχίζουμε ούτως ή άλλως με την κοινωνική ατζέντα της ημέρας και την παρούσα στιγμή επιστρέφουμε σε ένα από τα πιο σημαντικά, θεωρώ προσωπικά, ζητήματα αυτού του καλοκαιριού. Αναφέρομαι βεβαίως στα ιδιωτικά ή στα μη κρατικά πανεπιστήμια και στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για ανάκληση αδειών. Είχαμε συνομιλήσει πολύ πρόσφατα με τον καθηγητή του Διοικητικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ, τον κύριο Παναγιώτη Λαζαράτο, είναι ο άνθρωπος πίσω από τις προσφυγές, και νομίζω ότι εμπεριστατωμένα και πολύ πολύ ουσιαστικά μας είπε όλο το σκεπτικό, τι συμβαίνει και για ποιο λόγο έγιναν αποδεκτές και οι προσφυγές, αλλά και το τι πραγματικά συμβαίνει μέσα στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, πράγματα που πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξουν, και αυτό συνεπάγεται, η αλλαγή αυτή, βελτίωση των συνθήκων των σπουδών αλλά και της ποιότητας των σπουδών των παιδιών μας, έτσι, των φοιτητών που έχουν εγγραφεί ή θα εγγραφούν. Και αυτό το λέω γιατί ακούστηκαν και πολλές αιτιάσεις ότι μα και αν τα παιδιά χάσουν το έτος. Ίσως πρέπει να κοιτάμε λίγο πιο βαθιά και με μια διαφορετική προοπτική τα πράγματα όσον αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση και το μέλλον αυτών των παιδιών, έτσι ώστε τα πτυχία τους να είναι αξιόλογα και να έχουν το κύρος όλων των πανεπιστημίων του κόσμου και της χώρας μας αλλά και του εξωτερικού, διότι αναφέρομαι στο διεθνή παράγοντα, καθώς πολλά από αυτά είναι παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων. Επιστρέφουμε στον κύριο Λαζαράτο και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, πολύ σας ευχαριστώ για την δεύτερη πρόσκλησή σας, πολύ ευγενικό.
0: Και εγώ και εγώ που είστε μαζί μας, γιατί προσφύγατε ξανά ζητώντας την ανάκληση των αδειών ακόμη 7 ιδιωτικών πανεπιστημίων. Θυμάμαι ότι είχαμε κάνει μια συζήτηση από αυτού, ότι δηλαδή τώρα που θα αλλάξουν οι νέοι, που θα μπουν οι νέοι κανόνες, δεν γίνεται κάποιοι να έχουν πάρει άδεια με τις παλιές, έτσι δεν είναι?
1: Είναι πολύ απλό. Έχουν πάρει άδεια με τα παλιά προγράμματα σπουδών. Η φάκελη είναι γεμάτη με τα παλιά προγράμματα και με αναλύσεις των παλιών προγραμμάτων επί τη βάση ακυρωμένων κριτηρίων. Προς όφελος των ίδιων των πανεπιστημίων και προς όφελος των φοιτητών που πρόκειται να εγγραφούν, γρήγορα αυτό πρέπει να διορθωθεί. Η αίτηση ακυρώσεως γίνεται σε αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση, ώστε να ξαναπάρουν άδειες στα πανεπιστήμια πλέον με τα διορθωμένα προγράμματα και να ξεκινήσουν τα παιδιά με ένα σωστό πρόγραμμα σπουδών. Διότι αν πάσχει η βάση, θα πάσχουν και τα επόμενα έτη και το πτυχίο και όλα τα υπόλοιπα. Όσο πιο γρήγορα, τόσο καλύτερα να διορθωθούν αυτά τα πράγματα. Εν το γενάστε.
0: Αν δηλαδή δεν γινόταν αυτό στην πορεία και ενώ έχουν προχωρήσει τα παιδιά στις σπουδές τους, μπορούσαν να τεθούν ζητήματα.
1: Είναι βέβαιο.
0: Είναι βέβαιο.
1: Θα ήταν άκυρα διαφορετικό το ότι ίσως κανένας να μην ήθελε να τα προσβάλλει. Θα υπήρχαν όμως θέματα στην πραγματικότητα. Ξέρετε, καμιά φορά ακούω τη λογική, μα γιατί δεν τα άφηνες όλα στην ησυχία τους να γίνουν έστω και παράνομα αν δεν μιλάει κανένας. Και αυτό συνδέεται με αυτό που είπατε στην αρχή, ότι τι πραγματικά επίπεδο σπουδών θέλουμε. Δεν πρέπει να το βλέπει κανείς κοντόφθαλμα. Θα χάσω 2 ή 3 μήνες. Καλύτερα να χάσεις 3 μήνες ή, εν πάση περιπτώσει, να τους κάνεις πιο γρήγορα μετά, αλλά σε σωστές βάσεις να βγεις ένα σωστός επιστήμονας, να πάρεις ένα πτυχίο με κύρος και πραγματικά ανταγωνιστικό σε ένα δύσκολο και σκληρό κόσμο.
0: Ναι. Είναι σαφές αυτό. Και νομίζω ότι αυτή ήταν και η πρόθεσή σας. Το είχαμε ξεκαθαρίσει και από την προηγούμενη φορά.
1: Αυτή και μόνο.
0: Αυτός είναι και ο λόγος.
1: Ξέρετε,
0: που...
1: υπήρχε και κάτι έμεσο. Και με συγχωρείτε,
0: παρακαλώ.
1: Αυτό θα λειτουργήσει αντανακλαστικά και προς όφελος των δημοσίων πανεπιστήμιων, τα οποία και αυτά θα πρέπει να κοιτάξουν με προσοχή τα προγράμματα σπουδών τους, που δεν είναι στο ίδιο επίπεδο, είναι πολύ πιο προσεγμένα και το καθηγητικό προσωπικό υπάρχει και είναι εκλεκτό. Είναι όλα πιο οργανωμένα.
0: Ναι, εντάξει, ξέρουμε και για τις τακτικές μονάδες.
1: Ναι, τα πάντα. Αλλά και εκεί μικρά κακώς κείμενα, καλό είναι να διορθώνονται και ο ένας να βελτιώνει τον άλλον. Σε κάθε περίπτωση. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, έτσι όπως πήγαν να ξεκινήσουν, είχαν τους χειρότερους δυνατούς ιονούς. Τα προγράμματα σπουδών ήταν ψευδοπρογράμματα απάνω σε αφηρημένα κριτήρια. Κοιτάξτε τι κάνανε, κύριε Ορφανίδη. Πήραν τα γενικά στάνταρ τα ευρωπαϊκά, που είναι τα γενικά στάνταρ, δηλαδή επί τη βάση αυτών έπρεπε να φτιαχτούν προγράμματα και να φτιαχτούν ειδικά κριτήρια για τα προγράμματα και πήραν τα γενικά χωρίς να φτιάξουν ειδικά κριτήρια. Αυτό είναι οφθαλμοφανές λάθος που το κατάλαβε το Συμβούλιο της Επικρατείας αμέσως.
0: Απλά δεν το κατάλαβε νωρίτερα ο αρμόδιος φορέας, και να το πούμε τώρα το κύριε Λαζαράτε, δηλαδή δεν έγινε έλεγχος ποιότητας, έγινε αφού υπήρχε και υπάρχει αρμόδιο όργανο. Δεν έγινε προφανώς.
1: Έκαναν ένα θεμελιώδες σφάλμα, ελπίζω πως είναι σφάλμα. Δεν μπορεί ειδικοί άνθρωποι σε αυτό το θέμα να μην καταλαβαίνουν ότι τα γενικά στάνταρ δεν μπορεί να είναι τα κριτήρια, τα ειδικά ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια επί τη βάση των οποίων κρίνονται τα προγράμματα. Άλλο ειδικά ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια και άλλο κατευθυντήριες οδηγίες για να φτιάξεις τα κριτήρια. Αν αυτό δεν το καταλαβαίνεις, δεν κάνεις για πρόεδρος της ΕΘΑΕΜ, συγχωρείτε. Δεν κάνεις.
0: Είπατε σε κάποια, νομίζω και, και στη δική μας τη συνομιλία, ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας έκανε τους ελέγχους εκεί που αρμοδίως μπορούσε. Δηλαδή ξέρει πολύ καλά ως σώμα τι μπορεί να ελέγξει. Υπάρχει κάτι και πέρα από αυτό?
1: Υπάρχουν πολλά τα οποία, αν έμπαινε και στους άλλους λόγους, θα ακύρωνε και για αυτούς. Είναι βέβαιο. Υπήρχαν ακόμα χειρότερα πράγματα που αφορούσαν τη σύνθεση των επιτροπών. Υπήρχαν άλλοι 40 λόγοι ακυρώσεις που γράφει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Δεν τους ελέγχω γιατί ακύρωσα για τα άλλα. Φτιάξτε πρώτα αυτά. Και, εν πάση περιπτώσει, αλυσιτελώς τα υπόλοιπα.
0: Θυμάμαι που αναφέρατε μερικούς τότε στη συζήτησή μας.
1: Το πιο σοβαρό, από τα πιο σοβαρά, έχει έναν εσωτερικό κανονισμό η ΕΘΑΕ. Εσωτερικό που τον βρίσκεις μόνο στο διαδίκτυο. Αν ψάξεις πολύ, όταν κλείσουμε, ψάξτε τον. Εκεί έχει όλους τους κανόνες επί τη βάση των οποίων έφτιαξε τις επιτροπές όπως ήθελε, έφτιαξε κριτήρια όπως ήθελε, βαθμολόγησε όπως ήθελε, και αυτό τον εσωτερικό κανονισμό που είναι γεμάτος από κανόνες δικαίου με εξωτερική σημασία δεν τον δημοσίευσε πουθενά. Ενώ πρώτο της μέλημα γράφει παντού ότι είναι η διαφάνεια. Πουθενά δεν τον δημοσίευσε. Όσες φορές τον ζητούσα χαρτιά για αυτά τα πράγματα, δεν μου έδωσε ούτε ένα.
0: Ναι, και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα.
1: Μα ποτέ δεν μου έδωσε. Αντιθέτως, έκανε ό,τι μπορούσε για να μην τα πάρω. Εγώ τα πήρα από το δικηγορικό σύλλογο που έκανε το λάθος, αυτό ήταν το τακτικό λάθος, να αφήσει έναν άνθρωπο από το δικηγορικό σύλλογο να ελέγξει το ΚΙΛ. Και αυτός μου έδωσε όλο το φάκελο. Αυτό ήταν. Και τον απειλήσανε βεβαίως τον άνθρωπο ότι κακός μου τον έδωσε. Καλώς έκανε και μου τον έδωσε κάποια στιγμή αφού επέτυχα και είδα ακριβώς τι συμβαίνει.
0: Τώρα μόλις μιλήσαμε και για νοοτροπίες αυτή τη στιγμή, έτσι. Καλός και κακός και αυτά. Δηλαδή η νομιμότητα πάει περίπατο και όλα είναι στο κακός και καλός.
1: Αδιαφάνεια, αδιαφάνεια. Ο εσωτερικός κανονισμός είναι. Δηλαδή ότι ό,τι ζητήσω, εγώ θα τα φυλάω από εδώ και πέρα τα χαρτιά. Ό,τι ζητάω από εδώ και πέρα και θα σας τα στείλω κάποια στιγμή να δείτε πόσα δεν θα μου δώσουν. Ενώ δικαιούμε τα έγγραφα αυτά πλέον. Έχω ένα όμως συμφέρον. Για να δούμε σε πόσα θα μου δώσουν από εδώ και πέρα. Και εδώ πώς θα φτιαχτούν οι επιτροπές, από ποιους θα απαρτίζονται, πώς ακριβώς θα κάνουν τους ελέγχους, τι θα δούνε. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία. Ένα από τα πιο σοβαρά είναι ότι οι επιτροπές που δώσαν τις άδειες δώσανε άδειες σε κτίρια που δεν υπήρχαν. Από σχεδίο ότι θα γίνουν.
0: Καλά, αυτά τα περίφημα κάμπους λέτε.
1: Έχετε ακούσει σε κανένα μέρος του κόσμου να δίνονται για ένα φροντιστήριο, για ένα κτίριο που δεν το ελέγχουμε, να δίνεται άδεια και θα το ελέγχουμε. Το δούμε στο μέλλον. Έχετε ακούσει ποτέ να δίνεται να παίρνεις άδεια για κάτι που θα κάνεις, ισχυρίες ότι θα το κάνεις? Και όταν πάει η επιτροπή να το ελέγξει για το πρόγραμμα σπουδών σου, να λες, μα το έλεγξε η αρχική επιτροπή. Δεν είναι δουλειά σου να το κοιτάς. Και δεν είναι σου, να το κάνουμε. Θα φτιαχτεί το 2030. Δεν πάει καλά. Δεν είναι δουλειά σου. Το κοίταξε η αρχική επιτροπή, η οποία το είχε δει σε ένα κομπιούτερ. Ο ένας το έριχνε στον άλλο προκειμένου να μην καταλάβει κανείς τίποτα και κανείς να μην κάνει αίτηση ακυρώσεως. Επειδή με ρωτάτε τι έχει γίνει, γεμάτο από τέτοια σκάνδαλα. Όλες οι πιστοποιήσεις σπουδών και όλες οι επιτροπές έβαλαν υπογραφές σε πράγματα που δεν είδαν. Δεν ξέρω αν θα τα ελέγξει αυτά κάποια στιγμή.
0: Ναι, γιατί ξέρετε τι θέλετε και αυτό το ζήτημα.
1: Αυτά που λέω τώρα, αν τα ακούει κανένας έτσι αυτή τη στιγμή, ελπίζω να τα ακούνε και αρμόδιοι. Και να με καλέσουν να τους πω. Ας με καλέσει η εισαγγελία να τους πω. Τα έχω όλα στα χέρια. Όλα.
0: Να πάμε στα 7 τώρα τα νέα πανεπιστήμια, τα 7 ακόμη ιδιωτικά πανεπιστήμια για τα οποία ζητείται πια ανάκληση των αδειών τους.
1: Ακύρωση.
0: Ακύρωση, συγγνώμη. Ναι, συγγνώμη.
1: Ναι,
0: όχι, να χρησιμοποιούμε ορθά και τους νομικούς όρους. Έχουν τη σημασία τους και σας ευχαριστώ για τη διόρθωση.
1: Γιατί ανάκληση ζητάνε του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας πλέον από τη διοίκηση. Την ανάκληση την κάνει η διοίκηση, την ακύρωση την κάνουν τα δικαστήρια.
0: Μάλιστα, τέλεια. Για αυτή την ακύρωση, εσείς είδατε προφανείς αιτίες ή...
1: Ναι, είναι αυτό που είπα στην αρχή.
0: Μόνο αυτό. Τα υπόλοιπα απλά δεν τα ελέγξετε ή
1: είναι όλα
0: μια χαρά.
1: Όχι, σε αυτό θα το δούμε. Γιατί εγώ θα ζητήσω πλέον, για να δούμε, θα μου τα δώσουν, γιατί όταν θα φτάσει η ώρα να συζητιέται η υπόθεση, θα πρέπει να δω. Έχω ζητήσει τους φακέλους πρώτα απ' όλα. Μπορώ να σας στείλω μόλις κλείσουμε, δεν θα μου τους δώσουν. Το ζήτησα και από το Υπουργείο Παιδείας και από το ΕΣΑΕ να μου δώσει όλους τους φακέλους για να ελέγξω τι γράφουν οι επιτροπές, πού είναι τα κάμπους τους, ποιες είναι οι αίθουσες.
0: Δεν υποχρεωμένα, από τη στιγμή που έχετε ένομο συμφέρον, δεν είναι υποχρεωμένοι να στείλουν αυτούς τους φακέλους.
1: Δεν συμβαίνουν έτσι στην Ελλάδα πράγματα. Όταν δεν θέλουν, δεν θα δίνουν. Και πρέπει να πάρεις εσύ σαν κύριε Μακάρη να εφαρμόζονται οι νόμοι. Άμα εφαρμόζονται, ξέρετε, έχουμε εξαιρετικούς νόμους στα ευρωπαϊκά πρότυπα, από τους οποίους δεν εφαρμόζεται σχεδόν τίποτα. Το πολεοδομικό δίκαιο, ας πούμε, είναι το λιγότερο εφαρμοζόμενο στην Ελλάδα. Γράφω, δεν πρόκειται να τα δώσουμε. Ακόμη ούτε μία στο εκατομμύριο, σας το λέω εδώ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λαζαράτε. Θερμές ευχαριστίες.

0: σε ένα τηλεοπτικό πάνελ στο οποίο είχα την τιμή να συμμετάσχω και είχε θέμα συζήτησης τους ελληνικούς πάτριοτ που βρίσκονταν σε Σαουδική Αραβία, ότι υπήρχε μία αντιδικία σχετικά με το αν αυτό σημαίνει εμπλοκή της χώρας μας μέσα σε αυτή την κρίση που τη βλέπουμε πια να έχει εξελιχθεί και να έχει ανοιχθεί τόσο πολύ, και όσοι υποστηρίζαμε ότι αυτό είναι ξεκάθαρη εμπλοκή ήμασταν περίπου δακτυλοδεικτούμενοι. Ο Σωτήρης Ρούσος είναι μαζί μας, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Θρησκείας στη Μέση Ανατολή και τη Μεσόγειο, στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, επιστημονικός υπεύθυνος του Κέντρου Μεσογειακών, Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, για να μας πει τελικά αν αυτή η Patriot, τουλάχιστον τώρα, είναι πολύ μεγάλη εμπλοκή για την Ελλάδα που μπορεί να μπει και στο στόχαστρο ακόμη μέσα σε αυτή την πολύ πολύ σοβαρή σύγκρουση χωρίς τέλος. Στο Μεσανατολικό. Αναφερόμαστε βεβαίως στα τελευταία νέα από το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αγαπητέ κύριε Ρούσο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ και που έχετε την πρόσκληση. Κοιτάξτε, το ερώτημα νομίζω ότι δεν στερείται λογικής. Ποια έννοια το λέω. Σκεφτείτε αν η χώρα μας είχε μια ένοπλη σύγκρουση με μια άλλη χώρα, οποιαδήποτε άλλη χώρα, να στοχοποιήσω κάποια, και ερχόταν μια τρίτη χώρα η οποία είναι και πάρα πολύ ωραία. Εγώ θα καταστήσω με δικά μου έξοδα, με δικές μου δυνατότητες, αντιεροπορικά Patriot, τα οποία θα ρίχνουν τις εναέρες απειλές του, θα στοχεύουν τις εναέρες απειλές του αντιπάλου σας. Και αυτό θα γίνεται όχι μόνο από τους Patriot, από δηλαδή το σύστημα αυτό, αλλά και από αξιωματικούς και, πάση περιπτώσει, στελέχη των ενόπλων δυνάμεων της τρίτης χώρας. Mm-hmm. Ναι, ναι. Αυτό εμείς, η τρίτη χώρα, εάν θέλετε να το κάνανε αυτό κάποια χώρα με την Τουρκία, εμείς αυτή τη χώρα πώς θα τη θεωρούσαμε?
0: Φιλική, φαντάζομαι.
1: Ότι είναι φιλική, ότι ναι, δεν εμπλέκεται καθόλου στη σύγκρουση, ότι ναι, δεν είναι εμπλεκόμενο μέρος της σύγκρουσης.
0: Και όμως αυτό, αν θυμόσαστε, είχε επιχειρηθεί να περάσει, ότι η Patriot εκεί ήταν μια αμυντική, ξέρω και εγώ, ναι, του ΝΑΤΟ, και δεν είχε καμία αξία και δεν εμπλεκόταν ποτέ η χώρα.
1: Η Αραβία, όσο γνωρίζω, δεν είναι μέρος του ΝΑΤΟ. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει και μια κοινή λογική πέρα από τις συζητήσεις. Και εδώ εγώ λέω το εξής. Και όλοι, νομίζω ότι αυτό είναι μια συζήτηση που είναι θεμητή. Το αν είμαστε μπλεκόμενοι ή όχι, δεν είναι μια συζήτηση η οποία πηγαίνει πέραν της λογικής.
0: Ναι, ναι, είμαστε μπλεκόμενοι. Ξεκινάμε λοιπόν από το βασικό.
1: Τώρα, η λογική της εμπλοκής έχει. Πρέπει να στηριστούμε στο εξής. Ή είναι στρατηγικά ωφέλιμη για την Ελλάδα, και να δούμε πώς είναι στρατηγικά ωφέλιμη για την Ελλάδα, ή δεν είναι. Είναι βλαβερή. Λοιπόν, πρώτον, η Σαουδική Αραβία δεν δείχνει ιδιαίτερη, αν θέλετε, ευγνωμοσύνη για αυτό που κάναμε, για αυτό που κάνουμε, συνεχίζουμε να κάνουμε άλλωστε.
0: Ναι, και ξέρουμε τι έχει υπογράψει.
1: Ακριβώς. Και μάλιστα έχει υπογράψει μια συμφωνία συμμαχική με το Πακιστάν και την Τουρκία, η οποία λέει ότι προβλέπει, συγγνώμη, ότι θα υπάρχει αμοιβαία συνδρομή. Δηλαδή, αν η Τουρκία δεχθεί επίθεση, εν πάση περιπτώσει δεχθεί απειλή από την Ελλάδα, Φερρυππίν, λέω τώρα από μια τυχαία χώρα, τότε η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν είναι υποχρεωμένοι μέσα από με αυτή τη συμφωνία που υπέγραψαν να έρθουν σε στρατιωτική συνδρομή της Τουρκίας. Δηλαδή να στείλουν στρατεύματα, στρατιωτικό υλικό κτλ. Όχι να γενικώ σε μια διπλωματική αρρωγή, για στρατιωτική συνδρομή. Άρα από αυτή την πλευρά βλέπουμε ότι δεν κερδίσαμε την Σαουδική Αραβία στο πλευρό μας, δεν έχουμε κερδίσει κάτι από αυτήν την πλευρά. Πάμε από την άλλη πλευρά. Έχουμε κερδίσει, κερδίσαμε την Σαουδική Αραβία στο πλευρό μας, δεν έχουμε κερδίσει κάτι από αυτήν την πλευρά. Πάμε από την άλλη πλευρά. Έχουμε κερδίσει

0: Λαφρίδα και όλα αυτά τα πράγματα, αυτό το πράγμα το οποίο δείχνει μια αυξανόμενη επιθετικότητα και διεκδικητικότητα προς της Τουρκίας. Δηλαδή δεν πήγαν οι σύμμαχοί μας, να το πω έτσι, τους οποίους εξυπηρετούμε στέλνοντας τα Patriot εκεί, είτε είναι αυτοί είναι οι Αμερικανοί είτε είναι οι Ισραηλοί, προκειμένου οι Αμερικανοί να αντιθασέψουν την Τουρκία, να την υιοθετήσουν, να τους πούν κοιτάξτε, δεν είναι δυνατόν να κάνετε κάτι τέτοιο σε ένα σύμμαχό μας, η οποία μας δίνει τόσα πράγματα από το ιστέρημά του. Γιατί από το ιστέρημά του της άμυνάς μας τα δίνουμε αυτά, δεν τα δίνουμε. Και το τρίτο στοιχείο είναι, εγώ από πλευρά στρατηγικής, είναι ότι η Ελλάδα ως μειόφιλε είναι μια επιθετική χώρα εναντίον του Ιράν. Και λέω ότι είναι ως μειόφιλε, διότι οι διμερείς σχέσεις με τη χώρα αυτή ήταν και όχι πια βέβαια, αλλά ήταν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, μέχρι πριν από 2, 3, 4, 5 χρόνια ήταν άριστες. Και όταν λέω άριστες, εννοώ άριστες, το πλέμα άριστες σε όλα τα επίπεδα. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Ίσα ίσα το Ιράν μας είχε δώσει και πετρέλαιο με πίστοση. Ήταν η μόνη χώρα
1: που μας. Τα θυμόμαστε.
0: Ναι, λοιπόν. Αλλά δεν υπήρχε κανένας λόγος εμείς να είμαστε μια επιθετική χώρα απέναντι στο Ιράν. Mm-hmm. Είναι μια πολύ περίεργη, αν θέλετε, κατάσταση. Με όλους αυτούς τους λόγους δεν μπορεί κανείς να σκεφτεί μια, αν θέλετε, λογική απάντηση στο γιατί είμαστε εκεί και γιατί παραμένουμε εκεί.
1: Δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό.
0: Υπάρχει
1: απάντηση.
0: Υπάρχουν απαντήσεις πια όχι δικές μας, όχι, όχι επιστημονικές, αλλά μπορεί να υπάρχουν δημοσιογραφικές απαντήσεις, τις οποίες όμως δεν είναι δικό μου, αν θέλετε, οικόπεδο.
1: Ναι, ναι, κοιτάξτε, και στα δικά μας τα οικόπεδα, τα δημοσιογραφικά, και αυτό πολλές ερμηνείες έχει, το γιατί παραμένουμε. Προσπαθούμε να το ανοιχνεύσουμε πολιτικά, αυτό που είπατε, το πολιτικό όφελος προς το παρόν. Νομίζω ότι είναι ή δυσδιάκριτο ή δεν είμαστε πολύ καλοί δημοσιογράφοι. Τώρα, μπορεί να υπάρχουν πολιτικές επιλογές που δεν γνωρίζουμε και μπορεί να υπάρχουν συμφωνίες που δεν γνωρίζουμε. Αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Βέβαια, όλα κάποια στιγμή βέβαια, δεν τα γνωρίσουμε.
0: Καλό είναι βέβαια ο ελληνικός λαός, αν βάζει αν μπαίνει σε ένα ρίσκο, παραδείγματος χάρη, να υπάρξει ένα χτύπημα στην Ελλάδα για το οποίο θα διαλύσει την τουριστική περίοδο, έστω και στο τέλος της, ή θα υπονομεύσει την επόμενη τουριστική περίοδο, αυτό θα πρέπει να το ξέρει γιατί παίρνει αυτό το ρίσκο.
1: Γι' αυτό ανέφερα νωρίτερα ότι δημοσιογραφικά δεν βλέπουμε τα ωφέλη. Βλέπουμε βεβαίως το τι μπορεί να συμβεί που δεν θα είναι καθόλου εποφελία μας. Κλείνοντας, ένα λεπτό έχουμε, αν μπορούμε να πούμε θετικά ή αρνητικά, αν μπαίνει όντως στο στόχαστρο.
0: Κοιτάξτε, η δική μου εκτίμηση είναι ότι το Ιράν μπορεί να λέει αυτά και να ξαπολύει αυτές τις απειλές, αλλά επειδή στο Ιράν υπάρχει ακόμα μια ισχυρή πεποίθηση σε ορισμένους κύκλους ότι η Ευρώπη δεν έχει χαθεί για το Ιράν και ότι μπορεί να παίξει ένα ρόλο στη συνέχεια, επειδή αποκλίνει από τις θέσεις των ΗΠΑ λόγω Τραμπ, νομίζω ότι θα είναι πολύ επιφυλακτικό να κάνει τέτοιους κινήσεις. Ακόμα και σε χώρες οι οποίες είναι ανοιχτάστηκες εναντίον του, και εννοώ την Ελλάδα και την Κύπρο. Ακόμα και σε αυτές τις χώρες δηλαδή θα το σκεφτεί 5 φορές για να το κάνει, κυρίως γιατί αυτό θα του δημιουργήσει αλυσιδωτά προβλήματα με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ρούσο.
0: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι να έχετε.
0: Και σε εσάς, γεια σας.

Τελειώσαμε για σήμερα, τελειώσαμε για αυτή την εβδομάδα, τελειώσαμε και για το επόμενο δεκαήμερο. Διακοπές τώρα. Η Ελευθερία Κουμάντου θα είναι μαζί σας τη Δευτέρα. Η έτερη ντάμα σπαθή. Μαζί θα ανταμώσουμε στις 31 Αυγούστου. Ντάμα σπαθή τέλος λοιπόν. Ελεονόρα Ορφανίδου, Γιώργος Βαρδαξής, Νίκος Λιμπερόπουλος, Λίλιαν Ξύλου, Καλλιόπη Ασλανίδου, Πέμπη Παναγοπούλου και Σταύρος Αμάραντος, οι συντελεστές της σημερινής εκπομπής. Προσοχή με τη ζέστη, να περνάτε καλά και να έχετε και μια υπέροχη συνέχεια στη μέρα σας.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 21 Αυγούστου και μόλις ξεκινάει το αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984 στις 2. Βρισκόμαστε κυριολεκτικά και μεταφορικά μπροστά σε ένα καυτό Σαββατοκύριακο και μια καυτή επόμενη εβδομάδα. Ξεκινώντας από τον Ιδράργυρο, οι μετεωρολόγοι προβλέπουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες, εκεί γύρω στους 40 βαθμούς έως τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, την Τετάρτη δηλαδή, με ισχυρούς ανέμους αλλά και αποπνικτική ατμόσφαιρα. Στην πολιτική, η εβδομάδα θα είναι επίσης καυτή, καθώς τη Δευτέρα συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο, το τελευταίο πριν τη ΔΕΘ, ενώ και οι πολιτικοί αρχοί επιστρέφουν στη βάση τους, ξεκινώντας την προετοιμασία ενόψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Η οικονομία και η ακρίβεια πάντα στο προσκήνιο προειδεάζουν όχι απλώς για μια καυτή εβδομάδα, αλλά για ένα καυτό επόμενο διάστημα, καθώς και τα νοικοκυριά σταδιακά επιστρέφουν και έχουν μπροστά τους ένα οικονομικό βουνό με αιχμή και την αγορά σχολικών ειδών εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Καύσιμα και είδη πρώτης ανάγκης εξακολουθούν να πραγματοποιούν υψηλές πτήσεις και εκτός από τη συμφωνία κυρίων με τα σούπερ μάρκετ, μάλλον θα χρειαστεί και νέα κυβερνητική παρέμβαση για τα καύσιμα. Γιατί τι νομίζετε, τι είναι Οκτώβριος που θα ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου, μια ανάσα μακριά. Καυτή είναι η κατάσταση και στη σχέση μας με την Τουρκία, με τα ήρεμα νερά να μην είναι πια και τόσο ήρεμα, με φόντο και τις καθημερινές προκλήσεις της Τουρκίας, που μάλλον έχει και αλλού το μυαλό της, βλέπει τις εκλογές στο Ισραήλ. Κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα σήμερα και πάμε να τη δούμε, αφού πρώτα σας πούμε ποιοι είμαστε. Στη ρύθμιση του ήχου Γιώργος Βαρδάξης, στην παραγωγή Νίκος Τιμπερόπουλος, Λίλια Ξύλου και Καλλιόπη Ασλανίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο Πέμπη Παναγωπούλου και Σταύρος Αμάραντος και στο μικρόφωνο Στέλιος Χαραλαμπόπουλος. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τι άλλο, με τα του καιρού. Έχουμε μπροστά μας ένα καυτό θερμοκρασιακά Σαββατοκύριακο, μια δύσκολη εβδομάδα με τον Ιδράργυρο να εκτοξεύεται στους 40 και κατά τόπους στους 41 βαθμούς και σε συνδυασμό με την ενίσχυση των ανέμων αλλά και την ξηρότητα στην ατμόσφαιρα θέτουν σε αυξημένο συναγερμό τον κρατικό μηχανισμό για τον κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιών. Να ακούσουμε τύπο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος μιλώντας στη Δέσποινα Μπαρδάκου.
2: Ζεστές προβλέπονται οι επόμενες μέρες στην Αττική. Το Σάββατο το θερμόμετρο θα φτάσει στους 36 βαθμούς. Στα παραθαλάσσια η θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Θα φυσάει η θαλάσσια αύριο σε όλα τα παραθαλάσσια τμήματα. Την Κυριακή λίγο η θερμοκρασία θα ανέβει, θα φτάσει και τους 38 βαθμούς στην Αττική με ένα βοριαδάκι στον Νευοϊκό μέχρι 5 μποφόρ. Υψηλές θα παραμείνουν θερμοκρασίες για την εποχή και τις επόμενες μέρες, τουλάχιστον μέχρι Τετάρτη, το θερμόμετρο στην Αττική στους 37-38 βαθμούς, κυρίως βέβαια στο κέντρο της πόλης, θα παραθαλάσσια πάντα η θερμοκρασία θα είναι λίγο χαμηλότερη. Γενικότερα στη χώρα οι ζεστές ημέρες με το θερμόμετρο οπωσδήποτε να φτάνει στους 39 και τοπικά 140 βαθμούς το Σαββατοκύριακο και τη ζέστη να παραμείνει τουλάχιστον μέχρι Τετάρτη.
1: Και να πάμε λοιπόν να τα συζητήσουμε όλα αυτά με τη βοήθεια του Δημήτρη Πέρου. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Στέλιο. Να μπαίνουμε σε αυτό το καιρικό με την...
1: Δύσκολο, ένα δύσκολο καιρικό, μια δύσκολη καιρική εβδομάδα θα έλεγα, έτσι.
3: Αλλά θα είναι περισσότερο, μεγαλύτερο έτσι, αυτό το διάστημα, αλλά όχι. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα, όσο αρχικά έχει εκτιμηθεί, δηλαδή ίσως να μην είναι όλη την εβδομάδα, αλλά σίγουρα μέχρι Τρίτη-Τετάρτη θα είναι δύσκολες ημέρες. Από την πολιτική προστασία μας λένε ότι περιμένουν το Σαββατοκύριακο από τους μετεωρολόγους και ίσως συνεδριάσει την Κυριακή η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, διότι θα έχουμε αυτό το Σαββατοκύριακο από σήμερα με τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες και την ξηρασία και την Δευτέρα ενισχυθούν οι άνεμοι στο Αιγαίο. Φτάνουμε τα 7 ίσως και 8 μποφόρ, οπότε θα είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Και εκεί χρειάζεται μεγάλη προσοχή και δίνεται μεγάλη βαρύτητα. Ωστόσο, πριν λίγο εκδόθηκε ο χάρτης επικινδυνότητας για αύριο Σάββατο. Ενώ σήμερα τελειώνει η μισή χώρα στο κίτρινο. Αύριο είναι τα 2/3 της χώρας. Μόνο κάποιες περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα είναι στο μπλε. Η υπόλοιπη χώρα είναι στο κίτρινο, που βλέπουμε ότι όσο περνάνε οι μέρες αυξάνεται και ο κίνδυνος επικινδυνότητας. Οπότε χρειάζεται προσοχή. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ίσως δούμε και πορτοκαλί, ίσως δούμε και το κόκκινο. Να δούμε Δευτέρα ή Τρίτη. Γι' αυτό το λόγο μπαίνουμε σε φάση υψηλής προετοιμασίας και ετοιμότητας για την πολιτική προστασία και την πυροσβεστική. Να πούμε ότι σήμερα είχαμε λίγα φαινόμενα με βάντα μέχρι τώρα. Μια φωτιά Σιλάρης απασχόλησε από το πρωί και γύρω στις 11 η ώρα, 11.30 στην περιοχή Τουρτούγια, όπου χρειάστηκε να ενισχυθούν και δυνάμεις με 38 πυροσβέστες, 11 οχήματα και ένα ελικόπτερο που επιχείρησε πριν λίγο, ενημερωθήκαμε ότι αυτή η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο. Να αυτή την ώρα επισχολεί μια φωτιά και στα Ζωνιανά, στο Μυλοπόταμο στην Κρήτη. Είναι σε εξέλιξη εκεί η φωτιά, ωστόσο δεν φαίνεται να προκαλεί μεγάλη ανησυχία στις πυροσβεστικές δυνάμεις. Χρειάζεται προσοχή είναι αυτές οι ώρες τέλειο, είναι μεσημεριανές και πρώτες απογευματινές ώρες που όλο αυτό το διάστημα εκδηλώνονται τα περισσότερα συμβάντα εκδήλωσης πυρκαγιάς. Και όπως είπαμε, Σαββατοκύριακο, Δευτέρα, Τρίτη είναι αυτές οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες, ενισχύονται και οι άνεμοι μπαίνουμε στα όρια του καύσωνα. Είναι τα προγνωστικά δεδομένα που έτσι είναι λίγο μεταβαλλόμενα για το, για το τι θα γίνει τις επόμενες μέρες μετά την Τετάρτη. Ωστόσο, πυροσβεστική, πυροσβεστική και πολιτική προστασία παραμένουν σε επιφυλακή και το Σαββατοκύριακο θα έχουμε τα νεότερα για το τι θα έχουμε από Δευτέρα και μετά.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το κλιματικό φαινόμενο El Niño το 2027 αναμένεται ότι θα είναι το πιο έντονο που έχει παρατηρηθεί εδώ και πάνω από έναν αιώνα, προειδοποίησε σήμερα ένας ειδικός της Βρετανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις των περισσότερων εμπειρογνωμόνων. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, το 2027 θα είναι η πιο ζεστή χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ, με τις συνέπειες να είναι κυρίως αισθητές την επόμενη χρονιά. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας ένα περίεργο Σαββατοκύριακο, καθώς λόγω των υψηλών θερμοκρασιών πολλοί είναι εκείνοι που θα ξεκινήσουν να φεύγουν σε λίγη ώρα. Ωστόσο, ακόμα περισσότεροι είναι αυτοί που θα γυρίσουν το βράδυ της Κυριακής, καθώς η άδεια τους τελειώνει. Να πάμε λοιπόν στο Νεκτάριο Ανδριόπουλο να δούμε τι γίνεται σε εθνικές οδούς και λιμάνια, αν γίνεται κάτι, Νεκτάριο. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Στέλιο, κυρίες και κύριοι. Γίνεται, υπάρχει κίνηση σχετική ανάλογα με τις ημέρες, έτσι.
1: Ναι.
4: Και δεν είναι βέβαια αδειούχοι του Αυγούστου, είναι περισσότερο φοβισμένοι για όσα έχουν. Έχει εξαγγείλει η Μετεωρολογική Υπηρεσία για καύσωνα 8 ημερών. Πέφτουν λοιπόν για ένα τριήμερο, προκειμένου να απολαύσουν κάποια δροσερή γωνιά ή κάποιο το μπάνιο τους στα νησιά. Από το λιμάνι του Πειραιά έχει έντονη κίνηση, έχει αυξημένη κίνηση από το πρωί. Βέβαια, όπως είπες πολύ σωστά, περισσότεροι είναι αυτοί οι οποίοι έρχονται παρά αυτοί που φεύγουν.
1: Έτσι.
4: Από σήμερα όμως και μέχρι την Κυριακή, που αναμένεται η κορύφωση της επιστροφής. Το Υπουργείο έχει προγραμματίσει και από τα τρία λιμάνια 85 δρομολόγια πλοίων, χωρίς να υπολογίζονται τα πλοία προς τα νησιά του Αργοσαρονικού, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξει και έκτακτη δρομολόγηση σε από κάποια σημεία τα οποία υπάρχει έντονη ζήτηση για επιστροφή των αδειούχων. Από εκεί και έπειτα, από το πρωί, το λιμενικό είναι στο πόδι για να βοηθήσει όσους πρόκειται να φύγουν και φεύγουν αρκετοί, έστω και για ένα τριήμερο, για να γλιτώσουν τον καύσωνα. Τα πλοία τα οποία αναχωρούν δεν έχουν υψηλές σκληρότητες όπως οι προηγούμενες μέρες. Φτάνουν μέχρι το 75-80% ανάλογα με τον προορισμό, ενώ δεν παρατηρούνται προς το παρόν προβλήματα τουλάχιστον στις οδικές αρτηρίες, στις οδικές θαλάσσιες συγκοινωνίες. Στις θαλάσσιες συγκοινωνίες, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Στις οδικές αρτηρίες όμως υπάρχει κάποια ανάσχεση λόγω αυξημένης κίνησης κοντά στα διόδια, τόσο στην Ελευσίνα αλλά και στις Σαφίδνες, από την πλευρά της Αθηνών Λαμίας. Φεύγουν αρκετοί από τα δύο οδικά δίκτυα. Η τροχία είναι στο πόδι, χωρίς όμως να υπάρχουν μέτρα για την έξοδο. Υπάρχει στο πόδι για να διευκολύνει όσους πρόκειται να φύγουν. Πρέπει να πούμε όμως όσοι πρόκειται να φύγουν ότι είναι εντατική η έλεγχη από την τροχία για ζώνες, για κράνη, για αλκοοτέστ. Θα γίνουν και κατά τη διάρκεια του τριημέρου σε πολλές περιοχές της χώρας μας. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα σε λίγες μέρες καταγράφηκαν πάνω από 58.000 παραβάσεις σε όλη τη χώρα λόγω του ότι δεν κάναμε χρήση ζώνης, είπε η Κράνους, ή ότι ήταν το αλκοόλ τεστ πάνω από τα επιτρεπτά όρια.
1: Μάλιστα. Είναι αυτό που λέμε τώρα, Νεκτάρη. Είναι αυτοί τώρα που φεύγουν οι εκδρομές του Σαββατοκύριακου λόγω του καύσωνα. Ωστόσο, όλοι αυτοί θα εμπλακούν και με τις εκδρομές τους εξοδούχους του Αυγούστου και του Ιουλίου, πιθανότατα που θα γυρίζουν όλη την Κυριακή, έτσι. Ή τουλάχιστον ένα πολύ μεγάλο μέρος.
4: Έτσι ακριβώς, θα γίνει ένα μικρό αλαλούμ. Όπως το λες πολύ σωστά, αυτοί οι οποίοι φεύγουν σήμερα κάπου συναντιούνται με αυτούς οι οποίοι επιστρέφουν από σήμερα και έχουν φύγει εδώ και μέρες. Παρ' όλα αυτά, προβλήματα δεν υπάρχουν. Είτε σε οδικές αρτηρίες είτε θαλάσσιες κοινωνίες, μέχρι στιγμής όλα βαίνουν καλώς.
1: Νεκτάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο μαζί με το ΦΠΑ στο ντίζελ κίνηση στην Αντλία και μετά την 31η Αυγούστου που λήγει ισχύ της τρέχουσας υπουργικής απόφασης, προσανατολίζεται η κυβέρνηση καθώς συνεχίζεται η κούρσα των διεθνών τιμών του πετρελαίου λόγω των εντάσσεων στη Μέση Ανατολή. Για να πάμε στον Πασχαλέ μας περισσότερα. Θάνο, καλό μεσημέρι.
5: Είναι πολύ πιθανό την προσεχή εβδομάδα να ανακοινωθεί τελικά από πλευρά Υπουργείου Οικονομικών μια νέα παράταση, μια νέα παράταση στην επιδότηση του ντίζελ κίνησης με 10 λεπτά ανά λίτρο στην Αντλία και για το Σεπτέμβριο. Καθώς, όπως ανέφερες και εσύ, οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου έχουν πάρει ήδη την ανιούσα και το αργό πετρέλαιο τύπου Brent της Βόρειας Θάλασσας, το οποίο αποτελεί και σημείο αναφοράς για την αγορά του πετρελαίου, κινείται πέριξη των 94 δολαρίων το βαρέλι. Στόχος τώρα μιας νέας μηνιαίας παράτασης για το Σεπτέμβριο. Δηλαδή είναι ένας και μοναδικός. Να αποφευθεί από το φθινόπωρο νέα εκτείναξη των πληθωριστικών πιέσεων στην αγορά. Και αυτό τι, λόγω της επίδρασης της εμβολιαστικής αλυσίδας, τις ελληνικές τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών. Πάντως ήδη η μέση πανελλαδικά τιμή του ντίζελ κίνησης έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ ανά λίτρο, με τις τουριστικές περιοχές βέβαια, σε Κυπράδες και Ιόνιο, να πωλείται σε τιμές πολύ πάνω, 2,25 λεπτά το λίτρο. Πάντως στην επιδότηση κατά 10 λεπτά ανά λίτρο μπορεί να προσθεθεί και τυχόν παράταση τον Σεπτέμβριο και της έκπτωσης 5 λεπτά ανά λίτρο, που έχουν ήδη συμφωνήσει να προσφέρουν έως τα τέλη Αυγούστου τα δύο δηληστήρια στη χώρα μας, σε ελληνική ενέργεια και η Motoroil, μαζί με τις εταιρείες εμπορίας πετρελοειδών που ελέγχουν, δίνοντας έτσι παράταση παράλληλα και για την έκπτωση της αμόλυβδης βενζίνης στα 95 οκτανίων, που είναι 10 λεπτά ένα λίτρο. Και που κανονικά και αυτή λήγει στα τέλη Αυγούστου. Δηλαδή πάμε, το πετρέλαιο, το ντίζελ κίνηση θα έχει μια μείωση 15 λεπτά, 10 λεπτά από πλευράς κράτους επιδότησης και 5 λεπτά από πλευράς του δηληστηρίου και 10 λεπτά η αμόλυβδη βενζίνη. Πάντως μια παράταση για το Σεπτέμβριο και για τους δύο τύπους καυσίμου θα μειώσει, όπως εκτιμάται, την επιβάρυνση για τους χρήστες του ντίζελ. Μιλάμε κυρίως για μεταφορείς προϊόντων επιχειρήσεων, πρώτων υλών και παραγωγούς στον αγροτικό τομέα, αλλά και τους κατόχους βέβαια από την άλλη των βενζινοκίνητων οχημάτων. Τα παραπάνω, όπως ανέφερες και εσύ, θα εξαρτηθούν από την πορεία των διεθνών τιμών και για την παράταση πάντως της κρατικής επιδότησης των ντίζελ κίνησης θα ληφθεί υπόψη από πλευράς οικονομικό επιτελείο, αυτό έλεγαν από το Υπουργείο Οικονομικών, και το ύψος των διαθεσίμων που έχει απομείνει από το μαξιλάρι των 200 εκατομμυρίων ευρώ που είχαν δεσμευτεί αρχικά από την κυβέρνηση για να υπάρξουν έκτακτες παρεμβάσεις σε περίπτωση έκτακτων παρεμβάσεων σε καύσιμα και ενέργεια. Τώρα, να αναφέρουμε, Στέλιο, ότι η εικόνα στη χοντρική αγορά δεν προμηνύει άμεση αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου, καθώς τα δηληστήρια αναμένουν και νέες αυξήσεις τις επόμενες ημέρες. Η τιμή δηληστηρίου, να αναφέρουμε, τόσο τη αμόλυβδη όσο και το ντίζελ ανέρχεται σήμερα μαζί με το ΦΠΑ στο 1,81 ευρώ το λίτρο. Ενώ από τις αρχές Ιουλίου η αύξηση στην τιμή του πετρελαίου τύπου Brent έχει ξεπεράσει το 5%. Δηλαδή μιλάμε για περίπου 10 λεπτά το λίτρο. Ενώ η αμόλυβδη έχει καταγράψει μια αύξηση περίπου 6 λεπτών. Να κλείσουμε αναφέροντας απλώς το εξής. Ότι επειδή τον Οκτώβριο θα έχουμε και το πετρέλαιο θέρμανση.
1: Βέβαια.
5: Με τα σημερινά δεδομένα.
1: Και είναι δυσίωνα, είναι δυσίωνα πάντως. Μιλάμε για πάνω από δύο, έτσι, πάλι ουσιαστικά.
5: Όχι, όχι. Αν ξεκινούσαμε σήμερα, ενώ πέρυσι ήταν 1,1 ευρώ το λίτρο ξεκίνησε το πετρέλαιο θέρμανση, θα ξεκινούσε με 1,60 ευρώ
1: μάλιστα
5: το λίτρο. Πολύ ψηλά, δεν είναι
1: έτσι,
5: και λίγο.
1: Έτσι, σωστό, σωστό. Για να δούμε, Θάνο. Σε ευχαριστώ πολύ. Τώρα, στα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ, αναφέρθηκε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για θέματα φορολογικής πολιτικής, μιλώντας στον Αθήνα 984 και τον Απόστολο Χονδρόπουλο. Όπως είπε, η προσέγγιση μας είναι ολιστική. Θα παρέμβουμε για να καλύψουμε τις ανάγκες της κοινωνίας.
6: Η προσέγγιση μας είναι ολιστική. Η κοινωνία έχει τις ανάγκες της και στο βαθμό και στο μέτρο που μπορούμε θα παρέμβουμε. Είναι δεδομένο ότι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες αλλά και σειρά άλλων κοινωνικών ομάδων, αυτό που λέμε μεσαία τάξη, θα έχει το δικό της μέρισμα από τη θετική πορεία της οικονομίας. Εμείς δεν θα ξεφύγουμε πάντοτε με τον δημοσιονομικά ορθό τρόπο. Εμείς λοιπόν θα πάμε σε μια ολιστική προσέγγιση και η πολιτική που εδώ και χρόνια έχει εγκαινιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το οικονομικό επιτελείο θα είναι αυτή η οποία γνωρίζουμε όλοι. Τόνωση των εισοδημάτων με αυξήσεις των εισοδημάτων και ταυτόχρονα μειώσεις των φόρων. Η συνταγή δεν θα αλλάξει. Και αυτή θα είναι και η πεπατημένη που θα συνεχίσουμε. Και προφανώς εμείς τη μεσαία τάξη δεν θα την εξοδοθρεύσουμε όπως κάποιοι το έκαναν με πρόγραμμα. Δεν τα έχω πει εγώ, τα έχουν πει πρώην Υπουργοί Οικονομικών άλλων κομμάτων. Και προφανώς θα υπάρξει και συνέχιση της ελάφρυνσης σε ό,τι αφορά τους φόρους.
1: Στις προτάσεις του Πασόκ για την οικονομία αναφέρθηκε ο Μιχάλης Κατρίνης, βουλευτής υπεύθυνος του ΚΤΕ Εθνικής Άμυνας του Κόμματος, ο οποίος μιλώντας στον Αθήνα 984 και τον Απόστολο Χονδρόπουλο, άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τις επιλογές της στην οικονομία.
7: Είναι παρησία. Εδώ και πάρα πολύ καιρό έχουμε παρουσιάσει μια δέσμη μέτρων που αφορούν και στην επαναφορά του ΕΚΑΣ και τη 13η σύνταξη. Η κυβέρνηση πάντα οτιδήποτε, ότι είναι αντιπολίτευση, θα το χαρακτηρίζει ως ανεφάρμοστο και ότι υπάρχουν λευτότητα. Σας θυμίζω ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις, και όσον αφορά τα επιδόματα και όσον αφορά κάποιες παροχές, τις οποίες τελικά ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης, είχαν προέλθει πιέσεις και προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Και βεβαίως όταν ο κ. Μητσοτάκης π.χ. λέει θα επιδοτήσω το ντίζελ, το οποίο δεν είχε προϋπολογιστεί στον προϋπολογισμό, αλλά το ανακοινώνει, το αναφέρει ως μέτρο χωρίς το κοστολογεί, τότε είναι απλά Κυριακή και είναι ένα post του Πρωθυπουργού στα social media. Και τα χρήματα αυτά προέρχονται προφανώς το υπερπλεόνασμα και τα έσοδα τα οποία παραλαμβάνουν έρχονται από την έμεση φορολογία και από την ανάπτυξη της αντικυβέρνησης. Λοιπόν, όπως και πέρυσι, δεύτερη και φέτος, έχουμε ένα κοστολογημένο πρόγραμμα στοχευμένο το οποίο αφορά τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών και αφορά βεβαίως και ελαφρύνσεις αλλά και στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων όπως ο Ελπίν είναι οι συνταξιούχοι. Οι λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή διαμορφώνονται.
1: Και όλα αυτά ενώ μπαίνουμε στην τελική ευθεία, τα λέγαμε και χθες για μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ, η οποία ενεργοποιείται στις 31 Αυγούστου, με περίπου 1.100 κωδικούς να έχουν ήδη ενταχθεί και τη λίστα να παραμένει ανοιχτή για νέες προσθήκες έως την τελευταία στιγμή. Ο Σπύρος Χαλικιάς κατεγράψει αντιδράσεις πολιτών.
8: Οι τιμές είναι οι ίδιες, δεν έχει αλλάξει κάτι και όλα αυτά είναι μια πλάνη να μας πλανεύουν για να πιστεύουμε ότι πάμε καλύτερα, αλλά δεν πάμε καθόλου καλά. Πάρα πολύ ακριβά. Φτάνει 15 του μήνα και δεν υπάρχει φράγκο.
9: Μας κοροϊδεύουν κατάμουτρα. Κατάμουτρα και μας το λένε κιόλας ότι μας κοροϊδεύουν. Τα τελευταία 2 χρόνια έχουν διπλασιαστεί οι τιμές σε σούπερ μάρκετ περίπου και μας μιλάνε για ένα 7%.
10: Συνταξίκος είμαι, μπορώ να ζήσω. Έχω ένα αυτοκίνητο στην άκρη. Τέλος.
11: Πόσες βλέπετε τις τιμές?
10: Ακριβές. Όλα είναι πάνω. Δεν μπορεί να φας ούτε τη φέτα. Αναγκαζόμαστε και παίρνουμε λευκό τυρί. Και δεν ξέρουμε και τι τυρί είναι αυτό.
11: Πώς είναι οι τιμές?
12: Ούτε έριξα μια ματιά να δω. Ήθελα 2 πράγματα και τα πήρα και έφυγα. Καλά, οπωσδήποτε δεν μειώνονται εύκολα.
1: Και να πάμε στο Σπύρο Χαλικιά να μας πει περισσότερα. Σπύρο, ακούσαμε τι κατέγραψες, μετέφερε μας και στο κλίμα.
13: Όχι λοιπόν, Στέλιο, καλημέρα λοιπόν και από μένα, καλό μεσημέρι.
1: Να σε καλά. Έχουμε
13: λοιπόν το διακοπών και όχι μόνο αυτό, αλλά ο συνδυασμός των λογαριασμών που τρέχουν κάθε μήνα, δίμηνο, αλλά και τα καθημερινά έξοδα διατροφής κυρίως, με τα απολύτως απαραίτητα, και όχι μόνο διατροφής, αλλά και τα είδη που χρειάζεται κάθε νοικοκυριό για να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά, ακριβένουν μέρα με την ημέρα. Το βλέπουμε αυτό και και στα σούπερ μάρκετ, αλλά το βλέπουν και οι καταναλωτές, έτσι, το οποίο δεν είναι, κάνουν και έρευνα αγοράς, οι άνθρωποι γνωρίζουν τι γίνεται. Καταλαβαίνουν πολύ καλά ακόμα οι συνταξιούχοι ειδικά, αλλά και οι γονείς που έχουν παιδιά και έχουν και ένα Σεπτέμβριο μπροστά τους να αντιμετωπίσουν με την ακρίβεια των σχολικών ειδών. Πάντα ήταν αυτό, όχι μόνο τώρα, αλλά ήταν πάντα τα σχολικά είδη, ήταν πάρα πολύ ακριβά. Έτσι κι αλλιώς δηλαδή όλα αυτά τα τελευταία χρόνια που εγώ γνωρίζω από το 89 τουλάχιστον τα σχολικά είδη ήταν πάντα πολύ ακριβά. Τώρα έχουν και τα υπόλοιπα όμως, όπου όπως ακούσαμε αγοράζουν λευκό τυρί το οποίο δεν ξέρουν καν τι είναι. Και το λένε κυρίως ηλικιωμένοι αυτό, γιατί βλέπουν το τραπέζι τους να μειώνονται, αλλά και άνθρωποι οικογενειάρχες βλέπουν το τραπέζι τους όχι απλά να μειώνεται, αλλά να είναι με τα απόλυτα απαραίτητα, γιατί δεν βγαίνουν. Οι βασικές λοιπόν ενστάσεις είναι στη μείωση του 7%, που λένε ότι δεν μπορεί να σβήσει τις αυξήσεις, ενώ 30% ας πούμε, που έχει πάει το τυρί, το κρέας, το μοσχάρι. Και το βλέπουμε και στις μεγάλες αγορές, μπαρβάκια αγορά, που καλύπτει όλα τα βαλάντια. Ο κόσμος λέει ότι ναι, ανάλογα το βαλάντιο, και εκεί μερικές φορές είναι ακριβά. Γιατί έχουν ξεφύγει κάποιες τιμές. Το βλέπουν οι καταναλωτές αυτό το πράγμα. Το βλέπουν παντού και δεν είναι μόνο τα 1.100 ή τα 1.500 προϊόντα, γιατί πιστεύουν ότι κάποια βασικά προϊόντα θα παραμείνουν το ίδιο ή θα αυξηθούν όπως ήδη αυξάνονται. Στέλιο.
1: Μάλιστα. Σπύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα μέτρα της ΔΕ θα είναι μόνιμου χαρακτήρα και θα αφορούν όλους τους πολίτες, είπε στο News 247 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τη 13η σύνταξη και τον 13ο και 14ο μισθό. Ο κ. Μαρινάκης είπε ότι απαιτεί συνολικά 8 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που δεν υφίσταται καθώς τα διαθέσιμα κινούνται λίγο πάνω από το 1 δισεκατομμύριο. Για την ακρίβεια και το διαθέσιμο εισόδημα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι αναγνωρίζει την πίεση που ασκεί η αύξηση των τιμών στα νοικοκυριά, υποστήριξε ωστόσο ότι η κυβέρνηση εξαντλεί κάθε περιθώριο ενίσχυση του εισοδήματος βάσει των πραγματικών εσόδων. Την απόφασή τους να επιμείνουν στην διεκδίκηση των δώρων και του επιδόματος αδείας επισημαίνουν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στο δημόσιο, στον απόϊχο της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο έκρινε ότι η κατάργηση των παροχών αυτών δεν επηρεάζει αρνητικά το επίπεδο διαβίωσης. Περισσότερα ακούμε στο θέμα που ετοίμασε ο Δημήτρης Κωστάκος.
14: Επόμενο σταθμό τη διεκδίκηση των δημοσίων υπαλλήλων είναι το συλλαλητήριο που έχει προγραμματιστεί για τις 5 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη με την ευκαιρία τη διεθνού εκθέσεω. Μάλιστα, όπως επισημαίνουν οι συνδικαλιστές, η δικαστική απόφαση δεν απαλλάσσει την κυβέρνηση από την ευθύνη της, καθώς η κατάργηση του 13ου και 14ου μισθού έγινε με πολιτική απόφαση στις συνθήκες βαθιάς οικονομικής κρίσης πριν από περίπου 14 χρόνια και με πολιτική απόφαση πρέπει να επανέλθει. Η κυβέρνηση, τονίζουν, δεν μπορεί να οχυρώνεται και πολύ περισσότερο να κρύβεται πίσω από τη δικαστική απόφαση και οφείλει να απαντήσει στις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους στο δημόσιο. Αν επιμένει στη θέση του Υπουργού Οικονομικών, πως και να είχαμε τα απαιτούμενα κονδύλια, δεν θα τα δίναμε. Προσθέτουν δε ότι για τους δημοσίους υπαλλήλους η κατάργηση των δώρων σημαίνει απώλεια 2 επιπλέον μισθών κάθε χρόνο με σοβαρές συνέπειες στην πραγματική αγοραστική δύναμη, ενώ το κόστος ζωής, η στέγαση, η ενέργεια, τα τρόφιμα και οι καθημερινές ανάγκες έχουν αυξηθεί σημαντικά. Υπενθυμίζεται ότι με απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε συνταγματική και συμβατή με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης η μη επαναφορά των επιδομάτων εορτών και αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους, τα οποία είχαν καταργηθεί ολοσχερώς με μνημονιακό νόμο.
1: Διψήφια πτώση σε σχέση με πέρυσι καταγράφεται στην αγοραστική κίνηση κατά την περίοδο των θερινών εκπτώσεων. Αυτό αποκάλυψε ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Νίκος Κογιουμτσής, ο οποίος, μιλώντας στη Δέσποινα Μπαρδάκου, τόνισε ότι οι έμποροι έχουν εναποθέσει τις ελπίδες τους στο τελευταίο δεκαήμερο.
15: Οι εκπτώσεις στη θερινή περίοδο δεν πήγαν όσο καλά. Είχαμε μια υποτονική κίνηση. Αυτό βέβαια θα καταγραφεί και από την τρέχουσα έρευνα του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας. Στο τέλος του μήνα που τελειώνει και η πτωτική περίοδος θα έχουμε και τα συγκεκριμένα αποτελέσματα. Και αυτό είναι απόρρια της μειωμένης αγοραστικής δύναμης, το έχουμε πει επανειλημμένα, Ελλήνων καταναλωτών που παρότι υπήρχαν πολύ καλές τιμές στην αγορά δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν τα νοικοκυριά και οι καταναλωτές.
16: Κύριε Κογιουμτσή, θέλετε να μας δώσετε κατά προσέγγιση σε τι ποσοστό κυμαίνεται αυτή η πτώση της κίνησης?
15: Από ό,τι γνωρίζω θα είναι διψήφιο το νούμερο, πάνω από 10% σε σχέση με πέρσι. Περιμένουμε όμως την έρευνα να μας πει ακριβώς πόσο θα είναι αυτό το ποσοστό.
16: Το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου θα πέσουν και άλλο οι τιμές?
15: Πάντα στο τέλος της εκπτωτικής περίοδου έχουμε καλύτερες τιμές. Θέλει ο συνάδελφος έμπορος και επιχειρηματίας να εκποιήσει ουσιαστικά, να διώξει τα εμπορεύματα τα καλοκαιρινά, να τα αντικαταστήσει με τα φθινοπορεινά. Οπότε πολλούνται σχεδόν σε τιμές κόστους, ίσως και κάτω από το κόστος.
1: Στις 23:59, ένα λεπτό πριν τα μεσάνυχτα, λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, αναλυτικά στο site μας athina984.gr. Μέτρα για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια με διακοπή ηλεκτροδότησης και μπλόκο στην αλλαγή παρόχου. Με υπουργική απόφαση θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών, μέσω του οποίου οι προμηθευτές θα κοινοποιούν στο ΔΔΕ καταναλωτές με ληξιπρόθεσμα χρέη. Με τη συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του. Ο ενεργειακός επιθεωρητής Μιχάλης Χριστοδουλίδης μίλησε στη Δέσποινα Μπαρδάκου.
17: Η καινούργια ρύθμιση τι λέει? Ότι δεν θα μπορεί ένας κακοπληρωτής να αλλάξει πάνω από τρεις παρόχους, αφήνοντας πίσω φέσια στους προηγούμενους, διότι θα επισημαίνεται με κόκκινη σημαία, ας το πούμε. Οπότε ο ΔΔΕ θα παίρνει αυτό το στοιχείο και θα το γνωστοποιεί σε όλους τους παρόχους. Άρα δεν θα γίνεται δεκτός. Αυτό που γινόταν μέχρι σήμερα, ο ενεργειακός τουρισμός, που μετακινούταν ένας καταναλωτής από τον έναν πάροχο στον άλλον, αφήνοντας πίσω του χρέη, φέσια, αυτά συσσόρευσαν ένα ποσό της τάξης των 3 δις ευρώ, τα οποία αυτά τα χρήματα δεν πήγαν σε κάποιο κουβά, για να πω ότι χάθηκαν. Δυστυχώς, το λέω με πολύ λύπη, επιμερίστηκαν στους υπόλοιπους συνεπείς καταναλωτές μέσα από τους μηνιαίους λογαριασμούς. Ενώ η τιμή της κιλοβατόρας είναι σήμερα 17 περίπου λεπτά, η μέση τιμή στα πράσινα τιμολόγια, θα ήταν 11 λεπτά. 6 λεπτά πιο κάτω, εάν είχε αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο που λέγεται ενεργειακός τουρισμός. Και δεν φτάνει μόνο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές, που θεωρώ ότι αρκετοί από αυτούς οι οποίοι οφείλουν δεν έχουν κάνει και ρυθμίσεις, αλλά είναι στρατηγικοί στρατηγικοί κακοπληρωτές, διότι είναι οι ίδιοι και οι ίδιοι. Αυτά λέει ο ΔΔΕ, δεν τα λέω εγώ. Πάνω σε αυτό επιβαρύνεται η τιμή της κιλοβατόρας και με τις ρευματοκλοπές της τάξης του 1 με 1,5 λεπτό επιπλέον της κιλοβατόρας. Δηλαδή 6 λεπτά από τα φέσια των ληξιπρόθεσμων. Είναι 1,5 λεπτό, 7,5 λεπτά. Δηλαδή αντί να ήταν 17,5 λεπτά η τιμή της κιλοβατόρας που είναι σήμερα, θα ήταν στα 10 λεπτά. Νομίζω ότι είναι τραγικό.
1: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ευαγγελισμού ο δημοσιογράφος Αντώνης Πανούτσος, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες έχει προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται ιδιαίτερο σοβαρή την ώρα που τα στοιχεία του ΕΟΔΙ αποτυπώνουν αυξημένη κυκλοφορία του ιού στη χώρα και νέα περιστατικά καταγράφονται σε αρκετές περιοχές. Μια σημαντική εξέλιξη στην εξατομικευμένη αντιμετώπιση του καρκίνου φέρνει στο προσκήνιο ένα νέο θεραπευτικό εμβόλιο mRNA κατά του μελανόματος. Το εμβόλιο δεν προλαμβάνει την εμφάνιση του καρκίνου, αλλά εκπαιδεύει το ανοσοποιητικό σύστημα να αναγνωρίζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του όγκου κάθε ασθενούς και να περιορίζει τον κίνδυνο υποτροπής. Σε κλινική μελέτη φάσης 3, τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, καθώς το εμβόλιο πέτυχε να μειώσει τον κίνδυνο επανεμφάνισης ή εξάπλωσης της νόσου. Οι ερευνητές χαρακτηρίζουν τα αποτελέσματα σημαντικό ορόσημο για την ογκολογία και εκτιμούν ότι το εμβόλιο θα μπορούσε να κυκλοφορήσει το 2027. Η Έλληνα Μπρέγιανη έχει τις λεπτομέρειες.
18: Μια νέα προσέγγιση στη θεραπεία του καρκίνου δημιουργεί προσδοκίες με ένα εξατομικευμένο εμβόλιο mRNA να δοκιμάζεται με στόχο να μειώσει την πιθανότητα επανεμφάνισης του μελανόματος. Σε μεγάλη κλινική μελέτη με περισσότερους από 1,000 ασθενείς υψηλού κινδύνου, οι οποίοι είχαν υποβληθεί σε χειρουργική αφαίρεση του όγκου, το εμβόλιο σε συνδυασμό με ανοσοθεραπεία βοήθησε στην πρόληψη της υποτροπής και της εξάπλωσης της νόσου. Η βασική διαφορά είναι ότι το συγκεκριμένο εμβόλιο δεν έχει στόχο να προλάβει την εμφάνιση του καρκίνου. Δημιουργείται ξεχωριστά για κάθε ασθενή με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις μεταλλάξεις του δικού του όγκου και δίνει στο νοσοποιητικό σύστημα οδηγίες για να αναγνωρίσει και να επιτίθεται στα συγκεκριμένα καρκινικά κύτταρα. Η μελέτη βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και δεν έχουν δημοσιοποιηθεί όλα τα αποτελέσματα. Οι ερευνητές θα παρακολουθήσουν τους ασθενείς για να διαπιστώσουν εάν η θεραπεία μπορεί να αυξήσει και τη συνολική επιβίωση. Η έρευνα πάντως δεν περιορίζεται στο μελάνωμα. Αντίστοιχα, εξατομικευμένα εμβόλια mRNA μελετώνται ήδη σε καρκίνους του πνεύμονα, του παγκρέατος, του νεφρού, της ουροδόχου κύστης και του παχαίους εντέρου. Οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν τα αποτελέσματα σημαντικό βήμα για την εξατομικευμένη ογκολογία, με την προοπτική στο μέλλον η θεραπεία να σχεδιάζεται όχι μόνο για τον τύπο του καρκίνου, αλλά για το συγκεκριμένο όγκο κάθε ασθενούς.
1: Στο διεθνή χώρο τη Δευτέρα θα εξειδικεύσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τις κυρώσεις σε βάρος του Ιράν μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για οικονομική D-Day, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Ο Σκοτ Μπέσεν δήλωσε ότι η μέγιστη οικονομική πίεση μπορεί να αποτρέψει μεγάλες κλίμακες στρατιωτικές επιχειρήσεις. Το Ιράν κάνει λόγο για οικονομική τρομοκρατία που βλύει το λαό της χώρας, ωστόσο επισημαίνει ότι η νέα πίεση δεν πρόκειται να κάμψει την αποφασιστικότητα της Τεχεράνης να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία και τα συμφέροντά της. Η Ρωσία είναι ανοιχτή να ακούσει νέες προτάσεις για ειρήνευση με την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Ριαμπκόφ, επαναλαμβάνοντας ωστόσο ότι θα πρέπει να αντανακλούν τις πραγματικότητες στο πεδίο. Στην πολιτιστική σας ενημέρωση, με την Αριστοφανική Λυσιστράτη σε σκηνοθεσία Αστέριου Πελτέκη και τον Ιώνα του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσκόπουλου, ολοκληρώνεται το φετινό πρόγραμμα στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου. Λεπτομέρειες από τη Βάσια Μπακετέα. Βάσια, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Αναφερόμαστε πάντα στο Μεγάλο Θέατρο, καθώς το πρόγραμμα στη Μικρή Επίδαυρο έχει ολοκληρωθεί. Λοιπόν, δύο σπουδαίοι δημόσιοι φορείς, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου, τέσσερις τελευταίες παραστάσεις, σήμερα και αύριο και την επόμενη Παρασκευή και Σάββατο. Σήμερα και αύριο το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος παρουσιάζει τη Λυσιστράτη, όπως είπε. Η συγκεκριμένη ανάγνωση ξεφεύγει από το στερεότυπο της αντιπολεμικής κωμωδίας και εστιάζει στην σταδιακή φθορά και αποσύνθεση, την οποία εκπίπτει μια κοινωνία, με την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου στον ομώνυμο ρόλο, και μέσα από κωμικά στοιχεία το έργο λειτουργεί ως μηχανισμός υπενθύμησης πως η συλλογική ευθύνη, το σώμα και η χαρά αποτελούν ύψιστες πολιτικές πράξεις απέναντι στην καταστροφή. Ενδεικτικά να σου πω από τον Φίας, ο οποίος είναι πολύ μεγάλος φυσικά, έχουμε την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου ως Κλεονίκη και την Κατερίνα Παπουτσάκη ως Μυρίνη. Το επόμενο Σαββατοκύριακο, ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου φέρνει στην επίδαυρο τον Ιώνα, το Ευρυπίδη, ένα ιδιαίτερο έργο, ισορροπώντας το μετέχμιο μεταξύ τραγωδίας και κωμωδίας, μύθου και ρεαλισμού. Η δράση τοποθετείται στο μαντίο των Δελφών, εκεί ο νεαρός Ιων πασχίζει να συγκροτήσει την ταυτότητά του. Η σκηνοθετική ματιά μετατρέπει τη σκηνή σε έναν πολυπρισματικό χώρο που τα είδωλα της αλήθειας και του ψεύδους αλληλοκαλύπτονται, συνομιλώντας ευθέως με την σύγχρονη ψηφιακή εποχή. Εδώ έχουμε τον Γιάννη Τζουμαράκη ως Ιώνα και τη Στέλλα Φυρόγεννη ως Κρέουσα. Υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια και για την παράσταση, ξεκινούν από 5 ευρώ και για τη μεταφορά μας στην Επίδαυρο που έχουμε ξαναπεί ότι το κλείνουμε χωριστά αυτό το εισιτήριο.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, Βάσια. Και ήρθε η ώρα για την αθλητική σας ενημέρωση. Καλωσορίζω στον Αθήνα 94 τον Ανδρέα Χανιά. Ανδρέα, καλό μεσημέρι. Βλέπω τον Γιώργο Μανουσακάκη να ξέρεις απέναντί μου και ξέρω ότι θα μιλήσετε για κάνα 25 λεπτό, 30 λεπτά για τα αθλητικά. Οπότε εντάχει, εμείς ας πούμε τι έγινε χθες με τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη.
20: Καλό μεσημέρι, Στέλιο, κυρίες και κύριοι. Ναι, να πούμε ότι λοιπόν να ξεκινήσουμε τον Όφη καταρχήν, ο οποίος δικαιωματικά αξίζει να αναφερθεί πρώτος. Κέρδισε 3-0 την ΤΣΚΑ Σόφια στο Παγκρίτιο Στάδιο. Το πρώτο παιχνίδι των play-off για το Europa League και ουσιαστικά είναι με το ένα πόδι στην League Phase της διοργάνωσης, έτοιμος να γράψει ιστορία. Ο Παναθηναϊκός τα έκανε θάλασσα χθες στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Προηγήθηκε με 2-0 στο 61ο λεπτό με δύο πανέμορφα γκολ από τον Ανδρέα Τετέι. Ωστόσο, οπισθοχώρησε από το 80 και έπειτα και η Χράντετ Κρά. Άλλοδε η τσεχική ισοφάρισε σε 2-2 το 96ο λεπτό με δύο γκολ του Ουμάρ. Πάοκ και Μπραν, οι Νορβηγικοί ήρθαν ισοπαλοί 1-1 στο γήπεδο της Τούμπας. Το πρώτο παιχνίδι για το Conference League και τα play-off από δοκιμασίες κατά της διοίκησης για τη μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια. Εκρηκτικό το κλίμα. Στις 26-8 είναι η ρεβάνς και των τριών παιχνιδιών. Να περάσουμε στο Λευτέρη Πετρούνια, ο οποίος στις 7 η ώρα ξεκινά ο τελικός των κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ενόργανης Γυμναστικής του Ζάγκρεμπ. Εκεί ο Έλληνας πρωταθλητής στοχεύει στο ένατο χρυσό μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μάλιστα θα αγωνιστεί τελευταίος για να δει πώς θα πάνε οι άλλοι ανταγωνιστές του και να αλλάξει το πρόγραμμα του. Έχουμε και Diamond League στη Λοζάνη, Μίλτος Τεντόγλου μετά το χρυσό. Το Μπέρμιχαμ στοχεύει και στο Διαμάντι.
1: Μάλιστα. Ανδρέας, ευχαριστώ. Σε λίγο αναλυτικά με τον Γιώργο Μανουσακάκη. Και πριν κλείσουμε, η καθιερωμένη ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Σύνδεση με το ραδιοταξί Ελλάς και τη Χριστίνα Τζοβάνα. Καλό σας μεσημέρι. Μας ακούτε από τα...
21: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας από το ραδιοταξί Ελλάς 210-6457000. Ελάχιστη κίνηση έχουμε αυτή την ώρα, λεωφόρο Αλεξάνδρας και Κατεχάκη κατά διαστήματα, στους δρόμους γύρω από την πλατεία Καραϊσκάκη στο Μεταξουργείο, στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος ενδεικτικά να αναφέρουμε Βουλής, Ξενοφόντος, Όθωνος, Λέκα και Νίκης, Βασιλής Σοφίας στην κάθοδο στο Κολονάκι, Φιδιπίδου και στα δύο ρεύματα γωνία με Κηφισία και ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση έχουμε στο λιμάνι του Πειραιά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Σας ευχαριστούμε και εμείς. Καλή συνέχεια. Και κλείνουμε με δύο λόγια για τον καιρό. Γενικά έθυρος αύριο στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν ασθενείς. Θερμοκρασία από 23 έως 38 βαθμοί Κελσίου. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον Αθήνα 984 στις 2. Ευχαριστώ τον Γιώργο Βαρδαξή, τον Νίκο Λιμπερόπουλο, τη Λίλιαν Ξύλου, την Καλλιόπη Ασλανίδου και εσάς φυσικά για την προσοχή σας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Στέλιος Χαραλαμπόπουλος και το παραδίδει στο Γιώργο Μανουσακάκη. Εμείς θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα στις 2. Καλό υπόλοιπο ημέρας και καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.

0: Λοιπόν, να χαιρετήσουμε τους κυρίους και τους κυρίες. Σήμερα λοιπόν είναι Παρασκευή 21 του μηνός, 21 Αυγούστου. Σιγά σιγά έχουμε τις επιστροφές, γυρίζουν οι αδειούχοι του καλοκαιριού. Όπως δείχνουν τα πράγματα, όπως γίνεται και κάθε χρόνο, μέχρι τις 11 Σεπτέμβρη που θα ανοίξουν τα σχολεία θα έχουμε γυρίσει όλοι και επιστρέφουμε σιγά σιγά στους ρυθμούς καθημερινότητας. Στο μικρόφωνο λοιπόν εκτάκτως αυτή την Παρασκευή και την άλλη Παρασκευή ο Γιώργος Μανουσακάκης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Βαρδακτσής. Στη μουσική επιμέλεια ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Λίλιαν Ξύλου και η Καλλιόπη Ασλανίδου. Στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100 απαντούν η Πέμι Παναγοπούλου και ο Σταύρος Αμάραντος. Και ξεκινάμε εδώ στον 984 την εκπομπή μας. Και βέβαια επειδή ξεκινάει και το πρωτάθλημα αύριο και έχουμε πλούσιο έτσι ρεπορτάζ αγωνιστικό για την κατάσταση που επικρατεί στις τέσσερις μεγάλες ομάδες, όχι τι θέλουμε να δικήσουμε τις άλλες, αλλά έχει βγει και ο τίτλος στο Big Four. Στο μικρόφωνο λοιπόν ο Ανδρέας Χανιάς, ο αθλητικός συντάκτης του Αθήνα 984, ο άνθρωπος που γνωρίζει, που έχει εικόνα και γενικά που μπορεί να μας μιλήσει για το ελληνικό ποδόσφαιρο και για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα. Ανδρέα!
1: Καλό μεσημέρι Γιώργο.
0: Καλό μεσημέρι. Τι κάνουμε, καλά, περάσαμε καλά ή δεν έχουμε φύγει ακόμα?
1: Είχαμε φύγει, μια χαρά, όλα καλά.
0: Όλα καλά, όλα λοιπόν. Καλά. Ξεκινάμε τότε. Για πες πώς τα είδες τα αποτελέσματα, αναμενόμενα, δεν νομίζω.
1: Έτσι. Όχι βέβαια, ο Όφη είναι αυτός ο οποίος έχει εκπλήξει τους πάντες.
0: Τους πάντες έχει εκπλήξει ο Όφη, ναι.
1: Ακριβώς, καθώς να πούμε ότι κέρδισε 3-0 την ΤΣΕΚΑ Σόφια στο πρώτο παιχνίδι των play-offs για τον Europa League και ουσιαστικά έχει εξασφαλίσει σε πολύ μεγάλο ποσοστό την πρόκρισή του στη League Phase του της διοργάνωσης. Μια φοβερή πορεία για τους κριτικούς, οι οποίοι να θυμίσουμε ότι είχαν κατακτήσει το κύπελο Ελλάδας κερδίζοντας τον ΠΑΟΚ στον τελικό στο Πανθεσσαλικό στάδιο, κέρδισαν το Super Cup κερδίζοντας την ΑΕΚ στο Παγκρίτιο στάδιο πριν από μερικές μέρες στις 12 Αυγούστου και χθες βράδυ κέρδισαν την ΤΣΕΚΑ Σόφιας, μια πάρα πολύ δύσκολη ομάδα, στο πρώτο παιχνίδι. Έχουν ουσιαστικά στο τσεπάκι τους την πρόκληση, λίγο προσεκτική να είναι η κριτική και θα γράψουν ιστορία. Μετά από 26 χρόνια συμμετέχουν στην Ευρώπη και μάλιστα στην League Phase του Europa League. Ένα project το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια με ανθρώπους που γνωρίζουν ποδόσφαιρο, τον Ηλία Προυσανίδη, τεχνικό διευθυντή, τον κύριο Μπούση, πρόεδρο, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αφήσει στους ειδικούς να αποφασίζουν για την ομάδα και αυτός απλώς διαχειρίζεται τις χορηγίες και τα οικονομικά. Δύο ξεκάθαροι ρόλοι και δρόμοι και η ομάδα της Κρήτης είναι χαρακτηριστικό χθες ότι ήταν 15.000 κόσμος στο Παγκρίτιο στάδιο.
0: Πρέπει να πιστώσουμε όμως και την αγωνιστική προσπάθεια του Όφη και στον προπονητή του, έτσι.
1: Φυσικά στο Χρήστο Κόντι ακριβώς έχει αλλάξει διάφορους προπονητές, όχι πολλούς προπονητές ο Όφη τα τελευταία χρόνια, αλλά με τον Χρήστο Κόντι έχει καταφέρει να βρει μια ισορροπία. Μάλιστα στον Super Cup, στον τελικό του Super Cup, η ομάδα του Όφη παρατάχθηκε με 8 Έλληνες ποδοσφαιριστές στην ενδεκάδα του και σίγουρα αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο για το αγωνιστικό πνεύμα και τη φιλοσοφία αυτής της
0: ομάδας. Είναι ο Όφη, νομίζω ότι είναι πραγματικά μια πολύ ευχάριστη έκπληξη. Δείχνει ότι είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει το budget των μεγάλων, έτσι, του ελληνικού πρωταθλήματος, αλλά είναι ένα δεμένο, πολύ δεμένο σύνολο, έχει πολύ καλά αποδυτήρια και φαίνεται αυτό, έτσι, στην ομάδα και στις σχέσεις που έχουν οι παίκτες με τον προπονητή και γενικά με τη διοίκηση, και φέρνει και τα αποτελέσματα γιατί γίνεται καλή δουλειά είναι σημαντικό αυτό, μια ομαδική είναι με δουλειά που γίνεται, η οποία φέρνει τα αποτελέσματα που πρέπει να φέρνει μια ομάδα. Θα είναι πονοκέφαλος ο Όφη, εγώ όπως τον βλέπω για φέτος, για όλους. Δεν είναι, είναι μια πολύ καλή ομάδα η οποία ξέρει τι θέλει και τι ζητάει μέσα στο γήπεδο και σε κάθε παιχνίδι.
1: Και βέβαια, Γιώργο, δείχνει και το δρόμο στις υπόλοιπες ομάδες της ίδιας ταχύτητας.
0: Έτσι, μπράβο, σωστά, πολύ καλά το λες βεβαίως.
1: Ότι ο δρόμος είναι η δουλειά, είναι οι Έλληνες ποδοσφαιριστές, είναι ο προγραμματισμός, τα καλά αποδυτήρια και δεν είναι η αθρώα αγορά αμφιβόλου αξίας σε ξένων ποδοσφαιριστών οι οποίοι έρχονται, παίρνουν τα χρήματα, φεύγουν, πάνε σε άλλη χώρα. Και σίγουρα αυτό έχει επίδραση και στον κόσμο, ο οποίος αγκαλιάζει την προσπάθεια της ομάδας, γιατί βλέπει μια σοβαρή, συνεπή και αξιόπιστη προσπάθεια, ειλικρινή προσπάθεια από τους παράγοντες, τους προπονητές και τους ποδοσφαιριστές. Εκεί όπου υπάρχει σαφές πρόβλημα, είναι ξεκάθαρο, είναι και στον Παναθηναϊκό και στον ΠΑΟΚ. Να ξεκινήσουμε με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος στο πρώτο παιχνίδι των play-off για το Conference League, οι πράσινοι ήρθαν ισόπαλοι 2-2 στο ΆΚΑ χθες βράδυ με την Hradec Králové, την τσεχική. Οι πράσινοι, οι οποίοι τα θαλάσσωσαν στο τέλος, προηγούνταν με 2-0 από το 61ο λεπτό, είχαν επιβάλει το ρυθμό τους, είχαν ουσιαστικά σκέφτονταν τον επαναληπτικό στην Τσεχία την επόμενη εβδομάδα, αλλά όταν σκέφτεσαι πριν την ώρα, πριν έρθει κάποια δύσκολη αποστολή, την πατάς και έτσι την πάτησε ο Παναθηναϊκός. Οπισθοχώρησε από το 80 λεπτό και έπειτα η Hradec Králové το αντιλήφθηκε και χτύπησε με 2 γκολ στο 89 και στο 96. Έβαλε τον Παναθηναϊκό σε μειονεκτική θέση για την πρόκριση και μέσα σε μεγάλα προβλήματα και εσωστρέφεια, διότι οι κινήσεις, οι επιλογές του προπονητή αλλά και οι αντιδράσεις της άμυνας, ειδικά στα τελευταία λεπτά, έχουν μπει σε κριτική και πλέον ο Παναθηναϊκός στις 27 Αυγούστου στη Τσεχία, στο Králové, έχει πάρα πάρα πολύ δύσκολο έργο. Μην ξεχνάμε ότι αν μια ομάδα αποκλειστεί από το Conference League, αποκλείεται από την Ευρώπη. Τελειώνει η Ευρώπη για την ομάδα αυτή και σίγουρα αυτό είναι ένα πάρα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο για την σεζόν που ξεκινά.
0: Έτσι είναι, Ανδρέα μου. Και βλέπουμε ότι ο Παναθηναϊκός, βέβαια, λες και το... Τι να πω, καμιά φορά ρε παιδί μου, λες και το ξέρανε και πήραν αναβολή και δεν παίζουν και αυτοί στην πρώτη αγωνιστική με την Κηφισιά που ήταν να παίξουν, έτσι.
1: Ναι. Αλλά
0: εντάξει τώρα, η ομάδα αυτή ήταν μια μικρομεσαία ομάδα, όπως βέβαια μετά πάτησε στα πόδια της, πήρε χαμπάρι τι γίνεται και έφερε το 2-2. Αλλά νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός, αν δεν αλλάξει την νοοτροπία, τρόπο σκέψης και γενικά τρόπο αντίδρασης και τρόπο αντιμετώπισης του κάθε αγώνα, θα έχει προβλήματα, δεν βγαίνει η χρονιά έτσι.
1: Ναι, έχει παρατηρηθεί στα επίσημα παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι στιγμής. Τα 5 επίσημα παιχνίδια που έχει δώσει είναι τα 2 των προκριματικών γύρων και το χθεσινό, το πρώτο των play-off. Δέχεται γκολ πανεύκολα, χωρίς να υπάρχει μια αμυντική συνοχή και συνέπεια από το κέντρο και πίσω. Αυτό έχει επισημανθεί πάρα πολλές φορές, αλλά δεν λύνεται και αυτό φάνηκε και στο χθεσινό παιχνίδι. Και αυτό είναι ένα πάρα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα για μια ομάδα η οποία προσπαθεί να χτίσει κάτι από την αρχή με νέο προπονητή, νέους ποδοσφαιριστές, υποτίθεται νέα φιλοσοφία. Παρ' όλα αυτά όμως τα προβλήματα παραμένουν και
0: σήμερα,
1: ναι, για τη συνέχεια.
0: Διαβάζοντας έτσι κάποια έτσι ρεπορτάζ σχετικά, βλέπουμε και τις πρώτες σιρήνες να αρχίζουν να φωνάζουν έτσι για το πώς διαχειρίζεται την ομάδα ο νέος προπονητής. Βέβαια, εντάξει, okay, έχει κάνει την προετοιμασία του, θα δείξει βέβαια στην πορεία, αλλά ξέρεις, η καλή μέρα λέει από το πρωί φαίνεται, και άμα αρχίσεις και χάνεις με το καλημέρα μάτς τα οποία λογικά τα κερδίζεις, θα μπορούσες σε μια άλλη κατάσταση και με βάση την ιστορία σου να τα κερδίζεις εύκολα, εκεί θα έχουμε θέματα. Ελπίζουμε να καταλάβουν.
1: Ειδικά το χθεσινό, Γιώργο, παιχνίδι, στο χθεσινό παιχνίδι δεν υπάρχει καμία δικαιολογία και για τον προπονητή και για τους ποδοσφαιριστές, διότι όπως είπες και εσύ, η Χράντες Κράλοβε είναι μια ομάδα η οποία όπως φαινόταν μέχρι το 80 λεπτό...
0: Για τέσσερα γκόλ ήταν τώρα, μην, τώρα να λέμε την αλήθεια τώρα, για τέσσερα γκόλ ήταν.
1: Μέχρι να αντιληφθεί ότι ο Παναθηναϊκός φοβόταν να κερδίσει, να κρατήσει το αποτέλεσμα και ο προπονητής του έβγαλε όλη την, την επιθετική γραμμή, αλλά άφησε μέσα τον Καμαρά και τον Τυριβέ για δύο αμυντικούς μέσους οι οποίοι είχαν κάνει πολλά χιλιόμετρα και είχαν δεχτεί πάρα πολύ πίεση και είχαν κουραστεί. Τότε μέχρι να χτυπήσει λοιπόν στον άξονα και στο κέντρο της άμυνας του Παναθηναϊκού ήταν μια ομάδα που δεν πίστευε ότι μπορεί να απειλήσει και δεν είχε απειλήσει ουσιαστικά τον Παναθηναϊκό. Είχε ένα δοκάρι από ένα λάθος της άμυνας του Παναθηναϊκού επίσης, από ατομικό λάθος, όχι από δική της προσπάθεια. Δηλαδή φαινόταν ότι το παιχνίδι ήταν σβηστό για 2-0, 3-0 να πάει ο Παναθηναϊκός στη ρεβάνς να διαφυλάξει το αποτέλεσμα.
0: Έτσι,
1: και να πάρει
0: τυπική διαδικασία. Πάμε για τη ρεβάνς, τυπική διαδικασία να τελειώσουμε αφήνουμε.
1: Ο ίδιος ο Παναθηναϊκός με τα λάθη του προπονητή του και των ποδοσφαιριστών του έβαλε την Χράντες Κράλοβε μέσα στο παιχνίδι της πρόκρισης και πλέον την επόμενη εβδομάδα στην Τσεχία το κάστρο της Βασίλισσας όπως ονομάζεται η ομάδα θα είναι μάλλον κόλαση για τους πράσινους.
0: Ναι, γιατί τώρα αυτοί το έχουν επιστέψει. Σου λέει αφού έκανα το 2-2, από 2-0 το έκανα 2-2. Οκ, okay, γιατί να πάω να κερδίσω, θα το έχουν και άλλη ψυχολογία.
1: Ασφαλέστατα. Από το πουθενά βρέθηκαν να διεκδικούν την πρόκριση.
0: Ναι, έτσι όπως το λες.
1: Στον ΠΑΟΚ να πάμε εκεί.
0: Πάμε στον ΠΑΟΚ λοιπόν τώρα.
1: Είσαι ισόπαλος 1-1 στο πρώτο παιχνίδι των play-off. Επίσης για το Conference League με την νορβηγική Μπραν στην Τούμπα. Εκεί οι Νορβηγοί έκαναν το 0-1, ωστόσο ο ΠΑΟΚ κατάφερε να ισοφαρίσει σε 1-1 και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι η Νορβηγία είναι πολύ καλύτερη ομάδα σε σχέση με αυτό που περιμέναμε. Έδειξε αντανακλαστικά καλής ομάδας με συνοχή και ξέρει τι ζητά μέσα στο γήπεδο. Ο ΠΑΟΚ ήταν λίγο μπερδεμένος, έχει σοκαριστεί όλος ο οργανισμός από την αποχώρηση του Γιάννη Κωνσταντέλια και όλα όσα ακολούθησαν. Να πούμε εδώ ότι στις εξέδρες στην Τούμπα υπήρξε πάρα πολύ γκρίνια από νωρίς και πριν το παιχνίδι κατά της διοίκησης για την παραχώρηση του Γιάννη Κωνσταντέλια και τον τρόπο με τον οποίο έγινε, τη χρονική συγκυρία που έγινε η μεταγραφή. Υπήρχαν αποδοκιμασίες, συνθήματα και μάλιστα σε έντονο ύφος, εκρηκτικό το κλίμα. Παρ' όλα αυτά όμως στον ΠΑΟΚ αισιοδοξούν ότι μπορούν να τα καταφέρουν και να πάρουν την πρόκριση, μάλλον μακριά από την Τούμπα, ίσως να τους κάνει καλό να παίξουν με τον κόσμο στο πλευρό τους. Πάντα ο ΠΑΟΚ έχει φιλάθλους όπου και αν παίζει και αισιοδοξούν ότι η ομάδα θα παίξει καλύτερα χωρίς να έχει αυτό το ψυχολογικό βάρος των αποδοσιακών.
0: Εντάξει, ο ΠΑΟΚ είναι και ομάδα ψυχολογίας. Αυτό είναι μια αλήθεια, το ότι πουλήθηκε ο Κωνσταντέλιας. Να μην ξεχάσουμε ότι και από πέρσι είχε γίνει κουβέντα για την πώλησή του, άσχετα δεν είχε βοδοθεί η όλη διαδικασία.
1: Αποφοβήθηκε την τελευταία στιγμή μετά από μια συνάντηση που είχε ο παίκτης με τον Ιβάν Σαββίδη τον ίδιο προσωπικά. Μάλιστα στο ξενοδοχείο που διατηρεί ο κ. Σαββίδη στο Πόρτο Καράς, όπου πίστηκε την τελευταία στιγμή ο παίκτης να μην ενεργοποιήσει τη συμφωνία του με ευρωπαϊκή ομάδα. Ναι.
0: Φέτος τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Άλλαξε και προπονητής, δημιουργείται ένα νέο καθεστώς στον ΠΑΟΚ. Προφανώς ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έτσι πήρε την απόφασή του και σηκώθηκε και έφυγε. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει χάσει.
1: Θα ήταν άδικο, Γιώργο, κύριε Φιγκύρη, θα ήταν άδικο για έναν παίκτη του Βεληνικούς και της κλάσης του Γιάννη Κωνσταντέλια να περιχαρακωθεί στα ελληνικά δεδομένα.
0: Ναι.
1: Το λέμε όχι ως μομφή προς τον ΠΑΟΚ ή όποια άλλη ελληνική ομάδα, αλλά είναι τόσο μεγάλο το ταλέντο.
0: Μα τώρα θα είναι ο καλύτερος πρεσβευτής μας. Τι λέμε τώρα, το πρεσβευτής του ελληνικού ποδοσφαίρου τώρα.
1: Του Τζόλι, του Καρέτσα, οι ποδοσφαιριστές αυτοί είναι παγκόσμιες κλάσεις. Φαίνονται στα μάτια με την εθνική ομάδα και στις δικές τους ομάδες. Έτσι λοιπόν είναι βήμα πολύ μεγάλο για τον 23χρονο Άσο να παίξει στην Dortmund και στο γερμανικό πρωτάθλημα. Μάλιστα θα κάνει πρεμιέρα σήμερα, απόψε, στο γερμανικό Super Cup απέναντι στην Bayern Μονάχου.
0: Εγώ να ξέρουμε, να το δηλώνω έτσι, εγώ είμαι υπέρ των μεταγραφών, υπέρ των πωλήσεων τέτοιων παιχτών. Θεωρώ ότι όπως το λες και εσύ για τον Κωνσταντέλια, δεν πρέπει να έχει την τύχη του Χατζηπαναγή. Έτσι, καλά έκανε το παιδί και έφυγε. Έχει πολύ παραπάνω εξέλιξη από αυτό το οποίο βλέπουμε εμείς τώρα. Νομίζω ότι με τις προδιαγραφές και την τεχνική κατάρτιση και με τις προπονήσεις που θα κάνει στη Γερμανία, τα πράγματα θα αλλάξουν για αυτόν. Έτσι, θα γίνει ακόμα καλύτερος παίκτης.
1: Πολλές οι περιπτώσεις, πάρα πολλές οι περιπτώσεις παικτών που δεν ξέρουμε τι θα έκανε, τι καριέρα θα έκαναν αν έπαιρναν αυτή τη μεγάλη απόφαση ή αν οι ομάδες τους άφηναν να πάνε στις μεγάλες ομάδες.
0: Έτσι.
1: Ο Μίμης Παπαϊωάννου που είχε πρόταση από τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Μίμης Δωμάζος, ο Αντώνης Αντωνιάδης, ο Γιώργος Σιδέρης κατάφερε και έπαιξε για άλλους λόγους βέβαια στην Γαλλία. Ο Βασίλης Χατζηπαναγής, το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα, ο Δημήτρης Ταραβάκος, παίκτες οι οποίοι θα μπορούσαν να μεσουρανήσουν και να βγάλουν εκατομμύρια από τις μεγάλες ομάδες και να κάνουν
0: και δεν είναι μόνο ότι πουλάνε το ελληνικό ποδόσφαιρο έξω, κάνουν και καλό γενικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο οι παίκτες που φεύγουν από εδώ με μια σπουδαία μεταγραφή και πάνε σε μια σπουδαία μεγάλη ομάδα του εξωτερικού. Αυτό βοηθάει και την επόμενη γενιά και όπως έχει γίνει στο μπάσκετ που έχουμε Έλληνες παίκτες, καλούς Έλληνες παίκτες και καλούς Έλληνες προπονητές. Να το πούμε και αυτό, ότι έχουμε και καλούς Έλληνες προπονητές στο μπάσκετ.
1: Ασφαλώς. Στην υπόθεση του Κωνσταντέλια, βέβαια, αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι τα περίπου 35 εκατομμύρια που θα βάλει στο ταμείο του ΠΑΟΚ να δαπανηθούν και να επενδυθούν στην ομάδα με παίκτες μεγάλης αξίας για να ενισχυθεί η ομάδα. Όχι ότι είναι μορφή για τη διοίκηση του ΠΑΟΚ, αλλά προφανέστατα αυτό περιμένουν οι περισσότεροι φίλοι του ΠΑΟΚ, οι υγιώς σκεπτόμενοι έστω φίλοι του ΠΑΟΚ, ότι τα χρήματα αυτά λοιπόν να ξαναμπούν στην ομάδα.
0: Εντάξει,
1: και κάτι, να μην υπάρχει
0: κάτι θα γυρίσει πίσω. Είναι σίγουρο ότι θα υπάρχει μια ανταπόδοση. Ψάχνετε το ΠΑΟΚ, είναι σίγουρο ότι θα κάνει μεταγραφή.
1: Θα κάνει μεταγραφή.
0: Θα κάνει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έχει και ένα πολύ καλό φυτώριο το οποίο το δουλεύει. Έτσι. Αλλά είναι σίγουρο ότι κάτι θα αγοράσει και κάτι θα κάνει, θα πάρει κάποια καλή μεταγραφή και η ομάδα θα προχωρήσει, θα βρει το δρόμο της. Πάμε λίγο στον Ολυμπιακό τώρα. Πώς τον βλέπεις τον Ολυμπιακό τώρα με τις σαρωτικές αλλαγές που γίνονται κυρίως στις μεταγραφές, αλλά βλέπουμε ότι θα φύγει, ήδη φεύγει κόσμος ο οποίος αγοράστηκε το καλοκαίρι, όπως
1: το
0: Μαφαίο.
1: Έτσι. Ναι. Θα λέγαμε ότι το σημείο κλειδί, η ημερομηνία κλειδί είναι η μεθεπόμενη ημέρα από τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού από την ΑΗΜΕΓΕΝ, εκεί όπου έγινε η συνάντηση του κυρίου Βαγγέλη Λιμαρινάκη με τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, εκεί όπου συζητήθηκαν τα πάντα. Αποφασίστηκε καταρχήν η παραμονή του βάσκου τεχνικού στην τεχνική ηγεσία της ομάδας και χαράχτηκε νέα μεταγραφική. Αποφασίστηκε καταρχήν η παραμονή του βάσκου τεχνικού στην τεχνική ηγεσία της ομάδας και χαράχτηκε

0: Δεν ξέρουμε ποτέ ένας παίκτης πώς θα βγει σε μια ομάδα. Είναι μια και είμαστε στο καλοκαίρι, είναι σαν το καρπούζι, δεν ξέρεις ποτέ τι έχει μέσα.
1: Το χτυπάνε όμως απ' έξω και ακούνε, ναι.
0: Ακριβώς, λοιπόν, και περιμένεις. Έτσι ακριβώς και οι ποδοσφαιριστές και οι παίκτες. Πάντως και ο Αρμάντο Γκονζάλης, ο οποίος αναμένεται σήμερα στην Ελλάδα, αλλά και άλλοι ποδοσφαιριστές θα βοηθήσουν τον Ολυμπιακό. Σε αυτή την κατεύθυνση κινούνται οι Ερυθρόλευκοι, οι οποίοι να θυμίσουμε ότι δεν δίνουν προκριματικά, είναι στη League Phase του Europa League. Από Σεπτέμβριο θα ξεκινήσουν τα παιχνίδια.
1: Εντάξει, θα τον δούμε και αύριο τον Ολυμπιακό, που είναι το πρώτο το επίσημο παιχνίδι που παίζει με τον Ατρόμητο αύριο, έτσι.
0: Το πρωτάθλημα που ξεκινά από αύριο το πρωτάθλημα ακριβώς, εντός έδρας παιχνίδι με τον Ατρόμητο στις 9 και
1: θα δούμε λίγο την εικόνα του Ολυμπιακού πώς πρέπει να είναι. Δεν νομίζω ότι θα παίξει πάλι με γιώμες και σέντρες. Εντάξει, βέβαια. Θα δούμε και πώς θα σταθεί και ο Ατρόμητος απέναντι στον Ολυμπιακό, αλλά νομίζω ότι κάποιες αλλαγές θα δούμε στον τρόπο παιχνιδιού του Ολυμπιακού. Νομίζω ότι πρέπει ο Ολυμπιακός να παρουσιάσει ένα καλό πρόσωπο. Δίνονται τώρα πολλά εκατομμύρια και κάνονται μεταγραφές. Εντάξει, τι να πω, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, θα φανεί. Θα φανεί.
0: Ακριβώς. Τα παιχνίδια θα δείξουν κατά πόσο η αλλαγή του μεταγραφικού σχεδιασμού, η αλλαγή νοοτροπίας και θα βγει πάνω στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό θα το δείξουν μόνο τα παιχνίδια. Και πλέον δεν έχουμε φιλικά, έχουμε μόνο επίσημα παιχνίδια.
1: Μόνο επίσημα παιχνίδια.
0: Κάθε ισοπαλία και ήττα πλέον μετρά και κοστίζει.
1: Και έτσι είναι, και μάλλον ο Μεντιλίμπαρ έχει καταλάβει και αυτός ότι είναι η τελευταία του ευκαιρία. Έτσι. Ή να μείνει ή να φύγει, ή θα παράξει ένα έργο και θα κάνει τον Ολυμπιακό όπως ήτανε, ή δεν τον βλέπω να μακροημερεύει αν υπάρχουν προβλήματα. Πάμε και στην ΑΕΚ τώρα, να κλείσουμε.
0: Ναι, η ΑΕΚ η οποία έχει ξεκινήσει τα παιχνίδια με τη Λέσκη Σόφιας, έχει κάνει το πρώτο βήμα 0-0 στην Σόφια. Περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα τον επαναληπτικό στα play-off του Champions League.
1: Με ποιο παίζει η ΑΕΚ τώρα το Σαββατοκυριακό?
0: Η ΑΕΚ παίζει εντός έδρας με τον Ηρακλή αύριο,
1: ναι.
0: Δεν έχει ζητήσει αναβολή, θα παίξει κανονικά το παιχνίδι και σίγουρα η Ένωση δεν είχε καλή εικόνα στο παιχνίδι με τον Όφη στον τελικό του Super Cup.
1: Νομίζω ότι είναι τυχερή η ΑΕΚ. Είναι τυχερή η ΑΕΚ με το αυτό που έγινε με τον Όφη, γιατί έφαγε το χαστούκι πολύ νωρίς. Έφαγε το χαστούκι πολύ νωρίς και ξυπνήσαν απότομα, αλλά ήταν τυχεροί. Γιατί αλλιώς να το φας το χαστούκι στο τέλος και αλλιώς να το φας νωρίς, οπότε έχεις χρόνο να αντιδράσεις. Και δείχνει ότι μάλλον έχει χρόνο και αρχίζει και αντιδρά. Βέβαια κάνει ακόμα μεταγραφές, ψάχνει ακόμα.
0: Ένα από τα παιχνίδια που θα λέγαμε αν θα ήθελε να χάσει, δεν θέλει να χάνει κανείς κανένα παιχνίδι ασφαλώς, αλλά αν ζητούσαν από τον Μάρκο Νίκολης να χάσει ένα μάτς, θα ήταν αυτό το μάτς με τον Όφη, το Super Cup. Χάνεται μεν ένας τίτλος, αλλά χτύπησαν τα καμπανάκια, γιατί η ΑΕΚ είχε επαναπαυθεί από την εικόνα της στα φιλικά παιχνίδια, τα οποία είναι λίγο θολή εικόνα και παραμορφωτικός καθρέφτης συνήθως στα φιλικά.
1: Όπως το λες, έτσι.
0: Είχε επαναπαυθεί ότι πάει πάρα πολύ καλά. Έδειξε ότι δεν είναι όλα καλά. Παρ' όλα αυτά, στο μάτς με τη Λεύσκη Σόφιας έδειξε ένα βελτιωμένο πρόσωπο. Τώρα θα περιμένουμε να δούμε βέβαια και στον αγώνα ρεβάν στη Νέα Φιλαδέλφια. Γιατί η ΑΕΚ, αν περάσει και από τη Λεύσκη Σόφιας, μπαίνει στη League Phase του Champions League. Και εκεί πάρα πολλά χρήματα θα μπουν στο ταμείο της. Θα έχει την ευχαίρεια να κάνει επίσης και άλλες μεταγραφικές κινήσεις σε άλλο επίπεδο και με άλλες ανάγκες βέβαια. Και εκεί θα είναι τελείως διαφορετικό το επίπεδο στο οποίο η ΑΕΚ θα μπει. Να πούμε μόνο ότι με το που θα προκριθεί η ΑΕΚ στη League Phase, θα μπουν στα ταμεία της από την UEFA 18,5 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να δώσει παιχνίδι. Και στη συνέχεια με τις ισοπαλίες και τις νίκες που θα κάνει, αναλόγως με το τι θα κάνει, θα παίρνει χρήματα πάρα πολλά, γύρω στο εκατομμύριο είναι η νίκη. Συνεπώς είναι μεγάλο το διακύβευμα για την ΑΕΚ να περάσει στη League Phase του Champions League, αλλά βέβαια πιο πριν χρονικά έχει το μάτς με τον Ηρακλή. Ο Ηρα...

0: Να πούμε ότι εδώ, ίσως να έχουμε εδώ και την πρώτη αλλαγή προπονητή, νωρίς-νωρίς. Ο Βάλτερ Ματσάρη, μετά την ήττα της ομάδας στο κύπελο και τον αποκλεισμό, δεν πατάει καλά στα πόδια του. Θα δούμε πώς θα διαχειριστεί αύριο το παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφεια.
1: Πάντως, παραδοσιακά, να το πούμε αυτό και ιστορικά να το πούμε αυτό, η πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος πάντα κρύβει κάποιες εκπλήξεις, έτσι.
0: Πάντα κρύβει εκπλήξεις, ακριβώς, βέβαια. Και σίγουρα, διότι οι ομάδες είναι είτε από ευρωπαϊκούς αγώνες, είτε ακόμα δεν έχουν δέσει, είτε ακόμα είναι σε περίοδο προετοιμασίας, δεν έχουν ολοκληρώσει τις μεταγραφές τους, και πάντα ελοχεύει ο κίνδυνος της έκπληξης, κυρίως για τους μεγάλους.
1: Έχουμε δει κάτι χαστούκια να τρώνει μεγάλες στις πρώτες αγωνιστικές.
0: Ναι, να πούμε το πρόγραμμα λοιπόν. Να πούμε το πρόγραμμα του αύριο λοιπόν, Σάββατο, θα παίξουν ΑΕΚ Ηρακλής, Καλαμάτα Άρης. Η Καλαμάτα είναι νεοφώτιστη στην κατηγορία, ανέβηκε φέτος.
1: Η οποία ανέβηκε πολύ δυνατά, έτσι, ανέβηκε άνετα στην κατηγορία. Έτσι.
0: Και στα μάτια του κυπέλου έχει κάνει πάρα πολύ καλή εικόνα. Έχει πάρα πολύ καλή εικόνα. Και την Κυριακή θα παίξουν Όφη Βόλος, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός, Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης. Ο αγώνας Παναθηναϊκός Κηφισιά έχει αναβληθεί, όπως έχουμε πει. Έχει δικαίωμα κάθε ομάδα που συμμετέχει σε ευρωπαϊκούς αγώνες να ζητήσει την αναβολή ενός αγώνα πρωταθλήματος, εάν συντρέχουν λόγοι για ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Αντρέα μου πήγε τρεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που τα είπαμε. Νομίζω ότι ήμασταν αποκαλυπτικοί και αναλυτικοί σε ό,τι αφορά τι έρχεται. Έτσι, μπράβο, το τι έρχεται για φέτος. Θα ξαναπούμε λίγαν συντόμως. Πήγε τρεις η ώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το μικρόφωνο στην Καλλιόπη Λιβανού να μας πει τις ειδήσεις.
2: Η ώρα είναι τρεις.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Καλλιόπουλη Βανού. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Τουρτούγια Λάρισα, σε επιτόπου επίγειες και νεαρίες δυνάμεις. Επίσης, φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Όρβυλο, στο κάτω Νευροκόπη, αλλά και σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στον Κόμητο Καρίστου. Σε ύφεση φωτιά στα Ζωνιανά. Το Ιράν πρέπει να ετοιμάσει σχέδιο για να ξεπεράσει τις άδικες κυρώσεις, είπε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, εν ώψη των αμερικανικών οικονομικών κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης και υποστηρικτικών της χωρών. Οι κυρώσεις και οι πιέσεις των ΗΠΑ προς το Ιράν δεν είναι λύση, διαμηνύει την ίδια ώρα η Κίνα, τονίζοντας ότι είναι εναντίον παράνομων και μονομερών κυρώσεων που δεν στηρίζονται στο διεθνές δίκαιο και δεν έχουν την εξουσιοδότηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στα επίπεδα των 94 δολαρίων το βαρέλι το Brent, στα 87 το ελαφρό αργό. Προς παράταση του μέτρου της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο στον δίζελ κίνησης, προσανατολίζεται υπ' αυτές τις συνθήκες η κυβέρνηση, ενώ η μέση τιμή του πανελλαδικά βρίσκεται πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Η πλήρης επαναφορά της 13ης σύνταξης καθώς και του 13ου και 14ου μισθού απαιτεί συνολικά 8 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που δεν υφίσταται, ξεκαθάρισε στο News 24/7 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι τα μέτρα της ΔΕΘ θα είναι μόνιμο χαρακτήρα και θα αφορούν όλους τους πολίτες. Πρόσθεσε ότι όσο αποδίδουν τα μέτρα για τη φοροδιαφυγή, τόσο σταδιακά πρέπει να φεύγουν τα τεκμήρια. Έχουμε παρουσιάσει δέσμη μέτρων που αφορούν την επαναφορά του ΕΚΑΣ και τη 13η σύνταξη. Η κυβέρνηση πάντα οτιδήποτε προτείνει η αντιπολίτευση το χαρακτηρίζει ως ανεφάρμοστο, δήλωσε στον Αθήνα 984 ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης. Ο αγώνας για την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού στο δημόσιο συνεχίζεται, τονίζει την ίδια ώρα η ΑΤΕΔΗ, προσθέτοντας: είναι ξεκάθαρο ότι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν λειτουργεί δεσμευτικά για μια πολιτική απόφαση επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού. Δύο ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους σε Λάρισα και Καρδίτσα από τον ιό του Δυτικού Νείλου, ενώ έχουν καταγραφεί επισήμως 22 κρούσματα συνολικά στην περιοχή. Διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ευαγγελισμού, ο 78χρονος δημοσιογράφος Αντώνης Πανούτσος, ο οποίος έχει προσληφθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου. 4 τόνους λαθρέων ποτών και 700 φιάλες με αέριο γέλιο εντόπισαν αστυνομία και αδέση αποθήκη στο Ηράκλειο Κρήτης, συνελήφθη ο 62χρονος ιδιοκτήτης της. Σύγκρουση θαλαμιγού με ιστιοφόρο σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή της Νικιάνας, ανατολικά της Λευκάδας, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί. Λίγη τα μεσάνυχτα, οι προθεσμοί υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Στον κόσμο των σπορ, το ένατο χρυσό μεταλλείο του σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα θα διεκδικήσει απόψε ο Λευτέρης Πετρούνιας στο τελικό των Κρίκων στο Ζάγκρεπ. Ο τελικός ξεκινάει στις 7 με μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Και ο καιρός, ανεβαίνει η θερμοκρασία στη χώρα με την πιο δύσκολη περίοδο να τοποθετείται από τις 23 έως και τις 26 Αυγούστου. Οι ψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία, όπου η υδράρχηρος θα ανέβει στους 38 με 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ πολύ τοπικά είναι πιθανό να αγγίξει και να ξεπεράσει οριακά τους 40 βαθμούς, φτάνοντας στους 41. Γενικά έθριος αύριο καιρό στην Αττική, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις απογευματινές ώρες. Άνεμοι μεταβλητοί και στα νότια-νότια έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως πιθανόν τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου. 35 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων των Αθήνα 984. Στις 4 τίτλοι, στις 3 και μισή. Επιστροφή στο Γιώργο Μανουσακάκη.
2: Αθήνα 984.
3: Τέρμα στο ατελείωτο ψάξιμο για πάρκινγκ. Ο Δήμος Αθηναίων φέρνει το Park Out, τη νέα δωρεάν εφαρμογή που σε ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για θέσεις στάθμευσης που μόλις ελευθερώνονται. Αν φύγεις από μία θέση, το δηλώνεις. Αν ψάχνεις να παρκάρεις, το Park Out σε οδηγεί εκεί. Λιγότερος χρόνος στους δρόμους, λιγότερη ταλαιπωρία, περισσότερος χρόνος για σένα. Κατέβασε τώρα δωρεάν το Park Out από το κινητό σου και κάνε το παρκάρισμα στην Αθήνα πιο εύκολο από ποτέ. Park Out, ο έξυπνος τρόπος να παρκάρεις στην Αθήνα.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, γεια σας και πάλι εδώ από τα μικρόφωνα του 984. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μανουσακάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Βαρδακτσής, στη μουσική επιλέγει ο Νίκος Λιμπερόπουλος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Λίλιαν Ξύλου και η Καλλιόπη Ασλανίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο και στο 213-09-09-100 απαντούν η Πέμι Παναγοπούλου και ο Σταύρος Αμάραντος. Εκτάκτως για αυτή την Παρασκευή και την άλλη θα την περάσουμε μαζί αυτό το δίωρο. Θα μιλήσουμε για θέματα που έχουν να κάνουν με την επικαιρότητα, θα μιλήσουμε για θέματα που έχουν να κάνουν και για το Δήμο Αθηναίων. Μάλιστα σε λίγα λεπτά θα μιλήσουμε με την κυρία Μάρο Ευαγγελίδου, που είναι αντιδήμαρχος αστικής αναζωογόνησης και αντεκτικότητας του Δήμου Αθηναίων, για θέματα που έχουν να κάνουν όχι μόνο με τα πολεοδομικά αλλά και με την οικιστική ανάπτυξη της Αθήνας. Θα τα ακούσετε πώς θα την πάμε την κουβέντα. Να πούμε λίγο για την επικαιρότητα, αυτό το οποίο μάλλον μας αγγίζει όλους και μας ενδιαφέρει όλους, είναι ότι θα είναι πολύ καυτή η τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, καθώς το θερμόμετρο θα περάσει και τους 40 βαθμούς Κελσίου κατά τόπους. Η ζέστη θα είναι έντονη, θέλει υπομονή, θέλει προσοχή, κρύα νερά, σκιά και γενικά να αποφεύγουμε όσο γίνεται την έκθεση στο δυνατό ήλιο, καθώς θα υπάρχει και λίγη υγρασία. Τώρα, στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, να πούμε ότι ξεχωρίζει η σοβαρή κατάσταση που βρίσκεται ο Αντώνης Πανούτσος, που προσβλήθηκε από τον ιό του Δυτικού Νείλου και ο δημοσιογράφος νοσηλεύεται στη μονάδα τατικής θεραπείας του Ευαγγελισμού. Να του ευχηθούμε καλή ανάρρωση. Στην πολιτική ο Πρωθυπουργός κάνει αλλεπάλληλες συσκέψεις προκειμένου να ξεκαθαρίσουν τα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν από το βήμα μάλλον της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης σχετικά με την οικονομική πολιτική και το τι θα δώσει ο Πρωθυπουργός, το καλάθι του Πρωθυπουργού, τι μας περιμένει για την επόμενη χρονιά αλλά και για τους υπόλοιπους μήνες που περιμένουν μια τελειώσει το 26. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, καθώς οι αποφάσεις, μάλλον οι ανακοινώσεις που θα γίνουν από τον Πρωθυπουργό, είναι κάτι που μας αφορά όλους και δεν έχει να κάνει μόνο με το πορτοφόλι μας, να το πούμε έτσι, αλλά έχει να κάνει με την καθημερινότητά μας, γιατί κακά τα ψέματα η ακρίβεια έχει γίνει πλέον μια καθημερινότητα στη ζωή μας. Δεν βλέπουμε να αλλάζει δυστυχώς προς το καλύτερο και να βελτιώνεται η κατάσταση. Η ακρίβεια είναι εδώ και όπως δείχνουν τα πράγματα θα μείνει και πρέπει να ληφθούν μέτρα προκειμένου να αντιμετωπιστεί πριν έχουμε άλλου είδους προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με κοινωνική συνοχή, έχουν να κάνουν με τη φτώχεια και έχουν να κάνουν και με τους τρόπους αντιμετώπισης της κατάστασης, γιατί υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν οικογένειες οι οποίες ίσα ίσα τα βγάζουν πέρα. Λοιπόν, φεύγουμε λοιπόν από την πολιτική, φεύγουμε από την ακρίβεια και πάμε στην κυρία Μάρο Ευαγγελίδου, η οποία όπως είπα είναι αντιδήμαρχος αστικής αναζωογόνησης και αντεκτικότητας του Δήμου Αθηναίων. Γεια σας κυρία Ευαγγελίδου, χαίρετε.
1: Καλησπέρα. Ασκεί ένα δύσκολο επάγγελμα που είναι η πολιτική πολεοδομικού σχεδιασμού.
0: Αυτό είπα και πριν στην εισαγωγή, βέβαια δεν με ακούσατε, δεν ξέρω αν με ακούσατε, ότι είστε έτσι ένας άνθρωπος, μια επιστήμονη, η οποία είναι πολύ τυχερός ο κύριος Δούκας, ο οποίος πλαισιώνεται από ανθρώπους σαν και εσάς, οι οποίοι έχουν εμπειρία, έχουν γνώση και έχουν και την πολιτική σκέψη και ένα όραμα σε ό,τι αφορά το μέλλον της Αθήνας, αλλά και τη... Όχι, αυτό να τα πούμε.
1: Ένας δύσκολος τομέας, εγώ αυτό θέλω να κρατήσουμε. Είναι ένας δύσκολος τομέας γιατί πρώτον έχει χρόνιες εκκρεμότητες, Και δεύτερον, θέλει μακροχρόνιο σχεδιασμό.
0: Α,
1: μπράβο. Αυτά είναι δύο πράγματα που το ένα είναι συνέπεια του άλλου, βέβαια.
0: Έτσι είναι. Και αν δεν είσαι πολιτικός με όραμα, και αν δεν έχεις μια τέτοια σκέψη, δεν μπορείς να κάνεις στρατηγικές και δεν μπορείς να κάνεις σχέδια.
1: Έτσι είναι, όπως τα λέτε.
0: Άμα είναι να διαχειριζόμαστε μόνο την καθημερινότητα, τα πράγματα ίσως είναι λίγο πιο εύκολα. Άμα μπαίνουμε σε μια διαδικασία όμως, γιατί βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή η Αθήνα, καλός ή κακός, το θέλουμε δεν το θέλουμε, τα έφερε έτσι η ζωή, πέρασε την κρίση, αλλά η Αθήνα αλλάζει. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Αυτό είναι γεγονός, ναι.
0: Η Αθήνα αλλάζει και αν δεν μπουν κανόνες, αν δεν μπει στρατηγική από τώρα, η Αθήνα θα αλλάξει με βάση αυτό που θέλει η αγορά, με βάση αυτό που θέλουν κάποιοι άλλοι και οι υπόλοιποι θα είμαστε παρατηρητές στις όποιες αλλαγές επιφέρουν οι άλλοι για εμάς. Έτσι. Αυτή είναι μια...
1: Μ' άρεσε που το θέτετε έτσι. Ακριβώς, βάζετε δηλαδή το ρόλο του πολίτη εδώ που τα λέμε.
0: Μα τώρα...
1: σε αυτές τις αλλαγές. Δεν είναι μονάχα δηλαδή ο Δήμος, είναι και ο... αυτό που λέμε ο ενεργός πολίτης.
0: Έτσι είναι κύριε Ευαγγελίδου, γιατί εγώ θα πω τους παραμέτρους και από εκεί και μετά εσείς διορθώστε με και πέστε μου τη σκέψη που υπάρχει έτσι στο Δήμο για την Αθήνα του αύριο. Βλέπουμε ότι γίνεται μια μικρή πόλη, μια νέα πόλη στο Βοτανικό, έτσι στον Ελαιώνα, η οποία σίγουρα θα επηρεάσει την υπόλοιπη πρωτεύουσα και τους γύρω δήμους. Έτσι.
1: Ναι,
0: θα είναι
1: ναι.
0: Κάτι καινούριο, θα είναι κάτι σύγχρονο, θα είναι κάτι μοντέρνο, που θα έχει δρόμους, θα έχει υποδομές, θα έχει πάρκα, θα έχει γήπεδο, θα έχει πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα είναι πρωτόγνωρα για την Αθήνα. Στο μεταξύ βλέπουμε μια απίστευτη οικιστική, μάλλον απίστευτη ξενοδοχειακή ανάπτυξη στην Αθήνα, το οποίο αυτό είναι εις βάρος της οικιστικής ανάπτυξης, έτσι.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Είναι μια αλήθεια.
1: Θα μπορούσε έτσι. Να συνυπάρξει, ναι. Για τελειώστε.
0: Και τελειώνω, έτσι, με το μετρό, το οποίο σε κάποια χρόνια, 5, 6, 8, δεν ξέρω πώς θα κλείσει αυτό το κεφάλαιο το μετρό στην Αθήνα, με βάση τα δεδομένα, σε 5 χρόνια, 6 θα έχει κλείσει. Αλλά το μετρό... θα φέρει μια επανάσταση στην Αθήνα, έτσι. Θα φέρει την εύκολη μετακίνηση. Οπότε η Αθήνα πλέον δεν θα είναι αποκομμένη, τα πατήσια δεν θα είναι αποκομμένα από το Σύνταγμα, θα είναι σε 3 λεπτά στο Σύνταγμα, έτσι, ή το πεδίο του Άρεως. Θα είναι σε 3 λεπτά. Εκεί αυτό θα φέρει μια αλλαγή στην πόλη. Η εύκολη μετακίνηση θα φέρει σαρωτική αλλαγή. Το θέμα είναι ο Δήμος τι πόλη ονειρεύεται, πώς βλέπει την Αθήνα, τη βλέπει ως ένα ξενοδοχειακό κέντρο, το βλέπει ότι θέλει να μοιράσει, να πει εδώ παιδιά σπίτια, από εδώ ξενοδοχεία, από εδώ διασκέδαση, εδώ μόνο κατοικία. Πώς βλέπει τα πρόστα κοπεί η καινούργια πίτα της Αθήνας.
1: Λοιπόν, ας αρχίσω από αυτό το τελευταίο, έτσι. Η πολιτική, ας πούμε, η αντίληψη σχεδιασμού, οι αρχές που λέγαμε τότε της χάρτας των Αθηνών του 1933, πότε ήταν με το Le Corbusier, που λέγανε ότι χωρίζω τις λειτουργίες, έχει αποδειχθεί ότι απέτυχε. Και η Αθήνα ήταν ένα θετικό παράδειγμα συνύπαρξης λειτουργιών. Το οποίο έχει τα θετικά του, αυτές οι περιοχές που τις λέμε γενική κατοικία.
0: Μάλιστα.
1: Που έχουν και κατοικία και εξυπηρετήσεις, έχουν τα θετικά τους, έτσι, από την πλευρά της πολυλειτουργικότητας που λέμε εμείς με την πολυδομική ορολογία. Αυτό και μας επιτρέπει επίσης να έχουμε πολλές εξυπηρετήσεις σε ακτίνα περπατήματος.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και ένα από τα πρώτα προγράμματα που βγάλαμε ήταν το... η γειτονιά των 15 λεπτών.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πώς θα σχεδιάσεις κάποιες διαδρομές οι οποίες θα εξυπηρετούν κάθε γειτονιά να μπορείς να πηγαίνεις με τα πόδια στο κέντρο. Αυτό είμαστε ακόμα στο στάδιο εξειδίκευσης των μελετών, βγήκαν κάποιες αρχές, κάποιες κατευθύνσεις. Συναντάει κάποια προβλήματα. Γιατί έχουμε συνηθίσει να χρησιμοποιούμε το αυτοκίνητο. Και η αντίληψη η κυρίαρχη είναι ότι να μην χάσουμε θέση στάθμισης. Το οποίο πραγματικά δεν μπορεί να πει κανείς και εγώ σαν κάτοικος της Αθήνας να μην αναγνωρίσω ότι είναι ένα πρόβλημα η στάθμιση στην πόλη. Αλλά από την άλλη μεριά αν θέλουμε να περπατήσουμε πρέπει να φαρδίνουμε τα πεζοδρόμια.
0: Ναι, λίγο δύσκολο.
1: Αυτό θέλει κυκλοφοριακές μελέτες. Γιατί? Γιατί είναι δυνατόν να φαρδίνεις τα πεζοδρόμια μονοδρομώντας.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε, σημαίνει να πηγαίνεις μια περιπορία, ας πούμε, αλλιώς από την μία κατεύθυνση από τις δύο, ούτως ώστε να μπορεί να περπατάει ο πεζός. Δεν είναι πάντα εύκολο και δεν είναι πάντα εφικτό. Εδώ που τα λέμε, η Αθήνα έχει αρκετούς μονόδρομους.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ότι δεν έχει. Έχει εφαρμοστεί αυτή η πολιτική εδώ και πολύ καιρό. Είναι ένας από τους στόχους που έχουμε. Να καταφέρουμε να προάγουμε την αντίληψη του περπατήματος. Για παράδειγμα, η μελέτη του Λυκαβητού που εγκρίναμε και η οποία θα προχωρήσει σε έργο, ελπίζω, μου λέγει ο Δήμαρχος τελευταία ότι θα, και χρηματοδότηση θα κοιτάξουμε να βρούμε. Τι έκανε? Έκανε μονοδρόμηση του περιφερειακού του Λυκαβητού, ούτως ώστε να φαρδίνουν τα πεζοδρόμια, να μπουν πεζοδιαβάσεις, οι οποίες να περνάς από μέσα από το ναυτικό ιστό απέναντι, εκεί που έχει τις εισόδους στο λόφο που είναι κάτι σκαλιά, όπως ξέρετε,
0: ναι.
1: Στα οποία δεν είναι εύκολο να έχεις πρόσβαση. Είναι σκοτόστρα, όπως λένε οι συγκαθομιλούμενοι, ο περιφερειακός να περάσει απέναντι. Λοιπόν, αυτό κάναμε, φαρδίναμε ετικέτα τις στάσεις, ζητήσαμε να πυκνώσει το δρομολόγιο, σαν δεν το ανταποκρίθηκε αμέσως.
0: Υπήρχαν και αντιδράσεις όμως από κατοίκους.
1: Υπήρχαν αντιδράσεις όσον αφορά την απώλεια των παράνομων θέσεων στάθμευσης. Γιατί νόμιμες θέσεις στάθμευσης μεγαλώναμε.
0: Ναι.
1: Αλλά χανόντουσαν οι παράνομες. Αυτές που είναι πάνω σε γωνίες, πάνω σε πεζοδιαβάσεις, που δεν είχαν ξεθοριάσει, δεν ήταν σημασμένες. Και αυτό το θέμα είχε κάποιες αντιρρήσεις. Ευτυχώς είχε όμως και θετική υποδοχή.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι παιδιά, να σκεφτούμε τα παιδιά μας, να σκεφτούμε ότι εδώ μένουμε, πρέπει τα παιδιά να μπορούν να περάσουν απέναντι στο λόφο, να πάνε να φτιάξουν μια παιδική χαρά μες στο λόφο, να φτιάξουμε, υπάρχουν εκεί δυνατότητες, πλατώματα κλπ, χώρος να κάθεται. Δηλαδή δεν είμαστε μόνο για το αυτοκίνητο και δεν είναι ο περιφερειακός του Λυκαβητού μόνο για το πάρκι.
0: Να ρωτήσω αυτό... κάτι, έτσι, μια άποψη, μια δικιά σας. Η Αθήνα είναι μια πόλη η οποία μπορεί να περπατηθεί όλη. Είναι εύκολο. Νομίζω... Δηλαδή είναι σαν το Μόναχο που είναι flat και μπορεί να περπατήσει. Να την περπατάς, να την κάνεις, να την ράνεις.
1: Εντάξει, υπάρχει ένα θέμα με τις ανηφόρες. Γιατί πραγματικά το ότι έχουμε χτίσει μέχρι πάνω, αν δει κανείς το χάρτη τώρα που μιλώντας για το Λυκαβητό, το κομμάτι του Λυκαβητού που είναι εκεί στην Αριστείπου, λες πού πήγε και έφαγε το βουνό αυτός ο άνθρωπος, ναι, να το κάνει. Ποιος εργολάβος το πίεσε το 1910, πότε μπήκε στο σχέδιο, 20. Και για να μπει στο σχέδιο αυτή η περιοχή. Έχουμε χτίσει στα βουνά που δεν έπρεπε. Σε περιοχές με μεγάλες κλίσεις.
0: Ναι.
1: Γιάννο Κυψέλη, ας πούμε, εκεί γύρω από την Αλεπότρυπα. Ναι. Είναι περιοχές που δεν έπρεπε να χτιστούν. Εντάξει, είναι περιοχές που πρέπει ίσως να αρχίσουμε, και εγώ λόγω ηλικίας, να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε ότι όταν είμαστε μεγάλοι δεν θα μπορούμε να ανεβαίνουμε.
0: Δηλαδή το αυτοκίνητο δεν μπορούμε να το αποφύγουμε στην Αθήνα. Εγώ εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Δεν λέει κανείς να τα αποφύγεις τελείως. Λέει όμως ότι να μην το χρησιμοποιείς κάθε μέρα για να πηγαίνεις στη δουλειά σου. Και έτσι όπως αρχίσατε, για να συνδεθώ και με τις άλλες, τα άλλα θέματα που βάλατε με το μετρό, έχετε απόλυτο δίκιο. Δηλαδή όσο μεγαλώνει το μετρό, ας πούμε υπάρχει ένας σταθμός του μετρό εκεί πάνω στην Ελικόνος που είναι στην Άνω Κυψέλη. Έτσι, αυτός θα εξυπηρετήσει πάρα πολύ τους ανθρώπους που πάνε με το αυτοκίνητο. Ύστερα, εντάξει, έχουμε τα μηχανάκια, έχουμε τώρα και τα ηλεκτρικά ποδήλατα. Που βοηθάνε, τέλος πάντων, δεν είναι ανάγκη να κάνεις πετάλι για να ανέβεις την ανηφόρα.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν λύσεις, αλλά πραγματικά, εντάξει, πρέπει να δούμε τις δυνατότητες κατοίκησης του καθενού. Έτσι, του καθενός. Δηλαδή, τώρα το να μένεις σε ένα μέρος που εγώ το βλέπω και στις εξοχές. Πολλοί άνθρωποι έχουν αγοράσει, ας πούμε, στα βουνά με την ωραία θέα κλπ. Και δεν μπορούν να πάνε να κατέβουν για ψώνια. Δηλαδή υπάρχει ένα θέμα που πρέπει να συνδυάζεις την κινητικότητά σου με την επιλογή κατοικίας.
0: Γιατί η κινητικότητα, ξέρετε, είναι και η ζωή στην πόλη, έτσι, άμα δεν μπορείς.
1: Βέβαια, βέβαια. Και το βασικό είναι να πυκνώσουν και τα λεωφορεία. Αυτό που ζητήσαμε δηλαδή για το Λυκαβητό. Τι μας απάντησε ο ΑΣΑ? Ότι για την ώρα δεν έχω μεγάλη ζήτηση για να πυκνώσω τη γραμμή 60.
0: Ναι.
1: Άρα για να αποκτήσει μεγάλη ζήτηση πρέπει και ο κόσμος που μένει στο Λυκαβητό να αρχίσει να το χρησιμοποιεί,
0: ναι,
1: για να αποκτήσει. Τώρα ένα θέμα που παλεύουμε και εγώ στενοχωριέμαι πολύ που δεν το πολύ καταφέραμε, είναι με τις συναυλίες στο Λυκαβητό, να μπορεί να υπάρχει ένα λεωφορείο να υπάρχει από κάτω. Έχουμε τη δημοτική συγκοινωνία που προσπαθούμε. Αυτή ευτυχώς θα χρηματοδοτηθεί και θα γίνει ένα μεγάλο μέρος της μέσα στο επόμενο με το κλιματικό ταμείο. Η οποία δημοτική συγκοινωνία θα καλύψει αυτό το πράγμα που λέτε, δηλαδή το πώς από τις απομακρυσμένα σημεία της γειτονιάς θα σε περάσω από το σταθμό του μετρό.
0: Ναι.
1: Αυτό κάπως το καλύπτει.
0: Εσείς τώρα την Αθήνα του μέλλοντος πώς την βλέπετε? Ας πούμε την Αθήνα το 2030, ας πούμε 32-33, που θα έχουν τελειώσει τα μεγάλα έργα. Πώς την βλέπετε την Αθήνα να είναι? Τι εικόνα θα έχει σαν πρωτεύουσα? Θα γίνουμε Λονδίνο, θα γίνουμε Ρώμη? Πώς το έχετε στο μυαλό? Πώς θα θέλατε να αφήσει το δικό σας αποτύπωμα? Εξάλλου να πούμε και το άλλο, έτσι, ότι οι εκλογές δεν μένουν το 28, αλλά αν βάλουμε και μια πενταετία πάμε στο 2033. Αλλά
1: η επόμενη πενταετία.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, εμένα το όνειρό μου είναι αυτό που σας έλεγα, να μπορούμε να περπατάμε, να μπορούμε δηλαδή περισσότερο να περπατάμε. Δυστυχώς έχουμε ζητήσει τώρα μια χρηματοδότηση από την περιφέρεια, ελπίζω να την αποκτήσουμε με αφορμή τον ποδηλατόδρομο που υπάρχει και εγκρίναμε. Αυτό μου φαίνεται το βασικό. Τώρα για τον έλεγχο των χρήσεων γης, που είναι το άλλο που είπατε για τα ξενοδοχεία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είναι εύκολο να παρέμβουμε. Παρότι αυτή τη στιγμή εκπονείται το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο, το οποίο έχει εντοπίσει την ανάγκη ελέγχου της ξενοδοχειακής ανάπτυξης, δεν έχει μεγάλη δυνατότητα ο Δήμος να παρέμβει σε αυτό το τομέα.
0: Ναι.
1: Και να πει ότι τέρμα τα ξενοδοχεία.
0: Εντάξει, εγώ δεν είμαι κατά του ξενοδοχείου.
1: Όχι, και εγώ δεν είμαι συνολικά. Αλλά είναι περιοχές που πρέπει να ελεγχθεί αυτή η ιστορία.
0: Ίσα ίσα,
1: να μην είναι δηλαδή τόσο πολλά.
0: Είδαμε στο Μεταξουργείο, είδαμε στην Ομόνοια, το βλέπουμε ότι αρχίζουν και λειτουργούν ή γίνονται ανακαινήσεις για νέα ξενοδοχεία. Έτσι, και οι περιοχές εξοραίζονται, αναβαθμίζονται. Πάνε προς το καλύτερο, ανεβαίνει η αξία.
1: Ναι.
0: Και
1: ναι,
0: το βλέπουμε και ναι, το βλέπουμε αυτό. Ξυστά δύο το βλέπουμε.
1: Αλλά θα πρέπει να έρθει, όπως το είπατε και στην αρχή, θα πρέπει να έρθει και η κατοικία στο κέντρο. Θα ήταν καλό να κατέβει η κατοικία στο κέντρο και η κατοικία εξωθείται να φύγει από
0: την
1: βραχυχρόνια.
0: Ναι.
1: Και από την βραχυχρόνια μίσθωση δυστυχώς. Υπάρχει αυτός ο έλεγχος που είναι για τις τρεις δημοτικές κοινότητες, αλλά και αυτός είναι περιορισμένος. Δεν έχει, γιατί δεν ελέγχει να μην ανοίξουν νέες επιχειρήσεις, αλλά δεν ελέγχει το να μην ανοίξουν νέοι χώροι, να μην πάνε στη βραχυχρόνια. Υπάρχει αυτό με τη βίζα, που και αυτό έχει ίσως αρνητικές συνέπειες, γιατί
0: Τώρα αλλάξαν τα δεδομένα με τη βίζα. Έχει ακριβήνει αρκετά η βίζα, δεν είναι τόσο εύκολη.
1: Δεν αλλάξανε τελείως, γιατί έχει ανοίξει ένα παράθυρο που λέει ότι αν ήταν κτίρια γραφείων και τους κάνεις αλλαγή χρήσης σε κατοικία, με ξαναμένει στα 250. Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό.
0: Όχι, αυτό το ξέρω. Ξέρω
1: υπάρχει αυτό με τα κτίρια γραφείων. Ενώ ξεκίνησε για τα βιομηχανικά κτίρια, επειδή λέει αλλαγή χρήσης, το χρησιμοποιούν και για τα κτίρια γραφείων, δυστυχώς. Επίσης το χρησιμοποιούν δυστυχώς και για κτίρια στάθμευσης.
0: Ναι.
1: Που καλύπτανε κάποιες ανάγκες στάθμευσης. Και ενώ συζητούσαμε και κυνηγούσαμε με την ΔΕΜ πώς θα γίνει, ίσως να τα αποκτήσουμε κάποια κτίρια στάθμευσης που υπάρχουν και που λειτουργούν, είναι κλειστά, αγοράζονται ως βίζα για να γίνουν και αυτά ξενοδοχεία. Ναι. Υπάρχει δηλαδή ένα θέμα ελέγχου παραπάνω που πρέπει να γίνει σε ορισμένες, σας λέω, σε ορισμένες περιοχές. Σε άλλες, όπως λέτε, ένα ξενοδοχείο μπορεί να λειτουργήσει σαν φορέας αναβάθμιση. Για παράδειγμα, υπάρχει ένα αίτημα για το κτίριο του Τσμέδε στην Κολοκοτρώνη.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Ένα πολύ ωραίο κτίριο που είχε το Τσμέδε χρόνια. Το έχει πάρει το ΕΦΚΑ, όπως ενοποιήθηκαν τα ταμεία, και το δίνει για ξενοδοχείο. Εδώ ζήτησε το τεχνικό επιμελητήριο να το αγοράσει. Και το υπερταμείο δεν του το.
0: Δεν το δέχτηκε,
1: δεν ξέρω γιατί.
0: Βέβαια, όλα πολλούνται, φτάνει στο κατάλληλο τίμημα. Τώρα δεν ξέρουμε τώρα το τίμημα, η προσφορά. Καμιά φορά.
1: Ναι, γιατί όμως τώρα το έχει δώσει, δεν ξέρω για μακροχρόνια, μίσος, δεν ξέρω ακριβώς πώς θα γίνει. Πάντως είναι ένα ξενοδοχείο που θέλει να τα αλλάξει. Τώρα εμείς παρεμβήκαμε γιατί είχε άδεια μικρής κλίμακας και παρόλα αυτά είναι ένα διατηρητέο. Δεν είχε πάρει όλες τις διαδικασίες της έγκρισης, αλλά παρόλα αυτά η διαδικασία του να μπεις ότι να μην γίνει ξενοδοχείο δεν έχουμε την εξουσία. Σε άλλα μέρη του κόσμου όμως την έχουν. Η τοπική αυτοδιοίκηση δηλαδή, επειδή παρεμβαίνει και στην άδεια λειτουργίας, λέει ότι δεν, και στην οικοδομική άδεια.
0: Πού το νέος κώδικας σας δίνει την εξουσία αυτή που θα τη θέλατε?
1: Όχι, δυστυχώς ο νέος κώδικας δεν έχει αυξήσει. Ναι. Και επίσης υπάρχει ένα άλλο θέμα όσον αφορά τις χρήσεις γης. Υπάρχει αυτό που το λέμε κίνητρα, τα λέγαμε εμείς στην Πολυδομία Ζώνης Ειδικών Κινήτρων, που τα κίνητρα τι είναι? Είναι να κρατήσεις χρήσεις ιστορικά, ας πούμε, παραδοσιακές. Για παράδειγμα, στο ιστορικό τρίγωνο, στο εμπορικό τρίγωνο που λέμε, υπάρχουν αυτά τα μαγαζιά που πουλάνε ήδη ραπτήκες,
0: ναι,
1: τα κουμπιά, που κάναν αργύρο χρυσοχοΐα, όχι εισαγωγής από την Κίνα.
0: Παραδοσιακά, ναι, ή γενικά κάποιες τέχνες.
1: Αυτά, υπάρχει μια πολιτική διεθνώς που λέει ότι με τα δημοτικά τέλη κάπως προσπαθώ να δίνω κίνητρα να μείνουν. Δηλαδή μειώνουν τα δημοτικά τέλη σε αυτές τις χρήσεις για να μην φύγουν.
0: Κυρία Βαγγελίδου,
1: ναι,
0: θα σας διακόψω, για δύο λεπτά σας ξαναπάρουμε για να βγει η Ελισάβετ Κουτίδου να πει τίτλους ειδήσεων και τα λέμε σε δύο λεπτά. Σας καταπέμπουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Σε εξέλιξη πυρκαγιές στην Τορτούγια Λάρισα, στο κάτω Νευροκόπη, στον Κόμητο Καρίστου και στην περιοχή Θάνος Λίμνου. Η Τεχεράνη πρέπει να ετοιμάσει σχέδιο για να ξεπεράσει τις άδικες κυρώσεις, είπε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχάμεντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ εν ώψη των Αμερικανικών οικονομικών κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Είναι καιρός να τελειώσει ο πόλεμος όσο η Τεχεράνη είναι σε θέση ισχύως, υποστηρίζει ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν. Δύο ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους σε Λάρισα και Καρδίτσα από τον ιό του Δυτικού Νείλου, διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ευαγγελισμού, ο 78χρονος δημοσιογράφος Αντώνης Πανούτσος, ο οποίος έχει προσβληθεί από τον ιό. Διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου εξέδωσε η Τουρκία, όπως γνωστοποίησε ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης, στο πλαίσιο έρευνας για την αναχέτηση του λύσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών. Το ένατο χρυσό μετάλλιο του σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα θα διεκδικήσει στις 7 το απόγευμα ο Λευτέρης Πετρούνια στον τελικό των Γκρίκων στο Ζάγκρεπ. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, άνεμη μεταβλητή από 23 έως πιθανόν τοπικά 38 βαθμούς η θερμοκρασία, 35 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Επιστροφή στο Γιώργο Μανουσακάκη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτησή μας με την κυρία Ευαγγελίδου, την κυρία Μάρο Ευαγγελίδου, που είναι αντιδήμαρχος αστικής αναζωογόνησης και ανθεκτικότητας του Δήμου Αθηναίων. Λοιπόν, κυρία Ευαγγελίδου, είχαμε μείνει στο πώς θέλουμε την Αθήνα, έτσι, το αύριο. Του 30, του 35, εκεί.
1: Λοιπόν, θέλουμε μια Αθήνα που να έχει πιο πολύ πράσινο.
0: Μάλιστα.
1: Που να μπορείς να αξιοποιήσεις τις δεντροστοιχίες, γιατί θα μπορείς να περπατάς, που είναι ωραίες δεντροστοιχίες και θα έχουν φαρδύνει τα πεζοδρόμια. Θέλουμε στον Ελαιώνα, που είναι ο νέος πόλος ανάπτυξης, να έρθει και κατοικία και να αναβαθμιστεί όσο γίνεται περισσότερο, γιατί αυτή τη στιγμή γίνεται μεν η παρέμβαση του Βοτανικού με τον Παναθηναϊκό. Αλλά από την άλλη μεριά υπάρχει και το υπόλοιπο, η υπόλοιπη περιοχή που πρέπει να προχωρήσουν, να ανοίξουν οι δρόμοι, οι διακριμότητες τέτοιου τύπου.
0: Ναι, έπρεπε να γίνει υποδομή.
1: Ναι, ότι προχωράει ταυτοχρόνως. Ναι, είναι στη ζώνη εκτός της εργολαβίας της δικιάς μας. Πρέπει να βοηθήσει και η περιφέρεια στο να προχωρήσουν μερικά πράγματα. Όπως για παράδειγμα υπάρχουν, ας πούμε, ηλιοσύων, δεν έχει ανοίξει. Φανταστείτε τη ηλιοσύων να γίνει ένας δρόμος που να έχει, ας πούμε, να είναι σαν το Σανζελιζέ, γιατί το φάρδος της τέτοιο επιτρέπει. Να μπορείς δηλαδή να πηγαίνεις και να μην είναι μόνο, ξέρω εγώ, νοικιάζονται αυτοκίνητα ή μάντρες για ταξί.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε, έχουμε τέτοιου τύπου, ας πούμε, σχέδια. Μιλάμε πλέον, δηλαδή θα πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε για τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις στην Αθήνα. Ο ποδονύφτης είναι ένα θέμα που επίσης το ψάχνουμε και το έχουμε βάλει σε μια προτεραιότητα, αλλά είναι από αυτά τα πολύ σύνθετα. Τι είναι ο ποδονύφτης? Είναι ένα ρέμα που τριγύρω έχει μια παρεμβάτια έκταση που μπορεί να γίνει οικολογικό πάρκο. Έτσι είναι χαρακτηρισμένο εδώ και πάρα πολύ καιρό από ένα ΦΕΚ. Αλλά αυτό για να γίνει πρέπει να υπάρξει κτηματογράφηση, να υπάρξει οριοθέτηση της μπλε γραμμής. Να ξέρουμε πώς θα γίνουν οι απαλωτριώσεις, αν θα γίνουν με καθεστώς ένταξη στο σχέδιο, με καθεστώς εκτός σχεδίου. Αυτά όλα είναι τόσο σύνθετα θεσμικά που μας καθυστερούν. Αλλά σημασία έχει να τα δρομολογήσεις, να τα βάλεις μπρος, γιατί αλλιώς θα είναι συνέχεια μια εκκρεμότητα, όπως και το Γουδί. Το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί. Τώρα ευτυχώς υπάρχει αυτό το θέμα με το ευτυχώς που ανακοινήθηκε αυτό το θέμα με τον Μπάτμιντον.
0: Νομίζω ότι ήταν σωτήρια η πυρκαγιά αυτή.
1: Δεν ξέρω αν ήταν σωτήρια.
0: Για να κινηθεί η διαδικασία, έτσι.
1: Ναι, η αλήθεια είναι πως άναψε ένα σπίρτο, όπως λέει.
0: Ναι, να ξυπνήσουν λίγο, ας πούμε.
1: Ναι, και τι θα γίνει με το πάρκο. Αλλά το θέμα είναι να μην μείνουμε μόνο σε αυτό. Και αυτό θα προσπαθήσουμε να θέσουμε και με στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο που θα το εισηγηθεί ο Δήμαρχος, αυτό να πάρουμε απόφαση για το πώς θα προχωρήσει αυτή η ιστορία με τον Μπάντμιντον. Αλλά καλό είναι να προχωρήσει και το υπόλοιπο πάρκο, να μην είναι σκέτο τον Μπάντμιντον. Σας λέω, εμείς το παλεύουμε, πρέπει να βοηθήσει και το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Τώρα, πάλι για τον Ελαιώνα που λέγαμε, υπάρχουν περιοχές που μπορούν να δώσουν μεγάλη όθηση. Υπάρχουν μέσα κάποιες περιοχές κατοικίας, όπως είναι εκεί γύρω από τον Μαρκόνι, γύρω από την Αγία Άννα, που ήταν παλιές λαϊκές κατοικίες. Αυτές, εάν πάρουν και άλλη, ας πούμε, ζώνη με κατοικία τριγύρω και αλλάξει και λίγο και η κοινωνική σύνθεση να δώσει μια όθηση, θα είναι πολύ θετικό, πιστεύω, για αυτές τις περιοχές.
0: Το θέμα είναι ο Δήμος τι θα εισηγηθεί. Τι θα εισηγηθεί ο Δήμος και θα προτείνει?
1: Κοιτάξτε, στο τοπικό πολεοδομικό σχέδιο δεν μας έχει έρθει ακόμα ακριβώς οι προτάσεις της χρήσης, αλλά φοβάμαι ότι και οι μελετητές, επειδή είχαν μεγάλη πίεση στον Ελαιώνα, τον έχουν παραπέμψει για επόμενο στάδιο.
0: Αυτό είναι σε φάση διαβούλευση ακόμα, έτσι?
1: Έγινε μια πρώτη διαβούλευση. Όχι, δεν έχει βγει. Θα βγει με αφορμή τη ΣΜΕ. Έχει μια υποχρέωση κάθε. Η ΣΜΕ είναι, ξέρετε, η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
0: Έχουμε δρόμο ακόμα, δηλαδή.
1: Είναι ευρωπαϊκή οδηγία. Κανονικά πρέπει να βγει εδώ μέσα στο φθινόπωρο. Δεν ξέρω τι έκανε και το Υπουργείο, γιατί αυτό είναι ένα πρόγραμμα που το τρέχει το Υπουργείο μαζί με το Τεχνικό Επιμελητήριο. Είχαμε πολύ αυστηρές, είχαν πολύ αυστηρό χρονοδιάγραμμα. Κανείς μας δεν πολύ πίστευε ότι θα βγει μέσα σε αυτό το χρονοδιάγραμμα, ιδίως για δήμους τόσο σύνθετους όπως είναι η Αθήνα. Οι μελετητές έχουμε καθυστερήσεις με τις παραλλαγές.
0: Επειδή βλέπω ότι κάποια έργα, μάλλον βλέπω ιδιωτική πρωτοβουλία και κάποια έργα προχωράνε πάρα πολύ γρήγορα και αναγκαστικά σέρνουν αυτοί το κάρο, να το πούμε έτσι, προκειμένου να ληφθούν πιο γρήγορα αποφάσεις. Αλλά βλέπω ότι την Αθήνα πάνε να χωριστεί σε ζώνες. Αυτό βλέπω.
1: Δηλαδή, πώς το εννοείτε σε
0: δηλαδή, ζώνες. Δηλαδή, ζώνες, κάποιες περιοχές θα είναι κατοικία, γενικής κατοικίας, βέβαια, γιατί το μοντέλο της γενικής κατοικίας τελικά είναι το πιο επιτυχημένο και βοηθάει ναι. και να κατοικεί ο κόσμος και να έχει το σούπερ μάρκετ, να έχει το μαγαζί, να, να
1: εξυπηρετεί. Και τα ιατρία. Έτσι, και
0: να εξυπηρετείτε.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, να υπάρχει. Ναι.
1: Η λογική λοιπόν, να είναι καλή.
0: Βλέπω ότι, ότι κάποιες περιοχές, ξέρω εγώ, ας πούμε, πώς είναι η Κυψέλη, πώς είναι τα Πατήσια, θα ενισχύθει, θα προσπαθεί να, θα προσπαθηθεί να τονωθεί η κατοικία εκεί και να παραμείνει και στον Λυκαβητό και, και, και κάποιες άλλες περιοχές θα γίνουν πολύ πιο εμπορικές και πολύ πιο ξενοδοχειακές. Δηλαδή, βλέπω να φεύγει τελείως η κατοικία, ας πούμε, ξέρω εγώ, από το Σύνταγμα, από το Ιστορικό Κέντρο. Δεν ξέρω αν την Πλάκα τι θα γίνει, αλλά. Ο, τίνει να, να φύγει ο κόσμος, ο κάτοικος, ο μόνιμος κάτοικος από το κέντρο, από το ιστορικό τρίγωνο να πούμε της Αθήνας, εκεί.
1: Κοιτάξτε, για να μείνει ο κάτοικος σε αυτά τα, τα κέντρα, θέλει κίνητρα. Ένα κίνητρο σας έλεγα πριν για τη διατήρηση των χρήσεων έτσι των ιστορικών παραδοσιακών. Ναι. Κίνητρα για την κατοικία επίσης. Δηλαδή σε πάρα πολλές πόλεις του εξωτερικού κάνουν ειδικά προγράμματα. Για να έρθει, να επανέλθουν, παραδείγματος χάρη, τι, τι υπάρχει. Υπάρχουν προγράμματα για να επανέλθουν οι συνταξιούχοι στο κέντρο. Όταν έχουν φύγει στα προάστια για να πάνε τα παιδιά τους να μεγαλώσουν πράσινο, ξέρετε, αυτή η μόδα, ας πούμε, ναι. του να πάμε στα προάστια, που κάποιες οικογένειες δεν την εξακολουθήσαμε στην Αθήνα και μείναμε στα
0: χέρια. Η Αθήνα έχασε 1,5 εκατομμύριο κόσμο.
1: Ακριβώς. Άλλες την εξακολουθήσανε και φύγανε. Γι' αυτό και μείναν τα, αυτό που λέμε αστικό κενό και ήρθαν άλλοι και καλύψανε. Οι μετανάστες που ήρθαν και άλλοι. Λοιπόν, υπάρχουν προγράμματα τα οποία σου λένε ότι εφόσον μεγάλωσε τα παιδιά σου και τέλειωσες με το προάστιο, έλα κάτω στο κέντρο να έχεις και ένα κινηματογράφο και ένα θέατρο δίπλα σου και να περνάς μια χαρά και ωραία, να μην έχεις αυτοκίνητο, να μην το χρειάζεσαι. Αυτά είναι ειδικά προγράμματα, θέλουν ειδικά κίνητρα. Δεν έχουμε αυτή την ευελιξία, ρε παιδί μου, στη χώρα.
0: Εντάξει, εγώ θα έλεγα πολυτέλεια. Αυτό που λέτε είναι καλό, αλλά το βλέπω πολυτέλεια. Είναι κάτι πάρα πολύ μακρινά και πολύ στο πολύ μακρινό μέλλον αυτό το πράγμα θα μπορούσε να γίνει.
1: Και είναι απλά όμως, δεν είναι πολυτέλεια. Δεν είναι κάτι που χρειάζεται πάρα πολλά χρήματα. Χρειάζεται ένα συντονισμό, χρειάζεται αυτό που λέμε να έχει η αυτοδιοίκηση ένα ρόλο. Urban management λέγεται, διαχείριση της ανάπτυξης, πώς το λένε, να βλέπεις συνολικά, να μην κάνεις μόνο ρύθμιση, λες εδώ επιτρέπεται η κατοικία, αλλά επιτρέπονται και τα ξενοδοχεία και άλλα, οπότε δεν ελέγχεις
0: πού
1: ναι. θα γίνουν όλα ξενοδοχεία, αν θα γίνουν όλα καταστήματα υγειονομικού.
0: Νομίζω ότι η χρήση γης, το γενικό πολεοδομικό με τις χρήσεις γης, εκεί πέρα μπορεί να γίνει το μεγάλο ξεκαθάρισμα και να μπουν οι οριστικοί κανόνες του παιχνιδιού, οι νέοι κανόνες του παιχνιδιού, αλλά
1: θα
0: να μπουν γενικά κανόνες. Ναι.
1: Μπορούσανε, πραγματικά θα μπορούσανε και ελπίζω να το κάνουμε όσο γίνεται περισσότερο. Γιατί σας λέω, είναι και τι θα πούν, τι λένε οι προτάσεις μελέτης και τι θα πει και το Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Οπότε θα ξαναπούμε το φθινόπωρο γι' αυτό, έτσι.
1: Ας πούμε για να σας πω για τις χρήσεις γης. Τα ειδικά διατάγματα χρήσεων γης που έχουν βγει για το Ιστορικό Κέντρο στη δεκαετία του 80-90 και στις αρχές του 2000, που βγήκανε στα Εξάρχεια, στο κεραμικό, τι κάνανε. Απαγορεύσανε παραδείγματος χάρη τα νέα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Αλλιώς θα είχαν γίνει όλα τα Εξάρχεια μπαράκια.
0: Μα γι' αυτό λέμε ότι οι χρήσεις γης θα δώσουν λύσεις σε πάρα πολλές περιοχές και γενικά θα χαράξουν και το μοντέλο της ανάπτυξης Αθήνας. Κυρία Ευαγγελίδου,
1: είναι ένα εργαλείο που δεν απαγορεύεται. Συγγνώμη, απαγορεύεται να ανοίξεις καινούριο. Αυτό φέρνει δυστυχώς αντιρρήσεις. Αυτό είναι.
0: Τι να γίνει, εντάξει, τι να κάνουμε. Πρέπει να σπάσουμε και αυγά για να κάνουμε μελέτα. Όμως δεν γίνεται αλλιώς.
1: Αμπράβο.
0: Το ίδιο που κάνουμε που γίνεται στο Λυκαβητό. Τι να κάνουμε, έτσι είναι.
1: Δηλαδή... Πρέπει να έχουμε. Ναι, να συγκρουστούμε με κάποιες πεπατημένες. Τι να κάνουμε, δεν γίνεται αλλιώς. Αλλιώς δεν μπορεί να αλλάξει ο χαρακτήρας.
0: Όχι, δεν θα αλλάξει.
1: Αυτό.
0: Θα μείνουμε όπως είμαστε σήμερα. Δεν γίνεται έτσι όμως.
1: Το άλλο είναι περισσότερα λεφτά για παροτριώσεις.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη, μεγάλη κουβέντα.
1: Είναι
0: αυτή.
1: Μεγάλη συζήτηση.
0: Λοιπόν, κυρία Βαγγελίδου, πρέπει να κλείσουμε. Σας ευχαριστώ
1: ωραία.
0: Πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ήταν πολύ καλή κουβέντα και όσοι μας άκουσαν πιστεύω ότι πήραν μια εικόνα για την Αθήνα του αύριο. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Γεια σας επίσης και εσείς και ακροατές μας. Γεια σας.

0: Λοιπόν, μετά το ευχάριστο μουσικό διάλειμμα για το οποίο έχει επιμεληθεί ο Νίκος Ολυμπερόπουλος, πάμε στον κύριο Θόδωρο Τσίκα, ο οποίος είναι πολιτικός επιστήμονας, διεθνολόγος, επικεφαλής προγράμματος Θεωρία και Πράξη Διεθνών Σχέσεων στο Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων. Γεια σας κύριε Τσίκα, τι κάνετε?
1: Γεια σας, καλησπέρα, καλά είμαι εσείς?
0: Λοιπόν, κάνουμε τώρα την επόμενη μετάβαση για το υπόλοιπο της εκπομπής, γιατί θα περάσουμε τώρα στην εξωτερική πολιτική, μετά θα περάσουμε λίγο στην πολιτική, φύγαμε από τα δημοτικά και θέλω μια εικόνα δικιά σας σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στο Περσικό, να το πούμε έτσι, και ο οποίος βέβαια ο Περσικός ταλαιπωρεί όλη την Ιφίλιο. Αυτό γίνεται.
1: Έτσι είναι, όπως το λέτε. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή τι έχουμε? Έχουμε το τέλος, πριν λίγες μέρες τελείωσε, συμπληρώθηκε η περίοδος των 60 ημερών, των 2 μηνών που είχε προβλέψει το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
0: Μάλιστα.
1: Μέσα στο οποίο θα έπρεπε να γίνουν οι διαπραγματεύσεις για τα ζητήματα που τους χωρίζουν, κυρίως για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αυτή η περίοδος, όπως ξέρουμε, παρήλθε άπρακτη.
0: Ναι.
1: Διότι αντί να μπουν στη συζήτηση των ουσιωδών θεμάτων, προέβαλαν διαφορετικές ερμηνείες για το μόνο θέμα για το οποίο υποτίθεται ότι ρύθμιζε το μνημόνιο κατανόησης, που ήταν τα στενά του Ορμούς. Πώς θα πρέπει να γίνεται η ευσυμπλία τα στενά του Ορμούς την περίοδο αυτή, την τουλάχιστον τη μεταβατική.
0: Πήγαμε να λύσουμε ένα θέμα και ανοίξαμε 10. Έτσι.
1: Ναι, κάπως έτσι.
0: Κάπως έτσι.
1: Λοιπόν. Τώρα λοιπόν τελείωσε αυτό το μνημόνιο. Άρα, θεωρητικά, θα μπορούσαμε να μπούμε σε μια νέα σύγκρουση, διότι τελείωσε η εκεκυρία. Ναι. Χωρίς τα δύο μέρη να πούν ότι ανανεώνουν. Είχαν πει στο μνημόνιο θα μπορούσαν να την ανανεώσουν, αλλά θα την ανανέωναν για να προχωρήσουν διαπραγματεύσεις. Τώρα δεν έχουν γίνει διαπραγματεύσεις και δεν έχουν ανανεώσει τίποτα. Έχουμε λοιπόν ένθεν κακήθεν απειλές, πιέσεις κλπ. Όχι για να προχωρήσει προς το παρόν η μία πλευρά εναντίον της άλλης, αλλά για να αποτρέψει την αντίπαλη πλευρά να κάνει κάτι εναντίον της. Υπό αυτήν την έννοια βλέπουμε ότι το Ιράν εξαπολύει απειλές ή δίνει διαρροές σε ευρωπαϊκές εφημερίδες ότι μπορεί να χτυπήσει μέχρι και στόχους σε ευρωπαϊκές χώρες, σε χώρες που θεωρεί ότι είναι σύμμαχες των ΗΠΑ της Αμερικής, ή δίνουν διευκολύνσεις στον Αμερικανικό στρατό, σε αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις. Ο δε Τραμπ τώρα, επειδή ο πόλεμος της ΗΠΑ είναι αντιδημοφιλής, προσπαθεί να αποφύγει μια πλήρη πολεμική αναμέτρηση και φαίνεται ότι τουλάχιστον μέχρι στιγμής, γιατί Τραμπ είναι αυτός και δεν ξέρεις που θα σε πάει, έχει επιλέξει την μέθοδο του οικονομικού αποκλεισμού του Ιράν, μιας ασφυκτικής οικονομικής απομόνωσης του Ιράν.
0: Αυτό είναι εύκολο να το λες, αλλά δύσκολο να το κάνεις όμως, έτσι, γιατί
1: έχει
0: και επιπτώσεις και σε άλλους, όχι μόνο στο Ιράν.
1: Πρώτα απ' όλα αυτό, αλλά και δεύτερον, για να πετύχει αυτό πρέπει να συνεργαστούν και άλλες χώρες, δεν μπορούν να το κάνουν μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και έχουμε χώρες που δεν είναι μεν φιλικές στο Ιράν, αλλά δεν είναι βέβαιο ότι τους συμφέρει η ιστορία η οικονομική αυτή, διότι αυτή μπορεί να φέρει νέες περιπλοκές.
0: Πούμε λίγες τις χώρες, γιατί οι χώρες αυτές είναι παίκτες. Έτσι. Είναι η Κίνα, είναι η Ινδία, είναι η Ρωσία, είναι το Πακιστάν που μεσολαβεί για την ειρήνη. Δεν είναι τα πράγματα τόσο εύκολα όσο τα λέμε.
1: Έχετε δίκιο. Είναι κυρίως, κοιτάξτε, υπάρχουν χώρες οι οποίες είναι στον Περσικό κόλπο, αραβικές χώρες, που δεν είναι φιλικές προς το Ιράν, αλλά δεν είναι βέβαιο ότι θέλουν να μπλέξουν σε νέα κλιμάκωση, διότι εξάγουν πετρέλαιο, φυσικό αέριο μέσα από τα στενά του Ορμούζ. Έχουμε χώρες που δέχονται τα προϊόντα, τα πετρελοειδή κυρίως, τα ενεργειακά από το Ιράν, Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Ινδία, Κίνα κλπ. Και φυσικά οι χώρες της Ευρώπης, γιατί ως ένα βαθμό τροφοδοτούνται και αυτές από το φυσικό αέριο και από το πετρέλαιο μέσα των στενών του Ορμούς. Επομένως, δεν έχουμε δει ακόμη πώς θα διαμορφωθεί αυτό το τοπίο, διότι δεν έχουμε και αντιδράσεις από πολλές από αυτές τις χώρες σε σχέση με την πρόταση για οικονομική απομόνωση του Ιράν. Έτσι λοιπόν τώρα βρισκόμαστε σε μια ισορροπία του τρόμου, ας το πω έτσι, σε μια κατάσταση που δεν είναι ούτε πόλεμος ούτε και ειρήνη, ασταθής δηλαδή, και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει.
0: Εσείς βλέπετε ότι θα έχουμε, βλέπετε κάποιο φως στο τούνελ ή βλέπουμε, γιατί εγώ βλέπω μια κατάσταση η οποία θα διαιωνίζεται για πολύ, πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν βλέπω θα τελειώσει αυτό το πράγμα αύριο μεθαύριο σε δύο μήνες, τρεις μήνες. Βλέπω να διαιωνίζεται.
1: Το πρόβλημα ακριβώς είναι ότι οι δύο χώρες αυτές, το είπε και το Ιράν, έχουν εντελώς αντίθετες επιδιώξεις και αντίθετους στόχους σε σχέση με το τι θέλουν από την κατάσταση αυτή στον Περσικό κόλπο. Επίσης, οι δύο αυτές χώρες θεωρούν η κάθε μια από την πλευρά της ότι έχει νικήσει και άρα δεν χρειάζεται να κάνει παραχωρήσεις και συμβιβασμούς πέραν ενός συγκεκριμένου ορίου και μετά. Αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ τη συνεννόηση. Πάρα πολύ τη συνεννόηση. Και ουσιαστικά τώρα τι έχει γίνει. Έχουμε φύγει από τα μείζωνα θέματα που είναι τα πυρηνικά, το ενδεχόμενο.
0: Από εκεί ξεκινήσαμε, από τα πυρηνικά.
1: Από εκεί, και από είναι και το βασικό.
0: Από εκεί ξεκινήσαμε, έτσι.
1: Έχουμε φύγει από το θέμα των βαλιστικών πυράβλων, αυτών των πυράβλων μεγάλου βεϊνικούς που έχει το Ιράν και μπορεί και χτυπάει γειτονικές χώρες μέχρι και το Ισραήλ κλπ. Το είδαμε. Στο πρόσφατο, έχουμε φύγει από το θέμα οργανώσεων ακραίων εξτρεμιστικών σε άλλες χώρες μέσα της Ανατολής που συνεργάζονται με το Ιράν, και Χεζμπολάχ στο Λίβανο, αντάρτες Χούτιτες, Ιεμένης, φίλο, Ιρανικές, Σιητικές οργανώσεις στο Ιράκ κλπ. Και έχουμε μείνει μόνο στο θέμα του καθεστώτος των στενών του Ορμούζ, το οποίο έχει μια δυσκολία ο Τραμπ να το αφήσει έτσι. Διότι αν το αφήσει έτσι, θα του πούν μα τα στενά ήταν ανοιχτά όταν άξιζε τον πόλεμο. Μετά κλείσανε. Άρα έχει ευθύνη. Θα το πούν και στο εσωτερικό του.
0: Ναι, γιατί άμα πάει και 150 ευρώ το βαρέλι, γιατί.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, ποιος έχει την ευθύνη.
1: Θα το πούν και στο εσωτερικό του. Και έρχονται τον Νοέμβριο εκλογές για τη Βουλή και τη Γερουσία των ΗΠΑ. Τα προγνωστικά για τις οποίες δεν είναι καλά για το κόμμα του Τραμπ, τους Ρεπουμπλικανούς. Φυσικά θα το πούν και διεθνώς. Ότι έμπλεξε τώρα την παγκόσμια, ας πούμε, κοινότητα σε μια ιστορία που δεν υπήρχε πριν. Όχι ότι δεν υπήρχε το θέμα το πυρηνικό του Ιράν, αλλά του λένε ότι ξέρεις, εμείς κατά καιρούς είχε ρυθμιστεί διαφορετικά. Και του λένε τη συμφωνία που είχε κάνει ο Ομπάμα πριν 10 χρόνια, με την οποία πράγματι έμπαινε περιορισμός και έλεγχος στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και έδινε τη δυνατότητα στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας να κάνει επιθεωρήσεις.
0: Άρα και εσείς δεν βλέπετε να είναι κοντά το τέλος της υπόθεσης.
1: Και ακόμα και αν προχωρήσει στην οικονομική απομόνωση του Ιράν και τον αποκλεισμό και μπουν και όλοι μέσα, ακόμα και από αυτήν, αυτό δεν θα δώσει αποτελέσματα σε μία και σε δύο εβδομάδες. Θέλει πολύ χρόνο για να αποδώσει.
0: Νομίζω ότι και τα ιστορικά, ας πούμε, έτσι δεδομένα, το έχουμε δει με την απομόνωση και το εμπάργκο σε μεγάλες χώρες. Δηλαδή, γιατί τη Βόρεια Κορέα δεν είναι απομονωμένη και δεν προχωράει.
1: Είναι απομονωμένοι,
0: ναι,
1: βέβαια,
0: ναι,
1: με πολύ σκληρές συνθήκες.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι η διαφορά. Με πολύ σκληρές συνθήκες για τον πληθυσμό της. Αλλά ξέρετε, στα αυταρχικά καθεστώτα, όπως είναι το Ιράν, όπως είναι η Βόρεια Κορέα, το καθεστώς δεν ενδιαφέρεται πολύ για το εφησύν.
0: Ναι, αλλά βρίσκει λύσεις όμως η χώρα να μπορεί να διατηρείται. Και τη βλέπουμε τώρα η οποία ξαφνικά να πουλάει όπλα.
1: Ναι, επειδή έχει έτσι πια ανοιχτούς διάβολους με τη Ρωσία και με την Κίνα.
0: Άρα η χώρα αυτή είχε δημιουργήσει μια υποδομή εσωτερική προκειμένου σήμερα να μπορεί να βγει στο εμπόριο. Έτσι. Αλλά βέβαια η μικρή χώρα δεν μπορεί να το κάνει. Κούβα, ας πούμε, την υποδομή εσωτερική προκειμένου σήμερα να μπορεί να βγει στο εμπόριο. Έτσι. Αλλά βέβαια η μικρή χώρα δεν μπορεί να το κάνει. Κούβα.

0: Η διαφορά είναι ότι στα αυταρχικά καθεστώτα δεν υπάρχει ελεύθερος τύπος, δεν υπάρχουν ελεύθερα μέσα ενημέρωσης, ελεύθερη αντιπολίτευση, ελεύθερα συνδικάτα που να μεγιστοποιούν το πολιτικό κόστος της μιας ή άλλης πολιτικής που ακολουθεί η ηγεσία. Σε αντίθεση με τις δημοκρατικές χώρες, στις οποίες μια ενέργεια μπορεί να επικριθεί, να χρησιμοποιηθεί στις εκλογές, να έχει προβλήματα, να δημιουργούν διαδηλώσεις κλπ. Αυτό είναι μια μεγάλη, ας πούμε, διαφορά, και την οποία φαίνεται ότι δεν έχουν εκτιμήσει πολύ σωστά, τουλάχιστον οι επιτελείς του Τραμπ. Αν και πολλοί, είναι η αλήθεια, του είχαν πει ότι, κοίταξε, δεν θα είναι εύκολη αυτή η ιστορία, και δεν τους άκουσε. Ακόμη και οι στρατιωτικοί του επιτελείς του είχαν πει ότι εδώ δεν πρόκειται για κάτι γρήγορο όπως κάναμε στη Βενεζουέλα. Θα είναι κάτι μακρύ και θα πρέπει να συνυπολογίσουμε τις συνέπειες. Αλλά ο Τραμπ ήθελε, ας πούμε, να ακολουθήσει την άλλη οδό. Επομένως, τώρα η ιστορία είναι ότι δεν θα βγούμε εύκολα από αυτό. Ίσως γίνει μια προσπάθεια να μειωθούν οι συνέπειες. Έτσι, το οποίο είναι και αυτό βέβαια θετικό, αν γίνει μια προσπάθεια. Ας πούμε, βλέπουμε ότι πολλές χώρες, για παράδειγμα αραβικές κυρίως του Περσικού κόλπου, βρίσκουν εναλλακτικούς δρόμους να πουλάνε, να διώχουν το πετρέλαιο και το φυσικό τους αέριο προς τις αγορές. Η Σαουδική Αραβία που μπορεί, έχει φτιάξει έναν αγωγό από τη στεριά όμως. Αντί να φεύγει το πετρέλαιο από τον Περσικό κόλπο, φεύγει από την άλλη πλευρά της Σαουδικής
1: Αραβίας. Ναι, η Σαουδική Αραβία της περισσεύουν τα δισεκατομμύρια να τα δίνει σκορπάει δεξιά και αριστερά. Δεν είναι όλοι το ίδιο.
0: Ναι, μιλάω τώρα για τους τρόπους που προσπαθούν να βρουν ορισμένες χώρες που μπορεί να οδηγήσουν σε μείωση, σε αύλυνση των συνεπειών. Το ίδιο κάνουν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Έχουν ένα λιμάνι, τη Φουτζέιρα, η οποία δεν είναι μέσα στα στενά τορμούς, είναι από την άλλη μεριά, από την έξω μεριά.
1: Ναι.
0: Και προσπαθούν ένα σημαντικό τμήμα του δικού τους πετρελαίου να το διώχνουν από εκεί. Και εν πάση περιπτώσει προσπαθούν τώρα σιγά σιγά διάφορες χώρες να βρουν εναλλακτικές λύσεις. Δεν μπορούν να το κάνουν όλες και για λόγους γεωγραφικής θέσης, να σας πω. Το Κουβέιτ, για παράδειγμα, δεν μπορεί να το κάνει. Η μόνη του ακτή είναι πάνω στον Περσικό κόλπο. Πρέπει να το διώχνει από αλλού, από άλλη χώρα γειτονική, για να μπορέσει να το διώξει προς την Ευρώπη. Διότι αν περνάνε αρκετές ποσότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου προς τις αγορές, καταλαβαίνετε ότι οι τιμές θα μπορούν να έχουν ένα κάποιο έλεγχο, να μην εκτοξευτούν πλήρως. Και βεβαίως και να υπάρχει και ενεργειακή ασφάλεια, δηλαδή ότι δεν θα μας λείψει ενέργεια στα υπόλοιπα τμήματα του κόσμου. Αυτά γίνονται, και τα αναφέρω, γιατί ξέρετε, αυτά θα διαμορφώσουν το τοπίο την αμέσως επόμενη περίοδο. Δεν είμαστε στην περίοδο του πολέμου, είμαστε μετά τον πόλεμο κατά κάποιο τρόπο, και όλοι οι παράγοντες ψάχνουν να βρουν εναλλακτικές λύσεις. Γιατί ξέρουν ότι μια αστάθεια στα στενά του ορμού θα συνεχίσει να υπάρχει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ίσως όχι με τον ίδιο τρόπο, αλλά και μόνο ο φόβος ότι μπορεί να χτυπηθούν πλοία από το Ιράν, για παράδειγμα, καταλαβαίνετε, θα αυξάνει τις τιμές, θα αυξάνει τα ασφάλιστρα κινδύνου και ούτω καθεξής.
1: Και πάμε για χρόνια έτσι να συνεχιστεί η κατάσταση. Έτσι.
0: Θα δούμε. Τώρα δεν θέλω να το πω γιατί το ξέρω, αλλά πάντως είναι κάτι που δεν
1: πω
0: φαίνεται ορατό μέλλον.
1: Αυτό είπατε κι εσείς, γιατί άπαξ και βρούνε οι άλλες χώρες τρόπους να μπορέσουν να απεγκλωβιστούν με άλλους τρόπους από την εξαγωγή του πετρελαίου, έτσι. Θα αφήσουν το Ιράν μόνο του. Το Ιράν δεν το βλέπω ότι είναι μια χώρα η οποία σκοπεύει να παραδοθεί το καθεστώς. Γενικά δεν τους βλέπω εύκολους στο να παραδοθούν. Έτσι, οπότε θα είναι μια κατάσταση η οποία θα συνεχιστεί με τις όποιες επιπτώσεις, γιατί και οι άνθρωποι αυτοί αντιδρούν. Έτσι, δεν είναι παθητικοί.
0: Και επίσης να σκεφτούμε ότι το καθεστώς δίνει και τη μάχη της επιβίωσής του.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Διότι μερικοί από αυτούς ίσως δίνουν και τη μάχη τη ζωή του, διότι αν καταρρεύσει το καθεστώς, αυτές οι διαδηλώσεις που βλέπαμε στο Ιράν, οι δημοκρατικές το Γενάρη, το Φλεβάρι, έτσι πριν αρχίσει η σύγκρουση, είναι πιθανόν να αναλάβουν τον έλεγχο, και επομένως κάποιοι από αυτούς του καθεστώτος, ειδικά που έχουν εμπλακεί σε δολοφονίες, σε βασανιστήρια κλπ., μπορεί να το πληρώσουν με τη ζωή τους, με φυλάκιση, με εκδικήσεις κλπ.
1: Προς το παρόν δεν φαίνεται κάτι τέτοιο όμως. Φαίνεται ότι υπάρχει μια ομοψυχία στη χώρα.
0: Είναι μια ομοψυχία. Ως ένα βαθμό, πάντοτε όταν γίνεται ένας πόλεμος, υπάρχει μια συσπήρωση γύρω από την ηγεσία. Αυτό το έχει αποδείξει η ιστορία και νομίζω ότι είναι και ένα από τα λάθη της τακτικής, ας πούμε, του Τραμπ. Το άλλο είναι ότι πια, από ό,τι μαθαίνουμε από πληροφορίες, έχει ενταθεί πολύ η καταστολή και ο αυταρχισμός στο εσωτερικό του Ιράν. Ήδη το τελευταίο διάστημα ακούγονται πολλές καταγγελίες για θανατικές εκτελέσεις ανθρώπων που έχουν διαφοροποιηθεί από το καθεστώς.
1: Καλά, πάντα τις

0: έκανε.
1: Το καθεστώ σκληραίνει.
0: Πάντα τις έκανε το Ιράν. Δεν περίμενε.
1: Βεβαίως, αλλά έχει ενταθεί τώρα και τώρα επειδή είχαν προηγηθεί διαδηλώσεις, ξέρουν και ποιοι αντιδρούσαν ακόμα πιο πολύ. Έχουν εκτεθεί κάποιοι άνθρωποι εκεί, όπως καταλαβαίνετε.
0: Τέλος πάντων, χαίρε, βάθος αμέτρο το είναι εκεί πέρα. Έτσι, εγώ βλέπω ότι θα ξοδέψουμε πάρα πολλά. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω χρόνια. Anyway, θα ξοδέψουμε πολύ χρόνο μέχρι να μπορέσει να τελειώσει αυτή η ιστορία εκεί, και όπως τελειώσει και όταν τελειώσει, και μακάρι να τελειώσει ανέμαχτα, όπως θα εύχονται πάρα πολύ, αλλά δεν το βλέπω. Anyway, όπως και να έχει, εγώ κύριε Τσίκα θα σας ευχαριστήσω.
1: Να
0: είστε καλά. Τώρα μικρόφωνο στην Καλλιόπη Λιβανού για να μας πει το δελτίο ειδήσεων στις 4.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπλη Βανού. Σε εξέλιξη φωτιές σε αγροτοδασική έκταση στην Τουρτούγια Λάρισα, σε αγροτοδασική έκταση στον Όρβυλο στο κάτω Νευροκόπη, αλλά και σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στον Κόμητο Καρίστου. Επίσης, πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Θάνος στη Λίμνο. Μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Ακόμη, φωτιά στη Μεσσηνία, στο Μισοχώρι, στο Δήμο Πύλου Νέστορος, αλλά και στην Ερωμάνα του Δήμου Αγρινίου. Τέλος, φωτιά στο Ξεροβούνι Θέα στην Ετωλοκανανία, μήνυμα του 112 για ετοιμότητα. Διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς και κατά ενός ακόμα Ισραηλινού πολίτη, εξέδωσε Τουρκία στο πλαίσιο έρευνας για γενοκτονία με αφορμή την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Την είδηση ανακοίνωσε μέσω X ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέτ. Στις εξελίξεις όσον αφορά το Ιράν, εν αναμονή των αμερικανικών οικονομικών κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης και υποστηρικτικών της χωρών, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν δήλωσε σήμερα ότι είναι καιρός να τεθεί τέλος στον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με την Τεχεράνη να είναι, όπως λέει, σε θέση ισχύως απέναντι στην Ουάσιγκτον. Οι δηλώσεις έγιναν αφού το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας μετά την ανακοίνωση από την Ουάσιγκτον της ενίσχυσης των οικονομικών κυρώσεων. Το Ιράν πρέπει να ετοιμάσει σχέδιο για να ξεπεράσει τις άδικες κυρώσεις, είπε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχάμαν Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, αντιδράσεις από την Κίνα. Οι κυρώσεις και οι πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών προς το Ιράν δεν είναι λύση, διαμηνύει, τονίζοντας ότι είναι εναντίον παρανόμων και μονομερών κυρώσεων που δεν στηρίζονται στο διεθνές δίκαιο και δεν έχουν την εξουσιοδότηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Υπό το βάρος των εξελίξεων, στα επίπεδα των 94 δολαρίων το βαρέλι κινείται το Brent, στα 87 το ελαφρό αργό. Προς παράταση του μέτρου της επιδότησης των 10 λεπτών ένα λίτρο στο δίζελ κίνησης, προσανατολίζεται η κυβέρνηση την ώρα που η μέση τιμή του πανελλαδικά βρίσκεται πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Η πλήρης επαναφορά της 13ης σύνταξης καθώς και του 13ου και 14ου μισθού απαιτεί συνολικά 8 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που δεν υφίσταται, ξεκαθάρισε στο News 24/7 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι τα μέτρα της ΔΕΘ θα είναι μονίμου χαρακτήρα και θα αφορούν όλους τους πολίτες. Πρόσθεσε ότι όσο αποδίδουν τα μέτρα για τη φοροδιαφυγή, τόσο σταδιακά πρέπει να φεύγουν τα τεκμήρια. Έχουμε παρουσιάσει δέσμη μέτρων που αφορούν την επαναφορά του ΕΚΑΣ και της 13ης σύνταξης. Η κυβέρνηση πάντα οτιδήποτε προτείνει η αντιπολίτευση το χαρακτηρίζει ανεφάρμοστο, δήλωσε στον Αθήνα 984 ο βουλευτής του Πασόκ Μιχάλης Κατρίνης. Ο αγώνας για την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού στο δημόσιο συνεχίζεται, τονίζει από την πλευρά της ΙΑΔΕΔΗ, προσθέτοντας ότι είναι ξεκάθαρο ότι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν λειτουργεί δεσμευτικά για μια πολιτική απόφαση επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού. Δύο ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους σε Λάρισα και Καρδίτσα από τον ιό του Δυτικού Νείλου, ενώ έχουν καταγραφεί επισήμως 22 κρούσματα συνολικά στην περιοχή. Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού, 78χρονος δημοσιογράφος Αντώνης Πανούτσος, ο οποίος έχει προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου. 4 τόνους λαθρέων ποτών και 700 φιάλες με αέριο γέλιο εντόπισαν αστυνομία και αδέση αποθήκης του Ηράκλειου Κρήτης. Συνελήφθη 62χρονος. Λίγη τα μεσάνυχτα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και συμμετοχή στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Στον κόσμο των σπορ, το ένατο χρυσό μετάλλιο του σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα θα διεκδικήσει απόψε ο Λευτέρης Πετρούνιας στον τελικό των Κρίκων στο Ζάγκρεπ. Ο τελικός ξεκινάει στις 7 με μετάδοση από την ΕΡΤΙΟ Σπορ. Επίσης, λίγες μέρες μετά την κατάκτηση του τέταρτου χρυσού μεταλλίου σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ, ο Μίλτος Τεντόγλου ρίχνεται στη μάχη του Diamond League της Λοζάνης. Οι προσπάθειές του ξεκινούν στις 10 παρά 10 με μετάδοση από το ΕΡΤΙΟ Σπορ. Και ο καιρός ανεβαίνει θερμοκρασία στη χώρα με την πιο δύσκολη περίοδο να τοποθετείται από τις 23 έως και τις 26 Αυγούστου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία, όπου ο υδράργυρος θα ανέβει στους 38 με 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ πολυτοπικά είναι πιθανό να αγγίξει και να ξεπεράσει οριακά τους 40 βαθμούς. Γενικά έθριος αύριο καιρός στην Αττική, με λίγες νεφώσεις. ανάψεις πρόσκαιρα αυξημένες στις απογευματινές ώρες. Άνεμοι μεταβλητοί και στα νότια-νότια έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως πιθανόν τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου. 34 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984 στις 5 τίτλοι, στις 4:30. Κοντά σας και πάλι ο Γιώργος Μανουσακάκης.
2: Αθήνα 984.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μπαίνουμε στην τελευταία ώρα της εκπομπής. Στο μικρόφωνο Γιώργος ο Μανουσακάκης, εκτάκτος αυτή την Παρασκευή και την άλλη Παρασκευή. Τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Λιμπερόπουλος, τη δημοσιογραφική επιμέλεια Λίλιαν Ξύλου και η Καλλιόπη Ασλανίδου. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά η Πέμη Παναγοπούλου στο 2-13-09-09. Τώρα έχουμε μια κουβέντα με τον παλιό γνωστό και σίγουρα όλοι λίγο πολύ τον ξέρουμε, ο Ανδρέας Οντριμιώτης, πολιτικός αναλυτής, αρθρογράφος και ίσως και ο άνθρωπος που ξέρει πιο καλά τις εκλογές από οποιονδήποτε άλλο στην Ελλάδα. Γεια σας κύριε Οντριμιώτη.
1: Γεια σας κύριε Μανουσακάκη.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Μια χαρά. Διακοπές είναι.
0: Διακοπές.
1: Αλλά έκανα μια εξαίρεση για σας.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ
1: γιατί
0: πάρα πολύ.
1: Στις διακοπές μου ακολουθώ το ιταλικό, το φανιέντε. Δεν κάνω τίποτα.
0: Καλό αυτό, καλό αυτό. Πώς θα βλέπετε τα πράγματα τώρα εν ώψη διεθνής έκθεσης Θεσσαλονίκης? Στον Πρωθυπουργό τον βλέπω κάνει συσκέψεις και ετοιμάζεται με μεγάλο πακέτο, μεγάλο καλάθι στη ΔΕΘ, που η οποία είναι σε τρεις ομάδες ουσιαστικά.
1: Νομίζω ότι
0: θα δώσει, έτσι.
1: Οι ενδείξεις είναι τέτοιες. Η οικονομία πάει πολύ καλά, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Από αυτό που ο κόσμος μπορεί να γκρινιάζει για την ακρίβεια, αλλά η ακρίβεια και ο πληθωρισμός δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο και απορώ με την αντιπολίτευση που δεν το καταλαβαίνει αυτό το πράγμα. Αυτή τη στιγμή όλες οι χώρες έχουν πληθωρισμό. Λοιπόν, πώς θα το δει, γιατί δεν μπορούν να το διορθώσουν οι άλλες χώρες αυτό και φωνάζουν μόνο για τη δικιά μας τη χώρα?
0: Εντάξει, νομίζω ότι και εκεί φωνάζουν, αλλά δεν έχει σημασία, δεν τους ακούμε γιατί είναι μακριά. Αλλά νομίζω.
1: Μπορεί να φωνάζει ο κόσμος, αλλά δεν γίνεται θέμα από την αντιπολίτευση, αν είναι ένα νομικό πληθωρισμό όπω είναι. Δηλαδή, που εξαρτάται από πράγματα που δεν μπορεί να τα ελέγξει κανεί. Ανεβαίνει η τιμή τη βενζίνη, μάλλον αρχίζουν οι εξωτερικοί.
0: Η πηγή του κακού από εκεί είναι, από τη βενζίνη, από εκεί ξεκινάνε όλα.
1: Από εκεί ξεκινάνε όλα, λοιπόν.
0: Εγώ πάντως βλέπω ότι η ακρίβεια
1: ναι.
0: Η ακρίβεια βλέπω κύριε Δρυμιώτη ότι ήρθε και θα μείνει. Αυτό είναι το κακό. Δεν βλέπω φως στο τούνελ. Και πρέπει να ληφθούν μέτρα προκειμένου τουλάχιστον η ακρίβεια.
1: Να σας ρωτήσω κάτι.
0: Πέστε.
1: Όλοι λένε να ληφθούν μέτρα. Τι μέτρα?
0: Όπως κάνει, όπως έκανε.
1: Πέστε ότι είστε πρωθυπουργός. Τι θα κάνατε?
0: Όπως έκανε το Fuel Pass, να το ανοίξει. Να το ανοίξει, να το ανοίξει και σε άλλα, να μεγαλώσει τα ισοδηματικά κριτήρια.
1: Νομίζω ότι θα δώσει, πώς το λένε, κάποια χρήματα από ό,τι φαίνεται στους συνταξιούχους. Καταργεί την προσωπική διαφορά. Αυτό διάβαζα σήμερα στις εφημερίδες. Θα καταργήσει παντελώς την προσωπική διαφορά που ωφελούνται όλοι ανεξαιρέτως οι συνταξιούχοι. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Πάρα πολύ σημαντικό. Πόσοι συνταξιούχοι άνω των 75 οδηγούν όμως αυτοκίνητο και έχουν καθημερινές μετακινήσεις? Λίγοι.
1: Κάπως, μεταξύ των οποίων και εγώ.
0: Λίγοι. Έτσι, λίγοι. Πρέπει να ενδιαφερθούμε και για τον κόσμο της καθημερινότητας.
1: Συμφωνώ, αλλά είπα κάποτε σε μια εκπομπή κάτι και κοντεύσα να με πλακώσουν στο ξύλο. Λοιπόν, η βενζίνη είναι ακριβή, το δέχομαι. Εάν αντί 130 χιλιόμετρα στην εθνική οδό που επιτρέπεται πάντα με 100 χιλιόμετρα, έχει 30% οικονομία. Λοιπόν, αυτό λοιπόν που είπα εγώ και κοντεύω να φάω ξύλο, το πρότειναν στη Γερμανία, τους το πρότειναν στη Γερμανία και του λένε χαμηλώστε την ταχύτητα, ούτως ώστε να έχετε οικονομία στη βενζίνη. Δηλαδή, υπάρχουν και πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Ένα από τα πράγματα που δεν κάνουμε στην Ελλάδα και αυτό είναι το πιο ενοχλητικό από όλα, και επειδή έχω ζήσει αρκετά χρόνια, μάλλον αρκετούς μήνες στο εξωτερικό, είναι ότι δεν έχουμε καταναλωτική συνείδηση. Επιτρέψτε μου να σας πω κάτι, κύριε Μανουσακάκη. Πριν από κάμποσα χρόνια στην Ιταλία απείλησαν οι βιομηχανίες μακαρονιών ότι θα αυξήσουν την τιμή των μακαρονιών. Για 2 εβδομάδες καμία δεν αγόρασε μακαρόνια. Καμία Ιταλίδα δεν αγόρασε μακαρόνια. Χάσανε 4% των πωλήσεων τους. Δεν αυξήσαν την τιμή. Πριν από μερικούς μήνες, αυτό ήταν πριν από χρόνια, πριν από μερικούς μήνες στην Αργεντινή, ετοιμαζόντουσαν να αυξήσουν την τιμή των αυγών. Για 2 εβδομάδες δεν αγόρασε κανείς αυγά. δεν πάθανε τίποτα. Τα πετάξαν τα αυγά. Δεν αυξήθηκε η τιμή του. Εάν γινόταν κάτι τέτοιο στην Ελλάδα, τι θα κάνουμε, θα διάζαμε τα ράφια εμείς.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε αυτό που λέτε εσείς, τη συνείδηση που θα έπρεπε.
1: Εμείς το ζήσαμε από την Κύπρο, ειλικρινά σας λέω. Στο γερό της ΕΟΚΑ σκότωναν η ΕΟΚΑ ένα Αγγλέζο και ήταν ένα... Τρεις γραμμές μονόστιλο στο Times. Ακρίβαινε η τιμή της κυπριακής πατάτας κατά μισή πένα και γινόταν ολόκληρο τετρασέλιο στο Times. Ναι. Λοιπόν, δεν έχουμε αυτό το... Ειλικρινά, αυτό το... Εάν σε μια γειτονιά το ένα βενζινάδικο πουλούσε τη βενζίνα ένα σέντ πιο ακριβό από το άλλο, δεν θα πήγαινε κανείς να ψωνίσει στη Γερμανία. Εδώ πέρα δίπλα-δίπλα είναι και ο ένας που πουλάει πιο ακριβά από τον άλλο.
0: Εντάξει, βέβαια τώρα για τα όρια ταχύτητας, όπως έχει γίνει με τις κάμερες και αυτά, βλέπουμε ότι ο κόσμος έχει συμμορφωθεί
1: όχι
0: σε μεγάλο βαθμό.
1: Το 130 είναι, πώς το λέει, νόμιμο, δεν είναι.
0: Ναι, παράνομο. Όχι, και, και εδώ μέσα στον αστικό ιστό το βλέπουμε ότι όλοι τηρούμε σε γενικές γραμμές τα όρια ταχύτητας. Τώρα αν πηγαίνουμε για 50-60 δεν τρέχει τίποτα.
1: Απλώς ανέφερα παράδειγμα το ότι έγινε επίσημη πρόταση γιατί παραπονεθήκαν και εκεί για το θέμα της βενζίνης και του λένε χαμηλώσε την ταχύτητα στον αυτοκινητόδρομο αν θέλετε να έχετε οικονομία.
0: Ναι. Είναι μια λύση όμως.
1: 30% διαφορά. Εγώ το μέτρησα πραγματικά σε ένα μεγάλο ταξίδι 300 χιλιόμετρων. Το έκανα τη μία φορά 130 για την επιστροφή 100 και βρήκα τη διαφορά.
0: Ναι. Οι κάμερες το έχουν κάνει αυτό. Απλώς το κάνουν σιωπηλά αυτό το πράγμα. Έχουν επιφέρει αυτή τη μείωση της ταχύτητας. Τώρα εσείς στην κυβέρνηση πώς τη βλέπετε? Δημοσκοπικά περιμένουμε και τις πρώτες έτσι δημοσκοπήσεις να γίνουν.
1: Γιατί οι τελευταίες που είχαμε ήταν του Ιουλίου. Περιμένουμε να δούμε. Περιμένουμε την εξέλιξη. Της Καρισιανού τελείωσε το θέμα.
0: Ξεφούσκωσε λέτε έτσι.
1: Κοιτάξτε, ήταν φανερό ότι θα ξεφουσκώσει. Είχαμε δύο τέτοιες περιπτώσεις. Ήταν ο Κασελάκης, ο οποίος ξεκίνησε με τις ίδιες τέτοιες και όσο μίλαγε τόσο ξεφούσκωνε, το ίδιο συνέβη και εδώ πέρα. Λοιπόν, νομίζω ότι με τα δύο κόμματα ξεμπερδέψαμε.
0: Το είχατε πει εσείς για την κυρία Καρισιανού ότι γενικά θα πέσει το ποσοστό.
1: Το είχα πει
0: το ποσοστό,
1: και το είχα προβλέψει ότι θα έχει πει, είναι ο Φιλικός Κασελάκης. Είχα πει γιατί ακριβώς, ξέρετε, υπάρχει ένας πολύ απλός κανόνας.
0: Όχι, το είχατε πει. Εγώ το αναγνωρίζω και το λέω και δημοσίως. Ναι, το είχατε κάνει την πρόβλεψή σας. Προς Θεού,
1: να σου πω κάτι. Εάν θέλεις να χτίσεις σπίτι, πας σε μηχανικό και σε αρχιτέκτονα. Αν αρρωστείς, πας σε γιατρό. Αν θέλεις να κάνεις πολιτική, πας σε πολιτικό. Τους ερασιτέχνες τους φάγαμε στη μάπα και είδαμε τι συνέβη. Λοιπόν, δεν υπέξε γέλαση η πολιτική. Είναι δύσκολο επάγγελμα. Ειλικρινά σας το λέω. Αν θέλετε την πείρα μου από τόσα χρόνια, είναι πολύ δύσκολο επάγγελμα η πολιτική. Λοιπόν, όλοι τη θεωρούν είναι εύκολο. Αν κάνουμε μια μέρα πρωθυπουργό θα τα λύσω όλα τα προβλήματα. Δεν είναι έτσι.
0: Πρωθυπουργός
1: είναι το δυσκολότερο επάγγελμα στον κόσμο. Παίρνει ευθύνες που αφορούν όχι μόνο την παρούσα γενιά αλλά και τις επόμενες. Για σκεφτείτε να δείτε πόσο δύσκολο είναι.
0: Εντάξει, τώρα αυτό είναι και ανάλογα τη συνείδηση που έχει ο κάθε πολιτικός, έτσι, και το φιλότιμο που έχει ο κάθε πολιτικός.
1: Γιατί πονέα, λέμε.
0: Υπάρχουν και πολιτικοί οι οποίοι δεν αγαπούν τόσο πολύ τον κόσμο τους και κοιτάνε την πολιτική τους. Κοιτάνε πιο πολύ την εικόνα τους.
1: Την πάρτι τους. Πολύ σωστά το λέτε.
0: Εντάξει, και υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι εντάξει, δίνουν ψυχή και σώματι για το σκοπό τον οποίο υπηρετούν. Αλλά εντάξει, τώρα αυτό δεν είναι τις παρούσεις. Οι παρούσεις είναι, εσείς βλέπετε την κυβέρνηση να ενισχύεται, δηλαδή μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Κοιτάξτε, εγώ έκανα την εξής ιστορία λίγο πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές. Είχα πάρει και τις 19 δημοσκοπήσεις που δημοσιευτήκανε τον Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο του 2023. 19, δεν εξαίρεσα καμία.
0: Μάλιστα.
1: Όλες υποεκτιμούσαν τη Νέα Δημοκρατία και υπερεκτιμούσαν τον ΣΥΡΙΖΑ. Όλες ανεξαιρέτως. Δηλαδή καμία δεν πλησίασε το τελικό αποτέλεσμα. Πράγμα που καταδεικνύει κάτι που πάντοτε το λέω, ότι στις δημοσκοπήσεις ο κόσμος απαντάει χαλαρά στέλνοντας και μηνύματα, βγάζει κίτρινες κάρτες. Την ώρα όμως που ψηφίζει σκέφτεται πολύ πιο... αν θέλετε, δεν μου αρέσει η λέξη συντηρητικά, αλλά δεν βρίσκω κι άλλη...
0: Αν πούμε καλύτερη. Πρακτικά.
1: Πρακτικά, σκέφτεται το μέλλον του, σκέφτεται την ιστορία του και ψηφίζει με εντελώς διαφορετικά κριτήρια. Γι' αυτό και βλέπουμε να υπάρχει τέτοια διαφορά. Θυμάστε και το 19, όλοι μιλάγανε για ντέρπι. Μόνο ντέρπι δεν ήταν. Ναι. Λοιπόν, το 23 κανένα δεν περίμενε το 41. Λοιπόν, εγώ με αυτή την έννοια είναι που λέω τώρα το ότι...
0: Εσείς να δεν βλέπετε και αυτοδυναμία.
1: Ξέρετε ποιο είναι το νούμερο της αυτοδυναμίας.
0: Εκεί 36-37.
1: Μπράβο, 36% με περίπου 8% να μένουν εκτός της Βουλής από αυτά τα κόμματα. Λοιπόν, δεν είναι μακριά από αυτά που βλέπουμε και ούτε και ήταν και μακριά από τι βλέπαμε το 23.
0: Λοιπόν, αλλά βλέπουμε, βλέπουμε τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος σε αντίθεση με την κυρία Καριστιανού δυναμώνει. Και δυναμώνει αισθητά. Και τον βλέπουμε και στη Θεσσαλονίκη, έχει προγραμματίσει δυνατή παρουσία.
1: Το είδα.
0: Δεν είναι, δηλαδή, δεν αφήνει κάτι. Δηλαδή,
1: και μου έχει κάνει και εντύπωση, μια και το θίξατε, μου έχει κάνει και πολύ μεγάλη εντύπωση το ότι έχει στρέψει, και μάλιστα αυτό δεν το περίμενα. Να σας πω την αλήθεια, ότι η μόνη έκπληξη που έχω από τον Τσίπρα είναι ότι έχει στρέψει το κόμμα του πιο πολύ προς το κέντρο παρά προς την αριστερά. Η δήλωση που έκανε για τα κρατικά πανεπιστήμια δεν περίμενα να την ακούσω ποτέ από το στόμα αριστερού αυτού. Λοιπόν, και ουσιαστικά αυτός, πώς το λένε, τρώει από τον χώρο του Πασόκ πλέον. Πολύ, πολύ δυνατά μάλιστα, όχι...
0: Ναι, αλλά το κέντρο βγάζει πρωθυπουργό όμως.
1: Βεβαίως.
0: Όταν μετακινηθεί το κέντρο, αυτό βγάζει το πρωθυπουργό.
1: Αυτά δεν είπαμε, αυτά δεν είχαμε πει. 20% υπάρχουν ακροδεξιοί και δεξιοί, άλλο 20% αριστεροί και ακροαριστεροί, και υπάρχει ένα 60% στην πέση που όποιος το κερδίζει γίνεται πρωθυπουργός. Αυτά είναι τόσο απλά τα πράγματα.
0: Και ο κύριος Τσίπρας δεν είναι χθεσινός. Έχει φάει.
1: Όχι. Έχει κάνει ένα rebranding. Έτσι. Καλό. Έχει αλλάξει το αφήγημά του. Έχει διώξει αυτούς που θεωρεί βαρύδια. Αυτό είναι και καλό, είναι και κακό, γιατί μπορεί να, να δημιουργήσει, ξέρετε, για μένα δεν είναι πολύ σωστό αυτό το οποίο έκανε, διότι δεν μπορεί, τους σύντροφους εσύ τους διάλεξες. Δεν ήρθαν μόνοι τους. Λοιπόν, άρα είσαι και εσύ ευθύνη αν οι σύντροφοι δεν ήταν καλοί. Δεν μπορείς να τους στέλνεις στον εξώστη όπως έκανε με την παρουσίαση του βιβλίου.
0: Εντάξει, έστειλε ένα μήνυμα εκεί. Και νομίζω ότι ήταν επιτυχημένο το μήνυμα. Δεν το έχει υποστηρίξει αυτό.
1: Έχω ένα άρθρο που θα δημοσιευθεί το Σεπτέμβριο, στο οποίο περιγράφω ακριβώς την αλλαγή η οποία έχει γίνει μεταξύ τα διάφορα στάδια της αλλαγής που έγιναν από το 23 που παραιτήθηκε ο Τσίπρας μέχρι σήμερα. Θα εκπλαγείτε πόσο έχει αλλάξει αυτός ο άνθρωπος.
0: Ναι, έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει, έχει μάθει, έχει πάθει.
1: Ναι, αλλά και το πλέον εμείς θα διδακτραβώς.
0: Ναι, στο κασίδι το κεφάλι που λένε, έτσι. Αυτή είναι η... Αλλά τώρα, okay, εγώ δεν το εξετάζω καθαρά, ας πούμε, ως τρίτος, ως παρατηρητής, και βλέπω ότι ο άνθρωπος, έτσι, το κόμμα του ανεβαίνει. Και όσο... Και, δηλαδή προσπαθεί να παρουσιαστεί, έτσι, όσο ότι αυτός ενώνει την κέντρο αριστερά και θέλει να το πάει και πιο πέρα. Και μάλλον, όπως δείχνει, για το δεύτερο κόμμα
1: του έχει αφήσει πάρα πολύ χώρο ο Ανδρουλάκης, δυστυχώς, ο οποίος δεν έχει καταλάβει αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι σαν πολλά ψάρια είναι στο κέντρο και όχι ούτε στην αριστερά ούτε στην πολυδεξιά. Λοιπόν, και του έχει αφήσει αυτόν τον χώρο, δυστυχώς.
0: Έτσι. Και το κέντρο εύκολα μετακινείται κιόλας, δεν έχει πρόβλημα.
1: Πάντοτε μεταγεννείται, γιατί γι' αυτό και λέγεται κέντρο.
0: Ναι, δεν είναι η βάση των πετών αρμαία, ας πούμε, του κάθε κόμματος. Αυτό πάει δεξιά-αριστερά, πάει όπως πιστεύει ότι είναι το σωστό γι' αυτό.
1: Για να σας δώσω κατά αυτό που πιστεύαμε πάντοτε εμείς, ότι ας πούμε το πετών αρμαία της Νέας Δημοκρατίας είναι γύρω στο 20%. Όλο το άλλο είναι επίκτητο.
0: Έτσι. Εγώ βλέπω, δηλαδή, βλέπω ότι υπάρχει μια σαφή διαφορά μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας με τα υπόλοιπα κόμματα, αλλά δεν ξέρω αν θα καταφέρει να πάρει την περίφημη αυτοδυναμία ή θα αναγκαστεί να προχωρήσει μάλλον σε συνεργασίες. Δεν ξέρω αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να συνεργαστεί όμως. Εσείς πώς τον βλέπετε? Να θέλει να συνεργαστεί?
1: Δεν νομίζω ότι θα θέλει να συνεργαστεί. Θα κάνει τουλάχιστον άλλη μια προσπάθεια.
0: Θα κάνει άλλη μια προσπάθεια. Και άμα δεν του βγει, θα βρεθεί η χρυσή τομή, έτσι.
1: Ναι, αλλά από εκεί προς την προσπάθεια να την κάνει. Μην ξεχνάτε ότι ο πατέρας σου χρειάστηκε τρεις εκλογικές αναμετρήσεις με ένα αισχρό εκλογικό νόμο.
0: Ναι.
1: Ο οποίος κακώς χρεώνεται στον Κουτσόγερο. Ο Κουτσόγερος ο κακομπήρης είχε κάνει πολλά πράγματα, αλλά δεν φταίει αυτό το εκλογικό νόμο. Ο εκλογικός νόμος αυτός ήταν του Τσοχατζόπουλου, για να λέμε για τα πράγματα, ο οποίος ήταν ό,τι χειρότερο είχε γίνει ποτέ.
0: Βέβαια
1: ήταν,
0: δεν είναι ο ίδιος εκλογικός νόμος τώρα, είναι ένας εκλογικός νόμος.
1: Όχι, αλλά ήταν τόσο κακός εκείνος ο εκλογικός
0: νόμος. Πάνε, περάσαν αυτά τώρα, τελειώσαν αυτά.
1: Ήταν τόσο κακός, ήταν φτιαγμένος ακριβώς.
0: Βέβαια η χώρα δεν νομίζω ότι είναι σε φάση να μπει σε μια τέτοια δοκιμασία και να κάνει τόσες πολλές εκλογικές αναμετρήσεις.
1: Όχι, μα δεν νομίζω ότι το πολύ να είναι δύο. Αν και εδώ, όπως λέτε, μέχρι και ο Τσίπρας ισχυρίζεται ότι στις δεύτερες εκλογές θα είναι πρώτο κόμμα.
0: Ναι.
1: Και τις δηλώσεις του αυτές στο NGR.
0: Ναι, απλώς μου κάνει εντύπωση ότι ο κύριος Τσίπρας δεν προσπαθεί να πάρει ψήφο διαμαρτυρίας. Προσπαθεί να πάρει μια άλλη ψήφο, έτσι, την κεντροαριστερά και το κέντρο, και να μην πάρει ψήφο διαμαρτυρίας. Η οποία ψήφος διαμαρτυρίας είναι αυτή η οποία έχει βάλει πολλά κόμματα στη Βουλή. Και την κυρία Καριστιανού, αν θα τη βάλει στη Βουλή, που μάλλον θα τη βάλει, δεν ξέρουμε αν θα κατέβει κιόλας, αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει
1: ότι είναι.
0: Ναι, είναι ψήφος διαμαρτυρίας. Έτσι, η οποία.
1: Η ζημιά στη Νέα Δημοκρατία θα την κάνει ο Σαμαράς. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αυτό είναι βέβαιο ότι θα σχηματίσει κόμμα.
0: Το έχετε σίγουρο ότι θα σχηματίσει κόμμα, έτσι.
1: Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε.
0: Ναι. Από εκεί είναι. Θα χάσει πιο πολύ η Νέα Δημοκρατία ή θα χάσει πιο πολύ ο κ. Βελόπουλος?
1: Ναι, αλλά αυτό που θα χάσει ο Βελόπουλος δεν έχει σημασία. Αυτό που θα χάσει ο Μητσοτάκης έχει σημασία.
0: Εντάξει. Θα πεις λοιπόν, και ναι, γιατί ο Σαμαράς δεν θα πάρει κόσμο από το Πασόκ, θα πάρει κόσμο
1: όχι, από την Ελλάδα. Μόνο από τη δεξιά. Κόσμο που εν δυνάμει μπορούσε να ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι. Βέβαια έχει δώσει και τα πατήματά του η κυβέρνηση, έτσι, ο κ. Μητσοτάκης, για να δημιουργηθεί ένα καινούριο κόμμα.
1: Αν κάθε φορά που διαφωνούμε κάπου φτιάχνουμε και ένα κόμμα για να διαλύσουμε μια παράταξη, ξέρω εγώ, αυτό όντως είναι χαρακτηριστικό.
0: Όχι, δεν το βλέπω έτσι, γιατί μπορεί να εκφράζει, ναι, να εκφράζει ένα κόσμο, ας πούμε, το οποιοδήποτε κόμμα, το οποίο δεν έχει αυτή τη στιγμή τρόπο έκφρασης.
1: Πώς δεν έχει, τη Λατινοπούλου, τον Μελόπουλο, έχει. Γιατί χρειάζεται και κάποιο άλλο.
0: Μπορεί το κάποιο άλλο να είναι πιο έμπειρο, να έχει λίγο διαφορετικό.
1: Έμπειρο 4,88 είχε πάρει τον κύριο που ήταν στα ντουζένια του Σαμαρά.
0: Ναι.
1: 4,88 πήρε με την πολιτική άνοιξη, ήταν πιο νέος, δεν τον ήξερε και κανένας. Και όλοι και τον βλέπανε και σαν μεσία. Τώρα τι θα πάρει?
0: Αυτό δεν το ξέρω. Εσείς τι λέτε δηλαδή, δεν θα μπει στη Βουλή? Δεν νομίζω ότι θα μπει
1: όχι
0: στη Βουλή.
1: Όχι, θα μπει στη Βουλή με ένα πολύ μικρό ποσοστό. Και αν γίνουν και δεύτερες εκλογές, μπορεί και να μην μπει στη Βουλή.
0: Στις δεύτερες.
1: Και θα είναι ο απόλυτος ξεφτυλισμός ενός πρώην πρωθυπουργού. Τον υπέστη ο Γιώργος ο Παπανδρέου, φαίνεται θέλει να τον λουστεί και ο Αντώνης.
0: Εντάξει. Okay, θα το δούμε αυτό. Μην κλείσετε. Θα έχουμε ένα μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων με τίτλους. Από την Ελισάβετ Κουτίδου. Όχι, ακόμα δεν έχω βαρεθεί. Είσαστε ποταμός. Έτσι. Θέλω να κάνουμε μια τελευταία κουβέντα, δύο πράγματα και τα ξαναλέμε. Ωραία, σε ένα λεπτό. Γεια σας, κύριε Δημιώτη.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Ένταλμα σύλληψης κατά του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου, εξέδωσε Τουρκία στον απόϊχο της αναχέτησης του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών. Μένονται οι φωτιές στην Τορτούγια Λάρισα, στον Νόρβυλο, στο Κάτω Νευροκόπη, στον Κόμητο Καρίστου, στη Μεσσηνία, στο Μεσοχώρι και στην Ερωμάνα Αγρινίου. Μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους Θάνος Λίμνου και στο Ξεροβούνι Καλυθέας να παραμείνουν σε ετοιμότητα λόγω των ενεξελίξει πυρκαγιών. Το Ιράν πρέπει να ετοιμάσει σχέδιο για να ξεπεράσει τις άδικες κυρώσεις, είπε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Γκαλιμπάφ, εν ώψη των Αμερικανικών οικονομικών κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Δύο ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους σε Λάρισα και Καρδίτσα από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ευαγγελισμού, ο 78χρονος δημοσιογράφος Αντώνης Πανούτσος έχει προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Δύο Παλαιστίνοι έχασαν τη ζωή τους στη Δυτική Όχθη, ο ένας από τα πυρά του Ισραηλινού στρατού και ο άλλος από έπικο. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, άνεμη μεταβλητή και στα νότια νότια έως 3 μποφόρ, από 23 έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία, 34 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Επιστροφή στο Γιώργο Μανουσακάκη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε την κουβέντα μας εδώ με τον κύριο Ανδρέα Δρυμνιώτη.
1: Είναι μια πολύ ωραία είδηση από τις ειδήσεις σας. Ότι ένταλμα σύλληψης του Νετανιάχου εξέδωσε ο Τούρκος.
0: Ναι, βλέπω ότι αυτοί οι δύο τρώγονται. Τώρα τελευταία τρώγονται πολύ μεταξύ τους.
1: Και εμείς θέλουμε να τον συλλάβουμε τον Νετανιάχου και να τον στείλουμε πακέτα στον Ερντογάν. Δεν έκανε τέτοια δήλωση Κουφό Νικολάου, όπως λένε, του Ελλάς.
0: Λοιπόν,
1: έχουμε ένα σύμμαχο σε εκείνη την περιοχή και εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε.
0: Και αλήθεια είναι πάντως ότι η εβραϊκή παρουσία στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πάρα πολύ έντονη στο real estate και όχι μόνο. Έτσι, οφείλουμε να το πούμε αυτό.
1: Ότι... Και τι σημασία έχει αυτό?
0: Δεν το λέω για κακό. Καλό το λέω. Το να έρχονται ξένα κεφάλαια στη χώρα δεν είναι κακό, προς Θεού.
1: Όχι μόνο. Θα τα πάρουν τα σπίτια ή θα φύγουν?
0: Όχι βέβαια.
1: Δεν φεύγουν. Εδώ είναι. Εδώ θα μείνουν.
0: Εδώ μένουν τα σπίτια. Δεν φεύγουν. Και καλό είναι έτσι σε ένα βαθμό. Σε ένα βαθμό. Γιατί από τη μια καλό είναι ότι έρχονται κεφάλαια. Αλλά από την άλλη βλέπουμε ότι έχουν ακριβήνει πολύ τα σπίτια. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Έχουν ακριβήνει πάρα πολύ και πλέον δυσκολεύεται η μεσαία τάξη να αγοράσει ένα καινούριο σπίτι.
1: Τώρα ανοίξατε ένα κεφάλαιο το οποίο δεν κλείνει ποτέ. Το ίδιο δεν συμβαίνει σε όλες τις πόλεις στον κόσμο. Την Ιαπωνία.
0: Καλά, η Ιαπωνία πάντα είναι το θέμα.
1: Όχι, η Νέα Υόρκη είναι ενέργεια. Το Λονδίνο τι είναι? Το Παρίσι τι είναι?
0: Η Ελλάδα δεν ήταν έτσι όμως, η Αθήνα και γενικά. Είχε περιοχές ακριβές, παραδοσιακά ακριβές περιοχές. Αλλά τώρα έχουν ακριβήνει παντού. Και η τάση δείχνει μια, υπάρχει μια σταθεροποίηση, αλλά θα αργήσει να πάει προς τα κάτω. Αυτό...
1: Προς τα κάτω δεν πάει ποτέ.
0: Εντάξει, μέσα στην κρίση πήγε και πολύ κάτω και αρκετά κάτω σε κάποιες περιοχές.
1: Μέσα στην κρίση όλα πήγανε, όταν έχουμε κρίση.
0: Όλα πήγανε κάτω.
1: Να επιδιώκουμε να έχουμε κρίση για να πάει κάτω η γη δεν γίνεται. Λοιπόν.
0: Αλλά εντάξει, κάπου να μπει ένα μέτρο, κάπως δεν ξέρω... Η αγορά βέβαια αυτό θα αυτορυθμιστεί, δεν είναι το θέμα αυτό.
1: Αυτά είναι προσφορά και ζήτηση.
0: Ναι, προσφορά και ζήτηση. Προσφορά και ζήτηση, όπως το λέτε, η αγορά θα το ρυθμίσει μόνη της. Αλλά θα δούμε, ας πούμε, τώρα πώς θα τρέξει αυτό το πράγμα. Αλλά το ότι έρχονται και κεφάλαια από το Ισραήλ στην Ελλάδα, αυτό είναι μια αλήθεια και... Βοηθάει στην οικονομία αυτό το πράγμα.
1: Και εμείς κάνουμε διαδηλώσεις στο Αγκίστρι, Λευτεριά στην Παλαιστίνη και η κυρία Δούρμα.
0: Εγώ δεν θα τους κατακρίνω. Ναι, εντάξει, ο καθένας έχει. Είμαστε σε μια χώρα δημοκρατική και μπορεί να διαμαρτυρηθεί και καλά κάνει και διαμαρτύρεται. Εντάξει, στα πλαίσια, πλαίσια της λογικής, έτσι, όχι στα πλαίσια.
1: Γιατί δεν προπυλακίζουμε Εβραίους τουρίστες. Αυτό το βρίσκεται να είναι σωστό στα πλαίσια της διαμαρτύρησης. Άρα λοιπόν πρέπει να τραβήξουμε τη γραμμή εκεί που πρέπει.
0: Εγώ μίλησα για την ελευθερία λόγου. Δεν μίλησα για προπυλακισμό και βία, προς Θεού.
1: Αλλά τον υπερήλικα στην πλατεία του Συντάγματος στις Σκάλες που τον κοντέψαν να τον πετάξουν κάτω, ένα νεαρός και όλα.
0: Εγώ δεν μίλησα για βία.
1: Ναι, αλλά
0: μίλησα για ελευθερία λόγου.
1: Το βλέπετε. Δεν τους αφήνουν να κατέβουν από τα κρουαζερόπλια. Διότι ξεκινήσαμε από τις διαδηλώσεις και καταλήξαμε στον ακτιβισμό. Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Όχι, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ο ακτιβισμός λοιπόν, είναι διαφορετικός, αλλά και πάλι δεύτερο, τον ακτιβισμό.
1: Επειδή μου δώσανε και τον λόγο και επειδή μάζεψα πολύ υλικό για να γράψω κάτι για το. Λοιπόν, ξέρετε πόσες τρομοκρατικές ενέργειες έχουν γίνει στην Ελλάδα από Παλαιστίνιους? Αν κάνετε μια αναζήτηση στο ChatGPT, θα εκπλαγείτε για το πόσοι Έλληνες έχουν σκοτωθεί. Όχι Εβραίοι, Έλληνες.
0: Αυτό πάντα γίνεται αυτό. Σε όλες τις χώρες πάντα γίνεται αυτό. Δεν είναι,
1: ναι, γιατί σε όλες τις χώρες?
0: Γιατί όταν κάνει μια τοπική τρομοκρατική ενέργεια σε μια ξένα χώρα.
1: Πόσες είναι οι τρομοκρατικές που κάναν οι Εβραίοι εδώ πέρα? Καμία. Δηλαδή δεν κοιτάζουμε για το συμφέρον μας σαν λαός. Λοιπόν, το αεροπλάνο της TWA που έφυγε από την τέτοια και ξεράγει πάνω από την Κεφαλονιά 80 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων κάπως οι Έλληνες σκοτωθήκανε. Λοιπόν, ξέρετε, δεν μας άρεσε να τα ακούμε αυτά τα πράγματα.
0: Ναι. Έχετε τα δίκια σας. Δεν μπορώ να πω ότι δεν έχει. Δηλαδή, οι αριθμοί λένε την αλήθεια σε γενικές γραμμές. Η στατιστική είναι σκληρή για κάποιους.
1: Είναι 13 τρομοκρατικές επιθέσεις έχουν γίνει από Παλαιστίνιους. Μία-μία τις μάζεψα όλες. Πώς το λένε, στο γραφείο του.
0: Βέβαια, εδώ εγώ θέλω να κάνω.
1: Βομβιστική επίθεση Έλληνας.
0: Εγώ θέλω να κάνω. Εγώ δεν θα θέλω να κάνω λίγο και το δικηγόρο του διαβόλου. Έτσι,
1: καλά κάνετε.
0: Και να πω ότι και αυτά τα πράγματα τα οποία κάνανε στη Γάζα, έτσι, νομίζω ότι ήταν μια υπερβολική αντίδραση. Έτσι, υπερβολική αντίδραση στον κόσμο, στον πληθυσμό.
1: Ακούστε, εγώ συμφωνώ με αυτό που λέτε. Αλλά για δέσε.
0: Δηλαδή δεν τους δίνω δίκιο, δεν τους δίνω δίκιο σε αυτό το πράγμα που έγινε εκεί.
1: Ακούστε, γιατί υπάρχει και προηγούμενο. Σε διαφορετική κλίμακα. Στα καλά καθούσαν οι Αμερικάνοι πήγαν και βομβάρδισαν τον Pearl Harbor. Πήγαν οι Αμερικάνοι και τους ρίξανε την Αμερικανική βόμβα. Δεν υπάρχει οδόντα αντιοδόντος. Δεν καμιά φορά είναι μασέλα αντιοδόντος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό έγινε. Λοιπόν, πήγανε. Είδατε όμως να γίνει καμιά διαδήλωση να ελευθερωθούν οι όμηροι, οι εκατοντάδες όμηροι που είχαν πάρθει τότε. Εγώ δεν είδα καμία.
0: Όταν λέτε οι όμηροι που είχαν.
1: Που πήραν οι
0: Παλαιστίνοι. Νομίζω όχι, υπήρξαν φωνές διαμαρτυρίας και τους είχαν αφήστε τον κόσμο ελεύθερο.
1: Καμία διαδήλωση.
0: Ο δυτικός κόσμος, η πολιτική του δυτικού κόσμου δεν είπαν.
1: Στην Ελλάδα αφήστε, στην Ελλάδα βρέστε μία διαδήλωση. Μία.
0: Α, διαδήλωση υπέρ των, όχι, δεν. Αλλά ο πολιτικός κόσμος όμως ζητούσε από τη.
1: Ορισμένος διαδήλωση. Εδώ γι' αυτό και λέω ότι δεν είναι συμμετρικά τα πράγματα. Εάν υπήρχαν διαδηλώσεις υπέρ της ελευθερίας των ομήρων τότε, να δικαιολογήσω και τις διαδηλώσεις υπέρ των Παλαιστινίων. Αλλά δεν γίνεται να τα βλέπουμε μονοπλευρά τα πράγματα.
0: Ναι, δεν τα βλέπουμε μονοπλευρά, αλλά δεν θα τα δώσουμε και όλο το δίκαιο στους Εβραίους, έτσι. Δεν γίνεται.
1: Εγώ δεν είπα ότι. Αλλά σας λέω ότι καμιά φορά τα αντίπεινα δεν είναι ίσα με την ποινή.
0: Τα αντίπεινα πολλές φορές είναι πολύ πιο σκληρά από την πρώτη.
1: Είναι πολύ πιο σκληρά. Μασέλα αντιοδόντος έγινε. Αλλά και αυτοί που σχεδιάσαν αυτή την επίθεση νομίζαν ότι το Ισραήλ θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια.
0: Όχι. Αν το πιστεύαν αυτό, τι να πω. Δεν μπορώ να τους χαρακτηρίσω. Είναι ηλίθι. Αν νομίζανε ότι θα μείνουν με σταυρωμένα χέρια, δεν υπήρχε περίπτωση. Και είδαμε ότι δεν μείναν με σταυρωμένα χέρια και είχαν μια αντίδραση η οποία όντως έφτασε στα όρια της γενοκτονίας. Δεν ξέρω τώρα πώς θα το χαρακτηρίσουμε, αλλά αυτό ήταν μια σφαγή. Έτσι, το να μάχουν εκεί. Δηλαδή ήταν απίστευτο αυτό το πράγμα που βλέπαμε και σε ζωντανή σύνδεση. Έτσι. Να καταραίουν πολυκατοικίες, να, αυτό το πράγμα και να μένει κόσμος. Έτσι, να μένουν παιδιά. Είναι δηλαδή φοβερό αυτό το πράγμα το οποίο έγινε εκεί. Αλλά
1: το άλλο δεν ήταν φοβερό.
0: Φοβερό ήταν και το άλλο.
1: Να σκοτάνουν τα παιδιά μπροστά στους γονείς τους.
0: Φοβερότατα. Δεν το συζητάω. Δεν το συζητάω.
1: Να σου πω κάτι.
0: Η βία γυρνάει η βία βέβαια. Έτσι γίνεται.
1: Μάχεραν έδωσες, μάχεραν λάβεις. Τι να κάνουμε. Πώς να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Ούτε με εμένα μου αρέσει η βία. Αλλά για σκεφτείτε να είστε εσείς. Από τη μεριά των, πόσο λένε, των ανθρώπων οι οποίοι υπέστησαν αυτό το πράγμα, θα λέγατε αυτά που λέτε σήμερα, αποκλείεται.
0: Όχι, όταν πάμε στον. Όχι, δεν θα τα λέγα ποτέ αυτό.
1: Λοιπόν, αυτό.
0: Αλλά νομίζω όμως ότι θα έλεγα ότι ξέφυγε. Πήγαμε στην υπερβολή.
1: Δεν αρνούμε ότι ξέφυγε, αλλά από την άλλη μεριά. Για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν.
0: Ξέρετε τι με ενοχλεί πάρα πολύ. Αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ. Ότι ξέφυγε και δεν προσπάθησε να το σταματήσει κανείς. Από αυτούς που μπορούσαν να το σταματήσουν να μην ξεφύγει τόσο. Αυτό είναι το πρόβλημά μου εμένα.
1: Σε αυτό δεν συμφωνώ μαζί. Θα σας εξηγήσω γιατί. Γιατί αν ήθελαν οι Παλαιστίνοι, θα μπορούσαν να το σταματήσουν αποκαλύπτοντας
0: τους ομήρους.
1: Που βρίσκει, όχι μόνο ελευθερώνοντας τους ομήρους το ταχύτερο δυνατό, που δεν το κάνανε.
0: Εσείς πιστεύετε ότι θα σταματάγανε?
1: Βεβαίως. Βεβαίως, γιατί αν δείτε, η ιστορία ήταν μέχρι που να ελευθερωθεί ο τελευταίος όμηρος. Οι εχθροπραξίες έχουν περιοριστεί πολύ μετά. Λοιπόν.
0: Αφού ακόμα τους σκοτώνουν, δεν είναι τώρα.
1: Άλλο, ένας Παλαιστίνιος σκοτώθηκε από έπικο.
0: Όχι,
1: τα νέα που ακούσαμε όμως.
0: Βομβαδίζουν κανονικά, απλώς όχι στους βαθμούς και στην ένταση την οποία είχαν πριν γίνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, δεν θα σταματάγανε. Anyway, το ζητούμενο είναι ότι εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ ότι ένα από αυτά δηλαδή είναι ότι δεν προσπαθήσανε κάποιοι που μπορούσανε να τους πούνε όπα, φρένο, σταμάτα, κάπου εδώ τελειώνει αυτή η ιστορία. Τέλος πάντων.
1: Οι Αμερικάνοι, μόνο οι Αμερικάνοι θα μπορούσαν να το πούνε.
0: Εντάξει, εσείς το είπατε, ναι, οι Αμερικάνοι, μόνο οι Αμερικάνοι θα μπορούσαν να τους σταματήσουν. Όπως τους σταματήσανε τώρα.
1: Να σας πω κάτι. Ξέρετε...
0: Τώρα πάνε οι Αμερικάνοι στο Ιράν. Δεν πάνε. Οι Εβραίοι στο Ιράν. Δεν πάνε.
1: Περιμένετε. Είναι ένα λαός κι αυτός, οι Αμερικάνοι, οι οποίοι εμείς ξεχάσαμε την ενταγά την Σεπτεμβρίου του 2001, το οποίο έχασε κι αυτός μερικές χιλιάδες ανθρώπους από τρομοκρατική ενέργεια. Τα συναισθήματα των ανθρώπων που χάνουν τους δικούς τους από τρομοκρατικές ενέργειες, δεν μπορείτε να τα μετρήσετε με την κανονική, αν θέλετε, ηθική. Λοιπόν, είναι και αυτός ένας λαός ο οποίος πέρασε τη δική του, αν θέλετε, τρομοκρατική επίθεση από Παλαιστίνη.
0: Εντάξει, λοιπόν, εγώ δεν θα πω ότι δεν δοκιμάστηκε η Αμερική από την 11η Σεπτεμβρίου. Προς Θεού, αλίμονο. Πήγανε στο Αφγανιστάν, ψάξανε, βρήκανε τον Μπιν Λάντεν, τον σκοτώσανε έτσι, και κυνηγάνε την Αλ-Κάιντα γενικά όπου τη βρίσκουν. Το καταλαβαίνω.
1: Κυνηγάνε τη Χαμάς.
0: Όχι, όχι.
1: Και τους αρχηγούς τους.
0: Όχι, όχι. Αυτοί δεν κυνηγήσαν τη Χαμάς, αυτοί κυνηγήσαν όλους τους Παλαιστίνιους. Δηλαδή δεν είναι ο κόπος. Εδώ είμαστε στην υπερβολή. Αυτό άλλο να κυνηγάμε τη Χαμάς και άλλο να κυνηγάμε.
1: Εγώ σας το πω ότι είμαστε στην υπερβολή. Και σας το έφερα και με ένα παράδειγμα με τον Περλ Χάρμπορ. Το ότι σκοτωθήκαν, πώς σκοτωθήκαν, ισοπεδικά δύο πόλεις της Ιαπωνίας από τον Περλ Χάρμπορ. Δηλαδή, στον πόλεμο, αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι να κάνουμε. Και εμείς, να σας πω κάτι. Γιατί σας κάνει εντύπωση, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, πόσες πόλεις ισοπεδώσαμε εμείς οι σύμμαχοι?
0: Ναι. Πολλές.
1: Γιατί?
0: Πολλές.
1: Λοιπόν.
0: Πολλές δεν το συζητάω και μάλιστα η Δρέσβη, αν θυμάμαι, που την κάψανε.
1: Η Δρέσβη ήταν παραμύθι. Είναι το πιο ενδιαφέρον παραμύθι. Ξέρετε πώς σκοτωθήκανε στη Δρέσβη? 20.000. Και ο Γκέμπελς, ο οποίος ήθελε να στρέψει την κοινή γνώμη εναντίον των
0: 20.000 είναι λίγοι.
1: Περιμένετε. Όχι, δεν είπα ότι είναι λίγοι. Αλλά ο Γκέμπελς, ο οποίος ήθελε να στρέψει την κοινή γνώμη εναντίον των Αμερικάνων, είπε ότι σκοτωθήκανε 200.000. Ενώ συνήθως στον πόλεμο προσπαθούμε να πούμε ψέματα.
0: Πάντα υπάρχει παραπληροφόρηση, πάντα υπάρχει προπαγάνδα. Έτσι είναι στον πόλεμο.
1: 200.000, είπε ο.
0: Τέλος πάντων, η Δρέσβη κάηκε. Αυτό είναι μια σκληρή, πικρή αλήθεια. Κάηκανε, ανθρώποι σκοτωθήκανε. Όχι, έτσι είναι ο πόλεμος όμως.
1: Τα ίδια λέμε. Για εμείς λοιπόν τα κάναμε. Να σου πω, πηγαίνετε και στα δικά μας. Βασίλειος Βουλγαροκτόνος, τους τύφλωσε όλους και άφησε ένα με ένα μάτι για να του γυρίσει πίσω.
0: Εντάξει, άλλες εποχές. Λοιπόν, κύριε Δρυμιώτη, άλλες εποχές, σκληρές εποχές. Κύριε Δρυμιώτη, να σε ευχαριστήσω, να σας πω καλό Σαββατοκύριακο, να είστε
1: καλά
0: και τα ξαναλέμε.
1: Γεια σας. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Τώρα αλλάζουμε τελείως περιεχόμενο, αντικείμενο και πάμε στον Κωστή Παπαϊωάννου, που είναι ο πρόεδρος της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων. Η Τεχνόπολη, θα μπορούσα να πω ότι είναι ένα κύτταρο πολιτισμού, προσφέρει στην Αθήνα, προσφέρει στο Δήμο, δίνει, έχει τη δική της πρόταση και είναι ένα σημείο αναφοράς στον πολιτιστικό χάρτη της πρωτεύουσας. Γεια σας κύριε Παπαϊωάννου, τι κάνετε?
1: Γεια σας κύριε Μανουσακάκη, καλησπέρα στους ακροάτες και ακροατές σας.
0: Πώς πάει η Τεχνόπολη φέτος το καλοκαίρι?
1: Η Τεχνόπολη έκανε μία μικρή παύση τον Αύγουστο, όχι τελείως. Ας ξεκινήσω από αυτό. Από πέρσι έχουμε ξεκινήσει και την περίοδο του Αυγούστου παραδοσιακά κλείναμε, διότι ο περισσότερος κόσμος ή αρκετός κόσμος τέλος πάντων λείπει και ο πολιτισμός μετακινείται και αυτό στην περιφέρεια. Εν τούτης ξεκινήσαμε ένα καινούριο θεσμό, τα residences. Φιλοξενούμε δωρεάν ομάδες χορού, οι οποίες δεν βρίσκουν χώρο εύκολα για να κάνουν πρόβες, και έτσι όλο τον Αύγουστο στους χώρους της Τεχνόπολης αυτές οι ομάδες ετοιμάζουν τη δουλειά τους και τη δείχνουν στο κοινό της Αθήνας κάθε χρόνο με δωρεάν είσοδο ένα τριήμερο του Σεπτεμβρίου.
0: Έχει απήχηση αυτό?
1: Έχει απήχηση πάρα πολύ και στους χορευτές και τις χορεύτριες, γιατί καταλαβαίνουμε και ξέρουμε ότι είναι ένα μεγάλο κενό αυτό που υπάρχει στον πολιτισμό και ειδικά πλήττει το χώρο του χορού, που δεν βρίσκει εύκολα υποστήριξη και, ναι, και χώρους για να ετοιμάζει δίκιο τις δουλειές του. Και βεβαίως υπάρχει και ένα κοινό το οποίο μπορεί να μην είναι τεράστιο όπως είναι τα κοινά άλλων τεχνών, αλλά είναι πάρα πολύ πιστό και νομίζω ότι όταν του δίνεται μια πολιτιστική πρόταση με ποιότητα ανταποκρίνεται.
0: Και φυσικά είναι και ένα σημείο αναφοράς, έτσι δεν είναι κάτι?
1: Και η Τεχνόπολη είναι ένα σημείο αναφοράς και καλά κάνατε και το αναφέρατε. Θέλω να πω ότι και ο χώρος ο ίδιος της Τεχνόπολης, ο βιομηχανικό αυτό μνημείο, το μοναδικό στη χώρα, που σώζεται και έχει ένα πολιτιστικό περιεχόμενο, και επίσης το Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού που διαχειρίζεται η Τεχνόπολη, θεωρώ ότι είναι από τα δύο τοπόσημα όπου δίνεται κάθε χρόνο ένα ραντεβού με τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Αθήνας. Σε ό,τι αφορά τη φετινή χρονιά, ξεκινάμε την Τεχνόπολη, τη μουσική Τεχνόπολη, το δεύτερο μέρος της. Προηγήθηκε φυσικά η περίοδος Ιουνίου-Ιουλίου και ξεκινάμε από το Σεπτέμβριο με ένα πάρα πολύ πλούσιο πρόγραμμα. Θα λέγει κανείς ότι καλύπτει εντυπωσιακά πολλά είδη μουσικής, από τη μουσική της Κρήτης, την παραδοσιακή ή τη λαϊκή μουσική και τη ροκ, μέχρι το metal, μέχρι την
0: Κρήτη έχει ανέβει πολύ τώρα τα τελευταία χρόνια.
1: Νομίζω ότι και εγώ, κοιτάζοντας το πρόγραμμα και καθώς συμπληρωνόταν, ας πούμε, το ημερολόγιο της Τεχνόπολης, και εγώ εντυπωσιαζόμουν πως έχουμε ονόματα από το Σαμόλι με την κριτική μουσική, αλλά και το Λεωνίδα Μπαλάφα, το Σπύρο Γραμμένο. Η Τεχνόπολη έχει συνδεθεί με την έντεχνη και την ανεξάρτητη ελληνική μουσική, τις Σκιαδαρέσες. Έχουμε τους Hat Trick που θα παίξουν πανκ, έχουμε τους Χατζηφραγκέτα, τους Ρασιοναλίστας, μια ιστορική συναυλία που είναι τα 40 χρόνια του συγκροτήματος Μωρά στη Φωτιά, η Night Stalker, το Ρίζες Festival που πια έχει γίνει ένας θεσμός για το πάντρεμα της παραδοσιακής μουσικής με τους πιο σύγχρονους ήχους, και κλείνει το πρόγραμμα του Μουσικού Σεπτεμβρίου της Τεχνόπολης με ένα, μάλλον θα έλεγα αναπάντεχο και εντυπωσιακό τρόπο, μία από τις σπάνιες συναυλιακές εμφανίσεις του Γιώργου Μαζωνάκη.
0: Εγώ θέλω να πω για την Τεχνόπολη, επειδή τη ζω και εγώ, ας πούμε, εδώ ως εργαζόμενος στο 1984, έχω να πω ότι η Τεχνόπολη πάντα έδινε ευκαιρίες και έδινε το χώρο σε κόσμο, σε μουσικά σχήματα, σε καλλιτέχνες οι οποίοι μπορεί να μην ήταν έτσι φίρμες, να μην ήταν γνωστοί, αλλά οι άνθρωποι αυτοί στην πορεία εξελίχθηκαν και δημιούργησαν, έχουν το δικό τους αποτύπωμα.
1: Έχετε δίκιο.
0: Η Τεχνόπολη λοιπόν έκανε αυτή την σωστή επιλογή, γιατί εντάξει, δεν είναι ανοιχτή στον Πάσα 1 η Τεχνόπολη, να το πούμε και αυτό, έτσι. Κάνει την επιλογή της, έχει τα φίλτρα της, να το πούμε έτσι.
1: Εγώ θα έλεγα ότι και οι καλλιτέχνες επιλέγουν την Τεχνόπολη και έχει αυτό τη σημασία του, γιατί σημαίνει ότι έχει μια ταυτότητα και ένα στίγμα ο χώρος. Και θα έχει ενδιαφέρον κάποτε στο μέλλον να σχεδιάσουμε μια συναυλία στην οποία να εμφανιστούν οι καλλιτέχνες που ξεκίνησαν
0: από την Τεχνόπολη.
1: Οι πρώτες συναυλίες ήταν από την Τεχνόπολη, θα είχε πολύ ενδιαφέρον. Να πούμε επίσης.
0: Γιατί έχετε βοηθήσει πολύ κόσμο έτσι. η Τεχνόπολη.
1: Ισχύει αυτό και πολλοί κιόλας και από ανθρώπους που συναντώ μου το λένε. Ότι σε όλες τις εκδηλώσεις στην Τεχνόπολη θα υπάρχει κοινωνικό φαρμακείο. Θέλω να πω ότι οι επισκέπτες, όσοι θα έρθουν να παρακολουθήσουν τις συναυλίες, μπορούν να φέρουν υγειονομικό υλικό και φάρμακα για τον ΚΙΑΔΑ που προορίζεται για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Και είναι και αυτό επίσης μια σημαντική όψη της δράσης μας. Και πολύ λίγα χιλιόμετρα πιο πάνω, στο λόφο του Λυκαβητού, ξεκινάμε από τον Οκτώβριο.
0: Πάμε στον Λυκαβητό, λοιπόν.
1: Εκεί ξεκινάμε από τις 30 Αυγούστου μέχρι τον Οκτώβριο. Εδώ θα έλεγα ότι το στίγμα είναι.
0: Λυκαβητό, λοιπόν.
1: Εκεί ξεκινάμε από τις 30 Αυγούστου μέχρι τον Οκτώβριο. Εδώ θα έλεγα ότι το στίγμα είναι.

0: αυτό το ρόλο της Καριοφυλλιάς Καραμπέτη, την Αντιγόνη, υπηρέτη δύο αφεντάδων. Νομίζω δηλαδή ότι ο λόφος του Λυκαβητού, το Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού, γίνεται ένα θεατρικό τοπόσιμο για το Σεπτέμβριο για την Αθήνα.
1: Μια μικρή επίδαυρος θα έλεγα.
0: Και έχει και μια σημασία αυτό ότι συνεχίζουμε και φέτος την κατά τη γνώμη μου συμβολική και ουσιαστική συνεργασία με το Φεστιβάλ Αθηνών. Νομίζω ότι σε όλες τις μεγάλες πόλεις του κόσμου οι μεγάλοι τους πολιτιστικοί οργανισμοί, τα φεστιβάλ τους, πάντοτε οφείλουν να συνεργάζονται και με το Δήμο και με πολιτιστικούς θεσμούς, όπως είναι στην
1: και
0: περίπτωση.
1: Και το είχε και ανάγκη ο Λυκαβητός, έτσι έπρεπε λίγο
0: και
1: να...
0: Και ο Λυκαβητός το έχει ανάγκη και το Φεστιβάλ Αθηνών το έχει ανάγκη. Δηλαδή νομίζω ότι είναι μια συνάντηση αυτή των θεσμών με τους χώρους που έχει τη δική της σημασία και ανατρέχει και πίσω στην ιστορία. Και βέβαια έχουμε Ξαρχάκο, έχουμε Ιουλία Καραπατάκη, Χαρούλη, Ευαρθία Ρεμπούτσικα, Αλκίνο Ιωαννίδη, Βίλετες ο Ιωάννινα Σίτη, πάρα πολλά ονόματα, ένα αφιέρωμα μεγάλο στον Μίκη Θεοδωράκη και ξένους καλλιτέχνες που θα έρθουν στο Λυκαβητό. Όλα αυτά που λέω είναι ενδεικτικά, έτσι δεν είναι εξαντλητικά, ναι. Το πρόγραμμα, ο Τζακ Σαβορέτη, ο Γάλλος Σλιμάν που κάνει μια διεθνή τουρνέ που ονομάζεται Ένα πιάνο, μια φωνή, και έχει το δικό του μουσικό καλλιτεχνικό στίγμα, και κλείνουν οι εκδηλώσεις οι μουσικές του Λυκαβητού με την κασέτα του Μελωδία που φέτος έχει αφιέρωμα στα 90's, στη δεκαετία του 90, το ελληνικό τραγούδι δεκαετία του 90. Θα έλεγα δηλαδή ότι ας μπουν οι ακροάτες και οι ακροατές και στο site της Τεχνόπολης, athenstechnopolis.gr, να δουν αναλυτικά τις ημερομηνίες και τους συντελεστές. Η επάνωδο στην κανονικότητα του Σεπτεμβρίου δεν είναι ευχάριστη, αλλά ίσως με κάποια πολιτιστική εσάνς να είναι λιγότερο δυσάρεστη.
1: Εγώ θέλω έτσι τώρα, επειδή κοντεύουμε να είμαστε στο κλείσιμο της εκπομπής και επειδή είσαι άνθρωπος ο οποίος έχει μεγάλη πείρα και εμπειρία στο θέμα του πολιτισμού, θα ήθελα να μου πείτε έτσι λίγο την άποψή σας. Βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια άνθηση στο θέατρο, κυρίως στο θέατρο. Αυτό θα είναι βιώσιμο, θα συνεχιστεί ακόμα έτσι με μικρές αίθουσες που πάνε ηθοποιοί, δίνουν τις παραστάσεις τους, αλλά βλέπουμε και ηθοποιούς οι οποίοι δίνουν τρεις παραστάσεις την εβδομάδα διαφορετικές. Αυτό το πράγμα πόσο μπορεί να συνεχίσει και να είναι και βιώσιμο οικονομικά, έτσι.
0: Κοιτάξτε να δείτε, ισχύει αυτό που λέτε. Υπάρχουν φυσικά αρμοδιότεροι μου να μιλήσουν για το θέατρο, αλλά στο βαθμό που και εγώ έχω μια εικόνα από τα πράγματα και είμαι και συγκαταλέγομαι και εγώ στους ανθρώπους.
1: Μα είστε μέσα στην αγορά, θέατρο, δεν είναι τώρα.
0: Θα έλεγα το εξής. Νομίζω ότι καταρχήν οφείλουμε να καμαρώνουμε για την άνθηση του θεάτρου στην Ελλάδα. Ο αριθμός των παραστάσεων και των χώρων που φιλοξενούν παραστάσεις είναι πολύ σημαντικός. Το θέατρο δεν είναι μία από τις τέχνες. Γενικότερα ο πολιτισμός και η τέχνη δεν είναι αμιγώς εμπορική δραστηριότητα που οφείλει να αυτοσυντηρείται. Το θέατρο πολύ περισσότερο. Άρα για να μπορούμε να έχουμε θεατρική παραγωγή, να έχουμε θεατρική παιδεία, να πηγαίνουν νέοι άνθρωποι στα θέατρα και πηγαίνουν νέοι άνθρωποι στα θέατρα, είναι και μια ευθύνη της πολιτείας, των θεσμών της πολιτείας, των θεσμών του πολιτισμού, να επιχορηγούν, να υποστηρίζουν νέα σχήματα, να δίνουν χώρους, όπως καλή ώρα ξεκινήσαμε τη συζήτησή μας μιλώντας για αυτό που κάνουμε με το χορό στην Τεχνόπολη. Άρα προφανώς με όρους αγοράς, σκληρής αγοράς, ένας χώρος δεν θα επιβιώσει αν πρόκειται να υπάρχει δυνατότητα να αντικατασταθεί από ένα σούπερ μάρκετ. Θα είναι πιο επικερδές το σούπερ μάρκετ. Εκεί χρειάζεται μια κεντρική πολιτική πολιτισμού που στηρίζει αυτές τις πρωτοβουλίες.
1: Μάλιστα. Κύριε Παπαϊωάννου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ, να είστε καλά.
1: Είναι ότι ήταν ο πρόεδρος της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων, ο κύριος Κωστής Παπαϊωάννου. Να σας πω καλό Σαββατοκύριακο και τα λέμε σύντομα. Γεια σας. Η ώρα είναι 5.

0: 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπλη Βανού. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή Θάνου στη Λίμνο προκειμένου να αντιμετωπιστεί η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε από τη Χωματερή κοντά στον οικισμό. Μήνυμα του 112 για εκένωση της Αγίας Παρασκευής και του προφήτη Ηλία προς Μύρινα. Οι άνθρωποι απομακρύνονται μέσω θαλάσσης. Επιχειρούν εκτός από τις επίγειες δυνάμεις 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πριν από λίγο, φωτιά ξέσπασε και στο γενέσι του Δήμου Τρικαίων Κόζιακα. Σε εξέλιξη φωτιά στο Όρβυλο, στο Κάτω Νευροκόπη, σε αγροτοδασική έκταση και στον Κόμητο Καρίστου. Ακόμα φωτιά στο Ξερο Βούνη Καλυθέα στην Αιτωλοκανανία, μήνυμα του 112 για ετοιμότητα, πυρκαγιά και στην Ερωμάνα του Δήμου Αγρινίου. Η υπομερικό έλεγχο η φωτιά στην Τούρτου για Λάρισα, βελτιωμένη φωτιά και στο Μεσοχώρι Μεσσηνίας. Διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς και κατά ενός ακόμα Ισραηλινού πολίτη. Εξέδωση Τουρκία στο πλαίσιο έρευνας για γενοκτονία με αφορμή την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Την είδηση ανακοίνωσε μέσω ΕΞ ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ. Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σε σχολείο στη Σουηδία από έναν άνθρωπο που ήταν οπλισμένος με σπαθί, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Δήμος της Φαγκέρστα στα κεντρικά της χώρας. Ο δράστης τραυματίστηκε στο πόδι από πυρά αστυνομικών. Τα κίνητρά του δεν έχουν προς το παρόν διευκρινιστεί. Στις εξελίξεις όσον αφορά το Ιράν, εν αναμονή των Αμερικανικών οικονομικών κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης και υποστηρικτικών της χωρών, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούδ Πεζεσκιάν δήλωσε σήμερα ότι είναι καιρός να τεθεί τέλος στον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με την Τεχεράνη να είναι, όπως λέει, σε θέση ισχύως απέναντι στην Ουάσιγκτον. Η δήλωση έγιναν αφού το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας μετά την ανακοίνωση από την Ουάσιγκτον της ενίσχυσης των οικονομικών κυρώσεων. Το Ιράν πρέπει να ετοιμάσει σχέδιο για να ξεπεράσει τις άδικες κυρώσεις, είπε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ. Αντιδράσεις από την Κίνα, κυρώσεις και οι πιέσεις των ΗΠΑ προς το Ιράν δεν είναι λύση, διαμηνύει, τονίζοντας ότι είναι εναντίον παράνομων και μονομερών κυρώσεων που δεν στηρίζονται στο διεθνές δίκαιο και δεν έχουν την εξουσιοδότηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Υπό το βάρος των εξελίξεων, στα επίπεδα των 94 δολαρίων το βαρέλι κινείται το Brent, στα 87 το ελαφρό αργό. Προς παράταση του μέτρου της επιδότησης των 10 λεπτών αναλίτρου στον δίζελ κίνησης προς ανατολίστη κυβέρνηση, ενώ η μέση τιμή του πανελλαδικά βρίσκεται πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Η πλήρης επαναφορά της 13ης σύνταξης καθώς και του 13ου και 14ου μισθού απαιτεί συνολικά 8 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που δεν υφίσταται, ξεκαθάρισε στο News 24/7 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι τα μέτρα της ΔΕΘ δεν θα είναι μόνιμου χαρακτήρα και θα αφορούν όλους τους πολίτες. Πρόσθεσε ότι όσο αποδίδουν τα μέτρα για τη φοροδιαφυγή, τόσο σταδιακά πρέπει να φεύγουν τα τεκμήρια. Έχουμε παρουσιάσει δέσμη μέτρων που αφορούν την επαναφορά του ΕΚΑΣ και της 13ης σύνταξης. Η κυβέρνηση πάντα οτιδήποτε προτείνει αντιπολίτευση το χαρακτηρίζει ως ανεφάρμοστο, δήλωσε στον Αθήνα 84 ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης. Ο αγώνας για την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού στο δημόσιο συνεχίζεται, τονίζει από την πλευρά της η ΑΔΔ, προσθέτοντας. Είναι ξεκάθαρο ότι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν λειτουργεί δεσμευτικά για μια πολιτική απόφαση επαναφοράς τους. Δύο ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους σε Λάρισα και Καρδίτσα από τον ιό του Δυτικού Νείλου, ενώ έχουν καταγραφεί επισήμως 22 κρούσματα συνολικά στην περιοχή. Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού, 78χρονος δημοσιογράφος Αντώνης Πανούτσος, ο οποίος έχει προσβληθεί από τον ιό. 4 τόνους λαθρέων ποτών και 700 φιάλες με αέριο γέλιο εντόπισαν αστυνομία και ΑΔΕ σε αποθήκη στο Ηράκλειο Κρήτης, συνελήφθη 62χρονος. Εντοπίστηκε στην Κυψέλη αποθήκη κλοπημαίων με χρυσαφικά μεγάλης αξίας και πίνακες ζωγραφικής, συνελήφθησαν 2 αλλοδαπές 34 και 35 ετών. Λίγη τα μεσάνυχτα οι προθεσμοί υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Στον κόσμο των σπορ, το ένατο χρυσό μετάλλιο του σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα θα διεκδικήσει απόψε ο Λευτέρης Πετρούνιας στον τελικό των Κρίκων στο Ζάγκρεπ. Ο τελικός ξεκινά στις 7 με μετάδοση από την ΕΡΤ2 Σπορ. Επίσης, λίγες μέρες μετά την κατάκτηση του 4ου χρυσού μεταλλίου σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου στο Μπέρμιγχαμ, ο Μίλτος Τεντόγλου ρίχνεται στη μάχη του Diamond League της Λοζάνης. Οι προσπάθειές του ξεκινούν στις 10 παρά 10 με μετάδοση από το ΕΡΤ2 Σπορ. και ο καιρός ανεβαίνει θερμοκρασία στη χώρα με την πιο δύσκολη περίοδο να τοποθετείται από τις 23 έως και τις 26 Αυγούστου. Υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία, όπου η υδράργυρος θα ανέβει στους 38 με 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ πολύ τοπικά είναι πολύ πιθανό να αγγίξει και να ξεπεράσει οριακά τους 40 βαθμούς, φτάνοντας στους 41. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο στην Αττική, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις απογευματινές ώρες. Άνεμη μεταβλητή και στα ανώτια-νότια έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως πιθανόν τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου, 34 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων των Αθήνα 984 στις 6, τελείς στις 5.30.
2: Αθήνα 984 στους 98.3.
3: Τέρμα στο ατελείωτο ψάξιμο για πάρκινγκ. Ο Δήμος Αθηναίων φέρνει το Park Out, τη νέα δωρεάν εφαρμογή που σε ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για θέσεις στάθμευσης που μόλις ελευθερώνονται. Αν φύγεις από μία θέση, το δηλώνεις. Αν ψάχνεις να παρκάρεις, το Park Out σε οδηγεί εκεί. Λιγότερος χρόνος στους δρόμους, λιγότερη ταλαιπωρία, περισσότερος χρόνος για σένα. Κατέβασε τώρα δωρεάν το Park Out από το κινητό σου και κάνε το παρκάρισμα στην Αθήνα πιο εύκολο από ποτέ. Park Out. Ο έξυπνος τρόπος να παρκάρεις στην Αθήνα.
2: Αθήνα 984. Ώρα Αθήνας. Ακούτε τα Best Of.
0: Εδώ είμαστε σταθερά όπως κάθε Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα στον Αθήνα 984, τον σταθμό της πόλης. Για τις επόμενες 2 ώρες στο μικρόφωνο Ευτύχης Γρυφάκης με την εκπομπή Ώρα Αθήνας. Στη ρύθμιση του ήχου η Σμαράγδα Σταμουλακάτου, στην παραγωγή Λίλιαν Ξύλου και στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος.

0: το καλοκαίρι εκτός από τα μπάνια, τις άδειες και τα τζιτζίκια έρχονται και τα κουνούπια, που πλέον εκτός από ενοχλητικά μπορούν να εξελιχθούν και σε σοβαρό ζήτημα δημόσιας υγείας. Πάμε να δούμε ποια είναι η κατάσταση φέτος, αν έχουν αυξηθεί ή μειωθεί και αν υπάρχουν νέα είδη που κάνουν βόλτες στις γειτονιές μας. Μαζί μας για να δούμε τα δεδομένα είναι ο Δόκτωρ Αντώνιος Μιχαηλάκης, ερευνητής πρώτης βαθμίδας και προϊστάμενος του Εργαστηρίου Εντόμων και Παρασίτων Υγειονομικής Σημασίας στο Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο. Καλησπέρα κύριε Μιχαηλάκη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Φέτος στην Ελλάδα είχαμε αρκετές βροχές συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είχαμε όμως τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες από την αρχή του καλοκαιριού, όπως συνέβη για παράδειγμα στην κεντρική Ευρώπη, στην δυτική Ευρώπη. Πώς επηρεάζει αυτό το σκηνικό του καιρού τα κουνούπια? Τι είναι αυτό που μας έχει σώσει μέχρι στιγμής?
1: Είναι αλήθεια ότι είχαμε κάποιες βροχοπτώσεις κατά την έναρξη της αρνής περίοδου, οπότε πάντα αυτό ευνοεί μεγάλους πληθυσμούς,
0: ναι.
1: Αλλά το γεγονός ότι δεν ακολούθησαν πολύ ψηλές θερμοκρασίες και είχαν και κάποιες χαμηλές για την εποχή, έτσι, στην αρχή τον Απρίλιο, κάπως βοήθησε την κατάσταση. Επίσης να πούμε ότι η παρουσία κουνουπιού δεν εξαρτάται μόνο από τους κλιματικούς, τις κλιματικές παραμέτρους, αλλά έχει να κάνει και λίγο και με την εμπειρία, αν θέλετε, και την ικανότητα των αρμόδιων υπηρεσιών να αντιμετωπίζουν τέτοια φαινόμενα. Και νομίζω ότι επειδή πια δεν είναι κάτι καινούριο στο φαινόμενο, νομίζω ότι έχουν αρχίσει και οι περιφέρειες να προσαρμόζονται σε αυτά τα νέα δεδομένα. Και δεν τυχαίο που, ας πούμε, στην Αττική, από ό,τι γνωρίζουμε, ξεκινάνε νωρίς τις εφαρμογές, το Μάρτιο, ας πούμε. Οπότε προσπαθούν να πάντα να ελέγξουν αυτό που λέμε εμείς πρώτη γενιά, για να μην ξεφύγει το φαινόμενο και μετά τρέχουμε να μαζέψουμε μεγάλους πληθυσμούς.
0: Βλέπουμε πάντως σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας, ακόμα και στα τέλη Ιουνίου, όπως για παράδειγμα σε περιοχές όπως η Κρήτη, πραγματοποιούνται εντατικοί ψεκασμοί για την καταπολέμηση των κουνουπιών. Εδώ μας είπατε στην Αττική ξεκίνησαν Μάρτιο. Σε τι στάδιο βρίσκονται οι ψεκασμοί? Έχουν ολοκληρωθεί ή θα τρέχουμε όλο το καλοκαίρι για να αποφύγουμε τα κουνούπια?
1: Νομίζω πρέπει να φύγουμε από αυτό το στερεότυπο του καλοκαιριού και του κουνουπιού. Όλοι έχουμε αντιληφθεί πλέον ότι τα κουνούπια είναι καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Ειδικά τώρα στις περιοχές που είναι η Κρήτη και η Αττική, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι πια δεν υπάρχει ένα του χειμώνα. Ξέρετε, όταν λέμε χειμώνα για ένα έντομο για το κουνούπι, μιλάμε για θερμοκρασίες πολύ χαμηλές. Θα ήταν ιδανικά να έχουμε κάτω από 0 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, όταν μιλάμε για περιοχές οι οποίες θερμοκρασίες, ειδικά στην Κρήτη, δεν πέφτει ποτέ κάτω από 10 βαθμούς, αυτές δεν είναι συνθήκες απαγορευτικές για το κουνούπι. Άρα λοιπόν, τα προγράμματα καταπολέμησης πρέπει να είναι καθόλου τη διάρκεια του έτους. Οπότε δεν ξέρουμε πότε αρχίζουν και πότε τελειώνουν.
0: Καλά, σίγουρα όμως ο αριθμός των κουνουπιών δεν είναι ίδιος το καλοκαίρι και ο ίδιος τον χειμώνα. Ακόμη και στην Κρήτη.
1: Μετρήσεις που έχουμε έτσι τα τελευταία χρόνια βλέπουμε, ναι, ότι υπάρχει μια μετατόπιση του μέγιστου του πληθυσμού τους μακριά από το καλοκαίρι και φτάνει περίπου Οκτώβρη και Νοέμβρη σε μερικές περιοχές. Γιατί το καλοκαίρι φτάνουμε απαγορευτικές θερμοκρασίες για τα κουνούπια, γιατί είναι πολύ ψηλές πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Και τελικά ερχόμαστε το φθινόπωρο με χαμηλότερες θερμοκρασίες και βροχοπτώσεις. Οπότε δημιουργείται ένα είδος τροπικού κλίματος, υποτροπικού κλίματος, και αυτό ευνοεί τελικά μεγαλύτερο πληθυσμό κουνουπιών. Οπότε πολλές φορές παρακολουθούμε μια μετατόπιση από τις κλασικές περιόδους που λέγαμε ότι υπάρχουν κουνούπια. Δεν τυχαίνει δηλαδή ότι στην Αττική παρατηρούμε το μέγιστο αρχές Ιουνίου και μετά ξαναβλέπουμε να κάνει ένα μέγιστο για το κοινό κουνούπι, ας πούμε το βραδινό κουνούπι που γνωρίζουμε όλοι, προς τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Και εκεί εμφανίζεται και ο τίγρης, που επειδή το κλίμα γίνεται πιο τροπικό, έτσι, που είναι ένας πρωινός, ας το πούμε έτσι, ενοχλητικός τύπος για τον άνθρωπο.
0: Ακούμε για νέα είδη κουνουπιών που έχουν εγκατασταθεί πλέον μόνιμα στη χώρα μας. Ποια είναι τα είδη των κουνουπιών που ενδεχομένως θα συναντήσουμε στις διακοπές μας και είναι πιο επικίνδυνα? Και αν υπάρχει και κάποιος τρόπος να τα ξεχωρίζουμε, επίσης είναι πολύ σημαντικό να μας πείτε.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Δεν ξέρω γιατί έχει γίνει μια παρανόηση τελευταίο έτσι λίγο στην δημοσιογραφία ότι υπάρχουν νέα είδη κουνουπιών. Δεν υπάρχουν νέα είδη κουνουπιών. Απλά υπήρχε μια έτσι, να το πω λίγο, παρανόηση σε ένα δελτίο που έβγαλε το ECDC, ναι, το European Center of Disease Control, και επειδή εμφανίσαμε δεδομένα που υπήρχαν, δεν έχουμε νέα είδη. Έχουμε τα κλασικά είδη που μας ταλαιπωρούν τόσα χρόνια. Είναι το βραδινό κουνούπι, το κοινό κουνούπι όπως λέμε, που όλοι γνωρίζουμε μέσα στο σπίτι μας, στις αυλές μας όταν καθόμαστε το βράδυ. Και υπάρχει βέβαια και το πρωινό κουνούπι που είναι ο τίγρης, που έχει αυτή τη μοναδική ικανότητα να είναι δραστήριο την ημέρα. Οπότε αν εμείς αντιμετωπίσουμε και δούμε κάποιο κουνούπι να είναι επιθετικό, συνήθως είναι ένα ασπρόμαυρο κουνούπι ο τίγρης, οπότε αυτός έτσι ξεχωρίζουμε, και ο οποίος όμως ευτυχώς δεν δραστηριοποιείται το βράδυ. Αυτά τα δύο ήδη ταλαιπωρούν κυρίως τον πληθυσμό που βρίσκεται στον αστικό ιστό. Αν φύγουμε λίγο προς τα έξω, προς την Ήπεθρο, σίγουρα υπάρχουν και κάποια άλλα είδη που μπορούν να μεγαλώνουν σε υφάλμινα νερά, που είναι πιο επιθετικά, αλλά ευτυχώς δεν είναι διαβαστές ασθενειών αυτά. Δεν σημαίνει όμως ότι η ενόχληση δεν είναι υψηλή, έτσι. Οπότε νομίζω δεν θα δούμε κάτι καινούριο, τουλάχιστον σε είδη κουνουπιών. Από εκεί πέρα τώρα, αν θα δούμε μεγαλύτερη ενόχληση ή όχι, εξαρτάται και από το πρόγραμμα που εφαρμόζει κάθε περιφέρεια, έτσι, και η Δήμη.
0: Μάλιστα. Μας είπατε ότι έχει μετακινηθεί η περίοδος που συναντάμε τον μεγαλύτερο αριθμό κουνουπιών. Έχει μεταφερθεί Οκτώβρη-Νοέμβρη. Αυτό το έχουν λάβει υπόψη οι αρμόδιες αρχές? Γιατί βλέπουμε κατά καιρούς ειδικά συνεργεία να κάνουν ψεκασμούς σε φρεάτια, σε ποτάμια, σε πάρκα των Δήμων. Αλλά το θέμα είναι και αν αυτοί οι ψεκασμοί γίνονται στην ώρα τους, πριν προλάβουν να γίνουν προνύμφες.
1: Θα σας πω πώς θα έπρεπε να είναι δομημένο το πρόγραμμα. Θα έπρεπε κανονικά οι εφαρμογές να βασίζονται βάσει των αποτελεσμάτων. Δεν μπορούμε να δούμε ραντεβού με τα κουνούπια, να λέμε εμείς θα ψεκάσουμε κάθε 15 μέρες. Με τα αποτελέσματα καθορίζουμε και τις εφαρμογές μας. Γιατί μπορεί τελικά να μην έχουμε πρόβλημα και να μην χρειάζεται να κάνουμε μια εφαρμογή. Άρα λοιπόν, πολλές είναι οι περιφέρειες πλέον που έχουν πάει προς αυτήν την κατεύθυνση, δηλαδή του να παίρνουν αποφάσεις με βάση τα αποτελέσματα εντομολογικά που υπάρχουν. Έτσι. Και αυτός είναι και ο ρόλος που έχει αναλάβει και τον Μπενάκιο, τουλάχιστον στην περιφέρεια Αττικής τα τελευταία 6 χρόνια. Δίνουμε δεδομένα κάθε εβδομάδα στην περιφέρεια, οπότε να έχουν στη διάθεσή τους τα κατάλληλα εργαλεία για να πάρουν τις αποφάσεις εφαρμογών. Ξέρετε, ο κόσμος και όλοι λένε για ψεκασμούς. Πολλές φορές δεν χρειάζεται να γίνει ψεκασμός κατά ανάγκη. Έτσι. Δηλαδή, μπορούμε να δούμε ένα μεγάλο πληθυσμό σε μια περιοχή,
0: ναι,
1: και με την επιτόπη επίσκεψη να δούμε ότι υπήρχε ένα τεχνικό πρόβλημα. Για παράδειγμα, έσπασε ένα σωλήνα, γέμισε νερό, γέμισε κουνούπια. Άρα, το πρόβλημα δεν είναι. Δεν θα λυθεί με μια εφαρμογή, αλλά να λύσουμε το πρόβλημα που δημιουργήθηκε. Έτσι. Τα φρεάτια που είπατε, ας πούμε, ένα φρεάτι το οποίο είναι χαλασμένο και έχει μαζέψει νερό, το πρόβλημα του κουνούπια είναι ένα δευτερογενές πρόβλημα. Άρα, λοιπόν. Πολλές φορές το κουνούπι, άθελά μας δείχνει κάποιες αστοχίες που υπάρχουν στις υποδομές του αστικού περιβάλλοντος και χρειάζεται να επέμβουμε να τις διορθώσουμε. Ο ψεκασμός είναι η τελευταία μας λύση.
0: Ναι.
1: Όταν δεν μπορούμε να υπερκινήσουμε το νερό, όταν δεν μπορούμε να εξαλείψουμε τις αιστείες αναπαραγωγής, ή όταν μιλάμε για μεγάλες επιφάνειες υδάτινες, όπως είναι ο μαραθώνος της Χινιάς, που υπάρχει ειδικό πρόγραμμα. Πολύ εξειδικευμένο και είναι μια άλλη προσέγγιση εκεί πέρα.
0: Εσείς έχετε χαρτογραφήσει τον αστικό ιστό, τα πιο επικίνδυνα σημεία. Υπάρχει κάποιος τρόπος για τους πολίτες να μάθουν, εκτός από τις περιφέρειες και τους δήμους, για τον απλό πολίτη να μάθει τι ακριβώς κυκλοφορεί στη γειτονιά του ή εκεί που θα πάνε ενδεχομένως διακοπές? Έχετε στη διάθεσή σας κάποιο εργαλείο που μπορείτε να μοιραστείτε με τους ακροατές μας?
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να έχουμε παγίδα σε κάθε σπίτι. Έτσι. Θα χαρτογραφούμε μια περιοχή, βάζουμε παγίδα, πιθανότατα μία παγίδα σε κάθε Δήμο, αλλά από εκεί πέρα δεν μπορούμε να έχουμε. Μακάρι να είχαμε παγίδα. Οπότε εκεί ζητάμε τη βοήθεια του πολίτη. Η επιστημονική κοινότητα στην Ευρώπη έχει δημιουργήσει ένα εργαλείο για το κινητό μας, λέγεται Mosquito Alert. Και εκεί ο κάθε πολίτης μπορεί να μπει μέσα ελεύθερα, να στείλει μια φωτογραφία του κουνουπιού που συνάντησε, ακόμα και να δηλώσει αν τον τζίμπησε, και θα του κάνει διάφορα ερωτήματα η εφαρμογή, δηλαδή τι ώρα τον τζίμπησε, πού τον τζίμπησε, μέσα στο σπίτι, σε ποιο σημείο του σώματος. Και αυτές οι πληροφορίες έρχονται στον επιστήμονα και μπορούμε να αξιολογήσουμε και να καταλάβουμε έμεσα ποιο κουνούπι κυκλοφορεί στην περιοχή. Καταλαβαίνετε λοιπόν, σε πολλές περιοχές που το πρόγραμμα αυτό τρέχει περίπου μια δεκαετία, ενώ στην Ελλάδα είμαστε κοντά στη διετία τώρα, αυτά τα αποτελέσματα όταν ξαφνικά δέχεσαι από μια περιοχή μεγάλο πλήθος παραπώνων και φωτογραφιών και τσιμπημάτων, αυτό είναι ένα μικρό σήμα, αν θέλετε, ένα καμπανάκι ότι κάτι συμβαίνει σε εκείνη την περιοχή, οπότε να οργανωθεί μια επιτόπια επίσκεψη να δούμε τι συμβαίνει. Υπάρχουν και εργαλεία, και μάλιστα λέγεται citizen science το ονομάζουμε, δηλαδή ο πολίτης γίνεται επιστήμονας και βοηθάει, μας βοηθάει εμάς να δούμε σημεία τα οποία δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση, έτσι, δεν είναι δυνατόν να είμαστε παντού. Να σου πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που ζήσαμε στην Ιταλία. Πάρα πολλοί πολίτες στέλναν φωτογραφίες και δηλώνανε ενόχληση το βράδυ από τον Τίγρη. Αυτό δεν ήταν δυνατό. Εμείς δεν μπορούμε να το βρούμε αυτό μέσα από τις παγίδες μας, γιατί οι παγίδες μας ασυλάβουν, δεν ξέρουμε τι ώρα. Οπότε ξαφνικά κατανοήσαμε ότι η συμπεριφορά του Τίγρη στην Ιταλία, που είναι πάρα πολλά χρόνια, άρχισε να αλλάζει και μπαίνοντας μέσα στο σπίτι, υπάρχει φως, υπάρχουν άνθρωποι, άρχισε να προσαρμόζεται σε ένα νέο περιβάλλον, σε νέα δεδομένα. Και ξέρετε, αυτό μας αλλάζει και μας τα δεδομένα στη διαχείριση, γιατί θα πρέπει να σκεφτούμε τρόπους αντιμετώπισης ενός εντόμου που δεν έμπαινε μέσα στο σπίτι μας. Όσοι το έχουν, ίσως το ξέρουν, ότι θα το συναντήσουν εκεί που παρκάρουμε τα αυτοκίνητα, στους πιλωτές μας, στους κήπους μας. Μάλιστα. Και σπανίως θα ανέβει στο δεύτερο τρίτο όροφο ο Τίγρης. Αλλά αν αρχίσει να παίρνει το σανσέρ έτσι χαριτολογώντας και να ανεβαίνει πάνω, τότε έχουμε άλλα δεδομένα.
0: Και ουσιαστικά λοιπόν οι πολίτες με έναν τρόπο έγιναν συνεργάτες σας σε αυτή τη μάχη. Με βάση όλα αυτά τα δεδομένα που συγκεντρώνετε, ποιες είναι αυτή τη στιγμή οι πιο επιβαρημένες περιοχές στην Ελλάδα που εντοπίζετε το μεγαλύτερο πρόβλημα και η μεγαλύτερη όχληση?
1: Τουλάχιστον από τους πολίτες υπάρχει μεγάλη αναφορά έτσι, σε παράπονα από την, πάνω από τη Μακεδονία εκεί πέρα στη Βόρεια Ελλάδα. Ναι. Που γνωρίζουμε ότι έτσι αλλιώς είναι πολύ μεγαλύτερη πληθυσμοί σε σχέση με την Νότια. Από εκεί πέρα η Αττική έχει μεγάλο αριθμό παραπώνων. Να πούμε βέβαια ότι έχει να κάνει και με τον πληθυσμό, ότι είναι και ο μεγαλύτερος πληθυσμός. Και μετά ακολουθούν και άλλες περιοχές. Προτρέπουμε τους ακροατές και τις ακροάτησές σας να μας βοηθήσουν. Είναι ένα εργαλείο επιστημονικό. Δεν υπάρχει κάτι από πίσω που αφορά κέρδος. Αυτό είναι καθαρά επιστημονικό.
0: Είναι όλοι δωρεάν.
1: Είναι δωρεάν ακριβώς.
0: Ναι. Δωρεάν και είπατε ότι λέγεται Mosquito Alert, σωστά.
1: Mosquito Alert, ναι. Σε οποιαδήποτε κινητό μπορεί να κατέβει. Έτσι, και στα ελληνικά κιόλας. Και υπάρχει ένα αντίστοιχο, μια ιστοσελίδα που φιλοξενεί τον Μπενάκη, αν θέλει κάποιος να δει περισσότερες πληροφορίες.
0: Μπορούν να δηλώσουν λοιπόν πότε τους τσίμπησε κουνούπι και επίσης να δουν και τα κουνούπια που κυκλοφορούν στη γειτονιά τους.
1: Ακριβώς, και να στείλει μια φωτογραφία και να τους απαντήσει ένας ειδικός που θα το δει από την Ευρώπη. Ένας ειδικός να πει ότι αυτό το κουνούπι που πιάσατε είναι αυτό το είδος. Καλό είναι βέβαια να πάρουμε φωτογραφία που να είναι καλή, έτσι. Δεν χρειάζεται να το σκοτώσουμε, να το λιώσουμε και μετά να στείλουμε φωτογραφία. Δεν είναι και εύκολη μετά η αναγνώριση. Όσο το δυνατόν, μια καλή φωτογραφία θα βοηθήσει πάρα πολύ στην αναγνώρισή του.
0: Να πάμε και σε μερικές ερωτήσεις ακροατών. Γιατί σε μια παρέα 5 ατόμων τα κουνούπια θα επιτεθούν με μανία σε ένα συγκεκριμένο άνθρωπο και τους άλλους τους αφήσουν ήσυχους? Ισχύει ο μύθος για τους γλυκοαίματους, τις ομάδες αίματος και τις διατροφικές μας συνήθειες, ή υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που τα ελκύουν?
1: Ξέρετε, για τα κουνούπια απαντάμε με ό,τι δεδομένα μπορούμε να έχουμε επιστημονικά μέχρι αυτή τη στιγμή, έτσι. Πάντως η αλήθεια είναι ότι υπάρχει προτίμηση. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που εξαιτίας, θέλετε, γιατί είναι η χημεία του δέρματός τους τέτοια.
0: Ναι.
1: Η ομάδα αίματος, αν και ήταν μικρό το δείγμα αυτό που κάνανε οι Ιάπωνες συνάδελφοι μια μελέτη, η ομάδα 0 ας πούμε δείχνει να υπάρχει, να είναι πιο έτσι, να προσεγγίζει πιο καλά τον Τίγρη. Ας πούμε υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι όταν καταναλώνουμε μπύρα αυξάνουμε την πιθανότητα να μας τσιμπήσει ένα κουνούπι, γιατί ανεβάζουμε θερμοκρασία τοπικά, υδρώνουμε. Επίσης το ντύσιμό μας μπορεί να επηρεάσει. Καταλαβαίνετε ότι όταν έχουμε πολύ μεγάλο μέρος εκτεθειμένου σώματος αυξάνουμε την πιθανότητα να μας τσιμπήσει ένα έντομο. Οι άντρες έχουν πολλές φορές έτσι, τρίχες σε κάποια στιγμή του σώματος, οπότε είναι αποτρεπτικό για το κουνούπι, άρα μπορεί να προτιμήσει μια γυναίκα πιο εύκολα. Υπάρχουν πάντως δυνατότητες, μάλλον υπάρχουν επιλογές για το κουνούπι. Το κουνούπι θα φροντίσει πάντα να πάρει με το λιγότερο δυνατό κίνδυνο, αν θέλετε, το γεύμα αίματος, για να κινδυνεύσει και το λιγότερο.
0: Όλα αυτά που κυκλοφορούν στην αγορά, από τις ταμπλέτες, τα σπρέι και το κλασικό φιδάκι, μέχρι τα καινούργια που έχουν βγει, βραχιολάγια και συσκευές με υπέρηχους, βοηθάνε? Έχουμε μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας?
1: Θα σας πω το εξής. Θα είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν διαλέγουμε ένα βιοχτόνο, γιατί όλα αυτά που αναφέρεται ανήκουν στην κατηγορία των βιοχτόνων, έτσι το ονομάζει το Υπουργείο, γιατί είχε να φύγει τροφίμα. Ναι. Και πρέπει να φέρουν πάνω ειδική σήμανση από το Υπουργείο και αριθμό έγκρισης. Οποιοδήποτε σκεύασμα αγοράσουμε και δεν έχει αυτό που σας ανέφερα, τότε δεν μιλάμε για συγκεκριμένο σκεύασμα και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ούτε την αποτελεσματικότητα, ούτε τις παρενέργειες που μπορεί να έχει στο σώμα μας. Άρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για το τι διαλέγουμε, για να βάλουμε στο σπίτι μας και στο σώμα μας. Έτσι, αυτά που είναι εγγυημένα σημαίνει ότι έχουν περάσει τους κατάλληλους ελέγχους, όχι μόνο αποτελεσματικότητας, αλλά και παρενεργειών που μπορεί να έχουν τοξικές ανεπιθύμητες επιδράσεις στον οργανισμό μας. Άρα είναι πολύ σημαντικό κάθε φορά να βλέπουμε την ταμπέλα του προϊόντος και να βλέπουμε ότι υπάρχει η σχετική έγκριση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η ΠΑΤ, όπως είναι η συντομογραφία.
0: Πιστεύετε ότι χρειάζεται να αντιμετωπίζουμε τοπικά το πρόβλημα ή οριζόντια και συλλογικά, από τη στιγμή που ξέρουμε καλά ότι τα κουνούπια δεν γνωρίζουν από σύνορα, δήμους, χώρες? Ένα επικίνδυνο είδος μπορεί να ξεκινήσει από την άλλη άκρη του πλανήτη και πλέον πολύ εύκολα μέσω του διεθνούς εμπορίου να βρεθεί μέσα σε λίγες ημέρες σε μια αυλή στην Αθήνα.
1: Νομίζω ότι είπατε πάρα πολύ ωραία. Τα κουνούπια δεν τα βαίνουν από σύνορα και πια ο γείτονάς μας μπορεί να είναι ένας Κινέζος κάπου σε μια επαρχία της Κίνας, γιατί υπάρχει απευθεία σύνδεση με αυτή την επαρχία. Άρα λοιπόν όντως θα πρέπει να είναι συλλογικό το έργο. Τουλάχιστον επίπεδο Ελλάδας πολλές φορές λέμε ότι η περιφέρεια πρέπει να κάνει τη δουλειά της, ο Δήμος πρέπει να κάνει τη δουλειά της και από τη μεριά του ούτε ο πολίτης να φροντίσει να μην παράγει κουνούπια μέσα από τις εστίες. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα, τι να σας πω τώρα, έχουμε δει περιπτώσεις που όλα ήταν τέλεια, αλλά σε ένα σπίτι υπήρχε ένα πλημμυρισμένο πισίνα παλιά, ας πούμε, έτσι, που δεν χρησιμοποιούνταν και παρήγαγε αρκετά κουνούπια για όλους. Άρα λοιπόν θέλει μια συλλογική προσπάθεια. Από εκεί και πέρα ως χώρα έχουμε φροντίσει να έχουμε τα κατάλληλα εργαλεία παρακολούθησης ως μια εισόδου της χώρας μας, προκειμένου να αποφύγουμε νέα είδη να έρθουν ή αν έρθουν, γιατί δεν μπορούμε να το αποτρέψουμε αυτό, να είμαστε έγκαιρα εκεί στην αντιμετώπιση τους. Και από εκεί και πέρα ναι, ζούμε σε ένα περιβάλλον που είναι μεταβαλλόμενο, είτε κλιματικά είτε με τις μετακινήσεις, οπότε πρέπει να είμαστε σε γρήγορση όλοι πλέον.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρατε για το τι μπορεί να κάνει ο καθένας από εμάς, για να δώσουμε λίγο και το μέγεθος. Ένα παράδειγμα, σε ένα πιατάκι μιας γλάστρας πόσα κουνούπια μπορούν να αναπτυχθούν, να πολλαπλασιαστούν?
1: Να σας πω ότι επειδή εμείς έτσι αλλιώς κάνουμε σαν μπενάκι διάφορα πειράματα που αφορά τα στυρωμένα έντομα, δηλαδή παράγουμε μαζικές εκτροφές στυρωμένων έντομων αρσενικών που δεν τζιμπάνε,
0: ναι.
1: Να ξέρετε ότι σχεδόν σε κάθε ml, σε κάθε ποσότητα, έτσι μικρή νερού, μπορεί να αντιστοιχίσει μια προνύφη. Άρα καταλαβαίνετε ότι σε ένα πιατάκι γλάστρας αναμένουμε να μπορούμε να έχουμε και χιλιάδες κουνούπια. Και αν βάλουμε και τον παράγοντα ότι αυτά βγαίνουν, δεν βγαίνουν ταυτόχρονα, δηλαδή γεννούνται κάποια αυγά, τα αυγά εκολάπτονται,
0: ναι.
1: Από εκεί πέρα σταδιακά θα αρχίσουν να γίνονται κουνούπια, τότε μιλάμε για μεγάλο χρονικό διάστημα και για μεγάλη παραγωγή. Έτσι. Άρα λοιπόν, πολλές φορές όταν νιώθουμε ότι υπάρχει έτσι έντονο πρόβλημα στο σπίτι μας, καλό είναι να ζητήσουμε πρώτα στην δικιά μας ιδιοκτησία, αν έχουμε ξεχάσει κάτι, άθελά μας, και από εκεί πέρα να κοιτάξουμε και έξω ίσως το φρεάτιο, και μπορεί να είναι και ο γείτονάς μας βέβαια, έτσι, γιατί τα κουνούπια, ξέρετε, ανάλογα το είδος έχει και μεγάλη ακτίνα δράσης, ακτίνα πτήσης, συγγνώμη. Το κοινό κουνούπι που συζητάμε, ναι. Το βραδινό κουνούπι, μπορεί να πετάξει 500 μέτρα. Ο τίγρης είναι μικρότερης δυνατότητας πτήσης, μπορεί να πετάξει περίπου 150, ίσως και 200 μέτρα. Υπάρχουν άλλα είδη που πετάνε και 10 χιλιόμετρα, όπως είναι αυτά που είναι σε υφάλμηρα νερά. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι το πρόβλημα μπορεί να μην είναι μόνο εκεί που το αντιμετωπίζουμε, και γι' αυτό επανερχόμαστε στην προηγούμενη σας ερώτηση, θέλει συλλογικότητα, θέλει μια συνολική, το κουνούπι να το πω αλλιώς, μας αναγκάζει να συνεργαστούμε όλοι.
0: Μάλιστα. Κύριε Μιχαηλάκη, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν στον Αθήνα 984.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ήταν ο Δόκτωρ Αντώνιος Μιχαηλάκης, ερευνητής πρώτης βαθμίδας και προϊστάμενος του Εργαστηρίου Εντόμων και Παρασίτων Υγειονομικής Σημασίας στο Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο.
2: Ώρα Αθήνας. Ακούτε τα Best Of.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή Θάνος στη Λίμνο για την πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση. 59 άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν από την παραλία. Μένονται οι φωτιές στο Γένεση Τρικάλων, στο Όρβυλο, στο Κάτω Νευροκόπη και στο Ξεροβούνι Καλυθέα, στην Ετώλα Καρνανία, πυρκαγιά και στην Ερωμάνα Αγρινίου. Ένταλμα σύλληψης κατά του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου εξέδωσε η Τουρκία στον απόϊχο της αναχέτησης του στο Λίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών. Δύο ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους σε Λάρισα και Καρδίτσα από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ευαγγελισμού, ο 78χρονος δημοσιογράφος Αντώνης Πανούτσος έχει προσβληθεί από τον ιό. Ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν, ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπέρναμ και ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς θα συμπροεδρεύσουν τη Δευτέρα στη λεγόμενη συνάντηση της Συμμαχίας των Προθήμων, όπου συμμετέχουν χώρες που υποστηρίζουν την Ουκρανία. Και ο καιρός εφρύος αύριο στην Αττική, άνεμοι μεταβλητοί από 23 έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία, 34 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Ωρα Αθήνας. Ακούτε τα Best Of.

0: Περνάμε σε ένα χρηστικό θέμα γιατί το καλοκαίρι είναι εδώ και οι υψηλές θερμοκρασίες μας αναγκάζουν να προσαρμόσουμε τις καθημερινές μας συνήθειες. Θα μιλήσουμε για τη σωστή και ασφαλή αποθήκευση των τροφίμων, για το πόσο αντέχουν τα φαγητά και τα υγρά εκτός ψυγείου και τι πρέπει να προσέχουμε στο σπίτι αλλά και εκτός, ώστε να αποφύγουμε δυσάρεστες εκπλήξεις τους καλοκαιρινούς μήνες. Για να απαντήσουμε λοιπόν σε όλες αυτές τις συχνές και πρακτικές ερωτήσεις που μας απασχολούν, υποδεχόμαστε τον κύριο Κώστα Μπαρμπέρη, που είναι διδάκτορ χημικός και προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ασφάλειας Τροφίμων του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Ριφάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Κύριε Μπαρμπέρη, η παρουσία σας σήμερα στην εκπομπή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, καθώς βρισκόμαστε σε μια περίοδο με υψηλές θερμοκρασίες, αυξημένους κινδύνους για την ασφαλή διαχείριση των τροφίμων. Ξεκινώντας από τα βασικά, ποια είναι τα πιο συχνά λάθη που κάνουμε ως καταναλωτές στην καθημερινότητά μας? Αναφέρομαι και στην αγορά και στη μεταφορά των τροφίμων μέχρι τη συντήρηση και την κατανάλωσή τους στο σπίτι.
1: Θα ξεκινήσω από την αγορά των τροφίμων και τη μεταφορά τους. Θα έλεγα, καλό είναι τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες με τις αυξημένες θερμοκρασίες,
0: ναι,
1: τα προϊόντα τα ευαίσθητα, γαλακτοκομικά, κρέατα, να τα αγοράζουμε από το σούπερ μάρκετ ή από όπου τα αγοράζουμε, στο τέλος, να το πω έτσι, της διαδικασίας αγοράς, και όχι από το ξεκίνημα να τα βάζουμε μέσα στο καλάθι και να ξεκινούμε. Πάμε λίγο στη μεταφορά μετά, στο αυτοκίνητό μας. Είναι γεγονός ότι το καλοκαίρι με τις θερμοκρασίες, το προπαγκάζ, είναι ένας χώρος ο οποίος έχει αρκετά ψηλές θερμοκρασίες. Ορισμένες φορές θα έλεγα μπορεί να φτάσει 50-60 βαθμούς. Κατά συνέπεια, μέσα σε ένα χρονικό διάστημα λιγότερο της ώρας θα πρέπει αυτά τα προϊόντα να έχουν φτάσει στο σπίτι μας και από εκεί άμεσα στην ψήξη του ψυγείου μας. Το λάθος που κάνουμε συνήθως, ναι, είναι να τα πούμε αρκετό χρονικό διάστημα στο αυτοκίνητο, κάνοντας και άλλες αδιασίες. Και να πω επίσης ότι καλό θα ήταν, υπάρχουν κάποιες ισοτερμικές τσάντες, να χρησιμοποιούμε αυτές για τα ευαίσθητα προϊόντα τώρα το καλοκαίρι.
0: Άρα λοιπόν κάποιος που δεν έχει το προνόμιο να κινείται με κλιματιζόμενο αυτοκίνητο ή που ψωνίζει από το σούπερ μάρκετ της γειτονιάς του και γυρίζει με τα πόδια το λεωφορείο στο σπίτι και έχει αγοράσει ένα ευπαθές προϊόν, μας λέτε ότι καλό είναι να έχει αυτή την ειδική τσάντα που εξασφαλίζει ουσιαστικά το ότι το φαγητό θα παραμείνει σε σωστή θερμοκρασία και δεν θα φτάσει στο σπίτι χαλασμένο, γιατί μετά υπάρχει και μια οικογένεια από πίσω, υπάρχουν παιδιά, πρέπει να εξασφαλίσουμε ώστε το προϊόν να φτάσει στην οικογένεια και να μην έχουμε απρόοπτα.
1: Τι σημαίνει απρόοπτα? Απρόοπτα σημαίνει ότι οι θερμοκρασίες αυτές ευνοούν την ανάπτυξη βακτηρίων, τα οποία όταν θα καταναλωθούν, όπως υπόθηκε από ευπαθείς ομάδες, κατά βάση θα επηρεάσουν την υγεία.
0: Υπάρχει μεγάλη σύγχυση γύρω από το πόσο αντέχει ένα τρόφιμο εκτός ψυγείου. Έχουμε ακούσει για μία ώρα, δύο ώρες, βέβαια έχει να κάνει και με το προϊόν, με τα τρόφιμα. Υπάρχουν και εκείνοι που υποστηρίζουν ότι αν δεν μυρίζει περίεργα τρώγεται. Ποιος είναι ο γενικός κανόνας για τα μαγειρευτά φαγητά, τα γαλακτοκομικά, τα σάντουιτς? Υπάρχει ένας γενικός κανόνας που καλό είναι να ακολουθήσουμε?
1: Ένας γενικός κανόνας θα μπορούσε να είναι τα μαγειρευτά φαγητά, τα έχουμε μαγειρέψει, τα αφήνουμε, θα έλεγα, το χειμώνα μέχρι δύο ώρες εκτός ψυγείου. Τώρα το καλοκαίρι το maximum είναι μια ώρα και μετά τα βάζουμε στη συντήρηση προκειμένου να αποκτήσουν θερμοκρασίες κάτω των 5 βαθμών Κελσίου έως 0 βαθμών Κελσίου. Η συντήρησή μας δηλαδή στο ψυγείο λειτουργεί σε αυτό το εύρος. Και εκεί θέλει μια προσοχή, να είμαστε σίγουροι ότι οι θερμοκρασίες είναι αυτές. Το ψυγείο μας λειτουργεί στη συντήρηση από τους 0 έως τους 5 βαθμούς και η κατάψυξή του στους μείον 18 βαθμούς. Το λάθος που κάνουμε ορισμένες φορές, φορτώνουμε το ψυγείο αρκετά, με αποτέλεσμα αυτές οι θερμοκρασίες να μην επιτυχάνονται και κατά συνέπεια να είναι και να καθίσταται τα πρόβλημα που έχουμε αποτυχεύσει περισσότερο επιρρεπεί στην προσβολή από παθογόνους του οργανισμού.
0: Θέλω να πάμε και σε μια εικόνα που υπάρχει σε κάθε ελληνικό σπίτι σήμερα, ειδικά λόγω της ακρίβειας που μας αναγκάζει να μην μετάμε ούτε ψίχουλο, να τα λέμε αυτά. Μαγειρεύει μια οικογένεια το μεσημέρι και το φαγητό περισσεύει και μένει στην κατσαρόλα. Παλιότερα θυμάμαι έλεγαν οι μεγαλύτεροι, άφησε το εκεί να κρυώσει καλά πριν το βάλει στο ψυγείο. Εσείς μας λέτε ότι δεν πρέπει να μείνει εκτός ψυγείου το μαγειρεμένο, το μαγειρευτό φαγητό λιγότερο από 2 ώρες. Τελικά ποια είναι η σωστή διαδικασία συντήρησης ώστε να προστατεύσουμε την υγεία μας αλλά και να μην βρεθούμε στη δύσκολη θέση να πετάξουμε τρόφιμα που έχουν σημαντικό κόστος για τον οικογενειακό προϋπολογισμό?
1: Αυτό που κάνουμε είναι ότι έχουμε μαγειρεύσει το φαγητό, είναι ζεστό, θα πρέπει για να το βάλουμε στο ψυγείο να κρυώσει το φαγητό, να αποκτήσει θερμοκρασία περιβάλλοντος τουλάχιστον και μετά να το βάλουμε στο ψυγείο. Αυτό σημαίνει ότι εγώ θα πρέπει να χρησιμοποιήσω ένα μπολ ή ένα περιέτη ο οποίος θα είναι ρηχός ούτως ώστε το τρόφιμο το οποίο θα αποθηκεύσω θα το έχω στο τραπέζι της κουζίνας μου να πάρει γρήγορα αυτή τη θερμοκρασία περιβάλλοντος μέσα στη 1 ή 2 ώρες που είπα προηγουμένως και μετά να τοποθετήσω στο ψυγείο. Είναι αλήθεια ότι αν μείνει περισσότερο χρόνο έξω από το ψυγείο αυτό θα καθίσταται περισσότερο ευπαθές στην προσβολή από παθογόνους μικροοργανισμούς μέσα στο ψυγείο. Τώρα, όταν είναι το τρόφιμο, ειδικά στη θερμοκρασία των 0-5 βαθμών, μπορεί να διατηρηθεί για ένα διάστημα το οποίο εξαρτάται το τρόφιμο. Ένα 24ωρο θα μπορούσε κάλλιστα να χρησιμοποιηθεί από την οικογένεια και να καταναλωθεί.
0: Δηλητηρίαση πάντως από τρόφιμα μπορούμε να πάθουμε όχι μόνο το καλοκαίρι, πιο εύκολα το καλοκαίρι, αλλά ακόμη και μέσα στο χειμώνα. Προσωπικά θυμάμαι είχα πάθει δηλητηρίαση από ρύζι, το είχα παραγγείλει, κατανάλωσα μία ποσότητα και το υπόλοιπο το έβαλα στο ψυγείο. Την επόμενη μέρα αποφάσισα να φάω το υπόλοιπο από το ψυγείο χωρίς να το ζεστάνω και μετά από λίγες ώρες κατέληξα στο νοσοκομείο. Δύσκολη συνθήκη. Θέλω να πάμε και λίγο στα υγρά, γιατί το καλοκαίρι η ενυδάτωση είναι το παν, αλλά κρύβει παγίδες που συχνά αγνοούμε. Αγοράζουμε ένα μπουκάλι νερό, αλλά δεν γνωρίζουμε πόσες ώρες έχει παραμείνει σε αποθήκες, φορτηγά, στο περίπτερο, σε χώρους μεταφόρτωσης. Βρίσκονται εκτεθειμένα στον ήλιο εκεί πριν τα αγοράσουμε. Έχουμε αυτή την κλασική συνήθεια να αφήνουμε πολλές φορές ένα πλαστικό μπουκάλι νερό ή ένα χυμό μέσα στο αυτοκίνητο κάτω από τον καυτό ήλιο για ώρες και μετά το πίνουμε ή ακόμη χειρότερα το δίνουμε στα παιδιά. Υπάρχουν πραγματικοί κίνδυνοι από την έκθεση στη θερμότητα?
1: Ο κίνδυνος είναι για εκτεταμένο χρονικό διάστημα, το καλό εκτεταμένο μιλώ για να πω 24 ώρες,
0: ναι.
1: 48 ώρες, σε θερμοκρασίες οι οποίες θα είναι της τάξης των 50 έως 60 βαθμών. Σε αυτές τις θερμοκρασίες προφανώς θα έχουμε θέμα με τον περιέκτη, με το πλαστικό του που είναι αποθηκευμένο το μπουκάλι νερό και σε αυτές τις περιπτώσεις ενδέχεται να έχουμε μετανάστευση, όπως λέμε εμείς, υλικού από το πλαστικό στο νερό.
0: Μπορούμε εμείς, πηγαίνοντας σε ένα περίπτερο, να αγοράσουμε ένα μπουκάλι νερό, μπορούμε να διαπιστώσουμε αν έχει εκτεθεί αυτό το τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, βλέποντάς το, μπορούμε να το δούμε, να το αξιολογήσουμε με γυμνό μάτι?
1: Μια πρώτη αξιολόγηση είναι ότι ο περιέκτης θα έχει μια ξηρότητα, θα είναι όχι τόσο πλαστικός, λιγότερο πλαστικός. Και αν το ανοίξω και πιο κάποιες δουλειές, ενδεχομένως θα αισθανθώ μια διαφορετική γεύση, μια οχημή ενδεχομένως. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν θα πρέπει να το καταναλώσω. Τα περισσότερα θέματα που έχουμε σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ποιότητας του νερού, αυτό που είπα προηγουμένως, κάποια οσμή, και λιγότερο θέματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια αν καταναλώσω αυτό το νερό. Αλλά πάλι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, ναι, αυτό που είπατε, τα μικρά παιδιά και ευπαθείς ομάδες προφανώς θα πρέπει να τα προφυλάξουν. Και
0: ναι,
1: όχι το εμφιαλωμένο νερό υπό την, αν το πω έτσι, την επίδεια των ακτίνων του ηλίου. Αυτό επίσης είναι ένα θέμα, πέρα από τη θερμοκρασία που είπαμε,
0: ναι,
1: η ηλιακή ακτινοβολία επηρεάζει το νερό που είναι αποθηκευμένο μέσα στο πλαστικό μπουκάλι.
0: Κύριε Μπαρμπέρη, ο καταναλωτής πλέον πού δίνει μεγαλύτερη βάση, στην τιμή ή την ασφάλεια? Γιατί ξέρετε ότι όσο η ακρίβεια πιέζει τα νοικοκυριά, αρκετοί πολίτες αναγκάζονται να αναζητούν φθηνότερες λύσεις, να αγοράζουν προϊόντα σε προσφορά λίγο πριν τη λήξη τους ή να κρατούν τα τρόφιμα για περισσότερο χρόνο. Υπάρχει κίνδυνος αυτή η οικονομική πίεση να μετατραπεί σε κίνδυνο για τη δημόσια υγεία?
1: Να πω το εξής. Η ασφάλεια των τροφίμων είναι έννοια αδιαπραγμάτευτη, ανεξάρτητα της τιμής του τροφίμου. Ο ΕΦΕΤ κάνει καλά τη δουλειά του, και αυτό δεν το λέμε εμείς, το λέμε οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μας ελέγχουν, και θέλω έτσι να πω ότι τα τρόφιμα στη χώρα μας δεν είναι λιγότερο ασφαλή από όσο είναι είτε στη Γαλλία, είτε στο Βέλγιο, είτε στη Γερμανία. Όλα τα τρόφιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση διέπονται από την ίδια ενωσιακή νομοθεσία, η οποία είναι η αυστηρότερη σε παγκόσμιο επίπεδο. Κατά συνέπεια, ας είναι ίσχυρος ο καταναλωτής, όποιο τρόφιμο και να πάρει, ανεξάρτητα τιμής, είναι ασφαλές. Εκεί που ενδεχομένως θα υπάρξει διαφορά είναι όσον αφορά τη θρεπτικότητά του, τέτοια πράγματα. Όχι όμως ως προς την ασφαλεία του.
0: Μέχρι να αποδειχτεί το αντίθετο, επαρκούν οι ελεγκτές αριθμητικά για να καλύψουν το χάος των τουριστικών περιοχών, των σούπερ μάρκετ, των χιλιάδων καταστημάτων εστίασης που έχουμε πλέον? Είναι οι έλεγχοι αυτοί ουσιαστικοί, προληπτικοί και δειγματοληπτικοί σε όλη την αλυσίδα παραγωγής, ή μήπως τελικά γίνονται κάπως πυροσβεστικά κατόπιν εορτής, όταν δηλαδή έχει ήδη συμβεί το κακό και μια μαζική δηλητηρίαση δει το φως της δημοσιότητας?
1: Οι έλεγχοι μας είναι με βάση την ανάλυση κινδύνου και είναι προληπτική. Σε απάντηση αν επαρκούν οι ελεγκτές, θα πω ότι πρόσφατα ήμουνα στις Βρυξέλλες σε μια συνάντηση, τέθηκε το ερώτημα, δεν βρέθηκε κάποια ελεγκτική χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που να πει, ξέρεις, εγώ έχω αρκετό ελεγκτικό δυναμικό. Είμαστε στον ΕΦΕΤ, έχουμε μια κρίσιμη μάζα ελεγκτών, άριστα κατατασμένων, ειδικοτήτων από χημικούς, πηγιάτους, γεωπόνους, τεχνολόγους τροφίμων. Κάνουμε καλά τη δουλειά μας και θέλω ο καταναλωτής να αισθάνεται ήσυχο γι' αυτό. Προφανώς, αν είχαμε περισσότερους ελεγκτές και όχι μόνο εμψυχοδυναμικό αλλά και οικονομικούς πόρους, αυτό που έτσι εγώ θα έβλεπα είναι ότι θα κάνουμε τη δουλειά μας με λιγότερο άγχος και θα κάναμε περισσότερους προληπτικούς ελέγχους. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν γίνονται έλεγχοι, ότι τα τρόφιμα στη χώρα μας δεν είναι ασφαλή ή ότι, ξέρετε κάτι, κατά την τουριστική περίοδο υπάρχει αναρχία. Όχι, υπάρχει συντονισμένος έλεγχος, κάνουμε ελέγχους και προγραμματισμό σε όλη τη διατροφική αλυσίδα, δηλαδή από τους παραγωγούς, τους διακινητές, τους διανοπολιτές, το κατάστημα, είτε λέγεται κατάστημα μαζικής εστίασης, ναι, είτε λέγεται ακόμη και καντίνα, είτε και αυτόματος πολίτης. Έχουμε ειδικά κλιμάκια τους ενούς μήνες που περιοδεύουν στις περισσότερες τους δικές μας περιοχές.
0: Άρα περιοδεύεται και στα σχολικά κηλικία, φαντάζομαι. Θα ήθελα ένα σχόλιο από εσάς και για τους νέους κανόνες που θα δούμε από Σεπτέμβριο, με τα αυστηρά ποιοτικά κριτήρια για προϊόντα όπως τα αλαντικά και τα αναψυκτικά, που ουσιαστικά από Σεπτέμβριο δεν θα πωλούνται πλέον στα σχολικά κηλικία.
1: Μας έχει προβληματίσει σημαντικά η παιδική παστισσακία και όχι μόνο παιδική. Ειδικά όμως αντιλαμβάνεται κανένας ότι τα παιδιά, παίρνοντας ένα βάρος από αυτή την ηλικία, είναι προβληματικό και έτσι δημιουργούμε πολίτες οι οποίοι αύριο θα νοσήσουν και με ό,τι σημαίνει αυτό για την ίδια την υγεία τους, για το κοινωνικό σύνολο, για την εθνική οικονομία. Εγώ αυτό που θέλω να πω με απλά λόγια είναι ας αποφεύγουμε τα τρία λευκά που είναι ζάχαρη, αλάτι και ζωικό λίπος. Ας το έχουμε αυτό σαν κανόνα και παράλληλα με μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Μάλιστα. Κύριε Μπαρμπέρη,
1: αν κινηθούμε, νομίζω ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το τρόφιμο σαν ένα υλικό το οποίο θα προάγει την ευεξία μας και κατά μία ρίση είμαστε ό,τι τρώμε.
0: Σίγουρα με αυτό το μέτρο κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση για την υγεία των παιδιών μας. Βέβαια, γεννιούνται εύλογα ερωτήματα για την πρακτική εφαρμογή του, καθώς οι μαθητές έχουν συνηθίσει σε διαφορετικές γεύσεις και είναι πολύ πιθανό να ζητούν αυτά τα προϊόντα εκτός σχολείου. Και υπάρχει φυσικά και η ανησυχία για τις τιμές, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι ενδεχομένως οι νέες υγιεινές επιλογές να συνοδευτούν με αυξημένες τιμές και να επιβαρύνουν επιπλέον τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Κύριε Μπαρμπέρη, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν στον Αθήνα 94.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Κώστας Μπαρμπέρης, διδάκτορ, χημικός και προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ασφάλειας Τροφίμων του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων.
2: Ώρα Αθήνας. Ακούτε τα Best Of.

πρώτη ώρα της εκπομπής «Ώρα Αθήνας» ολοκληρώθηκε εδώ στον σταθμό της πόλης. Περνάμε στο ένθετο το σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη. Ακολουθούν οι ειδήσεις του «Αθήνα 984» και επιστρέφουμε εδώ με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπη Βανό. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στην περιοχή Θάνος της Λίμνου, που νωρίτερα έχει σε μήνυμα το 112 για απομάκρυνση από Αγία Παρασκευή και προφήτη Ηλία προς Μύρινα, ενώ 59 άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν δια θαλάσσης και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Μύρινας. Πριν από λίγο ξέσπασε φωτιά στην περιοχή Χράνη του Δήμου Μεγαλόπολη στην Αρκαδία. Σε εξέλιξη επίσης φωτιές στο γενέστη του Δήμου Τρικαίων.

0: παραδοσιακά στο Όρβιλο στο κάτω Νευροκόπη, αλλά και η φωτιά στο Ξεροβούνι Καλυθέα στην Ετωλακαρνανία, όπου υπήρξε και μήνυμα του 112 για ετοιμότητα. Πυρκαγιακές στην Ερωμάνα του Δήμου Αγρινίου. Υπομερικό έλεγχο η φωτιά στην Τουρτούγια Λάρισα. Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Μεσοχώρι Μεσσηνίας σε ύφεση στον Κόμητο Καριστού. Διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς και κατά ενός ακόμα Ισραηλινού πολίτη, εξέδωσε Τουρκία στο πλαίσιο έρευνας για γενοκτονία με αφορμή την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Την είδηση ανακοίνωσε μέσω Εξ ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ. Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ένα σχολείο στη Σουηδία από έναν άνθρωπο που ήταν οπλισμένος με σπαθί, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Δήμος της Φαγκέρστα στα κεντρικά της χώρας. Ο δράστης τραυματίστηκε στο πόδι από πυρά αστυνομικών, τα κίνητρά του δεν έχουν προς το παρόν διευκρινιστεί. Στις εξελίξεις όσον αφορά το Ιράν, ένα αναμονή των αμερικανικών οικονομικών κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης και υποστηρικτικών της χωρών. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούδ Πεζεσκιάν δήλωσε σήμερα ότι είναι καιρός να τεθεί τέλος στον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με την Τεχεράνη να είναι, όπως λέει, σε θέση ισχύως απέναντι στην Ουάσιγκτον. Οι δηλώσεις έγιναν αφού το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας μετά την ανακοίνωση από την Ουάσιγκτον της ενίσχυση των οικονομικών κυρώσεων. Το Ιράν πρέπει να ετοιμάσει σχέδιο για να ξεπεράσει τις άδικες κυρώσεις, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Παγέρ Γκαλιμπάφ. Αντιδράσει από την Κίνα. Οι κυρώσεις και οι πιέσεις των ΗΠΑ προς το Ιράν δεν είναι λύση, διαμηνύει το Πεκίνο, τονίζοντας ότι είναι εναντίον παράνομων και μονομερών κυρώσεων που δεν στηρίζονται στο διεθνές δίκαιο και δεν έχουν την εξουσιοδότηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Υπό το βάρος των εξελίξεων, στα επίπεδα των 94 το βαρέλι κινείται το Brent στα 87 το ελαφρό αργό. Προς παράταση του μέτρου της επιδότησης των 10 λεπτών αναλύτρω στον δίζελ κίνησης προς ανατολίζεται η κυβέρνηση, ενώ η μέση τιμή του πανελλαδικά βρίσκεται πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Η πλήρης επαναφορά της 13ης σύνταξης καθώς και του 13ου και 14ου μισθού απαιτεί συνολικά 8 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που δεν υφίσταται, ξεκαθάρισε στο News 24/7 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι τα μέτρα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα είναι μόνιμου χαρακτήρα και θα αφορούν όλους τους πολίτες. Πρόσθεσε ότι όσο αποδίδουν τα μέτρα για τη φοροδιαφυγή, τόσο σταδιακά πρέπει να φεύγουν τα τεκμήρια. Έχουμε παρουσιάσει δέσμη μέτρων που αφορούν την επαναφορά του ΕΚΑΣ και της 13ης σύνταξης. Η κυβέρνηση πάντα οτιδήποτε προτείνει η αντιπολίτευση το χαρακτηρίζει ως ανεφάρμοστο, δήλωσε στον Αθήνα 984 ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης. Ο αγώνας για την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού στο δημόσιο συνεχίζεται, τονίζει η ΑΔΕΔΗ. Δύο ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους σε Λάρισα και Καρδίτσα τον ιό του Δυτικού Νείλου, ενώ έχουν καταγραφεί επισήμως 22 κρούσματα συνολικά στην περιοχή. Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού, 78χρονος δημοσιογράφος Αντώνης Πανούτσος, ο οποίος έχει προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου. 4 τόνους λαθρέων ποτών και 700 φιάλες με αέριο γέλιο αντόπισαν αστυνομία και ΑΔΕ σε αποθήκη στο Ηράκλειο Κρήτης. Συνελήφθη 62χρονος. Εντοπίστηκε στην Κυψέλη αποθήκη κλοπημαίων με χρυσαφικά μεγάλης αξίας και πίνακες ζωγραφικής. Συνελήφθησαν δύο αλλοδαπές 34 και 35 ετών. Λίγη τα μεσάνυχτα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι νόμιζα ότι με τον Ντόναλντ Τραμπ η σχέση θα ήταν πιο εύκολη δεδομένη στη σύγκλησή μας σε θέματα μετανάστευσης και woke κουλτούρας, αλλά τα πράγματα πήγαν διαφορετικά, δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι σε συνέντευξή του στους New York Times. Στον κόσμο των σπορ, το ένατο χρυσό μετάλλιό του σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα θα διεκδικήσει απόψε ο Λευτέρης Πετρούνια στο τελικό των Κρήκων στο Ζάγκρεμπ. Ο τελικός ξεκινάει στις 7 με μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Επίσης, λίγες μέρες μετά την κατάκτηση του τέταρτου χρυσού μεταλλίου σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου στο Μπέρμιγχαμ, ο Μίλτος Τεντόγλου ρίχνεται στη μάχη του Diamond League της Λοζάνης. Οι προσπάθειές του ξεκινούν στις 10 παρα 10 με μετάδοση από το ΕΡΤ 2 Σπορ. Και ο καιρός, ανεβαίνει η θερμοκρασία στη χώρα με την πιο δύσκολη περίοδο να τοποθετείται από τις 23 έως και τις 26 Αυγούστου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία, όπου ο υδράργυρος θα ανέβει στους 38 με 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ πολύ τοπικά είναι πιθανό να αγγίξει και να ξεπεράσει οριακά τους 40 βαθμούς, φτάνοντας στους 41. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο στην Αττική, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις απογευματινές ώρες. Άνεμη μεταβλητή. Κρήτη και στα νότια-νότια έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως πιθανόν τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου. 34 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984. Στις 7, τίτλοι στις 6.30.
1: Αθήνα 984 στους 98.3.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
3: Αθήνα 984. Ώρα Αθήνας. Ακούτε τα Best Of.

Εδώ είμαστε σταθερά στον Αθήνα 984 με την εκπομπή ώρα Αθήνας. Στο μικρόφωνο παραμένει ο Ευτύχης Γρυπάκης, σταθερά μέχρι και τις 7, στη ρύθμιση του ήχου η Σμαράγδα Σταμουλακάτου, στην παραγωγή η Λίλιαν Ξύλου και στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος.

0: Έχουμε περάσει στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και ήρθε η ώρα να κάνουμε ένα μεγάλο άλμα. Φεύγουμε από Αθήνα και πάμε με τη βοήθεια της τεχνολογίας μέχρι τη Νέα Υόρκη. Εκεί μας περιμένει ένας άνθρωπος που έχει αφιερώσει τη ζωή του στο να ξεκλειδώνει τα μεγαλύτερα μυστικά του σύμπαντος. Έχει περάσει από το CERN, έχει διδάξει στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του πλανήτη. Είναι από τους κορυφαίους επιστήμονες στον κόσμο. Μαζί μας στην ώρα Αθήνας είναι ο κύριος Δημήτρης Νανόπουλος, ομότιμος διακεκριμένος καθηγητής φυσικής υψηλών ενεργειών στο Πανεπιστήμιο Texas A&M. Κύριε Νανόπουλε, καλησπέρα σας από την Αθήνα και σας ευχαριστώ θερμά που είστε στον Αθήνα 984.
1: Καλησπέρα σας κύριε Γρυφάκη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να πούμε και στους ακροατές μας ότι αφορμή για τη σημερινή μας ραδιοφωνική συνύπαρξη είναι η κυκλοφορία του νέου σας βιβλίου «Ο κουβαντικός μύθος του Σύσυφου».
1: Ναι.
0: Θέλω να μας βάλετε
1: είναι
0: λίγο.
1: Ακόμα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Θέλω να μας βάλετε λίγο στον κόσμο της θεωρητικής φυσικής. Όλοι ξέρουμε τον αρχαίο μύθο με τον Σύσυφο που σπρώχνει αιώνια έναν βράχο στην κορυφή του βουνού και αυτός ξαναπέφτει. Εσείς επιλέξατε να βάλετε τη λέξη κβαντικός δίπλα σε αυτό το μύθο. Προσπαθείτε να μας πείτε κάτι για την πορεία της ανθρωπότητας μέσα από αυτόν τον τίτλο.
1: Ακούστε, καταρχάς χρησιμοποιώ το μύθο του Σύσυφου, το χρησιμοποίησε απίστευτα έξυπνα ο Αλμπέρ Καμί. Έτσι όταν ανέπτυξε την θεωρία του παραλόγου.
0: Σωστά.
1: Εντάξει, και με την έννοια ότι και τελείωνε το βιβλίο του λέγοντας ότι παρόλα αυτά πρέπει να θεωρήσουμε τον Σύσυφο ευτυχισμένο με την έννοια, παρόλο που κάνει αυτή την συνεχή κίνηση, γιατί τέλος πάντων πρέπει να το πάρουμε υπόψη κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, η έννοια του κβαντικού μπαίνει μέσα εδώ ακριβώς όπως κοντά που το λέτε, με την έννοια ότι βασικά τι κάνω το βιβλίο είναι προσπαθώ χρησιμοποιώντας την μοντέρνα φυσική και ιδίως των τελευταίων 30-40 χρόνων στην κοσμολογία που έχουμε αρκετά πειραματικά δεδομένα, που έχουμε αρκετές επαληθεύσεις ορισμένων πραγμάτων, έχουμε μια καινούργια εικόνα κόσμου. Και αυτή η εικόνα κόσμου που βγαίνει από την κοσμολογία και από την φυσική των στοιχειωδών σωματιδίων κατά κάποιο τρόπο ταιριάζουν με αυτά τα οποία είπε ο Αλμπέρ Καμί το 42, έτσι στο μύθο του Σύσυφου. Φιλοσοφικά βέβαια το είπε ο άνθρωπος αυτός. Εγώ λέω τώρα προσπαθώ να δω κατά πόσον τέτοιου είδους συνέπειες είναι δυνατές. Αυτό είναι όλη η ιστορία.
0: Εσείς ουσιαστικά συνδέτε τρεις έννοιες: την κβαντική φυσική, τον ανθρώπινο εγκέφαλο και την τεχνητή νοημοσύνη, αν μπορώ να το πω έτσι ευρύτερα.
1: Την τεχνητή νοημοσύνη, εντάξει, την ξέρουμε όλοι, είναι πώς το λένε. Δεν την έχω χρησιμοποιήσει με τη στενή της.
0: Με τη στενή της έννοια, όχι.
1: Αλλά βεβαίως είναι μέσα εδώ πέρα. Αυτό που όμως που θέλω να τονίσω είναι το εξής πράγμα. Γιατί η ιδέα είναι πάρα πολύ απλή και δεν είναι ούτε ένα. Αυτό που γράψεις δεν είναι ένα δοκίμα, δεν είναι ούτε φιλοσοφικό ούτε φυσικής. Είναι ένα είδος μείγμα με την έννοια την εξής. Ότι ο Αλμπέρ Καμί είχε πει ότι το σύμπαν υπάρχει. Πάει. Εμείς υπάρχουμε. Και το καθένα ξεχωριστά είναι μια χαρά. Τη στιγμή που αρχίζουμε εμείς να δίνουμε ερμηνείες για το σύμπαν, τι σκοπό έχουμε και τέτοιου είδους βασικούς κατά κάποιο τρόπο σκέψεις, τότε τα πράγματα χαλάνε εκεί πέρα. Έτσι, με την έννοια ότι το σύμπαν βασικά δεν ασχολείται με εμάς και ίσως και εμείς δεν πρέπει να ασχολούμαστε με το σύμπαν. Με την έννοια δηλαδή ότι να φτιάχνουμε εμείς τη ζωή μας όπως νομίζει ο καθένας να προχωράει. Έτσι, αυτό είναι το. Λοιπόν, τώρα και μου λέτε εσείς τώρα και τώρα η κοσμολογία πού μπαίνει εδώ πέρα. Μα η κοσμολογία μπαίνει γιατί ο σκοπός των τελευταίων χρόνων στην κοσμολογία είναι να δούμε πώς έχει προκύψει το σύμπαν. Και φαίνεται λέω, έτσι δεν είναι, πώς το λένε, γραμμένο σε πέτρα, έτσι ότι το σύμπαν είναι μια κατά κάποιο τρόπο κβαντική διακύμανση από το τίποτα, έτσι, ξεκινάει και αναπτύσσεται και φτάνει αυτό που έχουμε φτάσει σήμερα συζητημένο σε φυσικούς νόμους, οι οποίοι καταλαβαίνουμε τώρα εντός εισαγωγικών πώς βγαίνουν οι φυσικοί νόμοι, δηλαδή με την έννοια θέλω να πω ότι το σύμπαν αυτό είναι ένα αυτοπαραγόμενο κατά κάποιο τρόπο, οπότε από εκεί και πέρα τώρα γιατί σκοπό να μιλήσουμε, καταλαβαίνετε
0: πάνω σε αυτό κύριε Νανόπουλε, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας όσοι δεν είναι γνώστες του αντικειμένου, η κβαντική φυσική μας λέει ότι ο κόσμος δεν είναι αυστηρά προκαθορισμένος αλλά βασίζεται στις πιθανότητες. Αυτό για εμάς τους απλούς ανθρώπους τι σημαίνει τελικά, ότι όσο δύσκολα και αν είναι τα πράγματα γύρω μας, το παιχνίδι είναι ακόμα ανοιχτό. Εξαρτάται από τις δικές μας επιλογές και τους δικούς μας αγώνες που δίνουμε για να αλλάξουμε, να κάνουμε καλύτερο τον κόσμο.
1: Κύριε Φάκη, το πιάσατε κέντρο. Και ακριβώς αυτό ήταν που είπε, που ήταν και το τέλος του κανή που σας είπα προηγουμένως, που είπε για το μύθο του, για τον Σύσυφο, ότι πρέπει να είναι ευτυχισμένος. Ακριβώς είναι αυτό. Ότι μας δίνει την ευκαιρία η φύση να κάνουμε τις δικές μας επιλογές, να κάνουμε αυτό που νομίζουμε ότι είναι σωστό. Και βέβαια, τι σημαίνει νομίζουμε, είναι ότι ζούμε σε μια κοινωνία τα τελευταία, πότε θέλετε να μετρήσετε, χιλιάδες χρόνια, και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Η ζωή εξαρτάται από τα χέρια μας. Ακριβώς αυτό το πράγμα. Ακριβώς είναι αυτό που το είπατε. Κέντρο.
0: Και έχουμε ένα πολύ δυνατό εργαλείο, τον εγκέφαλο, ένα από τα πολλά εργαλεία που έχουμε, που έχει μοναδικές ιδιότητες που δεν αντιγράφονται σε τσιπάκια σιλικόνης όπως κάποιοι θα ήθελαν πολύ να αντιγράψουν. Τι είναι αυτό που κάνει την ανθρώπινη σκέψη ανώτερη από τον πιο δυνατό αλγόριθμο?
1: Λοιπόν, ακούστε κάτι. Καταρχάς να καταλάβουμε κάτι. Η ανθρώπινη σκέψη είναι παράγωγο του εγκεφάλου μας. Έτσι είναι, δηλαδή είναι μια γέννη, αναλύεται αν θέλετε, ναι, μέσα από τον εγκέφαλο. Δηλαδή έχουμε αυτά δισεκατομμύρια νευρώνες, και φανταστείτε ότι κάθε νευρός συνδέεται με άλλους 10.000 νευρώνες. Καταλαβαίνετε πόσες διασυνδέσεις υπάρχει μέσα στο κεφάλι. Από εκεί αναλύεται η σκέψη, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο ο εγκέφαλος είναι η μηχανή του νου, αν θέλετε. Εντάξει. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ πολύπλοκο πράγμα. Δεν είναι ξεκάθαρο ότι ο εγκέφαλος ακόμα δεν είναι, δηλαδή είναι πώς ήταν η φυσική στις αρχές του 20ου αιώνα ή ας πούμε στο 20, κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Δεν είμαστε σε επίπεδο όπως είμαστε στην κοσμολογία. Παρ' όλα αυτά είναι ξεκάθαρο ότι κατά κάποιο τρόπο ο εγκέφαλος είναι η μηχανή του νου, και από εκεί αναδύονται όλες αυτές οι ιδιότητες οι οποίες περιγράψατε, δηλαδή οι νέες σκέψεις και το άθεσμα όλων αυτών των ελληνικών στον εγκέφαλο αλλά δεδομένη στιγμή είναι αυτό που στο τέλος θα ονομάζουμε συνείδηση. Έτσι, είναι αυτή η σκέψη. Και επίσης το τρομερό εδώ πέρα είναι ότι υπάρχει πιθανότητες.
0: Ναι.
1: Λέω τώρα εδώ, υπάρχει όμως, να βάλουμε μεγάλο ερωτηματικό εδώ πέρα, έτσι, δεν είναι όλα στο ίδιο επίπεδο. Εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι, μεταξύ των οποίων μερικός και εγώ, που ισχυρίζονται ότι ίσως και ο εγκέφαλος δουλεύει, δηλαδή στο επίπεδο των νευρώνων και τα λοιπά, παίζει ρόλο η κβαντική φυσική. Εντάξει, αλλά αυτό τώρα είναι, επαναλαμβάνω, είναι. Πώς το λένε, ακόμα δουλεύετε πάρα πολύ σκληρά.
0: Θέλω να σας πάω και στην τεχνητή νοημοσύνη, την τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης, που πλέον βρίσκεται στα χέρια ελάχιστων μεγάλων πολυεθνικών ομίλων. Δεν κρύβεται εκεί ένας τεράστιος κίνδυνος? Δηλαδή, αντί η γνώση να γίνει εργαλείο για να ζήσουμε όλοι καλύτερα, να χρησιμοποιηθεί για τον απόλυτο έλεγχο και τη χειραγώγηση των πολιτών, μήπως τελικά η επιστημονική πρόοδος τρέχει πολύ πιο γρήγορα από την ικανότητα των κοινωνιών μας να την ενσωματώσουν πιο δίκαια, δημιουργώντας μια νέα στρατιά αποκλεισμένων ανθρώπων?
1: Τα λέτε πάρα πολύ ωραία, συμφωνώ, και αν θα βλέπατε στις παρέες τι λέω ή σε διάφορους άλλους αντέξεις εδώ, θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο για μένα, ναι, εντάξει, είναι απαράδεκτο ότι αυτή τη γνώση, η οποία γνώση αυτή παρήχθη στα πανεπιστήμια και από ανθρώπους ξεκινώντας με τον Τούρινγκ, έτσι, που λιώσανε παντελόνια, που έλεγε ο συγχωρημένος ο φίλος μου ο Διονύσος ο Σιμόπουλος, έτσι, που φάγαν τις ζωές τους, δώσαν τις ζωές τους σε αυτά τα είδη πράγματα, στο τέλος φτάνουμε να παρθούν από ορισμένα μεγάλα γκρουπ τα οποία κάνουν τη δουλειά τους. Εγώ δεν λέω ότι δεν προσφέρουν τίποτα, αλλά κατά κάποιο τρόπο αυτό δεν πρέπει να συμβεί όπως συμβαίνει. Γιατί έχουν πάρει γνώση, η οποία η γνώση, επειδή η επιστημονική γνώση είναι ανοιχτή, όπως ξέρετε, δεν βάζουμε πατέντες. Έτσι, δεν ζούμε με πατέντες. Άμα γράψω μια εξίσωση, δεν θα βάλει πατέντε και θα λέει, θα με πληρώνετε για να τη χρησιμοποιήσετε. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να συμβεί. Δηλαδή, να έχουμε αυτή την ανάπτυξη, να μείνει ο κόσμος πίσω, να μείνει ο κόσμος χωρίς δουλειές. Ξέρετε τώρα τι συμβαίνει αυτό το πράγμα. Τα περάσαμε αυτά τα σκαμπανεβάσματα, βέβαια τα περάσαμε παλιά, όταν έγινε και η μηχανική επανάσταση, η πρώτη, η δεύτερη κτλ. Συνέβησαν αυτά τα πράγματα. Εντάξει, δεν έγινε. Και μάλιστα. Να σας τονίσω, όταν σκεφτόμουν την άλλη φορά από τα διαβάσματα μου όταν ήμουν μικρός, ο Μάρξ, που έγραψε, δεν έχω καμία σχέση, απλώς μιλάω τώρα ιστορικά.
0: Ναι.
1: Όταν έγραψε αυτά που έγραψε, δεν τα έγραψε, δεν του ήρθε ξαφνικά, ήταν ζούσε σε ένα απομενωμένο σύμπαν και έγραφε αυτά που έγραφε. Είδε ότι γίνεται η βιομηχανική επανάσταση, είδε ότι αλλάζουν τα πράγματα, έφυγε η πυροδοτία και άρα ο κόσμος θα περάσει μεγάλες σκαμπανεβάρδες. Γιατί ήρθαν οι μηχανές που και τότε ακόμα αρχίσαν και αντικαταστούσαν τα ανθρώπινα χέρια. Μην ξεχνάτε τους μοντέρνους χρόνους του Σαρλό που ήταν ακριβώς αυτό το θέμα. Τώρα έχει γίνει βέβαια πάρα πολύ εξοντωτικό. Έτσι, και σήμερα κάποιος μου είπε ότι το Facebook η Meta απολύτησε 8.000, δηλαδή δεν έχω ελέγξει την πληροφορία, 8.000 κόσμο. Έτσι. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά.
0: Αυτό είναι η μία πραγματικότητα. Από την άλλη, έχουμε και την επιστήμη σας, την κβαντική φυσική, η οποία έχει συμβάλει στο να βρεθούν έστερα πίεση ασθένειες όπως το Αλτσχάιμερ ή ο καρκίνος. Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι αυτές οι επαναστατικές θεραπείες θα φτάσουν στον απλό πολίτη μέσω ενός δημόσιου συστήματος υγείας και δεν θα γίνουν προνόμιο που θα έχουν πρόσβαση μόνο λίγοι.
1: Έχετε πολύ δίκιο, συμφωνώ σε όλα με αυτά που λέτε και έχουμε μιλήσει προηγουμένως. Συμφωνώ απολύτως σε αυτό που λέτε. Ακούστε όμως να δείτε. Πέφτει πια σε εμάς και στον πολύ κόσμο, έτσι, τον κόσμο ο οποίος δεν είναι στο επίπεδο να ελέγχει το, πώς το λένε, Google και IBM και whatever, Apple και τέτοια πράγματα. Πρέπει και ο κόσμος να αντιδράσει. Δηλαδή, τι εννοώ να αντιδράσει? Δεν εννοώ να βγει στους δρόμους και να φωνάζει. Απλώς πρέπει να είναι ενήμεροι και όλα να προχωρήσουν μέσα στην κοινωνία όπως με τάξη όπως χρειάζεται, αλλά να έχουμε μεγάλη αντίδραση. Δηλαδή, δεν μπορεί αυτό το πράγμα να συνεχιστεί, να είναι ο κόσμος συνέχεια στη γωνία και να είναι τώρα 10 ολιγάρχες που θα κανονίζουν τη μορφή του κόσμου. Εντάξει, οι οποίοι δεν ξέρω και πόσο μεταξύ μας τώρα μορφωμένοι γενικά είναι αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι, για να τα μην τα...
0: Εσείς ζείτε χρόνια στην Αμερική, έχετε δει από κοντά όλες τις αλλαγές στην ηγεσία των Αμερικανών Προέδρων, παρακολουθείτε από κοντά, εσείς, εμείς από μακριά, όλους φυσικά μας επηρεάζει ο χαρακτήρας του Ντόναλντ Τραμπ, του Αμερικανού Προέδρου πλέον, η αβεβαιότητα και το αναπάντεχο είναι η καθημερινότητά του. Μήπως τελικά ο Τραμπ κάνει κβαντική πολιτική?
1: Ωραία λέξη είναι αυτή. Πάντως να σας πω κάτι, έτσι, να σας πω κάτι. Ο κόσμος ξέρει τη δημοκρατικότητά μου και τα λοιπά, πολλά χρόνια ξέρει πως μιλάω. Θέλω να πω πάντως ότι τα φαινόμενα αυτά τα οποία βλέπουμε και η εκλογή του και το ένα και το άλλο, δεν είναι φαινόμενα τυχαία, ούτε συμπτωματικά.
0: Δηλαδή,
1: γιατί ο κόσμος, θα σας πω εξηγήσω, γιατί ο κόσμος λιγάκι κουράστηκε από τα ίδια πράγματα να συζητάμε συνέχεια, δηλαδή να κάνουμε παραδείγματος χάρη το political correct, προσέξτε το, έτσι, αυτό δηλαδή, αλλά να το έχουμε πάει τώρα, να το έχουμε φτάσει τεντωμένο σκηνή στο άλλο αυτό του σύμπαντος. Έτσι, δηλαδή όλο αυτό το πράγμα κούρασε λίγο τον κόσμο, δηλαδή να συζητάμε συνέχεια, ενώ έχουμε αυτά που συζητάμε τώρα, έτσι, και που η κοινωνία αλλάζει ριζικά με το ένα και το άλλο κτλ. Νομίζω ότι κάποιοι πολιτικοί είχαν μείνει λιγάκι κολλημένοι σε κατά κάποιο τρόπο θέματα τα οποία είναι τώρα τα τελευταία 40 χρόνια ή κάτι τέτοιο. Έτσι. Λοιπόν, αυτό που θέλω να τονίσω, γιατί αυτό το έχω δει με τα μάτια μου εδώ πέρα που ζω, πώς έγινε αυτή η μετάλλαξη της κοινωνίας, εντάξει, πέρα από από τα διάφορα θέματα τα οποία υπάρχουν επιμέρους.
0: Είχατε και πολλές αλλαγές στο δικό σας πεδίο και στα πανεπιστήμια ευρύτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Βέβαια.
0: Και στο κομμάτι της έρευνας φυσικά.
1: Και στο κομμάτι της έρευνας και παντού. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό πρέπει να το δουν οι άνθρωποι πάλι, όπως το είπα και προηγουμένως με το AI, σαν να είναι ένα wake-up call, καταλάβατε να πω. Δηλαδή ο κόσμος δεν μπορεί να αφήνεται με αλφαγιώτα, λέω έτσι, να περνάει τα πράγματα. Δηλαδή πρέπει αυτό να συμμετέχει, έτσι, και γιατί υποτίθεται ότι όσο περνάει ο καιρός γίνονται πιο μορφωμένοι, και το μορφωμένο εννοώ να έχουν σχέση με την πραγματικότητα και με τις πραγματικές εξελίξεις αυτών των πραγμάτων, για να μην είναι ποτέ αργά.
0: Ενημερωμένοι οι πολίτες, ναι.
1: Ναι, παρόλα αυτά όμως πιστεύω πραγματικά, έτσι, από μικρό παιδάκι είμαι πάντοτε αισιόδοξος, έτσι, θέλω να μην νομίζω ο κόσμος ότι έσβησε το σύμπαν, έτσι, είμαι αισιόδοξος και νομίζω ότι θα βρούμε, περνάμε τώρα αυτές τις μεγάλες ανεβοκατεβάσματα, έτσι, αυτές τις βασικές αλλαγές οι οποίες συμβαίνουν, αλλά πιστεύω και εύχομαι ότι αυτά τα οποία συζητάμε που έχουν, και έχουν πολύ θετικά πράγματα να γίνουν, ότι θα γίνουν για το καλό της ανθρωπότητας, δεν θα γίνουν για το καλό των 10 ολιγαρχών. Έτσι, για να το τονίσουμε αυτό το πράγμα.
0: Κύριε Νανόπουλε, να επιστρέψω στο βιβλίο ναι. σας. Ναι. Μπορεί πράγματι κάποιος που σπρώχνει ένα βράχο αιωνίως να είναι πραγματικά ναι. ευτυχισμένος? Γιατί κοιτάζοντας τον κόσμο σήμερα, με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, τους πολέμους, την κλιματική κρίση, τις ανισότητες, είναι πιο εύκολο για κάποιον να απογοητευτεί και να κλειστεί στον εαυτό του.
1: Μα αυτό όμως, ακούστε να δείτε, τι θα κερδίσει με αυτό να κλειστεί στον εαυτό του. Αυτό ακριβώς, αν θυμόσαστε στο μύθο του Σύσυφου, ναι. πολλοί το έχουν διαβάσει και νέα και νέοι άνθρωποι σαν εσάς, που ξεκινάει και, λέει, και αρχίζει το βιβλίο και λέει αυτό γραμμένο το 42, έτσι, όταν ο Καμί ήταν, κρυβότανε, επειδή ήταν στην Γαλλική Αντίσταση και άλλαζε διαμερίσματα, και μέσα σε αυτά τα διαμερίσματα άλλαζε Σωστά. και έγραφε το βιβλίο και, έλεγε, και ξεκινάει και λέει αφού διαβάζετε αυτό το βιβλίο έχετε απαντήσει στο μεγαλύτερο φιλοσοφικό ερώτημα, γιατί δεν έχετε αυτοκτονήσει. Και καταλάβατε τώρα τι θέλω να πω με αυτό το πράγμα, γιατί το ξέρουμε, εντάξει, ξέρουμε ότι θα πιθανότητα από εκεί και πέρα τελείως, τι να κάνω, άστα όλα. Και εκεί γράφει, και γι' αυτό γράφει όλο αυτό το πράγμα. Ότι παρόλο ότι αυτό το ξέρουμε, και αυτό είναι το βασικό παράλογο, τότε και γι' αυτό γράφει όλα αυτά, όλο το βιβλίο. Αυτή είναι η απάντηση σε αυτό το πράγμα. Όχι. Αφού είναι απίστευτα μικρή η πιθανότητα ότι υπάρχουμε, δηλαδή ο ολυμπιακός χώρος είναι τόσο άπειρος, έτσι, τι μπορεί να γίνει, ότι υπάρχουμε αυτή τη στιγμή και είμαστε αυτά που είμαστε, πως 10 στην 20, δεν ξέρω πόσα πρωτόνια και νετρόνια είμαστε, και έχουμε γίνει έτσι και μιλάμε αυτή τη στιγμή για αυτό του είδους τα πράγματα, η πιθανότητα να συμβεί αυτό είναι μηδέν βασικά. Έτσι.
0: Εσείς που έχετε δει τη μεγάλη εικόνα του σύμπαντος, ναι. έχετε πει στο παρελθόν μια φράση που μου άρεσε πολύ, ότι μέσα στο κεφάλι μας κουβαλάμε έναν υπερυπολογιστή που λειτουργεί με τους νόμους του σύμπαντος. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται το μέλλον?
1: Κοιτάξτε, εγώ είμαι, πιστεύω σε αυτούς που βασικά η γη δεν θα μας αντέξει, έτσι, δηλαδή δεν λέω για αύριο και μεθαύριο και τα λοιπά. Η γη δεν μπορεί να αντέξει όλο αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει, δηλαδή τον υπερπληθυσμό, θέλω να πω, την κατάχρηση του περιβάλλοντος, όλα αυτά που συζητήσαμε λίγο προηγουμένως, και σε κάποια στιγμή σιγά σιγά θα έχουμε, πώς ας το πούμε έτσι, λαϊκότερα θα την κάνουμε. Δηλαδή καταλάβατε να πω, σιγά σιγά θα. Και γι' αυτό γίνονται αυτά που κάνει NASA, για αυτά που κάνει ο Μάσκ, δηλαδή με αυτά τα, δηλαδή, που θέλω να περνάμε στο φεγγάρι, περνάμε στον Άρη, περνάμε, σιγά σιγά δηλαδή θα συμβεί αυτό το πράγμα. Δεν μπορείτε να μείνει έτσι αυτό το, εδώ πέρα το, η γη να αντέξει, Μάλιστα. δηλαδή όλο αυτό το πράγμα το οποίο
0: αρκετά,
1: συμβαίνει.
0: Αρκετά υπέφερε αυτός ο πλανήτης, να πάμε και σε άλλους.
1: Να το χαλάσουμε και εκεί.
0: Έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν στον Αθήνα 984. Να πούμε ότι
1: ευχαριστώ.
0: Το βιβλίο σας, το νέο σας βιβλίο, ο Κουβατικός Μύθος του Σύσυφου, ναι. κυκλοφορεί ναι. πότε?
1: Θα κυκλοφορήσει πάρα πολύ σύντομα. Είναι από τις εκδόσεις Πατάκη. Νομίζω ήδη μπορεί να πάρουν πληροφορίες να δουν πότε θα ακριβώς θα είναι. Θα βγει.
0: Δηλαδή, είμαι σίγουρος ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον όταν κυκλοφορήσει.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση την οποία είχαμε.
0: Να είστε καλά, κύριε Νανόπουλε.
1: Γεια σας και στους ακροατές μας.
0: Γεια σας. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Νανόπουλος, ομότιμος διακεκριμένος καθηγητής φυσικής υψηλών ενεργειών στο Πανεπιστήμιο Τέξας A&M.
2: Ώρα Αθήνας. Ακούτε τα Best Of.
0: Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε εδώ στον σταθμό της πόλης. Υποδεχόμαστε στο στούντιο του Αθήνα 984 της Μαράγδα Αλεξανδρή, την ψυχή της γεωγραφίας που είναι πολύ cool. Προς το παρόν περνάμε σε τίτλους ειδήσεων και σε πολύ λίγο είμαστε και πάλι μαζί.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην περιοχή Χράνη Μεγαλόπολης Αρκαδίας και στο Ξεροβούνι Καλυθέας στην Ετωλοκαρνανία. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην περιοχή Θάνος της Λίμνου. Έντελμα σύλληψης κατά του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου. Εξέδωση Τουρκία στον απόϊχο της αναχέτησης του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών. Σφοδρή επίθεση Νετανιάχου στον Ερντογάν το χαρακτηρίζει αντισημίτη δικτάτορα. Δύο ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους σε Λάρισα και Καρδίτσα από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ευαγγελισμού, ο 78χρονος δημοσιογράφος Αντώνης Πανούτσος έχει προσβληθεί από τον ιό. Καταρρίφθηκε ντρόουν πάνω από τις φυλακές Λάρισας. Προσπάθησαν να περάσουν κινητά, φορτιστές και κάρτες SIM. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι μεταβλητοί από 23 έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία, 34 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984, στους 98 και 3.
2: Ώρα Αθήνας. Ακούτε τα Best Of.
3: Αν ξαπλώναμε το Μπουρτζ Χαλίφα, το ψηλότερο κτίριο στον κόσμο, το μήκος του θα κάλυπτε ακριβώς την οδό Αθηνάς. Αν μετρούσαμε όλα τα ελληνικά νησιά και τις βραχονησίδες μας, θα τα βγάζαμε περίπου 6.000. Και αν μαζεύαμε όλους τους followers που ακολουθούν την επόμενη μας καλεσμένη στα social media, θα φτιάχναμε μία πόλη. 478.000 στο Facebook, 197.000 στο Instagram και 62.000 στο TikTok. Αν τα προσθέσουμε όλα αυτά μαζί, αγγίζει τους 737.000 ακολούθους, δηλαδή ξεπερνά τον πληθυσμό του Δήμου Αθηναίων κατά 100.000. Είναι ένα άτομο που κατάφερε να κάνει trend τις πρωτεύουσες, τα βουνά και τα fun facts του πλανήτη και απέδειξε ότι ο κόσμος μας δεν είναι απλά μεγάλος, αλλά είναι και απίστευτα άστιος. Δίπλα μου στον ραδιοθάλαμο του Αθήνα 984 έχω τη Σμαράγδα Αλεξανδρή που είναι η ψυχή πίσω από το «Η γεωγραφία είναι πολύ cool», ένα από τα πιο επιτυχημένα ψηφιακά project στην Ελλάδα. Σμαράγδα, καλώς ήρθες.
4: Καλώς σε βρήκα. Αρχικά με βλέπεις τώρα, επειδή είναι μόνο audio, θέλω να σας περιγράψω λίγο τι βλέπει απέναντί του. Έχουν κοκκινήσει τα μάγουλά μου και χαμογελώ πολύ, γιατί αυτό το intro μου φάνηκε τόσο γλυκό. Τι ωραία που τα έθεσες. Σου έμειναν πράγματα, βλέπω, από το Game Night που ήρθες.
3: Κοίτα,
4: έτσι.
3: Κοίτα, εμπνεύστηκα από εσένα, τολμώ να πω. Οπότε ήθελα να κάνω μια ανάλογη είσοδο με αυτή που έκανες κι εσύ στο Game Night.
4: Σε ευχαριστώ, με τιμά πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ, το περίεργο σε όλο αυτό είναι ότι εκτός από τα κανάλια που είναι η γεωγραφία είναι πολύ cool, Geography Fitness, το πολύ cool στο TikTok, πλέον χωρίς ακριβώς να το καταλάβω και τα δικά μου που ανεβάζω και πιο άσχετα πράγματα. Εγώ λέω τις σκέψεις μου εκεί, βλέπω λουλούδια και συγκινούμαι μόνη μου, τα ανεβάζω, λέω καν. Και τα προσωπικά μου κανάλια τελευταίο καιρό, ας πούμε στο TikTok, που το ξεκίνησα πριν από 2 χρόνια νομίζω, έχει κάπου 250.000 followers. Και λέω, κοίτα να δεις, γιατί το TikTok συγκεκριμένα σε σχέση με τα υπόλοιπα είναι και η πλατφόρμα που έχει το νεαρότερο κοινό.
3: Σωστά.
4: Και εγώ, επειδή ξεκίνησα όλη αυτή τη φάση με τη γεωγραφία και την περιέργεια και τις γνώσεις και την αγαπιστερότητα, είναι διαφορετικό πράγμα την αγάπη, αγαπιστερότητα, τέλος πάντων, φτιάχνουμε και λέξεις στο πολύ cool, και είχα μεγάλη πορεία να δω αν αυτό το εγχείρημα αλλά και το επικοινωνιακό μας, ας πούμε, στυλ, αν θα έπιανε και νεότερες ηλικίες. Και μία από τις πιο πρόσφατες, ας πούμε, εκπλήξεις μέσα σε όλο αυτό το σύμπαν που είναι το πολύ cool τα τελευταία χρόνια, είναι το ότι έχει αρχίσει να υπάρχει και κοινό που πηγαίνει σχολείο και είναι αυτό που απολαμβάνω περισσότερο. Δηλαδή, έχουμε ξεκινήσει από το Facebook που υπάρχουν και λίγο πιο μεγάλες ηλικίες, ας πούμε, και η γενιά της μαμάς μας, λίγο πιο boomers, που στέλνουν καλημέρες, που λέμε, που στέλνουν αυτά τα ωραία τα γκυφάκια με τους καφέδες.
3: Γράφουν
4: και
3: από κάτω καλημέρα στα posts.
4: Ναι. Και αυτό το culture, λοιπόν, αλλά πλέον μέσα από το TikTok αυτό το πράγμα έχει καταφέρει να έχει απήχηση κυριολεκτικά πλέον σε όλες τις ηλικίες.
3: Εσύ χρησιμοποιείς το humor, τα memes, την pop κουλτούρα, όχι ως τεχνάσματα εντυπωσιασμού, αλλά το χρησιμοποιείς ως εργαλείο μάθησης. Μέσα από σένα γνωρίζει κάποιος τη γεωγραφία μας, που είναι πολύ σημαντική. Πώς σχεδίασες αυτή τη γλώσσα επικοινωνίας ώστε να εκδημοκρατήσεις τη γνώση και να αποδείξεις ότι η επιστήμη μπορεί να είναι ταυτόχρονα έγκυρη αλλά και απόλυτα προσβάσιμη.
4: Στην πραγματικότητα δεν σχεδίασα κάτι. Απλά νομίζω ότι έχουν έρθει κάπως τα πράγματα στη ζωή μου και το πώς μεγάλωσε η οικογένειά μου, που έχτισα χωρίς κάποιο σχεδιασμό ή σκέψη. Απλά, ξέρεις, έτσι με πήγε η ζωή, έναν τρόπο επικοινωνίας που είναι συμβατός με πολλές ηλικίες. Και θα σου εξηγήσω ότι είναι λίγο πιο πρακτικά. Αρχικά να σου πω ότι είμαι το τελευταίο παιδί μιας οικογένειας με 4 παιδιά. Η μαμά μου και ο μπαμπάς μου εμένα με κάνανε, όχι απλά, δεν ήμουν απλά λάθος, τύπου ήδη είχαν κάνει ένα λάθος τρίτο παιδί, ξέρεις, unexpected, 10 χρόνια, 11 πριν από μένα.
3: Ναι.
4: 10 χρόνια λοιπόν μετά το λάθος που έκαναν, ενώ είχαμε κλείσει με παιδιά, μετά από 10 χρόνια έκαναν την αδερφή μου, και μετά από άλλα 10 χρόνια, όπου ξανά λάθος και έγινα εγώ. Οπότε ήρθα σε μια οικογένεια που είχα τον μπαμπά μου που ήταν 60 χρονών, τη μαμά μου που ήταν 50 χρονών, τις αδερφές μου που ήταν 25, 23 και ξέρω εγώ 15, οι οποίες όσο μεγάλο να άρχισαν να κάνουν και αυτές παιδιά, άρα ξαφνικά είχα επικοινωνία και με τις προηγούμενες γενιές και με τις επόμενες γενιές, και κάπως για να επιβιώσω μέσα σε αυτό το περίεργο οικογενειακό περιβάλλον, κάπως έχτισα ένα τρόπο επικοινωνίας για να μπορώ να συνεννοηθώ με όλους. Δηλαδή, νιώθω ότι είμαι τυχερή σε αυτό, ότι χωρίς κάποια προσπάθεια ή σχεδιασμό ή μελέτη, αναγκαστικά για λόγους επιβίωσης σε μια πολύτεκνη οικογένεια με πολύ κόσμο που όλοι φωνάζουν, έχω μάθει κάπως.
3: Έφτιαξες αυτόν τον δικό σου κώδικα επικοινωνίας.
4: Ναι.
3: Θυμάμαι τον εαυτό μου να κολλάει με τη γεωγραφία από πολύ μικρή ηλικία. Σε ηλικία 4 ετών ήξερα να ζωγραφίζω όλες τις σημαίες όλων των χωρών του κόσμου. Με ρωτήσεις τώρα.
4: Εντάξει,
3: να το κάνω. 4 χρονών. Εσύ πότε ξεκίνησες να μαγεύεσαι από τη γεωγραφία?
4: Έγινε σε 2 δόσεις αυτό σε μένα. Μια πρώτη επαφή έγινε κάπου στην εφηβεία μου, νωρίς εφηβεία. Παρεμπιπτόντως είμαι αυτή η γενιά που στην εφηβεία μου πρωτογνώρισα τα social media, ας πούμε. Είμαι αυτή ακριβώς η πάρα πολύ περίεργη ενδιάμεση γενιά, που δεν ήταν ούτε too early ούτε too late σε αυτό το τρένο που είναι το ίντερνετ και τα social media. Είμαι η γενιά που το ζήσε ακριβώς όσο χτιζόταν. Οπότε.
3: Κατά την απογείωσή του.
4: Ακριβώς. Δηλαδή το Facebook ήταν το πρώτο που είχαμε φτιάξει από τα κοινωνικά δίκτυα.
3: Σωστή.
4: Το είχα φτιάξει, πόσο ήμουν, 13-14, κάτι τέτοιο, μόλις είχε πρωτοσκάσει φάση. Και τότε, δεν ξέρω αν θυμάσαι που υπήρχαν πολλά παιχνίδια στο Facebook. Δηλαδή, τώρα δεν το χρησιμοποιούμε έτσι.
3: Και υπήρχε
4: αλλά
3: και
4: τότε
3: ένα παιχνίδι γεωγραφίας.
4: Το GeoChallenge.
3: Μπράβο.
4: Ένα φανταστικό. Ήταν η φάση που είχε Farmville, Pet Society, που παίζανε όλοι παιχνίδια στο Facebook. Την έχεις προλάβει αυτή
3: τη. Ναι.
4: Εκείνο το παιχνίδι με τη γεωγραφία έπαιζε ανταγωνιστικά με τους υπόλοιπους φίλους στο Facebook. Δηλαδή, είχαν όλοι, σε έβαζε σε ranking ανάλογα με τους φίλους σου. Και είχα ξεκινήσει να το παίζω αυτό και με είχε πιάσει το ανταγωνιστικό μου. Αρχικά με είχε μαγέψει σαν παιχνίδι γιατί είδα τη γεωγραφία αλλιώς. Δηλαδή, αν το είχες παίξει, δεν είχε μόνο σημαίες πρωτεύουσες. Είχε χάρτη, interactive, σου δείχνει, ξέρω εγώ, το σχήμα μιας χώρας και έπρεπε να βάλεις που είναι.
3: Σωστά.
4: Σου έβαζε ένα αξιοθέατο και έπρεπε ανάλογα με το πόσο κοντά θα πέ. Δεν είχα
3: και
4: ξανά.
3: Υπήρχε και μια εξέλιξη στο παιχνίδι.
4: Ναι, αλλά για μένα ποτέ η γεωγραφία δεν ήταν κάτι που το είχα δει με gamified τρόπο, ας πούμε. Να μην είναι μια βλακεία σε βιβλίο που το έγραψε κάποιος που δεν τον ένοιαζε και τόσο η γεωγραφία, ας πούμε. Όπως κατά τη γνώμη μου ήταν τα σχολικά βιβλία που θυμάμαι εγώ. Νομίζω ποτέ το έχουν αλλάξει, ευτυχώς. Αλλά δεν υπήρχε κανένα ενδιαφέρον μέχρι τότε. Ξεκίνησε τότε εντελώς ανταγωνιστικά, αλλά κάπως επειδή κάηκα με αυτό το παιχνίδι, άρχισα να λέω ρε, εσύ, όλες αυτές τις χώρες, όλες αυτές τις σημαίες, όλα αυτά τα αξιοθέατα, τι γίνεται εκεί. Οπότε
3: αποφασίζεις μέσα σε μία νύχτα να δημιουργήσεις τη δική σου σελίδα στο Facebook.
4: Όχι, αυτό ήρθε πολύ μετά.
3: Πολύ
4: αυτό
3: μετά.
4: Ήταν μία πρώτη επαφή. Μετά ανέφερα συγκεκριμένα ότι ήταν νωρίς στην εφηβεία, γιατί μετά ήρθε η εφηβεία, που εκεί αλίμονα αν με αφορούσε η γεωγραφία. Έτσι. Οπότε έγινε μία πρώτη επαφή, αγαπηθήκαμε, μετά χαθήκαμε με τη γεωγραφία και με το οτιδήποτε σε επίπεδο γνώσεων, εν πάση περιπτώσει. Με ενδιαφέρει περισσότερο η εμπειρία σε εκείνη την ηλικία, ξέρεις τώρα. Και επανήλθε αυτό όταν τέλειωσα το σχολείο και είχα ξελαμπικάρει λίγο μετά από όλο αυτό το άγχος Πανελλήνιας και λοιπά. Ξέρεις που είναι η φάση που λίγο παίρνεις μια ανάσα. Εγώ σε αυτή την ανάσα, αυτό που μου βγήκε έτσι πολύ πηγαία, ήταν να αρχίσω να καταλαβαίνω τι στο καλό σημαίνει στον κόσμο. Δηλαδή, συνειδητοποίησα ότι εντάξει, δεν μπορούσα να πω είμαι και ενήλικη τώρα στα 20. Πλέον, δηλαδή, που κλείνω 31, το 20 ότι κάποτε μου φαινόταν μεγάλο, μου φαίνεται ανέκδοτο. Αλλά είχα τελειώσει, εν πάση περιπτώσει, το σχολείο και συνειδητοποίησα ότι δεν καταλαβαίνω τίποτα για τον κόσμο. Δηλαδή, η σπίθα που με έφερε ξανά κοντά στη γεωγραφία στην πραγματικότητα δεν ήταν οι σημαίες πρωτεύουσες. Ήταν μια συνειδητοποίηση ότι με έχει κάπως απογοητεύσει το εκπαιδευτικό σύστημα. όπως το βίωσα εγώ τουλάχιστον, ας πούμε, στα 12 χρόνια σχολείου, ότι δεν ξέρω τίποτα για την Αφρική, τίποτα για την Ασία, τίποτα για τίποτα, για να είμαι ειλικρινής. Θυμάμαι στο σχολείο να μαθαίνω λίγο ιστορία για την Ελλάδα σε όλες τις τάξεις, άντε και για κανένα περιφερειακό λαό ή χώρα που είχε κάποια σχέση με την Ελλάδα, κάποια σύγκρουση, κάποια συμμαχία, κάποιο τέτοιο. Αλλά υπάρχει όλος ο υπόλοιπος κόσμος. Και ζούμε σε μια συνθήκη που δεν μπορείς να πεις. Τι με νοιάζει εμένα να μάθω τι γίνεται οπουδήποτε, εγώ ζω εδώ. Δεν είναι πια αυτός ο κόσμος που οι άνθρωποι ζουν αποκομμένοι, απομονωμένοι. Πλέον είναι όλα τόσο αλληλένδετα, όλοι εξαρτώμαστε τόσο πολύ από όλους τους άλλους, που είναι οριακά και επικίνδυνο, ρε παιδί μου, να πλοηγήσεις τη ζωή στο σήμερα σε ένα τόσο παγκοσμιοποιημένο κόσμο και να μην ξέρεις καν τι υπάρχει πάνω στον πλανήτη.
3: Η κατανόηση ενός χάρτη είναι τελικά ο πιο σύντομος δρόμος για να καταλάβουμε την ίδια την ανθρώπινη ψυχολογία και τις πολιτικές ισορροπίες του σήμερα.
4: Σήμερα ο κόσμος έχει γίνει πολύ πιο σύνθετος και είμαστε σε μια εποχή που ίσως για πρώτη φορά μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ξεπεράσει σε μεγάλο βαθμό, ας πούμε, τα εμπόδια της γεωγραφίας. Μέχρι πριν από κάποια χρόνια, αιώνες από όχι δεκαετίες, ήμασταν ακόμα εντελώς και πάρα πολύ κυριολεκτικά εχμάλωτοι της γεωγραφίας. Πλέον αυτό δεν ισχύει όσο ίσχυε κάποια χρόνια πριν, γιατί έχουμε βρει τρόπους, τεχνολογικούς κυρίως, να υπερβαίνουμε αυτά τα όρια. Όμως είναι αλήθεια ότι για το μεγαλύτερο κομμάτι της ιστορίας η γεωγραφία έχει καθορίσει πάρα πολλά πράγματα και δεν το συνειδητοποιούμε. Γιατί η ιστορία διδάσκεται με έναν τρόπο που σε κάνει να νομίζεις ότι όλες οι αποφάσεις, οι αλλαγές συνόρων, οι μάχες, οι πόλεμοι, τα διάφορα καλά ή τα διάφορα δεινά, ότι έχουν γίνει επειδή κάποιοι σπουδαίοι άντρες έκατσαν και το σκέφτηκαν και το αποφάσισαν. Ούτε καν. Στις περισσότερες περιπτώσεις υπήρχε μια αναγκαιότητα που θα ήταν η κλιματική, η ζήτημα επιβίωσης. Τα Σπαρτά μας φέτος δεν τέτοιο. Άρα πρέπει να πάμε λίγο παραπέρα να κλέψουμε αυτόν τον. Κατάλαβες. Δηλαδή το περιβάλλον, ό,τι σημαίνει περιβάλλον. Για ένα λαό, έναν άνθρωπο, φυσικά και καθόριζε. Ήταν η περιορισμός ή κάτι που σου έδινε προβάδισμα σε κάτι. Για παράδειγμα, δεν είναι τυχαίο το ότι η Πορτογαλία που βλέπει Ατλαντικό ήταν η πρώτη από τις ευρωπαϊκές αυτοκρατορίες που έφτιαξε παγκόσμια αυτοκρατορία. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι η πρώτη που ξεμύτησαν. Ποιος να ήταν, η Αυστρο-Ουγγαρία, από πού και σπου. Οπότε φυσικά και έχει καθορίσει η γεωγραφία τεράστιο κομμάτι της ιστορίας, αλλά όχι και με έναν τρόπο, ας πούμε, πολύ το πριν, πολύ δετερμινιστικά αυτό. Τύπο ότι απλά είμαστε έρμεα του που γεννηθήκαμε και το που είναι το βουνό και το ποτάμι. Δεν ζούμε πια σε αυτό τον κόσμο. Είναι αλήθεια, αλλά είναι αλήθεια ότι έχει καθορίσει πολύ περισσότερο κομμάτι της ιστορίας από ό,τι νομίζουμε.
3: Εσείς έχετε συγκεντρώσει, έχει συγκεντρώσει στα social media περισσότερους από 730.000 ανθρώπους σε όλες τις πλατφόρμες συνολικά. Έχεις ένα καλό ικανοποιητικό δείγμα των Ελλήνων, θα πω εγώ. Ναι. Τι βλέπεις μέσα από τα σχόλιά τους, από τις αντιδράσεις τους, από τα μηνύματά τους? Τι ενδιαφέρει περισσότερο το σύγχρονο Έλληνα?
4: Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Κάτι που σίγουρα μου έχει κάνει εντύπωση είναι ότι οι άνθρωποι συνολικά είναι πολύ ευγενικότεροι και τρυφερότεροι από ό,τι περίμενα ξεκινώντας όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ξεκινούσαμε ένα πολύ μεγάλο φόβο, ακούγοντας από εδώ και από εκεί ότι ξέρεις, ο κόσμος είναι ζούγκλα, οι άνθρωποι είναι κακοί, όλο αυτό. Ένιωθα ότι θα πέσει πολύ περισσότερο, ας πούμε, ξύλο και προσβολή και τσακωμός και τέτοιο. Αλλά αυτό που βλέπω είναι ότι δεν είναι μία μικρή ομάδα ανθρώπων αυτή που της αρέσει να μαθαίνει καινούργια πράγματα για τον κόσμο. Είναι όλοι οι άνθρωποι, όλων των ηλικιών, όλων των φάσεων. Σε όλους αρέσει να μαθαίνουν κάτι καινούριο, σε όλους ανάβει μια σπίθα μέσα στο κεφάλι τους και στην ψυχή τους, ας πούμε, όταν μαθαίνουν κάτι που τους κάνει εντύπωση. Κάτι που ενδιαφέρει πολύ τους ανθρώπους στην Ελλάδα, αυτό είναι πάρα πολύ αστείο, το παρατηρούμε κάθε φορά, είναι η Ελλάδα. Δηλαδή, με διαφορά τα post που πάντα πάνε καλύτερα από όλα είναι αυτά που λένε κάτι για την Ελλάδα. Ή κάποια που είναι πολύ, πολύ, πολύ περίεργες και ιδιαίτερες ιστορίες. Οι άνθρωποι δηλαδή ή τους αρέσει το πολύ πολύ κοντινό τους ή το πάρα πάρα πολύ εξωτικό και μακρινό, ας πούμε. Όλο το ενδιάμεσο είναι λίγο πιο.
3: Και αφού λοιπόν τους κερδίσατε μέσα από τις οθόνες, κάνετε την κίνηση ματ και τους βγάζετε από την οθόνη με έναν τρόπο και τους βάζετε στα βιβλία. Πολύ ωραία σαν ιδέα, γιατί οι νέοι δεν έχουν συνηθίσει να διαβάζουν μέσα από βιβλίο. Δυστυχώς προτιμάνε πολλές φορές τις οθόνες.
4: Αλήθεια είναι και εγώ ανήκω σε αυτούς τους ανθρώπους που δεν έμαθαν πρώτα το βιβλίο και μετά το ίντερνετ. Η αλήθεια είναι ότι πρώτα έμαθα το ίντερνετ, τη γρήγορη, ας πούμε, κατανάλωση άλλου είδους περιεχομένου, και μετά έχτισα μια αγάπη για το βιβλίο. Μάλιστα, ήμουν και πολύ βιβλιοφοβικό άτομο. Δηλαδή, αν μου λέει κάποιος το 18-19 μου ότι σε λίγα χρόνια θα διαβάζεις βιβλία γνώσεων, ούτε καν τα hot, τα μυθιστορήματα, τα γνώσεων, τύπου ψυχρός πόλεμος, θα τα διαβάζεις back to back, λες και είναι τέτοιο, θα έλεγα, δεν πας καλά. Δεν υπάρχει περίπτωση να είμαι αυτό το άτομο ποτέ, γιατί βαριέμαι. Γιατί δεν έχω το attention span. Έλα όμως που έφτασε αυτή η αγάπη για την πληροφορία σε ένα σημείο που ένιωσε ότι δεν μου φτάνει το ίντερνετ σαν format. Δηλαδή, ήθελα να εμβαθύνω σε θέματα και έλεγα, εντάξει, δεν γίνεται. Είναι άλλο. Δηλαδή, το βιβλίο έχει μια γοητεία που δεν μπορεί, νομίζω, να αντικατασταθεί πλήρως από την ηλεκτρονική μορφή, από e-book, ας πούμε. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, δύο άλλα experiences. Γιατί τώρα το βιβλίο που το πιάνεις, που έχεις το χρόνο να είναι αργός ο τρόπος που θα κάνεις την ανάγνωση, που μπορείς να το πάρεις μαζί σου κάπου που δεν έχεις ίντερνετ. Χτίζεις μια άλλη σχέση. Δηλαδή...
3: Και βλέπεις κιόλας πόσο έχεις ακόμη να διαβάσεις, μυρίζει η βιβλίο.
4: Ναι, είναι πολύ πιο πλούσιο.
3: Αυτό είναι μια πολύ ωραία αίσθηση που χαίρομαι που την έχετε μεταφέρει και στις νεότερες γενιές. Πίσω από κάθε μεγάλο project, βέβαια, υπάρχει μια ομάδα με την οποία μοιράζεστε το ίδιο πάθος. Φαντάζομαι, έχετε επεκτείνει αυτό το project, έχετε δημιουργήσει το πρώτο φυσικό κατάστημα στην δημοτική αγορά Κυψέλης, εδώ στον Δήμο Αθηναίων. Βγαίνετε στον κόσμο, ταξιδεύετε στην Ελλάδα, παίζετε μαζί τους, οι βραδιές γνώσεων έχουν γίνει ανάρπαστες.
4: Αλήθεια είναι και μεγάλη μου έκπληξη αυτό. Γενικά... Το ενδιαφέρον με το πολύ cool, άμα κάτσω και σου πω όλη τη σειρά των πραγμάτων, όπως έγιναν και πώς χτίστηκε τι και σε τι φάση χτίστηκε και με ποιους ανθρώπους από πίσω να το τρέχουν. Εμένα δείχνω που δεν είχα καμία σχέση με όλα αυτά και καμία σχετική εμπειρία. Δεν βγάζει καθόλου νόημα επιχειρηματικά. Δηλαδή, είναι μια σειρά λάθος αποφάσεων αν το βλέπεις ξεκάθαρα σαν έναν ισολογισμό ή σαν μια προσταφαίρεση. Δεν βγάζει νόημα να έχουμε δώσει τόσο effort, να έχω δώσει σε πρώτη φάση και μετά και μαζί με την ομάδα να χτιστεί όλο αυτό το ψηφιακό περιβάλλον και να πηγαίνουμε και να κάνουμε monetization στο φυσικό κόσμο. Δεν βγάζει νόημα όλη η δυναμική μας να έχει χτιστεί στο digital content και εμείς να λέμε θα βγάλουμε βιβλία. Δηλαδή, έχουμε κάνει κάποιες κινήσεις οι οποίες για κάποιον που θα το βλέπει μόνο επιχειρηματικά δεν βγάζουν πολύ νόημα. Νομίζω όμως ότι αυτό είναι και κομμάτι της γοητείας, ότι φαίνεται λίγο ότι απλά κάνουμε ό,τι νιώθουμε εκείνη τη στιγμή και ότι υπάρχει.
3: Ναι, γι' αυτό το λόγο όμως ενδεχομένως, επειδή βλέπετε μπροστά, γι' αυτό το λόγο και το project αυτό έχει διάρκεια.
4: Ίσως.
3: Και βλέπουμε ότι έχει και απήχηση από διαφορετικές ηλικίες. Μαθητές δημοτικού που μπορεί να γνωρίζουν ποιες χώρες μπορεί να έχουν στρατιωτική βάση στο Τσιμπουτί.
4: Καλά, αυτό φοβερό.
3: Την τρίτη μικρότερη έκταση χώρα της Αφρικής, για όσους δεν γνωρίζουν, μέχρι κάποιον μεγαλύτερο που δεν έχει τύχει να μάθει ποτέ ότι η Μεγάλη Βρετανία, για παράδειγμα, είναι νησί, δεν είναι χώρα.
4: Ναι. Είναι εντωμεταξύ πολύ συγκινητικό το ότι κάπως η γεωγραφία. Για κάποιους είναι λίστες με πρωτεύουσες και πληθυσμούς κλπ. Για μένα είναι όλο το εύρος των εμπειριών που μπορείς να έχεις πάνω στον πλανήτη. Δηλαδή τόσα τοπία που τα βλέπεις και σκέφτεσαι ταυτόχρονα πώς μυρίζουν, πώς θα είναι να ξαπλώνεις αυτό το γρασίδι. Δηλαδή είναι ένα μαγικό πράγμα. Δεν είναι απλά το ο πλανήτης είναι 29% τέτοιο. Είναι εμπειρία το τι υπάρχει πάνω στον πλανήτη. Είναι συγκλονιστικό πράγμα. Σαν να παίζεις PlayStation και να εξερευνείς πίστες, ας πούμε, και φανταστικούς κόσμους. Απλά. Είναι η πραγματικότητα, δηλαδή δεν υπάρχει. Και βλέπω ότι επειδή ακριβώς είναι κάτι που δεν είναι χρωματισμένο συναισθηματικά, ας πούμε, όπως είναι η πολιτική ή όπως είναι η ιστορία, δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί κλάδοι και πάρα πολλά θέματα που αν πάνε διαφορετικοί άνθρωποι να τα αγγίξουν μαζί, γίνεται ηλεκτρισμός. Όχι με την καλή έννοια, όχι με την ερωτιάρικη την έννοια του, με την έννοια του ηλεκτροσόκ. Σκοτώνονται μεταξύ τους. Αλλά η γεωγραφία είναι κάτι που δεν έχει τόσο χώρο. Πολύ περίεργο που είπα τη λέξη χώρο, ενώ μιλάμε για τη γεωγραφία που μελετάει το χώρο. Δεν δίνει τόσο χώρο να τσακωθεί. Δηλαδή, άμα κάνω εγώ να πω και λέω, παιδιά, υπάρχει αυτό το τοπίο στη Βραζιλία. Δεν είναι σαν να έχει βγει από παραμύθι. Είτε είσαι δεξιός, είτε είσαι αριστερός, είτε είσαι 16 χρονών, είτε είσαι 84. Απλά θα πεις, wow, τι μέρος είναι αυτό. Έχει δηλαδή προκύψει κάπως τυχαία να έχει γίνει μια ενωτική συνθήκη για πολλούς random ανθρώπους. Αυτό το πράγμα που είναι η μελέτη και η συλλογική εξερεύνηση, ας πούμε, του κόσμου μέσα από όλα αυτά τα κανάλια.
3: Ψηφιακά ταξιδεύεις καθημερινά. Με το σακίδιο στην πλάτη όμως γυρίζεις, πώς θα πας με τα ταξίδια εκτός συνόρων?
4: Για αρκετά χρόνια δεν είχα και πολύ τη δυνατότητα να ταξιδεύω πολύ. Δηλαδή. Πάντα έβαζα προτεραιότητα να μαζέψω λεφτά, να δανειστώ, δεν με νοιάζει, να κάνω τουλάχιστον ένα ταξίδι κάπου στο εξωτερικό το χρόνο. Όταν λέμε βέβαια ένα ταξίδι, εννοούμε κοντινά ταξίδια, δεν είχα και το budget να πω, ωραία, τώρα θα πάω Ιαπωνία 18 μέρες. Οπότε έκανα κάποια ταξίδια, αλλά όχι και με. Τώρα τα τελευταία χρόνια το έχω δει κάπως αλλιώς. Είμαι σε φάση, δεν αξίζει τίποτα πέρα από τα ταξίδια. Τίποτα. Δηλαδή δεν με ενδιαφέρει να αγοράσω ένα σπίτι, δεν με ενδιαφέρει να έχω καλύτερο αυτοκίνητο. Όσο δεν χρειάζεται να δίνω χιλιάρικα για αυτό το ξαράβαλο που έχω τώρα. Με νοιάζουν μόνο τα ταξίδια τώρα. Έχω, εντάξει, από Ευρώπη σε πάνω από 25 θα πω. Γιατί η μαμά μου έκανε κάτι πολύ γλυκό όσο μεγάλωνα. Το είχαν ξεκινήσει μαζί με τον μπαμπά μου. Τέλος πάντων, μετά το χάσαμε τον μπαμπά όταν ήμουν εγώ σε μικρή ηλικία και το συνέχισε η μαμά μου μόνη της, παρόλο που είχε ζοριστεί πολύ περισσότερο οικονομικά. Πηγαίναμε ένα ταξίδι κάθε χρόνο. Υπήρχε τότε και μια πολύ άσχετη πρωτοβουλία μιας κυρίας από το χωριό της μαμάς μου.
3: Ναι.
4: Και είχε οργανώσει το σύλλογο του χωριού. Σύλλογο Αθαμανιωτών, και κάθε Χριστούγεννα πηγαίνουν ένα ταξίδι. Όλοι τώρα θίξα, αδέρφια, σκέψη. Όλο το σκηνικό του ελληνικού χωριού που λένε την ουσία και λοιπά, σε δύο πούλμαν.
3: Οπότε έτσι ξεκίνησες αρχικά να ταξιδεύεις.
4: Ναι, με
3: Ελλάδας.
4: Τη μαμά μου και τον μπαμπά μου στην αρχή, μετά με τη μαμά μου μόνο. Και μεγαλώνοντας εκτίμησα και κατάλαβα το πόσο ζοριζόταν η μαμά μου για να κάνουμε αυτά τα ταξίδια. Αλλά ήταν πραγματικά ένα εφόδιο που έχει μετρήσει πάρα πολύ. Δηλαδή, ήταν πολύ σωστή επένδυση στο παιδί της από την πλευρά της αυτό. Γιατί μου άνοιξε την όρεξη. Δηλαδή, όταν συνειδητοποιείς πόσο μικρό κομμάτι του κόσμου είναι αυτό που συνηθίσει εσύ, η πόλη σου, η χώρα σου, ο μικρό κόσμο σου. Και με πιο συγκλονιστικά ταξίδια από όλα, κάποια που έχω κάνει τα τελευταία 3 χρόνια. Αυτά τα έχω κάνει μόνη μου, τα μεγάλα, ας πούμε, εκτός Ευρώπης. Το ένα στην Κούβα, που πήγαμε ένα φοβερό πρακτορείο, το Travel Latino, δεν υπάρχουν. Έχουν και γραφείο εκεί, που είναι νομίζω μόνο ελληνικό πρακτορείο που έχει γραφείο στην Κούβα. Και 2 ταξίδια που έχω κάνει με την Action Aid στην Αφρική. Ταξίδια αλληλεγγύης, γιατί είμαι ανάδοχος και κάνουν μια κλήρωση τέλος πάντων και πας με δικά σου έξοδα. Εντάξει, αυτά τα ταξίδια ήταν νομίζω που μου έκαναν να καταλάβω ότι εντάξει, δεν έχω δει τίποτα, δεν ξέρω τίποτα και ο κόσμος είναι απλά τέλειωτος και μακάρι να είχα 3 ζωές να δω τουλάχιστον το μισό.
3: Εμπειρίες ζωής, ναι. Τα ταξίδια. Υπάρχει κάποιο μέρος που θες οπωσδήποτε να επισκεφτείς τα επόμενα 5 χρόνια?
4: Τώρα η προσοχή μου έχει στραφεί κάπως προς την Ασία, αλλά και την Νότια Αμερική. Και την Οκεανία τη θέλω για κάποια στιγμή, αλλά είναι πάρα πολύ μανούρα και πολύ ακριβό ταξίδι. Για προορισμούς που ναι, μεν είναι wow να πας, αλλά είσαι 4 μέρες και λες: OK, είμαι σε ένα νησί που είναι σαν το Χόλμου, στη μέση του Ειρηνικού Ωκεανού. Θέλω να φύγω. Οπότε δεν το βιάζομαι αυτό. Βιάζομαι Κίνα, Μογγολία, Ιαπωνία. Βιάζομαι και κάτι σε Κεντρική Ασία, κανένα Κυργιστάν. Την Ινδία ακόμα τη φοβάμαι, γιατί στη σκέψη του πόσο κόσμο έχουν τα μέρη που... Δηλαδή, δεν μπορώ να το διανοηθώ τι σημαίνει 1,5 δις. Δηλαδή, εμείς είμαστε 10 εκατομμύρια. Τι σημαίνει 1,5 δις? Δεν μπορώ να το σκεφτώ σε μία χώρα.
3: Έχοντας κατακτήσει τα social media, έχοντας βγάλει best-seller βιβλία, έχοντας το δικό σας επιτραπέζιο, το δικό σας φυσικό κατάστημα και μία τεράστια κοινότητα που όλο ένα και μεγαλώνει, ρωτιέμαι, τι μένει μετά από αυτό, τι έρχεται, τι έπεται, τι άλλο ετοιμάζεται, ποιο μπορεί να είναι το επόμενο μεγάλο τρελό όνειρο που κάνετε σαν ομάδα?
4: Σε ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί ναι μεν όλοι ρωτάνε ποια είναι τα πλάνα σας, αλλά το έθεσες με έναν τρόπο που μου ακούστηκε πιο πολύ σαν ποια είναι τα όνειρά σας, ας πούμε. Για μένα...
3: Είναι σαν να έχετε φτιάξει ένα ολόκληρο σύμπαν,
4: αλήθεια,
3: το οποίο μεγαλώνει.
4: Είναι. Το ωραίο σε αυτό το πράγμα είναι ότι επειδή... περισσότερες επιχειρήσεις δημιουργούν ένα προϊόν, μια υπηρεσία ή μια γκάμα υπηρεσιών ή προϊόντων. Και εκεί που βάζουν το budget τους είναι πώς θα φτάσουν τον κόσμο. Να μάθει για το προϊόν τους, να δει να το χρειάζεται, να το πάρει κλπ. Εμείς έχουμε το ανάποδο. Χτίστηκε κάτι που είναι η άμεση επικοινωνία με ένα τεράστιο κοινό. Άρα δεν δεσμευόμαστε σε ένα συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία ή εμπειρία ή... Δηλαδή δοκιμάσαμε τα βιβλία γιατί αυτό θέλαμε. Μετά αρχίσαμε να πειραματιζόμαστε με άλλων ειδών προϊόντα. Το συνδρομητικό μας περιοδικό, επιτραπέζιο. Τώρα δουλεύουμε κάποια άλλα καινοτόμα εκπαιδευτικά προϊόντα που δεν είναι ούτε επιτραπέζιο ούτε βιβλίο, είναι κάτι ενδιάμεσο. Ξεκινήσαμε να πειραματιζόμαστε και με το κομμάτι του experience μέσα από τα events. Μπορεί να θέλουμε να κάνουμε εκδρομές. Μπορεί να θέλω να φτιάξω ένα ξενώνα στα Τζουμέρκα και να τους λέω: ελάτε και απλά θα σας λέω και facts για τον κόσμο. Θέλω να πω, δεν μας περιορίζει αυτή τη στιγμή τίποτα στην πραγματικότητα για το πώς θα ζούμε από αυτό. Όσο συνεχίζουμε να δίνουμε value στο κοινό μας, το οποίο θεωρώ ότι το κάνουμε και το φροντίζουμε πολύ, υπάρχει ελευθερία αυτό να πάρει ό,τι μορφή θέλουμε. Ένα επόμενο βήμα για μένα είναι να κάνουμε λίγο περισσότερο focus στα παιδιά. Με ενδιαφέρει πολύ αυτό, γιατί μέχρι στιγμής, επειδή υπάρχουμε στα social media κλπ. Η πρόσβαση που έχουμε είναι κυρίως σε ενήλικες. Και η πρόσβαση σε παιδιά γίνεται μέσω των ενηλίκων, που μπορεί να είναι οι γονείς τους που τους παίρνουν τα βιβλία ή οι δάσκαλοι τους που θα μας καλέσουν σε ένα σχολείο. Αλλά μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να ασχοληθούμε περισσότερο με τα παιδιά, γιατί θεωρούμε ότι εκεί είναι το best bet. Δηλαδή, εγώ εκεί βάζω τα λεφτά μου για ένα καλύτερο. Δηλαδή,
3: είναι το μέλλον της χώρας.
4: Όση γεωγραφία και ό,τι και να εξηγήσω και ό,τι και να πω σε οποιοδήποτε ενήλικα, ίσως είναι λίγο too late. Τα παιδιά είναι τόσο ανοιχτά και σκέφτομαι ότι είναι τόσο πιο σημαντικό το να κάτσω, ας πούμε, μία ώρα, δύο, να μιλήσουμε με τα παιδιά για τον κόσμο. Και ας μην είμαι εδώ να δω το αποτέλεσμα αυτής της αλληλεπίδρασης σε 20-30 χρόνια που κάποιο από αυτά τα παιδάκια θα είναι η επόμενη πρωθυπουργός, ο επόμενος τέτοιος. Αυτό είναι το ένα. Με ενδιαφέρει περισσότερο να κάνουμε πράγματα με τα παιδιά, το οποίο σημαίνει κυρίως events και τέτοια πράγματα, αλλά και περισσότερα πράγματα για τα παιδιά, όπως περισσότερα εκπαιδευτικά παιχνίδια, περισσότερα εκπαιδευτικά βιβλία, δραστηριότητες που θα τα πάρουν λίγο από τις οθόνες και θα περάσουν καλά και θα μάθουν και πράγματα για τον κόσμο.
3: Και το δεύτερο.
4: Το δεύτερο είναι να ασχοληθούμε επιτέλους με το ψηφιακό κομμάτι, με το τι θα μπορούσε να είναι ψηφιακό offering του πολύ cool. Αυτή τη στιγμή δηλαδή έχουμε βιβλία, έχουμε activity books, κάνουμε events. Θα μπορούσαμε να σκεφτούμε έναν τρόπο να μαθαίνεις καινούργια πράγματα, να είναι ένα καθημερινό πλέον πράγμα προσβάσιμο από το κινητό σου. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Μπορεί να σημαίνει μια ψηφιακή συνδρομή που να παίρνεις ένα weekly quiz, ένα τέτοιο αυτό, να πρόσβαση σε ένα championship για να παίζεις με άλλους. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει. Σίγουρα το ψηφιακό κομμάτι είναι ένα. Και υπάρχει και ένα τελευταίο που είναι το ότι θα με ενδιέφερε κάποια από τα πράγματα που κάνουμε να τα μεταφράσουμε και σε άλλες γλώσσες, να πάνε σε άλλες χώρες. Γιατί δεν είναι αυτό που λέμε καλά για τα ελληνικά δεδομένα. Το ακούς πολύ συχνά αυτό. Οπότε γίνεται κάτι, μια καλή ταινία, ένα καλό άλμπουμ. Λέει πολύ καλό για τα ελληνικά δεδομένα. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι και πρώτη αγωνιστική, αλλά εγώ πιστεύω ότι η ποιότητα της δουλειάς μας, ειδικά ας πούμε το περιοδικό, που είναι και κάτι που έχει μια συνέχεια, δεν είναι ένα one-off πράγμα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην υπάρχει σαν ένα συνδρομητικό περιοδικό σε όλες τις γλώσσες των Βαλκανίων, ξέρω εγώ. Ξεκινάω
3: εγώ
4: από τη γειτονιά μας.
3: Το σύμπαν σας, αυτό το πολύ ωραίο σύμπαν της γεωγραφίας που είναι πολύ cool, να συνεχίζει να μεγαλώνει όλο ένα και περισσότερο, αλλά πάντα σεβόμενοι το ακροατήριο που έχετε απέναντί σας. Σμαράγδα Αλεξανδρή, σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν στον Αθήνα και περισσότερο, αλλά πάντα σεβόμενοι το ακροατήριο που έχετε απέναντί σας. Σμαράγδα Αλεξανδρή, σε ευχαριστώ πολύ που

0: βρισκόταν ο Ευτύχης Γρυφάκης με την εκπομπή «Ώρα Αθήνας», στη ρύθμιση του ήχου η Σμαράγδα Σταυμουλακάτου, στην παραγωγή η Λίλιαν Ξύλου και στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Ακολουθεί το ένθετο «Ανάσες Ιστορίας» και αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Αθήνα 984. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Ώρα Αθήνας. Ακούτε τα Best Of.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: 21 Αυγούστου 1911. Ένα από τα πιο διάσημα έργα τέχνης στον κόσμο, η Μόνα Λίζα, κλέβεται από το Μουσείο του Λούβρου, προκαλώντας παγκόσμια αίσθηση. Δράστης της κλοπής ήταν ο Ιταλός τεχνίτης και πρώην υπάλληλος του μουσείου, Βιντσέντζο Περούτζια, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την εξοικείωσή του με τους χώρους του Λούβρου. Κρυμμένος μέσα στο μουσείο, αφαίρεσε τον πίνακα από τον τοίχο, τον έκρυψε κάτω από τα ρούχα του και κατάφερε να αποχωρήσει χωρίς να γίνει αντιληπτός. Η εξαφάνιση του έργου αποκαλύφθηκε την επόμενη μέρα και προκάλεσε τεράστια κινητοποίηση των γαλλικών αρχών. Η αστυνομία, στην προσπάθειά της να βρει τον ένοχο, ανέκρινε και συνέλαβε ως υπόπτους τον ποιητή Γκίγιομ Απολινέρ και τον ζωγράφο Παύλο Πικάσο, οι οποίοι τελικά αφέθηκαν ελεύθεροι. Η υπόθεση απασχόλησε τον παγκόσμιο τύπο και γέννησε πλήθος φημών και θεωριών. Το 1914,

0: Ο Περούτζι επιχείρησε να πουλήσει τη Μοναλίζα στην Ιταλία, ισχυριζόμενος ότι ήθελε να επιστρέψει το έργο στην πατρίδα του. Τότε συνελήφθη και ο πίνακας ανακτήθηκε. Η κλοπή συνέβαλε καθοριστικά στη διεθνή φήμη της Μοναλίζα, η οποία έκτοτε εξελίχθηκε στο πιο αναγνωρίσιμο και πολυσυζητημένο έργο της παγκόσμιας τέχνης.
1: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, η Ναταλία Κανταρτζή. Σε εξέλιξη φωτιές στην περιοχή Χράνη του Δήμου Μεγαλόπολης και στο Ξεροβούνιο το Λοακαρνανίας, όπου οι κάτοικοι κλήθηκαν μέσω του 112 να είναι σε ετοιμότητα. Σε εξέλιξη πυρκαγιά και σε αγροτοδασική έκταση στην Ερωμάνα του Δήμου Αγρινίου. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Θάνος της Λίμνου, από όπου 59 άτομα χρειάστηκε να μεταφερθούν στο λιμάνι της Μύρινας. Διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς και κατά ακόμη ενός Ισραηλινού πολίτη, εξέδωσε η Τουρκία στο πλαίσιο έρευνας για γενοκτονία με αφορμή την αναχέτηση του στο Λίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Σφοδρή αντίδραση του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος κατηγορεί τον Ερντοάν για εκφοβισμό και τονίζει ότι η κυβέρνησή του δεν θα ανεχθεί τις τουρκικές βλέψεις στη Συρία. Σε ανακοίνωσή του, ο Νετανιάχου αναφέρει μεταξύ άλλων ότι ο Ερντογάν είναι ένας αντισημίτης δικτάτορας, ο οποίος έχει διαπράξει σφαγές εναντίον Κούρδων, φιλοξενεί τρομοκράτες της Χαμάς, κατέχει το ίμιση της Κύπρου και φυλακίζει αριθμό ρεκόρ δημοσιογράφων και πολιτικών που αντιτίθενται σε αυτόν. Εν αναμονή της ανακοίνωσης των Αμερικανικών κυρώσεων τη Δευτέρα σε βάρος του Ιράν και των υποστηρικτών του, ο πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν δήλωσε σήμερα ότι είναι καιρός να τεθεί τέλος στον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, επισημένοντας ότι η Τεχεράν είναι σε θέση ισχύως απέναντι στην Ουάσιγκτον. Σημειώνεται ότι το Ιράν συνεχίζει τον αποκλεισμό του στενού του Ορμούζ, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Ωστόσο, αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό οργανώνει και προστατεύει μυστικές φάλαγγες πετρελαιοφόρων που διέρχονται από τη νότια περιοχή του στενού του Ορμούζ, επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο την εξαγωγή 5 έως 10 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου την ημέρα. Εξαιτίας της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου. Κοντά στα 94 δολάρια το βαρέλι εξακολουθεί να βρίσκεται η τιμή του πετρελαίου Brent και στα 87 του αμερικανικού αργού. Η κυβέρνηση προσανατολίζεται σε παράταση του μέτρου της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο στο ντίζελ κίνησης, ενώ η μέση τιμή του πανελλαδικά εκτοξεύθηκε πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Στη Σουηδία τουλάχιστον 3 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ένα άτομο οπλισμένο με σπαθί εισέβαλε σε λύκειο, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ο διευθυντής των υγειονομικών υπηρεσιών της κοινότητας του Βέστμανλαντ. Σύμφωνα με το Reuters, που επικαλείται την Περιφερειακή Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών, 2 έφηβοι μεταφέρθηκαν με σοβαρά τραύματα μετά την επίθεση. Δικογραφία για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιοπραγίες ή διχόνοια, εγκληματική οργάνωση, σύσταση συμμορίας, απειλή διάπραξη εγκλημάτων και παράβαση του νόμου σχετικά με δημόσια υποκίνηση βίας με ρατσιστικό υπόβαθρο, σχηματίστηκε σε βάρος 6 ατόμων, τα στοιχεία των οποίων ταυτοποιήθηκαν. Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για 6 μεδαπούς, 5 άντρες και 1 γυναίκα, οι οποίοι τον περασμένο Ιούνιο πραγματοποίησαν πορεία με ρατσιστικά κίνητρα στο κέντρο της πόλης και στη συνέχεια ανήρτησαν σχετικό με αυτήν περιεχόμενο σε διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Λίγη ένα λεπτό πριν από τα μεσάνυχτα, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027» που προσφέρει επιδοτήσεις διακοπών από 200 έως 600 ευρώ και διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια για περισσότερους δικαιούχους συμπεριλαμβανομένων αμαία και πολύτεκνων οικογενειών. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το 9ο χρυσό μετάλλιό του σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα διεκδικεί αυτή την ώρα ο Λευτέρης Πετρούνιας στον τελικό των Κρικών στο Ζάγκρεπ. Επίσης, ο Μίλτος Τεντόγλου ρίχνεται στη μάχη του Diamond League της Λοζάνης με τις προσπάθειές τους να ξεκινούν στις 10 παρά 10. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή έως 3 και το μεσημέρι απόγευμα στα νότια παράκτια, νότιοι έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 36 με 37 και πιθανόν τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου. 32 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 8.
0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Τις μουσικές και τα τραγούδια επιλέγει ο Νίκος Λιμπερόπουλος.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Νέα σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας μετά την απόφαση της Άγκυρας να εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου και κατά ακόμη ενός Ισραηλινού πολίτη στο πλαίσιο έρευνας για γενοκτονία με αφορμή την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγορεί τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν για εκφοβισμό, τονίζοντας ότι η κυβέρνησή του δεν θα ανεχθεί τουρκικές βλέψεις στη Συρία και πως θα αντιδράσει στις, όπως υποστηρίζει, προσπάθειες της Τουρκίας να αποσταθεροποιήσει την περιοχή. Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι ο Ερντοάν είναι ένας αντισημίτης δικτάτορας, ο οποίος έχει διαπράξει σφαγές εναντίον Κούρδων, φιλοξενεί τρομοκράτες της Χαμάς, κατέχει το ίμιση της Κύπρου και φυλακίζει αριθμό ρεκόρ δημοσιογράφων και πολιτικών που αντιτίθενται σε αυτόν. Εν αναμονή της ανακοίνωσης των Αμερικανικών κυρώσεων τη Δευτέρα σε βάρος του Ιράν και των υποστηρικτών του, ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε σήμερα ότι είναι καιρός να τεθεί τέλος στον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, επισημαίνοντας ότι

0: η Τεχεράν είναι σε θέση ισχύος απέναντι στην Ουάσιγκτον. Σημειώνεται ότι το Ιράν συνεχίζει τον αποκλεισμό του στενού του Ορμούζ, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Ωστόσο, αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό οργανώνει και προστατεύει μυστικές φάλαγγες πετρελαιοφόρων που διέρχονται από την νότια περιοχή του στενού του Ορμούζ, επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο την εξαγωγή 5 έως 10 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου την ημέρα. Εξαιτίας της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου. Κοντά στα 94 δολάρια βρίσκεται η τιμή του πετρελαίου Brent και στα 87 του αμερικανικού αργού. Στη χώρα μας η κυβέρνηση προσανατολίζεται σε παράταση του μέτρου της επιδότησης των 10 λεπτών αναλύτρο στο ντίζελ κίνησης, ενώ η μέση τιμή του πανελλαδικά εκτοξεύθηκε πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 91 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους 6 παιδιά, σε ρωσικό πλήγμα με ντρόουν σε εμπορικό κέντρο στην Κρίβη Ριχ, γενέτειρα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, 21 τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Κοινική και απαράδεκτη, χαρακτήρισε την επίθεση ο Ουκρανός πρόεδρος. Οι ρωσικές απώλειες ξεπερνούν τους 241.000 νεκρούς, σύμφωνα με το BBC, που κατάφερε να τους ταυτοποιήσει σε συνεργασία με τον ρωσικό ιστότοπο ερευνητικής δημοσιογραφίας Media Zona και μια ομάδα εθελοντών. Ωστόσο, όπως αναφέρεται, ο πραγματικός αριθμός των νεκρών είναι πολύ μεγαλύτερος. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας χαρακτήρισε εκ νέου το Media Zona ξένο πράκτορα, κατηγορώντας το για διάδοση ψευδών πληροφοριών. Δικογραφία, μεταξύ άλλων, για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες, ειδηχόνια και παράβαση του νόμου σχετικά με δημόσια υποκίνηση βίας με ρατσιστικό υπόβαθρο, σχηματίστηκε σε βάρος 6 ατόμων, τα στοιχεία των οποίων ταυτοποιήθηκαν. Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για 5 άντρες και μία γυναίκα, οι οποίοι τον περασμένο Ιούνιο πραγματοποίησαν πορεία με ρατσιστικά κίνητρα στη Θεσσαλονίκη, ενώ συνέχεια ανήρτησαν σχετικό με αυτήν περιεχόμενο σε διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τραγωδία στην Κάτω Αχαΐα, όπου μία 25χρονη έχασε τη ζωή της όταν το αυτοκίνητό της τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από σφοδρή σύγκρουση με άλλο όχημα στην παλαιά εθνική οδό Πατρών Πύργου. Ο οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου απεγκλωβίστηκε σοβαρά τραυματισμένος και διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών. Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνάει τροχέα. Ένα ντρόν καταρρίφθηκε χθες από σύστημα αντιντρόν Τεύκρος του ΓΕΘΑ, ενώ επιχειρούσε να περάσει απαγορευμένα αντικείμενα στις φυλακές Λάρισας. Σύμφωνα με το ΓΕΘΑ, αναμένεται να διατεθούν επιπλέον 25 πιο εξελιγμένα συστήματα Τεύκρος 2 για την ενίσχυση της ασφάλειας των σοφρονιστικών καταστημάτων. Λίγη ένα λεπτό πριν από τα μεσάνυχτα, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027» που προσφέρει επιδοτήσεις διακοπών από 200 έως 600 ευρώ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το ένατο χρυσό μετάλλιο του σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα διεκδικεί ο Λευτέρης Πετρούνια στο τελικό των Κρίκων στο Ζάγκρεμπ. Οι προσπάθειες ξεκινούν στις 8:36. Επίσης, ο Μίλτος Τεντόγλου ρίχνεται στη μάχη του Diamond League της Λοζάνης, με τις προσπάθειες του να ξεκινούν στις 9:48. Σε κλειό καύσωνα θα βρεθεί η χώρα μας σε επόμενες ημέρες, καθώς ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τοπικά και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Αύριο ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες προβλέπονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, Ανατολική Περοπόννησο και Κεντρική Μακεδονία, όπου θα καταγραφούν θερμοκρασίες έως και 41 βαθμοί Κελσίου. Ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ θα είναι από την Κυριακή, και για όσο διάστημα το επιβάλλουν οι συνθήκες, οι κλιματιζόμενες αίθουσες στις Λέσχες Φιλίας και στις 7 δημοτικές κοινότητες του Δήμου Αθηναίων. Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athina984.gr. Στην Αττική αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγη συννεφιά πρόσκαιρα αυξημένη το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή έως 3 μποφόρ και το μεσημέρι απόγευμα στα νότια παράκτια νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία έως 36 με 37 και πιθανόν τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου. 31 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 8.30 με τίτλους ειδήσεων.
1: Αθήνα 984.

0: Για όσους ταξιδεύουν, για όσους δουλεύουν, για όσους ονειρεύονται τις διακοπές τους. Η μουσική μας βρίσκει όλους. Αθήνα 984, ο σταθμός της πόλης.
1: Ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσι αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπη στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή, ώσπου φάνηκες εσύ. Πήραν φόρα οι μελωδίες και του έρωτα οι χημίες, και γεννήθηκαν τραγούδια και ένα όμορφο παιδί ούτε το είχα φανταστεί. Είναι τώρα που μετράμε κάπου 2 δεκαετίες, και κανένας πια δεν θέλει να το σκάσει από εκεί. Φτάνει δίπλα να είσαι εσύ.

Κι αν καμιά φορά με πιάνουν κάτι ανόητες μανίες, και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκοινί του σκορπιού μου το κέντρι, βγάζω μάτια μου ισόβια σε κρυμμένες μου φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί μια

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 1984.
2: Σφοδρή επίθεση του Μπένιαμιν Νετανιάχου εναντίον του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν μετά την απόφαση της Άγκυρας να εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Αποκαλεί τον Τούρκο πρόεδρο αντισημίτη δικτάτορα και τονίζει ότι δεν θα ανεχθεί τουρκικές βλέψεις στη Συρία. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου κοντά στα 94 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent και στα 87 το αμερικανικό αργό. Προς παράταση το μέτρο της επιδότησης των 10 λεπτών αναλύτρο στο ντίζελ κίνησης. Τραγικό δυστύχημα στην Παλαιά Εθνική Οδό Πάτρας Πύργου. 25χρονη έχασε τη ζωή της όταν το αυτοκίνητό της συγκρούστηκε με τοπικά με άλλο όχημα. 14 νεκροί και 91 τραυματίες σε ρωσικό πλήγμα με ντρόν σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Κριβύι Ριχ, γενέτειρα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σε λίγη ώρα η προσπάθεια του Λευτέρη Πετρούνια στον τελικό των κρίκων στο Ζάγκρεμπ. Μία ώρα αργότερα ο Μίλτος Τεντόγλου ρίχνεται στη μάχη του Diamond League της Λοζάνης. Έρχεται κύμα καύσωνα τις επόμενες ημέρες, ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες αύριο σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο και Κεντρική Μακεδονία, ανοιχτές από την Κυριακή και για όσο διάστημα χρειαστεί. 9 το πρωί με 9 το βράδυ κλιματιζόμενες αίθουσες και στις 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων. Έθριος αύριο καιρός στην Αττική, άνεμη μεταβλητή και στα νότια, νότιοι έως 3 μποφόρ, θερμοκρασία έως 36 με 37 και πιθανόν τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου. 30 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 9.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης.

Χαμηλώστε τους ρυθμούς και αφήστε τη μουσική να κάνει τα υπόλοιπα. Αθήνα 984. Ο σταθμός της πόλης. Οι μουσικές επιλογές από την Αριστεία Γιάννου.

τρυφερά. Μπείτε όλοι ένας ένας σε σειρά για να πάρουμε απ' τη σύντομη χαρά.

Η Αθήνα μπορεί να διάζει, αλλά δεν σωπαίνει ποτέ. Πάντα υπάρχει μια μελωδία που φωτίζει την πόλη. Αθήνα 984. Ο σταθμός της πόλης. Μουσικές επιλογές από την Αριστεία Γιάννου.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Νέα σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας μετά την απόφαση της Άγκυρας να εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου και κατά ακόμη ενός Ισραηλινού πολίτη στο πλαίσιο έρευνας για γενοκτονία με αφορμή την αναχέτηση του στο Λίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγορεί τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν για εκφοβισμό, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν θα ανεχθεί τουρκικές βλέψεις στη Συρία και πως θα αντιδράσει στις, όπως υποστηρίζει, προσπάθειές της να αποσταθεροποιήσει την περιοχή. Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι ο Ερντογάν είναι ένας αντισημίτης δικτάτορας, ο οποίος έχει διαπράξει σφαγές εναντίον Κούρδων, φιλοξενεί τρομοκράτες της Χαμάς, κατέχει το ίμιση της Κύπρου και φυλακίζει αριθμό ρεκόρ δημοσιογράφων και πολιτικών που αντιτίθενται σε αυτόν. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 91 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους 6 παιδιά, σε ρωσικό πλήγμα με ντρόν σε εμπορικό κέντρο στην Κριβή Ριχ, γενέτειρα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, 21 τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Κοινική και απαράδεκτη χαρακτήρισε την επίθεση ο Ουκρανός πρόεδρος. Οι ρωσικές απώλειες ξεπερνούν τους 241.000 νεκρούς σύμφωνα με το BBC που κατάφερε να τους ταυτοποιήσει σε συνεργασία με τον ρωσικό ιστότοπο ερευνητικής

0: δημοσιογραφίας, media zona και μια ομάδα εθελοντών. Ωστόσο, όπως αναφέρεται, ο πραγματικός αριθμός των νεκρών είναι πολύ μεγαλύτερος. Καμπανάκι από τον ΕΟΔΗ για πάρα πολύ έντονη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Συστήνει τη λήψη μέτρων προφύλαξης από τα κουνούπια. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του οργανισμού έως τις 19 Αυγούστου στη χώρα μας 13 ασθενείς με λίμωξη από τον ιό έχασαν τη ζωή τους, ενώ καταγράφηκαν 157 εγχώρια κρούσματα. Η χώρα μας κατέχει τη δεύτερη θέση σε κρούσματα στην Ευρώπη μετά την Ιταλία. Εν τω μεταξύ, σε μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ευαγγελισμός νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση ο δημοσιογράφος Αντώνης Πανούτσος, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες έχει προσβληθεί από το συγκεκριμένο ιό. Τραγωδία στην Κάτω Αχαΐα, όπου μία 25χρονη έχασε τη ζωή της όταν το αυτοκίνητό της τυλίχθηκε στις Φλόγες μετά από σφοδρή σύγκρουση με άλλο όχημα στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου. Ο οδηγός του δεύτερου αυτοκίνητου απεγκλωβίστηκε σοβαρά τραυματισμένος και διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών. Ένας 29χρονος υπήκοος Τουρκίας συνελήφθη το πρωί στη Θεσσαλονίκη καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων της Ιντερπόλ Τουρκίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, η ερυθρά αγγελία αφορούσε το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση τον Αύγουστο του 2020 στην Κωνσταντινούπολη. Λίγη ένα λεπτό πριν από τα μεσάνυχτα, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027» που προσφέρει επιδοτήσεις διακοπών από 200 έως 600 ευρώ. Η Κάρολάιν Ροντρίγκες Μπίρκετ από τη Γουιάννα συγκέντρωσε τις περισσότερες θετικές ψήφους στη δεύτερη άτυπη ψηφοφορία του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη θέση του νέου Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ακολουθούν η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν και ο Ραφαέλ Γκρόσι με 7. Η διαδικασία συνεχίζεται πριν το Συμβούλιο καταλήξει στον υποψήφιο που προτείνει στη Γενική Συνέλευση. Αποζημίωση ύψους 9,5 εκατομμυρίων λιρών καλούνται να καταβάλουν ο πρίγκιπας Χάρι, ο Έλτον Τζον και άλλες δημοσιότητες, καθώς δεν κατάφεραν να αποδείξουν ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου του Λονδίνου πως η Daily Mail υπέκλεψε φωνητικά μηνύματα ή παρακολούθησε τηλεφωνικές συνομιλίες προκειμένου να τροφοδοτήσει περίπου 50 άρθρα τα οποία δημοσιεύθηκαν στο διάστημα μεταξύ 1993 και 2018. Ξεκίνησε στο Ζάγκρεμπ ο τελικός των κρίκων. 8ος αγωνίζεται ο Λευτέρης Πετρούνιας, ο οποίος διεκδικεί το 1ο χρυσό μετάλλιό του σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Στις 9:48 ο Μίλτος Τεντόγλου ξεκίνησε τη μάχη του στο Diamond League της Κοζάνης. Σε κλιοκαύσωνα η χώρα τις επόμενες ημέρες, καθώς ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τοπικά και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Αύριο ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες προβλέπονται σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο και Κεντρική Μακεδονία, όπου θα καταγραφούν θερμοκρασίες έως και 41 βαθμοί Κελσίου. Ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ θα είναι από την Κυριακή και για όσο διάστημα χρειαστεί οι κλιματιζόμενες αίθουσες στις Λέσχες Φιλίας και στις 7 δημοτικές κοινότητες του Δήμου Αθηναίων. Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athina984.gr. Στην Αττική αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή έως 3 μποφόρ και το μεσημέρι απόγευμα στα νότια, νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία έως 36 με 37 και πιθανόν τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου. 31 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημερωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 10.
1: Αθήνα 984.

σε ένα σύμπαν δικό μου, σκαλωμένος και μόνος, σαν το στρίδι κλεισμένος, με ξεχνούσε κι ο χρόνος. Ουρασμένες παρέες, βιαστικές καληνύχτες.

κάποια μέρα τυχαία θα σου κάψει τα στήθια μια στιγμούλα μοιραία, μια στιγμή που θα διώξει τη μεγάλη σου θλίψη και η καρδιά σου θα νιώσει

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Το χάλκινο μετάλλιο στους Κρίκους κατέκτησε ο Λευτέρης Πετρούνιας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στο Ζάγκρεμπ, συγκεντρώνοντας 14.366 βαθμούς στον τελικό. Ακόμα μια πολύ μεγάλη επιτυχία για τον άρχοντα των Κρίκων, ο οποίος έχει 8 χρυσά και 3 χάλκινα ευρωπαϊκά μετάλλια. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Αρμένιος Αρτούρα Βετισιάν και το ασημένιο Ρώσος Ηλία Ζάικα, που συγκέντρωσαν 14.400 βαθμούς ο καθένας. Πριν από λίγο ο Μίλτος Τεντόγλου ξεκίνησε τις προσπάθειές του στο Diamond League της Λοζάνης, βελτίωσε το άλμα του στα 8 και 24 μέτρα. Τουλάχιστον 14 νεκροί και 121 τραυματίες σε ρωσικό πλήγμα με ντρόουν σε εμπορικό κέντρο στο Κριβί Ριχ, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Απόλυτα κοινικό και απαράδεκτο χαρακτήρισε το πλήγμα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο X. Πρόσθεσε ότι η επίθεση στο μεγαλύτερο εμπορικό συγκρότημα της πόλης έγινε σε 2 κύματα, μισή ώρα μετά το πρώτο πλήγμα και την πυρκαγιά που ξέσπασε υπήρξε ένα δεύτερο με στόχο τις υπηρεσίες διάσωσης. Σε άλλη επίθεση στην επαρχία Μικολάιφ 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους 3 παιδιά. Καμπανάκι από τον ΕΟΔΗ για πάρα πολύ έντονη διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας και συστήνει τη λήψη μέτρων προφύλαξης

0: Από τα κουνούπια. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΕΟΔΙΕΟΣ, στις 19 Αυγούστου στη χώρα μας 13 ασθενείς με λίμωξη από τον ιό έχασαν τη ζωή τους, ενώ καταγράφηκαν 157 εγχώρια κρούσματα. Από τους 42 ασθενείς που εξακολουθούν να νοσηλεύονται, 23 βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας, ανάμεσά τους και ο δημοσιογράφος Αντώνης Πανούτσος. Ο ιός έχει έντονη παρουσία σε όλη την Ευρώπη, με τη χώρα μας να βρίσκεται στη δεύτερη θέση μετά την Ιταλία. Νέα σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας μετά την απόφαση της Άγκυρας να εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου και κατά ακόμη ενός Ισραηλινού πολίτη στο πλαίσιο έρευνας για γενοκτονία, με αφορμή την αναχέτηση του στο Λίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγορεί τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν για εκφοβισμό, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν θα ανεχθεί τουρκικές βλέψεις στη Συρία και πως θα αντιδράσει στις, όπως υποστηρίζει, προσπάθειες της Άγκυρας να αποσταθεροποιήσει την περιοχή. Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι ο Ερντογάν είναι ένας αντισημίτης δικτάτορας, ο οποίος έχει διαπράξει σφαγές εναντίον Κούρδων, φιλοξενεί τρομοκράτες της Χαμάς, κατέχει το ίμιση της Κύπρου και φυλακίζει αριθμό ρεκόρ δημοσιογράφων και πολιτικών που αντιτίθενται σε αυτόν. Η πιθανή συμβολή στην ελευθερία της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούζ, ωστόσο χωρίς εμπλοκή, συζητήθηκε σε τηλεδιάσκεψη που συγκάλεσε ο ανώτατος διοικητής του ΝΑΤΟ σε επίπεδο αρχηγών άμυνας των συμμάχων. Σημειώνεται ότι Γαλλία και Βρετανία πρωτοστατούν στην προσπάθεια δημιουργίας ενός διεθνού συνασπισμού για την ασφαλή διέλευση των πλοίων όταν αποκλιμακωθεί η ένταση. Λίγη ένα λεπτό πριν από τα μεσάνυχτα, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα τουρισμός για όλους 2026-2027 που προσφέρει επιδοτήσεις διακοπών από 200 έως 600 ευρώ. Η Καρολάιν Ροντρίγκες Μπίρκετ από τη Γουιάννα συγκέντρωσε τις περισσότερες θετικές ψήφους στη δεύτερη άτυπη ψηφοφορία του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη θέση του νέου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ με 8 ψήφους ενθάρρυνσης. Ακολούθησαν η Ρεμπέκα Γκρίτσπαν και ο Ραφαέλ Γκρόσι με 7. Η διαδικασία συνεχίζεται πριν το Συμβούλιο καταλήξει τον υποψήφιο που θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση. Ο πρέσβης του Ισραήλ στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, Ντάνι Ντανόν, δήλωσε ότι ο νέος Γενικός Γραμματέας πρέπει να αποκαταστήσει την αξιοπιστία του οργανισμού και να σταθεί απέναντι στον αντισημιτισμό. Σε εκλειό καύσωνα η χώρα μας τις επόμενες ημέρες, καθώς ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τοπικά και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Ή αύριο ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες προβλέπονται σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο και Κεντρική Μακεδονία. Στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το απόγευμα. Ανεμεταβλητή έως 3 μποφόρ και το μεσημέρι απόγευμα στα νότια νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία έως 36 με 37 και πιθανόν τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου. 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 11.
1: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: 1984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Την πρώτη θέση στο Diamond League της Λοζάνης κατέκτησε ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος με επίδοση 8 μέτρα και 24 εκατοστά επιβεβαίωσε την πολύ καλή αγωνιστική του κατάσταση λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ. Το χαλκινό μετάλλιο στους κρίκους κατέκτησε ο Λευτέρης Πετρούνια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στο Ζάγκρεμπ, συγκεντρώνοντας 14.366 βαθμούς στον τελικό. Ακόμα μια πολύ μεγάλη επιτυχία για τον άρχοντα των κρίκων, ο οποίος έχει 8 χρυσά και 3 χάλκινα στην ίδια διοργάνωση. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Αρμένιος Αρτούρ Αβετισιάν και το ασημένιο Ρώσος Ήλια Ζάικα, που συγκέντρωσαν 14.400 βαθμούς ο καθένας. Συγχαρητήριο μήνυμα από τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη στον Λευτέρη Πετρούνια. Ακόμα μία μεγάλη διάκριση, χάλκινο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Ζάγκρεμ. Μπράβο Λευτέρη, έγραψε σε ανάρτησή του στο X. Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 121 τραυματίστηκαν σε ρωσικό πλήγμα με ντρόουν σε εμπορικό κέντρο στο Κριβί Ριχ, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Απόλυτα κοινικό και απαράδεκτο χαρακτήρισε το πλήγμα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο X. Πρόσθεσε ότι η επίθεση στο μεγαλύτερο εμπορικό συγκρότημα της πόλης έγινε σε 2 κύματα. Μισή ώρα μετά το πρώτο πλήγμα και την πυρκαγιά που ξέσπασε, υπήρξε ένα δεύτερο με στόχο τις υπηρεσίες διάσωσης. Σε άλλη επίθεση στην επαρχία Μικολάιφ, 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν. 3 από αυτούς ήταν ανήλικοι. Στη Σουηδία ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στην επίθεση με σπαθί σε λύκειο, ανακοίνωσε η αστυνομία. Σύμφωνα με το Reuters, που επικαλείται

0: Την Περιφερειακή Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών, δύο έφηβοι διακομίστηκαν με σοβαρά τραύματα μετά την επίθεση. Καμπανάκι από τον Νέο Δή για πάρα πολύ έντονη διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας και συστήνει τη λήψη μέτρων προφύλαξης από τα κουνούπια. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του οργανισμού, έως τις 19 Αυγούστου στη χώρα μας 13 ασθενείς με λίμωξη από τον ιό έχασαν τη ζωή τους, ενώ καταγράφηκαν 157 εγχώρια κρούσματα. Από τους 42 ασθενείς που εξακολουθούν να νοσηλεύονται, 23 βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας, ανάμεσά τους και ο δημοσιογράφος Αντώνης Πανούτσος. Ο ιός έχει έντονη παρουσία σε όλη την Ευρώπη, με τη χώρα μας να βρίσκεται στη δεύτερη θέση μετά την Ιταλία. Νέα σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας μετά την απόφαση της Άγκυρας να εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου και κατά ακόμη ενός Ισραηλινού πολίτη στο πλαίσιο έρευνας για γενοκτονία, με αφορμή την αναχέτηση του στο Λίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Το γραφείο του Νετανιάχου κατηγορεί τον Τούρκο πρόεδρο για εκφοβισμό, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν θα ανεχθεί τουρκικές βλέψεις στη Συρία. Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι ο Ερντογάν είναι ένας αντισημίτης δικτάτορας, ο οποίος έχει διαπράξει σφαγές εναντίον Κούρδων, φιλοξενεί τρομοκράτες της Χαμάς, κατέχει το ίμιση της Κύπρου και φυλακίζει αριθμό ρεκόρ δημοσιογράφων και πολιτικών που αντιτίθενται σε αυτόν. Η πιθανή συμβολή στην ελευθερία της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούς, χωρίς όμως εμπλοκή, συζητήθηκε σε τηλεδιάσκεψη που συγκάλεσε ο ανώτατος διοικητής του ΝΑΤΟ σε επίπεδο αρχηγών άμυνας των συμμάχων. Σημειώνεται ότι η Γαλλία και η Βρετανία πρωτοστατούν στην προσπάθεια δημιουργίας ενός διεθνού συνασπισμού για την ασφαλή διέλευση των πλοίων όταν αποκλιμακωθεί η ένταση. Λίγη ένα λεπτό πριν από τα μεσάνυχτα, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027» που προσφέρει επιδοτήσεις διακοπών από 200 έως 600 ευρώ. Σε κλειό καύσωνα τις επόμενες ημέρες η χώρα, αύριο ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες προβλέπονται σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο και Κεντρική Μακεδονία, όπου θα καταγραφούν έως και 41 βαθμοί Κελσίου. Ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ θα είναι από την Κυριακή και για όσο διάστημα το επιβάλλουν οι συνθήκες, οι κλιματιζόμενες αίθουσες της Λέσχης Φιλίας και στις 7 δημοτικές κοινότητες του Δήμου Αθηναίων. Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athina984.gr. Γενικά αίθριος αύριο καιρός στην Αττική, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το απόγευμα. Άνεμοι μεταβλητοί και το μεσημέρι απόγευμα στα νότια, νότιοι έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 36 με 37 και πιθανόν τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου. 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 σε μία ώρα.
1: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: 104, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, χαίρετε στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, η Ναταλία Κανταρτζή. Σε κλειό ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών η χώρα με έως 40-41 βαθμούς Κελσίου από σήμερα σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο και Κεντρική Μακεδονία. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και την Κυριακή, ενώ τη Δευτέρα και την Τρίτη θα ενισχυθούν οι βόρειοι άνεμοι που θα φτάνουν τοπικά και τα επτά μποφόρ, δημιουργώντας ένα επικίνδυνο κοκτέιλ για εκδήλωση πυρκαγιών. Πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται από την Πέμπτη, ωστόσο οι ισχυροί βοριάδες θα διατηρηθούν. Στην Αττική σήμερα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το απόγευμα. Άνεμοι μεταβλητοί ως 3 μποφόρ και το μεσημέρι απόγευμα στα νότια νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 23 έως 36 με 37 και πιθανόν τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου. Ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ θα είναι από την Κυριακή και για όσο διάστημα το επιβάλλουν οι συνθήκες, οι κλιματιζόμενες αίθουσες στις Λέσχες Φιλίας και στις 7 δημοτικές κοινότητες του Δήμου Αθηναίων. Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athina984.gr. Καμπανάκι από τον ΕΟΔΗ για πάρα πολύ έντονη διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας και συστήνει τη λήψη μέτρων προφύλαξης από τα κουνούπια. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του οργανισμού έως τις 19 Αυγούστου στη χώρα μας 13 ασθενείς με λίμωξη από τον ιό έχασαν τη ζωή τους, ενώ καταγράφηκαν 157 εγχώρια κρούσματα. Από τους 42 ασθενείς που εξακολουθούν να νοσηλεύονται, οι 23 βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας, ανάμεσά τους και ο δημοσιογράφος Αντώνης Πανούτσος. Ο ιός έχει έντονη παρουσία σε όλη την Ευρώπη, με τη χώρα μας να βρίσκεται στη δεύτερη θέση μετά την Ιταλία. Το χάλκινο μετάλλιο στους Κρίκους κατέκτησε ο Λευτέρης Πετρούνια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στο Ζάγκρεπ, συγκεντρώνοντας 14.366 βαθμούς στον τελικό. Ακόμα μια πολύ μεγάλη επιτυχία για τον άρχοντα των Κρίκων, ο οποίος έχει 8 χρυσά και 3 χάλκινα στην ίδια διοργάνωση. Χαρούμενος για το 10ο ευρωπαϊκό μετάλλιο, αλλά το χρυσό χάθηκε στις λεπτομέρειες, έγραψε ο Λευτέρης Πετρούνια σε ανάρτησή του. Συγχαρητήριο μήνυμα από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Την πρώτη θέση στο Diamond League της Λοζάνης κατέκτησε ο Μίλτος Τεντόγλου με επίδοση 8 μέτρα και 24 εκατοστά, επιβεβαίωσε την πολύ καλή αγωνιστική του κατάσταση λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ. Τουλάχιστον 14 νεκροί και 121 τραυματίες σε ρωσικό πλήγμα με drones σε εμπορικό κέντρο στο Κρυβή Ιρίχ της Ουκρανίας, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Απόλυτα κοινικό και απαράδεκτο χαρακτήρισε το πλήγμα ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο X.

Άλλη επίθεση στην επαρχία Μικολάιφ. 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 3 από αυτούς ανήλικοι. Νέα σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας μετά την απόφαση της Άγκυρας να εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου στο πλαίσιο έρευνας για γενοκτονία με αφορμή την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέμβαιναν σε αυτόν. Το Ισραήλ χαρακτήρισε αντισημίτη δικτάτορα τον Τούρκο πρόεδρο και προειδοποίησε ότι δεν θα ανεχθεί τουρκικές κινήσεις στη Συρία. Η προσπάθεια της Ισραηλινής κυβέρνησης να παρουσιάσει την Τουρκία ως μια νέα απειλή αποτελεί μέρος του μικροπολιτικού ελιγμού του Νετανιάχου και των συνεργατών του, που αποσκοπεί στην εξασφάλιση εκλογικού πλεονεκτήματος, απάντησε η τουρκική προεδρία. Καταδικάζει πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν την απόφαση του Ισραήλ να προκηρύξει διαγωνισμούς για την κατασκευή κατοικιών στο πλαίσιο του προγράμματος Ε1 στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Τις προηγούμενες ημέρες Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία και Ιταλία σε κοινή δήλωση χαρακτήριζαν το σχέδιο απαράδεκτο. Μία 46χρονη έχασε τη ζωή της στο τροχαίο δυστύχημα στην παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου. Αρχικά είχε γίνει γνωστό ότι η νεκρή ήταν μία 25χρονη, ωστόσο τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το θύμα είναι μητέρα μίας 25χρονης η οποία ζει στο εξωτερικό. Το τραγικό δυστύχημα συνέβη στην Κάτω Αχαΐα όταν το όχημα της 46χρονης συγκρούστηκε με τοπικά με άλλο αυτοκίνητο, εξετράπη της πορείας του και τυλίχθηκε στις φλόγες. Ο οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου διακομίστηκε σοβαρά τραυματισμένος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου. Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνά η τροχέα. Ένας νεκρός και 3 τραυματίες είναι σύμφωνα με την αστυνομία ο απολογισμός από την επίθεση με σπαθί χθες το μεσημέρι σε σχολείο της πόλης Φαγκέρστα στην κεντρική Σουηδία. Οι αστυνομικοί πυροβόλησαν και στη συνέχεια συνέλαβαν ως ύποπτο έναν 18χρονο. Σύμφωνα με πληροφορίες ήταν πρώην μαθητής του σχολείου και στο παρελθόν είχε καταδικαστεί για επίθεση. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 7. Ακολουθεί η Δώρα Αποστόλου. Να έχετε ένα όμορφο και ήρεμο ξημέρωμα και καλό Σαββατοκύριακο. Αθήνα 984.

μετά, στα γενευτικά παιδιά του Πειραιά θα ξεκινήσουμε σήμερα, έστω και εν Αθήνες, δώρο Αποστόλου, στο μικρόφωνο του Αθήνα 984, με τη Μαριό, την Δασκαλάκη, Μαριτσούλα, Μαριγούλα, όπως θέλετε Μαριό, με όλα τα προσωνύμια, ακούει η Μαρία. Και τις πολλές και τις πολλαπλές διαθέσεις και για σήμερα, με αφορμή το ξημέρωμα του Σαββάτου, είμαστε και νυχταρινά και ταξιδιάρικα και νοερά. Θα μεταφερθούμε σε τόπους και χρόνους κοντινούς και συγχρόνους μακρινούς. Το κλικ το μουσικό, όπως συνηθίζω να λέω, και η εξειδικευμένη πρόσκληση, την τονίζουμε αυτή, αφορά όλους εσάς τους άκρος ραδιοφωνικούς και άκρος ρομαντικούς τύπους, ανεξαρτήτως ηλικίας. Κυρίες και κύριοι, ο ρομαντισμός δεν έχει ηλικία. Mireille Mathieu. Ακόμα δεν έχουμε από καλό καιρό, καλοκαίρι έχουμε κατά καλό καιρό. Η Ματιέ μας λέει Ακρόπολης, adieu, adieu l'amour.

Για τον Αγαθόνικο και την Ανθούσα που γιορτάζουν σήμερα 22 Αυγούστου, είναι Διεθνής ημέρα μνήμης για τα θύματα βίας λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων. Το 1485, με τη μάχη του Μπρόσγουορθ, λήγει ο πόλεμος των Ρόδων μεταξύ των οίκων του Γιόρκ και του Λάγκαστερ στην Αγγλία. Το 1716 οι Οθωμανοί Τούρκοι αποτυγχάνουν να καταλάβουν την Κέρκυρα, την οποία υπερασπίζουν βενετικά στρατεύματα υπό τον Σάξονα Κόμι, Σούλεμπουργκ, και λύεται η πολιορκία. Το 1864 12 κράτη υπογράφουν τη συνθήκη της Γενέβης, με την οποία ιδρύεται ο Ερυθρός Σταυρός.

Σαν σήμερα λοιπόν το 1864, 12 κράτη υπογράφουν τη συνθήκη της Γενέβης, με την οποία ιδρύεται ο Ερυθρός Σταυρός, διεθνής οργανισμός ανθρωπιστικού χαρακτήρα, ιδρύθηκε με σκοπό την προσφορά βοήθειας στα θύματα των πολέμων. Είναι μία από τις πρώτες μη κυβερνητικές οργανώσεις, πολύ σημαντική, ανά τα χρόνια, ανά τους αιώνες όπως λέμε, και στις μέρες μας η μεγαλύτερη και σημαντικότερη με δράση σε κάθε γωνία του πλανήτη. Εκτός από την περίθαλψη των τραυματιών και την προστασία των αιχμαλώτων πολέμου, ο Ερυθρός Σταυρός σε καιρό ειρήνης παρεμβαίνει σε περιπτώσεις καταστροφών, ενώ ασχολείται ιδιαίτερα με το ζήτημα των προσφύγων. Αφορμή για την ίδρυση του Ερυθρού Σταυρού στάθηκε η μάχη του Σολφερίνο στις 24 Ιουνίου του 1859, κατά την οποία οι Γάλλοι νίκησαν τους Αυστριακούς στην πόλη Σολφερίνο της Βόρειας Ιταλίας μετά από ολοήμερη μάχη. Αυτό από τις μάρτυρες της αγριότητας των πολεμικών συγκρούσεων, ο Ελβετός επιχειρηματίας Jean-Henri Dunant, ο οποίος ταραγμένος από την αγωνία των τραυματισμένων στρατιωτών, οργάνωσε ένα δίκτυο βοήθειας με τη συνδρομή των ντόπιων εθελοντών. Με την επιστροφή του στη Γενέβη, ο Ντινάν γράφει ένα βιβλίο «Αναμνήσεις από το Σολφερίνο», στο οποίο με το εξ άλλων αναπτύσσει ιδέες για την εθελοντική βοήθεια κατά τη διάρκεια του πολέμου. Προτείνει τραυματίες και όλοι όσοι τους φροντίζουν να θεωρούνται ουδέτεροι ακόμα και στο πεδίο της μάχης. Τον Αύγουστο του 1863, πέντε πολίτες της Γενέβης, ο Γκιουστάβ Μουανιέ, ο Λουί Απιά, Τεοντόρ Μουνουάρ, ο Γιγιόμ Ντουφούρ και ο Ανρί Ντινάν, ιδρύουν τη Διεθνή Επιτροπή για τη Βοήθεια των Τραυματιών. Στις 29 Οκτωβρίου του ιδίου χρόνου, ειδικοί από 16 χώρες συναντιούνται στη Γενέβη και υιοθετούν τις ιδέες του Ντινάν.

όλων των διαθέσεων, όλων των εποχών, Ζόρζ Μουστακή, ο Μεντιτερανέε στη Μεσόγειο. Το ελληνικό τμήμα του Ερυθρού Σταυρού, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, ιδρύθηκε στις 10 Ιουνίου του 1877 υπό την προστασία της Βασίλισσας Όλγας με πρώτο πρόεδρο τον ομομαθή Μάρκο Ρενιέρη 1815-1897. Στις 6 Οκτωβρίου του ιδίου χρόνου αναγνωρίστηκε από το Διεθνή Ερυθρό Σταυρό σκοπή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού όπως περιγράφονται στο καταστατικό του είναι σε περίοδο πολέμου η θεραπεία και η περίθαλψη των τραυματιών, η μέρημνα για τους αιχμαλώτους και η προστασία των θυμάτων του πολέμου, ενώ σε περίοδο ειρήνης η παροχή βοήθειας στους πληττόμενους από θεομηνίες και επιδημίες, η προσοχή κοινωνικοπρονιακού και φιλανθρωπικού έργου και η προαγωγή της δημόσιας υγείας γενικότερα. Η δράση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού επεκτείνεται και εκτός ελληνικών συνόρων με αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας σε διάφορα μέρη του κόσμου. Έργο του Ελληνικού Σταυρού υπήρξε η ίδρυση σταθμών πρώτων βοηθειών, κέντρου αιμοδοσίας, σχολών νοσηλευτικής νοσοκομείων, Ερικός Δινάν, Ασκελπίο Βούλας, Κοργιαλένιο, Μπενάκιος, Σαβελοκήπους και της υπηρεσίας αναζητήσεως αγνοουμένων.

Γέννησή σαν σήμερα της κορυφαίας τραγουδίστριας του λαϊκού και ρεμπέτικου τραγουδίου της Σωτηρίας Μπέλου. Γεννήθηκε στις 22 Αυγούστου του 1921 στο χωριό Χάλια της Χαλκίδας. Ήταν μέλος εύπορης οικογένειας και μεγαλύτερη από τα 4 αδέρφια της. Είχε το όνομα του αγαπημένου της παππού, του Σωτήρη Παπασωτηρίου, που ήταν παπάς στο σχηματάρι. Στο πλευρό του ζυμώθηκε από μικρή με τους εκκλησιαστικούς ήχους και τη βυζαντινή μουσική. Τραγουδίστρια αποφάσισε να γίνει όταν είδε στον κινηματογράφο την ταινία «Η Προσφυγοπούλα» με τη Σοφία Βέμπο. Οι γονείς της όμως είχαν αντίρρηση και έτσι σε ηλικία 17 ετών αποφάσισε να κατέβει μόνη της στην Αθήνα. Εκεί παντρεύτηκε το Βαγγέλη Τριμούρα, ελεγκτή στα λεωφορεία, με τον οποίο είχε γνωριστεί όταν ήταν ακόμα στη Χαλκίδα. Ο γάμος τους κράτησε μόνο 6 μήνες και η Σωτηρία βρέθηκε στις φυλακές Αβέροφ όταν στο τελευταίο τους καυγά του έριξε βιτριόλι στο πρόσωπο. Στο εφετείο η ποινή της μειώθηκε από 3,5 χρόνια σε 6 μήνες και αφέθηκε ελεύθερη. Το μαρτύριό της συνεχίστηκε όταν επέστρεψε στο πατρικό της σπίτι στη Χαλκίδα, καθώς οι δικοί της θεωρήσαν ότι τους ντρόπιασε. Μην αντέχοντας το καθημερινό ξύλο, αποφάσισε να ξαναδοκιμάσει την τύχη της στην πρωτεύουσα. Καθώς η μέρα αυτού του ταξιδιού της συνέπεσε με την 28η Οκτωβρίου του 1940, πέρασε όλη την περίοδο του πολέμου και τα χρόνια της κατοχής κάτω από δύσκολες συνθήκες και κάνοντας διάφορες δουλειές. Ανάμεσα στα άλλα, τραγουδούσε για ένα χαρτζιλίκι σε διάφορα ταβερνάκια με μια κιθάρα που είχε αγοράσει στο μεταξύ. Μετά την απελευθέρωση και αφού γνώρισε από κοντά την αγριότητα και τις διώξεις του εμφυλίου, ούσα ενεργό μέλος του Αντάρτικου, την ανακάλυψαν σε μια ταβέρνα των Εξαρχείων ο θεατρικός συγγραφέας Κίμων Καπετανάκης και τη σύστησε στο φίλο του Βασίλη Τσιτσάνη. Ο βάρδος του ρεμπέτικου ενθουσιάστηκε από τη φωνή της και της πρότεινε να μπουν μαζί στο στούντιο. Η επιτυχία των πρώτων ηχογραφήσεων με τον αξέχαστο Τσιτσάνη, «Συνεφιασμένη Κυριακή», «Τα Καβουράκια», «Όταν πίνει στη ταβέρνα», «Κάνε λιγάκι υπομονή», την καθιέρωσε ως λαϊκή τραγουδίστρια. Ενώ τα χρόνια του 1948 έως το 1955 ήταν περιζήτητη ανάμεσα στους κορυφαίους συνθέτες. Μεταξύ άλλων συνεργάστηκε με τους Γιάννη Παπαϊωάννου, «Γύρνα στη ζωή την πρώτη», «Κάνε κουράγιο καρδιά μου», «Άνοιξε άνοιξε», το Γιώργο Μιτσάκη, «Ο ναύτης», «Το σβηστό φανάρι», «Απόστολο Καλδάρα», «Είπε να σβήσω τα παλιά», «Απόστολο Χατζηχρίστο», «Μανώλη Χιώτη» και άλλους πολλούς.

Η καριέρα της Σωτηρίας Μπέλου γνώρισε μια κάμψη στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 60. Από το 1966 όμως κέρδισε ξανά τη θέση της κορυφαίας ερμηνεύτριας του είδους, προχωρώντας σε πρωτοποριακές συνεργασίες με σύγχρονους έντεχνους συνθέτες. Μούτσης, το Φράγμα, Σαββόπουλος, το Βαρίζε Μπέκικο, Ανδριόπουλος, τα Λαϊκά Προάστια, Κουνάδης, Λεμπερισσεύει Υπομονή, Λάγιος, ο Λαός. Αγάπησε η νέα γενιά και τη στήριξε στις αδιάκοπες εμφανίσεις της στα Λαϊκά Κέντρα, στις Μπουάτ της Φλάκας, καθώς και σε μεγάλες συναυλιακές και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Το Μάρτιο του 1993 ήρθε αντιμέτωπη με τα πρώτα σοβαρά προβλήματα υγείας όταν εισήχθη επειγόντως στο νοσοκομείο Σωτηρία με βαριά αναπνευστική ανεπάρκεια και πνευμονικό εμφύσιμα. Λίγο αργότερα διαγνώστηκε ότι έπασχε από καρκίνο του φάρυγγα. Έχασε τη φωνή της και δύο μέρες πριν τα 76ª γενέθλιά της, στις 27 Αυγούστου του 1997, άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο Μεταξά του Πειραιά.

δύσκολα χρόνια στην Αθήνα της κατοχής. Στις 29 Οκτωβρίου του 1940, η Σωτηρία Μπέλου έφυγε από το σπίτι της με προορισμό την Αθήνα και βρισκόταν σε πολεμικό συναγερμό από την Ιταλική εισβολή στην Ελληνοαλβανική Μεθόριο. «Φεύγω, αλλά μια μέρα θα γυρίσω στη Χαλκίδα, μεγάλη και τρανή», είπε στους γονείς της. Το τρένο ήταν γεμάτο φαντάρους και ένας στρατιώτης που την είδε πεινασμένη και ταλαιπωρημένη της έδωσε μια φραντζόλα ψωμί. Από την ευμάρεια του σπιτιού της είχε περάσει στην ελεημοσύνη των ξένων. Οι μέρες στην Αθήνα πολύ δύσκολες και η Σωτηρία Μπέλου αναγκάζεται να κάνει διάφορες δουλειές για να ζήσει. Έπλαινε πιάτα, πουλούσε τσιγάρα και παστέλια, έκανε τον αχθοφόρο στους σταθμούς τρένων και λεωφορείων. Σπίτι δεν είχε και έτσι κοιμότανε στα βαγόνια τρένων. Εγκατέλειψα τα πλούτη και ήρθα εδώ και έκανα την υπηρέτρια. Και λατζέρισα έγινα και ριζοσπάστη πουλούσα, είχε πει σε συνέντευξή της. Οι δυσκολίες την ανάγκασαν να επιστρέψει στο σπίτι της, αλλά εκεί τα πράγματα ήταν χειρότερα. Ο πατέρας της τη χτυπούσε και η Μπέλου επέστρεψε στην Αθήνα, αποφασισμένη να αντέξει τις κακουχίες και να κυνηγήσει το όνειρό της. Οργανώθηκε στην αντίσταση, συνελήφθη από τους Γερμανούς και βασανίστηκε. Όταν δεν ήταν στο κρατητήρια, έπαιζε μουσική με την κιθάρα της που είχε αγοράσει, κάνοντας οικονομία σε ταβέρνες. Το 1945 έπαιζε κιθάρα και τραγουδούσε στην ταβέρνα του Καλέργη, στα Εξάρχεια. Ένα βράδυ την άκουσε να τραγουδά ο Βασίλης Τσιτσάνης. Το αλάνθαστο αυτί του της άνοιξε το δρόμο για μια μεγάλη καριέρα.

Το 1862, σαν σήμερα, είναι η γέννηση του Claude Debussy, Γάλλος συνθέτης, που άνοιξε νέους δρόμους στη μουσική, πάνω στους οποίους βάδισαν πολύ μεταγενέστεροι συνθέτες, όπως ο Βέμπερ, ο Μεσιόν, Μπουλέζ και άλλοι. Ανάπτυξε ένα εξαιρετικά πρωτότυπο σύστημα αρμονίας και μουσικής δομής, εκφράζοντας με το καλύτερο τρόπο τα ιδανικά στα οποία προσέβλεπαν οι ιμπρεσιονιστές και συμβολιστές, ζωγράφοι και συγγραφείς της εποχής του. Εξ αυτού του λόγου, οι μουσικολόγοι τον εντάσσουν στο κίνημα του μουσικού ιμπρεσιονισμού, αν και ο ίδιος απέρριψε αυτή την προσέγγιση. Με τον Debussy τελειώνει ο μουσικός ρομαντισμός του 19ου αιώνα και αρχίζει η σύγχρονη μουσική του 20ου αιώνα. Κορυφαία έργα του θεωρούνται το «Φεγγαρόφος», «Clair de Lune» από την «Suite Bergamasque», το πρελούδιο στο «Απομεσήμερο ενός φαύνου», «Prelude à l'après-midi d'un faune» του 1894 και η όπερα «Πελέας και Μελισάνθη», «Πελέα et Melisande» του 1902 και η θάλασσα «La Mer», ένα έργο του 1905. Θα βάλουμε λοιπόν «Clair de Lune», 1913. Ο ίδιος ο Debussy παίζει Debussy.

Σαν σήμερα γεννιότανε ο Ντίνος Δημόπουλος, σκηνοθέτης του θεάτρου και του κινηματογράφου, σεναριογράφος, θεατρικός συγγραφέας και πεζογράφος. Ο Ντίνος Δημόπουλος υπέγραψε πολλές από τις επιτυχίες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου, συνδυάζοντας το έργο του την εμπορικότητα με την προσωπική αισθητική. Ασχολήθηκε με όλα τα κινηματογραφικά είδη, κωμωδίες, κομεντί, μελοδράματα, ταινίες κοινωνικής καταγγελίες, ακόμα και φουστανέλες. Εργάστηκε και πολλά χρόνια στον Φίνος Φιλμ και συνεργάστηκε με τα μεγαλύτερα αστέρια της εποχής, Αλίκη Βουγιουκλάκη, Τζένι Καρέζη, τον Αλέκο Αλεξανδράκη. Ασχολήθηκε με τον Μίμη Φωτόπουλο, Θανάση Βέγκο και πολλούς άλλους σημαντικούς Έλληνες ηθοποιούς. Ασχολήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία και με το θέατρο, σκηνοθετώντας πολλές παραστάσεις, και ενώ ως συγγραφέας εξέδωσε 15 βιβλία. Ο Ντίνος Δημόπουλος γεννήθηκε στις 22 Αυγούστου του 1921 στο χωριό Ζαβέρδα, Πάλερος, από το 1929 της Ετελοκαρνανίας. Στην περίοδο της κατοχής δημοσίευσε τα πρώτα του ποίηματα στο λογοτεχνικό περιοδικό Ελεύθερα Γράμματα, σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και υποκριτική στη δραματική σχολή του Γιαννούλη Σαραντίδη. Ξεκίνησε ως ηθοποιός το 1948 στην ταινία του Αλέκου Σακελάριου «Οι Γερμανοί ξανάρχονται» και το 1953 έγραψε το σενάριο της ταινίας του Γρηγόρη Γρηγορίου «Μεγάλη δρόμη». Την ίδια χρονιά, με την προτροπή του φιλοποιημένος Φίνου, πέρασε πίσω από την κάμερα και γύρισε την πρώτη του ταινία «Η ουρανή είναι δική μας», με πρωταγωνιστές τον Αλέκο Αλεξανδράκη, Αντιγόνη Βαλάκου, Λάμπρο Κωνσταντάρα και Αλέκα Κατσέλη. Στην πορεία σκηνοθέτησε πολλές γνωστές ταινίες. Μετά τη λήξη της συνεργασίας του με τη Φίνος Φιλμ το 1975, γύρισε μόνο ταινίες. Από το 1978 γύρισε συνέχεια ταινίες. Για τη δημόσια τηλεόραση έγραψε και σκηνοθέτησε τις σειρές «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» το 1975 στην ΙΕΝΕΔ, με πρωταγωνιστές τη Ζωή Λάσκαρη και τον Χρήστο Πολίτη, και «Μίνι Μάρκετ ονείρων», «ΕΡΤ 2» 1991, με πρωταγωνιστή τον Κώστα Ριγόπουλο. Ο Ντίνος Δημόπουλος σκηνοθέτησε και γύρω στα 50 θεατρικές παραστάσεις σημαντικών θειάσων, Κοτοπούλη, Κατερίνας Λαμπέτη, Μουσούρη, Διαμαντόπουλου και άλλων, εκ των οποίων 7 στο Εθνικό Θέατρο. Έγραψε και πολλά θεατρικά έργα. Το 1993 η ταινία του Αστέρο επιλέχθηκε και προβλήθηκε ως μία από τις 50 αντιπροσωπευτικότερες ελληνικές ταινίες της ρετροσπεκτίβας του ΜΟΜΑ της Νέας Υόρκης. Συνεμυθολογία, πάλι η Αστέρο μαζί με το Αμαξάκι επιλέχθηκαν και προβλήθηκαν ως δύο από τις 100 αντιπροσωπευτικότερες ελληνικές ταινίες στο αφιέρωμα Le Cinéma Grec του Κέντρου Πομπιντού στο Παρίσι το 1995. Ο Ντίνος Δημόπουλος άφησε τη τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο Ευγενίδιο της Αθήνας στις 28 Φεβρουαρίου του 2003. Έκανε δύο γάμους με τις ηθοποιούς Βεατρίκη Δελιγιάννη και Φλωρέτα Ζάνα. Γιος του είναι ο παρουσιαστής Χρήστος Δημόπουλος. Για τη Μαριό, αϊ αϊ αϊ Μαρία.

Στις 22 Αυγούστου του 1922 γεννιόταν η Θεόνη Βαχλιώτη Όλντριτς, ενδυματολόγος, εξέχουσα ενδυματολόγος του ελληνικού θεάτρου και του κινηματογράφου, υποψήφια για δύο βραβεία Όσκαρ Κουστούμιον, του Ζουλ Ντασάν «Ποτέ την Κυριακή» το 1961 και «Φέδρα» το 1963. Γεννήθηκε στο Κολωνάκι, σκουφάκι Ηρακλήτου και κόρη ευκατάστατου δικηγόρου της Αθήνας, σπούδασε ενδυματολογία στην Ακαδημία της Φλωρεντίας και πρωτοδούλεψε σε ιταλικές παραγωγές της Τσινέτσιτα. Βραβευμένη με Όσκαρ Κουστούμιον το 1975 για το Μεγάλο Γκάτσμπι, βραβευμένη με Τόνι για το έργο «Το κλουβί με τις τρελές», με την αξέχαστη Μελίνα υπήρξαν φίλες από τα χρόνια της κατοχής και συνεργάστηκαν σε πολλές ταινίες και θεατρικές παραστάσεις. Είχαμε, πάντα το λέω και το ξαναλέω, την ύψιστη τιμή να είναι για πολλά πολλά χρόνια ακροάτρια τούτης εδώ της συχνότητας του Αθήνα 984.

για τη συνάντηση της δεύτερης μας ώρας, δώρο Αποστόλου, στο μικρόφωνο του Αθήνα 984, με τη Μαριώτη Δασκαλάκη στον ήχο, τις πολλές και τις πολλαπλές διαθέσεις. Και γιατί του είδω την ώρα, είμαστε, είπαμε, και νυχτερινά και ταξιδιάρικα και νοερά. Θα ταξιδέψουμε σε τόπους και χρόνους κοντινούς και συγχρόνους μακρινούς.

Αυτές τις μέρες και συγκεκριμένα στις 20 Αυγούστου του 1980 φεύγει από τη ζωή στην Ταϊτή ο Ζον Ντασέν. Γεννήθηκε το Νοέμβρη του 1938 στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης. Οι απογονείς που ανήκαν σε οικογένειες Εβραίων μεταναστών και έζησε μεταξύ Νέας Υόρκης και Λος Άντζελες μέχρι που ο πατέρας του, ο Ζον Ντασέν, έπεσε θύμα της μαύρης λίστας του Χόλιγουντ στο 1950, εποχή μακαρθισμού. Η οικογένεια του έπρεπε να μεταναστεύσει και πάλι, παίρνοντας το δρόμο της επιστροφής για τον παλιό κόσμο, την Ευρώπη δηλαδή ξανά. Έπαιξε και σε ταινίες του πατέρα του και του Πίτερ Ουστίνοφ και του Σαβινιάκ. Στο περίφημο μάλιστα Top Capi το 1964 έπαιξε το ρόλο του Τζότζεφ. Συνέθεσε τραγούδια και τα ερμήνευσε ο ίδιος με τη χαρακτηριστική του βελούδινη φωνή. Γιος του Ζον Ντασέν, του απίστευτου σκηνοθέτη, και ο οποίος η τραγωδία τον χτύπησε πολύ νωρίς τον Ζον Ντασέν. Όταν έχασε το πρώτο του παιδί με την Μαρίζ Μασιερά, μόλις 5 ημερών, κάτι που τον έδειξε σε βαθιά κατάθλιψη και οδήγησε στη διάλυση του γάμου του. Μα τελικά 10 χρόνια αργότερα, το 1978, θα παντρευόταν και πάλι, αποκτώντας 2 παιδιά. Ο Ντασέν πέθανε από καρδιακή προσβολή, άλλοι λένε ότι αυτοκτόνησε. 2 χρόνια μετά, κατά τη διάρκεια διακοπών στην Ταϊτή στις 20 Αυγούστου του 1980, σε ηλικία μόλις 41 ετών, ενταφιάστηκε στο Χόλιγουντ. Ο Ζον Ντασέν, που στέκεται λες αδίκως στο περιθώριο της καλλιτεχνικής ιστορίας, ήταν στην αρχή της δεκαετίας του 70 μια ηλιόλουστη δεκαετία και πολύ δημοφιλής, επηρεάζοντας μια ολόκληρη γενιά στη γαλλική και όχι μόνο μουσική. Ηχογράφησε τραγούδια στα γαλλικά, στα αγγλικά, στα γερμανικά, στα ισπανικά, ιταλικά και ελληνικά. Και ήταν βέβαια θετός γιος της Μελίνας Μερκούρη. Το 2020 πολύ καθιερωμένοι καλλιτέχνες απότισαν φόρο τιμής διασκευάζοντας τα τραγούδια του Ζον Ντασέν σε ένα άλμπουμ αφιέρωμα «Ατουά Ζον Ντασέν». Δικό σας. Σήμερα ελάχιστοι πέραν της Γαλλίας θυμούνται, και όμως τραγούδια όπως το «Les Champs-Élysées», «Salut les amoureux», «Le Tendien», «Est-ce que tu n'existes pas à toi» θα είναι πάντα πάντα εδώ. Ζον Ντασέν λοιπόν, «Ça va pas» μας τραγουδάει, «Ça va pas changer le monde», δεν μπορεί κανείς να αλλάξει τον κόσμο.

22 Αυγούστου και 1978 ξεκινάει η σταδιακή ένταξη των γυναικών στον ελληνικό στρατό. Στις 22 Αυγούστου του 1978, ο τότε Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμαλής και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Ευάγγελος Αβέροφ ανακοινούν πως από τη θητεία του φθινοπόρου ο ελληνικός στρατός θα δέχεται γυναίκες και στους τρεις κλάδους των κατώτερων υπαξιωματικών. Οι πρώτες γυναίκες υπαξιωματικοί αποφύτησαν από τις σχολές το 1995.

Στις 22 Αυγούστου του 1893 γεννιόταν η Ντόροθι Πάρκερ, Αμερικανίδα συγγραφέας και κριτικός και ποιήτρια, και έλεγε «Τα χείλια που έχουν γεύσει από δάκρυα είναι, όπως λένε, τα καλύτερα για φίλημα. Τα ξηράφια πονάνε, τα ποτάμια έχουν λάσπες, το οξύ αφήνει σημάδια, τα δηλητήρια φέρνουν ασπασμούς, τα όπλα δεν είναι νόμιμα, οι θηλιές ξεχυλώνουν, το αέριο μυρίζει απέσια. Καλύτερα τελικά να ζήσεις. Αν θέλετε να μάθετε τι πιστεύει ο Θεός για το χρήμα, απλώς ρίξτε μια ματιά στους ανθρώπους που το έδωσε. Η γιατριά για τη βαρεμάρα είναι η περιέργεια. Δεν υπάρχει γιατριά για την περιέργεια. Δεν είναι οι τραγωδίες που με σκοτώνουν. Είναι τα μπερδέματα και οι φασαρίες. Τέσσερα είναι τα πράγματα που θα ήταν καλύτερα να μην είχα. Αγάπη, περιέργεια, φακίδες και αμφιβολία. Ντόροθι Πάρκερ. Ο χρόνος μπορεί να είναι μεγάλος, γιατρός, αλλά είναι και απαράδεκτος αισθητικός. Η ομορφιά είναι μόνο επιδερμική. Η ασχήμη όμως φτάνει μέχρι το κόκαλο. Το μόνο χρήσιμο πράγμα που έμαθα στο σχολείο ήταν όταν φτύνει τη γόμα σου, σβήνει μελάνη. Ήμουν πάντα γλυκιά στην αρχή. Ως είναι τόσο εύκολο να είσαι γλυκιά με τους ανθρώπους πριν τους αγαπήσεις.

Με φαγημόχτ, Autumn Leaves, επομένου από τον Frank Sinatra, αγγλιστή αυτή τη φορά. Να δούμε λοιπόν και τις, όχι τις σημερινές, αλλά και τις αυριανής μέρας, τα κάποια γεγονότα. Στις 23 Αυγούστου γιορτάζει ο Ειρηναίος. Είναι Ευρωπαϊκή ημέρα μνήμης για τα θύματα του σταλινισμού και του ναζισμού. Παγκόσμια ημέρα για την υπενθύμηση του δουλεμπορίου και της κατάργησής του. Το 1893 ο Σπυρίδων Περαισιάδης ολοκληρώνει το θεατρικό του έργο «Την Γόλφο». Βουκολικό δράμα του Σπυρίδωνος Περαισιάδου. Ένα από τα εμβληματικά έργα του νεοελληνικού θεάτρου και αρχέτυπο του εγχώριου μελοδραματισμού. Αναφέρεται σε ένα προδομένο έρωτα με τραγική κατάληξη που εκτυλίσσεται σε ένα ορεινό ελληνικό χωριό του 19ου αιώνα. Η φτωχή και ορφανή Γόλφο, μια όμορφη νεαρή βοσκοπούλα που ξενοδουλεύει υπηρετώντας τον Τζέλιγκα Ζήση, γνωρίζει τον έρωτα στα μάτια ενός παλικαριού της περιοχής, του Βοσκού Τάσου. Και ενώ την πολιορκεί το αρχοντόπουλο της περιοχής, ο Κίτσος, εκείνη αρνείται τις προτάσεις του και παραμένει πιστή στους όρκους αγάπης που έχει ανταλλάξει με τον Τάσο. Οι δύο νέοι αραβωνιάζονται και ετοιμάζονται να παντρευτούν. Όταν ο Τάσος δέχεται πιεστικά προξενιά για την ξαδέρφη του την Κίτσα, την κόρη του Τσέλιγκα, του Κίτσου, την κόρη του Τσέλιγκα, Σταυρούλα. Παρά την αρχική άρνηση, ο Τάσος τελικά δελεάζεται από τη μεγάλη πρίκα της Σταυρούλας και διώχνει την Γόλφο. Η νεαρή κοπέλα απελπίζεται, χάνει τα λογικά της και καταργέται τον Τάσο. Λίγο πριν από το γάμο τους, η παραλογισμένη πια Γόλφο σηκώνει την κατάρα και τους εύχεται κάθε ευτυχία. Ο Τάσος κλονίζεται από το μεγαλείο του ερωτά της, αλλάζει γνώμη και τρέχει στο κατόπιν, είναι όμως αργά. Η Γόλφο έχει φαρμακωθεί και ξεψυχά στα χέρια του. Ο Τάσος αυτοκτονεί στο πλευρό της.

Αφού το άνθρωπο είναι μεγάλο, αγαπώ μου παραμόνω εσένα σε ελεύθερη απόδοση από το Σάρλ Αζναβούρ. Στις 23 Αυγούστου του 1927 εκτελούνται στη Βοστόνη οι εναρχικοί Νίκολας Σάκο και Μπαρτολομέο Βαντσέτη, επειδή κρίθηκαν ένοχοι φόνου, τον οποίον ουδέποτε παραδέχτηκαν. Η ιστορία τους ενέπνευσε πολλούς καλλιτέχνες.

Morricone. Here's to you, Nicola and Bud. Δύο Ιταλοί λοιπόν αναρχικοί μετανάστες στις ΗΠΑ καταδικάζονται σε θάνατο για ληστεία μεταφώνου και εκτελούνται τη δεκαετία του 1920. Η δίκη τους συντάραξε την Αμερική. Ο απόϊχός τους φτάνει μέχρι και τις μέρες μας. Ο Νίκολας Σάκο και ο Μπαρτολομέο Βαντσέτη μετανάστευσαν από την Ιταλία στις ΗΠΑ το 1908 και γνωρίστηκαν σε μια διαδήλωση το 1917. Ο Μενσάκο δούλευε ως τσαγκάρης και νυχτοφύλακας, ο Δε Βαντσέτη ως ψαράς στην ευρύτερη περιοχή της Βοστόνης. Και οι δύο ήταν δεδηλωμένοι αναρχικοί και ασπάζονταν τις ιδέες περί επαναστατικής βίας που του συμπατριώτητος Λουίτζι Γκαλεάνι, μιας διεθνούς προσωπικότητας του αναρχικού κινήματος. Οι οπαδοί του είχαν πραγματοποιήσει αρκετές δυναμικές ενέργειες στις ΗΠΑ με αποκορύφωμα τη βομβιστική επίθεση στο σπίτι του Υπουργού Δικαιοσύνης Μίτσελ Πάλμερ στις 2 Ιουνίου του 1919. Οι δύο φίλοι και συναγωνιστές συνελήφθησαν στις 5 Μαΐου του 1912 και κατηγορήθηκαν ότι λίγες μέρες νωρίτερα, στις 15 Απριλίου, είχαν δολοφονήσει στο South Brandry της Μασαχουσέτης τον ταμεία ενός εργοστασίου υποδηματοποιίας και τον σωματοφύλακά του με σκοπό να αποσπάσουν τα χρήματα της μισθοδοσίας. Κατά την σύλληψή τους βρέθηκαν πάνω τους αναρχικά φυλάδια και δύο πιστόλια. Οι δύο τους αρνήθηκαν κατηγορηματικά ότι συμμετείχαν στην ληστεία. Η δίκη τους για την ένοπλη ληστεία άρχισε στις 22 Ιουνίου του 1920 ενώπιον του Ανωτέρου Δικαστηρίου της Μασαχουσέτης και την 1η Ιουλίου οι ένορκοι τους κήρυξαν ενόχους και στις 16 Αυγούστου καταδικάστηκαν σε κάθυρξη 15 ετών. Στις 21 Μαΐου του 1921 οδηγήθηκαν και πάλι στο δικαστήριο για να αντιμετωπίσουν την κατηγορία για τους δύο φόνους που επέσυραν την ποινή του θανάτου. Η απόφαση των ενόρκων εκδόθηκε στις 21 Ιουλίου και τους επέβαλε την εσχάτη των ποινών. Αμέσως ξεκίνησε ένα διεθνές κύμα υπεράσπισης των δύο μελοθανάτων και με προεξέχουσα την αριστερά. Πολλοί ήταν εκείνοι που είχαν την αίσθηση ότι η ποινική διαδικασία δεν ήταν αμερόληπτη και ότι οι κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν μάλλον για τις ριζοσπαστικές τους ιδέες παρά ως δράστες του φόνου. Κάθε προσπάθεια για επανάληψη της δίκης απέτυχε. Στις 18 Νοεμβρίου του 1925 η υπόθεση πήρε απρόσμενη τροπή όταν ένας κατηγορούμενος για φόνο, ο Σελεστίνο Μεντέιρος, ομολόγησε ότι είχε συμμετάσχει στη ληστεία την οποία είχε διαπράξει η συμμορία του Τζο Μορέλι. Όμως το Ανώτατο Πολιτιακό Δικαστήριο της Μασαχουσέτης αρνήθηκε να διατάξει την επανάληψη της δίκης λόγω προκυψάντων νέων στοιχείων, επειδή τη σχετική αρμοδιότητα είχε μόνο ο δικαστής που προείδρευε της δίκης. Τότε επενέβη ο κυβερνήτης της Μασαχουσέτης Άλβαν Φούλερ, ο οποίος διόρισε μια ανεξάρτητη τριμελή επιτροπή για να εξετάσει την υπόθεση, επειδή είχαν διατυπωθεί ευθέως κατηγορίες για κακοδικία κατά τον δικαστή Γουέμερ Θάγερ, γνωστού στην περιφέρειά του για τα αντικομουνιστικά του αισθήματα που δεν δίσταζε να τα εκφράζει ακόμα και στην αίθουσα του δικαστηρίου. Στις 3 Αυγούστου του 1927 ο κυβερνήτης Φούλερ αρνήθηκε να ασκήσει την εξουσία του για απονομή χάριτος στους δύο μελοθανάτους, ευθυμιγραμμιζόμενος με την κρίση της Συμβουλευτικής Επιτροπής ότι ο Σάκο και ο Βαντσέτη είχαν τύχη μιας δίκαιης δίκης. Οι ογκώδεις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και οι διεθνείς εκκλήσεις για τη μη εκτέλεση της θανατικής ποινής δεν έφεραν αποτέλεσμα. Και ο Νίκολας Σάκο και ο Μπαρτολομέο Βαντσέτη εκτελέστηκαν στις 23 Αυγούστου του 1927, επιμένοντας ως το τέλος για την αθωότητά τους. Η συζήτηση της υπόθεσης τόσο σε νομικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο συνεχίστηκε για πολλά χρόνια. Τον Απρίλιο του 1959 το νομοθετικό σώμα της Μασαχουσέτης απέρριψε πρόταση του βουλευτή Αλεξάνδερ Σέλλα να συστήνσουν στον κυβερνήτη της πολιτείας να προβεί σε αναδρομική απονομή χάριτος στους Σάκο και Βαντσέντη μετά θάνατο μετά από τόσα χρόνια. Στις 23 Αυγούστου του 1977
ο δημοκρατικός κυβερνήτης της Μασαχουσέτης και μετέπειτα υποψήφιος για την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών, ο ελληνικής καταγωγής Μάιλς Δουκάκης, κατόπιν εισήγησης της νομικής υπηρεσίας της πολιτείας, εξέδωσε διακήρυξη με την οποία αποκατέστησε μετά θάνατον τους Σάκο και Βαντσέτη.

Στις 23 Αυγούστου του 1864, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, κορυφαίος νεοέλληνας πολιτικός, που διατελέσε πρωθυπουργός από το 1910 έως το 1915 και από το 1928 έως το 1932. Λοιπόν, διατέλεσε πρωθυπουργός και γεννιόταν λοιπόν ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Τι να πρωτοπεί κανείς για τον Βενιζέλο, έστω και μετά κάποια λάθη της ιστορίας που το αποδίδονται. Πολλά λοιπόν τα ιστορικά ανέκδοτα για τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Είχε ενθουσιάσει τον Ζορζ Κλεμανσό το 1896, επιστρέφοντας από το ταξίδι του στην Ελλάδα. Ο μετέπειτα πρωθυπουργός της Γαλλίας είχε πει σε μια συγκέντρωση στο Παρίσι: «Δεν θα σας κουράσω λέγοντάς σας για το μεγαλείο της Ακρόπολης, ούτε θα σας βασανίσω με αρχαιοελληνική διάλεξη. Είδα τόπους θαυματοποιούς και μεταξύ άλλων την Κρήτη και δεν μπορείτε να μαντέψετε ποια είναι η πιο ενδιαφέρουσα ανακάλυψή μου. Ενδιαφέρουσα και περισσότερο και από τις ανασκαφές. Είναι ένας δικηγόρος, Βενιζέλος ή Βενιζουέλος. Ειλικρινά δεν μπορώ να προφέρω επακριβώς το όνομά του, αλλά σε μερικά χρόνια ολόκληρη η Ευρώπη θα μιλάει για αυτόν».

Αχ, έρωτα. Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, ελληνική μετάφραση Λευτέρης Παπαδόπουλος, Χρήστος Λεόντιε στη μουσική, Μανώλης Μητσιάς. Στις 23 Αυγούστου του 1948, Κώστας Γεωργάκης, φοιτητής της γεωλογίας από την Κέρκυρα, που αυτοπυρπολήθηκε στη Γένοβα, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το στρατιωτικό καθεστώς στην Ελλάδα. Φοιτητής της γεωλογίας από την Κέρκυρα, ο Κώστας Γεωργάκης γεννήθηκε στις 23 Αυγούστου του 1948 και ήταν μέλος της ΕΔΗΝ, της Νεολαίας της Ενώσεως Κέντρου, γεννημένος δηλαδή σαν αύριο το 1948. Τον Ιούλιο του 1970 αποκάλυψε ανώνυμα ότι η Χούντα των Αθηνών είχε διεισδύσει με ανθρώπους της και είχε διαβρώσει τις ελληνικές φοιτητικές οργανώσεις στην Ιταλία. Η ταυτότητά του έγινε γνωστή και ο ίδιος, φοβούμενος για την τύχη της οικογένειας του στην Ελλάδα, αποφάσισε να κάνει μια εντυπωσιακή ενέργεια που θα προκαλέσει την προσοχή της διεθνούς κοινής γνώμης για την κατάσταση στην Ελλάδα. Το βράδυ της 18ης Σεπτεμβρίου του 1970 ο Γεωργάκης έγραψε ένα γράμμα στον πατέρα του, όπου ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ο γιος σου δεν είναι ήρωας. Είναι ένας άνθρωπος σαν τους άλλους. Ίσως μάλιστα να φοβάται και λίγο περισσότερο. Φύλα τη γη μας για μένα». Αφού τελείωσε το γράμμα, βγήκε από το σπίτι του με το πεντακοσαράκι φιατάκι του, και που είχε κολλημένη μια φωτογραφία του Ανδρέα Παπανδρέου στο παμπρίζ του. Έφτασε στις 3 τα ξημερώματα στην πλατεία Ματαιώτη στη Γένοβα. Από το πόρτ μπαγκάζ πήρε 3 μπουκάλια γεμάτα βενζίνη και ύστερα κατευθύνθηκε προς τα σκαλιά του Παλάτσο Ντουκάλε, στο οποίο στεγαζόταν τότε τα δικαστήρια της πόλης. Κάτω από τη μεγάλη στοά, άνοιξε τα μπουκάλια και έριξε τη βενζίνη στα ρούχα του. Μετά, άναψε το σπίρτο. Εκείνη την ώρα στην πλατεία ήταν μόνο μια ομάδα εργατών καθαριότητας, οι οποίοι έτρεξαν να βοηθήσουν τον Έλληνα φοιτητή. Όταν έφτασαν κοντά του, οι φλόγες ήδη είχαν τυλίξει το σώμα του. Ωστόσο, ο Κώστας Γεωργάκης είχε ακόμα το κουράγιο να φωνάξει: «Ζήτω η ελεύθερη Ελλάδα». Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου 10 ώρες αργότερα άφησε την τελευταία του πνοή. Στο σημείο της θυσίας υπάρχει σήμερα μια μαρμάρινη στήλη με την επιγραφή στα ιταλικά: «Η Ελλάδα θα τον θυμάται για πάντα». Η Χούντα αποσιώπησε το γεγονός και επέτρεψε τη μεταφορά της ορού στη γενέτειρά του με καθυστέρηση 4 μηνών, φοβούμενη τη λαϊκή αντίδραση. Η πράξη του αφύπνισε τη διεθνή κοινή γνώμη για την κατάσταση στην Ελλάδα, που στέναζε κάτω από την πότα των συνταγματαρχών. Ο τάφος του Κώστα Γεωργάκη βρίσκεται στο πρώτο δημοτικό νεκροταφείο της Κέρκυρας. Μια μικρή πλατεία της πόλης φέρει το όνομά του, ενώ έχει αναγερθεί ένα μνημείο προς τιμήν του. Η αυτοθυσία του φοιτητή Κώστα Γεωργάκη είναι μοναδικό και ξεχωριστό γεγονός στην αντίσταση κατά της Χούντας, προάγγελος της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Ο μεγάλος μας ποιητής Νικηφόρος Βρετάκος απαθανάτησε τη θυσία του με τους στίχους από το ποίημά του «Η θέα του κόσμου». «Ήσουν η φωτεινή περίληψη του δράματός μας. Στην ίδια λαμπάδα τιμία, τ' αναστάσιμο φως και ο επιτάφιος θρήνος μας».

Περιμένω. Θαύμα ενίοτε και θαύμα. Το 1936, στις 23 Αυγούστου, φεύγει ο Παύλος Κουντουριώτης, ναύαρχος και πολιτικός, διατέλεσε αντιβασιλές και πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και το 2014 φεύγει από τη ζωή ο Εμμανουήλ Κρυαράς, διακεκριμένος Έλληνας φιλόλογος, μείζον έργο του το λεξικό της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημόδους Γραμματείας.

Εντουάρντο Βανέλο, ομοιοσυνιόρε με λίγο ιταλική κουλτούρα, αβέλους βουέλους και λατινικά, έτσι όπως τα λέμε πάντα με τη Μαριώτη Δασκαλάκη. Λοιπόν, κι άλλο, Dimmi quando. Αυτό είναι.

Dimmi, dimmi quando, και να δούμε αν μπορέσουμε έτσι με την τεχνολογία. Εδώ η Μαριτσούλα μας βάζει τα μαγικά της χέρια. Λίγο ακόμα ζωντάς, ε. Συντριβέλ μελαγχολή.

0: présence.
1: Δεν μας βγήκε τώρα και εγώ θέλω. Λοιπόν, για την κυρία Λατσίδου που θέλει το Si tu t'appelles Melancholie. Βέβαια, ό,τι και να βάλουμε το Ζοντασάν, έχει αυτή την. Το βρήκαμε. Το βρήκαμε. Μπράβο, Μαρία μου. Τι ωραία που το άβαλες. Μπράβο.

Κάπως έτσι με την τρυφερή μελαγχολία του Ζαντασά, επέτειος θανάτου σήμερα. Για να γναντεύσουμε το ξημέρωμα της καινούργιας μέρας με καλύτερη διάθεση στα πράγματα. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και ανανεώνουμε τη συνάντησή μας τη Δευτέρα. Καλέ να μου είστε.

0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ώρα Αθήνας. Ακούτε τα Best Of.
2: Εδώ είμαστε σταθερά όπως κάθε Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα στον Αθήνα 984, τον σταθμό της πόλης. Για τις επόμενες 2 ώρες στο μικρόφωνο Ευτύχης Γρυφάκης με την εκπομπή Ώρα Αθήνας. Στη ρύθμιση του ήχου η Σμαράγδα Σταμουλακάτου, στην παραγωγή Λίλιαν Ξύλου και στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος.

0: καλοκαίρι, εκτός από τα μπάνια, τις άδειες και τα τζιτζίκια, έρχονται και τα κουνούπια, που πλέον εκτός από ενοχλητικά μπορούν να εξελιχθούν και σε σοβαρό ζήτημα δημόσιας υγείας. Πάμε να δούμε ποια είναι η κατάσταση φέτος, αν έχουν αυξηθεί ή μειωθεί και αν υπάρχουν νέα είδη που κάνουν βόλτες στις γειτονιές μας. Μαζί μας για να δούμε τα δεδομένα είναι ο Δόκτωρ Αντώνιος Μιχαηλάκης, ερευνητής πρώτης βαθμίδας και προϊστάμενος του Εργαστηρίου Εντόμων και Παρασίτων Υγειονομικής Σημασίας στο Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο. Καλησπέρα κύριε Μιχαηλάκη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Φέτος στην Ελλάδα είχαμε αρκετές βροχές συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είχαμε όμως τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες από την αρχή του καλοκαιριού, όπως συνέβη για παράδειγμα στην κεντρική Ευρώπη, στην δυτική Ευρώπη. Πώς επηρεάζει αυτό το σκηνικό του καιρού τα κουνούπια? Τι είναι αυτό που μας έχει σώσει μέχρι στιγμής?
1: Είναι αλήθεια ότι είχαμε κάποιες βροχοπτώσεις κατά την έναρξη της αρνής περίοδου, οπότε πάντα αυτό ευνοεί μεγάλους πληθυσμούς,
0: ναι.
1: Αλλά το γεγονός ότι δεν ακολούθησαν πολύ ψηλές θερμοκρασίες και είχαν και κάποιες χαμηλές για την εποχή, έτσι, στην αρχή τον Απρίλιο, κάπως βοήθησε την κατάσταση. Επίσης να πούμε ότι η παρουσία κουνουπιού

0: δεν εξαρτάται μόνο από τις κλιματικές παραμέτρους, αλλά έχει να κάνει και λίγο και με την εμπειρία, αν θέλετε, και την ικανότητα των αρμόδιων υπηρεσιών να αντιμετωπίζουν τέτοια φαινόμενα. Και νομίζω ότι επειδή πια δεν είναι κάτι καινούργιο στο φαινόμενο, νομίζω ότι έχουν αρχίσει και οι περιφέρειες να προσαρμόζονται σε αυτά τα νέα δεδομένα. Και δεν τυχαίο που, ας πούμε, στην Αττική, από ό,τι γνωρίζουμε, ξεκινάνε νωρίς τις εφαρμογές, το Μάρτιο, ας πούμε. Οπότε προσπαθούν να πάντα να ελέγξουν αυτό που λέμε εμείς πρώτη γενιά, για να μην ξεφύγει το φαινόμενο και μετά τρέχουμε να μαζέψουμε μεγάλους πληθυσμούς.
1: Βλέπουμε πάντως σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας, ακόμα και στα τέλη Ιουνίου, όπως για παράδειγμα σε περιοχές όπως η Κρήτη, πραγματοποιούνται εντατικοί ψεκασμοί για την καταπολέμηση των κουνουπιών. Εδώ μας είπατε στην Αττική ξεκίνησαν Μάρτιο. Σε τι στάδιο βρίσκονται οι ψεκασμοί, έχουν ολοκληρωθεί ή θα τρέχουμε όλο το καλοκαίρι για να αποφύγουμε τα κουνούπια?
0: Νομίζω πρέπει να φύγουμε από αυτό το στερεότυπο του καλοκαιριού και του κουνουπιού. Όλοι έχουμε αντιληφθεί πλέον ότι τα κουνούπια είναι καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Ειδικά τώρα στις περιοχές που είναι η Κρήτη και η Αττική, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι πια δεν υπάρχει ένα του χειμώνα. Ξέρετε, όταν λέμε χειμώνα για ένα έντομο, για το κουνούπι, μιλάμε για θερμοκρασίες πολύ χαμηλές. Θα ήταν ιδανικά να έχουμε κάτω από 0 βαθμούς. Ναι. Άρα λοιπόν, όταν μιλάμε για περιοχές οι οποίες θερμοκρασίες, ειδικά στην Κρήτη, δεν πέφτει ποτέ κάτω από 10 βαθμούς, αυτές δεν είναι συνθήκες απαγορευτικές για το κουνούπι. Άρα λοιπόν, τα προγράμματα καταπολέμησης πρέπει να είναι καθόλου τη διάρκεια του έτους. Οπότε δεν ξέρουμε πότε αρχίζουν και πότε τελειώνουν.
1: Καλά, σίγουρα όμως ο αριθμός των κουνουπιών δεν είναι ίδιος το καλοκαίρι και ο ίδιος τον χειμώνα. Ακόμη και στην Κρήτη.
0: Μετρήσεις που έχουμε έτσι τα τελευταία χρόνια βλέπουμε, ναι, ότι υπάρχει μια μετατόπιση του μέγιστου του πληθυσμού τους μακριά από το καλοκαίρι και φτάνει περίπου Οκτώβρη και Νοέμβρη σε μερικές περιοχές. Γιατί το καλοκαίρι φτάνουμε απαγορευτικές θερμοκρασίες για τα κουνούπια, γιατί είναι πολύ ψηλές πολλές φορές.
1: Ναι.
0: Και τελικά ερχόμαστε το φθινόπωρο με χαμηλότερες θερμοκρασίες και βροχοπτώσεις. Οπότε δημιουργείται ένα είδος τροπικού κλίματος, υποτροπικού κλίματος, και αυτό ευνοεί τελικά μεγαλύτερο πληθυσμό κουνουπιών. Οπότε πολλές φορές παρακολουθούμε μια μετατόπιση από τις κλασικές περιόδους που λέγαμε ότι υπάρχουν κουνούπια. Δεν τυχαίνει δηλαδή ότι στην Αττική παρατηρούμε το μέγιστο αρχές Ιουνίου και μετά ξαναβλέπουμε να κάνει ένα μέγιστο για το κοινό κουνούπι, ας πούμε το βραδινό κουνούπι που γνωρίζουμε όλοι, προς τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Και εκεί εμφανίζεται και ο τίγρης, που επειδή το κλίμα γίνεται πιο τροπικό, έτσι, που είναι ένας πρωινός, ας το πούμε έτσι, ενοχλητικός τύπος για τον άνθρωπο.
1: Ακούμε για νέα είδη κουνουπιών που έχουν εγκατασταθεί πλέον μόνιμα στη χώρα μας. Ποια είναι τα είδη των κουνουπιών που ενδεχομένως θα συναντήσουμε στις διακοπές μας και είναι πιο επικίνδυνα? Και αν υπάρχει και κάποιος τρόπος να τα ξεχωρίζουμε, επίσης είναι πολύ σημαντικό να μας πείτε.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Δεν ξέρω γιατί έχει γίνει μια παρανόηση τελευταίο έτσι λίγο στην δημοσιογραφία ότι υπάρχουν νέα είδη κουνουπιών. Δεν υπάρχουν νέα είδη κουνουπιών. Απλά υπήρχε μια έτσι, να το πω λίγο, παρανόηση σε ένα δελτίο που έβγαλε το ECDC, ναι, το European Center of Disease Control, και επειδή εμφανίσαμε δεδομένα που υπήρχαν, δεν έχουμε νέα είδη. Έχουμε τα κλασικά είδη που μας ταλαιπωρούν τόσα χρόνια. Είναι το βραδινό κουνούπι, το κοινό κουνούπι όπως λέμε, που όλοι γνωρίζουμε μέσα στο σπίτι μας, στις αυλές μας όταν καθόμαστε το βράδυ. Και υπάρχει βέβαια και το πρωινό κουνούπι, που είναι ο τίγρης, που έχει αυτή τη μοναδική ικανότητα να είναι δραστήριο την ημέρα. Οπότε αν εμείς αντιμετωπίσουμε και δούμε κάποιο κουνούπι να είναι επιθετικό, συνήθως είναι ένα ασπρόμαυρο κουνούπι ο τίγρης, οπότε αυτός έτσι ξεχωρίζουμε, και ο οποίος όμως ευτυχώς δεν δραστηριοποιείται το βράδυ. Αυτά τα δύο είδη ταλαιπωρούν κυρίως τον πληθυσμό που βρίσκεται στον αστικό ιστό. Αν φύγουμε λίγο προς τα έξω, προς την Ήπεθρο, σίγουρα υπάρχουν και κάποια άλλα είδη που μπορούν να μεγαλώνουν σε υφάλμινα νερά, που είναι πιο επιθετικά, αλλά ευτυχώς δεν είναι διαβαστές ασθενειών αυτά. Δεν σημαίνει όμως ότι η ενόχληση δεν είναι υψηλή, έτσι. Οπότε νομίζω δεν θα δούμε κάτι καινούριο, τουλάχιστον σε είδη κουνουπιών. Από εκεί πέρα τώρα, αν θα δούμε μεγαλύτερη ενόχληση ή όχι, εξαρτάται και από το πρόγραμμα που εφαρμόζει κάθε περιφέρεια, έτσι, και η Δήμη.
1: Μάλιστα. Μας είπατε ότι έχει μετακινηθεί η περίοδος που συναντάμε τον μεγαλύτερο αριθμό κουνουπιών. Έχει μεταφερθεί Οκτώβρη-Νοέμβρη. Αυτό το έχουν λάβει υπόψη οι αρμόδιες αρχές? Γιατί βλέπουμε κατά καιρούς ειδικά συνεργεία να κάνουν ψεκασμούς σε φρεάτια, σε ποτάμια, σε πάρκα των Δήμων. Αλλά το θέμα είναι και αν αυτοί οι ψεκασμοί γίνονται στην ώρα τους, πριν προλάβουν να γίνουν προνύμφες.
0: Θα σας πω πώς θα έπρεπε να είναι δομημένο το πρόγραμμα. Θα έπρεπε κανονικά να, οι εφαρμογές να βασίζονται βάσει των αποτελεσμάτων. Δεν μπορούμε να δούμε ραντεβού με τα κουνούδια, να λέμε εμείς θα ψεκάσουμε κάθε 15 μέρες. Με τα αποτελέσματα καθορίζουμε και τις εφαρμογές μας. Γιατί μπορεί τελικά να μην έχουμε πρόβλημα και να μην χρειάζεται να κάνουμε μια εφαρμογή. Άρα λοιπόν, πολλές είναι οι περιφέρειες πλέον που έχουν πάει προς αυτήν την κατεύθυνση, δηλαδή του να παίρνουν αποφάσεις με βάση τα αποτελέσματα εντομολογικά που υπάρχουν. Έτσι. Και αυτός είναι και ο ρόλος που έχει αναλάβει και τον Μπενάκιο τουλάχιστον στην περιφέρεια Αττικής τα τελευταία 6 χρόνια. Δίνουμε δεδομένα κάθε εβδομάδα στην περιφέρεια, οπότε να έχουν στη διάθεσή τους τα κατάλληλα εργαλεία για να πάρουν τις αποφάσεις εφαρμογών. Ξέρετε, ο κόσμος και όλοι λένε για ψεκασμούς. Πολλές φορές δεν χρειάζεται να γίνει ψεκασμός κατά ανάγκη. Έτσι. Δηλαδή, μπορούμε να δούμε ένα μεγάλο πληθυσμό σε μια περιοχή,
1: ναι,
0: και με την επιτόπη επίσκεψη να δούμε ότι υπήρχε ένα τεχνικό πρόβλημα. Για παράδειγμα, έσπασε ένα σωλήνα, γέμισε νερό, γέμισε κουνούπια. Άρα το πρόβλημα δεν είναι, δεν θα λυθεί με μια εφαρμογή, αλλά να λύσουμε το πρόβλημα που δημιουργήθηκε. Έτσι. Τα φρεάτια που είπατε, ας πούμε, ένα φρεάτι το οποίο είναι χαλασμένο και έχει μαζέψει νερό, το πρόβλημα του κουνούπια είναι ένα δευτερογενές πρόβλημα. Άρα λοιπόν, πολλές φορές το κουνούπι, άθελά μας δείχνει κάποιες αστοχίες που υπάρχουν στις υποδομές του αστικού περιβάλλοντος και χρειάζεται να επέμβουμε να τις διορθώσουμε. Ο ψεκασμός είναι η τελευταία μας λύση.
1: Ναι.
0: Όταν δεν μπορούμε να υπερκινήσουμε το νερό, όταν δεν μπορούμε να εξαλείψουμε τις αιστείες αναπαραγωγής ή όταν μιλάμε για μεγάλες επιφάνειες υδάτινες, όπως είναι ο μαραθώνος της Χινιάς, που υπάρχει ειδικό πρόγραμμα. Πολύ εξειδικευμένο και είναι μια άλλη προσέγγιση εκεί πέρα.
1: Εσείς έχετε χαρτογραφήσει τον αστικό ιστό, τα πιο επικίνδυνα σημεία. Υπάρχει κάποιος τρόπος για τους πολίτες να μάθουν, εκτός από τις περιφέρειες και τους δήμους, για τον απλό πολίτη να μάθει τι ακριβώς κυκλοφορεί στη γειτονιά του ή εκεί που θα πάνε ενδεχομένως διακοπές? Έχετε στη διάθεσή σας κάποιο εργαλείο που μπορείτε να μοιραστείτε με τους ακροατές μας?
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να έχουμε παγίδα σε κάθε σπίτι. Έτσι, θα χαρτογραφούμε μια περιοχή, βάζουμε μια παγίδα, πιθανότατα μία παγίδα σε κάθε δήμο, αλλά από εκεί πέρα δεν μπορούμε να έχουμε, μακάρι να είχαμε παγίδες. Οπότε εκεί ζητάμε τη βοήθεια του πολίτη. Η επιστημονική κοινότητα στην Ευρώπη έχει δημιουργήσει ένα εργαλείο για το κινητό μας, λέγεται Mosquito Alert. Και εκεί ο κάθε πολίτης μπορεί να μπει μέσα ελεύθερα, να στείλει μια φωτογραφία του κουνουπιού που συνάντησε, ακόμα και να δηλώσει αν τον τζίμπησε, και θα του κάνει διάφορα ερωτήματα η εφαρμογή, δηλαδή τι ώρα τον τζίμπησε, πού τον τζίμπησε, μέσα στο σπίτι, σε ποιο σημείο του σώματος. Και αυτές οι πληροφορίες έρχονται στον επιστήμονα και μπορούμε να αξιολογήσουμε και να καταλάβουμε έμεσα ποιο κουνούπι κυκλοφορεί στην περιοχή. Καταλαβαίνετε λοιπόν, σε πολλές περιοχές που το πρόγραμμα αυτό τρέχει περίπου μια δεκαετία, ενώ στην Ελλάδα είμαστε κοντά στη διετία τώρα, αυτά τα αποτελέσματα όταν ξαφνικά δέχεσαι από μια περιοχή μεγάλο πλήθος παραπώνων και φωτογραφιών και τσιμπημάτων, αυτό είναι ένα μικρό σήμα, αν θέλετε, ένα καμπανάκι ότι κάτι συμβαίνει σε εκείνη την περιοχή, οπότε να οργανωθεί μια επιτόπια επίσκεψη να δούμε τι συμβαίνει. Υπάρχουν και εργαλεία, και μάλιστα λέγεται citizen science το ονομάζουμε, δηλαδή ο πολίτης γίνεται επιστήμονας και βοηθάει, μας βοηθάει εμάς να δούμε σημεία τα οποία δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση, έτσι, δεν είναι δυνατόν να είμαστε παντού. Να σου πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που ζήσαμε στην Ιταλία. Πάρα πολλοί πολίτες στέλναν φωτογραφίες και δηλώνανε ενόχληση το βράδυ από τον Τίγρη. Αυτό δεν ήταν δυνατόν. Εμείς δεν μπορούμε να το βρούμε αυτό μέσα από τις παγίδες μας, γιατί η παγίδα μας ασυλλάβει, δεν ξέρουμε τι ώρα. Οπότε ξαφνικά κατανοήσαμε ότι η συμπεριφορά του Τίγρη στην Ιταλία, που είναι πάρα πολλά χρόνια, άρχισε να αλλάζει και μπαίνοντας μέσα στο σπίτι, υπάρχει φως, υπάρχουν άνθρωποι, άρχισε να προσαρμόζεται σε ένα νέο περιβάλλον, σε νέα δεδομένα. Και ξέρετε, αυτό μας αλλάζει και μας τα δεδομένα στη διαχείριση. Γιατί θα πρέπει να σκεφτούμε τρόπους αντιμετώπισης ενός εντόμου που δεν έμπαινε μέσα στο σπίτι μας. Όσοι το έχουν, ίσως το ξέρουν, ότι θα το συναντήσουν εκεί που παρκάρουμε τα αυτοκίνητα, στους πιλωτές μας, στους κήπους μας. Και σπανίως θα ανέβει στο δεύτερο τρίτο όροφο ο Τίγρης. Αλλά αν αρχίσει να παίρνει το σασέρ έτσι χαρτολογώντας και να ανεβαίνει πάνω, τότε έχουμε άλλα δεδομένα.
1: Και ουσιαστικά λοιπόν οι πολίτες με έναν τρόπο έγιναν συνεργάτες σας σε αυτή τη μάχη. Με βάση όλα αυτά τα δεδομένα που συγκεντρώνετε, ποιες είναι αυτή τη στιγμή οι πιο επιβαρημένες περιοχές στην Ελλάδα που εντοπίζετε το μεγαλύτερο πρόβλημα και η μεγαλύτερη όχληση?
0: Τουλάχιστον από τους πολίτες υπάρχει μεγάλη αναφορά έτσι, σε παράπονα από την, πάνω από τη Μακεδονία εκεί πέρα στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Ναι.
0: που γνωρίζουμε ότι έτσι αλλιώς είναι πολύ μεγαλύτερη πληθυσμοί σε σχέση με την Νότια. Από εκεί πέρα η Αττική έχει μεγάλο αριθμό παραπώνων. Να πούμε βέβαια ότι έχει να κάνει και με τον πληθυσμό, ότι είναι και ο μεγαλύτερος πληθυσμός. Και μετά ακολουθούν και άλλες περιοχές. Προτρέπουμε τους ακροατές και τις ακροάτησές σας να μας βοηθήσουν. Είναι ένα εργαλείο επιστημονικό, δεν υπάρχει κάτι από πίσω που αφορά κέρδος ή αυτό, είναι καθαρά επιστημονικό.
1: Είναι δωρεάν.
0: Είναι δωρεάν ακριβώς. Ναι.
1: Δωρεάν και είπατε ότι λέγεται Mosquito Alert, σωστά.
0: Mosquito Alert, ναι. Σε οποιαδήποτε κινητό μπορεί να κατέβει, έτσι, και στα ελληνικά κιόλας. Και υπάρχει ένα αντίστοιχο, μια ιστοσελίδα που φιλοξενεί τον Μπενάκη, αν θέλει κάποιος να δει περισσότερες πληροφορίες.
1: Μπορούν να δηλώσουν λοιπόν πότε τους τσίμπησε κουνούπι και επίσης να δουν και τα κουνούπια που κυκλοφορούν στη γειτονιά τους.
0: Ακριβώς, και να στείλει μια φωτογραφία και να τους απαντήσει ένας ειδικός που θα το δει από την Ευρώπη. Ένας ειδικός να πει ότι αυτό το κουνούπι που πιάσατε είναι αυτό το είδος. Καλό είναι βέβαια να πάρουμε φωτογραφία που να είναι καλή, έτσι. Δεν χρειάζεται πρώτα το σκοτώσουμε, να το λιώσουμε και μετά να στείλουμε φωτογραφία. Δεν είναι και εύκολη μετά η αναγνώριση. Όσο το δυνατόν, μια καλή φωτογραφία θα βοηθήσει πάρα πολύ στην αναγνώρισή του.
1: Να πάμε και σε μερικές ερωτήσεις ακροατών. Ναι, γιατί βέβαια. Σε μια παρέα 5 ατόμων τα κουνούπια θα επιτεθούν με μανία σε έναν συγκεκριμένο άνθρωπο και τους άλλους θα τους αφήσουν ήσυχους? Ισχύει ο μύθος για τους γλυκοαίματους, τις ομάδες αίματος και τις διατροφικές μας συνήθειες, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που τα ελκύουν?
0: Ξέρετε, για τα κουνούπια απαντάμε με ό,τι δεδομένα μπορούμε να έχουμε επιστημονικά μέχρι αυτή τη στιγμή. Έτσι. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει προτίμηση. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που εξαιτίας, θέλετε, γιατί είναι η χημεία του δέρματός τους τέτοια.
1: Ναι.
0: Η ομάδα αίματος, αν και ήταν μικρό το δείγμα αυτό που κάνανε οι Ιάπωνες συνάδελφοι μια μελέτη, η ομάδα 0 ας πούμε δείχνει να υπάρχει, να είναι πιο έτσι, να προσεγγίσει πιο καλά τον τίγρη. Ας πούμε υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι όταν καταναλώνουμε μπύρα αυξάνουμε την πιθανότητα να μας τσιμπήσει ένα κουνούπι, γιατί ανεβάζουμε θερμοκρασία τοπικά, υδρώνουμε. Επίσης το ντύσιμό μας μπορεί να επηρεάσει. Καταλαβαίνετε ότι όταν έχουμε πολύ μεγάλο μέρος εκτεθειμένου σώματος αυξάνουμε την πιθανότητα να μας τσιμπήσει ένα έντομο. Οι άντρες έχουν πολλές φορές έτσι, τρίχες σε κάποια στιγμή του σώματος, οπότε είναι αποτρεπτικό για το κουνούπι, άρα μπορεί να προτιμήσει μια γυναίκα πιο εύκολα. Υπάρχουν πάντως δυνατότητες, μάλλον υπάρχουν επιλογές για το κουνούπι. Το κουνούπι θα φροντίσει πάντα να πάρει με το λιγότερο δυνατό κίνδυνο, αν θέλετε, το γεύμα αίματος, για να κινδυνεύσει και το λιγότερο.
1: Όλα αυτά που κυκλοφορούν στην αγορά, από τις ταμπλέτες, τα σπρέι και το κλασικό φιδάκι, μέχρι τα καινούργια που έχουν βγει, βραχιολάγια και συσκευές με υπέρηχους, βοηθάνε? Έχουμε μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας?
0: Θα σας πω το εξής. Θα είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν διαλέγουμε ένα βιοχτόνο, γιατί όλα αυτά που αναφέρεται ανήκουν στην κατηγορία των βιοχτόνων. Έτσι το ονομάζει το Υπουργείο ότι είχε να φύγει τροφίμα. Ναι. Και πρέπει να φέρουν πάνω ειδική σήμανση από το Υπουργείο και αριθμό έγκρισης. Οποιοδήποτε σκεύασμα αγοράσουμε και δεν έχει αυτό που σας ανέφερα, τότε δεν μιλάμε για συγκεκριμένο σκεύασμα. Και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ούτε την αποτελεσματικότητα, ούτε τις παρενέργειες που μπορεί να έχει στο σώμα μας. Άρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για το τι διαλέγουμε για να βάλουμε στο σπίτι μας και στο σώμα μας. Έτσι, αυτά που είναι εγγυημένα σημαίνει ότι έχουν περάσει τους κατάλληλους ελέγχους, όχι μόνο αποτελεσματικότητας, αλλά και παρενεργειών που μπορεί να έχουν τοξικές ανεπιθύμητες επιδράσεις στον οργανισμό μας. Άρα είναι πολύ σημαντικό κάθε φορά να βλέπουμε την ταμπέλα του προϊόντος και να βλέπουμε ότι υπάρχει η σχετική έγκριση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η ΠΑΤ, όπως είναι η συντομογραφία.
1: Πιστεύετε ότι χρειάζεται να αντιμετωπίζουμε τοπικά το πρόβλημα ή οριζόντια και συλλογικά, από τη στιγμή που ξέρουμε καλά ότι τα κουνούπια δεν γνωρίζουν από σύνορα, δήμους, χώρες? Ένα επικίνδυνο είδος μπορεί να ξεκινήσει από την άλλη άκρη του πλανήτη και πλέον πολύ εύκολα μέσω του διεθνούς εμπορίου να βρεθεί μέσα σε λίγες ημέρες σε μια αυλή στην Αθήνα.
0: Νομίζω ότι είπατε πάρα πολύ ωραία. Τα κουνούπια δεν τα βαίνουν από σύνορα και πια ο γείτονάς μας μπορεί να είναι ένας Κινέζος κάπου σε μια επαρχία της Κίνας, γιατί υπάρχει απευθεία σύνδεση με αυτή την επαρχία. Άρα λοιπόν όντως θα πρέπει να είναι συλλογικό το έργο. Τουλάχιστον σε επίπεδο Ελλάδας πολλές φορές λέμε ότι η περιφέρεια πρέπει να κάνει τη δουλειά της, ο Δήμος πρέπει να κάνει τη δουλειά της και από τη μεριά του ούτε ο πολίτης να φροντίσει να μην παράγει κουνούπια μέσα από τις εστίες. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα, τι να σας πω τώρα, έχουμε δει περιπτώσεις που όλα ήταν τέλεια, αλλά σε ένα σπίτι υπήρχε ένα πλημμυρισμένο πισίνα παλιά, ας πούμε, έτσι, που δεν χρησιμοποιούνταν, και παρήγαγε αρκετά κουνούπια για όλους. Άρα λοιπόν θέλει μια συλλογική προσπάθεια. Από εκεί και πέρα, ως χώρα, έχουμε φροντίσει να έχουμε τα κατάλληλα εργαλεία παρακολούθησης ως μια εισόδου της χώρας μας, προκειμένου να αποφύγουμε νέα είδη να έρθουν, ή αν έρθουν, γιατί δεν μπορούμε να το αποτρέψουμε αυτό, να είμαστε έγκαιρα εκεί στην αντιμετώπιση τους. Και από εκεί πέρα, ναι, ζούμε σε ένα περιβάλλον που είναι μεταβαλλόμενο, είτε κλιματικά είτε με τις μετακινήσεις, οπότε πρέπει να είμαστε σε γρήγορση όλοι πλέον.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρατε για το τι μπορεί να κάνει ο καθένας από εμάς, για να δώσουμε λίγο και το μέγεθος. Ένα παράδειγμα, σε ένα πιατάκι μιας γλάστρας, πόσα κουνούπια μπορούν να αναπτυχθούν, να πολλαπλασιαστούν?
0: Να σας πω ότι επειδή εμείς έτσι αλλιώς κάνουμε σαν μπενάκι διάφορα πειράματα που αφορά τα στυρωμένα έντομα, δηλαδή παράγουμε μαζικές εκτροφές στυρωμένων έντομων αρσενικών που δεν τσιμπάνε,
1: ναι.
0: Να ξέρετε ότι σχεδόν σε κάθε ml, σε κάθε ποσότητα, έτσι μικρή νερού, μπορεί να αντιστοιχίσει μια προνύφη. Άρα καταλαβαίνετε ότι σε ένα πιατάκι γλάστρας αναμένουμε να μπορούμε να έχουμε και χιλιάδες κουνούπια. Και αν βάλουμε και τον παράγοντα ότι αυτά βγαίνουν, δεν βγαίνουν ταυτόχρονα, δηλαδή γεννούνται κάποια αυγά, τα αυγά εκολάπτονται,
1: ναι.
0: Από εκεί πέρα σταδιακά θα αρχίσουν να γίνονται κουνούπια, τότε μιλάμε για μεγάλο χρονικό διάστημα και για μεγάλη παραγωγή. Έτσι. Άρα λοιπόν, πολλές φορές όταν νιώθουμε ότι υπάρχει έτσι έντονο πρόβλημα στο σπίτι μας, καλό είναι να ζητήσουμε πρώτα στην δικιά μας ιδιοκτησία, αν έχουμε ξεχάσει κάτι άθελά μας, και από εκεί πέρα να κοιτάξουμε και έξω ίσως το φρεάτιο, και μπορεί να είναι και ο γείτονάς μας βέβαια, έτσι, γιατί τα κουνούπια, ξέρετε, ανάλογα το είδος έχει και μεγάλη ακτίνα δράσης, ακτίνα πτήσης, συγγνώμη. Το κοινό κουνούπι που συζητάμε, ναι. Το βραδινό κουνούπι, μπορεί να πετάξει 500 μέτρα. Ο τίγρης είναι μικρότερης δυνατότητας πτήσης, μπορεί να πετάξει περίπου 150, ίσως και 200 μέτρα. Υπάρχουν άλλα είδη που πετάνε και 10 χιλιόμετρα, όπως είναι αυτά που είναι σε υφάλμηρα νερά. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι το πρόβλημα μπορεί να μην είναι μόνο εκεί που το αντιμετωπίζουμε, και γι' αυτό επανερχόμαστε στην προηγούμενη σας ερώτηση, θέλει συλλογικότητα, θέλει μια συνολική, το κουνούπι να το πω αλλιώς, μας αναγκάζει να συνεργαστούμε όλοι.
1: Μάλιστα. Κύριε Μιχαηλάκη, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν στον Αθήνα 984.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ήταν ο Δόκτωρ Αντώνιος Μιχαηλάκης, ερευνητής πρώτης βαθμίδας και προϊστάμενος του Εργαστηρίου Εντόμων και Παρασίτων Υγειονομικής Σημασίας στο Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο.
2: Ώρα Αθήνας. Ακούτε τα Best Of.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Ώρα Αθήνας. Ακούτε τα Best Of.

0: Περνάμε σε ένα χρηστικό θέμα γιατί το καλοκαίρι είναι εδώ και οι υψηλές θερμοκρασίες μας αναγκάζουν να προσαρμόσουμε τις καθημερινές μας συνήθειες. Θα μιλήσουμε για τη σωστή και ασφαλή αποθήκευση των τροφίμων, για το πόσο αντέχουν τα φαγητά και τα υγρά εκτός ψυγείου και τι πρέπει να προσέχουμε στο σπίτι αλλά και εκτός, ώστε να αποφύγουμε δυσάρεστες εκπλήξεις τους καλοκαιρινούς μήνες. Για να απαντήσουμε λοιπόν σε όλες αυτές τις συχνές και πρακτικές ερωτήσεις που μας απασχολούν, υποδεχόμαστε τον κύριο Κώστα Μπαρμπέρη, που είναι διδάκτορ χημικός και προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ασφάλειας Τροφίμων του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Ριφαντή, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Κύριε Μπαρμπέρη, η παρουσία σας σήμερα στην εκπομπή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, καθώς βρισκόμαστε σε μια περίοδο με υψηλές θερμοκρασίες, αυξημένους κινδύνους για την ασφαλή διαχείριση των τροφίμων. Ξεκινώντας από τα βασικά, ποια είναι τα πιο συχνά λάθη που κάνουμε ως καταναλωτές στην καθημερινότητά μας? Αναφέρομαι και στην αγορά και στη μεταφορά των τροφίμων μέχρι τη συντήρηση και την κατανάλωσή τους στο σπίτι.
1: Θα ξεκινήσω από την αγορά των τροφίμων και τη μεταφορά τους. Θα έλεγα, καλό είναι τώρα στους καλοκαιρινούς μήνες με τις αυξημένες θερμοκρασίες,
0: ναι,
1: τα προϊόντα τα ευαίσθητα, γαλακτοκομικά, κρέατα, να τα αγοράζουμε από το σούπερ μάρκετ ή από όπου τα αγοράζουμε στο τέλος, να το πω έτσι, της διαδικασίας αγοράς και όχι από το ξεκίνημα να τα βάζουμε μέσα στο καλάθι και να ξεκινούμε. Πάμε λίγο στη μεταφορά μετά, στο αυτοκίνητό μας. Είναι γεγονός ότι το καλοκαίρι με τις θερμοκρασίες, το προπαγκάζ είναι ένας χώρος ο οποίος έχει αρκετά ψηλές θερμοκρασίες. Ορισμένες φορές θα έλεγα μπορεί να φτάσει 50-60 βαθμούς. Κατά συνέπεια, μέσα σε ένα χρονικό διάστημα λιγότερο της ώρας θα πρέπει αυτά τα προϊόντα να έχουν φτάσει στο σπίτι μας και από εκεί άμεσα στην ψήξη του ψυγείου μας. Το λάθος που κάνουμε συνήθως, ναι, είναι να τα πούμε αρκετό χρονικό διάστημα στο αυτοκίνητο, κάνοντας και άλλες εργασίες. Και να πω επίσης ότι καλό θα ήταν, υπάρχουν κάποιες ισοθερμικές τσάντες, να χρησιμοποιούμε αυτές για τα ευαίσθητα προϊόντα τώρα το καλοκαίρι.
0: Άρα λοιπόν κάποιος που δεν έχει το προνόμιο να κινείται με κλιματιζόμενο αυτοκίνητο ή που ψωνίζει από το σούπερ μάρκετ της γειτονιάς του και γυρίζει με τα πόδια το λεωφορείο στο σπίτι και έχει αγοράσει ένα ευπαθές προϊόν, μας λέτε ότι καλό είναι να έχει αυτή την ειδική τσάντα που εξασφαλίζει ουσιαστικά το ότι το φαγητό θα παραμείνει σε σωστή θερμοκρασία και δεν θα φτάσει στο σπίτι χαλασμένο, γιατί μετά υπάρχει και μια οικογένεια από πίσω, υπάρχουν παιδιά. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ώστε το προϊόν να φτάσει στην οικογένεια και να μην έχουμε απρόοπτα.
1: Τι σημαίνει απρόοπτα? Απρόοπτα σημαίνει ότι οι θερμοκρασίες αυτές ευνοούν την ανάπτυξη βακτηρίων, τα οποία όταν θα καταναλωθούν, όπως υπόθηκε από ευπαθείς ομάδες, κατά βάση θα επηρεάσουν την υγεία.
0: Υπάρχει μεγάλη σύγχυση γύρω από το πόσο αντέχει ένα τρόφιμο εκτός ψυγείου. Έχουμε ακούσει για μία ώρα, δύο ώρες, βέβαια έχει να κάνει και με το προϊόν, με τα τρόφιμα. Υπάρχουν και εκείνοι που υποστηρίζουν ότι αν δεν μυρίζει περίεργα τρώγεται. Ποιος είναι ο γενικός κανόνας για τα μαγειρευτά φαγητά, τα γαλακτοκομικά, τα σάντουιτς? Υπάρχει ένας γενικός κανόνας που καλό είναι να ακολουθήσουμε?
1: Ένας γενικός κανόνας θα μπορούσε να είναι τα μαγειρευτά φαγητά, τα έχουμε μαγειρέψει, τα αφήνουμε, θα έλεγα, το χειμώνα μέχρι δύο ώρες εκτός ψυγείου. Τώρα το καλοκαίρι το maximum είναι μια ώρα και μετά τα βάζουμε στη συντήρηση προκειμένου να αποκτήσουν θερμοκρασίες κάτω των 5 βαθμών Κελσίου έως 0 βαθμών Κελσίου. Η συντήρησή μας δηλαδή στο ψυγείο λειτουργεί σε αυτό το εύρος. Και εκεί θέλει μια προσοχή, να είμαστε σίγουροι ότι οι θερμοκρασίες είναι αυτές, ότι το ψυγείο μας λειτουργεί στη συντήρηση από τους 0 έως τους 5 βαθμούς και η κατάψυξή του στους μείον 18 βαθμούς. Το λάθος που κάνουμε ορισμένες φορές, φορτώνουμε το ψυγείο αρκετά, με αποτέλεσμα αυτές οι θερμοκρασίες να μην επιτυχάνονται και κατά συνέπεια να είναι και να καθίσταται τα τρόφιμα που έχουμε αποθηκεύσει περισσότερο επιρρεπεί στην προσβολή από παθογόνους του οργανισμού.
0: Θέλω να πάμε και σε μια εικόνα που υπάρχει σε κάθε ελληνικό σπίτι σήμερα, ειδικά λόγω της ακρίβειας που μας αναγκάζει να μην μετάμε ούτε ψίχουλο, να τα λέμε αυτά. Μαγειρεύει μια οικογένεια το μεσημέρι και το φαγητό περισσεύει και μένει στην κατσαρόλα. Παλιότερα θυμάμαι έλεγαν οι μεγαλύτεροι, άφησε το εκεί να κρυώσει καλά πριν το βάλει στο ψυγείο. Εσείς μας λέτε ότι δεν πρέπει να μείνει εκτός ψυγείου το μαγειρευτό φαγητό λιγότερο από 2 ώρες. Τελικά ποια είναι η σωστή διαδικασία συντήρησης ώστε να προστατεύσουμε την υγεία μας αλλά και να μην βρεθούμε στη δύσκολη θέση να πετάξουμε τρόφιμα που έχουν σημαντικό κόστος για τον οικογενειακό προϋπολογισμό.
1: Αυτό που κάνουμε είναι ότι έχουμε μαγειρεύσει το φαγητό, είναι ζεστό, θα πρέπει για να το βάλουμε στο ψυγείο να κρυώσει το φαγητό, να αποκτήσει θερμοκρασία περιβάλλοντος τουλάχιστον και μετά να το βάλουμε στο ψυγείο. Αυτό σημαίνει ότι εγώ θα πρέπει να χρησιμοποιήσω ένα μπολ ή ένα περιέτη ο οποίος θα είναι ρηχός ούτως ώστε το τρόφιμο το οποίο θα αποθηκεύσω θα το έχω στο τραπέζι της κουζίνας μου να πάρει γρήγορα αυτή τη θερμοκρασία περιβάλλοντος μέσα στη 1 ή 2 ώρες που είπα προηγουμένως και μετά να τοποθετήσω στο ψυγείο. Είναι αλήθεια ότι αν μείνει περισσότερο χρόνο έξω από το ψυγείο αυτό θα καθίσταται περισσότερο ευπαθές στην προσβολή από παθογόνους μικροοργανισμούς. Μέσα στο ψυγείο τώρα, όταν είναι το τρόφιμο, ειδικά στη θερμοκρασία των 1-5 βαθμών, μπορεί να διατηρηθεί για ένα διάστημα το οποίο εξαρτάται το τρόφιμο. Ένα 24ωρο θα μπορούσε κάλλιστα να χρησιμοποιηθεί από την οικογένεια και να καταναλωθεί.
0: Δηλητηρίαση πάντως από τρόφιμα μπορούμε να πάθουμε όχι μόνο το καλοκαίρι, πιο εύκολα το καλοκαίρι, αλλά ακόμη και μέσα στο χειμώνα. Προσωπικά θυμάμαι είχα πάθει δηλητηρίαση από ρύζι, το είχα παραγγείλει, κατανάλωσα μία ποσότητα και το υπόλοιπο το έβαλα στο ψυγείο. Την επόμενη μέρα αποφάσισα να φάω το υπόλοιπο από το ψυγείο χωρίς να το ζεστάνω και μετά από λίγες ώρες κατέληξα στο νοσοκομείο. Δύσκολη συνθήκη. Θέλω να πάμε και λίγο στα υγρά, γιατί το καλοκαίρι η ενυδάτωση είναι το παν, αλλά κρύβει παγίδες που συχνά αγνοούμε. Αγοράζουμε ένα μπουκάλι νερό, αλλά δεν γνωρίζουμε πόσες ώρες έχει παραμείνει σε αποθήκες, φορτηγά, στο περίπτερο, σε χώρους μεταφόρτωσης. Βρίσκονται εκτεθειμένα στον ήλιο εκεί πριν τα αγοράσουμε. Έχουμε αυτή την κλασική συνήθεια να αφήνουμε πολλές φορές ένα πλαστικό μπουκάλι νερό ή ένα χυμό μέσα στο αυτοκίνητο κάτω από τον καυτό ήλιο για ώρες και μετά το πίνουμε ή ακόμη χειρότερα το δίνουμε στα παιδιά. Υπάρχουν πραγματικοί κίνδυνοι από την έκθεση στη θερμότητα?
1: Ο κίνδυνος είναι για εκτεταμένο χρονικό διάστημα, και όταν λέω εκτεταμένο μιλώ για να πω 24 ώρες,
0: ναι.
1: 48 ώρες, σε θερμοκρασίες οι οποίες θα είναι της τάξης των 50 έως 60 βαθμών. Σε αυτές τις θερμοκρασίες προφανώς θα έχουμε θέμα με τον περιέχτη, με το πλαστικό το που είναι αποθηκευμένο το μπουκάλι νερό και σε αυτές τις περιπτώσεις ενδέχεται να έχουμε μετανάστευση, όπως λέμε εμείς, υλικού από το πλαστικό στο νερό.
0: Μπορούμε εμείς πηγαίνοντας σε ένα περίπτερο να αγοράσουμε ένα μπουκάλι νερό, μπορούμε να διαπιστώσουμε αν έχει εκτεθεί αυτό το τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα βλέποντάς το, μπορούμε να το δούμε, να το αξιολογήσουμε με γυμνό μάτι.
1: Μια πρώτη αξιολόγηση είναι ότι ο περιέκτης θα έχει μια ξηρότητα, θα είναι όχι τόσο πλαστικός, λιγότερο πλαστικός. Και αν το ανοίξω και πιο κάποιες δουλειές, ενδεχομένως θα αισθανθώ μια διαφορετική γεύση, μια οσμή ενδεχομένως. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν θα πρέπει να το καταναλώσω. Τα περισσότερα θέματα που έχουμε σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ποιότητας του νερού, αυτό που είπα προηγουμένως, κάποια οσμή, και λιγότερο θέματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια αν καταναλώσω αυτό το νερό. Αλλά πάλι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, ναι, αυτό που είπατε, τα μικρά παιδιά και οι ευπαθείς ομάδες προφανώς θα πρέπει να τα προφυλάξουν. Και
0: ναι,
1: όχι το εμφιαλωμένο νερό υπό την, αν το πω έτσι, την επίδεια των ακτίνων του ηλίου. Αυτό επίσης είναι ένα θέμα, πέρα από τη θερμοκρασία που είπαμε.
0: Ναι.
1: Η ηλιακή ακτινοβολία επηρεάζει το νερό που είναι αποθηκευμένο μέσα στο πλαστικό που κάνει.
0: Κύριε Μπαρμπέρη, ο καταναλωτής πλέον πού δίνει μεγαλύτερη βάση, στην τιμή ή την ασφάλεια? Γιατί ξέρετε ότι όσο η ακρίβεια πιέζει τα νοικοκυριά, αρκετοί πολίτες αναγκάζονται να αναζητούν φθηνότερες λύσεις, να αγοράζουν προϊόντα σε προσφορά λίγο πριν τη λήξη τους ή να κρατούν τα τρόφιμα για περισσότερο χρόνο. Υπάρχει κίνδυνος αυτή η οικονομική πίεση να μετατραπεί σε κίνδυνο για τη δημόσια υγεία?
1: Να πω το εξής. Η ασφάλεια των τροφίμων είναι έννοια αδιαπραγμάτευτη, ανεξάρτητα της τιμής του τροφίμου. Ο ΕΦΕΤ κάνει καλά τη δουλειά του, και αυτό δεν το λέμε εμείς, το λέμε οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μας ελέγχουν. Και θέλω έτσι να πω ότι τα τρόφιμα στη χώρα μας δεν είναι λιγότερο ασφαλή από όσο είναι είτε στη Γαλλία, είτε στο Βέλγιο, είτε στη Γερμανία. Όλα τα τρόφιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση διέπονται από την ίδια ενωσιακή νομοθεσία, η οποία είναι η αυστηρότερη σε παγκόσμιο επίπεδο. Κατά συνέπεια, ας είναι ίσχυρος ο καταναλωτής, όποιο τρόφιμο και να πάρει, ανεξάρτητα τιμής, είναι ασφαλές. Εκεί που ενδεχομένως θα υπάρξει διαφορά είναι όσον αφορά τη θρεπτικότητά του, τέτοια πράγματα. Όχι όμως ως προς την ασφαλεία του.
0: Μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο, επαρκούν οι ελεγκτές αριθμητικά για να καλύψουν το χάος των τουριστικών περιοχών, των σούπερ μάρκετ, των χιλιάδων καταστημάτων εστίασης που έχουμε πλέον? Είναι η έλεγχη αυτή ουσιαστική, προληπτική και δειγματοληπτική σε όλη την αλυσίδα παραγωγής, ή μήπως τελικά γίνονται κάπως πυροσβεστικά κατόπιν εορτής, όταν δηλαδή έχει ήδη συμβεί το κακό και μια μαζική δηλητηρίαση δει το φως της δημοσιότητας?
1: Η έλεγχή μας είναι με βάση την ανάλυση κινδύνου και είναι προληπτική. Σε απάντηση αν επαρκούν οι ελεκτές, θα πω ότι πρόσφατα ήμουν στις Βρυξέλλες σε μια συνάντηση, τέθηκε το ερώτημα, δεν βρέθηκε κάποια ελεκτική χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που να πει, ξέρεις, εγώ έχω αρκετό ελεκτικό δυναμικό. Είμαστε στον ΕΦΕΤ, έχουμε μια κρίσιμη μάζα ελεκτών, άριστα κατατασμένων, ειδικοτήτων από χημικούς, πτηνιάτρους, γεωπόνους, τεχνολόγους τροφίμων. Κάνουμε καλά τη δουλειά μας και θέλω ο καταναλωτής να αισθάνεται ήσυχο γι' αυτό. Προφανώς, αν είχαμε περισσότερους ελεκτές και όχι μόνο έμψυχο δυναμικό αλλά και οικονομικούς πόρους, αυτό που έτσι εγώ θα έβλεπα είναι ότι θα κάνουμε τη δουλειά μας με λιγότερο άγχος και θα κάναμε περισσότερους προληπτικούς ελέγχους. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν γίνονται έλεγχοι, ότι τα τρόφιμα στη χώρα μας δεν είναι ασφαλή ή ότι, ξέρετε κάτι, κατά την τουριστική περίοδο υπάρχει αναρχία. Όχι, υπάρχει συντονισμένος έλεγχος, κάνουμε ελέγχους και προγραμματισμό σε όλη τη διατροφική αλυσίδα, δηλαδή από τους παραγωγούς, τους διακινητές, τους διανοπολιτές, το κατάστημα, είτε λέγεται κατάστημα μαγικής εστίασης, ναι, είτε λέγεται ακόμη και καντίνα, είτε και αυτόματος πολίτης. Έχουμε ειδικά κλιμάκια τους ενούς μήνες που περιοδεύουν στις περισσότερες τις δικές μας περιοχές.
0: Άρα περιοδεύεται και στα σχολικά κηλικία, φαντάζομαι. Βεβαίως. Θα ήθελα ένα σχόλιο από εσάς και για τους νέους κανόνες που θα δούμε από Σεπτέμβριο, με τα αυστηρά ποιοτικά κριτήρια για προϊόντα όπως τα αλαντικά και τα αναψυκτικά, που ουσιαστικά από Σεπτέμβριο δεν θα πολλούνται πλέον στα σχολικά κηλικία.
1: Μας έχει προβληματίσει σημαντικά η παιδική παστισσακία και όχι μόνο παιδική. Ειδικά όμως αντιλαμβάνεται κανένας ότι τα παιδιά, παίρνοντας ένα βάρος από αυτή την ηλικία, είναι προβληματικό και έτσι δημιουργούμε πολίτες οι οποίοι αύριο θα νοσήσουν και με ό,τι σημαίνει αυτό για την ίδια την υγεία τους, για το κοινωνικό σύνολο, για την εθνική οικονομία. Εγώ αυτό που θέλω να πω με απλά λόγια,
0: ναι,
1: είναι ας αποφεύγουμε τα τρία λευκά που είναι ζάχαρη, αλάτι και ζωικό λίπος. Ας το έχουμε αυτό σαν κανόνα και παράλληλα με μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Μάλιστα. Κύριε Μπαρμπέρη,
1: αν κινηθούμε, νομίζω ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το τρόφιμο σαν ένα υλικό το οποίο θα προάγει την ευεξία μας και κατά μία ρίση είμαστε ό,τι τρώμε.
0: Σίγουρα με αυτό το μέτρο κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση για την υγεία των παιδιών μας. Βέβαια, γεννιούνται εύλογα ερωτήματα για την πρακτική εφαρμογή του, καθώς οι μαθητές έχουν συνηθίσει σε διαφορετικές γεύσεις και είναι πολύ πιθανό να ζητούν αυτά τα προϊόντα εκτός σχολείου. Και υπάρχει φυσικά και η ανησυχία για τις τιμές, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι ενδεχομένως οι νέες υγιεινές επιλογές να συνοδευτούν με αυξημένες τιμές και να επιβαρύνουν επιπλέον τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Κύριε Μπαρμπέρη, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν στον Αθήνα
1: 984. Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Κώστας Μπαρμπέρης, διδάκτορ, χημικός και προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ασφάλειας Τροφίμων του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων.
2: Ώρα Αθήνας. Ακούτε τα Best Of.

0: πρώτη ώρα της εκπομπής «Ώρα Αθήνας» ολοκληρώθηκε εδώ στον σταθμό της πόλης. Περνάμε στο ένθετο το σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη. Ακολουθούν οι ειδήσεις του Αθήνα 984 και επιστρέφουμε εδώ με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Η εκπομπή μεταδόθηκε σε επανάληψη.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ώρα Αθήνας. Ακούτε τα Best Of.